0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Real Night στους 97,8.
2: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο. Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου. Ο ρόλος του Βίλου Άκτο.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Heavy Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Απόψε, συνέχεια στο αφιέρωμα στην Αγία Τριάδα εντός εισαγωγικών του Ιταλικού τραγουδιού. Μία τριάδα με αφιερώματα η οποία ξεκίνησε αρχικά στην Μίνα. Απόψε συνεχίζεται με την Ορνέλα Βανώνη για να κλείσει με το τελευταίο αφιέρωμα στην Μίλβα. Η Ορνέλα Βανώνη λοιπόν, μία βραχνή ερωτική φωνή σε συνδυασμό με μία υπέροχη σκηνική παρουσία. Αναμφισβήτητα μία από τις πιο γοητευτικές φωνές στον χώρο του Ιταλικού τραγούδιου. Γεννημένη στο Μιλάνο το 1934, αρχικά ασχολήθηκε με το θέατρο. Μάλιστα έπαιζε σε έργα του Μπέρτολ Μπρέχτ στο Πίκολο Θέατρο του Μιλάνο. Η πρώτη της δισκογραφική παρουσία σημειώθηκε το 1959. Το ντεμπούτο της ήταν το Le Canzoni della Mala. Τα τραγούδια του υποκόσμου δηλαδή. Ένας χαρακτηρισμός που την συνοδεύει πλέον χαϊδευτικά μέχρι και τις ημέρες μας. Ως η τραγουδίστρια του υποκόσμου, παρότι ο δρόμος της έχει υπάρξει πολύ διαφορετικός.

Το ντεμπούτο λοιπόν της Ορνέλα Βανόνη το 1959 με τα τραγούδια του υποκόσμου και διάχυτη την ατμόσφαιρα του καμπαρέ. Μέχρι τα 26 της χρόνια, όπως σας είπα, ασχολήθηκε κυρίως με το θέατρο. Όμως εκεί το 1959 αποφάσισε να περάσει και στο τραγούδι. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και ενδεχομένως για τα αγαπημένα σας τραγούδια από την Ορνέλα Βανόνη. Γεια σου Σπύρο, ή ο Τινταρό Τιπιού, σαν επιλογή. Καλησπέρα Σταυρούλα με τις όμορφες φωτογραφίες της Βανόνη που έχεις ποστάρει στον τοίχο μου. Γεια σου Λεωνίδα, επίσης επιλογή το ή ο Τινταρό Τιπιού. Καλησπέρα Νίκο, Λαπουταμέντο, μία από τις μεγαλύτερες, εάν όχι η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της. Γεια σου Χρήστο, με το Περντούτο. Καλησπέρα και σε σένα ζωή. Θα σου λέω, έχω σημειώσει και τη δική σου επιλογή, όπως και της Λίτσας. Σας έλεγα λοιπόν ότι το 1959 ήταν η πρώτη της δισκογραφική παρουσία, αλλά η πρώτη μεγάλη και ταυτόχρονα διαχρονική επιτυχία της ήταν το τραγούδι «Σεν Σαφίνε».

Ίσως το πιο σημαντικό πρόσωπο, τουλάχιστον στην καριέρα της Ορνέλα Βανόνη, ήταν ο Τζίνο Παόλι. Ο σπουδαίος αυτός, Ιταλός τυχουργός και συνθέτης, με δεκάδες επιτυχίες στο ενεργητικό του, ήταν τόσο μεντοράς της, όσο και για μία περίοδο εραστής της. Την περίοδο, για παράδειγμα, που γράφτηκε το «Σένσα Φίνε», που μόλις ακούσαμε, η Ορνέλα Βανόνη με τον Τζίνο Παόλι ήταν ζευγάρι. Εκείνη την περίοδο, στις αρχές της δεκαετίας του 60, με συμμετοχές στο Φεστιβάλ Μουσικής του Σαν Ρέμο, την εικόνα μιας απελευθερωμένης και στυλά της γυναίκας, αλλά και μια κατακόκκινη φουντωτή κόμη, έκτισε μια μεγάλη καριέρα με τραγούδια των Λούτσιο Μπατίστη, Τζίνο Παόλι, αλλά και διασκευές σε τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο. Η Ορνέλα Βανόνη, λοιπόν, απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο.

Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αφιέρωμα λοιπόν απόψε στην Ορνέλα Βανώνη. Γεια σου Εβίτα, πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε με την υπέροχη ερωτική φωνή της. Καλησπέρα Γιώργο, με το Ιω και Άμμο Σολωτέ, την διασκευή δηλαδή, στην μεγάλη επιτυχία του Σέρτζιο Ενρίκο. Έχει διασκευάσει επιτυχημένα πάρα πολλά τραγούδια, τόσο από την χώρα της, από την Ιταλία, όσο όμως και από το διεθνές ρεπερτόριο, όπως σας έλεγα, και θα ακούσουμε ορισμένα εξ αυτών. Λεωνίδα, θα συμφωνήσω μαζί σου, είναι πραγματικά μία από τις πιο γοητευτικές φωνές της γειτονικής χώρας. Γεια σου Ελένη, εξαιρετικό μου λέει το αφιέρωμα στις τρεις κυρίες της ιταλικής μουσικής. Έχω σημειώσει και τη δική σου επιλογή. Καλησπέρα στον Νίκο, στην Κατερίνη. Γεια σου αγαπητέ, καλησπέρα και σε σένα Νίκο στην Γερμανία. Καλησπέρα στην Δήμητρα στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Μάγδα. Βικτωρία, το Λαπουταμέντο θα ακουστεί και μάλιστα θα ακουστεί δύο φορές απόψε, καθώς θα ακουστεί και στην πρώτη του εκτέλεση, την αυθεντική δηλαδή ηχογράφηση, αλλά και σε μια νεότερη βερσιόν που έχει κάνει η Ορνέλα Βανώνη. Λέγαμε λοιπόν στην έναρξη αυτών των αφιερωμάτων, εντός εισαγωγικών φυσικά, ότι πρόκειται για την Αγία Τριάδα της Ιταλικής Μουσικής, όσον αφορά τις κυρίες, δηλαδή η Μίνα, η Μίλβα και η Ορνέλα Βανώνη. Στην ερώτηση εάν έχει κάποια κοινά γνωρίσματα στην καριέρα της με τις άλλες δύο τραγουδίστριες, εκείνη απαντά ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ λίγα. Συμβαίνει συχνά, δηλαίωνε οι Βανώνη, να με συγκρίνουν με τις δύο συγκεκριμένες συναδέλφους μου, καθώς μας θεωρούν σαν τις πρώτες κυρίες του ιταλικού τραγουδιού. Πάντοτε όμως, λέει, πίστευα ότι η Πάτι Μπράβο ήταν η καλύτερη όλων μας. Καθώς βρισκόμαστε στην δεκαετία του 60, θα πρέπει να πούμε ότι το κορυφαίο τραγούδι της για αυτήν τη δεκαετία είναι το «Io ti darò di più».

Βλέπω ότι σας αρέσει ιδιαίτερα το αφιέρωμα στην Ορνέλα Βανόνη. Είναι πολύ λάτρης έτσι κι αλλιώς του ιταλικού τραγουδιού. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Υπάρχουν φορές, λέει, που τα λόγια δυνατούν να περιγράψουν μια εξαιρετική ερμηνεύτρια. Τεράστια προσωπικότητα, αλλά ταυτόχρονα με φοβερή σκηνική παρουσία σαν την Ορνέλα Βανόνη. Πολύ εύστοχη η επιλογή που έχετε κάνει για απόψε, καθώς λίγο νωρίτερα έλεγα για διασκευές που έχει κάνει σε τραγούδια τόσο από την Ιταλία όσο όμως και από τον υπόλοιπο κόσμο. Ένα λοιπόν από αυτά είναι το Don't Make Me Over. Τραγούδι με το οποίο γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία η Dionne Warwick. Διασκευάστηκε λοιπόν στα ιταλικά από την Ορνέλα Βανόνη, αφιερωμένο στον Τάσο και στη Μαρία.

Γεια σου Πέτρο, χαίρομαι που απολαμβάνεις το αφιέρωμα. Καλώς ήρθες Ζουλιέτα και εσύ Περντούτο, σαν επιλογή για απόψε. Θα το ακούσουμε λίγο αργότερα. Προς το παρόν βρισκόμαστε ακόμη εκεί στα τέλη πλέον της δεκαετίας του 60, όπου η Ορνέλα Βανώνη προβάλλει το πρότυπο της έξυπνης, ικανής, ερωτικής γυναίκας. Δεν επιδεικνύει τόσο τις φωνητικές της ικανότητες, αλλά στολίζει τα τραγούδια της με αισθησιασμό και εσωτερικότητα. Οι λέξεις εκφέρονται καθαρά, αργά, μερικές φορές σαν να τις ψιθυρίζει. Λέγεται μάλιστα ότι εκείνη την εποχή οι στιχουργοί πληρώνονταν από την δισκογραφική της εταιρεία να περιλαμβάνουν στα έργα τους λέξεις που πρόφερε ιδιαιτέρως ερωτικά. Μπαίνοντας στην δεκαετία του 70 και συγκεκριμένα στο 1970, θα έρθει ενδεχομένως η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της.

Λαποταμέντο. Κι όμως, και αυτή η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της είναι διασκευή. Διασκευή ενός τραγουδιού που προέρχεται από την Βραζιλία με τον τίτλο «Sentando a Iberia, το Καμίνιο», τραγούδι των Ρομπέρτο και Εράσμο Κάρλος, το οποίο με την σειρά του είχε βασιστεί πάνω στο «Honey, I miss you» του Μπόμπι Ράσελ. Διασκευή λοιπόν και το «Απουνταμέντο». Γιώτα, εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα και χαίρομαι που, όπως μου γράφεις το μήνυμά σου, κάθε φορά καταφέρνω να σε ταξιδεύω. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Νίκο, όντως, η Ορνέλα Βανώνη υπήρξε όμορφη και πληθωρική γυναίκα, ειδικά στα πρώτα της βήματα με την ενασχόλησή της με το θέατρο. Και με το χώρο του θεάματος θα μπορούσε κάποιος να την χαρακτηρίσει και εκθαμβωτική. Θα παραμείνουμε στο 1970, αλλά αυτή τη φορά θα μεταφερθούμε στον χώρο του κινηματογράφου. Μια αρωματική ιταλική ταινία με τον τίτλο «Ανώνυμος Βενετσιάνος», η οποία θα ξεχωρίσει περισσότερο για τη σύνθεση της μουσικής από τον Στέλβιο Τσιπριάνι. Το μουσικό θέμα λοιπόν του Τσιπριάνι θα γίνει τραγούδι με τον τίτλο «Ανώνυμο Βενετσιάνο», με διάφορους ερμηνευτές όπως ο Σέρτζιο Ντένις, όπως η δική μας Νανά Μούσχουρη, αλλά και εξαιρετική ερμηνεία από την Ορνέλα Βανώνη το 1971.

Ορνέλα Βανόνι, ανώνυμο Βενετσιάνο 1971. Στα μέσα της δεκαετίας του 70 ίδρυσε τη δική της δισκογραφική εταιρεία ώστε να έχει απόλυτη ελευθερία κινήσεων και επιλογών. Λίγο αργότερα, το 1978, θα κάνει γυμνή φωτογράφηση στο Playboy της εποχής, έτσι ώστε να καθιερώσει την εικόνα της σεξι απελευθερωμένης γυναίκας, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις δίσκων της να χτύπησουν κόκκινο, αλλά ταυτόχρονα και να αναγκάσει τον ανδρικό πληθυσμό να παραδεχθεί ότι, αν και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί όμορφη, είναι σίγουρα μια ερωτική γυναίκα.

Νίκο, είσαι φοβερός. Βλέπω ότι κατάφερες να ανακαλύψεις και την φωτογράφηση της Ωνέλα Βανώνη στο Playboy. Τη βλέπω λοιπόν μπροστά μου, εδώ στον τοίχο μου, στο Facebook. Γεια σου Βασίλη, καλή συνέχεια στη Βάρδια φίλε, καλή δύναμη σου εύχομαι. Γιώτα, εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Η Δέσποινα μου έχει στείλει ένα πολύ όμορφο μήνυμα, κοίτα λέει τι μου κάνεις τώρα. Κάποτε στην εποχή μου υπήρχε μία από τις ωραιότερες μουσικές παρουσιάσεις στην τότε η ΕΝΕΔ με τίτλο «Κανσονίσιμα». Κάθε Σάββατο βράδυ λοιπόν κάναμε και εμείς την επίσκεψή μας σε οικογενειακό μας σπίτι που είχε τηλεόραση για να παρακολουθήσουμε την πιο φαντασμαγορική εκπομπή της τότε τηλεόρασης. Όλη η αφρόκρεμα της ιταλικής μουσικής είχε περάσει από την εκπομπή αυτή και όχι μόνο. Ακούγοντας μου λέει την Ωρνέλα Βανώνη απόψε και κλείνοντας τα μάτια, είμαι εκεί, μπροστά από την ασπρόμαυρη τηλεόραση και παρακολουθώ τον Κατσονίσιμα. Πολύ όμορφη εικόνα Δέσποινα, αφιερωμένο σε σένα το τραγούδι που έρχεται αμέσως τώρα.

Γεια σου Δημήτρια, και τον Buona Vita θα ακουστεί απόψε ακόμη μία από τις διασκευές που έχει κάνει στην καριέρα της η Ornella Vanoni. Καθώς αναφέρομαι σε διασκευή, με διασκευή θα συνεχίσουμε. Διασκευή όμως σε ένα ιταλικό τραγούδι. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Σέρτζι Ενρίκο το 1962, ερωτευμένος με μία γραμματέα. Μία γραμματέας λοιπόν ήταν η έμπνευση για τη σύνθεση του Ιωκεάμο Σολωτέ. Μία έμπνευση που οδήγησε τον Ενρίκο να γράψει αυτό το τραγούδι μέσα σε μόλις 20 λεπτά. Τεράστια επιτυχία λοιπόν το 1962 στην Ιταλία, καταφέρνοντας να σημειώσει πωλήσεις 650.000 δίσκων. Από εκεί και πέρα το τραγούδισε σχεδόν όλη η Ιταλία. Μεταξύ άλλων η Μίνα και φυσικά η Ornella Vanoni.

Ή ο Κιάμος Ολοτέ. Αφιερωμένο στην Έλενα και στον Γιώργο, η Ορνέλα Βανώνη διασκευάζει την μεγάλη επιτυχία του Σέρτζιο Ενρικό. Γιώργο, να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ, φίλε. Πλησιάζοντας το τέλος της πρώτης ώρας του αφιερώματος στην Ορνέλα Βανώνη, θα κλείσουμε με αυτό που έχετε ζητήσει περισσότερο από κάθε άλλο απόψε. Το Περδούτο, τραγούδι το οποίο αγαπήθηκε ιδιαίτερα στην Ελλάδα, μέσα και από το remix του Inspiro, αφιερωμένο στην Σόφη αλλά και στον Χρήστο που το έχουν διαλέξει, θα μας πάει λοιπόν μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
0: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM, η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Αφιέρωμα απόψε σε μια σπουδαία Ιταλίδα τραγουδίστρια, στην Ορνέλα Βανόνι. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τα αγαπημένα σας τραγούδια από την Ορνέλα Βανόνι, η οποία δηλώνει ότι σίγουρα η δέσμευση σε αυτό που κάνω και η περιέργεια με ανανεώνουν διαρκώς. Θέλω, λέει, να γνωρίζω νέους μουσικούς, να ψάχνω νέους ήχους. Πίσω από κάθε άλμπουμ υπάρχει πολλή δουλειά και σκέψη. Το μέλλον για εμένα, συμπληρώνει η Ορνέλα Βανόνι, δεν νοείται παρά μόνο ως μία διαρκή αλλαγή. Το στυλ μου, δεν ξέρω, θα έλεγα μάλλον ότι είναι πολύ προσωπικό, αλλά πάντοτε πολύ εδρικό. Ψάχνω για μία ερμηνεία που επικεντρώνεται περισσότερο στην ένταση παρά στα εφέ. Και κλείνει η Ορνέλα Βανόνι λέγοντας ότι θα χαρακτήριζα περισσότερο τον εαυτό μου σαν χαμελέοντα.

Buena Vita. Ένα τραγούδι αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Εδώ η Ορνέλα Βανώνη διασκευάζει το Buena Vita του Τεόφιλος Αντρέ. Καλλιτέχνη από το Πράσινο Ακροτήρι, ο οποίος έγινε γνωστός από τις συνεργασίες του με την Σεζάρια Εύωρα, πριν ακολουθήσει την δική του σόλο καριέρα. Το Buena Vita λοιπόν, τραγούδι του Τεόφιλος Αντρέ, το οποίο διασκευάστηκε από την Ορνέλα Βανώνη με τον ιταλικό τίτλο Buena Vita.

Η Ορνέλα Βανώνη έχει κάποια σχέση και με την Ελλάδα, έχει εμφανιστεί στη χώρα μας, στο Ηρώδιο. Θαύμαζε πάντα τόσο τον Μάνο Χατζηδάκη, όσο και τον Μίκη Θεοδωράκη. Ενώ στην δεκαετία του 70 υπήρχε και ένα μπαρ στην Αθήνα, το οποίο έφερε το όνομά της. Υπήρχε ένα μπαρ με το όνομα λοιπόν Ορνέλα Βανώνη. Κάτι το οποίο όταν το έμαθε την άφησε πραγματικά έκπληκτη και δήλωσε ότι αν το γνώριζε εκείνη την εποχή σίγουρα θα το είχε επισκεφθεί με μεγάλη χαρά.

Γεια σου Ζωή, ζεστή μου λέει και όμορφη η φωνή της. Το ταξίδι μαζί της είναι υπέροχο. Λεωνίδα, ελπίζω ότι είσαι ικανοποιημένος και για τη δεύτερη επιλογή. Γεια σου Μαρία με το όμορφο φεγγάρι. Με διασκευή θα συνεχίσουμε. Με ένα κλασικό πλέον τραγούδι, ένα τραγούδι που έγραψε ο Σόνι Μπόνο και ερμήνευσε σε πρώτη εκτέλεση η τότε σύζυγός του, η Σερ. Το τραγούδι φυσικά είναι το Bang Bang από το 1966. Την ίδια χρονιά θα το ηχογραφήσει και η Νάνση Σινάτρα. Είναι η εκτέλεση που είναι πιο γνωστή μέχρι και σήμερα. Ακούστηκε και στο soundtrack της ταινίας Kill Bill. Διασκευή όμως, το Bang Bang έγινε και από την Ορνέλα Βανώνη.

Ορνέλα Βανώνη, Άλτα Μαρέα, αφιερωμένο στην Μάρθα. Εδώ διασκευάζει το Don't Dream It's Over, την επιτυχία δηλαδή, τον Crowd House από το 1986. Και καθώς αναφέρομαι στη δεκαετία του 80, να πούμε ότι σε αυτή τη δεκαετία η Ορνέλα Βανώνη ανακατασκευάζει την εικόνα της και τραγουδάει πλέον με την σοφία της έμπειρης γυναίκας, κυρίως για τους πόνους του έρωτα και της αγάπης. Εκεί στην δεκαετία του 80, με την συνοδεία jazz μουσικών, διασκευάζει κλασικά ιταλικά κομμάτια της γενιάς της. Τα επόμενα χρόνια η Βανώνη συνεχίζει ακάθεκτη με διάσπαρτους δίσκους, λίγες εμφανίσεις, αρκετά lifting, πάντοτε όμως με την ίδια αξεπέραστη, αναλύωτη, βαθιά φωνή με την οποία έπλασε τον μύθο της.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο. Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου. Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

Η Ορνέλα Βανόνι υπήρξε και σύμβολο του σεξ, κυρίως στη δεκαετία του 70. Και παράλληλα δημιούργησε ένα νέο πρότυπο της νέας γυναίκας στη γειτονική χώρα σε αυτή τη δεκαετία, όπου ακόμη το φεμινιστικό κίνημα δεν είχε εξαπλωθεί. Αυτό το στυλ λοιπόν της Ορνέλα Βανόνι εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τον Τζιάνι Βερσάτσε, ο οποίος την εκτιμούσε τόσο για το στυλ το οποίο είχε δημιουργήσει, όσο φυσικά και για τις φωνητικές της ικανότητες. Ένα σύμβολο λοιπόν του σεξ, μια γυναίκα που έδωσε νέο στυλ στη δεκαετία του 70 στην Ιταλία. Δική σας επιλογή το επόμενο που έρχεται. Το Manier, un altro giorno. Αμέσως τώρα η επιλογή της Στασούλας.

Νίκο, Σόφη, εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό ξημέρωμα σας εύχομαι. Η Ορνέλα Βανώνη, λοιπόν, που στα τέλη της δεκαετίας του 50 έκανε την εμφάνισή της πρώτα στη σκηνή του θεάτρου και συγκεκριμένα στο μικρό θέατρο του Μιλάνου.

έπαιζε σε θεατρικά έργα του Μπρέχτ. Μέσα από το θέατρο ανακάλυψε το τραγούδι. Και τότε κατάλαβε γρήγορα ότι ήταν αυτό που ήθελε η ψυχή της.

Γεια σου Μαρία, τα ιταλικά τραγούδια λέει είναι τα αγαπημένα μου. Δεν ξέρω, είναι η γλώσσα, είναι η μουσική. Αναπολώ λέει τις δεκαετίες που το ιταλικό τραγούδι ήταν στις δόξεις του. Και το απόψινό ταξίδι ήταν υπέροχο. Καλή σου νύχτα Μαρία, σε ευχαριστώ.

Μάγδα, αυτά τα μαγικά τελευταία μισά ώρα. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή σου νύχτα, Γιώργο. Καλό ξημέρωμα, Μαρία, στη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά. Γεια σου, Εύη. Είναι σημαντικό, λέει, να κάνουμε αυτό που θέλει η ψυχή μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Αφιερωμένο σε σένα αυτό που μόλις μπήκε.

Λεωνίδα, συμφωνώ. Η μουσική είναι η ύψιστη μορφή της μαγείας. Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ. Καληνύχτα, Λιάνα. Για μένα λέει, ήταν μια υπέροχη βραδιά, γιατί όπως έχω δηλώσει, μου αρέσουν πάρα πολύ τα ιταλικά τραγούδια. Καλή σου νύχτα. Σε ευχαριστώ και εσένα ιδιαίτερα. Καληνύχτα, αγαπητέ. Να σε καλά, φίλε. Καλό ξημέρωμα, Λίτσα. Πέγγι, να είσαι πάντα καλά. Καληνύχτα και σε σένα, Πέτρο.

Καληνύχτα, Ευαγγελία. Καληνύχτα στον Χρήστο στην Αγία Παρασκευή. Καληνύχτα στον Χρήστο στη Λάρισα. Καλό ξημέρωμα, Καλλιόπη. Καληνύχτα, Γιάννη. Καλό ξημέρωμα, Μαρίνα. Κάπου εδώ φτάνει στο τέλος του αυτό το αφιέρωμα στην Ορνέλα Βανώνη. Η Ορνέλα Βανώνη πλέον στα 83 της χρόνια. Πάντα αναζητά αλλαγές, πάντα έχει μουσικές αναζητήσεις. Γιατί εκείνο που την ενδιαφέρει είναι να μην μένει αδρανής και στάσιμη. Τελευταίο σε αυτό το αφιέρωμα, η μεγαλύτερη, όπως είπαμε, ενδεχομένως επιτυχία της καριέρας της. Το Λαπουνταμέντο, αυτή τη φορά ντουέτο με Κάρμεν Κονσόλι.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην εποχή του καταιγισμού των ειδήσεων, των fake news, της πολιτικής πόλωσης και του κοινωνικού αυτοματισμού, εσείς ακούτε το Deep Real, την εκπομπή που επιχειρεί να εντοπίσει την αλήθεια της ενημέρωσης σε βάθος. Στο μικρόφωνο είναι ο Αλέξανδρος Κόντης. Σήμερα θα εστιάσουμε σε ένα θέμα που είναι πρωτεύουσα σημασίας για την ποιότητα της ζωής μας. Είναι ένα θέμα που αφορά τον τρόπο που μετακινούμαστε, την εικόνα που έχει η πόλη μας. Εξαρτώνται από αυτό βασικά ζητήματα όπως είναι η κίνηση στους δρόμους και παράλληλα το θέμα στο οποίο επικεντρωνόμαστε θεωρείται ένας από τους κυρίαρχους δείκτες για το βαθμό, ακούστε, που το ίδιο το κράτος, η οργανωμένη πολιτεία δηλαδή, σέβεται τους πολίτες της. Δεν είναι αυτό ενδεχομένως πρωταγωνιστής, όμως είναι κάτι το οποίο ανακαλούμε συνέχεια όταν θέλουμε να αποτιμήσουμε την ποιότητα ζωής που προσφέρει ένα κράτος. Σήμερα λοιπόν, στο Deep Real, θα ασχοληθούμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και δίπλα μου βρίσκεται για να το συζητήσουμε γι' αυτό και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του ΟΣΥ, της εταιρείας Οδικές Κοινωνίας ΑΕ, ο κύριος Στέφανος Αγιάσογλου. Κύριε Αγιάσογλου, γεια σας, ευχαριστώ ξανά που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα, όπως είπατε, Deep Real, να μπούμε βαθιά στα θέματα των αστικών συγκοινωνιών. Πολύ ενδιαφέρον και πιστεύω θα το βρουν και οι ακροατές ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σας κάλεσα. Είχαμε πριν από μερικές ημέρες και τον κύριο Τσατσιάνο από τον Σύνδεσμο των Ελληνών Συγκοινωνιολόγων. Έχει πει κάποια πράγματα, τα οποία ερωτήματα που θα σας τα θέσω. Αλλά ήθελα να ξεκινήσουμε ειδικά για την ΟΣΥ. Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ. Τι είναι ακριβώς η ΟΣΥ, πότε δημιουργήθηκε και ποιος ο στόχος της?
1: Η ΟΣΥ είναι το αποτέλεσμα μιας συγχώνευσης δύο εταιριών που έγινε το 2009 του ΙΛΠΑΠ και της ΕΘΕΛ. Mm-hmm. Δηλαδή η ΕΘΕΛ είχε τα θερμικά λεωφορεία τα λεγόμενα, mm-hmm. τα μπλε, και ο ΙΛΠΑΠ είχε τα τρολί. Και αυτό λειτουργούσε ως ένα, σε ένα βαθμό, και κάποια στιγμή έγινε η συγχώνευση και έγινε μια εταιρεία, οι Οδικές Κοινωνίες ΑΕ, η οποία είναι και μέχρι σήμερα και η οποία εξυπηρετεί, θα έλεγα, ίσως το μεγαλύτερο μέρος του λεκανοπεδίου της Αττικής.
0: Υπάγεστε στον ΟΑΣΑ?
1: Ναι, ο ΟΑΣΑ είναι ο κρατικός φορέας στον οποίο υπαγόμαστε στην ουσία. Είναι η μητρική εταιρεία, mm-hmm. της ΟΣΥ και της ΣΤΑΣΥ, Οδικές Συγκοινωνίες, Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Σταθερές Συγκοινωνίες, Μετρό, Τραμ. Και στην πράξη εμείς και η ΣΤΑΣΥ είμαστε οι φορείς παραγωγής συγκοινωνιακού έργου. Άρα στην ουσία παράγουμε όλο το συγκοινωνιακό έργο του λεκανοπεδίου. Ημέν σε σταθερή τροχιά, εμείς στο δρόμο.
0: Λοιπόν, τώρα ήθελα να μας συστηθείτε, έτσι μας συστήνεστε, γιατί αυτή είναι η ταυτότητα της ΑΕ είναι η ΟΣΥ, αλλά ήθελα να μου πείτε ορισμένα πράγματα και για το έργο σας. Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι μετακινούνται κάθε μέρα με τα λεωφορεία στην Αττική, πόσους ανθρώπους έχετε να εξυπηρετήσετε?
1: Πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους.
0: Πάνω από ένα εκατομμύριο, ναι.
1: Έχουμε περίπου 260 γραμμές,
0: ναι.
1: Εκ των οποίων εμείς τώρα πια, μετά την ιστορία του COVID, να το πούμε έτσι, που έγιναν κάποιες αλλαγές για να εξυπηρετήσουμε ακόμα καλύτερα, εξυπηρετούμε τις 205 γραμμές και τις υπόλοιπες τις εξυπηρετεί η λεγόμενη κοινοπραξία, mm-hmm. που λέμε, που είναι μια κοινοπραξία κάποιων εταιριών, κυρίως ΚΤΕΛ, η οποία εξυπηρετεί κάποιες περιφερειακές γραμμές του λεκανοπεδίου κάτω από την αιγίδα του ΟΑΣΑ και με βάση τις αρχές και τις διαδικασίες της ΟΣΥ.
0: Ναι, άρα συνολικά να μείνω στο 260 γραμμές.
1: Περίπου γραμμές, γιατί μπορεί να είναι και μερικές που προστίθονται ή αφαιρούνται ανάλογα με κάποια προγράμματα που γίνονται.
0: Πόσα λεωφορεία έχετε?
1: Αυτή τη στιγμή ο ενεργός στόλος που έχουμε και βγαίνει έξω στο λεκανοπέδιο κάθε μέρα είναι 1300 λεωφορεία. Στο σύνολο είναι 1650 λεωφορεία και ευελπιστούμε να τα πάμε στα 2000 πολύ γρήγορα.
0: Τα συν 350 που δεν βγαίνουν καθημερινά στον δρόμο.
1: Αυτά, όταν κάνεις συγκοινωνία,
0: ναι,
1: πρέπει πάντα να έχεις εφεδρίες. Διότι όταν έχεις περίπου 1300 λεωφορεία στον δρόμο κάθε μέρα,
0: ναι,
1: και όταν λέω στον δρόμο εννοώ από το πρωί στις 4.30-5 που ξεκινάνε μέχρι το βράδυ που τα περισσότερα γυρνάνε πίσω, ενώ τα υπόλοιπα συνεχίζουν 24 ώρες γραμμές, θα τα πούμε και στην πορεία. Χρειάζεται να έχεις εφεδρείς για να αντικαθιστά συνέχεια. Οπότε στην ουσία πάντα ένα 20% είναι εφεδρεία.
0: Δηλαδή παθαίνουν κάποιες βλάβες.
1: Μπορεί να πάθουν βλάβες, ναι, μπορεί να χρειαστεί να τα αλλάξεις, μπορεί κάποιος, κάποιοι δεν σέβονται και όλοι εδώ που τα λέμε τα λεωφορεία. Μπορεί να σκίσουν ένα κάθισμα ή να κάνουν κάτι στην πορεία τους και να χρειαστεί μια άμεση αλλαγή ή μια μικρή βλάβη και να χρειαστεί αλλαγή. Πάντως ένα στόλος όταν λειτουργεί πρέπει να έχει πάντα μια εφεδρεία διαθέσιμη ανά πάση στιγμή.
0: Και ποια είναι η πυκνότητα των δρομολογίων? Τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί έτσι απλά, νομίζω, για την πυκνότητα των λεωφορείων. Ενδεχομένως κάποια να είναι ανά 2, 3, 4, 5 λεπτά και κάποια να χρειαστεί πάνω από ώρα. Αλλά ήθελα εσείς να μου το θέσετε σε τάξη μεγέθους. Ποιο είναι το πιο πυκνό δρομολόγιο και ποιο είναι το πιο αραιό?
1: Φύγεται ένα από τα πιο βασικά ζητήματα και εγώ δεν θα ήθελα να το απαντήσω μεμονωμένα, αν και μπορώ να σας πω νούμερα,
0: ναι,
1: αυτή τη στιγμή, αλλά θα ήθελα να σας το πω λίγο διαφορετικά. Στόχος που βάλαμε εμείς ήταν να εξυπηρετήσουμε όσο καλύτερα γίνεται το κοινό της Αθήνας και του Λεκανοπεδίου. Πώς θα το κάναμε αυτό? Με δύο τρόπους. Ο ένας είναι να αναβαθμίσουμε το προϊόν με το οποίο τους μετακινούμε, δηλαδή να έχουμε καινούργια λεωφορεία, καινούργιο στόλο, το οποίο ήδη ξεκίνησε να γίνεται από την πρώτη μέρα, απλώς από το 24 φάνηκε. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό ίσως είναι το πότε θα πάει κανείς στη δουλειά του, δηλαδή τη χρονοαπόσταση που έχει μεταξύ των γραμμών. Από τις 260 γραμμές οι 20 γραμμές είναι οι πολύ βασικές γραμμές που στην ουσία έχουν το περίπου 40% και διακινούμε, δηλαδή από αυτές τις 260 οι 20 γραμμές διακινούν το 40% του επιβατικού κοινού.
0: Πάνω από 400.000 πολίτες.
1: Γιατί είναι μεγάλες γραμμές.
0: Ναι.
1: Είναι οι 608, είναι οι 550,
0: ναι,
1: είναι τέτοιες γραμμές,
0: ναι,
1: που κινούνται και στο κέντρο και στην περιφέρεια του.
0: Το 550 το παίρνω από τότε που ήμουν φοιτητής και το παίρνω και τώρα καμιά φορά.
1: Ακριβώς.
0: Είναι Πειραιάς και Κηφισιά. Το 608 που πηγαίνει.
1: Είναι από το Πανεπιστήμιο Πολυτεχνείο,
0: ναι,
1: μέχρι το Γαλάτσι διαμέσου του κέντρου της Αθήνας. Οπότε περνάει στην ουσία όλη την Αθήνα. Αυτές οι γραμμές λοιπόν για μας είναι πρότυπες γραμμές. Εκεί δώσαμε το μεγάλο βάρος και σιγά σιγά επεκτηνόμαστε και προς τα έξω. Άρα φανταστείτε ότι όταν αναλάβαμε, στην ουσία οι συγκοινωνίες πηγαίνανε στον αυτόματο πιλότο μόνοι τους, χωρίς καμία καθοδήγηση.
0: Ακούστε, συγγνώμη, θα πάμε και τι συνέβαινε στο όταν
1: θα τα πούμε, αλλά θέλω να
0: αλλά
1: πω
0: ναι.
1: Είχαμε λοιπόν χρονοαποστάσεις αυτές τις γραμμές,
0: ναι,
1: κατά μέσο όρο πάνω από 20-25 λεπτά. Και σήμερα, μετά από όλες αυτές τις ενέργειες που έχουν γίνει και μπορώ να σας απαριθμίσω μία-μία για να καταλάβετε πού εντάσσεται η κάθε μία σε αυτή την προσπάθεια, είμαστε στα 12 και ευελπιστούμε πολύ σύντομα να πάμε και στα 10 λεπτά. Μέσο όρο, που σημαίνει ότι κάποιες γραμμές, παραδείγματος χάρη το 608, είναι κάθε 7 λεπτά. Το 550 είναι κάθε 12 λεπτά.
0: Ναι.
1: Ή 15 ανάλογα το κυκλοφοριακό. Γιατί προσέξτε, υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες ή παράγοντες που δεν εξαρτώνται από εμάς. Όπως παραδείγματος χάρη το κυκλοφοριακό στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.
0: Σίγουρα.
1: Δεν εξαρτάται από εμάς,
0: ναι,
1: αλλά αν βοηθηθούμε εμείς από την πολιτεία, και γίνεται αυτό, να έχουμε καλύτερη υπηρεσία, τότε πιστέψτε με, θα βοηθήσουμε πολύ στο να ελαφρώσουμε το κυκλοφοριακό.
0: Λοιπόν, πάμε εκεί λοιπόν. Τώρα, γιατί έχει το ενδιαφέρον και ούτως ή άλλως το είχα προγραμματίσει να πάμε σε αυτό το σκέλος. Ήθελα να σας ρωτήσω πόσο κόσμο πιστεύετε ότι, μάλλον δεν ξέρω αν έχετε στατιστικό που να λέει πόσος κόσμος περισσότερος σας προτιμά. Προτιμά τα λεωφορεία, προτιμά τα τρόλεϊ, προτιμά τις σταθερές οδικές συγκοινωνίες από τότε που αναλάβατε σε σχέση με σήμερα.
1: Καλά, οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες. Αλλά προσέξτε
0: στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού όμως.
1: Προσέξτε κάτι. Η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, σας είπα, έχει να κάνει με δύο βασικούς παράγοντες. Είναι όταν μπαίνει μέσα σε ένα όχημα να νιώθει άνετα, ιδίως το καλοκαίρι να μην λιώνει από τη ζέστη και το χειμώνα να μην πεθαίνει από το κρύο.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει, να λειτουργεί ο κλιματισμός των οχημάτων καλά.
0: Ναι.
1: Και τα νέα λεωφορεία είναι άψογα σε αυτό.
0: Ναι.
1: Ενώ ο παλιός στόλος 19 ετών, ναι, μέσο όρο ηλικίας που είχαμε όταν πρώτο ανέλαβα εγώ την ΟΣΥ, βρήκα ένα στόλο με 19 χρόνια μέσο όρο. Καταλαβαίνετε ότι χωρίς να έχει γίνει ούτε μία προμήθεια λεωφορείων από το 2009 που ήταν η τελευταία μέχρι το 2020 που ανέλαβα.
0: Το πρόβλημα ήταν τεράστιο. Δεν το συζητάω.
1: Ήταν παρατημένο ο στόλος.
0: Βάσει όμως τη δουλειά που έχει γίνει την τελευταία εξαετία από τότε που έχετε αναλάβει, το 2020, υπάρχει περισσότερο κόσμο που εμπιστεύεται τα λεωφορεία?
1: Ναι, υπάρχει. Πρέπει να σας πω όμως ότι είχαμε και σκαμπανεβάσματα, γιατί μην ξεχνάτε ότι η περίοδος αυτή είχε πάρα πολλές, πώς να το πω, abnormal, ναι, καταστάσεις. Είχαμε τον COVID δύο, ναι, χρόνια. Δύο χρόνια με τον COVID γίναμε ακορντεόν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μείωσε στόλο γιατί δεν κυκλοφορούν πολύ, αλλά πρέπει να εξυπηρετούμε. Τελειώνει ένα lockdown, άνοιξε το στόλο γιατί πρέπει να εξυπηρετηθεί όσο πιο πολύ κοινό γίνεται. Έρχεται ένα δεύτερο lockdown, ξαναμείωσε λίγο το στόλο, ξανάνοιξε το στόλο. Ξέρετε κάτι, σε ένα στόλο με 1.300-1.500 οχήματα το μείωσε, αύξησε και κάνει, δεν είναι τόσο απλό. Η ΟΣΥΔΕ σημειωτέων, να σας δώσω κάποια μεγέθη, μπορεί η Αθήνα, το Λεκανοπέδιο, να είναι μια πρωτεύουσα που να έχει περίπου 4 εκατομμύρια κόσμο και να είναι, να το θεωρούμε εμείς μεγάλο, αλλά υπάρχουν μεγάλες μητροπολιτικές πρωτεύουσες σε όλη την Ευρώπη που έχουν πολύ περισσότερους, τριπλάσιο πληθυσμό κτλ. Όμως, εμείς σαν ΟΣΥ εξυπηρετούμε μια πρωτεύουσα με 4 εκατομμύρια κόσμο, ενώ οι άλλες μητροπολιτικές πρωτεύουσες στην Ευρώπη εξυπηρετούνται από δεκάδες εταιρείες. Άρα είμαστε μια πολύ μεγάλη εταιρεία που εξυπηρετεί ένα πολύ πλατή και μεγάλο κοινό.
0: Είναι ιδιωτικές οι άλλες εταιρείες?
1: Άλλες είναι ιδιωτικές, ναι, και άλλες είναι δημόσιες. Και στο Λονδίνο και στο Παρίσι και στο Μιλάνο. Ή ένα μείγμα αυτών.
0: Και προσέξτε, ένα μείγμα. Ναι, ναι, ναι. Δρούν ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει μια γραμμή που να έχει.
1: Κοιτάξτε.
0: Δύο εταιρείες. Τα ρωτάω αυτά γιατί ενδεχομένως όλα αυτά να είναι και μοντέλο για εμάς, για το μέλλον.
1: Κύριε Κόντι, να σας πω.
0: Ναι.
1: Το μοντέλο που εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη είναι ότι υπάρχει ένας κρατικός φορέας διαχείρισης του συγκοινωνιακού έργου, ένας μητροπολιτικός κρατικός φορέας, όπου αυτός σχεδιάζει όλο το συγκοινωνιακό έργο μιας μεγάλης πρωτεύουσας, mm-hmm, συνδυάζοντας τη σταθερή μετακίνηση, την οδική μετακίνηση και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα που λέμε, με τα διάφορα άλλα γύρω-γύρω που μπορεί να βοηθήσουν, δηλαδή ποδήλατα ηλεκτρικά και οτιδήποτε άλλο γίνεται αυτή την εποχή, που αν το συνδυάσει σωστά, θα σας το πούν και συγκοινωνιολόγοι, μπορεί να δημιουργήσει μια τελείως διαφορετική αίσθηση στον πολίτη. Αυτός ο φορέας λοιπόν σχεδιάζει και από εκεί και πέρα έχει τους φορείς παραγωγής κοινωνιακού έργου, στους οποίους αναθέτει, mm-hmm, ανάλογα με αυτό το σχεδιασμό, διάφορα κομμάτια του συγκοινωνιακού έργου. Άρα στην ουσία μπορεί ένας-δυο εταιρείες π.χ. να ανταγωνιστούν για ένα κομμάτι, αλλά σε γενικές γραμμές αυτό γίνεται spread, δηλαδή διαχέεται,
0: ναι,
1: εξαπλώνεται σε πάρα πολλές εταιρείες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Εμείς, επειδή το μοντέλο το δικό μας είναι περίπου έτσι, σε ένα βαθμό, ναι, ο ΟΑΣΑ κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτή είναι η δουλειά του ΟΑΣΑ. Μια εταιρεία 110 ανθρώπων που είναι συγκοινωνιολόγοι, που είναι εκεί, έχουν την τεχνογνωσία του σχεδιασμού.
0: Εμείς έχουμε ιδιώτες στα λεωφορεία της Αθήνας.
1: Εμείς έχουμε την κοινοπραξία που σας είπα, mm-hmm, που αποτελείται από κάποια ΚΤΕΛ και κάποιους... και κάποιες άλλες εταιρείες οι οποίες...
0: Τα αστικά λεωφορεία είναι, υπάρχουν και κάποια από τα οποία είναι ιδιωτικά.
1: Είναι η κοινοπραξία που λειτουργεί σε 60 περιφερειακές γραμμές περίπου από το ύψος της Παλίνης του Γέρακα και πέρα, από την προς την Ελευσίνα εκεί, προς στην Ανατολική Αττική προς τα κάτω.
0: Μιλάμε για τα ΚΤΕΛ, τα πορτοκαλί.
1: Όχι. Μιλάμε για την κοινοπραξία των ΚΤΕΛ, κάποιων ΚΤΕΛ, οι οποίοι μπήκαν σε αυτό το αντικείμενο, κυρίως στην αρχή με τον COVID, σαν ένα εργαλείο που θα μας βοηθούσε να πετύχουμε τι. Δεν είχαμε κόσμο. Σας είπα, οι ΟΣΥ, οι οδικές κοινωνίες, λειτουργούσαν στον αυτόματο πιλότο. Δεν είχαν γίνει προσλήψεις από το 2010. Και ήμασταν στο 2020. Και αυτές που γίνανε το 10 ήταν και πολύ λίγες. Άρα πάμε ακόμα πιο πίσω στην ουσία. Άρα είχαμε ένα γερασμένο προσωπικό, το οποίο ήταν ελλιπές, πάρα πολύ ελλιπές, κυρίως σε επίπεδο οδηγών. Και θα σας πω για τους οδηγούς, γιατί υπάρχει ιδιαιτερότητα για τους οδηγούς, όπου χρειάστηκε τότε να βρούμε έναν τρόπο να πυκνώσουμε τα δρομολόγια μας εκεί που είναι η μεγάλη κίνηση, δηλαδή το πιο κέντρο της Αθήνας. Και με αυτόν τον τρόπο, πώς θα παίρναμε γρήγορα οδηγούς, δόθηκε λοιπόν από την κυβέρνηση η δυνατότητα σε πολύ περιφερειακές γραμμές, όπως σας είπα, από την Κηφισιά και πάνω, από ναι. το Γέρακα και πέρα, που είναι γραμμές τις οποίες εκτελούσαμε εμείς, αλλά μας έτρωγε και κόπο και χρόνο και ανθρώπους για να τις κάνουμε. Δόθηκε λοιπόν το έργο αυτών των 60 γραμμών σε αυτή την κοινοπραξία. Και εμείς αυτούς που γλιτώσαμε τους οδηγούς τότε, γρήγορα τους πήραμε και τους ρίξαμε στις γραμμές που εκτελούσαμε στο κέντρο για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες του COVID τότε.
0: Άρα υπάρχουν ιδιώτες στις λεγόμενες περιφερειακές γραμμές.
1: Συνεχίζουν να υπάρχουν.
0: Όχι λοιπόν, στις κεντρικές βασικές γραμμές.
1: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή στο 040 π.χ. δεν θα δούμε ιδιώτες.
1: Αυτά δεν θα δείτε και αυτά ναι. είναι αντικείμενο της ΟΣΥ και θα παραμείνει αντικείμενο της ΟΣΥ.
0: Ναι, γιατί λέω τώρα εγώ διότι, από την άλλη διότι άποψη, αυτή τη στιγμή, γιατί να μην υπάρχουν ιδιώτες.
1: Θα σας πω, όχι, δεν είναι θέμα να μην υπάρχουν. Απλώς αυτός που εκτελεί το έργο πρέπει να έχει την κατάλληλη τεχνογνωσία και την εμπειρία να το κάνει. Και αυτή τη στιγμή εγώ θα ήθελα πολύ να έρθουν ιδιώτες από το εξωτερικό κιόλας να σταθούν δίπλα μας, γιατί πια έχουμε και την τεχνογνωσία και την δυνατότητα πια, όχι απλώς να τους ανταγωνιστούμε, αλλά να είμαστε και καλύτεροι.
0: Ναι. Άρα πιστεύετε ότι...
1: Ας βγει διαγωνισμός δηλαδή...
0: Ναι.
1: που να δίνει έργο και εκεί θα πρέπει να καθίσουν δίπλα μας και δίπλα μας πια δύσκολα μπορούν να σταθούν.
0: Οι ιδιωτικές εταιρείες δηλαδή τι θα μπορούσαν να προσφέρουν, θα μπορούσαν να προσφέρουν τα δικά τους οχήματα, το δικό τους προσωπικό.
1: Θα πρέπει, κοιτάξτε, όπως γίνεται στο εξωτερικό η κάθε ιδιωτική εταιρεία πρέπει να έχει τις κατάλληλες υποδομές, τα οχήματα και τους ανθρώπους για να εκτελέσει το έργο που της δίνουν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν για να εκτελέσει κάποιος αυτό το έργο χρειάζεται αμαξοστάσια, χρειάζεται οχήματα και χρειάζεται και προσωπικό. Στα αμαξοστάσια εμείς έχουμε κάνει πολύ μεγάλα βήματα. Όχι, εκτός του ότι έχουμε, τα έχουμε προσέξει κιόλας παρά τις δυσκολίες που βρήκαμε. Άρα υποδομές. Έχουμε ήδη επενδύσει και έχουμε φτιάξει 366 θέσεις φόρτισης γιατί στην πράξη εμείς σαν ΟΣΥ φέραμε την ηλεκτροκίνηση στην πόλη.
0: Θα πάμε και στην ηλεκτροκίνηση. Εγώ τώρα βλέπετε ότι έχω πάθει μια αιμονή με την ιδιωτικοποίηση των μεταφορών. Έτσι.
1: Ναι, όχι,
0: να δούμε λοιπόν σε ποιο βαθμό υπάρχει αυτή τη στιγμή και αν στο μέλλον λοιπόν θα δούμε περισσότερο να μπαίνουν ιδιώτες στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας. Θεωρείτε ότι αυτό είναι μονόδρομος, θεωρείτε δηλαδή ότι στο μέλλον θα δούμε περισσότερους ιδιώτες στις οδικές κοινωνίες?
1: Εγώ λέω πως όχι τόσο εύκολα. Και ξαναλέω γιατί. Γιατί η επένδυση για να μπεις σε αυτό το χώρο είναι τεράστια.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση για να μπορέσει, είπατε κάτι πολύ ενδιαφέρον στην αρχή,
0: ναι.
1: είπατε ότι η ποιότητα που προσφέρει η πολιτεία στον πολίτη φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την αστική συγκοινωνία.
0: Είναι ένα από τα βασικά, βασικές διαφορές που διαπιστώνουν οι Έλληνες, οι νέοι Έλληνες, όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό. Πόσο εύκολα μπορούν να μετακινούνται με τα πάρα πολλά μέσα μεταφοράς τα οποία έχουν.
1: Γι' αυτό και εγώ θέλω να σας πω ότι αυτή η κυβέρνηση και πραγματικά αντικειμενικά έχει δώσει τεράστια έμφαση και τεράστια χρήματα. Αφού σας αρέσουν τα νούμερα, θα σας πω
0: ναι.
1: ότι για τις συγκοινωνίες στο λεκανοπέδιο έχουν δοθεί πάνω από 2,2 δισεκατομμύρια από το 20 μέχρι τώρα. Για να καλυτερεύσουν από τη μία Η επένδυση στα λεωφορεία 1076 ολοκένουρια λεωφορεία κυκλοφορούν σήμερα στο λεκανοπέδιο από το στόλο των 1500 που σας είπα.
0: Ναι.
1: Και ταυτόχρονα έχουν δοθεί τα χρήματα για αναβαθμίσεις των σειρμών του μετρό. Παρότι δεν είναι το δικό μου αντικείμενο, αλλά είμαι σε όλες τις σκέψεις και όπως καταλαβαίνετε έχω την πλήρη εικόνα.
0: Βεβαίως.
1: Και όπως θα ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός όταν ήρθε να μας επισκεφτεί,
0: ναι,
1: έχουν ήδη δοθεί και ξεκινήσει διαδικασίες και τα χρήματα έχουν εξασφαλιστεί για τους καινούριους σειρμούς που θα έρθουν. Όπως καταλαβαίνετε, ο σειρμός δεν είναι λεωφορείο, άρα δεν μπορεί να έρθει μέσα σε 2 χρόνια, 1,5 χρόνο. Θέλει μια πενταετία μέχρι να δοθεί η εντολή να κατασκευαστεί, να γίνει και να έρθει. Αλλά όλα αυτά έχουν ήδη γίνει, γι' αυτό σας λέω 2,2 δις. Έχει δοθεί μεγάλη έμφαση, όπως επίσης δόθηκε και πολύ μεγάλη έμφαση, και αυτό για μένα είναι σημαντικό, και στο ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή, εμένα, παρότι το διεκδικήσαμε σαν ΟΣΥ και το πετύχαμε, και δεν μπορώ να πω ότι το πέτυχα μόνος μου, γιατί ήθελε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός και ο κύριος Κυρανάκης και ο κύριος Σταϊκούρας τότε και ο νυν Υπουργός τώρα ο κύριος Κότσιρας, θέλανε να βοηθήσουν να δώσουμε καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Κάθε μία από αυτές, εγώ έχω υπογράψει 3, κάθε μία από αυτές που υπέγραφα ήταν πολύ καλύτερη από την προηγούμενη.
0: Άρα, λοιπόν, είπατε προηγουμένως 1650 λεωφορεία, τα 1076 είναι καινούργια.
1: Ολοκένουργια.
0: Θα επιστρέψουμε σε αυτό. Είπατε καινούργιο προσωπικό, είπατε μάλλον νέες συμβάσεις.
1: Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε προσωπικό, και θα σας πω για το νέο προσωπικό.
0: Πόσοι είναι οι οδηγοί σας και πόσο είναι το υπόλοιπο προσωπικό?
1: Εμείς έχουμε γύρω στους 3.000 οδηγούς, λίγο λιγότερο. Έχουμε γύρω στους 850-900 τεχνίτες και το υπόλοιπο είναι όλες οι άλλες ειδικότητες. Διοικητικοί, φύλακες, ελεγκτές εισιτηρίων, εκδότες εισιτηρίων και διάφορες αποθηκάροι και όλα αυτά που
0: έχετε
1: χρειάζονται.
0: Έχετε περίπου 4.000 άτομα.
1: Έχουμε 5.000
0: άτομα. 5.000 άτομα, μάλιστα. Και κάνετε και σχολείο οδηγών.
1: Α, εδώ είναι το μεγάλο βήμα που κάναμε,
0: ναι,
1: και θα σας πω γιατί το κάναμε.
0: Ναι. Ναι.
1: Υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό, εγώ θα το έλεγα, θα σας έλεγα ότι είναι και παγκόσμιο ζήτημα, όχι θα σας έλεγα, είναι και παγκόσμιο ζήτημα, η τρομερή έλλειψη επαγγελματιών οδηγών. Είναι ζήτημα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουν αρκετοί επαγγελματίες οδηγοί 4ης-5ης κατηγορίας, όσες η αγορά ζητάει για να κάνει τη δουλειά της. Με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία. Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα, για παράδειγμα, κάποιοι τομείς διεκδικούν τους ίδιους ανθρώπους. Εμείς, σαν συγκοινωνίες, ο τουρισμός, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής δραστηριότητας.
0: Οι μεταφορές προϊόντων ενδεχομένως.
1: Οι μεταφορές, οι μικρές των προϊόντων, δηλαδή σούπερ μάρκετ, ιστορίες και τροφοδοσίες γύρω-γύρω, και οι βαριές μεταφορές. Και τα έργα. Γίνονται πάρα πολλά έργα. Άρα και εκεί ζητείται πολύ μεγάλο μέρος επαγγελματιών οδηγών. Όλοι αυτοί ψαρεύουν, εντός εισαγωγικών, από τον ίδιο κορβανά.
0: Μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να βρούμε εύκολα οδηγούς. Τι είπαμε λοιπόν? Είπαμε λοιπόν στο εκπαιδευτικό κέντρο που έχουμε στην Ανθούσα, όπου εκεί είχαμε τη δυνατότητα μέχρι χθες να κάνουμε σεμινάρια που είναι απαραίτητα από τον νόμο για την ανανέωση των επαγγελματικών διπλωμάτων κάθε μία πενταετία. Τα επαγγελματικά διπλώματα κάθε πενταετία πρέπει να περνάς από ένα σεμινάριο και να ανανεώνονται ότι το πέρασες και ότι έγιναν αυτά τα πράγματα. Είπαμε λοιπόν ότι αφού δεν μπορούμε να βρούμε έτοιμους οδηγούς, γιατί να μην φτιάξουμε οδηγούς? Και έτσι καθίσαμε κάτω με τον τότε υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, και σκεφτήκαμε και του προτείναμε να πάρουμε τη σχολή που είχαμε και να την αναβαθμίσουμε από σχολή ΠΕΗ, έτσι λέγεται, σε σχολή οδηγών, και να κάνουμε μια κανονική σχολή οδηγών. Και εκεί που προκυρήσουμε θέσεις εργασίας οδηγών 4ης-5ης κατηγορίας, να προκηρύξουμε θέσεις νέων οδηγών με δίπλωμα Β κατηγορίας, όπως αυτό που έχουμε όλοι μας, να τους εκπαιδεύσουμε με δικά μας έξοδα, όλο το κόστος εκπαίδευσης, παράβολα εκπαίδευση, ό,τι θα δίνανε δηλαδή, περίπου στα 2 τόσα χιλιάρικα έξω σε μια σχολή για να πάνε να πάρουν αυτό το δίπλωμα.
0: Να το δώσετε εσείς, να το καλύψετε εσείς.
1: Να το καλύψουμε εμείς αυτό το έξοδο, να τους εκπαιδεύσουμε εμείς με δικά μας μέσα, με δικούς μας εκπαιδευτές που τους έχουμε.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και τις υποδομές, τα λεωφορεία, τα εκπαιδευτικά και όλα αυτά που χρειάζονται. Να ετοιμάσουμε οδηγούς και να τους έχουμε και έτοιμη δουλειά. Όπου για μία πενταετία τουλάχιστον
0: ναι.
1: θα πρέπει να μείνουν μαζί μας. Γιατί αλλιώς, αν θέλουν να φύγουν, θα πρέπει να πληρώσουν
0: κάτι
1: το
0: τέτοιο. Κάνουν και οι αστυνομικές
1: σχολές. Της εκπαίδευσης. Όμως, δεν τους παρέχουμε απλώς αυτή την πενταετία. Εμείς τους παρέχουμε μία μεγάλη σταδιοδρομία και καριέρα.
0: Μόνιμη θέση εργασίας, δηλαδή.
1: Μόνιμη θέση εργασίας και καριέρα μπροστά τους. Γιατί αν κάτσεις να σκεφτείς
0: ναι.
1: ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει μαζί μας, δουλεύει απαρέκκλητα τηρώντας κάθε έννοια του νόμου για το πώς πρέπει να οδηγεί ένα όχημα με ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Διότι όπως καταλαβαίνετε εμείς με 5.000 κόσμο έχουμε 7 συνδικάτα που παρακολουθούν τα πάντα και έχουμε μια άριστη σχέση μαζί τους ακριβώς γιατί τηρούμε όλες τις διαδικασίες με αποτέλεσμα να έχουν μια πολύ καλή καριέρα και με τις καινούργιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας να έχουν και πολύ καλές συνολικές αποδοχές.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ποιες είναι αυτές οι αποδοχές, πόσο παίρνει ένας οδηγός?
1: Ένας νέος οδηγός που ναι. έρχεται, ενώ με το ενιαίο μισθολόγιο έπαιρνε 1.000 ευρώ, τώρα με τις νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και δεν θα πω μισθό, θα πω συνολικές αποδοχές, για να είμαι ακριβής, μπορεί να φτάσει στα 1.300-1.350.
0: Και τα καθαρά πόσα είναι?
1: Όχι, για καθαρά μιλάμε.
0: Για καθαρά μιλάμε.
1: Ναι.
0: 1.300-1.400.
1: Μαζί με τις, μην ξεχνάτε ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έδωσε πρόσφατα 150 ευρώ στους ενεργούς οδηγούς το μήνα σαν έξτρα κίνητρο για να είναι ενεργοί οδηγοί.
2: Real FM. News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
3: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής διαφυγής που δόθηκε.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Καλούς ενεργειακού κόμβου? Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη? Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Κυρίες και κύριοι, είστε στον Deep Real, την εκπομπή που επιχειρεί να εντοπίσει την αλήθεια της ενημέρωσης σε βάθος. Σημερινό μας καλεσμένος ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΣΥ, Οδικές Κοινωνίες ΑΕ, ο κύριος Στέφανος Αγιάσογλου. Μιλούσαμε προηγουμένως για την σχολή των οδηγών του ΟΣΥ, για τις αποδοχές τους. Πιο πριν μιλούσαμε και για τα λεωφορεία και για τα 1076 που έχουν αποκτηθεί νέα λεωφορεία που έχουν μπει στον στόλο της Αττικής. Πάμε λίγο και στους μεταφερόμενους, στους επιβάτες. Είπατε προηγουμένως ότι είναι περίπου 1 εκατομμύριο οι πολίτες που κυκλοφορούν με λεωφορεία και τρολέι κάθε μέρα στο νομό Αττικής. Θεωρώ ότι δεν είναι όλοι τους άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν 10 ευρώ για βενζίνη. Ένα προσωπικό σχόλιο για κάποιες πρόσφατες δηλώσεις. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολίτες οι οποίοι αξιόπιστα θέλουν να μετακινηθούν για τη δουλειά τους, για τη διασκέδασή τους. Εσείς είστε ικανοποιημένος με αυτό τον αριθμό των πολιτών που σας εμπιστεύονται, που εμπιστεύονται τις οδικές συγκοινωνίες? Υπάρχει κάποιος στόχος για το πού μπορεί να πάει αυτός ο αριθμός? Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένο όριο που εκτιμάτε ότι θα έπρεπε να το πιάσετε όσον αφορά τον αριθμό των πολιτών που εξυπηρετείτε?
2: Παράλληλα, όμως, σας είπα, και παρά το γεγονός ότι η βασική μας πολιτική κατεύθυνση για τον τρόπο με τον οποίο θέλει η κυβέρνηση να γίνονται οι συγκοινωνίες στο λεκανοπέδιο είναι από το Υπουργείο Μεταφορών και ο νυν υπουργός ο κ. Κότσιρας έχει αναλάβει και έχει πέσει και αυτός πολύ βαθιά και κάνει πολύ καλή δουλειά. Εμείς παράλληλα σαν εταιρεία ανήκουμε και στο Growth Fund της Ελλάδος, το υπερταμείο που λέμε, το επενδυτικό ελληνικό ταμείο, που σαν στόχο έχει να μας βοηθήσει και το κάνει, ώστε να έχουμε τεχνογνωσία που χρειαζόμαστε και που δεν είναι εύκολο κάτω από τις συνθήκες του να είσαι φορέας γενικής κυβέρνησης να έχεις, να πάρεις. Την έχουμε σε συνεργασία με το υπερταμείο σαν θυγατρική του υπερταμείου. Ως εκ τούτου υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο έχει γίνει μέχρι το 2035 και στο οποίο έχουμε εντοπίσει το πόσο ποσοστό του κινούμενου πολίτη στο λεκανοπέδιο της Αττικής έχουμε σήμερα, που είναι γύρω στο 20% και που θέλουμε να φτάσουμε, που είναι στο 40% μέχρι το 2030.
1: Μιλάμε για διπλασιασμό.
2: Ναι, μέχρι το 2032. Και από εκεί και κάτω, αφού το βάλαμε αυτό, έχουμε δει ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για να το πετύχουμε αυτό.
1: Θέλετε λοιπόν μέσα σε περίπου 6 χρόνια.
2: Εγώ θα έλεγα μεταξύ 6 και 10 ετών, δηλαδή είναι μια...
1: Ωραία, ας το βάλουμε σε βάθος
2: δεκαετίας.
1: Να έχουμε συν 1 εκατομμύριο πολίτες που θα κυκλοφορούν με λεωφορεία και τρόλι.
2: Δεν θα το πάμε έτσι, το έχουμε δει συνολικά μαζί με το μετρό και κοιτάμε την κίνηση σε όλο το λεκανοπέδιο, γιατί η αστική συγκοινωνία είναι ένα συγκεκριμένο. Ναι. Πάντως σας λέω ότι το στρατηγικό σχέδιο αυτό που περιλαμβάνει και εμάς και τη Στασή, που είναι όλη η κίνηση στο λεκανοπέδιο, προσπαθεί να διπλασιάσει την κίνηση και έχει μία σειρά από δραστηριότητες, παύλα,
1: αυτό στόχους. Εδώ θέλω να πάμε. Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τη δικιά σας πλευρά, των οδικών συγκοινωνιών, ώστε να επιτευχθεί αυτός ο αριθμός?
2: Παράδειγμα, εμείς πρέπει να φτάσουμε στα 2.000 λεωφορεία και το αντίστοιχο προσωπικό για να μπορούμε να εξυπηρετούμε ανάλογα. Τα 2.000 λεωφορεία για να τα φτάσουμε σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ακόμα 500 για να περίπου, γιατί κάποια έρχονται και κάποια φεύγουν, όπως καταλαβαίνετε. Χρειαζόμαστε λοιπόν γύρω στα 500 λεωφορεία. Οι ενέργειες για να πάρουμε αυτά τα 500 λεωφορεία έχουν ήδη

0: προγραμματιστεί και γίνει. Δηλαδή έχουν εγκριθεί τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους εθνικούς πόρους, από το ΕΠΑ, από το Modernization Fund, από το Social Climate Fund, και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στους διαγωνισμούς που θα μας φέρουν αυτά τα οχήματα. Μάλιστα. Από το leasing που κάνουμε, γιατί μιλήσατε για ιδιώτες.
1: Ναι.
0: Η συνεργασία μας με τους ιδιώτες στα δύο leasing που έχουμε κάνει είναι άψογη. Διότι μοιραζόμαστε αυτό που κάνουμε εμείς καλύτερα, που είναι κάποια πολύ βασικά κομμάτια της συντήρησης, με αυτό που κάνουν εκείνοι καλύτερα, που μπορούν να βγουν στην αγορά και να βρουν καλύτερα ανταλλακτικά. Και αυτό το leasing τα φέρνει μαζί, γιατί είναι ένα ιδιαίτερο leasing. Δεν είναι ακριβώς το leasing που γίνεται με τα αυτοκίνητα, επειδή ακριβώς είμαστε δύο εταιρείες,
1: ναι,
0: οι οποίες μπορούν να συνεργαστούν άψογα, να σεβαστεί η μία την άλλη και να έχει άριστη συνεργασία και να λειτουργεί αυτό το πράγμα για πάνω από μία πενταετία.
1: Είναι το α και το ω, λοιπόν, η αύξηση της διαθεσιμότητας των λεωφορείων για την αύξηση των
0: ερωτών. Ένα είναι αυτό. Βεβαίως οι οδηγοί αντίστοιχα και οι τεχνίτες αντίστοιχα, και μια σειρά από ενέργειες που σχεδιάζονται να γίνουν γύρω από τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει το συγκοινωνιακό έργο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σχεδιάζεται και ένα νέο μοντέλο γραμμών που μπορούν να εξυπηρετούν ανάλογα με τις ανάγκες της σήμερα, γιατί μην ξεχνάτε ότι το μοντέλο που, με πολλές βέβαια, να το πούμε έτσι, πινελιές διόρθωσης λειτουργούμε σήμερα, είναι από το 2004, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Άρα ήδη σχεδιάζεται και είναι σχεδόν έτοιμο ένα νέο μοντέλο αστικής κινητικότητας και συγκοινωνίας, το οποίο συνδυάζει το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα και όλη τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, τις επενδύσεις στα λεωφορεία, τις επενδύσεις στο μετρό και τους νέους σταθμούς, νέες γραμμές και όλα αυτά που κάνουμε, έτσι ώστε να φτάσουμε στο σημείο να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε το διπλάσιο κόσμο που λέμε γενικά στο λεκανοπέδιο.
1: Τώρα εγώ αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να δημιουργήσετε νέες γραμμές, μπορεί να καταργήσετε και κάποιες. Μπορεί να αυξήσετε τις μεταφορές και τη διαθεσιμότητα των λεωφορείων σε κάποιες άλλες. Μπορεί να μειώσετε λεωφορεία που υπάρχουν σε κάποια άλλα. Θέλετε να μου δώσετε ορισμένα παραδείγματα, κάτι το οποίο κοιτάτε?
0: Θα σας πω, παραδείγματος χάριν, υπήρχαν γραμμές που εξυπηρετούσαν συγκεκριμένες περιοχές. Αυτές οι περιοχές σήμερα εξυπηρετούνται με άλλους τρόπους. Όπως παραδείγματος χάρη το μετρό, ενώ ήταν κοντά εδώ στην Αθήνα, τώρα ξαφνικά έχει φτάσει να είναι στα δυτικά προάστια ψηλά.
1: Ναι.
0: Εκεί αλλάζουν οι γραμμές. Φεύγουν γραμμές που υπήρχαν, ναι, και εξυπηρετούσαν, γιατί δεν είναι χρήσιμες πια. Ναι. Και πάνε πια και εξυπηρετούν κυκλικά από το σταθμό του μετρό την υπόλοιπη περιοχή, που είτε δεν εξυπηρετούταν, είτε τώρα, είτε υποεξυπηρετούταν. Αυτό σε συνδυασμό και με κάποιες άλλες γραμμές που μπορεί να συγκλίνουν σε κάποια σημεία, εξυπηρετούν περισσότερο κόσμο και κάνουν καλύτερη τη δουλειά. Και αυτό γίνεται σε όλη τη Δυτική Αττική, πρέπει να σας πω, και γίνεται και σε όλο το κομμάτι του νοτίου κομματιού του λεκανοπεδίου. Δεν μπαίνω στο κέντρο, γιατί το κέντρο είναι πολύ δεδαλώδες καλυμμένο. Έτσι, και με τα τρόλεϊ.
1: Καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Ήθελα όμως να σας ρωτήσω κατά πόσο όλη αυτή η διαδικασία ανανέωσης της ΟΣΥ των λεωφορείων, των τρόλεϊ και του τρόπου με τον οποίο θέλετε να καταλήξει όλη αυτή η κατάσταση, είναι οικονομικά συμφέρουσα. Ήθελα να σας ρωτήσω αν τα βγάζετε τα λεφτά σας. Ήθελα να ρωτήσω αν οι επιβάτες καλύπτουν τα κόστη και τα εισιτήρια που πληρώνουν καλύπτουν τα κόστη σας.
0: Θα σας μιλήσω για ένα μύθο,
1: ναι,
0: που υπάρχει για τις αστικές συγκοινωνίες και κυρίως για την ΟΣΥ και τη ΣΤΑΣΥ. Αλλά εγώ θα πω για την ΟΣΥ. Πολλοί πιστεύουν ότι η ΟΣΥ επιδοτείται από το κράτος γιατί είναι προβληματική εταιρεία. Μέγα λάθος, μεγάλος μύθος. Η ΟΣΥ δεν είναι καθόλου προβληματική εταιρεία. Λειτουργεί άψογα, φέτος βγάζει και κέρδη. δεν επιδοτείται. Το κράτος πληρώνει, αλλά δεν πληρώνει την ΟΣΥ. Πληρώνει τον επιβάτη. Το 1,20 που είναι το φτηνότερο εισιτήριο σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Αν εξαιρέσεις το... Νομίζω είναι μια πρωτεύουσα το Λουξεμβούργο, δεν είμαι σίγουρος, ναι, τώρα, που έχει 0 εισιτήριο,
1: uh-huh,
0: αλλά έχει ένα άλλο μοντέλο που λειτουργεί η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Είμαστε το φτηνότερο εισιτήριο σε όλη την Ευρώπη. 1,20. Μπορείς να πας με 1,20 από το Λαύριο στα Μέγαρα.
1: Ναι.
0: Για να σας δώσω, ναι, την αίσθηση. Δεν επιδοτεί την εταιρεία. Επιδοτεί τον επιβάτη. Το δίνει στον κόσμο τη διαφορά αυτή που πληρώνει.
1: Εσείς είπατε όμως τώρα ότι υπάρχει και κέρδος, υπάρχει πλεόνασμα.
0: Εμείς λοιπόν, επειδή είμαστε μια εταιρεία παραγωγής κοινωνιακού έργου και έχουμε υποχρέωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργούμε ως τέτοια, με το 1370 που είναι η κοινοτική οδηγία περί ανταγωνισμού, έχουμε σύμβαση με τον ΟΑΣΑ, με την οποία καλούμαστε να εκτελέσουμε συγκεκριμένο έργο για το οποίο και πληρωνόμαστε. Και αν δεν το εκτελέσουμε στο 100%, έχουμε και ρήτρες που μπαίνουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι λειτουργεί, και μάλιστα λειτουργεί πολύ καλά η συγκοινωνία, γιατί όπως σας είπα, φέτος καταφέραμε και είμαστε και κερδοφόροι.
1: Θέλετε να μου μιλήσετε με νούμερα? Δηλαδή, όταν λες είστε κερδοφόροι.
0: 6 εκατομμύρια κέρδος.
1: 6 εκατομμύρια κέρδος.
0: Τα οποία επενδύονται,
1: ναι,
0: στην πράξη, σε αυτά που κάνουμε. Και κάνουμε πάρα πολλά πράγματα εσωτερικά.
1: Εφόσον έχετε για κέρδη, λοιπόν, γιατί δεν μπορεί να είναι φθηνότερο, ακόμα φθηνότερο το εισιτήριο?
0: Ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Το εισιτήριο, αν το υπολογίσεις πώς πρέπει να είναι, είναι τελείως διαφορετική η τιμή του. Επέναν πολύ περισσότερο από 1,20. Αν βγαίναμε και πουλάγαμε εμείς το εισιτήριο στον κόσμο. Έρχεται όμως η κυβέρνηση και καλά κάνει και λέει όχι, εγώ θα επιδοτήσω το εισιτήριο στον κόσμο, δηλαδή, ώστε να πηγαίνει φτηνά στη δουλειά του.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης και το κάνει.
1: Mm-hmm. Ωραία. Είναι θέμα της κυβέρνησης.
0: Εμείς έχοντας τη σύμβαση μας λειτουργούμε με αυτή. Κάνουμε τα savings εκεί που πρέπει να τα κάνουμε και λειτουργούμε και χρησιμοποιούμε, αν το θέλετε, τις υποδομές μας και τους ανθρώπους μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε άψογα.
1: Ωραία. Για να καταλήξω στην ερώτηση που θα ήθελα να καταλήξω από την αρχή και να μην σας πω ξανά, να μην επιμείνω στο γιατί δεν έχουμε ακόμα φθηνότερο εισιτήριο. Πείτε μας την άποψή σας, αν θα μπορούσαμε να έχουμε μηδενικό εισιτήριο, έστω για κάποιες κοινωνικές ομάδες.
0: Έχουμε.
1: Δηλαδή.
0: Έχουμε εισιτήριο για κοινωνικές ομάδες που δεν πληρώνουν τίποτα.
1: Δηλαδή.
0: Τους 65+.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε εισιτήριο για τους αστυνομικούς που πληρώνουν πολύ λίγο. Έχουμε εισιτήριο για τους φοιτητές που πληρώνουν μισό. Έχουμε εισιτήριο για τους φαντάρους που πληρώνουν πολύ λίγο. Αυτό όλο μαζί, για όλα τα κοινωνικά γκρουπ αυτά, ονομάζεται κοινωνική πολιτική. Και αυτή ως οφείλει την πληρώνει η κυβέρνηση, δηλαδή το κάθε Υπουργείο.
1: Τι θα συνέβαινε αν είχαμε, όντως έβγαινε μια κυβέρνηση αύριο και έλεγε κύριε Γιάσογλου, θα βάλω με τα εισιτήρια 0 για όλους τους φοιτητές ή 0 για χι κοινωνικές ομάδες, τι θα συνέβαινε?
0: Για μένα αυτό είναι μεγάλο λάθος, να βάλει 0 στο εισιτήριο, διότι παράγεται μια υπηρεσία και πρέπει αυτή η υπηρεσία να έχει και ένα τίμημα. Διότι εάν πεις ότι δεν θα πληρώνει κανένας τίποτα, δεν θα λειτουργήσει σωστά το σύστημα. Πιστεύω επίσης ότι δεν είναι δυνατόν οικονομικά να καλύψεις τα πάντα με μηδέν.
2: Real FM.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το Deep Real, την εκπομπή που επιχειρεί να εντοπίσει την αλήθεια της ενημέρωσης σε βάθος. Ο κύριος Στέφανος Αγιάσογλου, διεθνών σύμβουλος της ΟΣΥ, Οδικές Κοινωνίες ΑΕ, μίλησε μόλις για τη δική του άποψη για το μηδενικό εισιτήριο. Είναι κάτι το οποίο μονοπόλησε την, ή μάλλον κυριάρχησε στις πολιτικές συζητήσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι η άποψή σας είναι ξεκάθαρη. Θέλω να μου πείτε τώρα για τις επενδύσεις τις οποίες κάνετε.
0: Ας φύγουμε λοιπόν από την ουτοπία, να πάμε στην πραγματικότητα. Και οι επενδύσεις είναι μεγάλες.
1: Ακούστε, συγγνώμη.
0: Πολλές.
1: Τώρα λέτε ότι. Τώρα λέτε ουτοπία. Όμως υπάρχουν κοινωνικές ομάδες που απολαμβάνουν το μηδέν. Θεωρείτε ότι. Και στη χώρα μας. Και υπάρχουν και πρωτεύουσες που το δίνουν μηδέν στην Ευρώπη. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να επεκταθεί στο μέλλον?
0: Όχι, όχι. Πρωτεύουσες που το δίνουν μηδέν δεν υπάρχουν. Ναι. Σας είπα, είναι μία.
1: Είναι μία, αλλά έχει μια, ένα άλλο μοντέλο.
0: Είναι τελείως διαφορετικό το χρηματοοικονομικό μοντέλο. Δεν είναι τζάμπα.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν είναι τζάμπα.
1: Μπορεί ενδεχομένως να έχουν κάποια άλλη επιβάρυνση.
0: Πληρώνει ο φορολογούμενος διαφορετικά ακριβώς.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Άρα λοιπόν δεν γίνεται τίποτα με
1: δεν πληρώνει. Το 0 στους 65 πλάς.
0: Με το μήνυμα δεν πληρώνει, δεν γίνεται τίποτα.
1: Το 0 στους 65 πλάς στις ηλικίες άνω των 65 θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες ηλικίες ή σε άλλες κοινωνικές ομάδες?
0: Κατά την άποψή μου όχι. Γιατί και το 0 στους 65 πλάς είναι λάθος έτσι όπως γίνεται. Και έχουμε κάνει και προτάσεις να το δούμε διαφορετικά. Πρέπει το κράτος, το Υπουργείο ή οποιοδήποτε να καλύπτει σε ένα βαθμό ένα κόστος. Τώρα, το αν ο πολίτης μπορεί να απολαμβάνει λιγότερο ή περισσότερο είναι μια άλλη υπόθεση που και αυτό είναι θέμα της πολιτείας να το δει και να το υπολογίσει. Εμείς είμαστε τεχνοκράτες και βλέπουμε τα πράγματα πώς πρέπει να λειτουργούν για να μπορούν να είναι αποδοτικά και να έχουν και μια προοπτική για το μέλλον, γιατί μιλήσατε για επενδύσεις. Οι επενδύσεις λοιπόν είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να μπορούν να γίνουν ουσιαστικά για να έχεις ένα άμεσο αποτέλεσμα.
1: Άρα είστε υπέρμαχος της τιμής του εισιτήριου, ούτως ώστε να γίνεστε καλύτεροι. Αυτό που λέτε με πολύ απλά λόγια.
0: Και το εισιτήριο που πληρώνουν τώρα είναι μια χαρά, καλύπτεται στον πολίτη μια χαρά και εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει να την κάνουμε.
1: Η επένδυση λοιπόν νομίζω ότι δεν εξαντλείται μόνο στον αριθμό των λεωφορείων που αγοράζεται, αλλά και στον τύπο λεωφορείων που αγοράζεται. Έχει γίνει μια σημαντική στροφή στην ηλεκτροκίνηση, είναι έτσι?
0: Είναι έτσι, όχι απλώς σημαντική στροφή. Στην ουσία, αν θέλετε, στη χώρα την ηλεκτροκίνηση την εισήγαγε η αστική συγκοινωνία. Γιατί μαζικά έφερε ηλεκτροκίνητα οχήματα, λειτουργήσε αμαξοστάσια ολόκληρα με υποδομές φόρτισης και έβγαλε στο δρόμο ηλεκτρικά οχήματα. Mm-hmm. Ήρθανε το 2024 τα πρώτα 250, εκ των οποίων 140 στο λεκανοπέδιο της Αττικής και 110 στη Θεσσαλονίκη. Γίνανε και οι πρώτες υποδομές φόρτισης. Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε εγκαταστήσει 366 σταθμούς φόρτισης, που σημαίνει ότι μπορούμε να φορτίζουμε άμεσα τα οχήματά μας. Τα οχήματα τα ηλεκτρικά που πήραμε είναι άψογα σε όλες τις προδιαγραφές και δεν χρειάζονται φόρτιση ενδιάμεσα. Μπορούν να βγάλουν δηλαδή ένα ολόκληρο 24ωρο σχεδόν με μία φόρτιση και χρειάζονται περίπου από 3 έως 4 ώρες το βράδυ για να φορτίσουν για την επόμενη μέρα. Εμείς λέμε 3 έως 4 γιατί ποτέ δεν τα γυρνάμε στο 0 πίσω, τα γυρνάμε στο 10%.
1: Ναι, 20%. Μάλιστα.
0: Επίσης ετοιμάζονται και μια σειρά από έργα που θα γίνουν, γιατί εκτός από την ηλεκτροκίνηση αυτή τη στιγμή κοιτάμε και την υδρογονοκίνηση. Δηλαδή ήδη στον αέρα βρίσκεται διαγωνισμός που θα πάρουμε τα τρία πρώτα λεωφορεία υδρογόνου, τα οποία θα ενταχθούν άμεσα στο στόλο, που είναι μέρος ενός ευρωπαϊκού προγράμματος του Horizon, για τα ελληνικά ονομάζεται Τριήρης, το οποίο εξετάζει την δυνατότητα των λεωφορείων υδρογόνου στο να ενταχθούν σε ένα στόλο επαγγελματικό και να εξυπηρετούν επιβατικό κοινό, γιατί είναι μια τεχνολογία καυσίμου η οποία είναι και καθαρή και έχει και μια λογική του μέλλοντος. Ταυτόχρονα έχουν εγκριθεί από το Modernization Fund 40 εκατομμύρια για την αγορά 50 λεωφορείων υδρογόνου, ενώ ταυτόχρονα από το πρόγραμμα SEP 2 έχουν εγκριθεί 7 εκατομμύρια, 3,5 μάλλον 4 εκατομμύρια στα 7 που θα κοστίσει ένα πρατήριο υδρογόνου που θα δημιουργηθεί σε εγκαταστάσεις μας στα Άνω Λιώσια.
1: Ναι. Να ρωτήσω τώρα, έχει κάποιο αντίκτυπο όλο αυτό, ή αγοράζουμε λεωφορεία υδρογόνου επειδή είναι υδρογόνου και θέλουμε να πούμε ότι υπάρχει μια νέα τεχνολογία και εμφανιζόμαστε και εμείς να υιοθετούμε αυτή την τεχνολογία για επικοινωνιακούς λόγους. Τα ηλεκτρικά οχήματα που έχουν ήδη αγοραστεί, τα έχουμε αγοράσει ούτως ώστε να έχουμε κάποιο πραγματικό αποτέλεσμα? Είναι φθηνότερη η λειτουργία τους, είναι φθηνότερη η φόρτισή τους, έχουν κάποια πλεονεκτήματα, ή τα αγοράσαμε να λέμε ότι κάνουμε στροφή στην ηλεκτροκίνηση?
0: Όχι, το κόστος, ας το πούμε, αγοράς ενός ηλεκτρικού λεωφορείου βεβαίως είναι λίγο παραπάνω από ότι είναι το κόστος ενός λεωφορείου Euro 6 για να το αγοράσεις, δηλαδή πετρελαίου νέας τεχνολογίας.
1: Πόσο παραπάνω?
0: Ένα λεωφορείο Euro 6, υπολογίστε τώρα, ένα καλό λεωφορείο είναι γύρω στις 240.000 και ένα ηλεκτρικό είναι 340.000 περίπου.
1: Ναι.
0: Τώρα σας μιλάω με γκρόσο μόντο. Αλλά φανταστείτε όμως τη διαφορά που κάνουν οι ρήποι στο περιβάλλον, και το κόστος εκεί είναι πολύ μεγαλύτερο. Άρα λοιπόν, αν θέλεις να συγκρίνεις πράγματα και καταστάσεις, πρέπει να βάλεις στο πλάνο πολύ περισσότερους παράγοντες από ότι απλώς την τιμή, όπως μερικοί θέλουν να κάνουν και να κάνουν ένα πολύ μεγάλο λάθος στους υπολογισμούς τους. Άρα λοιπόν και εξετάζεται και το υδρογόνο, γιατί και το υδρογόνο δίνει πολύ περισσότερα χιλιόμετρα και έχει και αυτό μια άλλη τεχνολογία. Γιατί στην ουσία και η υδρογονοκίνηση, η ηλεκτροκίνηση είναι.
1: Μπαίνουν στην πρίζα,
0: στην
1: ναι,
0: πράξη, στην πράξη. Παρόλα αυτά εξετάζεται, γι' αυτό σας είπα γίνεται το πιλωτικό πρόγραμμα με το Horizon, που είναι μια από τις 4 μικρές κοιλάδες υδρογόνου στην Ευρώπη, η ελληνική, το Τριήρης δηλαδή, το οποίο εξετάζει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν τα χρήματα στο Modernization Fund. Αν όλα δείξουν ότι πρέπει και είναι καλά, ένα μέρος του στόλου μπορεί να είναι υδρογόνο. Αλλά μόνο μικρό μέρος του στόλου, πέντε λεωφορεία. Όλα αυτά είναι μια μίξη νέων τεχνολογιών που το μέλλον επιβάλλει να έχουμε από εδώ και πέρα. Και πιστέψτε με, η Αθήνα, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, το λεγανοπέδιο της Αττικής, για να το πω έτσι ευρύτερα, γιατί όπως θα μάθατε ήδη, βάλαμε γραμμές και συνδέσαμε πια μέχρι και τα Μέγαρα στην αστική συγκοινωνία, όπως και το Λαύριο, που είναι μεγάλο επίτευγμα για τα δεδομένα της αστικής κινητικότητας και αστικής συγκοινωνίας. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι χρειάζεται όλο αυτό να γίνει, γιατί μια τέτοια εταιρεία πρέπει να μπορεί να εξυπηρετεί με τις νέες τεχνολογίες τον πολίτη του λεκανοπεδίου.
1: Με τα τρόλεϊ τι γίνεται? Θυμόμαστε τον κύριο Κυρανάκη να λέει ότι τέλος τα τρόλεϊ και ότι σιγά σιγά θα φύγουμε από αυτό το μοντέλο. Σκέφτομαι εγώ πόσο πολύ υλικό θα χρειαστεί να ξυλωθεί από τους δρόμους. Αν παρατηρήσει κανένας, ας πούμε όταν μπαίνει στην Ομόνοια από την Πανεπιστημίου και κοιτάξει λίγο τον ουρανό, υπάρχει ένα σύμπλεγμα καλωδίων. Αν πάει ακόμα και σε μνημεία, όπως είναι η πύλη του Αδριανού ή η στήλη του Ολυμπίου 2, θα δει επίσης αυτό το σύμπλεγμα καλωδίων. Και αν παρατηρήσει το πεζοδρόμιο, είναι και κάποιοι τεράστιοι στήλοι που στηρίζουν την λειτουργία των τρόλεϊ, που είναι μια πολύ παλιά τεχνολογία, την οποία την έχουμε ακόμα στην Αθήνα. Τι συμβαίνει?
0: Καταρχάς να σας πω ότι ο κ. Γιαννάκης αυτό που είπε είναι ότι δεν καταργείται το τρόλεϊ.
1: Αλλά
0: φεύγει το τρόλεϊ από το κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά.
1: Μάλιστα.
0: Τι γίνεται στην πραγματικότητα? Αναδιάρθρωση του δικτύου. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε ίσως το μεγαλύτερο δίκτυο, καλά είναι βέβαιον στην Ευρώπη, να μην πω και στον κόσμο.
1: Ναι.
0: 250 χιλιόμετρα δίκτυο.
1: Ναι.
0: Παραδοσιακά.
1: Και η τεχνολογία είναι... της δεκαετίας του 50 αυτό.
0: Μπορεί να είναι τεχνολογία, λογική μάλλον, όχι τεχνολογία, προσέξτε, λογική της δεκαετίας του 50, αλλά τεχνολογίες αναβαθμίζονται. Δεν είναι τα τρόλεϊ με την τεχνολογία του 50, τα τρόλεϊ είναι με την τωρινή τεχνολογία, απλώς η λογική του δικτύου αυτού είναι από τότε. Παρ' όλα αυτά το έχουμε. Αυτό λοιπόν που είπαμε είναι να το αναδιαρθρώσουμε και να το κάνουμε σύγχρονο. Γιατί σας πληροφορώ ότι πάρα πολλές πρωτεύουσες σε όλο τον κόσμο αυξάνουν το δίκτυο, δεν το μειώνουν. Αλλά αυτές είχαν πολύ μικρό δίκτυο. Άλλες είχαν 10 χιλιόμετρα, άλλες 50, άλλες 60, άλλες 100 και το κάνουν λίγο παραπάνω. Εμείς έχουμε πολύ μεγάλο δίκτυο. Τι κάνουν όμως, όπως προβλέπει η νέα τάση και λογική, χρησιμοποιούν το τρόλεϊ στις μεγάλες ευθείες. Αυτό κάνουμε και εμείς πια. Έχουμε σχεδιάσει λοιπόν όπου έχουμε πολύ μεγάλες ευθείες να έχουμε 18 μέτρα τρόλεϊ και να τα χρησιμοποιούμε εκεί. Άρα θα φύγουν οι γραμμές του τρόλεϊ από το κέντρο της Αθήνας, θα φύγουν από το κέντρο του Πειραιά.
1: Άρα αυτά τα σημεία που είπα εγώ θα απελευθερωθούν.
0: Αυτά θα απελευθερωθούν και ταυτόχρονα έχουμε προβλέψει από το ΕΣΠΑ και αγοράζουμε 40 IMC, In Motion Charging Vehicles, που είναι τρόλεϊ στην ουσία, αλλά τι, έχουν τη δυνατότητα όσο είναι στο δίκτυο να φορτίζουν και μόλις βγουν εκτός δικτύου να κάνουν και 20 και 30 και 40 χιλιόμετρα εκτός δικτύου και να ξαναμπούν μέσα να ξαναφορτίσουν. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι αποκτάμε πολύ μεγαλύτερη ευελιξία στα δρομολόγια που είχαμε πριν τον τρόλεϊ, γιατί ναι μεν θα πάει στην ευθεία και θα εξυπηρετήσει και θα φορτίσει, αλλά μπορεί να βγει και εκτός δικτύου, που σήμερα το κλασικό τρόλεϊ δεν μπορεί, να κάνει τον κύκλο του και για, όταν σας λέω για 20, 30 και 40 χιλιόμετρα, η Αθήνα από τη μία άκρη, το λεκανοπέδιο μάλλον από τη μία άκρη στην άλλη, είναι λιγότερο από 20 χιλιόμετρα. Οπότε καταλαβαίνετε τη
1: έβρος για αυτή η κίνηση,
0: τη δυνατότητα του εύρους της κίνησης και την ευελιξία που μας δίνει. Και αυτό προβλέπεται να γίνει και αυτούνου οι διαδικασίες έχουν μπει μπροστά. Διαγωνισμός είναι έτοιμος να ξεκινήσει. Άρα ο δε διαγωνισμός για την αναδιάρθρωση του δικτύου είναι και αυτό στην εξελίξη.
1: Λοιπόν, αναλάβατε το 2020. Έχουμε τέλη Σεπτεμβρίου 2026. Πότε λήγει η θητεία σας?
0: Το 27.
1: Το 27. Θα ανανεωθεί, πιστεύετε? Θα παραμείνετε?
0: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ αγαπώ πολύ το αντικείμενο, αγαπώ πολύ τις συγκοινωνίες, αγαπώ πολύ την ΟΣΥ και κυρίως αγαπώ τους ανθρώπους της.
1: Ναι.
0: Οπότε, αν με θέλουνε, μπορώ να μείνω.
1: Λοιπόν, τι θέλετε να πετύχετε, ποιο είναι το όραμά σας, πώς πιστεύετε ότι θα θελήσετε να είναι οι συγκοινωνίες της Αθήνας όταν παραδώσετε το χαρτοφυλάκιο σας?
0: Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να έχω όχι απλώς τις 20 πρότυπες γραμμές, αλλά σχεδόν το σύνολο των γραμμών να εξυπηρετούν με μια συχνότητα η οποία προβλέπεται για αυτόν ο οποίος κάνει χρήση τη συγκεκριμένου. Δηλαδή τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι υπάρχουν τριών ειδών κοινά που εξυπηρετούμε. Ο καθημερινός που πάει στη δουλειά του, κάθε μέρα θα το χρησιμοποιήσει. Ο περιστασιακός που θα το χρησιμοποιήσει 2 ή 3 φορές την εβδομάδα για κάποιο λόγο. Και αυτός ο οποίος μια φορά την εβδομάδα μπορεί να μπει για να κάνει μια διαδρομή ή μια βόλτα. Εμείς θέλουμε να εξυπηρετήσουμε και τα τρία κοινά και θέλω αυτό να έχω τη μέγιστη...
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης. Μπουκές Mac and Cheese Balls με γαρίδα. 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο. 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης Μορταδέλα. 4,99 το κιλό. Πουμαρό. Σπιτική ντομάτα στο Drifty. 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα Special Φασόλια Μέτρια. 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
9: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ακροάτριες και τις ακροατές που βλέπω είστε εδώ, περιμένοντας την εκπομπή. Καλημέρα, καλή Κυριακή με αγάπη από όλους εμάς εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Ξεκίνησε η ζωντανή μετάδοση και σήμερα Κυριακή, Κυριακή 11 Οκτωβρίου του 2026, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές 10-12 το πρωί. Αντώνης Μορτάκης απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα Αντώνη. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και μετά τις 8.30 ή μάλλον από τις 8.30 και μετά και η κυρία Λίντα Γιαννοπούλου μαζί μας στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Λοιπόν, πάμε για καλημέρες. Καλημέρα Γιάννη από το φίλο μου τον Καρανίκα, της Φάρμας Καρανίκα. Ηρωική φάρμα εκεί στο Λιβάδιο Λίμπου. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα σας.
1: Πάει λυπημένη, σαν αβαγισμένη, στη θολή.
0: Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία, οδηγό. Καλημέρα Σπύρο, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον υπονάβαρχο από στρατεία, τον Κώστα Πιταρά. Καλημέρα κύριε Πιταρά. Θα διαβάσω λίγο αργότερα το μήνυμά σας. Καλημέρα στον Κώστα από τα Πατήσια, επίσης θα διαβάσω μετά το μήνυμα. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Πάντο, μου έχει στείλει και ο Γιώργος μήνυμα, θα το διαβάσω σε λίγο. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα, να είστε καλά κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο Στέφανο τον Κακανάκη, το φίλο μου. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα στον Παύλο από το Ντίσελντορφ. Να είστε καλά Παύλο, την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη, καλημέρα Δημήτρη και σε σένα. Καλημέρα στον κύριο Βασιλάκη που μου στέλνει εδώ την καλημέρα του. Καλημέρα κύριο Βασιλάκη, να είστε καλά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, να είστε καλά Νίκο, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στην αγαπητή φίλη τη Μαρία από το Χαλάνδρι. Δεν έχετε παράπονο, με καλημέρες ξεκίνησα και θα πω και άλλες καλημέρες τώρα σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, ξεκίνησε και η Κυριακή μας φίλες και φίλοι, ώρα είναι 7 και 6 πρώτα λεπτά. Βλέπω ότι σήμερα δεν έχει κάποιο, δεν υπάρχει κάποια μεγάλη γιορτή κατά το δικό μας χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι 284η μέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου στις 7 και 28 δύση στις 7 και 55. Έχει μικρύνει αρκετά η μέρα. Έχουμε 2-3 ειδήσεις. Η μία αφορά το χτύπημα των Χούθη στην καρδιά της Σαουδικής Αραβίας. 12 νεκροί στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο ένας Αμερικανός πάνω από 300 τραυματίες. Μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Έχουμε και μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Πρωινή, δυστυχώς. Εκτέλεση άνδρα με πυροβολισμού στο κεφάλι. Βρέθηκαν 8 κάλικες. Σίγουρα κάποια μπλεξίματα με την Greek ή αν όχι με την Greek, γενικότερα με τη μάφια. Με τη μαφία εκεί στη Γλυφάδα. Θα μας πούν περισσότερα. Θα μας πει περισσότερα η αστυνομία όταν εκδώσει αναλυτικό δελτίο τύπου και μάθουμε επιπλέον πληροφορίες. Επαναλαμβάνω την είδηση: εκτέλεση άνδρα με πυροβολισμού στο κεφάλι πολύ κοντά στο γκολφ της Γλυφάδας σήμερα τα ξημερώματα. Πολλές ειδήσεις από το πολιτικό ρεπορτάζ, κοινωνία, οικονομία, διεθνή θέματα με εξελίξεις που αφορούν και όλα όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Ζελένσκι χθες, αλλά και γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Καλημέρα στο φίλο το Δανιήλ, να είσαι καλά, καλημέρα, καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα. Έχουμε ντέρμπι απόψε, βεβαίως. Στις 9 η ώρα είναι το ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το λικλάσικο. Στις 9 απόψε στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, εκτός από την τηλεόραση που θα το δείτε φαντάζομαι, έχουμε το ντέρμπι των Ιωνίων στη Super League, στο ποδόσφαιρο με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί απευθείας από τον Real FM, φίλες και φίλοι. Χθες η ΑΕΚ για τη Super League κέρδισε με 3-0 τον Όφη και στην Τρίπολη ο Αστέρας νίκησε με 2-1 τον Αντρόμητο. Σήμερα, εκτός από το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, παίζουν Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5 το απόγευμα, Άρης Βόλος στις 7 το απόγευμα, ενώ αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ στις 6 το απόγευμα με την Καλαμάτα.

0: Να στείλω την καλημέρα μου, ευλογημένη Κυριακή. Καλή εκπομπή. Υγεία να έχουμε όλοι στην Ελένη από τη Θεσσαλονίκη που μας στέλνει το μήνυμα. Να είσαι καλά, αγαπητή Ελένη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Κουντούρη, εισαγωγεία. Έχει εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Να είστε καλά, κύριε Κουντούρη, την καλημέρα μας. Καλημέρα και στον Θόδωρο Αντωνίου, τον κύριο Θόδωρο Αντωνίου. Καλημέρα σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες. 13 του Οκτωβρίου έχουμε τη μάχη της ηλεκτρονικής στο Κερατσίνι. Να μην ξεχνάμε τους Έλληνες που θυσιάστηκαν, βεβαίως. Σωστή αναφορά από το φίλο μου. Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη που μας στέλνει την καλημέρα του. Να είστε καλά, Ηρακλή, καλημέρα. Βλέπετε πρωί-πρωί τι γίνεται. Ακόμα δεν ανοίξαμε, δεν εκπέμψαμε και στέλνουμε καλημέρες. Τις αγάπες μας, φίλες και φίλοι, γιατί το μόνο που μπορούμε να πούμε, τόσα χρόνια μας έχετε εκτοξεύσει στην κορυφή. Μας αγαπάτε και στην κορυφή να μην ήμασταν, μικρή σημασία θα είχε. Σημασία έχει ότι σας αισθανόμαστε δίπλα, μας στηρίζετε, αγαπάτε το Real FM. Και αυτό το οποίο έχει κατά τη δική μου σημασία είναι ότι μέσα από το ραδιόφωνο αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία παραγωγών, δημοσιογράφων και ακροατών γίνεται κάθε χρόνο και πιο ισχυρή και πιο δυνατή. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια είδηση από την τροχιά, από το αστυνομικό δελτίο για κάποιο τρακάρισμα, για κάποιο ατύχημα, πολύ περισσότερο για κάποιο δυστύχημα. Ας ελπίσουμε θα πάει έτσι η μέρα, χτύπα ξύλο, να μην έχουμε δυσάρεστες ειδήσεις, που συνήθως Κυριακή πρωί όταν ερχόμαστε εδώ πάντα μαθαίνουμε κάτι δυσάρεστο για κάποιον που είχε πιει και έπεσε σε κάποια κολόνα ή οτιδήποτε άλλο που είναι δυσάρεστες ειδήσεις αυτές, γεγονότα τα οποία τα διαβάζεις, τα ακούς, τα βλέπεις και σφίγγεται η καρδιά σου. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο, ας ελπίσουμε ότι έτσι θα κυλήσει η μέρα. Όμως ειδήσεις γενικότερα από το πολιτικό και όχι μόνο ρεπορτάζ έχουμε και έχουμε αρκετές. Και από ό,τι φαίνεται την επόμενη εβδομάδα θα είναι ακόμα πιο έντονα πολιτική εβδομάδα, με τις ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για το πετρέλαιο, γενικότερα για τη θέρμανση, για την ενέργεια. 15 Πέμπτη ανοίγει, για να δω, Πέμπτη είναι 15, ανοίγει η διαδικασία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μην κοιτάτε από καιρός. Χθες και προχθές ήταν αρκετά ζεστός. Θα αλλάξουν τα πράγματα, μας είπε ο κύριος Καντερές και ο κύριος Αρνιακός από αύριο Δευτέρα. Λοιπόν, την Πέμπτη ανοίγει η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης. 14 θα γίνουν οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό, και 15-16 θα γίνει και η σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες. Κρίσιμη σύνοδος κορυφής, γιατί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη ρήτρα διαφυγής και τα ζητήματα που έχουμε θέσει για την ενέργεια. Μου έστειλε ένα πολύ ωραίο βίντεο από τη Σαντορίνη, κυρία Αποθητή. Καλημέρα, κυρία Αποθητή, την καλημέρα μου. Αλλά και είναι μια πολύ ωραία φωτογραφία η κυρία Εύα Δελούδη από το αυτοκίνητο προς Αλιβέρη, ηλιοβασίλεμα μέσα από το αυτοκίνητο. Πολύ ωραίες φωτογραφίες, πολύ ωραίο βίντεο. Σας ευχαριστούμε πολύ, την καλημέρα μας. Μέχρι τις 10 θα πούμε πολλά πράγματα. Χαλαρώστε, θα ακούσετε ωραία ελληνική μουσική. Θέλω να πιστεύω ότι τα τραγούδια που βάζει ο Αντώνης εδώ και επιλέγω και εγώ μερικά από αυτά θα σας αρέσουν. Πάντως θα είναι ελληνικά σε όλες τις περιπτώσεις. Όπως κάνουμε τόσα χρόνια, ζέστη είχε χθες, υγρασία και ζέστη. Δηλαδή είχε 27-28 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, αλλά το ένιωθες λόγω της υγρασίας και των νοτιάδων σαν να ήταν 32. Από σήμερα αλλάζει βέβαια η θερμοκρασία, μάλλον αλλάζουν οι κλιματολογικές συνθήκες. Σιγά σιγά από το απόγευμα θα έχουμε τις πρώτες βροχές. Γενικά η επόμενη εβδομάδα θα είναι πιο βροχερή, πιο φθινοπορνή και θα πέσει η θερμοκρασία 3 με 4 βαθμούς αύριο και 6 με 7 μεθαύριο, από μεθαύριο. Δηλαδή για να καταλάβετε, από τους 27-28 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας θα πάμε στους 19 με 20. Μιλάμε για ανώτερες θερμοκρασίες. Θα είναι πιο φθινοπορνό το σκηνικό από Δευτέρα, από αύριο. Και οι πιθανότητες βροχής είναι πολύ μεγάλες και για αύριο Δευτέρα και για την Τρίτη και για την Τετάρτη και για την Πέμπτη. Γενικά θα είναι βροχερή η εβδομάδα σε όλη τη χώρα. Και μετά πάλι από Σάββατο. Για την ακρίβεια δεν μιλούσα. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο, φίλες και φίλοι? Είναι το βασικό πρωτοσέλιδο θέμα της Real News. Δεύτερο θέμα, εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΚ ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Και χρηστικά θέματα από την εφημερίδα Real News, όπως για παράδειγμα 10 συν 1 κλειδιά που ξεμπλοκάρουν τις συντάξεις.
1: Τα μικρά μπαλκόνια.
0: Θέματα από το αστυνομικό ρεπορτάζ, οι χρυσές business του Φίλιππου Καμπούρη. Μετά τις 9-10 η ώρα περνάει την πόρτα του ανακριτή, όλη η ομάδα, η οποία εμπλέκεται σύμφωνα με το κατηγορητήριο στις απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, αυτή η εγκληματική οργάνωση, όπως αναφέρει το κατηγορητήριο. Οπότε αργά το απόγευμα προς το βράδυ θα ξέρουμε αναλυτικά την ποινική μεταχείριση του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου και των άλλων μελών που σύμφωνα με το κατηγορητήριο συμμετέχουν και έχουν συστήσει την εγκληματική οργάνωση αυτή. Λοιπόν, εβδομαδιαίος διαγωνισμός, φίλες και φίλοι, τριήμερο στην Αράχοβα. Πάμε άλλο ωραίο ταξιδάκι, έτσι. Και κοντά στην Αθήνα όσοι μένετε εδώ και δεν είστε από κάποιο άλλο μέρος της χώρας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα προφάιλ από την Greco Strom. Και τρίτο, έναν αφιγραντήρα, συγγνώμη, Μόρις, από τη σειρά Premier Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Να σας πω ότι αυτή την Κυριακή σήμερα, δηλαδή με την Real News, το μυστικό δωμάτιο, μαζί είναι το νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, μαζί Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας, μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε τις γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά, να πούμε, παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτήν την Κυριακή με τη Real News, κυρίες και κύριοι.

Προς το βραδάκι εκτιμούν οι μετεωρολόγοι αργά το βράδυ ότι θα αρχίσουν κάποιες βροχές ποτιστικές αύριο, σήμερα και αύριο, όχι κάτι ιδιαίτερο. Κατά συνέπεια μπορείτε να προγραμματίσετε να κάνετε πράγματα διαφορετικά σήμερα Κυριακή. Μέχρι το βράδυ δεν θα έχετε, τουλάχιστον εδώ στην κεντρική Ελλάδα και την Αττική, προβλήματα. Να επαναλάβω δύο ειδήσεις που βγαίνουν τώρα, που ήρθαν πριν από λίγο. Η πρώτη αφορά μια εκτέλεση άνδρα με πυροβολισμού στο κεφάλι. Βρέθηκαν 8 κάλικες πολύ κοντά στο γκολφ της Γλυφάδας. Και βέβαια η επικίνδυνη κλιμάκωση της αντιπαράθεσης στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα το απόγευμα χτύπησαν οι Χούθοι την Σαουδική Αραβία. Ο απολογισμός τραγικός, 12 νεκροί στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο ένας ήταν Αμερικανός υπήκοος, πάνω από 300 τραυματίες. Αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας πτήσεις πολλών αεροπορικών εταιριών. Αυτά είναι τα συμβάντα εκεί στην μακρινή, μάλλον όχι και τόσο μακρινή, Σαουδική Αραβία, στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Από τα θύματα, 4 είναι από τη Σαουδική Αραβία, 2 από τον Μπαγκλαντές και 1 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 1 από την Αίγυπτο, 1 από την Ιορδανία, 1 από Συρία, Σουδάν και Παλαιστίνη. Είναι από τις πλέον πολύ νεκρές επιθέσεις από την πλευρά των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Πέρα από τα θύματα που είναι και το σημαντικότερο όλων, υπάρχουν σοβαρές υλικές ζημιές, το εύρος των οποίων τελεί υπό διερεύνηση για να δουν πότε θα επαναλειτουργήσει κανονικά το αεροδρόμιο του Ριάντ.

Στην υπόθεση Βύση Καρβέλα, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, έχουν αναλάβει ελεγκτές της ΑΔΕ να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και μάλιστα για φορολογικές εκκρεμότητες περίπου 850.000 ευρώ όσον αφορά τις εταιρείες και τα οικονομικά του Νίκου Καρβέλα. Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι κλιμάκιο ελεγκτών της ΑΔΕ μετέβησαν οι άνδρες της ΑΔΕ μετέβησαν στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα και του επέδωσαν έγγραφα γεωοικονομικές εκκρεμότητες 4 ετών ύψους 850.000 ευρώ. Να σας πω ότι αυτό το ποσό, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών, οι οποίες εξετάζουν εάν πρόκειται για εισοδήματα που δεν είχαν δηλωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Το ερώτημα είναι από πού προέρχονται τα χρήματα αυτά, σε ποιες χρήσεις αντιστοιχούν και γιατί διευθυλώθηκαν εγκαίρως, όπως μεταδόθηκε από όπως κυκλοφορεί ευρέως στις πληροφορίες του οικονομικού ρεπορτάζ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο συνθέτης φαίνεται να είχε μια λεκτική αντιπαράθεση με τους ελεγκτές, οι οποίοι έφυγαν τελικά χωρίς να επιδώσουν το έγγραφο στον γνωστό μουσικό συνθέτη, στον γνωστό δημιουργό. Φαίνεται ότι έχει μπει και δεν θέλω να μεταδώσω ακόμα γιατί δεν το έχω διασταυρώσει. Φαίνεται ότι έχει μπει βαθιά στην υπόθεση, να ξέρετε, η ΑΔΕ, όχι μόνο στα του Νίκου Καρβέλα, αλλά και στις εταιρείες που ανέλαβαν όχι μόνο την τελευταία συναυλία με τους 95.000 θεατές στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά και τις προηγούμενες συναυλίες. Αν θυμάστε, η μία εξ αυτών ήταν στο Καλλιμάρμαρο και άλλη μία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα κάνουν φίλο και φτερό τα πάντα ώστε να δουν όλα αυτά τα εισιτήρια τα οποία έχουν κοπεί. Έχουν δηλωθεί στο My Data? Έχει ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία? Έχουν δηλωθεί εισοδήματα και ποσά? Θα τα δουν οι ελεγκτές της ΑΔΕ και από εκεί και πέρα θα κινηθούν αναλόγως. Να σας πω ότι το έγγραφο στον Νίκο Καρβέλα για το φορολογικό έλεγχο στα 850 χιλιάρικα που σας έλεγα πριν από λίγο, δηλαδή για οικονομικές εκκρεμότητες 4 ετών ύψους 850.000 ευρώ, κοινοποιήθηκε τελικά ηλεκτρονικά στον Νίκο Καρβέλα και βέβαια αναμένεται η υποβολή της εκπρόθεσμης φορολογικής δήλωσης. Αυτά όσον αφορά το οικονομικό, το σοβαρό κατά τη γνώμη μου κομμάτι της ιστορίας με τον Καρβέλα και τη Βύση. Σας είπα στην υπόθεση Καμπούρη, σήμερα περιμένουμε να περάσουν όλα αυτά τα καλά παιδιά την πόρτα του ανακριτή και να αποφασίσει μαζί με τον εισαγγελέα για την ποινική μεταχείρισή τους. Μετά τις 9-10 το πρωί θα γίνει αυτό. Όσον αφορά το δικαστικό ρεπορτάζ, αυτά είναι τα βασικά θέματα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο καινούριο μέχρι στιγμής. Να σας πω ότι έχει μια ενδιαφέρουσα πτυχή αυτή η είδηση. Ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, στον χαιρετισμό του στην 8η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στα Επιμελητήρια στη Θεσσαλονίκη, αποκάλυψε ότι από τις 20 Νοεμβρίου θα μπει τέλος σε μια μεγάλη αδικία. Ποια είναι αυτή? 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους, αφορά τους καρκινοπαθείς, τους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, η προηγούμενη διάγνωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην ασφαλιστική κάλυψη που συνδέεται με την καταναλωτική πίστη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι σημαντικό για πολλούς ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ας ελπίσουμε θα μπουν κάποιοι κανόνες, γιατί η ασφαλιστική αγορά είναι δυναμική, είναι αξιόπιστη, είναι ανταγωνιστική, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται τον έλεγχο και την εποπτεία των αρχών. Δεν είναι όλες αξιόπιστες. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι χωρίς δεύτερη κουβέντα. Ας ελπίσουμε όλα αυτά θα βελτιωθούν μέσα στο νέο θεσμικό πλαίσιο που ετοιμάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το θέμα είναι οι ασφαλιστικές να καλύπτουν όσο μπορούν να καλύψουν όλες τις μορφές καρκίνου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, φίλες και φίλοι, να μπορεί ο άνθρωπος μαζί με τη βοήθεια της δικής του ασφαλιστικής εταιρείας να αντιμετωπίσει χωρίς αποκλεισμούς την προσπάθεια την οποία κάνει. Τα υπόλοιπα φαντάζομαι τα ξέρετε, έτσι, για να επανέλθουμε στα διεθνή. Κάνω μια σούμα της επικαιρότητας. Ο Τραμπ βρήκε ευκαιρία και έστειλε μήνυμα στο Ζελένσκι. Νομίζω είναι μήνυμα ανατροπής του Ζελένσκι. Είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ ότι
σε σχέση με αυτά τα οποία κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά, ότι ήρθε η ώρα για αλλαγή ηγεσίας στην Ουκρανία. Από ό,τι φαίνεται, έχει καταλάβει και ο ίδιος ότι με Ζελένσκι στην Προεδρία της Ουκρανίας τα πράγματα είναι δύσκολα. Στρώνει το έδαφος για την ανατροπή του Ζελένσκι, φίλες και φίλοι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μετά τη συμφωνία με τον Πούτιν και τα βαρέλια πετρελαίου, φαίνεται ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο ηγέτη, είπε χαρακτηριστικά χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θα σας πω ότι βγήκε σε διαβούλευση, σε δημόσια διαβούλευση, το νομοσχέδιο για το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Ολυμπιακού και μάλιστα συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ και γνωστό μηδιάρχη, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη, συναντήθηκαν πριν από τρεις μέρες. Λοιπόν, το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Ολυμπιακού προβλέπει αύξηση των θέσεων από 33.500 που είναι σήμερα οι θεατές, αν γεμίσει ασφυκτικά το γήπεδο, σε 52.000. Θα είναι ένα γήπεδο υπερσύγχρονο, ίσως το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη. Θα διαμορφώνεται ειδικά και για συναυλίες. Θα είναι το μοναδικό γήπεδο που θα έχει αυτή τη δυνατότητα να εξελιχθεί, δηλαδή να μετατραπεί σε ένα αμυγό συναυλιακό γήπεδο. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει μέχρι στιγμής στην Ελλάδα. Επί της ουσίας θα μπουν νέες κερκίδες, νέο στέγαστρο, αναδιαμόρφωση των κερκίδων, νέες σουίτες, νέες εγκαταστάσεις, όπως καταλαβαίνετε, νέα αποδυτήρια, όλα νέα. Επίσης, πολύ σημαντικό, θα δημιουργηθούν επιπλέον 1.800 θέσεις στάθμευσης. Υπάρχει δυνατότητα αυτή στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Υπάρχουν αλάνες κοντά στο γήπεδο. Φαντάζομαι, αν δεν έχετε πάει, έχετε περάσει κοντά από το Γεώργιος Καραϊσκάκης. Θα υπάρχει δυνατότητα, σε αντίθεση για παράδειγμα με το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου δεν υπήρχε δυνατότητα, ήταν μέσα στον αστικό ιστό το γήπεδο, να διαμορφωθούν τόσες χιλιάδες θέσεις πάρκινγκ. Αλλά και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού δεν έχει προβλεφθεί τόσο μεγάλη χωρητικότητα σε θέσεις πάρκινγκ. Σημαντικό είναι να γίνονται καινούργια γήπεδα. Και μακάρι να προχωρήσει και το γήπεδο του ΠΑΟΚ και του Άρη κάποια στιγμή, των μεγαλύτερων δηλαδή ελληνικών ομάδων. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη. Εγώ νομίζω ότι είναι δάκτυλο Σαμαρά στην παλιά του φίλη. Σαν μήνυμα για να βλέπει ο Μητσοτάκης τι μπορεί να πάθει η ήπια διπλωματία του Τρελαντώνη, μου γράφει ο φίλος ο Κώστας. Γεια σου Κώστα Άρχοντα. Καλημέρα στο φίλο τον coach. Καλημέρα φίλε Γιάννη. Καλημέρα να σε καλά, αγαπητέ μου φίλε. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή. Σήμερα τιμούμε τη ΖΙΤΑ, την Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια του 787, έσχατη Οικουμενική. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, ο καλός φίλος δικηγόρος.

0: Άρα, αν όλα πάνε καλά, από τη στιγμή που θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, γιατί ετοιμάζεται νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τις αλλαγές στους όρους δόμησης στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, λογικά το Καραϊσκάκης θα κλείσει την επόμενη χρονιά, δηλαδή το 27, φαντάζομαι στο τέλος της χρονιάς, γιατί τώρα έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Άρα θα κάνουμε, τώρα έχουμε 26, σε δύο μήνες μπαίνουμε στο 27. Φαντάζομαι θα κλείσει, αυτός είναι ο σχεδιασμός, το καλοκαίρι του 27, του χρόνου, το καλοκαίρι δηλαδή, και θα μείνει κλειστό για δύο χρόνια. Δύο χρόνια Ολυμπιακός θα παίξει στο Ολυμπιακό Στάδιο, από αυτά τα οποία έχω ενημερωθεί σας λέω και από αυτά τα οποία παρουσίασε ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης στην τελευταία παρουσίαση του νέου γηπέδου του Καραϊσκάκη. Άρα δύο χρονιά θα παίξει ο Ολυμπιακός στο Ολυμπιακό Στάδιο ή σε όποιο άλλο γήπεδο επιλέξει να παίζει, και την τρίτη χρονιά, δηλαδή 27-28 θα χτίζεται το γήπεδο, 28-29 θα χτίζεται το γήπεδο, 29-30 θα ξαναμπεί στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο ανακαινισμένο Γεώργιος Καραϊσκάκης, η ομάδα του Ολυμπιακού. 55-52.000 θέσεις θεατές, πολύ μεγάλο ποδοσφαιρικό γήπεδο, ένα ίσως το καλύτερο στην Ευρώπη, το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη, θα είναι και ενεργειακά, θα έχει ενεργειακά, για ενεργειακό αποτύπωμα, θα είναι ένα φοβερό γήπεδο. Από αυτά τα οποία παρουσιάστηκαν στη μακέτα, νομίζω ότι θα είναι ένα από τα καλύτερα γήπεδα της Ευρώπης, ίσως και του κόσμου. Καλημέρα και στο φίλο το Χάρη. Καλημέρα φίλε μου Γιάννη, καλή Κυριακή σε όλους. Στε ακούω σταθερά όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Με το καλό να γίνει το ντέρμπι το βράδυ, να κερδίσει ο καλύτερος, ο Ολυμπιακός δηλαδή, και κυρίως να μην έχουμε φασαρίες. Α, αυτό είναι ο Χάρης ο Χαρώνης. Αυτό είναι το σημαντικότερο φίλε, να μην έχουμε φασαρίες. Να δούμε και ωραίο ποδόσφαιρο επίσης. Να το ευχαριστηθούμε. Να δούμε ποδόσφαιρο και να κερδίσει ο καλύτερος. Βέβαια και φέτος το πρωτάθλημα, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, θα κρυθεί κατά κύριο λόγο τον Απρίλιο και τον Μάιο στα play-off. Αλλά οπωσδήποτε έχουν σημασία σε επίπεδο εντυπώσεων και λιγότερο ουσίας τώρα τόσο νωρίς και αυτά τα ντέρμπι. Ντέρμπι παράδοσης, ντέρμπι ιστορίας, ντέρμπι γοήτρου. Εκτός από τη βαθμολογική σημασία που θα δώσει 3 ή 1 βαθμό ή και κανένα σε όποιον χάσει, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς όπως είπα, είναι ένα ντέρμπι το El Clásico της χώρας. 9 η ώρα λοιπόν και από τον Real FM. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή, να έχουμε υγεία. Ο Γιάννης από το λιμάνι της Κόσκο. Καλημέρα φίλε Γιάννη, να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Γιάννη, ακόμη και τον Αλ Καπόνε, η εφορία, η Αμερικανική εφορία βρήκε τρόπο να τον συλλάβει. Και με την ακρίβεια να έχει κάνει το ψωμί σχεδόν είδος πολυτελείας, στο τέλος ο Καρβέλας θα χρειαστεί να δείξει από πού βγαίνουν τόσα καρβέλια. Καλό. Στο τέλος ο Καρβέλας θα χρειαστεί να δείξει από πού βγαίνουν τόσα καρβέλια. Πολύ καλό. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη στην παγκόσμια παρέα του Real. Καλή Κυριακή. Να σε καλά, Αβραάμ.
1: Για όλες εκείνες τις στιγμές που παραφέρει.
0: Μόνο μέσω ασφαλής.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Έχεις ασφάλεια νοικιαστή, παραδείγματος χάρη σε συμφέρει να πάρεις απόδειξη για την επισκευή του θερμοσύφωνα ή της ζημίας του μπάνιου, και αντίστοιχα παραδείγματος χάρη στα σέρβις των αυτοκινήτων μαζί με την υποχρέωση για οδική ασφάλεια, παραδείγματος χάρη δύο δηλωμένα φορολογικά, όχι μαύρα, σέρβις δώρο ή ένα σετ λάστιχα. Έτσι είναι Κώστα. Καλημέρα φίλε.

την άλλη ιστορία την είδατε, φαντάζομαι. Κοιτάζω τώρα την ειδησιογραφία. 52χρονος γυναικολόγος με ευτήρας κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων. Από αυτά τα οποία ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία, βρέθηκαν χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες, αποθηκευμένα αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Ακούστε τώρα. Τι ανομαλία, σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα κάτω των

Η ώρα είναι 7 και 31 πρώτα λεπτά. Για πάμε να ακούσουμε μερικές διαφημίσεις. Και επιστρέφω με μηνύματα ακροατριών και ακροατών και με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο. Αφού πω την καλημέρα μου στον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Να είστε καλά, κύριε Καντιάνη. Την αγάπη μας στον Χρήστο Ρέντα. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε Γιάννη, από τον απέραντο Θεσσαλικό κάμπο. Να είσαι καλά, αγαπητέ Χρήστο. Να πω την καλημέρα μου και στο φίλο τον Νίκο Λικουρίνο. Θα διαβάσω μετά το μήνυμά του. Καλημέρα και σε σένα, Νίκο Λικουρίνο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο. Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου. Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές βεβαίως 10-12 το πρωί. Αντώνης Μορτάκης απέναντί μου σε ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Γιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Λίντα Γιαννοπούλου, θα την ακούσετε από τις 8.30 και μετά. Γιώργος Χριστόπουλος, ο καλός φίλος οικονομολόγος και φοροτεχνικός στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιαννή, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λίγο πιο δυνατά αν μπορείς το ακουστικό για να ακούγεται καλύτερα.
1: Το κάνω, ναι.
0: Πολύ ωραία. Έχεις να μας πεις αρκετά πράγματα σήμερα Γιώργο, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
1: Νομίζω ότι έχεις προγραμματίσει και εγώ μαζί σου Γιάννη 4 θέματα να
0: ναι.
1: δούμε.
0: Τι προβλέπει το νέο φορολογικό πολυνομοσχέδιο? Να τα πω εγώ εντάχει.
1: Ναι,
0: τι ενισχύσεις δικαιούνται οι επαγγελματίες αλληλείς για το αυξημένο κόστος των καυσίμων? Τι πρέπει να προσέξουν οι ενοικιαστές για την επιστροφή ενοικίου του Νοεμβρίου? Και πώς μπορούν οι ιδιοκτήτες να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα Ανακαινίζω? Σωστά.
1: Έτσι. Ωραία. Να τα δούμε ένα-ένα.
0: Σε ακούμε λοιπόν, με πολύ προσοχή.
1: Να δούμε σε αυτό, στο πρώτο που είπες, το νέο πολυνομοσχέδιο, ποιες αλλαγές έχουν πρακτικό ενδιαφέρον. Είναι σε διαβούλευση το νομοσχέδιο, δεν είναι ακόμη ψηφιμένο νόμος. Θα ξεχώριζα 4 σημεία σε αυτό το νομοσχέδιο που έχουν και φορολογικό ενδιαφέρον και κοινωνικό ενδιαφέρον. Πρώτον, το νέο πλαίσιο για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων. Ένα θέμα που ταλανίζει τη φορολογική διοίκηση εδώ και αρκετά χρόνια. Το δεύτερο θέμα αφορά τη διευκόλυνση της φορολογικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις εταιρικών φυλών για πρόσκαινη συνδεόμενα πρόσωπα. Δηλαδή, εξετάζεται εδώ για μια διευκόλυνση για πρόσωπα που συνδέονται με εταιρικές οφειλές, ώστε να μην αποκλείονται αυτόματα από μια μεταβίβαση ακινήτου. Το τρίτο θέμα που θα ξεχώριζα είναι η αυτόματη δυνατότητα μετάταξης των αγροτών στο κανονικό καθεστώς.
0: Ναι.
1: Η ΑΔΕ δηλαδή θα μπορεί να μετατάσει αυτόματα, οίκοθεν που λέμε, τον αγρότη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς. ΦΠΑ όταν δεν πληρεί πλέον τις προϋποθέσεις να παραμένει στο ειδικό καθεστώς και δεν έχει το πάλι μόνος του εμπρόθεσμα τη σχετική δήλωση. Και τέταρτον, την ηλεκτρονική πληρωμή των αντικαταβολών μέσω κούρια. Εδώ αφορά όλους τους πολίτες. Δεν αφορά μόνο επιχειρήσεις, αφορά και ιδιώτες. Δηλαδή δεν θα μπορείς να παραλαμβάνεις από το κούρια ένα δέμα, οποιαδήποτε αντικαταβολή, πληρώνοντας, εάν δεν γίνεται η πληρωμή με ηλεκτρονικό μέσο.
0: Με ηλεκτρονικό τρόπο, ναι.
1: Με ηλεκτρονικό τρόπο. Κάρτα προφανώς. Ακόμη και σε μικρά ποσά, από το πρώτο ευρώ. Υπάρχουν και άλλες διατάξεις, όπως ένα σημαντικό είναι το ειδικό καθεστώς φορολογίας για όσους μεταφέρουν την φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. Γίνονται κάποιες και τροποποιήσεις και εδώ. Επομένως, έχει αρκετά ενδιαφέροντα θέματα. Αν θέλαμε δηλαδή να πάμε σε ερωτήσεις, έχεις εσύ το λόγο
0: Μας είπες τα βασικά όσον αφορά αυτό. Τώρα, να μας πεις μερικά πράγματα για τις ενισχύσεις που δικαιούνται οι επαγγελματίες αλληλείς. Να πούμε στον κόσμο ότι ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους εδώ και 2 μέρες περίπου. Ένα μέρος, μια αντιπροσωπεία των αλληλέων συνάντησε στη Χαλκιδική τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Τους υποσχέθηκε επίλυση του ζητήματος. Μένει να δούμε πώς ακριβώς θα ενισχυθούν οι άνθρωποι αυτοί. Τι περισσότερες πληροφορίες έχεις από αυτού?
1: Να θυμίσουμε στην αλληλεία, πρέπει να ξεχωρίσουμε 2 πράγματα, Γιάννη. Πρώτον, οι επαγγελματίες αλληλείς μπορούν να εφοδιάζονται τα σκάφη τους με καύσιμα που απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο βέβαιως είναι αυτό που είπες, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει πρόσθετη οικονομική ενίσχυση για το αυξημένο κόστος του πετρελαίου. Επομένως, πρέπει να ξεχωρίσουμε τη φορολογική ατέλεια που υπάρχει στα καύσιμα από τη νέα έκτακτη ίνγκριση. Και θα έλεγα ότι γιατί έχουν δίκιο οι αλληλείς, έχουν δίκιο γιατί διαμαρτύρονται. Όπως είπες, έκαναν και αναστολή. Βεβαίως αρχίζει πάλι από χθες να βλέπουμε ψάρια στην αγορά. Διαμαρτύρονται γιατί. Να πω ένα παράδειγμα. Πριν από τις ανατιμήσεις, όταν αγόραζε ένας ψαράς 100 λίτρα πετρέλαιο, και ας πούμε ότι ήταν 1 ευρώ, έπαιρνε πίσω 41 ευρώ, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Ποιο ήταν αυτό το 41 ευρώ? Στα 100 λίτρα, το ειδικό φόρο κατανάλωση. Σήμερα, στα 100 λίτρα, πληρώνει 200 ευρώ και παίρνει πάλι 41 ευρώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πληρώνει 159 και παίρνει πάλι 41. Δηλαδή γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί η απαλλαγή αυτή που έχουν, η δασμολογική απαλλαγή που έχουν και τα ηλεκτρικά σκάφη είναι στην ποσότητα, είναι στα λίτρα και όχι στην αξία.
0: Τώρα, πες μας τι γίνεται με τους ενοικιαστές και την επιστροφή ενοικίου του Νοεμβρίου. Τι πρέπει να προσέξουν οι ενοικιαστές, ακόμα είμαστε αρχές Οκτωβρίου. Αρχές, μάλλον δεν είμαστε αρχές. Σήμερα έχουμε 11 Οκτωβρίου. Πάμε προς τα μέσα Οκτωβρίου. Άρα, απομένουν περίπου 20 μέρες για αυτήν τη διαδικασία. Ναι. Τι αλλάζει σε σχέση με πέρσι και τι πρέπει να προσέξουν.
1: Χθες, Γιάννη, έληξε η προθεσμία για διορθώσεις στις προλογικές δηλώσεις που θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της ενίσχυσης.
0: Ναι.
1: Άρα, πάμε στη δική ευθεία. Μπαίνει η διαδικασία για 1 εκατομμύριο περίπου δικαιούχους. Η επιστροφή ενοικίου για τα μισθώματα του 25. Όπως είπες, αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου.
0: 30 Νοεμβρίου, μάλιστα.
1: Ναι. Και δεν απαιτείται, δεν χρειάζεται καμία αίτηση για την διαδικασία. Δεν θα υπολογίσει αυτόματα την ενίσχυση.
0: Ναι.
1: Επομένως, έχουμε ορισμένα σημεία να πούμε, γιατί κάποιοι που μέχρι χθες είχαν τη δυνατότητα να διορθώσουν, να δουν σε ποιο κωδικό είχαν βάλει τα ενίκια, ήταν σωστό, ήταν το ετήσιο που βγαίνει, γιατί πρέπει να είναι το ετήσιο.
0: Ναι.
1: Πολλοί γράφουν. Σε εκεί που λέει ετήσιο, πάνε και γράφουν το μηνιαίο. Από λάθος δηλαδή οι άνθρωποι, όταν κάνουν μόνοι τους τη δήλωση. Αυτά λοιπόν είχαν χθες προθεσμία.
0: Ναι, άρα ποια είναι τα βασικά σημεία που θα κρίνουν τελικά την πληρωμή.
1: Επομένως, τα βασικά σημεία που θα κρίνουν την πληρωμή είναι η σωστή αναγραφή της συνολικής ετήσιας δαπάνης, είναι στην κύρια κατοικία.
0: Στο ε1.
1: Στο ε1, στους κωδικούς 811-816, να θυμίσουμε κάποιο το. Και για τη φοιτητική κατοικία σε άλλους κωδικούς, 817-822. Το δεύτερο σημείο είναι η ορθή καταχώρηση περιπτώσεις με περισσότερους εκμισθωτές ή μισθωτές.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, έχει αλλάξει, ο νικαρής έχει αλλάξει δύο σπίτια. Άρα, πρέπει να βάλει σε δύο κουτάκια το ενίκιο και το ενός και το άλλου, για να γίνει ετήσιο και να πάρει το 1/12.
0: Mm-hmm.
1: Ο σωστός υπολογισμός του ετήσιου μισθώματος, ιδιαίτερα όταν άλλαξε κατοικία ο ενοικιαστής μέσα στο 25, όπως είπαμε, και το βασικό, η αναγραφή του αριθμού της δήλωσης πληροφορικών στοιχείων, το ηλεκτρονικό δηλαδή πιστωτήριο που λέμε, που ναι. Πρέπει να έχει αναγραφεί τους κωδικούς.
0: Για κάποιον που δεν έχει αλλάξει κάτι με πέρσι, είτε είναι, δηλαδή όσον αφορά την επιστροφή ενοικίου, χρειάζεται να κάνει κάτι.
1: Αν κάποιος έχει κάνει λάθος και έχασε την
0: προσοχή. Όχι, αν δεν έχει κάνει λάθος και δεν έχει αλλάξει κάτι με πέρσι.
1: Όχι, αν δεν έχει αλλάξει με πέρσι και έχει το ε1 του πάει, γιατί θα δούμε από το. Θα πάρει το ε1 του 25 για να κάνει αυτό.
0: Άρα δεν αλλάζει κάτι.
1: Άρα δεν αλλάζει.
0: Ωραία.
1: Τώρα, μπορεί να διορθώσει ένα λάθος, εδώ είναι το ερώτημα. Γιατί
0: πολύ και να μας πεις και αν μπορεί κάποιος να διορθώσει ένα λάθος και ποια θα είναι τα ποσά τελικά.
1: Σωστά, σωστά. Να πούμε πρώτα για τα ποσά. Η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 τη συνολική ετήσια δαπάνη, βέβαια. Η κύρια κατοικία φτάνει έως 800 ευρώ και προσαυξάνεται κατά, να θυμηθώ, 50 ευρώ, ναι, 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.
0: Ναι.
1: Για τη φοιτητική κατοικία, γιατί μπορεί να παίρνει ένας πατέρας, νοικοκυριό, να παίρνει και για ενίκιο που μένει, αλλά και για το παιδί.
0: Ναι, εκεί υπάρχει ξεχωριστό όριο ως 800 ευρώ.
1: Ξεχωριστό όριο, πάλι και εκεί έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή. Και βέβαια, διπλή επιστροφή, να θυμίσουμε, Γιάννη, για επιλέξουμε, το είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή. Επλέξιμους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στον χώρο της υγείας. Είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή σου, 17.000 περίπου εκπαιδευτικοί γιατροί ή νοσηλευτές πήραν τα δύο ενίκια του 24.
0: Άρα η επιστροφή, η προγραμματισμένη πληρωμή για την επιστροφή ενοικίου, φίλες και φίλοι, για εσάς τους δικαιούχους, είναι η 30 Νοεμβρίου του 2026. Φεύγουμε από
1: την. Να θυμίσουμε, γιατί επειδή κάποιος που ακούει τώρα θα λέει, μα τα παίρνω ο καθένας. Όχι, υπάρχουν ισοδηματικά όρια. Για τον άγαμο το ισοδηματικό όριο είναι 25.000, για τον έγκαμο το παντρεμένο 35.000,
0: μάλιστα,
1: και αυτά είναι 15.000 για κάθε παιδί. Τώρα, αν έχει κάνει κάποιος ένα λάθος, αυτό είναι το κρίσιμο, δεν πρέπει να θεωρήσει αυτόματα ότι χάνει οριστικά κάθε δυνατότητα. Θα πρέπει δηλαδή εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, με την βοήθεια ενδεχομένως του υπολογιστή του, να εξετάσει και να κάνει αίτηση και επανεξέταση.
0: Πάμε στο τελευταίο θέμα. Ανακαινίζω επιδότηση έως 36.000 ευρώ. Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες.
1: Ναι, εδώ το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι η κατάθεση δικαιολογητικών και η διαδικασία καταβολής προγραμματίζεται τώρα, στις επόμενες μέρες, μέσα στον Οκτώβριο, για να πάρει την προκαταβολή. Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Το πρόγραμμα αφορά. Αγαπητοί Γιάννη, επιλέξιμες κατοικίες και προβλέπει ενίσχυση για εργασίες ανακαίνησης με συγκεκριμένους όρους και έχει βάλει το ταβάνι αυτό που είπε, 36.000 είναι το μέγιστο. Το ύψος επιδότησης εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία και τα πρόσθετα κριτήρια που πληρεί κάθε νοικοκυριό.
0: Ναι.
1: Στην πρώτη κατηγορία που δίνει υψηλότερη βασική επιδότηση, τα εισοδηματικά είναι, είναι αν θυμάμαι καλά, 18.000 ευρώ για τον άγαμο και 25.000 για ζευγάρι. Στη δεύτερη κατηγορία τα αντίστοιχα όρια είναι 25 και 35. Γι' αυτό και εδώ τα όρια που μπορεί να φτάσει δηλαδή στην πρώτη κατηγορία έως 95% η επιδότηση, με ανώτατο όριο 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ας το έχουν υπόψη τους όσοι είναι, ενδιαφέρονται. Η επιδότηση καλύπτει επισκευές, είπες ενεργειακές, εργασίες που λαμβάνονται οψήματα, υδραυλικές επισκευές, ανακαίνιση κουζίνας, μπάνιου και άλλες παρεμβάσεις που κάνουν ένα παλιό σπίτι λειτουργικό. Επομένως, είναι σημαντικό, όπως ανακοίνωσε προημερών και η αρμόδια υπουργός, μέσα στον Οκτώβριο με το άνοιγμα της σχετικής πλατφόρμας οι πολίτες μπορούν να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να λάβουν το 50% της επιδότησης προκαταβολικά. Βέβαια, ο ιδιοκτήτης πρέπει προηγουμένως να έχει καταβάλει μέσω τραπεζικού συστήματος το 40% της ίδιας συμμετοχής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, μας τα είπες αναλυτικά, με χρηστικό έτσι τρόπο και αφήγημα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα για αύριο.
1: Να τα λέμε και να τα βάζεις αυτά, Γιάννη, μου ζήτησαν κάποιοι φίλοι που ακούν την εκπομπή σου και στο σημαντικό site που διαχειρίζεσαι.
0: Να είστε καλά, θα τα βάζω βεβαίως και στο Φήμοτρο, βεβαίως. Την καλημέρα μου, να είστε καλά, να είστε καλά, αγαπητέ Γιώργο Χριστόπουλε, καλημέρα. Διαφημίσεις, πάμε, Αντώνη, πάμε.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, plugin αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο, το κεντρικό στούντιο του Real FM. Από το βράδυ ξεκινά μια μακρά περίοδος, 5-6 ημερών με βροχές. Στην Αττική αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα μας λένε με το ρολόγι. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα σας φαλιριώτες Ολυμπιακοί και μη. Το γήπεδο του Ολυμπιακού Γιάννη θα επανακτήσει την παλιά του δόξα, αν παράλληλα με την αναβάθμιση του επανέλθηκε η παραλία του νέου Φαλήρου μπροστά από το γήπεδο στην παλιά της ονειρική όψη πριν καταστραφεί από την επταετία και τον εθνάρχη μας. Μου στέλνει και δύο παλιές φωτογραφίες εδώ ο φίλος Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου, πως ήταν πριν ανεγερθεί βεβαίως το Γεώργιος Καραϊσκάκης. το παλαιό ποδηλατοδρόμιο δηλαδή, πως ήταν παλιά η παραλία Νέου Φαλήρου. Μακάρι όλο αυτό το παραλιακό μέτωπο, αγαπητέ φίλε κύριε Παπαζαχαρίου, να επανέλθει στα παλιά πρότυπα. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονή, μου γράφει για την αναφορά στις 28 Σεπτεμβρίου με το παλό ημερολόγιο. Καλημέρα στον Μιχάλη από το Γερεβάν Αρμενίας. Χθες γιορτάστηκαν, Γιάννη, με μεγαλοπρέπεια τα γενέθλια της πόλης του Γερεβάν, συνεχούς κατοίκηση. Την αγάπη μας από Αρμενία, την αγάπη και τη δική μας, αγαπητέ φίλε. Ο κύριος Κιμιονής μου γράφει ότι σαν σήμερα οι Αγγλογάλλοι, οι Ιταλοί υπέγραψαν χωρίς την Ελλάδα με τον Μουσταφά Κεμάλ, συγγνώμη, την ανακοχή των Μουδανιών με την οποία παραχωρήθηκε η Ανατολική Θράκη ελληνικής κυριότητας στους Τούρκους. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Κατάργηση μετρητών στα δέματα με courier βοηθάει για ακόμα μια φορά στο να παίρνουν προμήθεια οι τράπεζες από τη συναλλαγή με κάρτα. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο καταργείται και το δικαίωμα του καταναλωτή να πληρώσουμε μετρητά για ποσά κάτω των 500 ευρώ. Τελικά όλα γίνονται για να εισπράττουν χωρίς σκόπο πάλι τα τραπεζικά ιδρύματα. Ενώ θα έπρεπε να μην εισπράττουν, γιατί όλες αυτές οι συναλλαγές γίνονται με ασφάλεια από το κινητό, το λάπτοπ, το τάμπλετ. Χωρίς να απασχολούνται, όσο τουλάχιστον απασχολούνται στα υποκαταστήματα των τραπεζών οι υπάλληλοι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν καθόλου προμήθειες για όλα αυτά. Μα υποτίθεται ότι έχουν καταργηθεί οι προμήθειες, αλλά δεν το βλέπουμε στην πράξη αυτό, ή τουλάχιστον καταργήθηκαν μόνο σε ορισμένες συναλλαγές.

Εδώ η φίλη Έλλη, καλημέρα Έλλη, μου γράφει για την καριέρα της Άννας Βύση και τι γίνεται με τα τραγούδια που δεν έγραψε ο Καρβέλας για τη Βύση. Υπάρχουν και αυτά τα τραγούδια. Η Βύση έχει συνεργαστεί και με άλλους δημιουργούς, μουσικοσυνθέτες. Έχει συνεργαστεί με τον Μίκη Θεοδωράκη, το Γκουγιουμτζή, τη Δώρα Γεωργιάδη, το Δώρο Γεωργιάδη, με το Τάκη τον Μπουγά, το Σπύρο τον Βλασόπουλο και άλλους μεγάλους μουσικοσυνθέτες και άλλους δημιουργούς. Είναι τα τραγούδια τα οποία βάζουμε πριν γνωρίσει τον Καρβέλα. Το Μεθυσμένη Πολιτεία, Τόσο Έχω Φωνή. Βάλε μας το Όσο Έχω Φωνή μετά, αγαπητέ φίλε Αντώνη, να τα ακούσουμε. Εγώ καιρό να τα ακούσω. Ας κάνουμε απόψε μια αναρχή και αυτό πολύ ωραίο τραγούδι. Για διάλεξε αυτά τα παλιά της Βύση. Δεν είναι. Αν υπάρξουν περιορισμοί με δικαστική απόφαση, δεν θα αφορούν οι περιορισμοί αυτοί τα τραγούδια της Άννας Βύση που δεν έχει γράψει ο Καρβέλας, παρά μόνο το κομμάτι των τραγουδιών που έχει γράψει ο Νίκος ο Καρβέλας. Καθώς τριγλίζουν οι γραμμές. Δεν έχει δικαίωμα δηλαδή να απαγορεύσει να λέει τραγούδια άλλων ερμηνευτών, παρά μόνο τα δικά του. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνεις κι εσύ. Οι φίλοι μου το είχαν πει. Μεγάλες επιτυχίες της Άννας Βύση. Σταύρος Κουγιουμζής τραγούδησε μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα, τη Χαρούλα Αλεξίου. Τα θυμάστε αυτά οι παλαιότεροι? Το 1974 θυμάμαι ότι συμμετείχε στα 18 λιανοτράγουδα της Πικρής Πατρίδας του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, ερμηνεύοντας μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα τραγούδια όπως το Κυκλάμινο, η Αυγή, η Πράσινη Μέρα, τα Λιγνά Κορίτσια. Έχω μπροστά τον κατάλογο εδώ με τα τραγούδια της Άννας Βύση. Εντάξει, είναι μεγάλη καλλιτέχνηδα η Άννα Βύση. Ήρθε 17-18 χρονών στην Ελλάδα και απέδειξε διαχρονικά ότι μπορεί να τραγουδήσει τα πάντα.

Κοίταζα τώρα πότε κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Ήταν το 1977, σε ηλικία 20 ετών. Με το τραγούδι «Ας κάνουμε απόψε μια αναρχή». Θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Αυτό το τραγούδι της χάρισε το πρώτο βραβείο. Δώρος Γεωργιάδης, μουσική και στίχους. Και αυτό το τραγούδι παλιό της Άννας Βύση, τραγούδι το οποίο δεν έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας. Όπως επίσης το «Δίψασα στην πόρτα σου». Πολύ ωραίο τραγούδι, ε. Το «Στα χρόνια της υπομονής» σε στίχους Μάνου Ελευθερίου. Πολύ ωραία τραγούδια.

0: Καλημέρα στο φίλο τον καπετάνιο Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Αγαπητέ Γιάννη και φίλοι συντελεστές εκπομπής και συνακροατές, μια μεγάλη καλημέρα από τη συνεφιασμένη Πτολεμαϊδα. Είτε στη στεριά είτε στους ωκεανούς, φανατικά μαζί σου Γιάννη, για ανεξάρτητη ενημέρωση και ανθρώπινη παρεούλα. Να σε καλά, αγαπητέ Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη. Καλημέρα στο Σάκη τον Παπαθεοδόρου. Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή, καλή εκπομπή. Πόσο εύκολα και γρήγορα πέρασε το ατύχημα. Δεν ήταν ατύχημα, δυστύχημα ήταν. Στη Motor Oil δεν άκουσα τίποτα στη δύση. Κακώς, εμείς το παίζαμε δύο μέρες το θέμα αυτό. Και μάλιστα προχώρησαν και σε συλλήψεις οι αρχές, αγαπητέ φίλε. Πώς το λες ότι δεν άκουσες τίποτα στη δύση? Δεν το λέγαμε εδώ στις ειδήσεις για το δυστύχημα? Ο ένας χαροπαλεύει, ο άλλος κατέληξε. Και εγώ το σχολίασα μάλιστα χθες Σάββατο. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλή Κυριακή να έχουμε πάντα. Σε απολαμβάνουμε γερός και δυνατός. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε Θανάση. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Καλημέρα και στον Θανάση που χαρακτηρίζει απαράδεκτη τη συμπεριφορά κάποιων φιλάθλων του Ολυμπιακού στο Σανέλ Αρίνα. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε. Αυτοί οι βανδαλισμοί που έγιναν ήταν απαράδεκτοι και πρέπει οι δύο Αγγελόπουλοι, ο Γιώργος και ο Παναγιώτης, να εντοπίσουν ποιοι είναι αυτοί και να μην τους επιτρέψουν να ξαναμπούν στο γήπεδο. Ποτέ.
1: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
11: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
12: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα» συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
13: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
14: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
15: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
14: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: είναι ναι. μεγάλο νούμερο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ήταν 31 όμως, Γιάννη. Mm-hmm. Το βλέπουμε και αυτό, έτσι. Που έχει πέσει σημαίνει ότι έχει βελτιωθεί, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 10%.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης, τα έχουμε πει και μαζί πολλές φορές, εκεί έχουμε ένα θέμα. Ενώ ανεβαίνουν τα ονομαστικά εισοδήματα.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό το έχει ειδοποιήσει η κυβέρνηση. Τώρα, αυτό βέβαια θέλει πολλές πολιτικές για να μειωθεί. Είναι και το κόστος ενέργειας πολύ μεγάλο. Δεν είναι εύκολο να μειωθεί, έτσι. Είναι όλος ο πληθωρισμός γενικά που υπάρχει.
1: Τώρα, όσον αφορά τα ενίκια, διαβάζω ότι αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 3,8% σε πανελλαδικό επίπεδο το 26. Μιλάμε για το 26 σε σχέση με το 25.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Η άνοδος αυτή φτάνει στο 4,3% στην Αττική, στο 3% στη Θεσσαλονίκη και το 4% στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ναι, είναι από έρευνα της Remax, έτσι, για πραγματικά ενίκια. Κοίταξε, είναι μια άνοδος που είναι μικρότερη από πέρσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε μια μείωση της ανόδου, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Το οποίο, αν πεις είναι καλό, όχι, γιατί πάλι έχουμε άνοδο. Αλλά αν θυμάσαι πέρσι μέσα στο 7-8%.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι αρχίζει να πέφτει δηλαδή, αυτός ο ρυθμός αύξησης. Πάμε δηλαδή στην ισορροπία πλέον. Mm-hmm. Γιατί το 3% μπορεί να μην είναι και στατιστικό, μπορεί να μην είναι και 3%, είναι σε κάποια κίνητα. Υπάρχουν περιοχές που έχουν πέσει και ενίκια.
1: Ναι.
0: Εκεί που ήταν πολύ ψηλά. Τα πραγματικά ενίκια πάντα μιλάμε, όχι της αγγελίας, να μην μπερδεύει το κόσμος.
1: Ναι.
0: Και το λέω για τους ακροατές μας, γιατί πολλοί με ρωτάνε, μου λέει, εγώ βλέπω τις αγγελίες. Οι αγγελίες είναι αυτά που ζητάει ο άλλος.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι τα πραγματικά.
1: Μάλιστα. Που
0: καταγράφονται. Άρα, ένα θέμα λοιπόν είναι ότι ανεβαίνουν τα ενίκια. Τώρα, απ' την άλλη βέβαια, η ζήτηση παραμένει πολύ μεγάλη και το επιβεβαιώνει αυτή η έρευνα. Το έχουμε πει μαζί 100 φορές. Μέχρι 250.000 ευρώ, εκεί είναι το μεγάλο όγκο. Που είναι και οι Έλληνες, έτσι.
1: Mm-hmm. Ό,τι σηκώνει το βαλάντιο των Ελλήνων. Μάλιστα. Τώρα.
0: Και μεγάλη πίεση στα μικρά σπίτια, να το πούμε και αυτό, κάτω από 600 ευρώ, μέχρι 600 ευρώ.
1: Τώρα, μια χρηστική πληροφορία, πού και γιατί μπορεί να κολλήσει η αλλαγή χρήσης επαγγελματικού κτηρίου σε κατοικία. Νομίζω έχει ενδιαφέρον αυτό να μας το σχολιάσει.
0: Έχει ενδιαφέρον ένας νέος νόμος, να το πούμε, γιατί πολύ
1: νέα ρύθμιση.
0: Νέα ρύθμιση που πέρασε, ψηφίστηκε από το Υπουργείο, από το ΙΠΕΝ, που μπορεί να κάνει αλλαγή χρήσης επαγγελματικού κτιρίου,
1: ναι.
0: να τονίσω επαγγελματικού, βιοτεχνικού ας πούμε,
1: mm-hmm.
0: σε κατοικία μόνο. Μόνο ναι. σε κατοικία, κατά παρέκκληση των διατάξεων, ακόμα και να μην επιτρέπεται από τις χρήσεις γης. Κυρίως αφορά εκτός σχεδίου περιοχές ή παλιές βιοτεχνικές περιοχές.
1: Mm-hmm.
0: Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τηρήσει όλη την νομοθεσία. Δηλαδή, mm-hmm. ο κανονισμός να το επιτρέπει να βγουν οι εγκύκλοι, οι εφαρμοστικές που δεν έχουν βγει, το τονίσαμε γι' αυτό και την Πομιδά. Δεν βγαίνει απλά ένας νόμος στην Ελλάδα, πρέπει να βγουν και οι εφαρμοστικές εγκύκλοι. Δεν έχουν βγει. Έτσι περιμένουμε, ελπίζουμε να βγουν.
1: Μάλιστα.
0: Και το πιο σημαντικό ότι πάλι πρέπει να κάνει τη διαδικασία αλλαγής χρήσης. Ναι, άδεια, φάκελο κλπ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι έτσι απλά κάνω μια δήλωση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Μάνο Κρανίδη. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Την καλημέρα μας. Πάντα χρηστικά τα θέματά σου.
0: Μάλιστα,
1: καλημέρα, να είσαι καλά, Μάνο. Με αυτό το τραγούδι ας κάνουμε απόψε μια αναρχή. Κέρδισε η Αναβίση το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1977 για να κάνουμε και μια αναδρομή στην Αναβίση, την περίοδο που δεν της έγραφε τραγούδια ο Καρβέλας, γιατί η Αναβίση προϋπήρχε επαγγελματικά του Καρβέλα.

0: Ας κάνουμε απόψε μια αναρχή. Κέρδισε το Φεστιβάλ Τραγουδιού στη Θεσσαλονίκη, τραγούδι του Δώρου Γεωργιάδη, η Άννα Βύση, το 1977. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στην Άννα Βύση. Βλέπω και το μήνυμα του φίλου του Θοδωρή. Να πω την καλημέρα μου και στο φίλο τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Το μήνυμα του φίλου του Νίκου. Λοιπόν, πάμε στο Λευτέρη Καρχημάκη, τον υποψήφιο βουλευτή στην Δυτική Αθήνα με το Πασόκ. Ο Λευτέρης ο Καρχημάκης είναι απόφοιτος της νομικής σχολής του ΕΚΠΑ, είναι λέκτορας ευρωπαϊκής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Χάγης Ολλανδίας και βέβαια είναι και συντονιστής ομάδας του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Καρχημάκη.
1: Καλή σας μέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας.
0: Να είστε καλά και δική μας χαρά που μιλάμε με ένα νέο στέλεχος, ένα νέο άνθρωπο στην πολιτική. Τώρα, για πείτε μου, αν θέλετε, σας παρακαλώ πολύ, τι περιμένετε να ακούσετε αυτήν την εβδομάδα από τον Πρωθυπουργό όσον αφορά την στήριξη για την ενέργεια και τι πρέπει κατά τη γνώμη του ΠΑΣΟΚ, κατά τη γνώμη των θέσεων, κατά την άποψη και το κυβερνητικό σας πρόγραμμα να θέσει στην Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, όπου εκεί θα κριθεί και σε πολύ μεγάλο βαθμό αν θα πάρουμε τη ρήτρα διαφυγής ή όχι.
1: Να ξεκινήσω τα βασικά. Δεν ξέρω τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Μπορώ να σας πω τι θα έπρεπε να ανακοινώσει.
0: Αυτό ακριβώς θα ήθελα να ακούσω.
1: Και είναι τρία πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Το πρώτο είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ξέρετε, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχε ένα ερώτημα το οποίο πλανά το πάνω από τα ραδιοφωνικά.
0: Θα το παλέψει στις Βρυξέλλες αυτό, και αν μας δώσουν τη ρήτρα διαφυγής.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό. Θα μου επιτρέψετε να φτάσω στο κατά πόσο, χρειάζεται την άδεια των Βρυξελών. Ξέρετε, όταν ρωτάγαμε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μα πώς είναι δυνατόν, ρε παιδιά, η Κύπρος η οποία παίρνει βενζίνη από εμάς, δηλαδή που έχει τιμή 1,60 και στην Ελλάδα που είναι από τα ίδια διελιστήρια να είναι 2,20 και 2,40. Η απάντηση ήταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Εμείς λοιπόν τι λέμε, πρέπει να πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης προσωρινά με βάση τα έκτακτα έσοδα του ΦΠΑ και βεβαίως μια κρατική ενίσχυση η οποία μπορεί να προκύψει και από τη φορολόγηση των υπερκερδών των διελιστήριων. Τι λέει η κυβέρνηση και λέει ψέματα. Λέει ότι χρειάζεται να πάρει την άδεια της Ευρώπης. Αυτό θα ίσχυε εφόσον επιθυμούσε να λάβει μια μόνιμη μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το ΠΑΣΟΚ δεν ισχυρίζει ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή μια μόνιμη μείωση, τουλάχιστον σε πρώτη φάση μια τρίμηνη με πεντάμηνη μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και όσο διαρκεί η κρίση.
0: Αυτό καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, γιατί υπάρχει αίσθηση ή εντύπωση, να το πω διαφορετικά, ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά μόνιμη μείωση κατά του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μιλάτε για προσωρινή λοιπόν.
1: Εμείς μιλάμε για μια προσωρινή μείωση όσο διαρκεί η κρίση, για να μπορέσουμε να έχουμε και ένα περιθώριο χρόνο προκειμένου να εφαρμόσουμε και τα υπόλοιπα μέτρα πολιτικής, τα οποία προφανώς μπορούν να μειώσουν τις τιμές στα καύσιμα. Ποια είναι τα άλλα μέτρα πολιτικής? Τα άλλα μέτρα πολιτικής είναι το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των διελιστήριων. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η ηγεσία της οποίας δεν είναι σοσιαλιστές, η Κριστίν Λαγκάρντ προέρχεται από την ίδια πολιτική οικογένεια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλαδή τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς, λέει ότι ένα μεγάλο κομμάτι της ακρίβειας αυτή τη στιγμή στα καύσιμα προέρχεται από τον λεγόμενο πληθωρισμό απιστίας. Δηλαδή, τα διελιστήρια και διάφορες εταιρείες ενέργειας πάνε, βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6. Γιατί κέρδει ένα βαρέλι, λέει ότι είναι υπερκέρδη η Κριστίν Λαγκάρντ, για 10 με 12 δολάρια. Τι κέρδη ένα βαρέλι έχουν τα ελληνικά διελιστήρια? 35. Και τριπλασίασαν τα κέρδη τους. Ή ξέρετε εσείς κάποιον άλλον ο οποίος κατάφερε μέσα σε μία χρονιά να τριπλασιάσει τα έσοδά του? Εγώ κανέναν. Μάλιστα, τη στιγμή που η Κριστίν Λαγκάρντ λέει ότι αυτά είναι υπερκέρδη, και ότι μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ακούστε, να τους φορολογήσουμε και να βάλουμε πλαφόν. Γιατί δεν το κάνουμε?
0: Μάλιστα.
1: Άρα, το δεύτερο είναι το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των διελιστήριων. Και το τρίτο, για να μπορέσεις να χρηματοδοτήσεις σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είναι η φορολογία των υπερκερδών των διελιστήριων.
0: Ναι. Τώρα, τι περιμένετε εσείς από την Ευρώπη, τι εκτίμηση και τι πληροφορίες έχετε? Θα γίνει μάχη. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τη ρήτρα διαφυγής. Πέμπτη Παρασκευή είναι η Σύνοδος Κορυφής. Προφανώς έχει γίνει και μια προεργασία, κυρίως από τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup. Έχετε κατά τη γνώμη σας, υπάρχουν κατά τη γνώμη σας ελπίδες να πάρουμε αυτή τη ρήτρα διαφυγής ή όχι?
1: Ελπίζω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δουλέψει με την πολιτική της οικογένεια. Σαν ΠΑΣΟΚ, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές το έχουμε κάνει. Ξέρετε, πρόταση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών ήταν να υπάρξει μια κοινωνική ρήτρα διαφυγής και για τις δαπάνες για τη στήριξη των νοικοκυριών για την ενέργεια, αλλά και για τις δαπάνες οι οποίες αφορούν το κοινωνικό κράτος μετά τον COVID. Τότε οι συντηρητικές κυβερνήσεις και η δική μας μαζί είχε πει όχι, όπως και εκείνη της Ολλανδίας, της Γερμανίας και ούτω καθεξής. Σήμερα αυτήν την αιμονή στην λογική, αν μου επιτρέπει ο όρος μπακαλικής οικονομικής, δηλαδή που δεν αναγνωρίζει ότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν και άνθρωποι και ότι εφόσον υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι σημαντικό να επενδύουμε στην κοινωνική συνοχή, τη βρίσκουμε μπροστά μας. Διότι οι Γερμανοί, οι οποίοι είναι στην ίδια πολιτική οικογένεια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διαφωνούν κάθετα και χρειάζεται ομοφωνία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, ελπίζω να έχουν κάνει τη δουλειά τους.
0: Τώρα,
1: τη δουλειά μας την κάναμε.
0: Θέλω και την εκτίμησή σας μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, μετά τη συμφωνία της Ρωσίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν κατά την εκτίμησή σας αυτό το γεγονός ότι θα ρίξει άμεσα δηλαδή χιλιάδες τόνους στην αγορά, θα έχει αποτέλεσμα και θα δούμε να αποκλιμακώνονται διεθνώς οι τιμές στα καύσιμα. Ποια είναι η γνώμη σας?
1: Για άλλη μια φορά, έχει σημασία να δούμε ποια θα είναι η στάση της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η Ευρώπη θα δεχτεί τα ρωσικά καύσιμα?
0: Ναι, ωραίο ερώτημα αυτό. Αυτό είναι το ενδιαφέρον νομίζω όλης της ιστορίας.
1: Δηλαδή, εάν το δεχτεί, έστω και δια της πλαγίου, δηλαδή μέσα από εισαγωγές δεύτερες από την ΣΥΠΑ, υπάρχει μια πιθανότητα να αποκλιμακωθούν οι τιμές. Αλλά θα ήταν σαν να πυροβολεί τα πόδια και τη στρατηγική της μέχρι σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, μέχρι σήμερα αυτό το οποίο έχει πει η Ευρώπη είναι ότι δεν έχω καμία εισαγωγή από τη Ρωσία γιατί θέλω να την τσακατέψω οικονομικά. Άρα εδώ μπαίνει ένα μεγάλο ερώτημα στο κατά πόσο η ευρωπαϊκή ηγεσία.
0: Είστε επιφυλακτικός και καλά κάνετε, γιατί έχουμε ξαναδεί το ίδιο έργο ή περίπου το ίδιο έργο. Να είστε καλά, κύριε Ελευθέρη Καρχημάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ
0: να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πότε θα ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες, την τελευταία στιγμή στην πορεία προς εκλογές, ή θα υπάρξουν εσωκομματικές ανακοινώσεις από τη Χαριλάου Τρικούπη νωρίτερα?
1: Εμείς είμαστε έτοιμοι στο 80% και πλέον. Η ανακοίνωση αυτή κατά αυτήν στα χέρια του Προέδρου.
0: Να είστε καλά, κύριε Καρχημάκη. Θα είναι υποψήφιος στην Δυτική Αθήνα ο κύριος Καρχημάκης. Βαρύ όνομα για το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Και αυτό είναι από τα ωραιότερα τραγούδια της Άννας Βύση. Παλιό τραγούδι. Καλημέρα στο φίλο το Βαν. Καλημέρα, Γιάννη. Αν βάλει τη Βύση να πει τραγουδιστά τα συστατικά μιας συσκευασίας από γαριδάκια, για παράδειγμα, επιτυχία θα κάνει. Μα είναι αναμφισβήτητο το ταλέντο της γυναίκας αυτής. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι ένα από τα κορυφαία τραγούδια που έχει ερμηνεύσει η Άννα Βύση.

Καλημέρα στο Λευθέρη το Δουλγεράκι. Καλημέρα Γιάννη σε σένα και σε όλους τους ακροατές του σταθμού. Να έχουμε μια όμορφη και φθινοπορεινή Κυριακή και πάνω απ' όλα να χαμογελάμε. Να είσαι καλά Λευθέρη, την αγάπη μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Σπύρο που μου γράφει ότι αμφιβάλλω, αγαπητέ. Καλημέρα φίλε Γιάννη, αμφιβάλλω αν θυμάται να τα τραγουδήσει η Βύση τα τραγουδία που βάζεις. Η αλήθεια είναι ότι πέρασαν πολλά χρόνια και άλλαξε στυλ. Όμως απ' την άλλη, ίσως αυτή η αλλαγή του στυλ είναι που την έκανε διαχρονική και απευθύνθηκε και σε άλλα ηλικιακά κοινά. Γιατί κακά τα ψέματα, εμείς οι παλιοί μεγαλώνουμε. Καλημέρα στο Σάκη. Εντάξει, εμείς το είπαμε το γεγονός αυτό για την έκρηξη. Κάποια άλλα όμως μέσα, έχεις δίκιο αγαπητέ Σάκη, δεν το μετέφεραν καν ως είδηση. Δεν είπαν το παραμικρό, έχεις δίκιο. Ο φίλος ο Αβραάμ μου γράφει ότι με τα ενίκια εκεί που έχουν φτάσει η συγκατοίκηση μάλλον θα ξαναγίνει συνήθεια, μόνο που τώρα δεν θα μιλάμε για δύο άτομα, αλλά για τρία και τέσσερα κάτω από την ίδια στέγη, αγαπητέ Γιάννη. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Ο Καρβέλας Γιάννη μας θυμίζει πόσο σημαντικός είναι ο συνθέτης σε ένα τραγούδι. Να θυμίσω και εγώ ότι παλιά οι δίσκοι που κυκλοφορούσαν έλεγαν από έξω συμμετέχουν οι τάδε τραγουδιστές. Μου στέλνει και ένα ιστερόγραφο φίλος. Η Βύση και ο Καρβέλας πάντα μας έχουν δείξει πως έχουν ένα δικό τους και μοναδικό τρόπο να επικοινωνούν. Η άποψή μου είναι ότι μόνο αν φύγουν από τη μέση οι καλοθελητές και μείνει ο Νίκος με την Άννα, θα λυθεί το θέμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσά τους. Και αυτό υπέροχο τραγούδι, μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα.

0: Ακούστε μήνυμα κλασικού Ελληναρά. Μας έχετε ζαλίσει πρωί-πρωί με τις αρχαιολογίες της Βύσης. Γιατί σε υποχρεώνει κανένας πρωί-πρωί να ακούς κάτι συγκεκριμένο, αγαπητέ φίλε? Σου είπε κανένας με το ζόρι να ακούς Real FM και Γιάννη Παπαγιάννη? Βάλτε και κάτι πιο σύγχρονο, μια Μποφίλιο, αλλά ξέχασα, δεν είναι του κόμματος αυτή. Είναι άλλου κόμματος η Μποφίλιο, αν θες να πεις αυτό. Ξεκάθαρα με τον Καρβέλα και όχι με τη Φιλάργη Ριανούλα. Ένας ακόμα που παίρνει το μέρος του ενός ή της άλλης, χωρίς να έχει ιδέα στην πραγματικότητα, απλά θέλει να κάνει τον έξυπνο. Τι διαβάζουμε τόσα χρόνια εδώ? Καλημέρα στο φίλο το Θάνο. Γιάννη, καλημέρα, υγεία και δύναμη, ο Θεός τα καλύτερα. Καλά, συγγνώμη, ο Ζελένσκι είναι τόσο επιπόλαιος που πίστευε ότι ο Τραμπ θα πάρει το μέρος του και θα πολεμήσει στα πετρέλαια τον Πούτιν για χάρη της Ουκρανίας. Και επειδή είμαι μέσα στα πετρέλαια, η απόφαση συνεργασίας έχει πάρθει εδώ και τρεις μήνες. Καλά κρασιά, Βλαγκοντιμίρ, γράφει ο φίλος για τον Ζελένσκι. Θα έχει ενδιαφέρον η εξέλιξη αυτή μετά το άδειασμα του Ντόναλντ Τραμπ. Από ό,τι φαίνεται, στρώνει το χαλί για την ανατροπή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο. Σχολιάζει. Είναι πολύ επιπόλαιο από την πλευρά ακροατών. Μέχρι στιγμής, με εξαίρεση έναν, δεν έχω ακούσει, δεν έχω διαβάσει μηνύματα άλλων ακροατών να παίρνουν το μέρος της Άννας Βύση, του Νικού Καρβέλα. Μάλλον οι πιο σοβαροί δεν παίρνουν το μέρος κανενός. Τι να πάρεις το μέρος υπέρ του ενός ή της άλλης όταν δεν ξέρεις τι πραγματικά έχει συμβεί μεταξύ τους? Παρακολουθείς, λες την άποψή σου, οκ. Okay. Μέχρι εκεί. Εδώ βλέπω ότι υπάρχει και φανατισμός. Ποιος από τους δύο θα κερδίσει? Δηλαδή τρομερά πράγματα. Στα χρόνια της υπομονής δεν μας τιμεί. Προς το παρόν αυτός που τρίβει τα χέρια του, ξέρετε ποιος είναι? Ο κύριος Πιτσιλής της ΑΔΕ. Λοιπόν, έγινε επεισόδιο. Σας τα είπα και το πρωί, θα σας τα πω τώρα λίγο πιο αναλυτικά. Με ελεγκτές της ΑΔΕ στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα πήγαν προχθές να του επιδώσουν έγγραφο για φορολογικές εκκρεμότητες περίπου ύψους 1 εκατομμυρίου, για την ακρίβεια 850-860 χιλιάδων ευρώ. Δεν του επέδωσαν τελικά το έγγραφο. Υπήρξε ένας λεκτικός, μια λεκτική αντιπαράθεση. Του το επέδωσαν, του το έστειλαν χθες ηλεκτρονικά μέσω email, από τα email δηλαδή τα οποία έχει η ΑΔΕ στην φορολογική ταυτότητα του καθενός. Και από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Καρβέλας άρχισε να διαμαρτύρεται με φωνές, έντονες εκφράσεις προς τους υπαλλήλους της ΑΔΕ. Δημιουργήθηκε ένταση. Ήταν τέτοια που, σύμφωνα με κάποιες πηγές, οι ελεγκτές αποχώρησαν από την κατοικία χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση του εγγράφου, όπως σας είπα. Το έγγραφο κοινοποιήθηκε στη συνέχεια ηλεκτρονικά και τώρα μένει να δούμε αν το ποσό των 850.000 ευρώ, 860 για την ακρίβεια, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές εξετάζουν εάν πρόκειται για εισοδήματα που δεν είχαν δηλωθεί στα προηγούμενα χρόνια, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αν δικαιολογείται το ποσό από άλλες πηγές ή όχι. Θα έχει ενδιαφέρον από εδώ και πέρα, έτσι όπως εξελίσσεται υπόθεση.
1: Real FM. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Vriva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vriva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vriva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vriva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up.
7: παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο. Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού.
10: Το οποίο... Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
9: Τη ενεργειακή ρήτρα διαφυγή που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μα, ανοίγει το δρόμο για επενδύσει 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη τη Συνόδου Κορυφή στι Βρυξέλλε την Πέμπτη. Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετο διάδρομο. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία τη Ελλάδα ω ασφαλού ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μα, όπω τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Τι συζήτησε ο Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίε για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου. Ο ρόλο του ομίλου Άκτορ και τη ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και. Υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρίου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρωτοσέλιδο της Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνα». Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρωτοσέλιδο της Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας της κυβέρνησης για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται.

0: Μετά τη συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο να προμηθεύσει ντίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά τις επόμενες εβδομάδες. Ζήτησε μάλιστα από τους Ουκρανούς να προχωρήσουν σε εκλογή νέου ηγέτη ώστε να επιτευχθεί συμφωνία τερματισμού του πολέμου. Κατηγορίες για κακούργημα αντιμετωπίζουν πλέον οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα, που βρίσκονται στα χέρια των αρχών. Παραδέχθηκαν ότι ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, ισχυρίζονται ωστόσο ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο. Η πολύ νεκρή επίθεση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος για την επίθεση των Χούθη με πύραυλο στο αεροδρόμιο του Ριάτ της Σαουδικής Αραβίας, που άφησε πίσω τις 12 νεκρούς και 309 τραυματίες.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Χωρίς προβλήματα αυτή την ώρα, η κίνηση στο Λεκανοπέδιο.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Χαίρομαι που υπάρχουν η πλειοψηφία των ακροατών. Δεν παίρνουν το μέρος ούτε της Βύση ούτε του Καρβέλα. Όπως πολύ σωστά γράφει και ο Νίκος Ολικουρίνος. Και οι δύο Γιάννη είναι ιστορικά μεγάλοι και ταλαντούχοι στο χώρο. Ο καθένας τώρα κάνει την επιλογή του.
1: Μες στην έρημη πλατεία.
0: Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στην κυρία Φανή Μαυροπούλη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Όταν μπαίνει το συμφέρον, ξεχνιούνται όλα. Διαβαίνει και στα καλύτερα σπίτια. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη, τον Ντουμάση. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλημέρα μου. Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη Προμπονά, ζωγραφίδη. Καλημέρα, Γιάννη. Η Άννα Βύση τραγούδησε εξαιρετικά τραγούδια πριν τον Καρβέλα, ποιοτικά και μελωδικά. Θα σου θυμίσω κι άλλα. Έστειλα δυο πουλιά στην Κόκκινη Μηλιά, βεβαίως. Τραγουδάρα και αυτό. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Σάνση. Γιάννη, καλημέρα, καλή Κυριακή. Για να δούμε σήμερα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και Λίβερπουλ Μάντσεστερ Σίτι. Με τόσα σκάνδαλα που έσκασαν τελευταία για τη Σίτι, βέβαια. 9 η ώρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, εννοείται και από τον Real FM η μετάδοση ραδιοφωνική. Καλημέρα στον αγαπητό τον κύριο Κιμιονή, τον δικηγόρο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Αντιδικία πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικών δικαιωμάτων στην περίπτωση Βύση. Καθιστούν κυρίαρχο ότι μια καλλιτέχνη έχει συνδέσει χειραγωγικά τον καλλιτεχνικό και επαγγελματικό τη βίο με έναν συνθέτη. Μετά κόπηκε το μήνυμα. Γι' αυτό να μου στέλνετε πιο μικρά μηνύματα, κύριε Κιμιονή. Είναι τεράστια τα μηνύματά σα. Κόβονται τα μηνύματα και χρειαζόμαστε πιο γρήγορα μηνύματα, πιο άμεσα και πιο παρεμβατικά. Καλημέρα στο Φίλιππο. Να σε καλά, Φίλιππε. Βεβαίως, αυτό είναι το θέμα. Θες να σου κάνω εγώ μερικά ερωτήματα που έχουν σημασία κατά τη γνώμη μου από την ιστορία αυτή. Γιατί αυτή είναι η ιστορία. Θα σου πω τώρα τι εννοώ. Καλημέρα και στο φίλο που δεν υπογράφει το όνομά του, ούτε το μικρό το όνομα δεν μας γράφει. Δεν έχει σημασία. Το διαβάζουμε το μήνυμα. Το να ασχοληθεί κάποιος με τον Καρβέλα και τη Βύση σε μια χώρα που οι φοιτητές δεν πάνε σαν πανεπιστήμιο επειδή δεν έχουν οι γονείς τους χρήματα να πληρώσουν το ενίκιο ενός σπιτιού, είναι το άκρο ναό της ηλιθιότητας, γράφει ο φίλος. Καλά, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να ασχοληθείς με τίποτε άλλο επειδή υπάρχουν οικονομικά προβλήματα ή έχει φτωχοποιηθεί ένα κομμάτι της κοινωνίας. Μπορείς να ασχοληθείς και να σχολιάσεις άλλα πράγματα. Το θέμα είναι τι σχολιάζεις για όλα αυτά. Ξέρετε από αυτή την ιστορία τι με ενδιαφέρει εμένα. Πώς ελέγχεται αν όλα τα εισιτήρια μιας συναυλίας έχουν εκδοθεί νόμιμα. Αυτά είναι τα ζητούμενα. Πώς διασταυρώνονται τα εισιτήρια που πολλούνται ηλεκτρονικά με τα πραγματικά έσοδα μιας διοργάνωσης. Δεν εννοώ μόνο τη συναυλία της Άννας Βύση, γενικότερα τις συνευλίες των καλλιτεχνών. Ποιος ελέγχει τα έσοδα από εισιτήρια που πολλούνται στην είσοδο του χώρου. Θέλω να πω, μπορούν να τεθούν μια σειρά από ερωτήσεις που όταν κλείσει, εύχομαι να κλείσει κάποια στιγμή με το καλό η ιστορία αυτή, θα πρέπει να τεθούν ως ερωτήματα. Αν υπάρχει, δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, τι συμβαίνει με τις συναυλίες, με τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Όλο αυτό, αν θέλετε, το πλέγμα ερωτήσεων που αφορά και εμάς, τους φορολογούμενους πολίτες. Ποιος έχει την ευθύνη για την απόδοση των φόρων, ο διοργανωτής, ο καλλιτέχνης ή και οι δύο? Πώς ελέγχονται οι αμοιβές καλλιτεχνών και οι συμβάσεις με εταιρείες παραγωγής? Τι γίνεται όταν μέρος της αμοιβής καταβάλλεται σε μετρητά? Πώς ελέγχονται οι υπεργολάβοι, οι εταιρείες παραγωγής και οι προμηθευτές μιας συναυλίας? Τα έγραψα εγώ τα ερωτήματα. Γιατί προκύπτουν από όλα αυτά. Ποιες είναι οι κυρώσεις όταν διαπιστώνεται απόκρυψη εισόδων? Πέφτουν φορολογικά.

0: τα πρόστιμα ή πέφτουν μόνο στον απλό πολίτη και στις μικρές επιχειρήσεις? Πόσοι φορολογικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται κάθε χρόνο σε όλες τις συναυλίες που γίνονται? Δεν μιλάμε μόνο για την αναβίση, απλά η αναβίση είχε τον περισσότερο κόσμο από όλους. Πόσες παραβάσεις έχουν εντοπιστεί και ποιο είναι το ύψος των προστήμων? Πώς ελέγχεται η απόδοση του ΦΠΑ στα εισιτήρια και στις λοιπές υπηρεσίες? Χρησιμοποιεί ΑΔΕ ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τον εντοπισμό αδήλωτων εσόδων? Βλέπετε, από αυτή την ιστορία μπορούν να βγουν πολύ ουσιαστικά ερωτήματα που αφορούν και την οικονομία και την αγορά και εμάς τους πολίτες. Λοιπόν, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης θα είναι σε μερικά δευτερόλεπτα μαζί μας να σχολιάσει ένα θέμα που νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε. Ανέστειλαν τις απεργιακές κινητοποιήσεις οι αλλοίς, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει μεγάλο θέμα στην εφοδιαστική αλυσίδα και στα ψαράδικα βεβαίως που αγοράζουμε ψάρια και στα καταστήματα, στα ρεστοράν δηλαδή και τις ταβέρνες. Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή σας ημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς χαιρόμαστε. Έλεγα πριν από λίγο ότι τελικά η αλλοίς, μετά τις δεσμεύσεις που ανέλαβε σε προσωπικό επίπεδο ο Πρωθυπουργός, όταν τους είδε στην Χαλκιδική, είδε ένα κομμάτι, ένα μέρος των εκπροσώπων των αλλιέων, ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις, τους είδατε και εσείς στην Αλεξανδρούπολη. Υπάρχει θέμα με τους αλλοίς και δεν είναι μόνο το ενεργειακό. Είναι και η συμπεριφορά των Τούρκων. Το έχουμε θίξει εδώ κατ' επανάληψη το θέμα αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Είναι οι καταχρηστικές συμπεριφορές και σε αυτή την κοινωνική ομάδα των φαντς και των τραπεζών.
1: Σωστά. Εγώ του συνάντησα την Παρασκευή το πρωί στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο περιοδίας μου στη Θράκη. Και είχα πολύ ωραία συνάντηση μαζί του στην Ιχθυόσκαλα της Αλεξανδρούπολης. Είναι μια δραστήρια κοινότητα ψαράδων, η οποία όμως είναι έτοιμη να εγκαταλείψουν το κλάδο. Να σηκωθούν να φύγουν. Είχα και πολύ ενδιαφέρουσες εκπλήξεις εκεί. Ο πατέρας μιας παλιάς μου φοιτήτριας είναι ψαράς. Και μίλησα με τα παιδιά εκεί και μου είπαν πώς ακριβώς βγαίνει το μεροκάματο. Λοιπόν, θέλω να, μέσα από την εκπομπή σας, να εκπέψω κι εγώ ως. Γιατί αν πραγματικά θέλουμε να συνεχίσουμε να τρώμε ελληνικό ψάρι και αν πραγματικά θέλουμε αυτές οι οικογένειες να παραμείνουν στον τόπο τους, στην Αλεξανδρούπολη και στα νησιά, θα πρέπει να βάλουμε πλάτη. Το ενεργειακό κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Νομίζω ότι δεν μπορούν πλέον. Είναι απαγορευτικό να βγάλουν τα σκάφη τους κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα. Ο αθέμητος ανταγωνισμός από απέναντι, από Τούρκους αλλοίς, ο οποίος φτάνει σε εξοργιστικά όρια αθέμητων πρακτικών. Η τελευταία ερώτηση που κατέθεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένω την απάντηση ήταν μετά από εκτοπισμό ψαράδων ακόμα και στο θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων. Φτάσανε δηλαδή σε πάρκο Natura, ψαρεύαν. Δεν είναι μόνο ότι εκτοπίζουν τους Έλληνες ψαράδες με τα θηριώδη σκάφη τους, τις μηχανότρατες. Καταστρέφουν και το βυθό, καταστρέφουν τη χλωρίδα και την πανίδα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Στο πάρκο Βορείων Σποράδων που προστατεύεται η φώκια, απαγορεύεται η αλληλεία γενικώς. Μπαίνουν μέσα, αλωνίζουν.
0: Ναι, ούτε δίνουν λογαριασμό σε κανέναν οι Τούρκοι ψαράδες.
1: Έτσι, ακριβώς, διότι οι Ευρωπαίοι, δηλαδή.
0: Το λιμενικό δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε, το λιμενικό. Υπάρχει ένα στίγμα το οποίο εκπέμπεται από όλα αυτά τα σκάφη. Ξέρουμε κάθε στιγμή που βρίσκεται κάθε τέτοιο σκάφος τουρκικό. Από εκεί και πέρα, αυτό που χρειάζεται, ξέρετε τι είναι, είναι όλες αυτές οι παραβιάσεις να συστηματοποιηθούν, να πάνε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τεκμηριωμένα και να απαγορευτούν οι εισαγωγές αλλιευμάτων. Υπάρχει οδηγία η οποία λέει παράνομα αλλιευμένα προϊόντα απαγορεύεται να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ πρόκειται περί καραμπινάτη.
0: Εσείς είσαι ως Ευρωβουλευτής και οι άλλοι συναδελφοί σας όλων των κομμάτων έχετε φέρει το θέμα στην Ευρωβουλή? Έχετε δηλαδή. Είχαμε κάνει εκπομπή, έχετε δίκιο.
1: Ακριβώς. Έχω καταθέσει 4 παρεμβάσεις. Απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα προχωρήσει σε μέτρα σε περίπτωση που υπάρχει τεκμηρίωση.
0: Τι μέτρα? Τι μέτρα μπορεί να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Απαγόρευση εισαγωγών. Άρα το μπαλάκι, προσέξτε, το μπαλάκι το πετάει πάλι στις κυβερνήσεις. Εδώ λοιπόν με αίσθημα εθνικής ευθύνης, καλό και την ελληνική κυβέρνηση, να δούμε το ζήτημα πολύ σοβαρά. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Εμείς δηλαδή πιέζουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν έρχεται όμως η Κομισιόν και σου λέει, παιδιά, κάντε μου εισήγηση για sanctions, για κυρώσεις, για μέτρα, για απαγορεύσεις. Θέλω λοιπόν να καλέσω και μέσα από την εκπομπή σας στην ελληνική κυβέρνηση να δει το θέμα με μια διάσταση προφανώς γεωπολιτική, αλλά και μια διάσταση αμυγώς κοινωνική. Αν ερημώσουν τα νησιά από τους ψαράδες, εάν σταματήσουν αυτοί οι φύλακες και προστάτες των θαλασσών να βγαίνουν το πρωί να καλάρουν, όπως λέμε στην ψαρική, στην αλλιευτική γλώσσα, να ρίξουν τα φύχτια τους, να ρίξουν τα παραγάδια τους, τότε στην πραγματικότητα έχουμε αποσύρει και μια στοιχειώδη θωράκιση, μάλιστα, των θαλασσών μας, έτσι. Και κάτι άλλο, αυτό που αναφέρατε. Είναι το ενεργειακό κόστος, είναι ο θεμητός ανταγωνισμός και είναι και ο βραχνάς από τα φαντς. Ξαναρχόμαστε σε ένα θέμα που σας έχει έτσι απασχολήσει και εσάς δημοσιογραφικά και εμένα κοινοβουλευτικά. Ο ρόλος των φαντς και των services, που μάλιστα στην εσχατιά της χώρας μας, σε ευαίσθητες ακριτικές περιοχές όπως η Θράκη, προχωράνε σε πληστηριασμούς ακινήτων, σε χωράφια και σκάφη, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει η πολιτεία με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Γιατί είναι σημαντικό ότι φυσικά χάνουν χιλιάδες Έλληνες τα σπίτια τους από τα λεγόμενα κοράκια, αντί πινακίου φακής. Είναι ακόμα πιο σημαντικό όμως ότι αλλάζουν χέρια χωράφια στον Εύρο, στην Ορεστιάδα, στην Αλεξανδρούπολη και σε όλες τις άλλες ακριτικές περιοχές στο Σουφλί. Και σκάφη. Τους παίρνουν τα σκάφη εταιρείες με αφημί ευρωπαϊκό. Προσέξτε, εταιρείες με αφημί ευρωπαϊκό και με φυσικά πρόσωπα από την απέναντι πάντα. Ναι. Και ονοών νοήτων.
0: Τώρα, η αναστολή μέχρι πότε είναι? Γιατί έχουν διάφορους συνδικαλιστικούς κλάδους. Άλλοι είναι αποφάσισαν για προσωρινή αναστολή, άλλοι...
1: Εγώ την Παρασκευή που τους επισκέφθηκα, πέτυχα τους ψαράδες στην Ιχθυόσκαλα στη διάρκεια της συνέλευσης που κάνανε για να αποφασίσουν παράταση ή αναστολή των κινητοποιήσεων. Ναι. Αποφάσισαν αναστολή ως ένδειξη καλής θέλησης μετά την...
0: Ποιοι ψαράδες, γιατί κάποιοι αποφάσισαν αναστολή επαόριστο, θα ξανασυνεδριάσει ο κλάδος και κάποιοι αποφάσισαν, είναι και διάφοροι σύλλογοι.
1: Κοιτάξτε,
0: έτσι και συνδικαλιστικοί φορείς.
1: Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν αποφασίσει, η Πανελλήνια Ομοσπονδία τους έχει αποφασίσει αναστολή. Περιμένοντας να δουν εάν οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς έχουμε προτείνει στο ΠΑΣΟΚ ενίσχυση 50 λεπτά το λίτρο. Έχουμε προτείνει συγκεκριμένα μέτρα. Έστω σε βραχυπρόθεσμη φάση, δηλαδή από το Μάρτι μέχρι τον Νοέμβρη, σε συγκεκριμένες περιόδους που παροξύνεται το πρόβλημα. Και ταυτόχρονα έχουμε ζητήσει αναστολή πληστηριασμών για τέτοιες ευαίσθητες ομάδες, πράγματα δηλαδή πρακτικά που μπορούν να γίνουν. Η πολιτεία μπορεί να βάλει πλάτη. Εύχομαι και ελπίζω να συναισθανθούν ότι όλοι οι κλάδοι οι επαγγελματικοί έχουν τις ανάγκες τους, ειδικά ο κλάδος των αλλιέων, ακριβώς επειδή έχουμε ζητήματα στο Αιγαίο. Είναι ένας ευαίσθητος κλάδος που πρέπει κατά προτεραιότητα να τον δει η πολιτεία.
0: Την καλημέρα μας, να είστε καλά κύριε Χαραντούρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Έχουμε πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Γουλιέλμο, που μου γράφει ότι ο Πρωθυπουργός δεν κατάφερε πολλά πράγματα με τους ψαράδες, διότι η αναστολή της απεργίας είναι μέχρι την Πέμπτη. Δεν είναι μέχρι την Πέμπτη, είναι κάποιον εκ των αλλιέων μέχρι την Πέμπτη. Οι περισσότερες οργανώσεις των αλλιέων αποφάσισαν επαόριστο αναστολή της απεργίας και γι' αυτό θα πάνε την επόμενη εβδομάδα στο Μέγαρο Μαξίμου αντιπροσωπή αυτών για να δουν τον Πρωθυπουργό, αγαπητέ φίλε. Αυτό είναι το πλήρες ρεπορτάζ. Καλημέρα στο φίλο του Παναγιώτη τον Κουλούβαρδη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Θα ήθελα να διορθώσω την κυρία που είπε προηγουμένως για το τραγούδι «Έστειλα δύο πουλιά στην κόκκινη μηλιά» ότι είναι του Καρβέλα. Δεν είναι έτσι. Είναι του Καλδάρα από το δίσκο «Μικρά Ασία» και το έχει ερμηνεύσει και η Χαρούλα Αλεξίου. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο Σταμίρη, τον καλό φίλο ακροατή, που εκτός από το μεγάλο ντέρμπι του ελικλάσικου Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ζητά ο φίλος να αναφερθούμε και στο σημερινό ντέρμπι της Γάμα Εθνικής, που ξυπνάει μνήμες από το παρελθόν στον Πειραιά και όχι μόνο. Προοδευτική Κορυδαλλού αντιμετωπίζει τον Ιωνικό Νικαία στις 4 το απόγευμα.
2: Και κούτσα κούτσα όταν πέφτει το σκοτάδι.
0: Καλημέρα στον Άγγελο, καλημέρα. Σωστά αυτά που ζητούν οι ιδιοκτήτες των μηχανότρατων, αλλά το θέμα του σεβασμού του θαλάσσιου πλούτου χλωρίδας και πανίδας να το σέβονται και οι Τούρκοι και οι δικοί μας. Κακά τα ψέματα, οι δικοί μας δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά. Πάντως εμείς δεν ψαρεύουμε μέσα στα δικά τους όρια, μέσα στα δικά τους σύνορα, και αυτό είναι αποδεδειγμένο νομίζω. Καλημέρα στο φίλο τον Άκη από το Αμβούργο, καλημέρα αγαπητέ μου Γιάννη. Ο εγωισμός κατά τη γνώμη μου είναι ο μεγαλύτερος εχθρός αγάπης. Μουσική Καρβέλα, ερμηνεία Βύση, το καλύτερο πακέτο κατά τη γνώμη μου. Να τα βρουν και να απολαύσουν το έργο τους, ίσως να είναι και θέμα ηλικίας οι παραξενιές τους. Για Τραμπ Ζελένσκι, όσα χτίζει διπλωματία με κόπο και υπομονή επί δεκαετίες, ο Τραμπ τα γκρεμίζει με μία δήλωση. Η αλαζονία και ο παρορμητισμός δεν είναι διπλωματία. Ο κόσμος δεν είναι προσωπικό παιχνίδι κανενός, γράφει ο φίλος ο Άκης από το Αμβούργο. Καλημέρα στην αγαπητή φίλη την κυρία Νικολέτα. Αυτό το ερώτημα το έθεσα και εγώ πριν, κυρία Νικολέτα. Να το ξαναθέσουμε από την αρχή. Από το απευθύνουμε προς τον κύριο Πιτσιλή της ΑΔΕ. Πόσες συναυλίες και κέντρα διασκέδασης, εγώ θα σας έλεγα και πανηγύρια ακόμα, ελέγχθηκαν το 2025, το 2026 και παλαιότερα και σε ποιες διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις? Για όλους λοιπόν. Καλημέρα στον καπετάνιο τον Τάσο τον Καβά. Καλημέρα σε όλους, Γιάννη. Η ρωσικά πετρέλαια, η Ευρώπη και όλος ο πλανήτης ήδη έπαιρναν τα δηλισμένα παράγωγα από Κίνα και Ινδίες. Από ποιο πετρέλαιο ήταν? Μα φυσικά από το Ιράν και από τη Ρωσία. Οπότε όλα τα άλλα απέχουν από την αλήθεια. Έχουμε σημειώσει εδώ και πολύ καιρό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να κόψουν τα φτερά των χωρών του Περσικού και της Κίνας. Επιθυμούν την πλανητική διακυβέρνηση με Ρωσία και ο Τραμπ θα μας αναγκάσει να τα βρούμε με Ρωσία μέσω ενεργειακού, άρα αλλαγή ευρωπαϊκών σχεδίων για το ουκρανικό θέμα. Η Ευρώπη, Γιάννη, όσο ζει με εσωτερικούς φόρους και με φορολογία καυσαερίων στα μεταφορικά μέσα, όπως τα πλοία, ποτέ δεν θα μπορέσει να διαπραγματευτεί με τις παγκόσμιες δυνάμεις. Το μόνο που πετυχαίνει είναι η φτωχοποίηση των Ευρωπαίων και η αναγέννηση των άκρων και του φασισμού.
3: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, γκλάμορους προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
11: Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους και καλή Κυριακή να έχετε. Υγρασία και σήμερα. Ζέστη, αλλά από το μεσημέρι και μετά θα μπουν βοριάδες στην Αττική και θα αλλάξει η θερμοκρασία. Θα πέσει. Και από Δευτέρα θα έχουμε μια εβδομάδα με αρκετές βροχές. Έτσι λένε οι μετεωρολόγοι. Λοιπόν, να σας πω ότι διαβάζω πως μετά τα όσα γίνονται μεταξύ της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα, φαίνεται ότι έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Αυτή η μετοπική σύγκρουση άνοιξε και τις ορέξεις του κυρίου Πιτσιλή. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΔΕ, εκτός από τον Νίκο Καρβέλα, ελέγχει και την Άννα Βύση. Ξεκινώντας όχι από τώρα, από την τελευταία συναυλία δηλαδή, αλλά από τις δύο μεγάλες συναυλίες που, αν θυμάστε, είχε δώσει η ερμηνεύτρια στο Καλλιμάρμαρο, Παναθηναϊκό Στάδιο, πρόπερση και πριν από 4 χρόνια. Καταλαβαίνετε, γίνονται φίλο και φτερό όλες αυτές οι εταιρείες ή και τι είναι ΑΕ, δεν ξέρω. Να σας πω επίσης ότι σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο έχει μπει και η ευρωπαϊκή περιοδία της Άννας Βύση πέρσι τον Οκτώβριο, η οποία περιελάμβανε συναυλίες στο Ντίσσελντορφ, στη Στουτγκάρδη, στο Άμστερνταμ, στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες. Εξετάζεται, ερευνάται μάλλον, το ενδεχόμενο της φοροδιαφυγής για τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από συγκεκριμένες κυπριακές και αγγλικές εταιρείες. Οι εταιρείες που είχαν διοργανώσει τις συγκεκριμένες συναυλίες της τραγουδίστριας στο εξωτερικό το 2025 είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, συμφερόντων της ίδιας και κάποιες από αυτές διερευνάταν είχαν δηλώσει κανονικά το ΦΠΑ. Αυτονόητα αυτά. Αυτονόητα αυτά. Φαίνεται ότι από όλη αυτή την ιστορία υπάρχει ένας μεγάλος κερδισμένος και λέγεται Πιτσιλής. Θα βάλει αρκετά εκατομμύρια στα ταμεία από ό,τι φαίνεται. Για να δούμε. Χρήστος Κρίγκα στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε οικονομολόγε.
12: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί.
11: Να σου πω, θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή η ΑΔΕ να ενημερώσει το φιλοθεάμον κοινό. Πόσες συναυλίες και πόσα κέντρα διασκέδασης, εγώ δεν μένω μόνο συναυλίες, και πόσα κέντρα διασκέδασης έχει ελέγξει και αν έχουν διαπιστωθεί φορολογικές παραβάσεις κατά το παρελθόν. Μπορούμε να έχουμε μια τέτοια εικόνα ή είναι δύσκολο?
12: Κοίταξε, δεν πρόκειται να το δούμε εύκολα αυτό σε δελτίο τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιάννη, αλλά θέλω να σου πω κάτι. Έχει ξεκινήσει αυτός ο ελέγχος Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εμείς το έχουμε παρακολουθήσει σε διάφορα φόρουμ που έχουμε βρεθεί, έτσι, και από στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής που κάνουν κάποιους αυτονόητους ελέγχους. Και θέλω να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, επειδή το έσοδο, γενικότερα το έσοδο από κέντρα διασκέδαση, από τέτοιου είδους συναυλίες γενικά, είναι αναρτώμενο σε πραγματικό χρόνο πλέον στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Δηλαδή, όταν χτυπάει μια ταμιακή μηχανή σε ένα τέτοιο κέντρο, να ξέρει ότι ενημερώνεται κατευθείαν η Ανεξάρτητη Αρχή. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι το έχουν πει και στελέχη και όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, ότι έχουν πραγματοποιήσει νωρίτερα ελέγχους σε πραγματικό χρόνο. Έχουν δει τι έσοδα αποκομίζει ένα κέντρο σε μια βραδιά. Και μετά από κάποιες μέρες, μέσα από το κέντρο της ψηφιακής διερεύνησης που έχει Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, κάνουν αυτούς τους ελέγχους να δουν αν χτυπιούνται σε επόμενα βράδια τα ίδια έσοδα.
11: Ναι.
12: Δηλαδή, παρουσία μια βραδιά και μετά.
11: Να σε ρωτήσω κάτι πρακτικό, επειδή θα ξέρεις καλύτερα από εμένα. Όταν αγοράζεις ένα εισιτήριο για μια συναυλία ηλεκτρονικά, γιατί ηλεκτρονικά γίνονται αυτά, ελάχιστοι πηγαίνουν πλέον στα γκισέ. Διαβιβάζεται αυτό το εισιτήριο από την εταιρεία παραγωγής στο My Data?
12: Απόλυτα. Ρώτησες κάτι και πριν για την εταιρεία παραγωγής. Η εταιρεία παραγωγής, όταν πουλάει τα εισιτήρια, αυτά τα εισιτήρια πάνε αυτόματα στο My Data. Και θέλω να πω κάτι. Πλέον, Γιάννη, ο έλεγχος δεν γίνεται μόνο στο κομμάτι του εσόδου. Ο έλεγχος γίνεται και στο κομμάτι του χρήματος. Ο επόμενος στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τι είναι? Κοιτάζει και τι χρήμα έχει εισρεύσει από την ίσπραξη αυτών των εισιτηρίων και το κάνει απόλυτο έλεγχο με το My Data, δηλαδή με το έσοδο το οποίο έχει ανέβει κατευθείαν.
11: Στην περίπτωση λοιπόν που κάποια εισιτήρια, δεν λέω στη συγκεκριμένη συναυλία, σε οποιαδήποτε συναυλία.
12: Δεν μιλάμε για καμιά συγκεκριμένη υπόθεση.
11: Ναι, ακριβώς. Σε περίπτωση λοιπόν που κάποια εισιτήρια δεν μεταβιβαστούν αυτομάτως στο My Data, άρα μιλάμε για υπόθεση φοροδιαφυγής, θα εντοπιστεί σε περίπτωση ελέγχου?
12: Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει περίπτωση.
11: Θα γίνει διασταύρωση δηλαδή ηλεκτρονικά από την ΑΔΕ.
12: Πλέον σε σχετικά πραγματικούς χρόνους.
11: Ναι.
12: Γιατί τι είχαμε συνηθίσει στην Ελλάδα? Είχαμε συνηθίσει στην Ελλάδα οι έλεγχοι να παίρνουν την πενταετία και τη δεκαετία. Γι' αυτό είχε τεθεί και το θέμα της παραγραφής της δεκαετίας. Δεν έχει σχέση μόνο με το φορολογούμενο, αλλά έχει σχέση με το πώς το κράτος μπορεί να διερευνήσει έναν έλεγχο.
11: Ναι.
12: Γι' αυτό πήγαμε στην παραγραφή της πενταετίας και γι' αυτό πλέον οι έλεγχοι γίνονται πλέον εντελώς μπροστά και έχουν σχέση με το ανέβασμα του εσόδου.
11: Να σε ρωτήσω ένα δύο ακόμα πράγματα πρακτικά. Με εξαίρεση τις εορταστικές περιόδους, κυρίως τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, πραγματική έλεγχη σε κέντρα διασκέδασης, σε μπουζουξίδικα, σε άλλου είδους κέντρα διασκέδασης, κάνει η ΑΔΕ, μπαίνει μέσα δηλαδή ελεγκτής να εντοπίσει τι ακριβώς γίνεται με τα εισιτήρια και με τα ποτά?
12: Απόλυτα γίνεται αυτό.
11: Μάλιστα.
12: Και πώς γίνεται αυτό απόλυτα? Αυτό γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Τι κάνουν? Δημιουργούν ένα δεδομένο ελέγχου, ξέρουν δηλαδή σε μια βραδιά τι μπορεί να έχει αποκομίσει και αναμένουν. Όταν το έσοδο από το My Data ανεβαίνει την ίδια στιγμή που χτυπιέται η ταμιακή μηχανή στο κέντρο και είναι συνδεδεμένο βέβαια και με το POS, άρα και με την πληρωμή των εισπράξεων, μετά οι φορολογικοί ελεγκτές μέσω των δυνατοτήτων πλέον που έχουν μέσα στο AI, έτσι, έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν αυτό το έσοδο.
11: Αλλά
12: όσον αφορά τα κέντρα, θέλω να σου πω τι γίνεται. Είναι ξεκάθαρο τι γίνεται και πλέον και μπορεί να διερευνηθεί εύκολα. Όπως βέβαια και για τις εταιρείες παραγωγής τις οποίες αναφέρεις. Και η εταιρεία παραγωγής κοιτάζεται, ελέγχεται το έσοδό της, ελέγχεται τι έχει εισπράξει, ελέγχεται τι έχει πληρώσει στους καλλιτέχνες. Έτσι, ελέγχεται τι έχει πληρώσει, παράδειγμα, για φωτισμό, για ήχο, για οτιδήποτε άλλο. Και αυτή η έλεγχη απλά, Γιάννη, είναι πολύ πιο εύκολη πλέον.
11: Μάλιστα. Λοιπόν, μετά τις 9, Χρήστο, θα σου ξανατηλεφωνήσουμε να μας ενημερώσεις. Ανοίγει στα μέσα Νοεμβρίου η ρύθμιση για τις 120 δόσεις.
12: Ναι,
11: να μας εξηγήσεις βήμα-βήμα τη διαδικασία. Θα κλείσουμε και θα σας ξαναπάρουμε τηλέφωνο σε 4 με 5 λεπτά. Παρακαλώ.
12: Εντάξει, Γιάννη. Καλημέρα στο κράτος και πάλι.
13: Real FM.
14: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
15: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Durostik DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Durostik DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
16: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
17: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
16: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
18: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942-874497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
20: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
21: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χημή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χημή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χημή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.

0: Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Επιτίθεται μάλιστα κατά του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι. Μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά όχι να χτυπάς δηληστήρια, του διεμήνησε μετά τη συμφωνία με τον Ρώσο Πρόεδρο να προμηθεύσει ντίζελ την Αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Ζήτησε δε από τους Ουκρανούς να προχωρήσουν σε εκλογή νέου ηγέτη, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία τερματισμού του πολέμου. Η πολύ νεκρή επίθεση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, σχολίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος για την επίθεση των Χούθη με πύραυλο στο αεροδρόμιο του Ριάτ της Σαουδικής Αραβίας, που άφησε πίσω τις 12 νεκρούς και 309 τραυματίες.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 3-0 η ΑΕΚ νίκησε τον Όφη και ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με 2-1 του Ατρόμητου στην έκτη αγωνιστική της Super League. Στις 9 απόψε στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο ντέρμπι των Αιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Στο βόλεϊ των γυναικών ο Πανιώνιος κατέκτησε το Super Cup κερδίζοντας τον τελικό με 3-1 σετ τον Παναθηναϊκό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Το Ιντερβέτεν Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
2: Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, Δυτικά, Ηπειρωτικά και Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Long Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Ευχαριστηθείτε τη μέρα σήμερα. Από το βράδυ θα βρέξει στην Αττική, γιατί από αύριο αναμένεται βροχερή εβδομάδα. Πιο φθινοπόρνο σκηνικό από αυτό το οποίο ζήσαμε την προηγούμενη, αυτή την εβδομάδα που διανύουμε. Θα πέσει και η θερμοκρασία, θα έρθουν και βροχούλες, καταιγίδες σε ορισμένα σημεία, μας είπε ο κύριος Αρνιακός, ποτιστικές βροχές σε κάποια άλλα, πάντως θα είναι πιο φθινοπόρνο το σκηνικό από αύριο. Καλημέρα στο φίλο μου, τον κύριο Αγαπητό, που πάντα μας στέλνει ευγενικά την καλημέρα του και τον ευχαριστούμε πολύ, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο το Παναγιώτη που μου λέει υπάρχει κόλπο για να μην χτυπάει στο My Data. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο τον Τζιασιώτη. Καλημέρα και πάλι, τώρα ξύπνησε ο Πιτσιλής. Έπρεπε να σκοτωθούν Βύση Καρβέλας για να κάνει τους αυτονόητους ελέγχους για συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Πιστεύετε πραγματικά ότι μετά από τόσα χρόνια θα βρει κάτι, θα εισπράξει όχι εκατομμύρια αλλά δεκάρα τσακιστή? Εγώ προσωπικά το πιστεύω, ναι, ότι θα εισπράξει πολλά, αγαπητέ φίλε. Αλλά είναι μια διαφορετική προσέγγιση από εσένα. Εμένα, μάλλον για επικοινωνιακό πυροτέχνημα τη κυβέρνηση μου μοιάζει, μπα και πιστέψει το πόπολο ότι φορολογούνται σωστά και οι πλούσιοι. Μάλιστα. Είναι μια άποψη. Γι' αυτό τη διάβασα διαφορετική από τη δική μου. Η δική μου άποψη την κατέθεσα και την είπα. Είναι ότι αυτή η υπόθεση έχει δύο διαστάσεις. Η πρώτη αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, τον νόμο και όλο αυτό για το οποίο συζητάμε σε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και όχι μόνο. Και η δεύτερη, πιο σημαντική κατά την γνώμη μου, είναι η φορολογική διάσταση.
2: Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο ζω θα σ' αγαπώ. Να λοιπόν γιατί...
1: Τώρα εδώ λέει ο φίλος, μισό λεπτάκι να βρω το μήνυμά του. Ο αγαπητός φίλος
2: Και μάνα και αδελφή μου και αγάπη εσύ, τι άλλο να ζητήσω.
1: Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Μου έστειλε κάποιος φίλος ακροατής μήνυμα ότι αν ήταν στη θέση του Καρβέλα κάποιος άλλος πολίτης, ο οποίος δεν είναι δημόσιο πρόσωπο και δεν είναι ευρέως γνωστός, και συμπεριφορόταν με αυτή την επιθετικότητα απέναντι στους ελεγκτές της ΑΔΕ, η ίδια θα ήταν η αντιμετώπιση και η συμπεριφορά της ΑΔΕ ή όχι? Τι να σου πω, δεν το ξέρω. Πάντως εστάλει το ειδοποιητήριο ηλεκτρονικά στον αγαπητό φίλο τον κύριο Καρβέλα. Λοιπόν, ανοίγει σε λίγες μέρες η διαδικασία για τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο Χρήστος Κρίγκας είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Θα μας εξηγήσει πώς θα γίνει βήμα-βήμα η διαδικασία ένταξης και τι πρέπει να κάνουμε εμείς όσοι τουλάχιστον ενδιαφερόμαστε να υπαχθούμε σε αυτή. Καλημέρα και πάλι, Χρήστο.
3: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα. Λοιπόν, σε ακούμε ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα, ξαναζεσταίνεται ένα θέμα της ρύθμισης των 120 δόσεων. Πότε είχαμε προηγούμενη ρύθμιση των 120 δόσεων? Το 2019. Θα λέγαμε κοντά και στις προηγούμενες εκλογές. Τώρα, αυτό βέβαια δεν θα σου λέγα ότι το συνδέω με τις εκλογές. Ούτως ή άλλως το μήνυμα του Πρωθυπουργού ήταν ότι συνδέεται με το ενεργειακό κόστος. Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα βήμα προς βήμα. Πρώτα τα πρώτα, θέλω να πω κάτι. Πέρα από την ρύθμιση των 120 δόσεων, έτσι, το οποίο είναι σημαντικό και κυρίως θα σου έλεγα ότι αφορά επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι που έχουν κυρίως το μεγάλο πρόβλημα. Τα φυσικά πρόσωπα προσπαθούν γενικότερα να ρυθμίσουν, αλλά πότε παρουσιάζεται θέμα με τα φυσικά πρόσωπα? Όταν θέλουν να πουλήσουν κάτι.
1: Μάλιστα.
3: Όταν θέλουν να πουλήσουν κάτι, εκεί τι γίνεται? Απευθύνονται στο ΚΕΒΙΣ, στο κέντρο ίσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών, και επί της ουσίας το τίμημα το οποίο έχουν εισπράξει.
1: Πες μας τη διαδικασία πώς θα γίνει βήμα-βήμα.
3: Πάμε στις επιλέξιμες οφειλές. Εδώ, Γιάννη, έχουμε μια φοβερή ιδιαιτερότητα αυτή τη φορά σε σχέση με τις προηγούμενες ρυθμίσεις. Ότι αυτή τη στιγμή ο φορολογούμενος μπορεί να βρει ακριβώς σήμερα ποιο είναι, τι χρωστάει, μέχρι ακριβώς την τελευταία στιγμή ποιο είναι το δοσολόγιο του για να επιλέξει. Άρα, τι κάνουμε?
1: Αυτό πώς γίνει, αυτοματοποιημένα στην εφαρμογή,
3: αυτοματοποιημένο,
1: δηλαδή?
3: Γιάννη, και αυτό είναι σημαντικό, ξέρεις γιατί? Γιατί κάποτε η λύση των 120 δόσεων ήταν λύση ανάγκης. Έμπαινε κάποιος στη ρύθμιση, αλλά δύσκολα μπορούσε να το δει. Τώρα, τι έχει τη δυνατότητα? Έχει τη δυνατότητα λοιπόν να μπει, να δει τις επιλέξιμες οφειλές, ποιες από τις βεβαιωμένες και λήψεις πρόθεσμες που έχει μπορεί να εντάξει. Μπορεί να δει τον αριθμό των δόσεων, πόσες ζώες δηλαδή μπορεί να επιλέξει με ενότατο όριο του 120 δόσεων και με ελάχιστη. Και με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ. Ποσό πρώτης και επομένων δόσεων, θα βλέπουμε δηλαδή σε τι δόση οδηγεί κάθε επιλογή, διάρκεια της αποπληρωμής που έχουμε με την αντίστοιχη επιβάρηση των τόκων.
1: Αν θα υπολογίζει και την επιβάρηση των τόκων αυτοματοποιημένα,
3: και την
1: μάλιστα.
3: Επιβάρηση των τόκων, αλλά και τι άλλο, και το πρόσθετο επιτοκιακό λοιπόν κόστος, αλλά και το δοσολόγιο το οποίο υπάρχει. Και αυτό τι γίνεται? Αυτό Αν έχεις ενταχθεί ήδη στις 72 δόσεις, θα έχεις τη δυνατότητα στις 72 δόσεις να τις πας στις 120 και να βλέπεις ακριβώς το δοσολόγιο.
1: Άρα δεν χρειάζεται κάποιος να βιαστεί που είναι ήδη στις 72 δόσεις, θα περιμένει να δει τα νέα δοσολόγια και να συγκρίνει.
3: Ακριβώς. Και να κάνει και κάτι άλλο, Γιάννη. Εδώ τώρα πρέπει να είμαστε χρήσιμοι και στον κόσμο μας ακούει, γιατί είναι πολύ βασικό. Έχει τη δυνατότητα, επειδή είναι μέχρι τον 7ο του 2026 η ρύθμιση των 120 δόσεων, εγώ θα έλεγα, αν κάποιος έχει ένα χρέος και αυτό το χρέος έχει τη δυνατότητα, εγώ θα έλεγα να το δοκιμάσει και μέσα από την πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού. Γιατί το επιτόκιο είναι πάνω από 5,5% όσον αφορά τις 120 δόσεις, ενώ στον εξοδικαστικό μηχανισμό το επιτόκιο είναι 3%. Και οι δόσεις μπορεί να φτάσουν με 240. Ποιο είναι εκεί το μόνο μειονέκτημα? Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι στον εξοδικαστικό, αν έχω περιουσία, δηλαδή αν έχω ακίνητο το οποίο είναι μεγαλύτερο από την οφειλή, δεν θα πάρω κούρεμα ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί με τη ρύθμιση των 120 δόσεων δεν παίρνω κούρεμα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αλλά θα έλεγα να δοκιμάσει κάποιος και την πλατφόρμα, αν έχει τέτοιο χρέος που αξίζει να μπει σε 120 δόσεις, να δοκιμάσει και την πλατφόρμα του εξοδικαστικού.
1: Μας τα είπες αναλυτικά.
3: Πάντα το μεγάλο πρόβλημα, βέβαια, εδώ ποιο είναι. Πάντα το μεγάλο πρόβλημα είναι τα χρέη που έχουν οι επιχειρήσεις και δεν πρέπει να γίνεται μπλοκάρισμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Mm. Γιατί μέσα από εκεί γίνεται η αποπληρωμή των προμηθευτών,
1: σωστά,
3: του προσωπικού
1: τώρα,
3: και όλων των άλλων αγκών που έχει.
1: Κάτι τελευταίο. Χρέη που δημιουργήθηκαν ή θα δημιουργηθούν το 25 και το 26, αυτά υπάγονται σε άλλη ρύθμιση. Σε άλλη ρύθμιση.
3: Σε πάγια ρύθμιση, Γιάννη, γι' αυτό έχουν ακριβώς και το ίδιο επιτόκιο. Γιατί κάποιοι αναρωτιούνται γιατί έχουν τόσο μεγάλο επιτόκιο, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει διάκριση στο επιτόκιο σε αυτούς που είναι σε 24 ζώες με αυτούς που
1: πάνε. Εδώ να πούμε το εξής, ότι αν χάσεις τη ρύθμιση των 24 δόσεων που έχει ρυθμίσει τα χρέη του 25, θα χάσεις και τις υπόλοιπες ρυθμίσεις.
3: Θα χάσει και τις υπόλοιπες ρυθμίσεις. Βέβαια, στο παρελθόν, να πούμε εδώ τύπος για αυτούς τους λίγους ή πολλούς που μας ακούνε, μάλλον πάρα πολλοί, ότι θα έλεγα ότι παρέμενε η ρύθμιση των 120 δόσεων σε παλιότερες ρυθμίσεις. Αυτό δεν κάνει να το λέμε τόσο νύχτα, αλλά είναι ένα γεγονός το οποίο είναι καλό γενικότερα να διατηρείται η ρύθμιση των 120 δόσεων για να μπορεί μια επιχείρηση να είναι βιώσιμη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Κρίγκα. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Δύο ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Ένας ακόμα Τούρκος μαφιόζος συνελήφθη στην Αθήνα. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ, πρόκειται για μια περίπτωση σκληρού κακοποιού. Και η άλλη είναι η εκτέλεση, τα ξημερώματα από 5-6, πόσους κάλικες βρήκαν, 6 νομίζω. Ενός άνδρα περίπου 60 ετών, δεν έχουν διευκρινιστεί αν είναι Έλληνας, αν είναι αλλοδαπός, τι ακριβώς, ακόμα μέχρι στιγμής δεν έχουμε πληροφορίες για να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό το οποίο φαίνεται μέχρι στιγμής και προκύπτει από διαρροή της ελληνικής αστυνομίας είναι ότι ο άνδρας, που προφανώς η αστυνομία ξέρει την ταυτότητά του, έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Κάποιο μπουμπούκι θα ήταν που έχασε τη ζωή, τον εκτέλεσαν στη διαδικασία του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Είτε Greek Mafia, είτε Albanian Mafia ή οτιδήποτε άλλο. Από ό,τι φαίνεται πρόκειται για υπόθεση που αφορά ανθρώπους της νύχτας. Μάλιστα, από πληροφορίες που έρχονται από το αστυνομικό ρεπορτάζ, διατηρούσε στενές σχέσεις με γνωστό άνθρωπο της νύχτας, ο οποίος και αυτός είχε δολοφονηθεί. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε.

Τα πράγματα στη Μέση Ανατολή και τα είπαμε αναλυτικά το πρωί, αντί να βελτιώνονται, χειροτερεύουν. Οι Χούθοι χτύπησαν στην καρδιά της Σαουδικής Αραβίας, 12 νεκροί στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο ένας Αμερικανός πολίτης, πάνω από 300 τραυματίες, φίλες και φίλοι, έχουν ανασταλεί μέχρι νεοτέρας πτήσεις δεκάδων αεροπορικών εταιριών.

0: Σε λίγη ώρα περνά την πόρτα της ανακρίτριας και του εισαγγελέα για να αποφασίσουν για την ποινική μεταχείρισή τους ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι άλλοι κατηγορούμενοι για το μεγάλο κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ. Είναι βαριές κατηγορίες, κακουργηματικού χαρακτήρα. Ο καθένας από αυτούς έχει 4-5 κακουργήματα στην πλάτη. Δεν ξέρω πώς θα υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και λαμβάνοντας υπόψη πάντα το τεκμήριο της αθότητας, θα έχει ενδιαφέρον η ποινική μεταχείριση του Καμπούρη, όπου από τελευταίες εκτιμήσεις της οικονομικής αστυνομίας, η συνολική ζημιά σε βάρος του δημοσίου δεν ανέρχεται στα 5,3 εκατομμύρια ευρώ, αλλά στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, υφυπουργό παιδείας και υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, κύριε Πρίτανη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Κυριακή σε όλους.
0: Είστε ευγενείς όπως πάντα, εμείς ευχαριστούμε. Είστε αισιόδοξος μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, ότι όλο αυτό το πράγμα θα αποτυπωθεί στην τσέπη μας? Η επόμενη εβδομάδα είναι σημαντική. Περιμένουμε ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό στις 14 του μηνός. Περιμένουμε να ανοίξει η αγορά στο πετρέλαιο θέρμανσης στις 15 και 15 με 16 έχουμε τη διήμερη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Εκεί θα τεθεί το θέμα της ρήτρας διαφυγής από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Είστε αισιόδοξος ότι όλο αυτό το πράγμα μετά τη συμφωνία Αμερικής-Ρωσίας θα αποτυπωθεί στην Αντλία ή όχι?
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος και πρέπει πάντα το ποτήρι να, εγώ προσωπικά το βλέπω μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Είναι λοιπόν δράσεις και ενέργειες οι οποίες εκτείνονται από σήμερα που μιλάμε στην επόμενη εβδομάδα. Ας ξεκινήσουμε από την χθεσινή ενημέρωση που είχαμε για το τηλέφωνο και τη συμφωνία Τραμπ και Πούτιν. Προφανώς και εάν αυτό συμβεί, αποδειχθεί στην πράξη, και εύχομαι να αποδειχθεί στην πράξη ότι θα γίνει, είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη για όλους μας, για όλους τους πολίτες σε όλο τον κόσμο. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο κομμάτι του υπερωτήματός σας έχει να κάνει, εγώ θα το έλεγα με μία έκφραση, την διεθνή παρουσία πλέον της πατρίδας μας σε όλα τα διεθνή φόρα και σε όλες τις διεθνείς συναντήσεις. Όντως είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας, εμένα προσωπικά σαν Έλληνα, με κάνει υπερήφανο. Η Ελλάδα, στο βαθμό που θα μπορέσει αυτή η ρήτρα διαφυγής να γίνει πάροχος ενέργειας και ασφάλεια.
0: Γίνεται μάχη, δεν έχουμε εξασφαλίσει ακόμα κάτι.
1: Προφανώς και όχι, προφανώς και όχι. Για όλα γίνονται μάχες. Και θυμάστε, θα θυμίσω πίσω στην εποχή του COVID. Λοιπόν, την επιστολή που είχε στείλει ο Πρωθυπουργός προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρχει μια διευκόλυνση, να το πω έτσι, και από εκεί προήλθε και το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Έτσι, ναι,
1: τα χρήματα, ναι, τα οποία ήρθαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα λοιπόν, όλα αυτά, όντως στις 14 θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο. Και νομίζω ότι πολύ σωστά η κυβέρνηση, τουλάχιστον σε αυτό το πεδίο το ενεργειακό, πηγαίνει βήμα-βήμα, έτσι ώστε βλέποντας και τις διεθνείς εξελίξεις και την δυνατότητα παροχών, γιατί πρέπει να το πούμε, ότι όλα γίνονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο και δεν απεμπολείται αυτός ο δημοσιονομικός χώρος για να έρθουμε παλιά.
0: Από τις συζητήσεις που έχετε με πολίτες, εσείς ειδικά στη Βόρειο Ελλάδα, που είναι και διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες από το λεκανοπαίδιο της Αττικής, θα είναι ικανοποιημένοι αν, για παράδειγμα, ανοίξει η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης κοντά στο 1,60? Φαντάζομαι όλοι θέλουν χαμηλότερες τιμές. Είναι φυσιολογικό αυτό. Πού βλέπετε να κινείται τελικά ο τελικός διεκτής, τελική τιμή, κατά τη γνώμη σας?
1: Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, ναι, συμφωνώ ότι όντως οι συμπολίτες μου, και εγώ, αλλά και οι συμπολίτες μου οι περισσότεροι, η πλειοψηφία, θεωρούμε ότι η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί στην καθημερινότητα. Παράλληλα με την ακρίβεια είναι και η ενεργειακή, το ενεργειακό πρόβλημα, άρα και οι τιμές του πετρελαίου. Ποιος δεν θα ήθελε να είχε πολύ μικρότερη τιμή και από το 1,60? Προφανώς κανένας.
0: Ναι.
1: Όμως αυτό που είπα, ότι με βάση τα δεδομένα, εκείνο που πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό μας, και νομίζω ότι οποιοδήποτε σκεπτόμενος με τη λογική και όχι με τον αυθορμητισμό και τον παρορμητισμό, ακούγοντας ωραίες κουβέντες από εδώ και από εκεί, θα καταλάβει ότι μην ξεφεύγοντας από τα δημοσιονομικά, τότε όντως και μια τέτοια τιμή εκκίνησης, εάν είναι αυτή, στα πλαίσια τα σημερινά, σίγουρα είναι πολύ καλύτερη από αυτό που έχουμε σήμερα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο που αφορά την αρμοδιότητά σας. Έχει ανοίξει θεσμικά, έχει ανοίξει επίσημα ο διάλογος για την κατάργηση των πανελλαδικών ή αυτά τα οποία βλέπουμε, διαβάζουμε και ακούμε είναι πληροφορίες που αφορούν το μέλλον και ακόμα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας?
1: Κύριε Παπαγιάννη, χαίρομαι για το ερώτημά σας, γιατί νομίζω είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, νέα παιδιά, οικογένειες των παιδιών αυτών να κάνουν τον προγραμματισμό τους και να δουν το τι γίνεται. Όντως έχει ξεκινήσει μια κουβέντα, ο Εθνικός Διάλογος, που ξεκίνησε πριν πέρυσι τον Γενάρη-Φλεβάρη και η Υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη, σε όλες και στην αρχή και σε διάφορες έτσι, χρονικές περιόδους, έχει πει, έχουμε πει ότι όταν θα ολοκληρωθεί αυτός ο Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία, τότε θα υπάρξουν οι προτάσεις της Επιτροπής. Είναι μια επιτροπή 106 ατόμων, οι οποίες προτάσεις θα έχουν δύο στοχεύσεις. Η μία στόχευση είναι ο τρόπος εισαγωγής βεβαίως, mm-hmm. αλλά για να συζητήσω το πώς θα εισαχθώ ή με ποιον τρόπο θα εισαχθώ, πρέπει από την άλλη και να συζητήσω τι σχολείο θέλω,
0: ναι.
1: τι σπουδές θέλω.
0: Προφανώς.
1: Άρα λοιπόν, δηλαδή ποιο θα είναι το νεολύκιο, κάποιες...
0: Άρα εσείς από την εμπειρία που έχετε και από την παρακολούθηση των συζητήσεων αυτών, του διαλόγου αυτού, σε ποια χρονιά βλέπετε, αν τελικά υπάρξουν αλλαγές, να αποτυπωθούν και να ενεργοποιηθεί η αλλαγή αυτή?
1: Βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση αυτού του Εθνικού ναι. Διαλόγου. Αναμένουμε τις προτάσεις επίσημα της Επιτροπής.
0: Ωραία.
1: Και με βάση αυτές τις προτάσεις, όχι του Εθνικού Διαλόγου, της πορείας της Επιτροπής. Και με βάση αυτές τις προτάσεις θα κληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι.
0: Άρα δεν μιλάμε για την επόμενη εκπαιδευτική χρονιά, δεν προλαβαίνετε.
1: Όχι.
0: Μιλάμε για τη μεθ' επόμενη. Να ρωτήσω κάτι διευκρινιστικό. Προφανώς η κατάργηση των πανελλαδικών δεν θα αφορά μεγάλες και περιζήτητες σχολές, δηλαδή ιατρική, νομική, πολυτεχνείο, είτε θες να γίνεις μηχανικός, είτε μηχανολόγος, είτε αρχιτέκτον. Δεν θα αφορά δηλαδή τις σχολές που έχουν μεγάλη ζήτηση, σωστά?
1: Έτσι φαίνεται να είναι. Όμως δεν θέλω να δεσμευθώ για κάτι. Όταν, γιατί προφανώς δεν θα είναι μία η πρόταση, θέλω να είναι δύο, τρεις ή τέσσερις προτάσεις πάνω στις οποίες θα τοποθετηθούμε. Κοιτάξτε, αυτό σχετίζεται όλη αυτή η συζήτηση με τα παιδιά μας, με τη νέα γενιά.
0: Ναι.
1: Και δεν χρειάζεται να είναι κάτι πρόχειρο. Και εδώ λοιπόν θα δείξει ο καθένας την πραγματική του ευαισθησία, εάν θα προσέλθει στο διάλογο, έτσι ώστε να εισφέρει σε όλη αυτή τη συζήτηση. Γιατί κανείς δεν λέει ότι ένας ή κάποιοι μόνο έχουν την σωστή άποψη.
0: Μάλιστα.
1: Ενδεχομένως να μπολιαστεί, αυτό σημαίνει σωστή παιδεία, αυτό σημαίνει δημοκρατία στην παιδεία, έτσι ώστε να γίνει ό,τι καλύτερο για ποιον, για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά μας είναι το αύριο.
0: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Νίκος Παπαϊωάννου και υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης και υφυπουργός παιδείας. Ο φίλος ο Παύλος μου στέλνει μήνυμα. Το σχολιάσαμε νωρίτερα, Παύλο. Χθες βγήκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού στο Φάληρο. Προβλέπει αύξηση των θέσεων από 33.500 σε 52.000. Και κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό, είναι ότι θα δημιουργηθούν επιπλέον 1.800 θέσεις στάθμευσης. Επιπλέον από αυτές που υπάρχουν στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Το οποίο είναι σε αντίθεση με το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας που είναι μέσα στον αστικό ιστό. Έχει κάποιες σαλάνες, κάποια ελεύθερα οικόπεδα εκεί κοντά και μπορείς να παρκάρεις. Άρα αφού βγήκε σε δημόσια διαβούλευση είναι θέμα χρόνου. Πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία ακολουθείται κυρίως από τη Βουλή, από τα Υπουργεία. Θα έρθει στη Βουλή μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, το αργότερο αρχές Νοεμβρίου. Θα ψηφιστεί άμεσα δηλαδή.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 25 πρώτα λεπτά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, παρακαλώ πολύ, στις 9.30. Έχουμε και πολλά μηνύματα αδιάβαστα. Να πω γρήγορες καλημέρες στον Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου, τον Λεωνάρδο Κονδύλη, τον παλιό φίλο ακροατή, τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Μου έχουν έρθει μεγάλα μηνύματα. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Θάνο. Δεν πρόλαβα το μήνυμά του. Δεν έρχονται όλα μαζί τα μηνύματα. Δηλαδή, μπορεί να κάνουν και ένα-δύο λεπτά κάποια μηνύματα, κάποια email να έρθουν. Και θα διαβάσω και άλλα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει, όπως του Στέλιου, του φίλου του Αβραάμ, του αγαπητού Φίλιππου, αμέσως μετά, μετά τους τίτλους ειδήσεων. Παρακαλώ.
1: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ότι δεν παράγουν καυσαέρια. Όμως, σε περίπτωση που φορτίζονται από ρεύμα το οποίο προέρχεται από καύσιμα όπως ο λιγνίτης ή το πετρέλαιο, τότε η χρήση τους εξακολουθεί να παράγει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απλά εκπέμπεται από τα εργοστάσια ενέργειας. Η λύση που έχει δοθεί αφορά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στους χώρους στάθμευσης. Ηλιακά πάνελ τοποθετούνται πάνω από τους φορτιστές των οχημάτων ή στα στέγαστρα των πάρκινγκ, διοχετεύοντας απευθείας την ηλιακή ενέργεια στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στεγάστρων αναπτύσσονται διεθνώς, καθώς είναι ιδανικές για τους μεγάλους εμπορικούς και εταιρικούς χώρους στάθμευσης.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της συνόδου?
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας, όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη? Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου? Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και Υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρίου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγου των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρωτοσελίδο της Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας της κυβέρνησης για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Θετικό στη συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκει ο Ντόναλντ Τραμπ τον Βλαντιμίρ Πούτιν μετά τη μεταξύ του συμφωνία για διάθεση ρωσικού πετρελαίου στη Δύση. Επιτέθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο ότι δεν μπορεί να χτυπά διελιστήρια και προέτρεψε τους Ουκρανούς να τον αντικαταστήσουν. Ένας άνδρας με τραύμα στο κεφάλι βρέθηκε νεκρός τη νύχτα στη Γλυφάδα. Αρχικά φάνηκε σαν ατύχημα με μηχανή. Η αστυνομία περισυνέλεξε από το σημείο 8 κάλικες και ερευνά πλέον τις συνθήκες της δολοφονίας. Κατηγορίες για κακούργημα αντιμετωπίζουν οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα, που βρίσκονται στα χέρια των αρχών. Παραδέχθηκαν ότι ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, ισχυρίζοντας σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα, που βρίσκονται στα χέρια των αρχών. Παραδέχθηκαν ότι ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, ισχυρίζονται ωστόσο ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι, και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Με υγεία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ντόρπι. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαγιάννη, για τη σωστή ενημέρωση, για τα ενδιαφέροντα πράγματα, και να είσαι πάντα καλά. Εσύ να είσαι πάντα καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Καλημέρα, Μαργαρίτη.
1: Δενόμαστε μαζί.
0: Καλημέρα στην κυρία Δέσποινα. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Παρακαλώ, για τα επεισόδια στη Γαλλία θα ήθελα ενημέρωση. Θα σχολιάσω μετά τη συνέντευξη που ακολουθεί. Η κόρη μου μόλις τελείωσε το λύκειο και καταλάβαμε πολύ καλά ότι χωρίς χρήματα τίποτα δεν μπορεί να γίνει πλέον. Η ύλη των Πανελληνίων είναι ασύμβατη με αυτό που παρέχει το σχολείο. Σωστές οι παρατηρήσεις σας. Προφανώς τα ζείτε από μέσα, κυρία Δέσποινα, γιατί έχετε κόρη η οποία ετοιμάζεται για τις πανελλαδικές. Καλή επιτυχία, εύχομαι στο κορίτσι. Ακούσατε τι είπε ο Υφυπουργός Παιδείας. Πράγματι έχει ανοίξει διάλογος για κατάργηση των πανελλαδικών σε κάποιες σχολές, όπου δεν υπάρχει ούτως ή άλλως ζήτηση. Δεν γεμίζουν δηλαδή. Τώρα, αν σε βάθος χρόνου οι πανελλαδικές καταργηθούν και για τις δημοφιλείς σχολές, είναι κάτι το οποίο θα εξετάσει το Υπουργείο Παιδείας. Το σίγουρο είναι το εξής. Ότι πρόκειται για ένα αδιάβλητο σύστημα, το οποίο όμως χρειάζεται μεταρρύθμιση, χρειάζεται εξυγχρονισμό. Είναι 60-70 χρόνια οι πανελλαδικές σε αυτή τη μορφή. Κάτι πρέπει να αλλάξει και να προσανατολιστεί περισσότερο στην αγορά και λιγότερο στην ανεθουσία σε προοπτική. Δηλαδή, στη λογική του βγαίνω από το πανεπιστήμιο και πιάνω δουλειά. Όπως είναι κατά κύριο λόγο προσανατολισμένα τα μεγαλύτερα και περισσότερα πανεπιστήμια του κόσμου. Προσανατολισμένα δηλαδή στην πραγματική οικονομία και την αγορά, στο επάγγελμα.

0: Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου στο Δήμαρχο Νέας Φιλαδελφίας, τον κύριο Γιάννη τον Πουλόγλου. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Βαβαγιάννη, καλή Κυριακή και Νέας Χαλκιδόνας.
0: Και Νέας Χαλκιδόνας, πάντα το ξεχνάμε αυτό. Τι γίνεται με τα έργα ανάπλασης της Λεωφόρου Δεκελίας? Έχουν ξεκινήσει, πότε θα ολοκληρωθούν? Πείτε μας τι γίνεται και με τα έργα ανάπλασης της πλατείας Κωνσταντινούπολης, αλλά και πώς προχωράει το θέμα του άλσους Νέας Φιλαδελφίας. Τι θα γίνει τελικά με το καφέ, το Ουζερί? Θα ξεκινήσει ή όχι η λειτουργία του?
1: Καταρχήν, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Δεν είναι ουζερί, είναι ένα αναψυκτήριο.
0: Αναψυκτήριο, πείτε το πιο σωστά. Καλά κάνετε και με διορθώνετε.
1: Έτσι ακριβώς. Κύριε Παπαγιάννη, όπως είχατε την χαρά να με φιλοξενήσετε και σε προηγούμενες εκπομπές σας, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι το αναψυκτήριο Κένταυρος στο άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας τον Μάρτη του 2027 θα μπει σε λειτουργία.
0: Τον Μάρτιο του 27, μάλιστα.
1: Τον Μάρτιο του 27.
0: Έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός?
1: Έχει, καταρχήν το έργο έχει ξεκινήσει.
0: Έχει ξεκινήσει, μάλιστα.
1: Έχει ξεκινήσει και το Μάρτιο του 27 θα είναι προκηρυχθεί.
0: Να ρωτήσω, γιατί μου έχουν έρθει αρκετά μηνύματα από φίλες ακροάτρες που ζουν και εργάζονται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πόσο θα είναι το τίμημα, τι θα εισπράττει ο Δήμος δηλαδή μηνιαίως από τον ιδιοκτήτη?
1: Από τον πρώτο μήνα λειτουργίας, κύριε Παπαγιάννη, το τίμημα που θα καταβάλει ο ανάδοχος είναι 8.000 ευρώ.
0: Το μήνα.
1: Το μήνα ακριβώς. Εκτός όμως από αυτό, σε ημερήσια βάση για τα επόμενα 20 χρόνια, 100 μερίδες φαγητού στους άπορους συνδημότες μας.
0: Έχει στους αναλάβει άπορους... και αυτή την πρωτοβουλία, μάλιστα.
1: Ακριβώς. 24ωρη φύλαξη. Το μισό προσωπικό θα είναι από την περιοχή εδώ της Νέας Φιλαδέλφειας, της Νέας Χαλκιδόνας. Και τρεις εκδηλώσεις των 300 ατόμων για τα καπή εντελώς δωρεάν.
0: Πόσα χρόνια είναι κλειστό αυτό το ιστορικό αναψυκτήριο στο άλσος Νέας Φιλαδελφίας? Ξέρετε, δεν έχουμε και πολλά άλση στην πρωτεύουσα ή εν πάση περιπτώσει σε όμορους δήμους της πρωτεύουσας.
1: Από το 2017 που κατεδαφίστηκε.
0: Μάλιστα. Γιατί κατεδαφίστηκε?
1: Γιατί ήταν παράνομο. Είχε μια,
0: πολεοδομικά δηλαδή ήταν παράνομο.
1: Ακριβώς, καταλάμβανε μια έκταση 750 τετραγωνικών.
0: Ναι.
1: Εμείς τώρα πήγαμε σύμφωνα με τη διαχειριστική που έχει ψηφιστεί για το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας, η οποία επιτρέπει αναψυκτήριο έως 120 τετραγωνικά. Συγκεκριμένα 119,70.
0: Μάλιστα. Είναι. Για να είστε απόλυτα σωστοί.
1: Εκτός όμως από αυτό που είναι το αναψυκτήριο του Κενταύρου, που όπως σας είπα θα είναι τον Μάρτιο του 2027 έτοιμο

0: υγεία. Ήδη έχει ξεκινήσει, κύριε Παπαγιάννη, η ανάπλαση της οδού Δεκελίας από το τμήμα της Νέας Χαλκιδόνας και τους επόμενους 1-2 μήνες μαξ ξεκινάει η μεγάλη ανάπλαση της Δεκελίας δεξιά-αριστερά των πεζοδρομίων μέχρι το ύψος του Κεντάβρου, καθώς επίσης και η οδός Πίνδου. Και σε αυτό το χρονικό διάστημα, 1-2 μήνες, ξεκινάει η ανάπλαση της πλατείας Κωνσταντινού Πόλεως, της οδός Εφέσου, της οδού Κουτριπιά.
1: Πότε θα ολοκληρωθούν όλα αυτά, το λέω, γιατί υπάρχουν καταστηματάρχες οι οποίοι στέλνουν μηνύματα, πιτσαρίες, καφετέριες, ταβέρνες, σουζερί, τα οποία ανησυχούν. Τι θα γίνει, πόσο θα κρατήσει αυτή η ανάπλαση, θα μπουν καινούριες πλάκες πεζοδρομίου, φαντάζομαι θα γίνουν και άλλα έργα υποδομής εκεί.
0: Ακριβώς,
1: πόσο περίπου θα κρατήσει στο κεντρικό κομμάτι της αυτό το έργο.
0: Υπολογίζω στους 12 με 14 μήνες.
1: Μάλιστα. Δεν θα είναι εύκολα για τους καταστηματάρχες, αλλά από εκεί και πέρα φαντάζομαι θα το ευχαριστηθούν.
0: Όχι,
1: θα
0: είναι... αλλά είναι κάτι το οποίο ειδικά σε αυτόν τον κεντρικό άξονα της Νέας Φιλαδέλφειας, της Νέας Χαλκιδόνας, εδώ και πάνω από 20 χρόνια δεν είχε γίνει καμία σοβαρή επέμβαση, ούτως ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα.
1: Κάτι τελευταίο. Αυτό θα γίνει κομμάτι ή θα ξυλωθεί όλη η Δεκελία στο κέντρο της Νέας Φιλαδέλφειας.
0: Απλά αυτό που ξέρω είναι ότι και οι δύο εργολαβίες, γιατί είναι μία της Νέας Χαλκιδόνας και μία της Νέας Φιλαδέλφειας, οι ανάδοχοι έχουν βάλει από δύο συνεργεία.
1: Μάλιστα.
0: Δεν δουλεύει ένα συνεργείο, δηλαδή δουλεύουν δύο συνεργεία και γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ο ρυθμός εξέλιξης και απόδοσης του έργου θα είναι πολύ πιο σύντομος.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Τομπούλογλου. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
0: Κύριε Παπαγιάννη.
1: Να είστε καλά, καλή Κυριακή.
0: Καλημέρα.
2: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!
1: Λοιπόν, Κυριακή είναι σήμερα, χαλαρή ημέρα. Μέχρι το απόγευμα δεν θα έχουμε βροχές. Θα είναι άστα τόσο καιρός, αλλά από το απόγευμα και μετά θα αρχίσει να βρέχει. Όσοι καθίστε σπίτι, ή εν πάση περιπτώσει τις ώρες εκείνες που θα είστε σπίτι, έχετε να δείτε σήμερα ωραία πραγματάκια. Προσέξτε. Νωρίς-νωρίς, στη μία ώρα το μεσημέρι, Ολυμπιακός Κολοσσός στην Στίχημαν Greek Basketball League. Σε όσους αρέσει το αγγλικό πρωτάθλημα, Premier League, Crystal Palace Nottingham στις 4. Φεύγουμε από εκεί και πάμε στον αγώνα, μισό λεπτό, αυτή είναι ματσάρα. Liverpool, Manchester City, 6:30, Nova Sports, Premier League. Αυτά είναι τα προεόρτια για το κλασικό που ακολουθεί. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Magenta Sport 1 στις 9 το βράδυ και από τον Real FM εννοείται περιγραφή εδώ, ζωντανά. Με σχόλια, παρασκήνια κτλ. Και σε όσους αρέσει και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός όπως μου αρέσει εμένα, ο Αντένα, το ελεύθερο κανάλι, όχι ο Αντένα Plus, ο Αντένα σε ελεύθερη μετάδοση έχει από την Σιγκαπούρη Φόρμουλα 1, Grand Prix Σιγκαπούρης, στις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι. Έχει και άλλα ματσάκια για όλα τα γούστα. Νομίζω ότι το βασικό μενού είναι στις 9 η ώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Φάληρο.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 41 πρώτα λεπτά. Για πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να δούμε και μερικά θέματα, να πάρουμε μπροστά μας τη Real News, να κάνουμε promotion, προβολή ή αν θέλετε προανάγνωση ορισμένων θεμάτων που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι το χρηστικό θέμα 10 συν 1 κλειδιά που ξεμπλοκάρουν τις συντάξεις έχει αρκετό ενδιαφέρον, όπως επίσης το σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο. Επαναλαμβάνω ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι κρίσιμη. Πέμπτη Παρασκευή είναι η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες. Εκεί θα κριθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό αν θα μας δώσουν οι Ευρωπαίοι τη ρήτρα διαφυγής. Αναφέρομαι στο κόστος της ενέργειας. Πέμπτη ξεκινάει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Τετάρτη αναμένουμε ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, εξειδίκευση μέτρων όσον αφορά αυτά τα οποία θα ισχύσουν σε σχέση με τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια γενικότερα. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα που το βλέμμα θα είναι κυρίως στραμμένο στην ενέργεια. Θα τα πούμε όμως αμέσως μετά. Παρακαλώ.
1: Real FM.
2: Έφτασε, Μυρτό μου.
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
3: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Διαβάζω τώρα ότι ο άντρας που δολοφονήθηκε στη Γλυφάδα τα ξημερώματα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ήταν οργανωμένος οπαδός ομάδας, είχε συλληφθεί για πυροβολισμούς και για ενδοοικογενειακή βία. Είχε παρεδώσει με την Greek Mafia, οπότε όπως καταλαβαίνετε, μάλλον περί ξεκαθαρίσματος λογαριασμών πρόκειται η ιστορία αυτή.
1: Χωρίς αγάπη στη ζωή, είναι άνθρωπος πολύ δυστυχισμένος.
0: Λοιπόν, σας έλεγα για το σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια που αναδεικνύει σε πρώτο θέμα, σε κεντρικό θέμα του εξωφύλου η Real News, ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο. Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 26-27, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Συσχεδιάζεται επίσης η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Θα έχει ενδιαφέρον μετά τις εξελίξεις και τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν πώς θα ανοίξουν οι αγορές αύριο, και για το φυσικό αέριο και για το πετρέλαιο, το Brent εννοώ. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε αντίδραση, γιατί ουσιαστικά ξημερώματα Σαββάτου ανακοινώθηκε αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα επηρεαστούν οι πραγματικές τιμές στις διεθνείς αγορές και αν θα πέσουν όπως προβλέπουν οι ειδικοί.

Τώρα, όσον αφορά τη Γαλλία σε σχέση με το μήνυμα που έστειλε ο φίλος ο Γιώργος, ο καλός φίλος ακροατής, το κακό σενάριο είναι να επιστρέψει ο εφιάλτης της κρίσης χρέους, αγαπητέ φίλε ακροατή, στην Ευρώπη. Κάτι που είχε συμβεί με εμάς, αν θυμάσαι καλά. Μόνο που τα δεδομένα τώρα θα είναι πολύ διαφορετικά και χειρότερα, γιατί άλλο το οικονομικό μέγεθος της Ελλάδας και άλλο το οικονομικό μέγεθος της Γαλλίας, που είναι επί της ουσίας η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρωζώνη μετά τη Γερμανία. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Πάντως το έλλειμμα έχει εκτοξευθεί στο 5,5% του ΑΕΠ. Και δεν είναι μόνο το οικονομικό ζήτημα και τα δημοσιονομικά της Γαλλίας. Δεν μπορεί να κλείσει προϋπολογισμό. Έχει ελληματικό προϋπολογισμό και πιέζουν οι Βρυξέλλες. Είναι και η κοινωνική αναταραχή που υπάρχει στη χώρα και σε επίπεδο μαθητικών εκδηλώσεων, αλλά και οι αντιδράσεις για το μεταναστευτικό. Η χώρα ζει πραγματικά ιστορικές στιγμές, η Γαλλία. Όπως καταλαβαίνεις, έτσι όπως πάει το πράγμα, αν συνεχιστεί αυτό το κλίμα, όλοι δουλεύουν για τη Λεπέν. Δυστυχώς ή ευτυχώς για κάποιους, όλοι δουλεύουν για τη Λεπέν. Οι προεδρικές εκλογές είναι το Μάιο του 2027. Ο Μακρόν δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει τρίτη θητεία. Ακόμα κάποιος σοβαρός, αξιόπιστος, με πιθανότητες επιτυχίες υποψήφιος απέναντι στην Λεπέν δεν έχει προκύψει. Ίσως αν προκύψει να δούμε κάποιες αλλαγές στις πιθανότητες των στοιχηματικών γραφείων και των δημοσκόπων, αλλά προς το παρόν φαίνεται ότι όλοι δουλεύουν για τη Λεπέν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τραγουδάρα. Πόση ώρα έχουμε να κλείσουμε, αγαπητέ κύριε Μουρτάκη? Πόσα λεπτά έχουμε? Ωραία. Να βάλουμε μερικά ωραία τραγούδια τώρα. Να το ευχαριστηθούν και φίλες ακροάτρες και ακροατές σήμερα που είναι Κυριακή. Αυτό που λέγαμε παλιά, θυμάστε, όταν ήμασταν μικροί και ακούγαμε ραδιόφωνο. Τα κυριακάτικα τραγούδια.

0: ζητάω.
1: Η μεγάλη Λίτσα Διαμάντη, η οποία έχει χαθεί, είναι μακριά από το προσκήνιο και από τα κέντρα διασκέδασης και τις συναυλίες. Αυτή είναι η επιλογή της, αλλά τα τραγούδια της έχουν μείνει.

Φοβερή Λίτσα Διαμάντη, ιστορικά τραγούδια όλα αυτά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέξανδρο. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα, Γιάννη. Αν χτύπα ξύλο, σκάσει η Γαλλία, τελειώσαμε και ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως Ευρωζώνη. Νομίζω η προσέγγιση σου είναι πολύ, πολύ πώς να σου πω, σοβαρή. Αν σκάσει η Γαλλία, άστα να πάνε, Αλέξανδρε. Θα λειτουργήσει ως ντόμινο για όλη την Ευρώπη. Και η Γερμανία έχει μεγάλο πρόβλημα δημοσιονομικό. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα με τις επενδύσεις εκεί και τον προϋπολογισμό, αλλά και η Γερμανία έχει θέμα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και από ό,τι φαίνεται, δύσκολα θα μπορέσει να το ξεπεράσει, τουλάχιστον τα επόμενα 3-4 χρόνια. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο το Γιώργο. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στον Νικόλα μου. Έστειλε και χθες το μήνυμα ο κύριος Νικόλαος Κατραμάδος. Τι νόημα έχει να ασχολούμαστε με το αν είναι Ιδού ή άλλο κόμμα θα κυβερνήσει τη χώρα. Η χώρα κυβερνάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γράφει μεταξύ άλλων ο φίλος. Η χώρα κυβερνάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 15 έτη δεν συνάδουν με την πολιτική λογική. Τα κόμματα εξουσίας τα έχουν δεχτεί αμαχητή και ο ελληνικός λαός δεν έχει προβάλει καμία αντίσταση, ούτε έχει προταθεί άλλο σχέδιο πρόοδου, γράφει ο φίλος ακροατής μεταξύ άλλων. Να στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Τόρπη, τον παλιό φίλο ακροατή. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Γιάννη που μου στέλνει σχετικά με το κυκλιοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας. Που κατά τη γνώμη του οφείλεται στο ότι βασικές και μεγάλες οδικές αρτηρίες διακόπτονται από αμέτρητα φανάρια και διασταυρώσεις. Δεύτερον, το δευτερεύον δίκτυο είναι ένας λαβύρινθος με την ευγενική χορηγία και των δημάρχων που κανονίζουν, Γιάννη, την κυκλοφορία στους δήμους τους κατά πώς νομίζουν. Τρίτον, ενώ μπορούν να υπάρξουν εναλλακτικές διαδρομές με παρεμβάσεις μικρού κόστους χωρίς φαραωνικά έργα, δεν πραγματοποιούνται τελικά. Και τέταρτον, η παντελής απουσία σύνδεσης των μεγάλων αρτηριών με το δευτερεύον δίκτυο. Για παράδειγμα, αν κάνεις λάθος και αντί να βγεις από την Αττική Οδό στο δαχτυλίδι του Αμαρουσίου και βγεις στην αμέσως επόμενη έξοδο, καλή τύχη. Καλημέρα και στον Κώστα τον Τζιαλίκη. Κοίτα να δεις που το ημερολόγιο του Καλλιμάρμαρου έβγαλε τη συναυλία για τα Τέμπη της Καρισιανού. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε, τη συναυλία για το Μίκη. Όλες οι συναυλίες να ελεγχθούν, αγαπητέ φίλε μου Κώστα. Θα έπρεπε ήδη να έχουν ελεγχθεί. Είναι αδιανόητο να μην έχουν ελεγχθεί όλες αυτές οι συναυλίες. Εννοείται αυτό. Μαζί σου κι εγώ δηλαδή. Καλημέρα και στην Ελισάβετ. Καλημέρα, Γιάννη. Δε βάζει τον τελευταίο χορό τον Βύση Καρβέλα. Εδώ ο κόσμος χάνεται και κάποιοι ασχολούνται με μικρή σημασία σε πράγματα. Ποιο έχουμε στο τέλος? Α, το βάλαμε πριν. Α, το βάλαμε χθες. Το βάλαμε χθες, έχεις δίκιο. Ναι. Θα κλείσουμε με το τρένο. Βύση στο τέλος. Δηλαδή τώρα στο επόμενο τραγούδι μετά από αυτό. Αυτό είναι. Αυτό είναι το τρένο. Μπράβο. Ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, με αυτό πάμε στις διαφημίσεις. Σε 2-3 λεπτά, φίλες και φίλοι, να σας καλημερίσω όλες και όλους. Ακολουθεί η κυρία Λίντα Γιανοπούλου με τις ειδήσεις στις 10 και αμέσως μετά το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου, η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Ο Νίκος Ρογκάκος και η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη. Μην ξεχαστείτε, 9 η ώρα, εδώ, στο Real FM, απευθείας μετάδοση του El Clasico, του Derby, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Από όλους εμάς να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή Κυριακή για σήμερα. Καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές, μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
7: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
6: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
8: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
9: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου. VAP

0: Δίνει ενέργεια, σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώους ΑΒΕ.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

0: Μάστορας δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά, υπηρωτικά και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Ανεμινότιοι έως 6 μποφόρ, στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλες, σε όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα, έως τις 12 η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος, όπως καταλάβατε, στο άλλο.
1: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων.
0: Έχω τρομερό πονοκέφαλο, μη μου.
1: Γιατί? Είναι γιατί θα κάναμε εκπομπή. Ξεκινήσαμε από πριν.
0: Θέλω να είσαι κύριος, στρατιώτης, τίποτα.
1: Αν θα σου πω, μη σκέφτεσαι την εκπομπή. Άμα τη σκέφτεσαι και παθαίνουμε τέτοια.
0: Δεν μπορώ για τα μιλίνγκια μου. Θέλω να είσαι κύριος.
1: Άμα σε χαλάει, άσε την εκπομπή.
0: Δεν μπορώ, Νίκο μου. Είσαι η συνήθεια που έγινε λατρεία.
1: Έτσι, αυτό θέλω να ακούω.
0: Κατάλαβε. Είσαι η συνήθεια
1: θέλω.
0: Που δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Απλά σου λέω να είσαι, ξέρεις.
1: Να σου πω.
0: Κομψός. Κομψός.
1: Ναι, βρε, είμαι. Έχουμε ντέρμπι πρώτα απ' όλα σήμερα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στις 9.
0: Ναι.
1: Θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι.
0: Καλά, κάτσε και το κουνούπι και τα τσάλι, περίμενε. Μην
1: εμείς όπου καταλαβαίνει, στηρίζουμε τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, μην προτρέχει, εντάξει, όμως μην προτρέχει. Άσε να δούμε τι θα γίνει. Άσε, θα πας.
1: Ήρθε και τα μπόρδα, γύρισε.
0: Θα πας.
1: Δεν θα πάω, να το δω.
0: Παπαϊλιόπουλος θα πάει,
1: Παπαϊλιόπουλος τι να πάει, να βλέπει τα κολλάκια.
0: Παπαϊλιόπουλος δεν χάνεται. Λοιπόν,
1: σφαίρα.
0: Εδώ στο στούντιο μαζί μας, πει προλάβουμε, γιατί ο Νίκος μπήκε με τα αθλητικά του πολύ δυνατά και θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί έχει και μετάδοση ο Ρίαλ, Δήμητρης Σταυρακάκης.
1: Βέβαια, αδερφός.
0: Στις 9 απόψε στο γήπεδο Καραϊσκάκης έχουμε τον ντέρμπι των αιωνίων.
1: Ναι.
0: Χθες σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί απευθείας από το Real FM, εδώ με τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Χθες για τη Super League η ΑΕΚ κέρδισε με 3-0 τον Όφη και στην Τρίπολη ο Αστέρας νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο. Και σήμερα, εκτός από τον ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, παίζουν και η Φυσιά Πανετολικός και η Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5 το απόγευμα.
1: Ο Σταυρακάκης μας έδωσε να πούμε τα αθλητικά εμείς.
0: Ναι, Άρης Βόλος στις 7,
1: Μη μου λες, θα τρελαθώ.
0: Την ώρα του δελτίου, ναι.
1: Α, γι' αυτό ναι. Αυτό ναι. Άρης Βόλος, εντάξει, ρε, εσύ.
0: Όχι, λες,
1: Καλή, καλή και οι δύο. Αλλά ναι, εντάξει. Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι η Κατερίνα Βούτσα, της υπομονής και της προσμονής.
1: Τι θα ακούσει η Κατερίνα.
0: Γι' αυτό λέω της υπομονής και της προσμονής. Στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιοκλιώδη.
1: Βέβαια. Η Λίντα Γιαννοπούλου λέει τα δελτία ειδήσεων και η Δήμητρα Πανανού τραβάει αυτιά από χθες.
0: Τα κλειδιά τη.
1: Μα τα έχει ξεριζώσει τα αυτιά.
0: Μάλιστα. Επειδή έχεις μια μανία με το πληθυντικό, θα σε παρακαλούσα θερμά.
1: Α, εντάξει, εμένα.
0: Είσαι κυβέρνηση όταν πρόκειται να είναι την
1: τα
0: κυβέρνηση.
1: Λέω, ρε, παιδί μου, γιατί είμαστε συνεργάτες. Κατάλαβα, πάρεις και εσύ ένα μερίδιο.
0: Ναι, το δικό μου αυτή είναι μια χαρά. Καταρχάς είναι εξαιρετικά μικρό. Κατά δεύτερο δεν μπορεί να τραβηχτεί. Εντάξει.
1: Εντάξει, δεν το ξεχυλώνει. Εμένα το βγάζει. Λέει να μην λέω τέτοια.
0: Μα είσαι και.
1: Να μην λέω.
0: Πετάνε λίγο.
1: Όχι, είσαι και τρελό.
0: Πώ το λέγεται το τηλεφαντάκι, Ντάμπο. Ναι, είσαι και λίγο.
1: Μ' αρέσει αυτό το τηλεφαντάκι. Να σου πω μια κυρία γιδίλα τον Τραμπ. Που είχε εδώ κάτι. Πώς τα λέτε αυτά που. Το μαύρο που βάζετε από κάτω τα μάτια.
0: Μολύβι.
1: Μολύβι είναι αυτό.
0: Ναι,
1: το
0: λοιπόν,
1: πρόσωπο του Μάρα Λάγκο είναι αυτή η κυρία. Είναι ενός μεγιστάνα η γυναίκα και κάθε δίπλα από τον Τραμπ. Κάνουν ανακοινώσεις, ρε παιδί μου, και μιλάει. Είναι για ένα
0: μιλάει
1: παιδικό.
0: Και ο μεγιστάνας ή
1: όχι,
0: μιλάει
1: η
0: μόνο
1: κυρία,
0: η σύζυγος.
1: Η
0: σύζυγος μεγιστάνας.
1: Μιλάνε για ένα παιδικό επενδυτικό πρόγραμμα.
0: Μπράβο τους. Μπράβο τους.
1: Και όπως καταλαβαίνεις, πικρόχολα τα σχόλια.
0: Γιατί, για το μαύρο μολύβι της κυρίας.
1: Γιατί ήταν όντως σαν τη Μάρα Λάγκο. Δηλαδή, άμα τη δεις, είναι σαν. Τι να πω τώρα.
0: Το μαύρο μολύβι, δηλαδή, τη χαλάει.
1: Ναι.
0: Έχεις άποψη και για το μακιγιάζ.
1: Άμα τη δεις, θα δεις. Δεν την κολακεύει. Δεν την κολακεύει.
0: Υπάρχει με πονάει το κεφάλι μου.
1: Γι' αυτό το λέω. Κάνει υπομονή.
0: Αρχίζουν και σφίγγουν και τα μιλίγκια μου. Αντί να μου πεις την είδηση ότι ο Τραμπ είπε να φύγει ο Ζελένσκι.
1: Άστομο. Τον Τραμπ είπε, λέει, ποιο. Όχι, λέει,
0: να φύγει, λέει ο Ζελένσκι, να φύγει, γιατί όσο είναι αυτός, λέει, δεν πρόκειται να λυθεί το θέμα του πολέμου.
1: Τον ρώτησαν.
0: Πανηγυρίζει,
1: τον ρώτησαν οι συνάδελφοι. Λέει, είπε ο κύριος Ζελένσκι, είπε ο κύριος Ζελένσκι, ότι είσαι έτσι και να φύγεις και αυτά. Και λέει, ποιος, λέει ο Ζελένσκι, καλά.
0: Ναι, και μετά είπε ότι να φύγει ο Ζελένσκι, γιατί όσο είναι αυτός, δεν τελειώνει ο πόλεμος. Θες να βήξεις το μικρόφωνο, να κλείσουμε το μικρόφωνο.
1: Έφυξε.
0: Ότι πρέπει να βρει νέο πρόεδρο, γιατί ο Ζελένσκι θέλει να δημιουργήσει προβλήματα στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Τους είπαμε, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε με τη Ρουσία, μην χτυπήσετε τα δηληστήρια. Αυτοί χτυπάνε τα δηληστήρια. Να φύγει ο Ζελένσκι τώρα,
1: εσύ,
0: να λυθεί ο πόλεμος.
1: Ο Ζελένσκι πρέπει να το ανάβει πρώτα απ' όλα καντήλι ο Τραμπ κάθε βράδυ. Να έχει ένα καντιλάκι. Να βάζει λάδι για τον Ζελένσκι κάθε βράδυ. Που τον έφερε πιο κοντά στον Πούτιν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό του έφερε πιο κοντά.
0: Πάντως τώρα ζητάει να φύγει.
1: Δεν θα φύγει ο Ζελένσκι.
0: Και η Μόσχα ήρθε αυτές τις δεσμεύσεις. Θα αφήσει το ντίζελ, το αγαπημένο σου ντίζελ στις αγορές.
1: Τώρα. Το ντίζελ, εντάξει, μια πρώτη μικρή. Αυτή είναι η κίνηση, πώς το λένε. Όχι εντυπώσεων, πώς το λέμε. Ψυχολογίας.
0: Εντάξει, δεν είναι και τα αποθέματα τα ευρωπαϊκά.
1: Ναι,
0: είναι δύο πράγματα. Σιγά-σιγά, σταγόνα στα αγόρα, στον ωκεανό.
1: Λίγα είναι, αλλά εντάξει, να δούμε τι θα γίνει. Άλλα σου άλλα νέα τώρα.
0: Τέτοια ποιότητα τη δική μου ή τη ποιότητα τη δική μου. Γιατί
1: εμεί εσωτερική επικαιρότητα.
0: Στην εσωτερική επικαιρότητα.
1: Χθες είπαμε ότι ο Καρβέλας ελέγχεται από την ΑΔΕ. Τους έδιωξε, τους καθίβρισε.
0: Πήγανε, πες την ειδησία, γιατί μπορεί να μην την ξέρουν οι άνθρωποι.
1: Πήγανε πήγε, να του πει ότι χρωστάτε τόσα, κύριε Καρβέλα.
0: Για πόσα χρόνια είναι?
1: Για τέσσερα.
0: Τέσσερα χρόνια δεν έχει κάνει φορολογική δήλωση,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Για 850.000 ευρώ. Τώρα, εάν είναι δωρεά και δεν την έχει δηλώσει, είναι 40% φόρος. Άρα 350.000 πρέπει να πληρώσει αμέσως.
0: Ναι.
1: Εάν δεν είναι δωρεά με πρόστιμα και προσαυξήσεις, μπορούν να του πάρουν πάνω από τα μισά.
0: Δηλαδή πάνω από 400.000.
1: Η είδηση δεν είναι ότι πήγε. Πήγε, α, δεν του είπε αυτό.
0: Γεια σας, κύριε Καρβέλα.
1: Καλημέρα, ναι, σας, ήρθαμε για τα.
0: Ναι.
1: Ρε, φύγετε από εδώ. Τους βούτυξε ο Καρβέλας. Δεν είναι και ψύχρεμος πολύ.
0: Ναι.
1: Έτσι μαθαίνω.
0: Ναι.
1: Τους είπε, μου κάνετε τη χάρη τώρα.
0: Έτσι του είπε, μου κάνετε τη χάρη, ή μήπως είπε τίποτα
1: φύγανε
0: καλύτερο.
1: Φύγανε οι άνθρωποι, μπορεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί.
0: Ναι,
1: δεν
0: πιο...
1: το έχω. Σε...
0: Δεν το έχεις.
1: Φύγανε οι χριστιανοί. Πήγαν στη Βύση όμως, μαθαίνω τώρα.
0: Ή το ίδιο κλιμάκιο, γιατί βλέπω ότι είχε
1: άλλο, άλλο, δεν πρόλαβε. Το ένα είχε πάθει σοκ το, από τον Καρβέλα.
0: Έχει απολύσει, έχει αμολύσει τα κλιμάκια ή δεν, Νίκο?
1: Εντάξει, τώρα εμείς το λέμε και γελάμε, αλλά τώρα ξέρεις, η ΑΔΕ αν ήθελε, καλούσε την αστυνομία και τον πήγαινε αυτόφορο.
0: Περίμενε, δεν μπορώ να το κάνει διαδικτυακά. Πρέπει αυτή το να δώσει αυτά τα πράγματα, ναι, διαδικτυακά δεν γίνεται.
1: Όταν μιλάμε για τόσο μεγάλες οφειλές και τον βλέπεις και τον ξέρεις, του πας και ένα χαρτί, ρε παιδί μου, ένα μια κλίση.
0: Αλλιώς δεν μπορεί να το στείλει διαδικτυακά.
1: Μετά έφυγαν και πήγαν να κάνουν διαδικτυακά τη δουλειά. Θα την κάνουν έτσι κι αλλιώς διαδικτυακά. Δεν περιμένουν τα βιβλία.
0: Το σκεφτήκανε δηλαδή καλύτερα και σου λέει κάναμε λάθος από την αρχή.
1: Όχι, όχι. Απλά θέλω να πω ότι αν ήθελαν, μπορούσαν να καλούν την αστυνομία να τον πάρουν αυτόφορο. Ακριβώς γιατί τους έβρισε, βέβαια. Προφανώς. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Απλά οι άνθρωποι φύγανε να μην δώσουν συνέχεια. Καλεί στην αστυνομία, σε βουτάει για καθίβριση ελεγκτών. Πας μέσα και τα βρίσκουμε μετά.
0: Μάλιστα. Φεύγει.
1: Δεν ξεφεύγει από την ΑΔΕ. Από τη Δύση και από τα αυτά, ο ένας από τον άλλον μπορεί να ξεφύγει.
0: Ναι.
1: Από την ΑΔΕ δεν θα ξεφύγει.
0: Ωραία, φεύγει αυτή η περίπτωση. Πάει το κλιμάκι.
1: Πάνε οι άνθρωποι να ηρεμήσουν, φύγαν, δεν ήταν ήδη. Πάει άλλο κλιμάκιο.
0: Άλλο κλιμάκιο λοιπόν.
1: Δεν πάει άλλο κλιμάκιο, στο μικροσκόπιο. Απλά μπαίνει η Δύση, γιατί λέει ότι δεν έχουν δηλώσει 50.000 ΦΠΑ. Από το εξωτερικό, από κάποιες εμφανίσεις που έκαναν στο Ντίσελντορφ, στη Στουτγκάρδη, στο Άμστερνταμ, το Παρίσι και στις Βρυξέλλες. Και εκεί είναι οικονομικό έγκλημα.
0: Από κάποιες εμφανίσεις στο εξωτερικό, εκεί είναι 50.000 αυτά που δεν έχουν δηλωθεί.
1: Αυτά έχουν βρει μέχρι τώρα. Συνεχίζεται ο έλεγχος. Αλλά τα πρώτα δείγματα δείχνουν ότι το 24 και το 25 ξεχάστηκε να δηλωθεί 50.000 ευρώ ΦΠΑ. Θυμίζω ότι για τα εισιτήρια, ας πούμε, ο ΦΠΑ είναι 6%. Δηλαδή οι 50.000 μπορεί να είναι εισιτήρια αξίας ενός εκατομμυρίου, 900.000. Λέω εγώ τώρα έτσι.
0: Ναι, ναι, τέλος πάντων,
1: το θέμα είναι ότι μπήκε στο μικροσκόπιο και η Δύση, γιατί μέχρι τώρα λέγαμε οι εταιρείες παραγωγής. Τώρα λοιπόν μπαίνουν και σε κάθε πρόσωπο χωριστά. Ξεκινάμε, Δύση, Καρβέλας.
0: Τι το θέλανε οι άνθρωποι και μαλώσανε λίγο.
1: Εγώ δηλαδή αν ήμουν ο Καρβέλας ή Δύση, θα πήγαινα, θα χτύπαγα το κουδούνι. Πριν πάνε οι ελεγκτές. Άρα, ρε Άννα μου, έλα εδώ, κάτσε κάτω. Λοιπόν, κάνε μου τη χάρη, θα τα βρούμε τώρα. Καταλαβαίνεις, υπάρχει
0: θέμα. Ναι, ναι, ναι. Όταν ακούγεται κάτι...
1: Από την εφορία δεν ξεφεύγεις. Και ιδίως...
0: Το ξέρουμε κι εμείς, Νίκο, οι απλοί που χωριστάμε τις δόσεις μας. Το ξέρουμε, καρδούλα μου, το ξέρουμε.
1: Ιδίως τα πρόσωπα που είναι γνωστά και γίνεται ντόρος. Εδώ υπάρχει ξεσκόνισμα τώρα.
0: Ναι,
1: εσένα δεν θα σε βάλει κανείς και εμένα στο μικροσκόπιο έτσι. Εντάξει, μπορεί και να περάσει κάτι.
0: Εντάξει.
1: Εδώ τώρα όταν μπαίνουμε μια διαμάχη.
0: Πάντως τα χρωστούμενα δεν μας τα χαρίζουν. Τα
1: όχι,
0: δίνουμε δόση-δόση και μην έφυγε μια δόση και αυτό και μην.
1: Τα αφήνει ο Πιτσιλής.
0: Ο Πιτσιλής να κάνει και πιο μεγάλη δουλειά. Δηλαδή αφήσει τους χαμηλόπιου, τους μεσαίους και να πάει προς τα πάνω. Δηλαδή.
1: Πήγε, πήγε. Και δεν είναι 50.
0: Πρέπει να μαλώσεις για να πάει προς τα πάνω.
1: Και δεν είναι 50.000, είναι 80.000 ΦΠΑ. Άρα τα εισιτήρια είναι πάνω από ένα 200. Αν είναι εισιτήρια, λέω εγώ.
0: Ναι, καλά, δεν το ξέρεις. Πάντως τώρα ξεκίνησε, έτσι.
1: Τώρα ξεκίνησε και.
0: Μπράβο, Νίκο.
1: Λοιπόν,
0: μπράβο, μπράβο.
1: Πάμε παρακάτω τώρα.
2: Μαζί με ένα γεια σου. Ερωτευμένα εκεί.
1: Δεν μένουμε σε αυτά τα ωραία τα ερωτευμένα και αυτά να πάμε ήσυχα, όχι εμείς, η Βύση με τον Καρβέλα.
0: Το ξαναδούν το πράγμα, ναι.
1: Λοιπόν,
0: το ξαναδούνε.
1: Έχουμε, αυτό.
0: Έχουμε και τη δολοφονία, την άγρια δολοφονία στην Κλεφάδα. Μία η ώρα
1: είναι
0: το βράδυ.
1: Τώρα.
0: 8 κάλικες, περισσότερα σφαίρες στο κεφάλι.
1: Σε ερημιά, ε.
0: Λέμε τώρα αυτό είναι μαφιόζικο κανονικό. Στο κεφάλι τώρα.
1: Δεν θα γλιτώσεις, αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Έχει ένα παρελθόν το θύμα, αλλά τώρα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δει η αστυνομία.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ήταν πάντως ούτε ξημερώματα, μία η ώρα ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι, η ώρα στην Κλεφάδα, βέβαια, μου είπες εσύ ότι στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Ήταν στα εργοτάξια πίσω του Ελληνικού, την
0: ναι,
1: πίσω πλευρά.
0: Από την πίσω πλευρά, οπότε κατάλαβα το σημείο, ναι.
1: Μπορεί να έχει σιγαστήρες εκεί τώρα, καταλαβαίνει. Παμπαμπαμ, φύγαμε σε 30 δεύτερα.
0: Το έχει κάνει λύσα. Έλα, Νίκο.
1: Δύσκολα αυτά, δύσκολα. Πάμε άλλα θέματα. Στο Βόλο, λέει, σταμάτησαν ένα ταξί κάποιοι και έδιραν μέσα τους επιβάτες κτλ. 10 νεαροί. Είχαν διαπληκτιστεί, λέει, κάπου ήταν σε ένα μπαρ, σε ένα κάπου ήταν. Σταματάνε το ταξί, τους κατεβάζουν κάτω και ξυλοφορτώνουν τους ανθρώπους. Στο νοσοκομείο, ένας τραυματίας.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Ναι, ναι, παιδί.
0: Απλά δεν ήταν
1: έδιραν, άγρια. Όχι.
0: Α, μαλώσανε στον μπαρ και το συνεχίσαν στο ταξί, δηλαδή,
1: ναι,
0: λες.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω, δεν το είδα.
1: Προβλήματα. Λοιπόν, άλλο θέμα.
0: Προβλήματα, λέει. Μα δεν είναι πρόβλημα αυτό.
1: Περιάντ Χούθη.
0: Η βία στο καλύτερό της.
1: Χούθη, 12 νεκροί. Εκεί άντε πάλι με τα αεροδρόμια και τα τέτοια.
0: Με το Ριάντ, λες.
1: Ναι, βέβαια. Ρίχνουν πυράβλους εκεί οι Ιρανοί συνέχεια.
0: Γιατί κοίταξε, αυτό το μέτωπο δεν φαίνεται να πηγαίνει καλά. Πάει χειρότερα. Έχει χειροτερεύει πολύ αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Πολύ, πολύ.
1: Άλλο θέμα. Στη Βρετανία μπήκε ένας χριστιανός στο ζωολογικό πάρκο και ήταν μία τίγρης. Του επιτέθηκε, μπήκε μέσα, εισέβαλε ο άνθρωπος μέσα που ήταν η τίγρης.
0: Μπήκε μέσα στο χώρο που είναι
1: η τίγρης. Χώρο που είναι η τίγρης.
0: Να κάνει τι εσύ, Νίκο.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν είναι φυσιολογικός.
1: Ναι. Τον βούτυξε η τίγρης, νεκρός ο άνθρωπος. Υπέκυψε. Τον έφαγε.
0: Μπήκε μέσα στο χώρο ενός ζώου, άγριου ζώου. Τι θες να κάνει δηλαδή, να του πει καλησπέρα, πώς είστε από εδώ. Ελάτε στο κλουβί μου.
1: Από ό,τι βλέπω, γιατί υπάρχει βίντεο.
0: Μην το δεις τώρα, αυτό δεν θέλω.
1: Ναι, το οποίο δεν το συνιστώ. Το οποίο του κάνει και με άγριο ύφος, σταμάτα, της κάνει της τίγρης. Μα είμαστε καθόλου καλά.
0: Προφανώς δεν ήταν καλά ο άνθρωπος, το καταλαβαίνεις, ε.
1: Παιδιά, τον άνθρωπο, καλά. Μα είναι δυνατόν τώρα.
0: Το καταλαβαίνεις ότι δεν είναι καλά.
1: Ναι, ο άνθρωπος είναι νεκρός, τέλος πάντων, από τα δαγκώματα της τίγρης. Άλλο. Η μέση σύνταξη το Δεκέμβριο θα πάει στα 1000 ευρώ. 970 κάτι θα είναι μετά τις αυξήσεις που θα έρθουν.
0: Πότε?
1: Το τώρα. Δεκέμβρη, η μέση σύνταξη στα 1000.
0: Ναι.
1: Τώρα θα μου πεις γιατί μας το λες αυτό. Γιατί είναι χαμηλές. Ναι. Τι 1000, γιατί.
0: Από. Ναι. Α, όχι, μην μου πας στο Αιγύπτιο. Πες μου, από θα πάει. Σε. Από. Η μέση, από θα πάει πού.
1: 950, 940, 950. Θα πάει στα 970.
0: Για 20 ευρώ μου το λες το σύνολο.
1: Για 30 ευρώ.
0: Για 30 ευρώ μου κάνεις τέτοια.
1: Γι' αυτό σου λέει δεν είναι
0: κάνεις
1: τίποτα.
0: Τέτοια.
1: Την είπα παραδρομή
0: στην Μην το λες τίποτα, τίποτα. Δεν χρειάζεται.
1: Κάτσε, να πούμε και τι αειδίες.
0: Προχώρα.
1: Λοιπόν, άλλο. Η Ινές Ντεραμόν την ξέρετε?
0: Όχι.
1: Δεν την ξέρεις. Δεν ξέρεις την Ινές Ντεραμόν.
0: Μήπως την ξέρω και δεν το θυμάμαι.
1: Μπορεί να την ξέρεις. Που πήγε με ένα δανδελένιο διάφανο φόρεμα με τον σύντροφό της, η κυρία.
0: Τι είναι αυτή η Χριστιανή?
1: Και έκανε στράκες.
0: Ναι, στράκες έκανε. Και η Βασιλιάδου έκανε κάποτε στράκες. Αλλά πέρα από αυτό, εμείς δεν την ξέρω. Είναι, κάποια, είναι μοντέλο, είναι ηθοποιός, είναι τραγουδίστρια, είναι καλλιτέχνητα γενικώς.
1: Καλλιτέχνης. Και πήγε με το ωραίο της το φορεματάκι και ήταν καλή.
0: Μακιγιάζ, ενδυματολογικός κώδικας.
1: Ήταν μάλιστα.
0: Δεν σ' άρεσε το ρούχο.
1: Ναι. Επίσης, έχω και ένα quiz σήμερα πάλι να βάλω.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να μας πείτε. Ποιο είναι εκείνο το σημάδι στις σχέσεις των δύο ανθρώπων που δείχνει ότι η σχέση πάει στα βράχια? Για σας δηλαδή. Ποιο είναι αυτό το σημάδι που φαίνεται ότι μία σχέση δεν σώζει? Πάει στα βράχια.
0: Για παράδειγμα, Νίκο.
1: Να πατήσει ο ένας τον άλλον. Είναι πολύ εξόφθαλμο αυτό.
0: Με άλλες βλακίες.
1: Ναι.
0: Απάντηση,
1: να κοιτάξεις άλλον άντρα ή άλλη γυναίκα. Να βαρεθείς τη σχέση σου.
0: Άμα δεν βαρεθείς, τι βαρέθηκε, το λες. Αυτό εννοώ. Το σημάδι δεν καταλαβαίνω.
1: Αυτά για παράδειγμα... τα σημάδια, να βαρεθείς, λέμε. Ποιο είναι το σημάδι?
0: Όχι, τι θα μπορούσε να είναι δηλαδή.
1: Δεν ξέρω. Αυτό θα μας το πει ο καθένας και θα δούμε εμείς αν θα δώσουμε τους πόντους.
0: Πού θα τη ζώσει, Νίκο?
1: Εδώ, στους χρωτές.
0: Τι δίνεις στον κόσμο για να το πει?
1: Τίποτα. Τους δίνω τη σωστή απάντηση.
0: Μπράβο, Νίκο.
1: Μα τι άλλο να δώσω.
0: Μπράβο, Νίκο.
1: Κάτι κριτσινάκι έξω. Κάτι κουρατσίνια.
0: Μου έχουν πέσει πολύ βαριά στο στομάχι αυτά.
1: Αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι γιατί... λίγο άψυντα γι' αυτό. Είναι ζυμάρι.
0: Έφαγα και τρία.
1: Τα είχε σε προσφορά, γίνεται. Όχι, ρε, ωραία είναι. Γιατί το λες?
0: Έφαγα τρία, ίσως ήμουν πεινασμένο το πρωί από το πρωί και έφαγα και
1: σου πες εγώ βαριά στο στομάχι.
0: Και νεράκι και ήρθαν και φουσκώσαν.
1: Μην πίνεις, ρε, αφού δεν ήταν καλά ψημένα. Να φουσκώσει το ζυμάρι.
0: Πια και νερό και νιώθω ότι έχω φάει μια μπριζόλα που δεν τρώω.
1: Θα φουσκώσει τώρα στο στομάχι.
0: Είμαι εξέσπαση, με περπατάω.
1: Έχω φέρει τέτοιο, πώς το λένε, για την πέψη, τα χαπάκια.
0: Α, ναι, να μου δώσεις κάτι, γιατί αισθάνομαι ότι έχω φάει πάρα πολύ.
1: Όχι, μου. Είναι ράπιστα, γι' αυτό σε θες ζυμάρι. Θα φουσκώσει το νερό τώρα.
0: Έχω
1: και το σουσάμι. Μεγάλο πρόβλημα στις σχέσεις είναι το λεγόμενο φάμπινγκ, λένε οι Αμερικάνοι. Είναι ένας νέος όρος. Φάμπινγκ. Τι είναι αυτό? Σνομπάρεις τον σύντροφό σου. Δηλαδή, καλή ώρα σαν εμένα, Δεν είμαστε σύντροφοι, είμαστε επαγγελματικοί σύντροφοι. Πάω να πω κάτι, αμέσως μου τι λες. Κατάλαβες, αυτό είναι κακό πράγμα.
0: Μα δεν έχει να κάνει όμως φάμπινγκ, έχει να κάνει και με το τι λες, ε.
1: Ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν σνομπάρεις τώρα τον άλλον, τον σνομπάρεις σύντροφο. Πάει να πει κάτι και σε αλαϊδίες λες. Πάει να πει κάτι άλλο, σταμάτα. Μη λες σκοτσάνες. Αυτό λοιπόν είναι πρόβλημα σε μια σχέση. Έτσι, διαβάζω τώρα εγώ τις έρευνες.
0: Μην διαβάζει, κάνει κάτι άλλο, Βενενικό μου.
1: Μα τι άλλο να
0: κάνει. Εγώ διαβάζω το μήνυμα του Πρωθυπουργού τώρα, περίμενε. Συνέχισε, εσύ διαβάζω.
1: Βρήκε και εσύ ασχολία τώρα.
0: Ναι.
1: Κάτσε να ακούσει τα σοβαρά. Α, έγινε χαμό στο Μητσοτάκι στα Χανιά για μια σέλφι. Κόσμο. Να βγάλει μια selfie με τον Πρωθυπουργό.
0: Τόσο
1: μα
0: πολύ,
1: είναι δυνατόν.
0: Τόσο πολύ, Νίκο.
1: Και άντε και την έβγαλε. Στην εμφάνιση που θα τη δει, τι θα δει.
0: Τόσο κόσμο μαζεύτηκε, Νίκο μου, για να βγάλει selfie.
1: Έτσι γράφουνε,
0: τρελανέ μα.
1: Ρε Ρίτσα, εδώ έγκριτα site. Θες να στα διαβάσω,
0: και
1: την
0: τι. Και τι, μαζεύτηκε ο κόσμο και δεν προλάβαινε στον χρόνο.
1: Όχι, ο τίτλο είναι χαμό για μια selfie με τον Μητσοτάκη στα Χανιά. Εσύ θα έβγαζε, δηλαδή, αν ήσουν τώρα στα Χανιά.
0: Παίξαν ξύλο για να βγάλουν μια φωτογραφία. Δεν είσαι
1: προξιές.
0: Μαντόνα style, Μαντόνα δηλαδή.
1: Εγώ σου λέω ότι διαβάζω.
0: Γιατί εγώ ήμουν στην Κέρκυρα και κυνηγούσα τη Μαντόνα να βγάλω μια φωτογραφία. Αλλά...
1: Τη Μαντόνα.
0: Ναι, καρδουλά.
1: Τι πιάνει η Μαντόνα.
0: Δεν έχεις ακουστά, ε.
1: Πάντως έγινε, λένε ότι. Εγώ το λέω. Σου διαβάζω. Χαμός λέει στα Χανιά για μια σέλφι με το Μητσοτάκι. Εγώ φταίω. Έλα πάνω. Σου έχω είδηση για τον Τζιτσίνιο, το ξέρεις τον Τζιτσίνιο. Ήταν ένας παίκτης που ήταν και στη Ρεάλ.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Τον έχεις ακουστά. Ναι. Αυτός λοιπόν έπινε ο άνθρωπος πολύ. Πολύ. Κοιμόταν 4 ώρες τα ξημερώματα, ξύπναγε 8 να πάει στην προπόνηση και ήταν μεθυσμένος ακόμα. Δεν έφταναν.
0: 4 ώρες να φύγει το αλκοόλ από το αίμα, όχι.
1: Και ξαφνικά λέει που είχε πει, λέει μια φορά, λέει, είδε τον Ιησού μπροστά του και πήγε στη θρησκεία. Είδε τον Χριστό. Άμα πιει δύο μπουκάλια ουίσκι, όχι τον Χριστό.
0: Και το Βούδα.
1: Και το Βούδα. Δηλαδή να είναι φίλοι τώρα εκεί. Δηλαδή γίνονται τώρα αυτά.
0: Παράτησε το ποδόσφαιρο, θες να μου πεις.
1: Όχι, φύγει. Έκοψε το ποτό. Τα πήγε καλά μετά. Βρήκε μια καλή σύντροφο. Δεν του έκανε φάμπινγκ. Δεν του έκανε φάμπινγκ.
0: Οι γυναίκες, καταλαβες, είναι αυτές που στηρίζουν τους ανθρώπους.
1: Ναι, αλλά η είδηση είναι ότι είδε τον Ιησού.
0: Ναι. Με δύο μπουκάλια. Εγώ να δεις τι βλέπω με δύο μπουκάλια.
1: Έρα τι έχουμε πάθει. Ωραίες ειδήσεις αυτές. Πες για το Μητσοτάκι, το μήνυμα το διάβασε.
0: Τώρα κοίταξε να δεις, έχει την ίδια
1: ενδοσκόπηση. Την ενέργεια προφανώς.
0: Ξεκινάει, όχι, ξεκινάει από το ταξίδι Ρούμπιο. Ξεκινάει από το ταξίδι Ρούμπιο και τα αποτελέσματα και τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας. Ναι. Τη συμφωνία την αμυντική, το κομμάτι του αμερικανικού LNG και την αξιοποίησή του, ξέρει και τα λοιπά. Το F-16, F-35 και όλα αυτά.
1: Όλα, ναι.
0: Και μετά λέει, αναφέρεται στα έργα, στα μικρά και μεγάλα πράγματα που είχε ουσιαστικά υποσχεθεί ως κυβέρνηση. Ένα, ενέργεια, η παρέμβαση 95 εκατομμυρίων ευρώ
1: στη
0: βιομηχανία. Δεύτερο, στην Κρήτη, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η παρέμβαση, οι αυτοψίες, πόσο θα πάρουν από το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο.
1: Και το αλλιευτικό πετρέλαιο, είπε.
0: Ναι, είπε. Λέει 32 λεπτά.
1: 32, αυτό που ξέραμε, διπλάσιο,
0: Είναι ανασκόπηση. Στην Κρήτη τη λειτουργία του 112, στην παιδεία, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής.
1: Ναι.
0: Την αναβάθμιση του ΕΣΥ, ανακαινισμένη καρδιολογική κλινική στην Κάλυμνο, το έργο. Τη στήριξη της περιφέρειας 2 εκατομμύρια ευρώ για την στέγαση γιατρών και εκπαιδευτικών στον Άγιο Ευστράτιο, στο Αμάρι και τη Δυτική Σαμμό, δηλαδή διάφορες περιοχές. Το έργο στις Κουριές Χαλκιδικής. Την ρήτρα διαφυγής, αυτό που λες εσύ, το ενεργειακό, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028 για έργα της ενέργειας. Το κομμάτι της δίωξης και του ελληνικού
1: influencers.
0: Όχι, για το EFK, αυτό που θα έχουμε σε λίγο τον Κλονόπουλο, ο οποίος δεν προλαβαίνει τώρα.
1: Για τους influencers, δεν λέει τίποτα, κάτι θα λέει.
0: Όχι, λέει για το EFK. Ξέρεις ποιο σου λέω τώρα την περίπτωση
1: με τον. Τράπερ, καλέ, θα λέει και για τους τράπερ, δεν μπορεί να
0: με τον κύριο Καβούρη, του φερόμενο σε εγκέφαλο. Λοιπόν,
1: θα
0: μετά...
1: λέει για τους τράπερς, το λέω.
0: Περίμενε,
1: εγώ.
0: Νίκο μου. Μετά λέει για τον Γιώργο Καραϊσκάκη, την ιδιωτική επένδυση, πώς γίνεται και πώς προχωράει.
1: Ναι.
0: Και κλείνει με το προσχέδιο του πολλαπλογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή.
1: Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπέβαλαν, λέει, και μηνύσεις σε 18 influencers, τράπερ και δημιουργούς περιεχομένου.
0: Εντάξει. Η μεγάλη είναι τα 5 εκατομμύρια ευρώ του ΕΦΚΑ.
1: Ναι.
0: Όχι 18.
1: Ο Κομπούρης.
0: Κάτσε, θα έχουμε σε λίγο τον Θάνο Κλονόπουλο. Έχουν πάει τώρα ήδη στον ανακριτή όλοι.
1: Ο Κομπούρης λέει μαθός.
0: Ναι.
1: Λέει δεν έχω κλέψει, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα.
0: Πρόσεξε, νομίζω ότι είναι, λέει, είναι το φαινόμενο του Φίνικα. Δημιουργούσαν εικονικές εταιρείες,
1: ναι.
0: Κάνανε χρέη οι εταιρείες, τις κλείνανε.
1: Τρέλανε με, πες μου τέτοια.
0: Αυτά έτσι λένε. Δεν...
1: Έτσι είναι.
0: Α, τις κλείνανε με χρέη, όχι πολύ μεγάλα. Όχι αυτά που λέμε
1: 500.000. Παιδί μου, μόλις την πάγε κόκκινο και σου λέει, οπ, μπας και μας τσιμπήσουν.
0: Και δημιουργούσαν την επόμενη εταιρεία. Έτσι. Και αυτό ήταν πώς, 28-29 εταιρείες έτσι. Σωστά τα λέω, εσύ που ξέρεις τα οικονομικά και
1: ναι,
0: τα πολλά
1: παιδί,
0: και τα
1: όπως,
0: μεγάλα.
1: Όπως τα λες είναι τα πράγματα.
0: Είναι το φαινόμενο του Φοινικά, έτσι λέγεται.
1: Βεβαίως, όπως τα λες. Το μοβ είναι το ουδέτερο χρώμα, πρέπει να σας πω για το
0: φθινόπωρο. Είναι και πολύ τυχερό να ξέρεις.
1: Το μοβ λέει, είναι ουδέτερο. Όχι, πάει με όλα, πολύ ωραία. Έχω δει κάτι ωραίες φωτογραφίες στα κορίτσια, τα μοντέλα. Και τους πάει πάρα πολύ. Το μοβ γιατί είναι ουδέτερο χρώμα, λέει, και πάει με όλα.
0: Δεν το ξέρω, Νίκο μου, γιατί είναι ουδέτερο, δεν το βρίσκω ουδέτερο εγώ.
1: Έτσι λένε οι σχεδιαστές.
0: Εμείς εδώ στην Ελλάδα το φοράμε κυρίως στη Μεγάλη Παρασκευή.
1: Άστο ρε, παιδί μου, και στη Μεγάλη Παρασκευή.
0: Εγώ δεν
1: εμένα μ' αρέσει το μοβ.
0: Και εμένα μ' αρέσει το μοβ.
1: Ωραίο χρώμα είναι.
0: Αλλά όταν το φοράω το μοβ δεν κάνω και κανένα. Δεν με βλέπει άνθρωπος, να ξέρεις.
1: Καλά.
0: Έχω και πολύ τύχη.
1: Και χωρίς το μοβ.
0: Και χωρίς το μοβ. Εντάξει.
1: Όχι.
0: Προσκυνώ.
1: Σκίζεις τώρα. Δύο Σαββατοκύριακα είσαι.
0: Ανάλογος. Ποια μέρα βλέπεις την κορυφή.
1: Γιατί η γάτα μας. Η γάτα μας λέει γιατί δεν νιαουρίζει.
0: Σου νιαουρίζει η Κατερίνα απέναντι.
1: Άντε, πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Θήλωνος 69 Πειραιάς.
6: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
7: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη? Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως...
8: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη? Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου? Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρωτοσέλιδό της η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας της κυβέρνησης για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Τη σημασία που αποκτά η Ελλάδα σε μια περιοχή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, τονίζει με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Υπογραμμίζει δε τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και τις συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την άμυνα και την ενέργεια. Για τον κάθετο διάδρομο εκτιμά ότι αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου προς την Ευρώπη. Τις συνθήκες της δολοφονίας του άντρα που βρέθηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι στη Γλυφάδα ερευνάει η αστυνομία. Αρχικά φάνηκε σαν ατύχημα με μηχανή. Από το σημείο όμως περισυνελέγησαν 8 κάλικες. Κατηγορίες για κακούργημα αντιμετωπίζουν οι δύο δράστες της αιματήρης επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα. Παραδέχθηκαν ότι ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, ισχυρίζονται ωστόσο ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτος.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα αυτή την ώρα κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πες και
1: καλό
0: εσύ κάτι, Νίκο, ναι, καλό πρωινό.
1: Πίνω ευχαριστώ. Καφέ.
0: Ναι, ευχαριστώ
1: λίγο
0: πολύ.
1: Χαρδάκι. Έχει. Λοιπόν, πίνω ένα καφεδάκι.
0: Είναι χαρτί κουζίνα στο
1: κουζίνα, ό,τι είναι. Είναι και μαλακό αυτό, είναι τα, για τα καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Αθανάσιος, ο Καβοντορίτης. Γεια σου, Θανάση, καλημέρα.
0: Στον Παύλο στο Ντίσελτοφ.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Να είναι καλά.
1: Ο Αθανάσιος είναι ματιασμένη, η κυρία Ρίτσα λέει. Και εγώ λέω τα μελίγκια μου λέει. Να αλληλοξεραματιαστούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ο Καμπούρης λέει δεν ματιάζεται με τίποτα. Καλημέρα σας.
0: Α, και ο Πάνος λέει για τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων που ανεβαίνουν. Οι αγορές δείχνουν έντονη νευρικότητα και το ελληνικό χρηματιστήριο χθες κατέγραψε ισχυρή πτώση. Όλα αυτά θυμίζουν νόριμο έργο. Όταν το χρήμα κρυβαίνει, η αισιοδοξία εξαφανίζεται γρήγορα.
1: Αυτό τα λέει καλά, ο Πάνος τα λέει καλά.
0: Έχει δίκιο.
1: Βεβαίως και έχει δίκιο.
0: Αλλά έχει δίκιο.
1: Ο Άρης, καλημέρα σας. Καλά θα παίξουν. Τι λέει. Καλά θα παίξουν όπως λες γιατί έχουν κότσια, λέει. Στον Καρβέλα έχει κότσια, λέει ο Πιτσιλής. Βεβαίως και έχει κότσια, θα τα ψάξει όλα.
0: Ο Χάντιξον δεν ξέρω τι θέλει να πει. Κάτι, κάτι λάθος έχει γράψει. Κάπως το έχει μπλέξει, παιδί μου. Κάτι θέλει να γράψει, αλλά δεν το έχει γράψει καλά.
1: Αποτυχία.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Βασιλική μου, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Και τον Ορέστη που λέει ότι ο υδατάθρακας πάει με το ζάχαρο και τα τριγλυκερίδια στο Θεό.
1: Σωστό είναι. Αγουράκια μπροστά, βραστά μια χαρά λέει.
0: Και στο Γιάννη τον αντιλαϊκιστή, τον ευχαριστούμε πολύ. Όχι Γιάννη μου, μην ανησυχείς καθόλου, είμαι υποτασική, κινδυνεύω από λιποθυμία λόγω με πολύ χαμηλής πίεσης, να ξέρεις. Πάρα πολύ χαμηλή πίεση. Σε ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Ανεβάζει πίεση λέει ο Γιάννη.
0: Όχι, το αντίθετο, μακάρι να ανέβαζα.
1: Γιατί... Ορέστης.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Ορέστη. Καλημέρα, κύριε Νίκο. Κυρία Ρίτσα, λέει ο Κώστας. Ήταν χθες στα Χανιά, λέει, έγινε. Η κυρία η Ανιψιά μου
0: προφανώς για αυτό
1: Κρήτη,
0: που το λες, που είπες εσύ προηγουμένως.
1: Τα βλέπεις.
0: Ναι.
1: Στη φιλοσοφική λες το Ρέθυμνο και ήταν χθες στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέει που έγινε με το Μητσοτάκη ήταν απίστευτο. Δεν το πίστευε ούτε ο ίδιος.
0: Σοβαρά.
1: Μα τα βλέπεις, βρε. Που σου έχω ρεπορτάζ φρέσκο και εσύ μου λες. Αν
0: ναι,
1: τα πιστεύω.
0: Εντάξει, είπε, ξέρω εγώ, μου φάνηκε υπερβολικό αυτό που λες.
1: Μα σου εγώ ποτέ ψέματα.
0: Νίκο, είναι η τέχνη σου. Είναι η τέχνη
1: ο
0: σου.
1: Ο Κώστας, τα βλέπεις,
0: ναι,
1: για να
0: μην
1: λες.
0: Τέχνη, το ψέμα είναι η τέχνη.
1: Ναι,
0: θέλει
1: ναι.
0: Τέχνη, θέλει καλή τεχνική.
1: Ναι, για να μην λες να σου λέω ψέματα.
0: Ναι.
1: Ρεπορτάζ ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Και ποιος, η Παναγιώτα, γεια σου Παναγιώτα. Και ο Λεωνάρδος, ε, μην ξεχνάμε τον Λεωνάρδο. Λέει καλημέρα, καλημέρα Λεωνάρδε.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας στην πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας κυρία Λατινοπούλου.
2: Γεια σας,
1: καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε όσους μας ακούνε, τι κάνετε.
1: Βλέπεις, δεν σου είπα ψέματα, είχαμε την κυρία Λατινοπούλου
0: όχι,
1: σήμερα.
0: Όχι, αυτό δεν είπε ψέματα.
1: Γιατί λες ότι λέω ψέματα.
0: Λες.
1: Καλημέρα κυρία Λατινοπούλου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε νομίζω από τη Σύνοδο Κορυφής. Θα συζητηθεί η ρήτρα διαφυγής, αυτό που έλεγε και ο Νίκος, για το θέμα της ακρίβειας, να δοθεί αυτό το περιθώριο ευελιξίας στην κυβέρνηση, όχι μόνο την ελληνική, φαντάζομαι και τις ευρωπαϊκές, να μπορούν να δώσουν για καύσιμα, για τρόφιμα, να ρίξουν τις τιμές. Τι λέτε σε αυτό?
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτά έπρεπε να έχουν γίνει πολύ νωρίτερα. Δυστυχώς ζούμε παγκόσμια καταστάσεις οι οποίες επηρεάζουν προφανώς την οικονομία των χωρών, αλλά ένα παραπάνω όταν είσαι μια κυβέρνηση η οποία όλα αυτά τα χρόνια και βλέποντας ότι συμβαίνει παγκοσμίως, δεν φρόντισε να λάβει τα μέτρα της όπως έχουν κάνει και άλλες χώρες στην Ευρώπη, έτσι ώστε να μπορέσει να ανακουφίσει τα ελληνικά νοικοκυριά. Να μιλήσουμε, ας πούμε, για την τιμή της βενζίνης, η οποία είναι στην πέμπτη με έκτη θέση από την πιο υψηλή βενζίνη στην Ευρώπη. Να μιλήσουμε για τις αυξήσεις που υπάρχουν στα τρόφιμα, στα σούπερ μάρκετ, για τον ειδικό φόρο κατανάλωση, για παράδειγμα, που αρνείται να ρίξει στη βενζίνη. Και όλα αυτά τα οποία είναι μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ανακουφίσουν πάρα πολύ. Στην ουσία δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία εκμεταλλεύεται όλα όσα γίνονται για να εισπράξει από τα πλεονάσματα τα οποία κερδίζει και αυτά μετά με τη σειρά να τα κάνει επιδόματα τα οποία θα τα μοιράσει πίσω στον κόσμο για να μπορέσει...

0: να χαϊδέψει.
1: Άρα λέτε δεν θα κάνει τίποτα η ρήτρα διαφύγης, δεν θα προσφέρει τίποτα, ας πούμε, στην ελληνική αγορά ή στους καταναλωτές στη μείωση.
2: Καλά, ό,τι προσφέρει στην ελληνική αγορά, προσφέρει και στις ευρωπαϊκές αγορές.
0: Όταν χρειάζεται, ψηλά γράμματα, όταν χρειάζεται να παρέμβει το κράτος για να αποφασίσει ποιες θα είναι οι τιμές, καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα αποτυχημένο σοσιαλιστικό σύστημα, το οποίο δεν είναι μόνο στην Ελλάδα δυστυχώς, αλλά είναι και στην κεντρική διοίκηση.
2: Α, για τις τιμές. Τι θα μπορούσε να γίνει τώρα που είπατε για τις τιμές.
0: Λοιπόν,
2: εσείς τι θα λέγατε, ναι.
0: Στην Ελλάδα έχουμε το εξής φαινόμενο. Έχουμε καρτέλ. Τα καρτέλ, λοιπόν, έχουν δημιουργηθεί γιατί κάποιοι έχουν επιλέξει να δίνουν αέρα σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ οι μικρές την ίδια ώρα μικρομεσαίες επιχειρήσεις όχι απλά κλείνουν, αλλά δεν μπορούν να αντέξουν ούτε για τη βασική τους επιβίωση. Αυτό τι σημαίνει, λοιπόν, ότι αν δεν φτιάξεις την οικονομία σου, να έχεις μια ελεύθερη αγορά. Και τι σημαίνει αυτό? Χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, χαμηλότερες εισφορές και να συμμαζέψεις παράλληλα το κράτος, να μειώσεις την γραφειοκρατία, να μειώσεις όλα αυτά τα οποία...
2: Ο Μητσοτάκης το έχει κάνει αυτό, κύριε Ρετινοπούλου.
0: Ακούστε να δείτε, να σας θυμίσω τώρα, προχθές μάλιστα μου το έλεγε μικρομεσαίος επιχειρηματίας με τον οποίο μιλούσα, 1.600 ευρώ παραπάνω τους κοστίζει μόνο το χρόνο η ηλεκτρονική τιμολόγηση την οποία επέβαλε σε ιδιωτικό πάροχο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μόνο αυτό. Δηλαδή, δεν έφταναν τα βάρη που είχαν ήδη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ήρθε και έβαλε και ηλεκτρονική τιμολόγηση. Για να μην πούμε για το πόσο θα αυξηθούν τα έξοδα των λογιστών για να μπορέσουν να κάνουν αυτήν την ηλεκτρονική τιμολόγηση και όλα τα σχετικά. Μαζί με τα λειτουργικά κόστη, όπως είναι το ρεύμα και όλα τα σχετικά τα οποία ανεβαίνουν διαρκώς, μαζί με όλες τις εισφορές οι οποίες είναι
2: όταν λέμε από τη μία, κυρία Ρετινοπούλου, όταν λέμε από τη μία να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή και από την άλλη να μην περνάμε στο My Data τα τιμολόγια, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Κάτι πρέπει να γίνει και εκεί.
0: Σύστημα το οποίο μια χαρά κατέβαζαν.
2: Ήταν διάκριτο. Ήταν διάκριτο. Επιτρέψτε μου να σας πω. Ήταν
0: διάκριτο. Εγώ θα σας απαντήσω ότι η φοροδιαφυγή δεν λύνεται ούτε με το να τα βάλεις 99% φορολογία, έτσι, για να αυξήσεις τη φορολογία για να αντιμετωπίσεις τη φοροδιαφυγή, ούτε με το να βάζεις ιδιωτικούς παρόχους, του οποίου δεν ξέρουμε ποιοι είναι, τι είναι, πού δίνουν τα στοιχεία και ούτω καθεξής. Τη φοροδιαφυγή, αν θέλεις να την πατάξεις, χαμηλώνεις τους φορολογικούς συντελεστές. Τους βάζει το 15% για να υπάρχει δίκαιο φορολογικό σύστημα. Όταν το κράτος σου παίρνει το 60-70%, δεν μιλάμε για απλή φορολογία, μιλάμε για κλοπή. Η ανάγκη, λοιπόν, του μικρομεσαίου να επιβιώσει, και προσέξτε τι σας λέω, να επιβιώσει, όχι να βγάλει κέρδος, απλά να βγάλει αυτά τα οποία ξοδεύει. Το ότι δεν μπορεί, λοιπόν, να καλύψει το 60-70% που του ζητάει το κράτος, δεν σημαίνει ότι αυτόν έρχεσαι αυτομάτως και τον τιμωρείς. Δεν μπορούμε στην Ελλάδα να συνεχίσουμε να ποινικοποιούμε το κέρδος. Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, να έχουμε ένα κράτος το οποίο σου ζητά 60-70% από αυτά τα οποία βγάζει να τα επιστρέφεις πίσω με έμεση και άμεση φορολογία, την ίδια ώρα να του βάζει ηλεκτρονική τιμολόγηση και όλα τα σχετικά, και μετά να απαιτείς από αυτό να μπορεί να σου δίνει αυτά τα χρήματα.
1: Λοιπόν,
2: πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε σε
1: ναι, η αλήθεια είναι ότι οι μικρομεσαίοι και του έχουμε παρουσιάσει εδώ και με τον Νίκο και πολλές φορές ότι πραγματικά οι μικρομεσαίοι έχουν πρόβλημα.
2: Εγώ θέλω να πάω
0: εδώ
2: λίγο στο...
0: θέλανε, και χαίρομαι που το λέτε και χαίρομαι που το αναδεικνύετε. Εδώ πήγανε να κόψουν την, να απαγορεύσουν την αντικαταβολή με μετρητά. Την αντικαταβολή με μετρητά.
2: Στα κούρια.
0: Και ήμασταν οι μόνοι οι οποίοι σηκώσαμε ψηλά το θέμα και κάναμε αμέσως παρέμβαση για το ότι αυτό είναι ένα καθαρά οικονομικά φασιστικό μέτρο. Κομμουνιστικό, θα έλεγε κανείς, και ότι έπρεπε να τελειώνει. Και μάλιστα τώρα είναι μια τεράστια επιτυχία.
1: Για να μαζέψει το μαύρο χρήμα, προφανώς.
2: Ξέρετε ότι άμα λέτε το Μητσοτάκη κομμουνιστικές πολιτικές, τον βοηθάτε να πάει προς το κέντρο, κύριε Ραντινοπούλου.
0: Ακούστε, άμα είναι να κλείσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να κλείσει τους εμπόρους, να τους κλείσει, γιατί αυτό θέλει. Όχι,
2: πάμε λίγο στο Ρούμπιο. Εγώ στο Ρούμπιο θέλω να πάω.
0: Και να κλείσω με αυτό μόνο. Αν είναι να πατάξει τη φοροδιαφυγή και αν ο Μητσοτάκης πιστεύει ότι όποιος κυκλοφορεί με μετρητά έχει de facto μαύρο χρήμα, να μας το πει να το ξέρουμε, να κάνει και εφόδους στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών, γιατί μπορεί κάποια γιαγιά, κάποιος παππούς να έχει 500, 100, 200 ευρώ κάτω από το ντιβάνι του ή μέσα στο σιρτάρι του, στο κομοδίνο του, και αυτό μπορεί να είναι και μαύρο χρήμα. Να κάνει και ντου, λοιπόν, στα σπίτια για να πατάξει φοροδιαφυγή. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα για να παταχθεί φοροδιαφυγή.
2: Εγώ θέλω να πάμε λίγο στο Ρούμπιο, εδώ που ήρθε. Μίλησε στην Ακρόπολη εκεί στην Πνίκα. Μια πολύ καλή ομιλία, λέει η κυβέρνηση.
1: Λέει ο Πρωθυπουργός ότι ανέδειξε τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή.
2: Ενεργειακά, ότι ήταν μια καλή επίσκεψη, τέλος πάντων.
0: Περασμένα μεγαλεία διηγώντας τον Ακλές. Πολύ καλή η αρχαία Ελλάδα. Πολύ καλή ο πολιτισμός μας. Όλα αυτά τα οποία έχουμε αναδείξει από την αρχαία Ελλάδα. Αλλά το θέμα είναι ποιες είναι οι σύγχρονες επιτυχίες της Ελλάδας. Τι έχει να αναδείξει η σύγχρονη Ελλάδα. Ο Ρούμπιο ήρθε και είναι χαρά μας και τιμή μας που ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία από την Ελλάδα και φυσικά έκανε μια εξαιρετική ομιλία, ένα προεκλογικό φόντο, το οποίο φυσικά δείχνει την Ακρόπολη και φυσικά είναι κάτι το οποίο, ναι, θα φάνηκε και διαδόθηκε σε όλες τις χώρες και σε όλο τον πλανήτη. Από εκεί και πέρα...
1: Του άρεσε το δεκόρ, λέτε, για να ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία.
0: Ήρθε από την Ελλάδα, ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως έκανε μια εξαιρετική ομιλία, στην οποία ανέδειξε τις δυτικές αξίες και τα ιδανικά τα οποία οφείλουμε όλοι να προστατεύσουμε. Κάτι το οποίο την ίδια στιγμή δεν έχει κάνει ο Μητσοτάκης όλα αυτά τα χρόνια διακυβέρνησής του. Ναι. Δεν έχει φροντίσει προς αυτή την κατεύθυνση. Η πραγματική Ελλάδα σήμερα, στην οποία ο πληθωρισμός είναι στο 5,1, η πραγματική Ελλάδα σήμερα που κλείνουν ο ιδιωτικός τομέας συρρυκνώνει το Ελλάδα και περισσότερο, η πραγματική Ελλάδα με γκέτο σε πάρα πολλές γειτονιές. Η πραγματική Ελλάδα στην οποία οι νέοι φεύγουν γιατί βλέπουν...
1: Είναι σε πολλές γειτονιές στο γκέτο. Είναι γκέτο σε πολλές γειτονιές στην Ελλάδα. Και πολλές.
2: Στο κέντρο.
0: Ναι, έχουμε πάρα πολλές γειτονιές οι οποίες είναι και στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο στην Αθήνα. Και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές.
1: Γκέτο δηλαδή από ποιους, τι εννοείται δηλαδή, είναι κακοποιητικά στοιχεία με αυτή την έννοια?
0: Κοιτάξτε να δείτε, άμα πάμε μια βόλτα μαζί στον Αγίο Παντελεήμον, αν πάμε στην Ομόνια, αν πάμε σε περιοχές και γειτονιές της Θεσσαλονίκης, θα δείτε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν Έλληνες και ότι δεν ακούγονται ελληνικά. Αυτοί οι άποιοι έρχονται λοιπόν, οι λαθρομετανάστες, οι οποίοι εισβάλλουν και επιδοτούνται για να εισβάλλουν.
1: Καλά, δεν είναι απαραίτητο να είναι λαθρομετανάστες εκεί, μπορεί να έχουν πάρει τα χαρτιά, να είναι κανονικοί μετανάστες, να ζουν στην Ελλάδα.
0: Μπορεί να έχουν πάρει παράνομα χαρτιά. Γιατί νόμιμα χαρτιά λαθρομετανάστες δεν μπορεί να πάρει.
2: Εντάξει,
0: όταν
2: γίνονται έλεγχοι, ρε παιδί.
0: Σύνορα, άμα δείτε εσείς τους ελέγχους, να μου τους δείξετε και εμένα. Αυτός ο οποίος παραβιάζει και μπαίνει παράνομα στη χώρα, παράνομα δίνει τα χαρτιά όλα αυτά τα χρόνια και έχει τριπλασιάσει τις νομοποίησεις της Νέα Δημοκρατία σε σχέση με την περίοδο.
2: Εδώ κατηγορούν την Ελλάδα, κυρία Λατινοπούλου. Εδώ κατηγορούν την Ελλάδα ότι είναι πολύ αυστηρή στους ελέγχους της και ότι τους φυλακίζει, τους διώχνει κτλ.
0: Εντάξει. Ποιοι την κατηγορούν, η Φόντερ Λάιεν, η Μέρκελ, ποιοι? Αυτοί οι οποίοι είναι υπέρ των ανοιχτών συνόρων. Λοιπόν,
1: καλά, η Γερμανία πια δεν είναι, ήταν.
0: 10.000 μόνο αφήξη λαθρομεταναστών από τα τέλη Μαΐου μέχρι σήμερα στην Κρήτη. Σοβαρά συζητάμε τώρα αν είναι ασφαλής η χώρα μας, αν είναι τα σφράγιστα τα σύνορά μας. Αυτά τις αιτήσεις ασύλου τις οποίες τις δίνει τελικά η Νέα Δημοκρατία είναι παράνομες.
1: Καλά, πόσες δίνει όμως από τους παράτυπους μετανάστες, οι περισσότεροι επιστρέφουν πίσω, δεν επιστρέφουν?
0: Κανονικά όλες αυτές έπρεπε να κόβονται. Και όλες αυτές πρέπει να επανεξεταστούν. Αυτό έχω πει εγώ ότι πρέπει να γίνει.
2: Τώρα πώς φύγαμε από το Ρούμπιο και πήγαμε στους μετανάστες, μας το πήγατε πολύ ωραία, κύριε Λατινοπούλου. Ξέρετε ότι είστε εξαιρετικοί πολιτικός, να ξέρετε. Και μας παρασύρετε και εμάς. Λοιπόν, να ρωτήσω εγώ κάτι για την ενέργεια. Σωστό, σωστό.
1: Πάμε και να πούμε και την αυτοδιοίκηση.
2: Όχι, εγώ θέλω
1: να
2: ενεργειακά.
0: Αν δεν τα πούμε με το όνομά του, θα τα πούμε.
2: Να τα πούμε, να βάλουμε εμείς τη σειρά όμως. Να τη βάλουμε εμείς. Γιατί όλοι οι πολιτικοί μας πάτε όπου θέλετε εσείς στο τέλος.
1: Λοιπόν,
2: ενεργειακά. Κάθετος διάδρομος, ενέργεια. Η Ελλάδα δεν ισχυροποιείται, κύριε Λατινοπούλου?
0: Κοιτάξτε, κάθε ισχυροποίηση της Ελλάδας πάντοτε και πάντα θα μας βρίσκει σύμφωνους. Δεν έχουμε πει ποτέ ότι η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται σε κάθε τομέα, πόσο μάλλον στον οικονομικό τομέα και στον ενεργειακό. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια η Ευρώπη ήταν πάρα πολύ πίσω στην οικονομική και ενεργειακή της ανεξαρτησία. Τώρα, εδώ σε αυτό θα σας απαντήσω ότι καλύτερα να ρωτήσω τους πολίτες πόσο ισχυροποιημένοι νιώθουν από αυτό.
1: Να δούμε τώρα.
0: Εγώ αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι η Ελλάδα σίγουρα και στα εθνικά της ζητήματα και στο θέμα του καλωδίου έπρεπε και πρέπει να σηκώσει ανάστημα, να ορθώσει ανάστημα και να μην έχουμε τον Τούρκο από απέναντι να κάνει τα κουμάντα του και να λέει αυτά τα οποία θέλει χωρίς εμείς από την άλλη να τα
1: έχουμε σηκώσει διότι. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός είπε προχθές ότι έχει αεράκι στο Αιγαίο, δεν έχει...
2: Να βγάλει νιοπομπές στο Αιγαίο, τι να κάνει?
0: Δεν εννοούμε να βγαίνει στο ραδιόφωνο, λοιπόν, ούτε αυτό το να ξυπνήσει τώρα. Έτσι, αυτά γίνονται χρόνια τώρα. Πόσα χρόνια τα λέω αυτά εγώ. Δεν είναι το τώρα και δεν είναι το θέμα να μην θα τα πει σε ένα ραδιόφωνο. Πρωθυπουργός είναι και κυβέρνηση είναι. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν και να μιλάνε και είναι αντιπολίτευση. Τι θα έπρεπε να συμβεί στην Ελλάδα. Δηλαδή σας το λέω και γελάω. Έχει κουραστεί ο κόσμος να βγαίνουν να κάνουν σειρά στα κανάλια και στα πάνελ και να λένε, ξέρετε, στην Ελλάδα πρέπει να γίνει αυτό και πρέπει να γίνει το άλλο. Όχι, και ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα. Εσείς δεν την κυβερνάτε.
1: Ναι, εγώ να κάνουν διαπιστώσεις, λέτε, ότι κάνουν διαπιστώσεις, σαν να είναι οι παρατηρητές.
0: Ναι, και λένε τι θα έπρεπε να γίνει. Ναι, πότε θα, δηλαδή θέλετε κι άλλη ευκαιρία για να τα κάνετε. Όχι, ευχαριστούμε πολύ, τα είδαμε τα χαρίσματα.
1: Να δούμε λίγο τώρα το πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώνεται. Βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις. Ακούσαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο πριν λίγες ώρες, προχθές, είπε ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πετύχει αυτοδυναμία το 2027. Ακόμα και αυτοδυναμία έθεσε ως όρο η Νέα Δημοκρατία. Ετοιμάζεται και ο κύριος Σαμαράς, από ό,τι φαίνεται, να μπει μέσα στο πολιτικό σκηνικό.
2: Εσείς πώς πάτε στις δημοσκοπήσεις?
0: Εντάξει, δεν εμπιστευόμαστε τις δημοσκοπήσεις σίγουρα και ούτε και τις πιστεύουμε. Εμείς αυτό το οποίο ξέρουμε είναι το τι γίνεται έξω στον κόσμο, με τον οποίο συναντάμε καθημερινά, ο οποίος μας δίνει την αγάπη και τη στήριξή του. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή μας δείχνουν οι δημοσκοπήσεις το 5,5% και είμαστε και πολύ πιο πάνω, θέλετε, την προσωπική μου άποψη. Ναι. Λοιπόν, η μέτρων ανάλυση ήταν και τελευταία. Ναι. Λοιπόν, ναι. Από εκεί και πέρα τώρα. Η Νέα Δημοκρατία κάνει κάποιες κινήσεις, τις οποίες πραγματικά είναι για γέλια και για κλάματα παράλληλα. Δηλαδή, μάθατε εσείς γιατί επανέφεραν τώρα τον Πυρσό. Δηλαδή, αυτό τώρα τι είναι?
2: Καλά, ήταν ο Πυρσός, επειδή
0: ήταν. Ήταν. Τώρα δεν είναι. Τώρα δεν είναι αυτή η Νέα Δημοκρατία. Τώρα το θυμήθηκαν τον Πυρσό. Τώρα το θυμήθηκαν τον Πυρσό μετά τον νόμο για την υιοθεσία για τα ΛΟΑΤΚΙ και το γάμο.
1: Άρα λέτε γιατί το κάνανε, για να δείξουν ότι είναι πιο δεξιοί, λιγότερο κεντρώοι, λέτε.
2: Για το Σαμαρά το κάνανε δηλαδή και για εσάς.
0: Πάρα το Πυρσό μπροστά, το κάνανε πιο πολύ για να ευθυμίσουμε προφανώς, γιατί κανένας δεν το πήρε στα σοβαρά αυτό το οποίο γίνεται και για να σώσουμε λίγο κάπως τα προσχήματα, ξέρετε τώρα, να δείξουμε ότι και καλά βάλαμε και επαναφέραμε πάλι τον Πυρσό. Μάλιστα, ναι, δεν πείθουν κανέναν. Και δεν πρόκειται να πείσουν κανέναν.
1: Μάλιστα. Κυρία Λατινοπούλου,
2: ευχαριστούμε πολύ,
1: κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Μαχητική όπως πάντα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας. Κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, ιδρύτρια και πρόεδρος της Φωνής Λογικής.
3: Real FM. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα, χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε ΣΑΝΚΕ. Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. ΣΑΝΚΕ.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Ο λόγος τώρα στο ρεπορτάζ, γιατί αυτή την ώρα, μάλλον όχι από αυτή την ώρα, από πολύ νωρίς το πρωί, απολογούνται σήμερα οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Υπολόγισε ο Νίκος που δεν αφήνει ευρώ για ευρώ. 5 εκατομμύρια ευρώ την απάτη, η ζημιά, ναι.
1: Πάνω από 5.
0: Του φερόμενος εγκέφαλου, με διαδοχικές εικονικές εταιρείες, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Έτσι,
1: πήγανε τελικά.
0: Έχουν πάει. Είναι ο Θάνος Κλωνόπουλος εκεί, ο καλός μας φίλος και συνάδελφος. Καλημέρα, Θάνο.
2: Από τις 9 η ώρα το πρωί βρίσκονται στο γραφείο του ανακριτή οι 11 συνολικά κατηγορούμενοι για το συγκεκριμένο κύκλωμα. Ανάμεσα τους και ο Φίλιππος Καμπούρης μαζί με τη σύζυγό του, που φέρονται να είναι τα αρχηγικά στελέχη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Είναι και η κατηγορία την οποία αντιμετωπίζουν. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι πλέον μπήκε και έκτο κακούργημα στην δικογραφία. Αυτό της φοροδιαφυγής κατόπιν της εισαγγελικής παραγγελίας. Να θυμίσουμε ποια είναι τα αδικήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και καλούνται αυτή την ώρα να απολογηθούν για αυτά. Πρόκειται διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, συνέργεια στην παραπάνω απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από κλιματική δραστηριότητα και, όπως είπαμε, και την φοροδιαφυγή. Ο Φίλιππος Καμπούρης αναμένεται να υποστηρίξει αυτό που είπε και προανακριτικά, ότι είναι αθώος και ότι πρόκειται για σκευωρία εναντίον του.
0: Και για λογιστικό λάθος, νομίζω. Λέει ότι είναι λογιστικό λάθος. Δεν έχει γίνει. Όλο, ό,τι είναι. Ότι
1: λογιστικό λάθος είναι μία εταιρεία να κλείσει. Λογιστικό λάθος είναι δύο εταιρείες. Λογιστικό λάθος είναι τρεις. Είναι πέντε.
0: Ότι τώρα, το χρέος, υπήρχε 28, ένα χρέος και διωγγώθηκε λόγω λογιστικού λάθους.
1: Καλά. Ένα χρόνο τι παρακολουθούσαν οι αρχές, δηλαδή, τα λογιστικά λάθη.
0: Σου λέω ότι λέει ο Φίλιππος Καμπούρης.
1: Εγώ λέω. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος θα φανεί στην προανάκριση και στην ανάκριση.
2: Μιλάμε πάντως για μια δικογραφία η οποία πραγματικά ξεπερνάει τις 300 σελίδες.
1: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλη δικογραφία, γι' αυτό και αναμένεται και οι απολογίες να κρατήσουν αρκετή ώρα μέχρι αργά το βράδυ. Πρόκειται μάλιστα να απολογηθούν 11 άτομα.
1: Όλοι έχουν τον τεκμήριο της αθωότητος και εγώ είμαι πρώτος και η ρίτσα που το λέμε αυτό. Αλλά τα στοιχεία δεν είναι ευνοϊκά για τον κύριο Καμπούρη. Μακάρι να αποδειχθεί λάθος. Θάνο μου, σε ευχαριστούμε και να σε ενημερώσω, επειδή είσαι στο ρεπορτάζ και επειδή έχεις το ρεπορτάζ της Βύσης με τον Καρβέλα, ότι ελέγχεται και η Βύση από την ΑΔΕ σήμερα. Θα έχουμε άλλο ρεπορτάζ.
2: Θα τα πούμε το βράδυ στο δελτίο όλα.
1: Μπράβο.
0: Ναι, μην κρατήσετε τίποτα για εσάς, παιδιά. Να το πείτε στο δελτίο.
1: Θα τα πούμε όλα.
0: Να το πείτε στη Θεία Ρίτσα. Έλα, γεια σας, παιδιά.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τη Real News που κυκλοφορεί σήμερα. Πάντα με δυνατό ρεπορτάζ, πάντα με δυνατές υπογραφές και το ξέρετε πολύ καλά, με θέματα που συζητάμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Λοιπόν, βασικό θέμα της εφημερίδας, ποιο είναι τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο, σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια.
1: Έχουμε επίσης την εθνική υπόθεση, είναι ο κάθετος διάδρομος, λέει η Real News. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδος ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου.
0: Ποιοι φλερτάρουν με τα ψηφοδέλτια του Αντώνη Σαμαρά, επαφές του πρώην Πρωθυπουργού και τα ονόματα που ακούγεται ότι θα στελεχώσουν το κόμμα του. Αυτό είναι το ενδιαφέρον.
1: Έτσι, αυτό είναι το ωραίο. Και στο Real Money, 10 συνένα κλειδιά που ξεμπλοκάρουν τις συντάξεις. Τα λάθη που μπορούν να παγώσουν το φάκελο για μήνες ή να οδηγήσουν ακόμη και σε επιστροφή χρημάτων.
0: Υπόθεση Μαζονάκη, τα μυστικά του δεύτερου ιατρίου. 2 συνεντεύξεις του Κώστα Τσουκαλά και του Παύλου Μαρινάκη. Και οι χρυσές business του Φίλιππου Καμπούρη.
1: Πάμε σε ένα μυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: FM. Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. Duro-stick.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.

0: διεθνές εξομολογήσεις στην εκπομπή Real People που κάθε εβδομάδα φιλοδοξεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο που κάτι ενδιαφέρον έχει να πει. Είμαι η Ροδούλα Λουλουδάκη και καλεσμένος μου σήμερα είναι ο Μανώλης Αντωνόγλου, ένας άνθρωπος του πολιτισμού για τη Δωδεκάνησο που πήγε τα πράγματα παραπέρα. Και δεν είναι μόνο η πορεία του στο Δήμο της Ρόδου, όπου επί των ημερών του γνώρισε δόξες, δημιούργησε φεστιβάλ που έγιναν θεσμός και μετά καταργήθηκαν, στήριξε το Δημοτικό Θέατρο Ρόδου που μετά ονομάστηκε Διπεθέ και ύστερα καταργήθηκε, είναι που μέχρι σήμερα γεμίζει θέατρα με το Σημειακό Θέατρο, το οποίο χαρίζει πλούσιο γέλιο διατηρώντας και διασώζοντας τη σημειακή διάλεκτο, αυτό για το οποίο γράφει τα θεατρικά και πρωταγωνιστεί σε πολυπληθή θίασο και σκηνοθετεί και την έμπνευση την αντλεί καθομολογίαν του από τη φοβερή και τρομερή τη μάνα του τη Σούλα και το καμάρι τη θιά του. Δεν υπάρχει άλλος στα μέρη μας σαν τον Μανώλη τον Αντωνόγλου, που του αλλάζουμε τον τόνο στο επίθετο, τον λέμε Αντώνογλου, αλλά τι σημασία έχει, ένας είναι. Κύριε Αντωνόγλου, αγαπητέ Μανώλη, καλώς ήρθατε. Το ταλέντο σε έναν άνθρωπο είναι χάρισμα, αλλά το ήθος είναι επιλογή. Και εσείς από που περάσατε, ό,τι κι αν κάνατε, γράψατε ιστορία και γράφετε μέχρι σήμερα. Τώρα πια με το Σημειακό Θέατρο.
1: Καλημέρα Ροδούλα και από μένα. Εύχομαι όλα να πάνε καλά.
0: Όλα θα πάνε καλά σήμερα. Μια μέρα όμορφη, μια μέρα που ακόμα το φθινόπωρο δεν ξεκίνησε, μια μέρα που εσείς προετοιμάζετε. Τι, επίσκεψη στην Αθήνα με το Σημειακό Θέατρο. Ποιο είναι το πρόγραμμά σας?
1: Καλό μήνα καταρχήν.
0: Να είστε καλά.
1: Να πούμε ότι ναι, το Σημειακό Θέατρο πλέον ετοιμάζεται τις βαλίτσες του. Είμαστε στα σκαριά για να πάρουμε την παράσταση με το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά για κάποιο σκοπό. Συζητάμε με τη Δωδεκανησιακή Μέλισσα, με την Ελευθερία την Καράβα, να καταφέρουμε να πάμε την παράσταση εκεί, που είναι η καρδιά των Σημειακών, στο Χατζηκυριάκιο συγκεκριμένα και βέβαια και στην Ελευσίνα, για να πάνε οι εισπράξεις για τους σκοπούς της Δωδεκανησιακής Μέλισσας. Γιατί το Σημειακό Θέατρο δεν είναι μόνο το ότι διατηρεί τις παραδόσεις και το ιδίωμα, αλλά επιτελεί και ένα σημαντικό κοινωνικό σκοπό. Επενδύει στον άνθρωπο.
0: Στον άνθρωπο, με επίκεντρο τον άνθρωπο. Και αυτό κάνατε πάντα εσείς, κύριε Αντωνόγλου. Αυτόν είχατε σε πρώτο πλάνο. Εξού και η πορεία σας, εξού και η προσφορά σας, η τεράστια. Δεν ξέρω ποιοι γνωρίζουν ακριβώς, αλλά εσείς έχετε κάνει σπουδαία πράγματα. Έχετε συνεργαστεί με πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Αν ξεκινήσουμε από πού να πω τώρα, από την Άννα Συνοδεινό, τις εποχές εκείνες της δεκαετίας του 90. Για να πάμε πίσω. Καταρχήν πρέπει να πάμε πολύ πίσω. Σημειακός. Θέλω να μου πείτε το παρατσούκλι σας στη Σίμη. Η Σίμη μας ακούει πολύ δυνατά, ακούει το Real Voice.
1: Από την πλευρά του πατέρα μου είμαι του Λουμπουνιού. Όλοι οι Αντωνόγλου, γιατί είμαστε ένα Αντωνόγλου, δεν υπάρχει
0: ναι.
1: Αντωνόγλου. Όταν η λίγουσα είναι μακρά, η προπαραλίγουσα δεν τονίζεται. Έχουμε το παραβόλι αυτό, του Λουμπουνά, που πάει να πει ότι κάποιος πρόγονος ή πουλούσε λουμπούνια ή καλλιεργούσε λουμπούνια. Τα λουμπούνια είναι τα λούπινα, σαν ξηρός καρπός.
0: Λιχουδιά ωραία.
1: Λιχουδιά ωραία. Από την πλευρά της μητέρας μου, από τον παππού μου, ο οποίος καταγόταν από τη Μεσσηνιακή Μάνη και μάλιστα ο προπάπους μου είχε έρθει στα μέσα της εκατονταετίας του 1850 κάπου εκεί από την Καλαμάτα, ήταν ο μοναδικός φουστανελάς που κυκλοφορούσε μέχρι που πέθανε. στις αρχές του 1915-16.
0: Υπάρχει μάνι λοιπόν σε αυτό το DNA, ένα που εξηγούνται έτσι, μια αποφασιστικότητα που έχετε και μια προσήλωση στο στόχο, ένα... Να λοιπόν, ότι δεν είναι καθαρό σημειακό το αίμα.
1: Το αίμα και... δεν είναι καθαρά σημειακό. Όμως...
0: Τη σήμη την τιμάτε.
1: Την τιμάτε
0: τόσο πολύ, κύριε Αντωνόγλου, που... Τι να πω δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι άλλος στις μέρες μας.
1: Η σήμη είναι πάνω απ' όλα.
0: Ναι. Και πάνω απ' όλα στη ζωή σας, θεωρώ, ήταν η μητέρα σας, ήταν η Σούλα. Εγώ αυτό το συμπέρασμα...
1: Ήταν η Σούλα και ο Νικήτας.
0: Ο Νικήτας ο μπαμπάς.
1: Ο πατέρας, αλλά ο πατέρας Σούλα... ταξίδευε και... Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο πατέρας μου ήταν ο Νικήτας της Σούλας. Δεν ήταν η Σούλα του Νικήτα. Και αυτό γίνεται κυρίως στη Σήμη. Η οικογένεια είναι καθαρά μητριαρχική. Και αυτό οφείλεται στο ότι ο πατέρας είναι εισφουγγαράς, είναι ναυτικός, λείπει από το σπίτι και η μάνα είναι αυτή που διαφεντεύει. Αυτή θα αποφασίσει αν και κατά πόσο τα παιδιά θα πάρουν κάποια συγκεκριμένη πορεία.
0: Έφυγε όμως ο μπαμπάς ναυτικός, αλλά έμεινε ένα στίγμα πίσω. Ποιο ήταν αυτό το στίγμα που κυνηγούσε την οικογένεια?
1: Ναι, εντάξει, ήταν λίγο...
0: Δύσκολες εποχές.
1: Δύσκολα χρόνια. Να πάμε λίγο στα χρόνια του εφηλίου. Ο πατέρας κάποια στιγμή παρακολούθησε μια ομιλία του Μάρκου του Κλαδάκη, ο οποίος φάνταζε σαν ήρωας στις νέες γενιές, αφού ήταν ο αρχηγός του εθελοντών 12νησιακού συντάγματος και ήταν τότε υποψήφιος βουλευτής με την ΕΔΑ. Ο πατέρας λοιπόν παρακολούθησε, όπως και πολλοί νεολαίοι, την ομιλία του στο σύλλογο. Χαρακτηρίστηκε κομμουνιστής, του κοκκίνησαν το φυλάδιο και δεν μπορούσε να ταξιδέψει. Πρώτο ταξίδεψε το 1967 και σε αυτό συνέβαλε κάποιος συνταγματάρχης, σημειωκός στην καταγωγή, ο οποίος έσβησε αυτά τα κόκκινα φυλάδια από την νεολαία, την τότε νεολαία της Σήμης, και έτσι ο πατέρας μας άρχισε να ταξιδεύει στις ανοιχτές θάλασσες. Και η οικογένεια πλέον είδε καλύτερες μέρες.
0: Και η μαμά έγινε ζυγδική. Έχω δει φωτογραφίες με ομιλίες του Ζύγδη στη Σήμη και η μαμά, η Σούλα, πρώτη στη σειρά, κύριε Αντωνόγλου.
1: Ο Ζύγδης το 1977 συναντά τη μάνα μου μετά από αρκετά χρόνια στην πλατεία Συντάγματος. Γιόρτανζαν τότε οι Δωδεκανήσιοι την ενσωμάτωση με την Ελλάδα και μετά την καθιερωμένη δοξολογία που έγινε στο Μητροπολιτικό Ναό, έγινε κατάθεση στεφάνου στην πλατεία Συντάγματος. Εκεί λοιπόν ο Ζύγδης συναντάει τη μάνα μου που ήταν το δεξί του χέρι στις εκλογές του 63, 64, 65 και φώναξε μέσα στον κόσμο «Ισχύς μου η αγάπη της Σούλας».
0: Τόσο δυνατή,
1: τόσο
0: Σούλα.
1: Δυνατή, ναι.
0: Ναι.
1: Η μάνα μου από αγανάκτηση ξεσηκωνόταν, ξεσήκωνε κόσμο και κρατώντας εμένα από το χέρι κατέβαινε στις συγκεντρώσεις αυτές, τις μεγάλες συγκεντρώσεις που είχε ο Ζύγδης τα χρόνια εκείνα στα 12.
0: Κύριε Αντωνόγλου, τελειώνετε λοιπόν δημοτικό γυμνάσιο στη Σήμη. Εισάγεστε στην βιομηχανική σχολή
1: του Πειραιά.
0: Τελειώνετε και επιστρέφετε στη Σήμη.
1: Επιστρέφω στη Σήμη με σκοπό να παραμείνω στο νησί. Όμως οι συνθήκες δεν το ευνόησαν και έτσι βρέθηκα στη Ρόδο. Έγινε ένας διαγωνισμός από το Λιμενικό Ταμείο Δωδεκανήσου. Πήρα μέρος,
0: όπου...
1: με επέλεξα και συνέχισα μέχρι πρόσφατα την πορεία μου εκεί. Όμως...
0: Όπου ρίξατε τρελή δουλειά, όπου κάνατε υπέροχα πράγματα, όλη η ομάδα εκεί, αλλά και εσείς πια τα τελευταία χρόνια ως προϊστάμενος επίσης. Στο μεταξύ μου λέγατε ότι σήμερα πάλι, ενώ συνταξιοδοτηθήκατε, από το Λιμενικό Ταμείο γυρνούσατε με ένα σωρό φακέλους.
1: Ναι.
0: Βοηθάτε ακόμα την κατάσταση.
1: Μετά από 42 χρόνια... πάντοτε βλέπεις σαν δεύτερο σπίτι σου.
0: Ένα.
1: Το μέρος που πέρασες τα καλύτερα σου χρόνια.
0: Κάποιοι ρίχνουν μαύρη πέτρα.
1: Ναι.
0: Δεν είσαστε...
1: και αγαπώ τους συναδέλφους μου, με αγαπούν και αυτοί.
0: Και συνεχίζω.
1: Σε όλες τις βαθμίδες, από τον πρόεδρο μέχρι τον πιο χαμηλό. Και συνεχίζω, τους επισκέπτομαι, τους αγαπώ, πάω και πίνω εκεί τον καφέ μου.
0: Κύριε Αντωνόγλου, τις εποχές που ο Γιώργος Ογιανόπουλος κατέβηκε για πρώτη φορά στις εκλογές διεκδικώντας το Δήμο της Ρόδου, σας έκανε μια πρόταση. Η πρόταση αυτή τελικά φάνηκε ότι ήταν πολύ εύστοχη και είχε την μεγάλη συνέχεια που θα πούμε από εδώ και πέρα. Είδε κάτι σε εσάς ο Γιώργος Ογιανόπουλος, που ήταν και είναι ένας φωτισμένος άνθρωπος? Τι είδε λοιπόν? Είδε έναν νεαρό ο οποίος είχε ευαισθησίες, ο οποίος είχε ταλέντα πολλά. Σας κατέβασε μαζί του στις εκλογές. Η Ρόδος είχε πάντα κάπου 20.000 σημειακούς να ψηφίζουν.
1: Κάπου εκεί
0: η παροικία πόσο μεγάλη είπα.
1: Κάπου εκεί είμαστε πρώτη, δεύτερη και τρίτη γενιά.
0: Ναι.
1: Να πω καταρχήν ότι μέχρι το 1912, πριν να έρθουν οι Ιταλοί, η Σίμη είχε δει μεγάλη ανάπτυξη λόγω της Πογκαλίας. Τα καΐκια της ταξίδευαν παντού χωρίς να πληρώνουν υπερβολικούς φόρους. Και να σκεφτείτε ότι επί τουρκοκρατίας δεν υπήρχαν Τούρκοι στο νησί. Δηλαδή,
0: μία ακμάζουσα κοινωνία.
1: Είναι το μόνο νησί που δεν έχει ούτε ένα τουρκικό χτίσμα. Το μοναδικό χτίσμα το οποίο έχει ήταν επί Ιταλοκρατίας, που κατεδάφισαν ένα αρχοντικό από το Μουράγιο, από το Ρολόι, και χτίστηκε το κτίριο της αστυνομίας. Είναι το μοναδικό, η μοναδική καρικατούρα,
0: ναι,
1: στον οικισμό της Σίμης.
0: Ναι.
1: Είχε λοιπόν αυτή την τεράστια ανάπτυξη. Και
0: είχε και ψήφους, τους οποίους εσείς τις πήρατε.
1: Μόνο, δεν είχε μόνο τους ψήφους, είχε πολύ πληθυσμό.
0: Βέβαια, έφτασε 27.000.
1: Έφτασε να έχει 27,
0: έτσι,
1: 25 καταγεγραμμένους, αλλά αυτοί οι οποίοι δεν πήγαιναν να καταγραφούν ήταν αυτοί οι οποίοι ετοιμαζόντουσαν να την κοπανίσουν και να φύγουν από τη Σίμη και να μεταφερθούν στον Πειραιά, στη Ρόδο,
0: στην Αμερική,
1: και κυρίως στον Πειραιά. Και μάλιστα ήταν αυτοί οι οποίοι τελείωναν το Πανορμήτιο Γυμνάσιο Σίμης.
0: Αυτό που τελείωσατε κι εσείς.
1: Αυτό που τελείωσα κι εγώ, ναι. Και αυτό...
0: Είχε ψήφους λοιπόν εδώ στη Ρόδο από τη Σίμη. Τις πήρατε τις ψήφους αυτές και στη συνέχεια ο Γιώργος Ογιανόπουλος σας εμπιστεύτηκε τα πολιτιστικά πράγματα του νησιού της Ρόδου. Ποια δεκαετία, κύριε Αντωνόγλου?
1: Ξεκίνησα το 1995 και τελείωσα το 2006.
0: Τότε που έγιναν απίστευτα πράγματα, τότε που φτιάξατε φεστιβάλ μαζεμένα, τότε που έγινε τι, για πείτε μου, τότε η Ρόδος είχε ήδη δημοτικό θέατρο, έτσι δεν είναι?
1: Είχε διπεθέ, ήταν διπεθέ το δημοτικό περιοχή.
0: Μετά ονομάστηκε διπεθέ.
1: Όχι, στην εποχή μου προϋπήρχε σαν διπεθέ.
0: Α, υπήρχε.
1: Όταν ανεβάσαμε τη Λυσιστράτη ήταν δημοτικό θέατρο Ρόδου.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτό έγινε το 1989.
0: Αυτή ήταν η πρώτη παράσταση?
1: Όχι, δεν ήταν η πρώτη παράσταση του Σημειακού Θεάτρου. Το Σημειακό Θέατρο ξεκίνησε το 1984 με ένα ευθυμογράφημα του Κώστα του Βαλσάμι, του γνωστού γλύπτη, σημειακού γλύπτη, τον Γκάστρι του Λισαβιού.
0: Τον Γκάστρι.
1: Ναι. Μάλλον το αρτιγέννητο ήταν, το οποίο εμείς του αλλάξαμε την ονομασία και το βγάλαμε σε θεατρική μορφή, τον Γκάστρι του Λισαβιού. Από το 1985 και μετά τα έργα που ανέβαιναν ήταν δικά μου.
0: Δηλαδή γράφατε?
1: Έγραφα και σκηνοθετούσα.
0: Και τότε δεν παίζατε ακόμα?
1: Όχι, όχι. Η πρώτη μου εμφάνιση πάνω στη σκηνή,
0: ναι,
1: έγινε το 1989 στη Λυσιστράτη.
0: Ντυμένος πάντα γυναικεία,
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Το 1989 το Σημειακό Θέατρο ανέβαζε μια ηθογραφία δική μου, τη Σασέρα. Η Σασέρα είναι αυτή η οποία ανακατώνεται σε όλα, είναι αυτή που μπαίνει στη μέση και φτιάχνει τα κακώς κείμενα. Λοιπόν,
0: η καπάτσα είναι μεγάλη.
1: Καπάτσα. Λοιπόν, το ρόλο τότε τον ερμήνευε η Καθολική Παντελίδου, μια υπέροχη σμιακιά φυσιογνωμία από το νησί της Σίμης, τη φέρναμε στη Ρόδο, και ο Ρεμούδος βρισκόταν στη Ρόδο σαν σκηνοθέτης, ανεβάζοντας τον άνθρωπο και τα όπλα με το Δημοτικό Θέατρο Ρόδου
0: που έκανε Καμιασό, καταπληκτικά πράγματα
1: σε
0: τότε.
1: Σε σκηνοθεσία λοιπόν του Ρεμούδου, σε μουσική του Τάσου του Καρακατσάνη, του κοστούμια και σκηνικά του Μιχάλη του Σδούγκου.
0: Oh.
1: Και θυμάμαι η Θεανό Ιωαννίδου έπαιρνε μέρος, περνούσαν από το Εθνικό Θέατρο, είδαν την πληθώρα του κοινού να αγκαλιάζει την προσπάθεια αυτή του Σημειακού Θεάτρου, που σκοπός του ήταν να διατηρήσει το ιδίωμα από ξενόφερτους επηρεασμούς, τηλεόραση κλπ, τουρισμός, και
0: να προσφέρει πλούσιο γέλιο επίσης.
1: Ζήτησαν λοιπόν να παρακολουθήσουν την παράσταση.
0: Α.
1: Εγώ τους είπα ότι θα δουν κάτι καθαρά ερασιτεχνικό και εκείνοι εξακολουθούσαν να το ζητούν, μπήκαν μέσα, είδαν την παράσταση και στο διάλειμμα κάποιος με φώναξε ότι με ζητάει ο Ρεμούδος. Μου ζήτησε λοιπόν, αν συμφωνώ κι εγώ, να ανεβάσουμε μία αρχαία τραγωδία. Μάλιστα συγκεκριμένα μου ζήτησε να ανεβάσουμε Αντιγόνη και του λέω το ιδίωμα δεν προσφέρεται για Αντιγόνη, προσφέρεται για Κωμωδία. Μου λέει τότε Λυσιστράτη. Και συμφωνήσαμε λοιπόν σε αυτό και αμέσως ο Ρεμούδος βρήκε τον Σάββατο Καραγιάννη που ήταν δήμαρχος Ρόδου και πρόεδρος του Δημοτικού Θεάτρου, του το πρότεινε μέσα στην αίθουσα.
0: Εκείνη τη στιγμή.
1: Εκείνη τη στιγμή του θεάτρου.
0: Το άρπαξε ο Σάββας ο Καραγιάννης.
1: Το άρπαξε ο Καραγιάννης.
0: Που ήταν πάντα μεγάλη γάτα.
1: Και υιοθετήθηκε η πρόταση αυτή. Και από τότε ξεκινήσαμε, δηλαδή αν υπολογίσω ότι η παράσταση με τη Σασέρα ήταν το Φλεβάρι, από το Φλεβάρι μέχρι τον Απρίλη που ήταν το Πάσχα, ξεκίνησα την προετοιμασία και τις επιλογές των ανθρώπων που θα έπαιρνα μέρος στη Λυσιστράτη.
0: Η Λυσιστράτη λοιπόν σε σημειακή διάλεκτος, 12.000 άνθρωποι είδαν τη Λυσιστράτη στη Ρόδο.
1: Στο θέατρο της Μεσαιωνικής Στάφρου, το πρώτο που ήταν μεντέξιον, είχε μεγαλύτερη χωρητικότητα από ό,τι έχει το τωρινό, αρκετά περίπου διπλάσια η χωρητικότητά του. Και μάλιστα να πω ότι δεν έφτανε και πάλι δεν έφτανε ο χώρος, γιατί χρειαζόντουσαν να περάσουν σέρνοντας χειράμαξες οι γέροντες της παράστασης για να βάλουν φωτιά στις γυναίκες που είχαν καταλάβει το κάστρο και δεν χωρούσαν να περάσουν, με αποτέλεσμα να αλλάζουμε συνέχεια το ρυθμό της παράστασης.
0: Μέχρι σήμερα, κύριε Αντωνόγλου, τι κάνετε, ζητάτε μέρες για επιπλέον παραστάσεις, έτσι δεν είναι το Σημειακό
1: έχει
0: Θέατρο?
1: Έχει αγαπηθεί, έχει μια συνέπεια το Σημειακό
0: να
1: Θέατρο.
0: Να πούμε ότι εκείνη η Λυσιστράτη στη Σημειακή Διάλεκτο που γράψατε, που σκηνοθετήσατε κλπ, έπαιξε και στο Λυκαβητό τότε, 5.000 άνθρωποι.
1: Προτάθηκε τότε από το Ρεμούδο πάλι στο Σάββατο Καραγιάννη, ανεβαίνουν και οι δυο τους, ανέβηκα και εγώ μαζί στην Αθήνα και γίνεται συνέντευξη τύπου στο ΝΕΟΤ. Από το ΝΕΟΤ, στο ΝΕΟΤ μαζεύτηκαν όλες οι εφημερίδες, οι αθηναϊκές και τα κανάλια, και μάλιστα θυμάμαι ότι την επομένη δεν υπήρχε εφημερίδα που να μην έχει φωτογραφικό υλικό και να αναφέρεται στη Λυσιστράτη του Σημειακού Θεάτρου.
0: Που ξεκίνησε από τη Ρόδο, που γράφτηκε από τον Αντωνόγλου, που είχε χιλιάδες θεατές στη Ρόδο, που είχε 5.000 θεατές στο Λυκαβητό, και ήταν το ξεκίνημα, το μεγάλο, το μεγαλειώδες ξεκίνημά σας. Αυτό, κύριε Αντωνόγλου.
1: Να πω ότι οι συντελεστές πλέον ήταν, προσθέθηκε και η Ελή Παρασκευά, η οποία έκανε
0: τις
1: χορογραφίες. Βέβαια όλοι μίλησαν τα καλύτερα και όλοι έδωσαν ίσως τον καλύτερό τους σε αυτό, γιατί κριτική, σαν την κριτική του Γιώργου Σόπουλου, σπάνια γράφεται για ένα επαγγελματικό θέατρο και δει για ένα θέατρο ερασιτεχνών.
0: Σαν το δικό σας. Διθυράμβους και για σας προσωπικά, κύριε Αντωνόγλου, έτσι.
1: Ναι, λέει ότι ήταν τολμηρή η μετάφρασή μου και η διασκευή και η προσαρμογή και ότι ήταν μουσικότατη και κλείνει ο Γιώργος Όπουλος λέγοντας ότι η παράσταση αυτή του που πατρονάρισε το Δημοτικό Θέατρο Ρόδου με το Σημειακό Θέατρο άξιζε σαν 100 επαγγελματικές με δήθεν προβληματισμούς και δήθεν...
0: Ο αυστηρός Γιώργος Όπουλος, ένας, έτσι, ένας θεατράνθρωπος, ένας κριτικός θεάτρου, απίστευτος.
1: Λέει για το Ρεμούδο ότι λειτουργήσε σαν παιδαγωγός, κατευθύνοντας τους άριστους ερασιτέχνες. Λέει για τον Μιχάλη τον Σδούγκο ότι τα κοστούμια του ήταν φάμιλα του
0: θεσσαλικού. Ο σκηνογράφος λοιπόν και ενδυματολόγος Μιχάλης Δούγκος.
1: Τα σκηνικά ήταν υπέροχα. Λέει για τον Τάσο τον Καρακατσάνη ότι δεν πρόδωσε το ιδίωμα και στηρίχτηκε στους χυμούς του ιδιώματος και για την Έλλη την Παρασκευά ότι κατήφθηναν ανθρώπους που ξέρουν να χορεύουν στα πανηγύρια και στα γλέντια.
0: Και είπαμε, αυτή ήταν η πρώτη προσπάθεια. Ακολούθησαν πάρα πολλές εκκλησιάζουσες και τι και τι και τι. Θα τα πούμε στη συνέχεια τώρα που θα ακούσουμε και τον Μιχάλη τον Σδούγκο που και αυτός προσέφερε τόσα πολλά στο Διπεθέ Ρόδου που έκλεισε το Διπεθέ Ρόδου. Τώρα θα ανοίξει όμως το Εθνικό Θέατρο που ετοιμάζεται

0: στούντιο του Real Voice, εδώ σήμερα με έναν θεατράνθρωπο από τους λίγους, με έναν άνθρωπο του πολιτισμού που όμοιο του στη Δωδεκάνησο θεωρώ δεν υπάρχει άλλος. Είναι ο Μανώλης ο Αντωνόγλου και μιλούμε για την πορεία του και επομένως για την πορεία των πολιτιστικών πραγμάτων της Δωδεκανήσου. Και δεν μπορούσαμε να μην καλέσουμε ταυτόχρονα και έναν άλλο πολύ σημαντικό, έναν σκηνογράφο, ενδυματολόγο που στη Ρόδο πρόσφερε για πολλά χρόνια. Κύριε Μιχάλης Δούγκο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Χαιρόμαστε που ανταποκριθήκατε αμέσως στην πρόσκληση να μιλήσετε για τον Μανώλη τον Αντωνόγλου. Τι ωραίες εποχές ζήσατε. Πόσα χρόνια ήσασταν στη Ρόδο, κύριε Δούγκο?
1: Αλίμονο, και δεν θα μπορούσα να μην ανταποκριθώ στο φίλο μου τον Μανώλη. Το Μανώλη το 96, όταν ανέλαβε το θέατρο, το Διπεθέ.
0: Ναι.
1: Το οποίο περάσαμε μαζί τις ωραιότερες στιγμές, νομίζω. Ήμουν κάτω για 7 χρόνια.
0: Και η Ρόδος τότε τις πέρασε.
1: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με στήριξε πάρα πολύ. Σε ό,τι απόφαση παίρναμε, ας πούμε, ήταν πάντα θετικός και πάντα ο σκοπός ήταν το πώς θα το πραγματοποιήσουμε και όχι γιατί το κάνουμε.
0: Έτσι. Και υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση, δηλαδή ο κόσμος ήταν φανατικά κοντά σας.
1: Ναι, πραγματικά κάναμε παραγωγές καταπληκτικές κάτω τότε, και την περίοδο από το 96 μέχρι το 2003 που ήμουν.
0: Πείτε μας κάποιες, κύριε Δούγκο, θυμηθείτε.
1: Μεγάλη επιτυχία κάναμε με τη Μαργαρίτα, το Δεσποινής Μαργαρίτα με τη Θέμητα Μπαζάκα.
0: Ναι.
1: Κάναμε με το Φέρι το Ρεμπέτικο, που ήταν τεράστια επιτυχία.
0: Α, και κουτώρα.
1: με μουσικούς από εδώ, που ήταν μια υπέροχη παράσταση με το σκηνοθεσία του Φε και με τη Σωτηρία Λεωνάρδου. Ήταν πραγματικά στιγμές μοναδικές. Και βέβαια έχω να πω για τη Λυσιστράτη.
0: Μα ναι.
1: Η Λυσιστράτη που ήταν πραγματικά ένα θαύμα που γεννήθηκε από το Μανώλη και από το Διπεθερόδου, που εκεί νομίζω ήταν μία από τις μεγαλύτερες στιγμές και του Σημειακού Θεάτρου αλλά και του Διπεθέ.
0: Και μέχρι σήμερα που γεμίζει τα θέατρα, που ζητά επιπλέον μέρες για να ξαναανεβάσει τις παραστάσεις του και που και πάλι θα έρθει προς τα πάνω, μόλις μας το έλεγε.
1: Ναι, ο Μανώλης είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για τα Δωδεκάνησα, γιατί είναι ένας θεματοφύλακας της γλώσσας, της σημειακής διαλέκτου, που πραγματικά παλεύει γι' αυτό. Ζει γι' αυτό ο Μανώλης.
0: Που γράφει, που σκηνοθετεί,
1: ναι,
0: που πρωταγωνιστεί.
1: Ακριβώς.
0: Αν τον είχατε στην Αθήνα, κύριε Δούγκο, τι θα γινότανε αν τον είχατε στην Αθήνα?
1: Θα γινότανε. Προσπάθησα, τον έβαλα σε ένα σύριαλ τώρα, θα τον δείτε.
0: Παίζει
1: σχεδόν πρωταγωνιστικό μαζί με τον Κακούρη στο «Οι θάλασσες μας χώρισαν», στην Ετένα.
0: Τι ωραία.
1: Και ήταν καταπληκτικός ο Μανώλης.
0: Όταν άνθρωποι σαν εσάς συνεργάζονται, το αποτέλεσμα είναι πάντα πολύ δυνατό. Κύριε Δούγκο, έκλεισε το Διπεθέ. Είναι σε ό,τι αφορά τα θεατρικά μας.
1: Αυτό είναι κρίμα για τη Ρόδο. Είναι κρίμα για τη Ρόδο. Και τώρα πραγματικά που κατέβηκα και κάναμε το καινούριο έργο του Σέξπιρ αυτό, με το Μανώλη.
0: Ναι.
1: Το κτίριο έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο. Έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και πραγματικά.
0: Και θα τελειώσει σύντομα. Ο Χατζημάρκος έχει βάλει στοίχημα μεγάλο.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια. Αλλά πρέπει να ξαναδιεκδικήσετε το Διπεθέ. Δηλαδή, είναι κρίμα που κλείσατε το Διπεθέ.
0: Έτσι.
1: Γιατί η Ρόδος το αξίζει.
0: Κύριε Δούγκο.
1: Το αξίζει. Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι παλεύουν με νύχια και με δόντια για να μην το χάσουν. Και εσείς το χάσατε, το διώξατε.
0: Αυτά είναι με τη
1: κρίμα.
0: Ρόδο.
1: Είναι πολύ κρίμα. Πρέπει το Υπουργείο είναι έτοιμο.
0: Τι εννοείτε?
1: Εγώ, δηλαδή, έχω μιλήσει πραγματικά και μου λένε, Μιχάλη, μακάρι να μας το ζητήσουν πάλι και να το ξανακάνουμε.
0: Όλα θα γίνουν.
1: Να ξαναδημιουργηθεί το Διπεθέ.
0: Τώρα
1: είναι κρίμα, το αξίζουν οι Ροδίτες, είναι κρίμα.
0: Μα διψάει το κοινό της Ρόδου.
1: Βέβαια, και δυστυχώς είναι μακριά. είναι μακριά η Ρόδος και δεν αντέχουν δηλαδή τα σχήματα τα αθηναϊκά που κατεβαίνουν κάτω, αυτά που είναι αξιόλογα και έχουν μεγάλες παραγωγές, δεν μπορούν να κατέβουν στη Ρόδο γιατί είναι μακριά και τα έξοδα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και δυστυχώς κατεβαίνουν κάτι αρπαχτές που είναι κρίμα. Είναι κρίμα για τον κόσμο δηλαδή.
0: Συμφωνεί ο κύριος Αντωνόπουλος.
1: Να δημιουργηθεί ξανά το ΔΠΘ, να ξαναπάρετε το ΔΠΘ στη Ρόδο, να το διεκδικήσετε αν και άλλο, για να δημιουργήσετε αυτά που πρέπει.
0: Αυτά που είχαμε. Αυτά που είχαμε. Κύριε Δούγκο, σας ευχαριστώ.
1: Κρίμα, πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Δούγκο, καλή σας ημέρα. Πείτε το για.
2: Μιχάλη, ευχαριστώ για όλα.
1: Μανώλη μου, είσαι υπέροχος.
2: Σε περιμένω σύντομα.
1: Μπορείς, γιατί αξίζει τον κόπο. Δηλαδή και η Σιμπιακή Διάλεκτος και το θέατρο και η κουλτούρα στη Ρόδο.
2: Σε περιμένω σύντομα στη Ρόδο.
1: Είναι σημαντικά όλα αυτά.
0: Τότε που οι άνθρωποι είχαν ένα σκοπό, πώς να προάγουν τον πολιτισμό, πώς να αρέσει αυτό στον κόσμο, και στον κόσμο άρεσε, κύριε Αντώνογλου, συνέρεαν οι Ροδίτες και από όλα τα νησιά για να παρακολουθήσουν παραστάσεις πολύ υψηλού επίπεδου. Και τι, και λέγαμε πριν, αναφέρθηκα στην Συνοδεινού που την είχατε εδώ, στην επαφή που είχατε με τον Μίκη Θεοδωράκη που πήγατε στο σπίτι του και το σφαίρα. Και τι ιστορίες είναι αυτές της εποχής εκείνης μέχρι το 2006 που εσείς ποτέ δεν πήρατε θέση αντιδημάρχου. Κυρία Αντωνόγλου, αντιδήμαρχο δεν σας ονόμασαν ποτέ, πρόεδρος ήσασταν πολιτιστικού οργανισμού, αλλά
2: έτυχε.
0: Εσείς τιμήσατε τόσο πολύ αυτή τη θέση.
2: Έτυχε κάποια φορά να είμαι πρόεδρος σε 4 οργανισμούς, γιατί εκτός από τα πολιτιστικά, την περίοδο εκείνη έτυχε να είμαι και πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Νοτίου Αιγαίου.
0: Ναι.
2: Πέρασα και από εκεί αρκετά χρόνια από τη θέση του Αντιπροέδρου και κάποια στιγμή τα τελευταία χρόνια της θητείας μου ήμουν πρόεδρος μετά τον Μιλτιάδη τον λογοθέτη. Είχα τον πολιτιστικό οργανισμό του Δήμου, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο και τη Δημοτική Πινακοθήκη και μάλιστα θυμάμαι τότε με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που κάναμε με τα 3 παιδιά που είχαν τελειώσει ιστορία τέχνης, τη Μίκα την Παυλίδου, την Πόλη τη Χατζημάρκου και το Σκανταγιάρη. Είχαμε γεμίσει την Πινακοθήκη με παιδιά, γιατί ο σκοπός ήταν να μπουν τα παιδιά για να φέρουν τους μεγάλους, και από εκεί άρχισε να γίνεται γνωστή η Πινακοθήκη. Και βέβαια μετά όταν φτάσαμε στα εγγένεια του Νεστοριδίου, η τότε Καλλιτεχνική Επιτροπή και ο καλλιτεχνικός διευθυντής που είχαμε, ο Χάρης ο Καμπουρίδης, με τον Τέτσι, τον Χρήστου που ήταν Καλλιτεχνική Επιτροπή, ακόμη και τον Γράβαλο που ήταν λίγο πιο μετά, καταφέραμε να φέρουμε την αφρόκρεμα της νεότερης γενιάς των ζωγράφων στη Ρόδο, στα εγγένεια του Νεστοριδίου, και θυμάμαι τότε μια φαντασμαγορική
0: εκδήλωση
2: που έγινε στον εξωτερικό χώρο από τον Νίκο του Χατζηπαπά. Γιατί και ο Νίκος του Χατζηπαπάς ήταν ένα τεράστιο
0: κεφάλαιο.
2: Σκηνοθέτησε τις εκκλησιάζουσες,
0: ναι,
2: του Σιμιακού Θεάτρου το 1992, που ήταν και η κεντρική εκδήλωση επί Δημαρχίας του Μάνου του Κόκκινου για τα 2400 χρόνια
0: του Ρόδου. Τι ζήσατε τότε. Κύριε Αντωνόγλου, δεν είπαμε για τα φεστιβάλ επί των ημερών σας. Εσείς θεσμοθετήσατε φεστιβάλ όπως φεστιβάλ όπερας, φεστιβάλ αρχαίου δράματος, επίσης ένα χοροδιακό φεστιβάλ. Τα ξεκινήσατε, τα κάνατε θεσμό και μετά πάει, τελείωσαν.
2: Πάλι πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση, πρέπει να υπάρχει το όραμα, η φαντασία και η αφοσίωση σε αυτό που υπηρετείς. Και αυτά υπήρχαν, δηλαδή δεν θα ξεχάσω ποτέ τις επίμονες προσπάθειες του τότε δημάρχου, του Γιώργου του Γιαννόπουλου,
0: ναι,
2: καλή του ώρα, που σε εκτός ωραρίου ώρες βρισκόμασταν και μιλούσαμε ατέλειωτες στιγμές για το τι θα γίνει. Θυμάμαι, είπατε ότι φέραμε το Μίκη, το θρούσαμε ατέλειωτες στιγμές για το τι θα γίνει. Θυμάμαι, είπατε ότι φέραμε το Μίκη το Θεοδωράκη.
3: Μα ναι.
2: Ο Μίκης ο Θεοδωράκης το 1995

0: μόνιμους συντελεστές και του Σημειακού Θεάτρου, φέραμε τη Μαρία τη Φαραντούρη. Και ήταν ιδέα της Μαρίας της Φαραντούρη να κληθεί ο Μίκης, και μάλιστα την ίδια στιγμή μιλήσαμε και το κανονίσαμε, και τον Ιούλιο 26-27, κάπου εκεί ήταν τα γενέθλιά του του 95, γιορτάσαμε τα 70 χρόνια του με τη Φαραντούρη, τον Μητσιά, τον Μπανδί, τον Λέκα.
1: Τι ωραία,
0: το
1: τι ωραία πράγματα.
0: Και...
1: Να πω όμως, κύριε Αντωνόγλου, ότι εσείς μία συνεργάτηδα είχατε σταθερά στη ζωή σας. Μία, και αυτή δεν ήταν άλλη από την κυρία Έλλη Παρασκευά.
0: Το ελάκι μας.
1: Το ελάκι μας, κυρία Έλλη. Σας ακούμε. Πώς είστε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους, όλες τις ακροάτριες, τους ακροατές.
1: Και είναι πολύ.
2: Τον αγαπητό μου Μανώλη Αντώνογλου, που είχαμε εξαιρετική συνεργασία για πολλά πολλά χρόνια.
1: Μέχρι σήμερα, κυρία Έλλη.
0: Και έπεται συνεχεία.
2: Τον αγαπώ όπως όλους τους Σημειακούς, τα Σημειακάκια που τα λέω εγώ χαϊδευτικά. Τους αγαπώ όλους. Είναι μια ομάδα εξαιρετική από παλιά μέχρι σήμερα. Ανανεώνονται και όλα είναι υπέροχα παιδιά, και χαίρομαι πάρα πολύ που συνεργάζομαι μαζί τους.
1: Από πότε, κυρία Έλλη? Από την δεκαετία του 90 ξεκινήσατε.
2: Από την δεκαετία, ο Μανώλης ξέρει τις ημερομηνίες.
0: Το 89.
2: Η πρώτη μας συνεργασία ήταν
1: το 89.
2: Η Λυσιστράτη, το 89. Μπράβο, ναι. Το 89. Από τότε.
1: Και μετά συνεχίσατε.
0: Μόνιμη.
1: Μόνιμη.
2: Ναι, μέχρι σήμερα. Η τελευταία παράσταση ήταν ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, που ο Μανώλης είχε γράψει εξαιρετικά σε...
0: 15-σύλλαβο.
2: Ναι, ρε παιδί μου, δεν έβρισε
1: τη λέξη. Σε 15-σύλλαβο, λοιπόν, όλα τα κείμενα.
2: Φοβερό έργο, φοβερό έργο.
1: Ναι, ναι.
2: Κωμωδία, όπου παίχτηκε και στην Ρόδο και στη Σύμη με μεγάλη επιτυχία.
1: Και θα πάει και στην Αθήνα, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ετοιμαστείτε.
2: Ναι, είναι φοβερός ο Μανώλης. Βλέπεις, παίζει, σκηνοθετεί, συγγράφει, χορεύει, τα κάνει όλα. Πολυτάλαντο πλάσμα.
1: Και λέγαμε και νωρίτερα με τον κύριο Σδούγκο, κυρία Έλλη Παρασκευά, αν ο Μανώλης ο Αντωνόγλου ήταν στην Αθήνα, τι ευκαιρίες θα είχε.
2: Σίγουρα. Άλλο πράγμα θα ήταν στην Αθήνα, γιατί έχει πάρα πολλά να προσφέρει ο Μανώλης. Και βέβαια έχει την... Αυτό το ωραίο, ότι πάντα βρίσκει πάρα πολλούς άξιους συνεργάτες, πάντα. Δηλαδή, είχαμε συνεργαστεί με τον Γιώργο το Ρεμούνδο, τον Μιχάλη το Σδούγκο, τον Τάσο Καρακατσάνη, τον Αντώνη Κιζούλη. Ένας-ένας οι συνεργάτες πάντα που έχει, και βέβαια όλοι οι Σημειακοί οι υπέροχοι μαζί με αυτούς.
1: Πώς είναι εκεί στις πρόβες, πώς είναι, είναι αυστηρός, είναι...
2: Να σας πω τώρα, κάποιες φορές είναι αυστηρός, αλλά εκεί που είναι αυστηρός θα σου πετάξει και ένα αστείο και θα χαλαρώσει.
1: Ένα Σημειακό.
2: Ένα Σημειακό κάτι-κάτι. Και θα χαλαρώσεις, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, ο Μανώλης είναι, έχει πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για το θέατρο. Έχει μια πολύ δημιουργική παρουσία. Είναι δύσκολο να χωρέσεις με λόγια αυτό που είναι ο Μανώλης.
1: Αυτή την προσωπικότητα και αυτό το ταλέντο, το πολύπλευρο.
2: Πολυτάλαντο.
1: Το πολύπλευρο. Κυρία Έλλη Παρασκευά, πάντα γερή, δυνατή, και πάντα δίπλα του. Αυτό είπε τώρα, ότι έχετε και συνέχεια.
2: Έχουμε, θα έχουμε.
0: Καλά να είμαστε
2: κοντά τους.
1: Έτσι. Σας χαιρετούμε. Καλή σας ημέρα.
0: Έλλη, ευχαριστώ για όλα.
2: Να, και εγώ σε ευχαριστώ, Μανώλη μου. Και εντάξει, ήθελα να σου πω, Μανώλη,
1: ναι,
2: να συνεχίσεις να γράφεις, να παίζεις, να σκηνοθετείς και κυρίως να δημιουργείς, γιατί άνθρωποι σαν εσένα κρατούν ζωντανό το θέατρο και την πολιτιστική ζωή του τόπου μας.
1: Τι ωραία.
2: Και αξίζεις πολλά.
1: Τι ωραία.
2: Να είστε καλά.
1: Συγκινείτε.
2: Πολύ.
1: Συγκινείτε. Γεια σας, κυρία Έλλη.
0: Γεια
1: σας, χαιρετούμε.
2: Γεια σας. Γεια.
1: Οι συνεργάτες οι σπουδαίοι, το ταλέντο, το σπουδαίο, το δικό σας, κύριε Αντωνόγλου, έδωσαν στη Ρόδο και στη Δωδεκάνησο μεγάλες στιγμές, ωραίες στιγμές, και συνεχίζεται.
0: Να μιλήσω λίγο, γιατί αναφέρθηκε η Έλλη Παρασκευά.

0: στους αξιόλογους συνεργάτες μου. Και οι πιο αξιόλογοι είναι η ομάδα του Σημειακού Θεάτρου και πάνω απ' όλα που είναι η οικογένειά μου. Είναι οι άνθρωποι που τους βλέπω καθημερινά, οι άνθρωποι που θα χτυπήσουν το τηλέφωνο μου να με νοιαστούν και να δουν αν είμαι εντάξει, πώς πάει η μέρα, τα κέφια, έτσι, τι κάνουμε.
1: Έτσι.
0: Το Σωτήρι το Ζουρούδι πάνω απ' όλα, που ήταν η ψυχή και είναι η ψυχή της όλης προσπάθειας. Ο Σωτήρης, καλά να τον έχει ο Θεός, να παίζει πάντοτε, γιατί ο Σωτήρης είναι αυτός ο οποίος μας κρατάει ενωμένους. Είναι η κόρη του η Σταματία, είναι αυτοί που πέρασαν, αυτοί που θα περάσουν, αυτοί που περνούν, που υπηρέτησαν. Να ξεκινήσω από την Καθολική την Παντελίδου, να μιλήσω για την Κική την Αλαβέρα, για την Κλεονίκη που τη χάσαμε, τη Γιαννίκου, τη Σουλήρα, για την αδερφή της την Ευαγγελία, τη Νάνα τη Ριζοπούλου που τη χάσαμε, γιατί δεν έχουμε μόνο τις ευχάριστες στιγμές, ναι, έχουμε και στιγμές που κάποιοι άνθρωποι μας λείπουν. Ο Μερκούρης ο Χαρίτος, ο πρώτος πρόεδρος, ο οποίος υπηρέτησε το Σημειακό Θέατρο μέχρι το θάνατό του. Η Ειρηνούλα Ισπανού, το αηδόνι του Σημειακού Θέατρου, όπως και η Νίτσα Κουρτίδου. Τα παιδιά που συμμετέχουν είτε στο χορό είτε στο τραγούδι.
1: Ο φίλος μου ο Βαλάντης.
0: Ο Βαλάντης από τη Σήμη, ο οποίος περιμένει. Και γενικά όλη η ομάδα, η νεότερη γενιά.
1: Τα νέα παιδιά.
0: Ο Κώστας ο Θήτης, το μεγάλο ταλέντο. Η Σταματία η Ζουρούδη με τις τεράστιες οργανωτικές της προσπάθειες. Και μάλιστα θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στη Σταματία τη Ζουρούδη, που ήταν και στέλεχος του ΔΥΠΕΘΕ, κρατώντας τη γραμματεία, και η οποία έκανε μία αρχιοθέτηση του υλικού που υπάρχει και αφορά κυρίως τα κοστούμια του ΔΥΠΕΘΕ.
1: Τα προσέχει τόσο πολύ, νομίζω μέχρι σήμερα η Σταματία.
0: Όχι, δεν είναι. Αλλά νομίζω ότι με τη δουλειά που έκανε, τα κοστούμια θα πρέπει να είναι κάτι που να θυμίζει ιστορικές στιγμές.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν κοστούμια του Χαρατσίδη.
1: Υπάρχουν είναι υπέροχα.
0: Τους Ντούγκου.
1: Δεν ξέρω αν διασώζονται όλα τα κοστούμια.
0: Της Ιωάννας της Παπαντονίου υπάρχουν.
1: Είναι μετρημένα αυτά.
0: Είναι όλα αρχιοθετημένα. Μάλιστα. Δεν μπορεί να χαθεί τίποτα από αυτά. Και βέβαια να πω ότι και εμείς έχουμε ένα τεράστιο
1: βεστιάριο. Ναι,
0: γιατί έχουμε από τις παραστάσεις που κάναμε με το Ντούγκο, αλλά έχουμε και από τις παραστάσεις που κάναμε από μόνοι μας.

0: πω. Κι ούτε σπίτι ούτε Θεό. Κανένα δεν φοβάται η Σουλτάνα η Ποπό.
1: Και ούτε ο Μανώλης ο Αντωνόγλου φοβάται κανέναν, ούτε ποτέ υπολόγισε αν θα ντυθεί όπως δίνεται στις παρεστάσεις του, αν πει τα όμορφα, αλλά καμιά φορά και προχωρημένα αστεία του. Κύριε Αντωνόγλου, τι γράφετε? Είπαμε, σας εμπνέει η μαμά η Σούλα, η θεία το καμάρι, αλλά εσείς βάζετε και το δικό σας σύστρο. Είναι μερικές φορές, είναι και λίγο shocking, αλλά βλέπω τον κόσμο να διασκεδάζει, να το χαίρει.
2: Είναι το ιδίωμα. Το ιδίωμα το οποίο προσφέρεται. Και μάλιστα μιλώντας σημειακά, ποτέ δεν αναφερόμαστε στο κάθε τι αφού κατάφου. Πάντοτε χρησιμοποιούμε το υπονοούμενο. Δηλαδή εγώ θυμάμαι στις εκκλησιάζουσες την αείμνηστη, την Νίτσα, τη Φωτάρα, την Παγκά, να λέει το νόμο που θεσμοθέτησαν οι γυναίκες. Και μάλιστα να το λέει ως εξής.
1: Ναι.
2: Πας νέος ανήρ, επιθυμών να κατακληθεί με τα νεαράς, υποχρεούται προηγουμένως να ρίψει την έρημη του εις την οποήν υπερηλίκου γυναικός. Αν ούτως αρνηθεί, τότε επρεσβύτερε γυναίκε δύναται να του την αποσπάσουν βιαίως.

0: και την Κική την Αλαβέρα στον όρκο των γυναικών στη Λυσιστράτη να λέει «Μη αγαπητικός, μη ο άντρας μου ακόμα ο προκομμένος, έθα με κοστέρι τυρδισμένος, αναμένος σεξουαλικά. Και μέσα στο σπί μου εγώ, απασπάτευτη από μένω, ντυμένη μαραχνοήφαντα και πλουμιστά στολίδια, για να τυρδίζουν πιο πολύ τα ντρούς μου τα παιχνίδια. Μιε τα πασουμάκια μου πάνω έθα σηκώνω, μιε τον έρημό μου έθα του τον τρουλώνω». Κι άμα η γυναίκα λακίσει, νερώνει στάμνα να γεμίσει.
1: Πω. Αυτός είναι ο Μανώλης ο Αντωνόγλου. Κύριε Νίκο Κωνσταντινίδη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Ξέρω ότι η συνεργασία σας είναι πολύχρονη. Εσείς από τη θέση του Πρόεδρου των Παρικιακών Συλλόγων Δωδεκανήσου έχετε πολλές φορές προλογίσει, έχετε πολλές φορές στηρίξει. Για μιλήστε μας λοιπόν για αυτό το φαινόμενο, για αυτόν τον θεατράνθρωπο, για αυτόν τον πολυτάλαντο άντρα που λέγεται Μανώλης Αντωνόγλου εδώ στην Δωδεκάνησο.
2: Ναι. Ευχαρίστω και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ θα μιλήσω λίγο σοβαρά.
1: Έτσι. Θα το πηγαίνουμε από τη μια στην άλλη πλευρά. Σας ακούμε.
2: Ο Μανώλης είναι ένας χαρισματικός δημιουργός. Ένας ακούραστος εργάτης του πολιτισμού. Ένας άνθρωπος με μεγάλη καρδιά και βαθιά αγάπη για τη Σύμη, για τη Ρόδο, για ολόκληρη τη Δωδεκάνησο. Με το Σημειακό Θέατρο, το οποίο εμπνεύστηκε και δημιούργησε μαζί με μια ομάδα άξιων συμπατριωτών του, πέτυχε κάτι πραγματικά πολύ σπουδαίο. Κατάφερε να μετατρέψει τη σημειακή διάλεκτο σε ζωντανό θεατρικό λόγο, να διασώσει την ιστορία, τη λαογραφία, τα ήθη, τα έθιμα της Σύμης και να μεταδώσει στις νεότερες γενιές. Και όλα αυτά μέσα από το χιούμορ, τη σάτιρα και την αστήρευτη δύναμη του θεάτρου. Περισσότερα από 40 θεατρικά του έργα, εκατοντάδες παραστάσεις και χιλιάδες θεατές αποδεικνύουν αυτή τη διαχρονική πορεία του εγχειρήματός του.
1: Ναι.
2: Το Σημειακό Θέατρο έχει πλέον τη δική του ξεχωριστή θέση στην πολιτιστική ιστορία του τόπου μας. Να πούμε όμως και ότι πίσω από αυτή τη μεγάλη διαδρομή υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι. Θα ήταν άδικο να μην αναφερθούμε στους παλαιούς και νεότερους συνεργάτες του. Δεν ξέρω τι υπόθηκε, γιατί δεν μπορώ να παρακολουθήσω.
1: Αναφέρθηκε. Αναφέρθηκε εκτενώς. Πώς είναι έτσι, έχει εκτός θεάτρου, τι ασχολείται με άλλα, κάνετε παρέα, τι γίνεται? Είναι απολύτως αφιερωμένος? Γιατί εγώ αυτή την αίσθηση έχω, κύριε Κωνσταντινίδη, ότι ο Αντωνόγλου είναι απολύτως αφιερωμένος στον πολιτισμό και σε αυτό που εισπράττει στη συνέχεια ο κόσμος. Αυτή την εντύπωση έχω.
2: Είναι αλήθεια. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι ο Μανώλης υπήρξε και στην τοπική αυτοδιοίκηση από τη θέση του Αντιδημάρχου Πολιτισμού του Δήμου Ρόδ. Ήταν μια περίοδος με έντονη πολιτιστική δραστηριότητα, με στήριξη των πολιτιστικών συλλόγων, των χορευτικών ομάδων, των πολιτιστικών θεσμών του.
1: Ναι, εσείς ως πρόεδρος των Παρικιακών να τα γνωρίζετε, ναι. Τα ζήσατε.
2: Η εμπειρία του, οι γνώσεις του, οι σχέσεις του με τον καλλιτεχνικό κόσμο πραγματικά συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια.
1: Και όποιος εκμεταλλευτεί, κύριε Κωνσταντινίδη, μέχρι σήμερα τον Αντωνόγλου, αυτή η λέξη, ναι, να τον εκμεταλλευτεί, θα σημαίνει πολλά αυτό για όλους μας.
2: Επιτρέψτε μου να πω κάτι που ίσως δεν υπόθηκε. Σας είπα, δεν έχω ακούσει.
1: Ναι, σας ακούμε.
2: Είναι άνθρωπος που δεν θα το έλεγε ο ίδιος ποτέ.
1: Ναι.
2: Και δεν ξέρω, μη με κατακρίνει για αυτό που θα πω τώρα.
1: Για πείτε.
2: Θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω και κάτι ακόμα, που ίσως δεν είναι τόσο γνωστό έξω από την παροικία των Σημειακών. Η γνώμη του Μανώλη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Δεν περιορίζεται στα πολιτιστικά μόνο ζητήματα. Η άποψή του για κοινωνικά, αυτοδιοικητικά και ευρύτερα ζητήματα ακούγεται με προσοχή και συχνά επηρεάζει τον προβληματισμό και τις συζητήσεις της Σημειακής Παροικίας και όχι μόνο.
1: Το ελέγχει το πράγμα, το ελέγχει και ας μην
2: αυτό
1: έχει θεσμική θέση.
2: Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο.
1: Έτσι.
2: Είναι αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης παρουσίας της προσωπικότητάς του, της εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει με τους ανθρώπους και της αναγνώρισης της προσφοράς του. Όταν ένας άνθρωπος έχει κερδίσει την εκτίμηση της κοινωνίας με τη διαδρομή και το έργο του, η φωνή του αποκτά ξεχωριστή σημασία.
1: Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστούμε.
2: Αυτό που σας λέω.
1: Έτσι. Τι θα του πείτε, κύριε Αντωνόγλου.
0: Εγώ τον ευχαριστώ για όλα, για αυτά που προσφέρει, για αυτά που θα προσφέρει.
1: Πολύ πράγμα.
0: Να είναι πάντοτε γερός και δυνατός, να τον έχουμε στο πλευρό μας.
1: Γεια σας, κύριε Κωνσταντινίδη. Γεια σας. Γεια σας. Το ελέγχεται το πράγμα παντού. Άκουσα τι είπε ο κ. Κωνσταντινίδης και στη Σίμη και στη Ρόδο. Και... κάποια πρόταση είχατε έτσι να σοβαρή πέραν του Σημειακού Θεάτρου ή για το Σημειακό Θέατρο? Δηλαδή εκτιμάτε με αλφαγιώτα αυτή η πορεία σας, αυτή η εμπειρία σας, αυτή η προσφορά σας, κύριε Αντωνόγλου?
0: Την έχει εκτιμήσει ο κόσμος και αυτό μου ικανοποιεί ακράδαντα. Μια κορυφαία προσωπικότητα του πολιτικού χώρου, ο αείμνηστος γεννηματάς.
1: Ω, ναι.
0: Που έτυχε να τον έχω προσωπικό φίλο.
1: Κοντά του, πολύ κοντά στην οικογένεια
0: μένα,
1: είστε.
0: Πάρα πολύ κοντά στην οικογένεια. Αυτός ο άνθρωπος με έχει εμπνεύσει απεριόριστα. Οι ατελείωτες ώρες που συζητούσαμε για τη Σίμη και τους ανθρώπους της με έχουν επηρεάσει αφάνταστα. Και... αυτός,
1: τι να ζητήσετε τώρα εσείς μετά από τέτοιες επιρροές?
0: Νομίζω ότι και η Ελλάδα θα ήταν διαφορετική, αλλά και το νησί μας, γιατί πάντοτε κουνούσε το δαχτυλάκι του και βοηθούσε την όλη προσπάθεια για
1: είναι
0: το νησί.
1: Είναι πίσω από τα περισσότερα έργα που έγιναν λιμενικά και όχι μόνο στη Σύμη.
0: Κυρίως τα λιμενικά τα ζήσα από κοντά. Δηλαδή θυμάμαι όταν χρειάστηκε να γίνει επέκταση του μυχού του λιμανιού της Ρόδου στα 16 μέτρα, ζήτησε να γίνει λαϊκή συνέλευση και έγινε στο κτίριο της Φιλοφτώχου, το θυμάμαι. Και μάλιστα έφερε και το μελετητή του έργου, ο οποίος εξήγησε στον κόσμο ότι είναι επιβεβλημένη αυτή η επέκταση, γιατί ο μυχός του λιμανιού της Σίμης μέχρι την εκκλησία του Άι Γιάννη είναι χτισμένος πάνω σε ξύλινα δοκάρια, ακριβώς όπως η Βενετία. Ναι. Και επειδή υπάρχει το φαινόμενο της καθίζησης, πρέπει αυτό να το προστατεύσουμε. Δηλαδή για μια απλή πρόταση που έπρεπε να γίνει έργο, έκανε λαϊκή συνέλευση.
1: Ο Γεννηματάς. Θέλετε να μας επανελάβετε, γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν τη σχέση που είχε ο Γεννηματάς ακριβώς με τη Ρόδο. Η σύζυγός του λοιπόν η Κάτια. Ο έρωτας γεννήθηκε στη Σίμη των δύο. Ποια ήταν η σχέση όμως της Κάτιας και του Γιώργου του Γεννηματά με τη Σίμη?
0: Η Κάκια έτυχε να είναι
1: η Κάκια, η Γεννηματά και όχι η Κάτια.
0: Κόρη... Η Βέργου, το επίθετο το δικό της, έτυχε να είναι κόρη του προϊσταμένου του ταχυδρομείου.
1: Που ήρθε με μετάθεση στη Σίμη.
0: Και είχε μετατεθεί στη Σίμη. Λοιπόν, γνώρισε το Γεννηματά στο νησί φοιτητή, ο οποίος Γεννηματάς, σημειακός στην καταγωγή από τη μάνα του τη Φωτεινή, ερχόταν τα καλοκαίρια και περνούσε τις διακοπές του εκεί. Γνώρισε την Κάκια, την ερωτεύτηκε, και ο έρωτας αυτός εξελίχθηκε σε γάμο και η αγάπη βέβαια ήταν παντοτινή μέχρι που έφυγαν και οι δύο. Βέβαια την αγάπη αυτή την έχουν μεταφέρει και στα παιδιά, την είχαν και στα
1: και ξέρω ότι έχετε στενή σχέση με την οικογένεια μέχρι σήμερα εσείς, κύριε Αντωνόγλου. Αν γεννιόσασταν τώρα πάλι την ίδια πορεία θα ακολουθούσατε? Κλείνουμε.
0: Πιστεύω πως ναι.
1: Πάλι πολιτισμός.
0: Πάλι πολιτισμός. Στόχο στο αίμα μου. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Όμως αφήνω τις επιφυλάξεις μου για το τι μπορώ να προσφέρω από τώρα και μετά. Πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω πολλά και στον τόπο μου, στο νησί μου, πάλι στον τομέα του πολιτισμού.
1: Μα τα περιμένουμε.
0: Γιατί έχω όνειρο και φιλοδοξία να δημιουργήσω την ίδια ομάδα και στο νησί και οι δύο αυτές ομάδες να γίνονται ένα και να βγαίνει μια κοινή προσπάθεια, μια κοινή παράσταση τους καλοκαιρινούς μήνες και τους χειμερινούς.
1: Τι ωραία, τα περιμένουμε, τα ελπίζουμε. Είμαι η Ροδούλα η Λουλουδάκη, ήμασταν εδώ με τον Πέρι τον Βασιλάκη σήμερα σε ένα αφιέρωμα στον Μανώλη τον Αντολόγλου. Αύριο με έναν άλλο σπουδαίο

People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.

0: από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
6: Real FM. Η ώρα είναι 12.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρωτοσέλιδο της Serial News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ποσό 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται παράλληλα η δημιουργία εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης την περίοδο των Χριστουγέννων. Τη σημασία που αποκτά η Ελλάδα σε μια περιοχή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, τονίζει με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Υπογραμμίζει δε τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και τις συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την άμυνα και την ενέργεια. Για τον κάθε του διάδρομο εκτιμά ότι αναδεικνύει τη χώρα μας σε κόμβο μεταφοράς αερίου προς την Ευρώπη. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν βλέπει θετικά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δηλώνει τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη μεταξύ του συμφωνία για διάθεση ρωσικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο ότι δεν μπορεί να χτυπά δηληστήρια και προέτρεψε τους Ουκρανούς να τον αντικαταστήσουν για να τελειώσει ο πόλεμος. Με βαρύ ποινικό παρελθόν, το θύμα της δολοφονίας στη Γλυφάδα βρέθηκε νεκρός τη νύχτα με τραύμα στο κεφάλι. Στο σημείο βρέθηκαν 8 κάλικες. Κατηγορίες για κακούργημα αντιμετωπίζουν οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα, που βρίσκονται στα χέρια των αρχών. Παραδέχθηκαν ότι ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, ισχυρίζονται ωστόσο ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο. Στην ανακρίτρια σήμερα ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη στον ΕΦΚΑ που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια.
12: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με 3-0 η Μπαρτσελόνα κέρδισε την Χετάφε στην 8η αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Ακόμη Ρεάλ Μαδρίτ Βιγιαρεάλ 1-0 και Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτ της 1-2. Στην κατάταξη προηγεί την Μπαρτσελόνα με 24 βαθμούς και ακολουθούν Ατλέτικο Μαδρίτ της με 19 και Ρεάλ Μαδρίτ της με 18 βαθμούς. Περισσότερα από το φιλάθλος.gr.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά, υπηρετικά και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω. 211-200-8200, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη είναι σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο, η κυρία Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να στείλετε κάποιο email, να συμμετέχετε στην εκπομπή στο studio@papakirialfm.gr. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας πρωινό ακόμα. Όσοι έχετε σηκωθεί, πίνετε το καφεδάκι σας, πάτε τη βολτούλα σας. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή που αθλητικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ξεχωρίζει το βράδυ το μεγάλο παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκι. Είναι η έκτη αγωνιστική μετά από 20-21 μέρες διακοπή, πρωτόγνωρη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Δεν ξέρω, σαν έχω την αίσθηση ότι αρχίζει το πρωτάθλημα τώρα. Δηλαδή είχαμε ξεχάσει τι είχε γίνει στα πρώτα παιχνίδια, εντός εισαγωγικών βέβαια η λέξη ξεχάσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι το ελληνικό κλάσικο, δύο τεράστιες ομάδες, ένα παιχνίδι που έχει και πολύ μεγάλη βαθμολογική σημασία λόγω της διαφοράς των 5 βαθμών που έχει ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό. Και ασφαλώς θα το αναλύσουμε. Εσείς μπορείτε να καλείτε στο 211-200-8200 να μας πείτε τις προβλέψεις σας, τι βλέπετε, τα σχόλιά σας. Χθες ξεκίνησε αγωνιστική με την ΑΕΚ να κερδίζει εύκολα τον Όφη. Ο Αστέρας πέτυχε την πρώτη του νίκη επί του Ατρόμητου. Είχαμε πρωτάθλημα μπάσκετ, με τον Άρη πραγματικά να κάνει πάρτι απέναντι στην ΑΕΚ, διαφορά 30 πόντων. Σήμερα τώρα σε μία ώρα παίζει ο Ολυμπιακός στο Ισανέλ Αρένα στο γήπεδο της ΑΕΚ με τον Κολοσσό και κλεισμένο των θυρών. Είναι τιμωρημένος από πέρυσι. Έχει ντέρμπι στην Αγγλία, ποδόσφαιρο, ανάμεσα στη Λίβερπουλ και στη Σίτι στις 18:30. Πολύ μεγάλο μάτς. Η Σίτι, η οποία είναι πρώτη και αίτητη, την έπιασε βέβαια η Arsenal, που κέρδισε με ανατροπή χθες την εξαιρετική ομάδα της Λίντς. Πεντάρα η Τσέλσι, έβγαζε φωτιές. Ομάδα με τεράστιες δυνατότητες αλλά και δεδομένα αμυντικά προβλήματα. Όλα αυτά λοιπόν θα δούμε στην σημερινή εκπομπή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3. Πριν ξεκινήσουμε και μουσικά, έτσι θέλω να πω μια πάρα πολύ όμορφη είδηση που μας έρχεται από την Αυστραλία. Ακούνε αρκετοί. Θα χαρώ πολύ να ακούσω κάποιον από την Αυστραλία να μας μιλάει για την South Melbourne, την ελληνική ομάδα της Β' κατηγορίας, που για πρώτη φορά στην ιστορία της κατέκτησε πριν από λίγες ώρες το κύπελλο Αυστραλίας. Στο γήπεδο ήταν 30.000 Έλληνες. Αξίζει τον κόπο να μπείτε μέσα στο διαδίκτυο, να δείτε τους πανηγυρισμούς, τους ξέφρενους, να δείτε τις ελληνικές σημαίες. Άκουγα τον εθνικό ύμνο και πραγματικά ανατρέχιασα. Τεράστια επιτυχία. Έπαιζε με την Melbourne Victory. Κανονικό μάτσα 1-1. Πήγανε στα πέναλτι 4-3. Ελληνική ομάδα, παραλαμβάνω, Β' κατηγορία στην Αυστραλία και πήρε το κύπελο. Χιλιάδες Έλληνες, με μεγάλη μου χαρά. Ο κύριος Αντώνης, ο κύριος Αρίσταρχος, ο κύριος Τέλης. Κάποια ονόματα που μου στέλνουν και μηνύματα. Με μεγάλη μου χαρά, ίσως να στείλετε ένα μήνυμα ή να πάρετε τηλέφωνο. Να μας πείτε αν κάποιος πήγε στο γήπεδο, τι ζήσατε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πώς προβάλλουν το γεγονός. Πραγματικά τεράστια επιτυχία για μια ελληνική ομάδα τόσο μακριά από την πατρίδα. Έχω πει από χθες ότι σήμερα θα προσπαθήσουμε να παίξουμε περισσότερα τραγούδια, γιατί τα ζητάτε και καλά κάνετε. Έχουμε αφιέρωμα, μίνι αφιέρωμα στο Μίμι Πλέσα, ο οποίος σαν αύριο γεννήθηκε, 12 Οκτωβρίου του 24, έφυγε μετά από έναν αιώνα ζωής, 5 Οκτωβρίου του 2024. Πολύ παλιά είχαμε ξανακάνει αφιέρωμα, τρίωρο, και με την ευκαιρία θέλω να σας ευχαριστήσω για τα πάρα πολλά μηνύματα. Πραγματικά το χάρηκα που μου στείλατε, κυρίως στο Instagram, και τα τηλέφωνα που πήρατε για το αφιέρωμα στη Γαλάνη. Σας άρεσε. Μετά από αρκετά χρόνια δεν είχα κάνει τη Δήμητρα Γαλάνη να αφιέρωμα εδώ στο Real FM. Ασφαλώς της αξίζει ένα και δύο και περισσότερα, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη φωνή. Ελπίζω λοιπόν να περάσατε καλά και κάποια στιγμή φυσικά ο σταθμός θα αποφασίσει πότε
θα παίξει επανάληψη την συγκεκριμένη εκπομπή. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα με τον Μίμη Πλέσσα. Έχω επιλέξει τις Χάντρες σε συνεργασία με τον Κώστα Πρετεντέρη. Το τραγούδισε ο Δημήτρης Χόρν, ο οποίος, εντάξει, του κάνανε και λένε ότι από ό,τι γράφει η βιβλιογραφία δεν ήθελε να το πει, το δοκιμάσανε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το αποτέλεσμα, το οποίο πραγματικά ήταν εξαιρετικό. Αυτό το είχαν τραγουδήσει και το 1962, έγινε μεγάλη επιτυχία το 1967.

Γεια σου Δημήτρη από το Μόντρελ, να είσαι γερός. Και τα χαιρετίσματά μου στην Κική από του ζωγράφου. Όλα θα πάνε καλά, Κική μου, όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, για να δούμε το σημερινό πρόγραμμα. Καταρχάς, χθες Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 και ΑΕΚ Όφη 3-0. Για να πάμε στα σημερινά παιχνίδια που αρχίζουν στις 5 στη Λεωφόρο και η Φυσιά παίζει με τον Πανετολικό. Την ίδια ώρα Ηρακλής Λεβαδιακός, το μάτς και η Φυσιάς Ματζέντα 1, πρώην Κοσμοτέ. Τον αγώνα του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό Σκάι, επιστροφή στο Καφτανζόγλιο, το οποίο θα το δούμε σήμερα πώς είναι. Έχουν γίνει έργα. Ο Ηρακλής επιστρέφει σε αγώνα Α' Εθνικής σχεδόν, όχι σχεδόν, μετά από μια δεκαετία. Και λογικά θα έχει και κόσμο στο Καφτανζόγλιο και θέλουμε να δούμε κόσμο. 2 ώρες αργότερα στο Χαριλάου ο Άρης παίζει με το Βόλο από την Nova το Prime και 9 η ώρα το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Ματζέντα 1. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στην Τούμπα. Αύριο Δευτέρα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα. Παιχνίδι που μπορείτε να το δείτε από την Nova το Prime. Για να δούμε και τη βαθμολογία. 5 αγώνες με εξαίρεση τα 2 χθεσινά παιχνίδια, 15 ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ τώρα σε 6 αγώνες 14, ο ΠΑΟΚ 12, ο Όφης σε 6 αγώνες 10, όσους έχει ο Ολυμπιακός σε 5 αγώνες. Ακολουθούν ο Πανετολικός με 9, ο Άρης με 7, ο Ηρακλής με 6 και η Φυσιά και Αστέρας 5, πρώτη νίκη είπαμε για τον Αστέρα Τρίπολης, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2, Λεβαδιακός 1 και ο Βόλος μείον 1, αλλά βάλτε και τους 3 βαθμούς που έχουν αφαιρεθεί για την υπόθεση Σούντγκρεν και έχει ασκήσει η έφεση η ομάδα της Θεσσαλίας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ενδεχομένως, για μένα είναι το πιο φυσιολογικό, εάν δεν υπάρχουν στοιχεία, το είπα και χθες, να αλλάξει η βαθμολογία. Ο Ατρόμητος πάει από το κακό στο χειρότερο, ήδη ακούγονται διάφορα στο Περιστέρι για το Κέρκες. Εντάξει, μου προκαλεί εντύπωση γιατί είναι καλός προπονητής και έχει καλούς παίκτες ο Ατρόμητος. Τον περίμενα να είναι καλύτερος στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, αλλά είπαμε και αυτό που ισχύει για όλες τις ομάδες και δεν ξέρω πώς είδατε και τον αγώνα χθες στη Φιλαδέλφεια, ότι στην αρχή ήταν επηρεασμένες και οι δύο ομάδες, ότι λογικό είναι μετά τόσο μεγάλη απουσία να μην έχουν ρυθμό, να μην πατάνε καλά οι ποδοσφαιριστές, θα χρειαστούν το χρόνο τους. Και από χθες και σήμερα μπαίνουμε σε ένα γεμάτο πρόγραμμα, γιατί έχουμε συνέχεια παιχνίδια. Πρωτάθλημα, Ευρώπη, έχουμε και κάποια στιγμή και κύπελλο, μετά ξανά εθνικές ομάδες τα δύο τελευταία παιχνίδια μέσα Νοεμβρίου 13 και 16 με Ολλανδία και Σερβία για το Nations League που ολοκληρώνεται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όρεξη να έχεις, χρόνο να έχεις και να βλέπεις μπάλα από το πρωί μέχρι το βράδυ.

τώρα για την Super League 2. Χθες Πανσεραϊκός Νέστος 2-1, μια ανατροπή. Καλυθέα Πανθρακικός 1-0. Εντυπωσιάζει η Καλυθέα. Του Μωρά πραγματικά εντυπωσιάζει. Και γενικά έχει κάνει και καλές μεταγραφές. Δηλαδή εκεί που δεν το περιμένεις, λέγαμε στην αρχή της σεζόν, τι λέγαμε, ΑΕΛ, Πανιόνιος, Πανσεραϊκός. Αυτή η τριάδα, η νίκη Βόλου, που και πέρυσι μέχρι ενός ορισμένου σημείου το διεκδίκησε. Εδώ όμως τώρα βλέπουμε μία Μαρκό που είναι συνέχεια από πέρυσι, εντυπωσιακή και είναι πρώτη. Βλέπουμε μία Καλυθέα που αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη και εκκρεμεί και ο αγώνας με τον Ολυμπιακό Β'. Έχει έναν αγώνα λιγότερο. Λοιπόν, σήμερα Ελλάς Ιρωνική Βόλου στις 1, το ντέρμπι Μαρκό ΑΕΛ στις 3 παρατέταρτο, μετάδοση από την ΕΡΤ2 στο γήπεδο του Μαρκόπουλου. Δηλαδή θα παίξει πρώτο μας στην έδρα της η Μαρκό. 3 η ώρα στην Καρδίτσα η αναγέννηση με τη Σάκυνθο. 3 η ώρα η Καλαμαριά με τον Πύργο στην Θεσσαλονίκη. Και 6 η ώρα ο Ολυμπιακός Β, Αστέρας Β. Το παιχνίδι θα γίνει στο Ρέντι. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο στη Νέα Σμύρνη, 3 παρατέταρτο. Ο Πανιόνιος φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ Β. Έχουμε και λέμε τώρα σε βαθμολογία Μαρκό 15, 12 η Καλυθέα με αγώνα λιγότερο, η ΑΕΛ 11, ο Πανσεραϊκός 10. Εδώ να πω ότι σε αντίθεση με τη Super League 1, δεν έχουν αφαιρεθεί 4 βαθμοί από τη Super League 2 στον Πανσεραϊκό για την ίδια υπόθεση. Γιατί υποτίθεται ότι έχουν κριθεί ένοχοι Πανσεραϊκός και Βόλος, Βόλος και Πανσεραϊκός για χειραγώγηση των αγώνων, έτσι, μεταξύ τους. Λοιπόν, μετά τον. Και ο Πανιόνιος έχει 10. Η Ελλάς Σύρου πάρα πολύ καλά 9. Ο Πανθρακικός 8. Ο Αστέρας Τρίπολης 6. Ο Απόλλων Πόντου η Καλαμαριά μαζί με τον ΠΑΟΚ Β 5. Όσους έχει και ο Πύργος μετά τη μεγάλη νίκη επί του Πανιονίου την περασμένη εβδομάδα. Η νίκη Βόλου 4 πήρε το Βοσνιάδη. Πρώτη νίκη έκανε την περασμένη εβδομάδα. Όσους έχει ο Ολυμπιακός Β. Ο Νέστος Χρυσούπολης 4, Ζάκυνθος 2 και Αναγέννηση Καρδίτσας 2. Αυτή λοιπόν είναι η βαθμολογία. Να θυμίσω για τον Ολυμπιακό ότι έχει τον αγώνα που δεν έχει διεξαχθεί με την Καλυθέα. Η βαθμολογία τη Super League 2 που πραγματικά φέτος παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ένας όμιλος, εμένα αυτό μου αρέσει. Οι δύο πρώτοι θα ανέβουν στην Αλφα Εθνική. Οι 4 θα πέσουν στην γάμα εθνική. Έχουμε πει, γιατί ρωτάτε συνεχώς, ότι οι ομάδες Β, δηλαδή ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Αστέρας Β, δεν έχουν δικαίωμα ανόδου, αλλά μπορούν να υποβιβαστούν. Έτσι, Νίκο, από την Ηλιούπολη. Μπορούν να υποβιβαστούν. Δικαίωμα στην άνοδο δεν έχουν.

εδώ ο φίλος ο Στέφανος, έχετε ξεχάσει τη Λίτσα Διαμάντη. Παίζω συχνά τραγούδια της. Ναι, δεν έχω κάνει ένα αφιέρωμα τρίωρο στη Λίτσα Διαμάντη, δεν έχω κάνει. Από εκεί και πάω ότι παίζω τραγούδια της, παίζω. Λοιπόν, ο Δέλτα Μη μου στέλνει ότι ωραίο παιχνίδι χθες και όχι εύκολη νίκη, αν και νομίζω το αξίζαμε με πολλές και καλές ευκαιρίες. Ο Όφη έδειξε πως έχει πλέον καθιερωθεί ως μια πολύ καλή ομάδα και για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και όχι μόνο τους πάσει θυσία τίτλους ομάδας τους, αυτό μόνο καλό είναι. Μακάρι να ισχύσει το ίδιο και για άλλες ομάδες. Το γκολ ακυρώθηκε, δεν δίνεται φάουλ ούτε στο μπάσκετ στο Σεφ. Η αποβολή ήταν αρκετά αυστηρή, νομίζω. By the book, ναι, αλλά δεν μπορεί να αποβάλλεται ένας παίκτης για αυτά που συνδυαστικά έκανε ο Αϊτόρ. Κάπου πρέπει να σταθμίσει και όλη την συμπεριφορά του παίκτη. Ο διαιτής, νομίζω, καλή συνέχεια. Να σε καλά, Δέλτα Μη. Εδώ έχω πει την άποψή μου για τους Έλληνες διαιτητές. Βέβαια, ο συγκεκριμένος ο κόκκινος είναι καινούριος. Ας μην είμαστε τώρα αυστηροί. Θέλω να τον δω σε κάποια παιχνίδια. Γενικά, θεωρώ ότι δεν έχουμε καλή μαγιά από Έλληνες διαιτητές. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τώρα, για το Όφη που θα αναφερθώ αργότερα, μια και μου έστειλε ο συγκεκριμένος κύριος την άποψή του για τις διαιτητικές αποφάσεις, στο γκολ το οποίο ακυρώθηκε της ΑΕΚ, υπάρχει μια επαφή του Κουτέσα, αλλά αυτές οι επαφές δεν δίνονται φάουλ. Και ειδικά όταν συνεχίζει ο ποδοσφαιριστής σκοράρει, δεν μπορείς να καταδικάζεις μια ομάδα επειδή έγινε μια επαφή. Μιλάμε για ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα επαφών. Δεν μπορεί, δεν είναι μπάσκετ. Αυτά δεν ξέρω και αν στο μπάσκετ δίνανε κάτι τέτοιο. Που πολλές φορές πέφτει, δηλαδή βλέπεις στο μπάσκετ, αγγίζει ο ένας παίκτης τον άλλον, άγγιγμα, και βλέπεις το διαιτητή φάουλ. Σε άλλη φάση, οι ίδιοι παίκτες παίζουν ξύλο, αυτό που λέμε μπασκετικό ξύλο, μπροστά στα μάτια όλων και δεν δίνουν τίποτα διαιτητές. Γι' αυτό δεν ασχολούμαι καθόλου με τη διαιτησία στο μπάσκετ. Οι άνθρωποι τώρα, για να μην πω άλλη λέξη, είναι εφευρέτες. Ό,τι θέλουν να δίνουν. Όποτε θέλουν. Λοιπόν, ήταν μια απόφαση η οποία μου θύμισε μπάσκετ. Κακώς ακυρώθηκε το γκολ της ΑΕΚ. Βέβαια, δεν μου άρεσε η αντίδραση του Νίκολιτς, διότι γύρισε αμέσως στο γήπεδο, στον κόσμο, στην εξέδρα, φωνάζεται, χτυπιότανε. Δεν πρέπει να λειτουργήσει έτσι, γιατί έτσι φώναζε και χτυπιόταν ο Λουτσέσκου και τον είχαμε στολίσει όλοι. Θα πρέπει και αυτός να στέκεται στο ύψος του. Δεν θα είναι η πρώτη φορά, ούτε η τελευταία, που θα αδικηθεί. Αυτά συμβαίνουν. Δεν υπήρχε δηλαδή σκοπιμότητα. Γιατί αμέσως εδώ, μόλις γίνει ένα λάθος, ξέρουμε. Ο διαιτητής που έχει μία πρόθεση να βοηθήσει μία ομάδα ή αν θέλετε να αδικήσει μία ομάδα, φαίνεται. Και όχι από ένα, δύο, τρία, πέντε σφύριγματα. Δεν μπορούμε λοιπόν με ένα σφύριγμα να χαλάμε τον κόσμο. Το καταλαβαίνω ότι είναι έδρα, ότι θες να επηρεάσεις πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις, αλλά να στέκεσαι στο ύψος, πρωταθλητής. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη φάση του ακυρωθέντος γκολ της ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα στη φάση του Αϊτόρ, εννοείται ότι δεν είναι δεύτερη για κόκκινη. Έκανε φάουλ ο Αϊτόρ, ασφαλώς έκανε. Αλλά αυτό το φάουλ δεν δικαιολογεί το διαιτητή να του δείξει δεύτερη κίτρινη που είναι για κόκκινη. Για μένα ούτε καν κίτρινη, αλλά εν πάση περιπτώσει πες ότι δεν είχε πρώτη κίτρινη και κάνει αυτό το φάουλ. Θες να βάλεις στο μυαλό σου ότι είναι υποσχόμενη επίθεση που φεύγει δεξιά ο παίκτης, δώσ' του μια κίτρινη. Όχι όμως δεύτερη για κόκκινη. Γι' αυτό πάντα εγώ προσωπικά, χρόνια τώρα, μιλάω για το πνεύμα του αγώνα. Είναι το τυπικό, αλλά υπάρχει και το πνεύμα του αγώνα. Γιατί εκεί τελείωσε το μάτς. Μόλις έγινε η αποβολή στο 65, ο Όφη τελείωσε. Ο Όφη παρέδωσε. Δεν μπορούσε να αντιδράσει. Ναι, μεν είχε μία φλίαρη κατοχή, αλλά ανούσια. Και πήρε τα πάνω της ΑΕΚ και πολύ εύκολα, πολύ άνετα ήρθε αυτό το 3-0. Θα αναφερθώ αργότερα. Λοιπόν, του αγοριού απέναντι Μέρη Χρονοπούλου από το Μια Κυρία στα Μπουζούκια, έτσι. Μεγάλο τραγούδι, μεγάλη επιτυχία. Εδώ είχαμε τη συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με το Μίμη Πλέσα.

0: FM.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
0: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
5: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη? Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας, όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη? Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου? Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Λέντα Γιαννοπούλου. Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρωτοσέλιδο της Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της σε μια περιοχή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, τονίζει με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Υπογραμμίζει δε τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ, την άμυνα και την ενέργεια. Για τον κάθετο διάδρομο, εκτιμά ότι αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου προς την Ευρώπη. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν βλέπει θετικά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη μεταξύ του συμφωνία για διάθεση ρωσικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Επιτέθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο ότι δεν μπορεί να χτυπά δηληστήρια και προέτρεψε τους Ουκρανούς να τον αντικαταστήσουν για να τελειώσει ο πόλεμος. Στην ανακρίτρια σήμερα ο πρόεδρος του Λαός, η σύζυγός του και ακόμη 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη στον ΕΦΚΑ που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια. Με βαρύ ποινικό παρελθόν, το θύμα της δολοφονίας στην Κλειφάδα βρέθηκε νεκρός τη νύχτα με τραύμα στο κεφάλι. Στο σημείο βρέθηκαν 8 κάλικες. Κατηγορίες για κακούργημα αντιμετωπίζουν οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Παραδέχθηκαν ότι ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, ισχυρίζονται ωστόσο ότι το θύμα τους επιτέθηκε. Περισσότερα στο real.gr.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη αυτή την ώρα στη Βασιλέως Κωνσταντίνου στην Κάθοδο και στη Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα.

Μιλτιάδης από την Νίκαια. Εντάξει, Μιλτιάδη μου, από πού θα σε λέει τώρα, κύριε Κολοκοτρώνη, ποιος Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μπροστά στο προοδευτική Ιωνικός? Μου το έστειλε και ένα μήνυμα χθες ένας κύριος και το είπα. 4 η ώρα, έτσι. Έχω γράψει, παιδιά, έχω τύχει σε 3-4 ντέρμπι τέτοια. Όντως Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στα δικά μου χρόνια, τώρα σας λέω. Δεκαετία, τώρα σας λέω τι έχουν πει. 1984 χρόνια. Τώρα σας λέω. Δεκαετία, τώρα σας λέω τι έχουν πει. 1984, 85, 83, 86. Εκεί. Λέγαμε, έπαιζε.

0: έτσι επίσημο αγώνα. Έχουν, λέει, 38 παιχνίδια, δεν κάνω λάθος, κάτσε να το βρω πάλι, σε, όσον αφορά σε εθνικές κατηγορίες. Έχουν παίξει 38 φορές σε α, β, γ, εθνική και είναι η απόλυτη ισορροπία μεταξύ τους. Έχουν 9 νίκες, 9 και 9, 18 και 20 ισοπαλίες. Το πρώτο, λέει, ήταν 20 Δεκεμβρίου του 68 και το τελευταίο, το 19, ήταν ισόπαλα. Τώρα, δύο αγωνιστικές, η προδεκτική δεν έχει κανένα βαθμό και από ότι έχουν βγει ανακοινώσεις από παλεμάχους, ενότητα κλπ. Με προπονητή το Σπάθα και ο Ιωνικός άλλαξε τον προπονητή του, τον Γιώργο τον Κάβαση, και πήρε τον Μαρσέλο Τροίζ. Εντάξει, βέβαια τώρα σε τέτοια μάτς το τελευταίο πράγμα που παίζει ρόλο ποιος είναι ο προπονητής. Δεν υπάρχουν συστήματα τακτικές. Παίζουν άλλα πράγματα. Είναι οι φανέλες, είναι η αδρεναλίνη στα ύψη, είναι το πάθος, είναι άλλο πράγμα. Να πω λοιπόν για τους φίλους της ΓΑΜΑ Εθνικής, γιατί ο όμιλος της Αθήνας είναι πραγματικά δυνατός, ότι η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει κατά δύο παιχνίδια είναι το Εγάλεο. Έτσι. Αλλά δηλαδή, όταν λέμε δυνατός, είναι το Εγάλεο, είναι η Αμφιάλη, είναι η Δόξα Βύρωνα, πόπο παλιά, Δόξα Βύρωνα Χαραβγιακό, Δόξα Βύρωνα Ηλιούπολη, Δόξα Βύρωνα Μπραχάμι, τι θυμήθηκα. Ο Απόλλων Σμύρνης, ο Εθνικός, Προοδευτική που είπαμε, Ιωνικός, το Ρουφ, Διαγόρας. Μιλάμε τώρα, έτσι, είναι οι εθνικές ομάδες και κάποιες από τα νησιά, Δωδεκάνησα, η Άλυσος κλπ. Λοιπόν, η κυρία Τζένι από την Άρτα μας κάνει σε φταίει. Κυρία Τζένι μου, τι κάνετε?
1: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά, καλά, εσείς πώς είστε?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Έχετε καλό καιρό?
0: Τώρα σήμερα έχει λιγάκι, αρχίζουν συννεφιές. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αλλά χθες ήταν το κάτι άλλο εδώ, η Αθήνα. Ένας καιρός, χαρά Θεού. Χαρά Θεού,
1: ναι,
0: στην κυριολεξία. Σήμερα αρχίζει, εντάξει. Να σας πω κάτι, έχουμε Οκτώβριο.
1: Βέβαια.
0: Φτάνουμε μέσα Οκτωβρίου, εντάξει. Τι να κάνουμε, εντάξει, ο κόσμος βέβαια δεν θέλει να πέσει θερμοκρασία, γιατί δεν ξέρω και πώς θα πάρουν πετρέλαιο φέτος. Και
1: βέβαια
0: σου λέει να μην έχουμε τέτοια προβλήματα θέρμανσης, αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, ναι, ακόμα.
1: Ωραία.
0: Εσείς λοιπόν, καλά όλα, κυρία μου, όλα καλά?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
0: Ωραία.
1: Σας άκουσα χθες,
0: ναι,
1: όλη τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Και συμφωνώ σε όλα όσα είπατε.
0: Να είστε καλά.
1: Δεν λέμε τώρα καθέναν, αλλά στενοχωρέθηκα για τους οπαδούς του Ολυμπιακού.
0: Α, γι' αυτό που κάνανε στο γήπεδο της ΑΕΚ.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Αλλά δεν πρέπει να το κάνουν, γιατί αντί, αυτό είναι κακό.
0: Εννοείται, μα είναι και για την ίδια τους την ομάδα. Γιατί η συντριπτική πλειοψηφία έχει εκνευριστεί, έχει θυμώσει, έχει πειραχτεί, έχει ενοχληθεί.
1: Είναι άραγε αυτή η πραγματική οπαδή του Ολυμπιακού?
0: Όχι, όχι, εντάξει, αυτά είναι τώρα άτομα.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν νομίζω, δεν γίνεται. Για την Ντιφτιάκ θα ήθελα να σου πω. Πολύ ωραίο το αφιέρωμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Χαίρομαι, κυρία μου Τζένι.
1: Και εσείς, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Καλή εβδομάδα, ναι.
0: Επίσης, επίσης.
1: Και χαιρετισμού στην οικογένεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και ευχαριστώ που με ακούτε.
0: Ευχαριστώ, κυρία μου. Ευχαριστώ που καλείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Γλυκιά μου Τάνια, έχω καιρό να διαβάσω μήνυμά σου. Δεν θα το διαβάσω στον αέρα, γιατί το είπα και χθες που έστειλε πάλι μια κυρία στην αρχή. Θα παρακαλέσω μην μου στέλνετε μηνύματα, δεν θα διαβάσω για υπόθεση Βύση Καρβέλα. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν έχει σχέση με την εκπομπή. Η εκπομπή είναι καθαρά αθλητική, όπως και δεν διαβάζω ούτε πολιτικά, έτσι. Και το δεύτερο είναι, το έχουμε, δεν ξέρω, λες και έχουμε εθνικό πένθος με τη Βύση και τον Καρβέλα. Όλη η Ελλάδα ασχολείται με τη Βύση και τον Καρβέλα. Δηλαδή, πραγματικά έχω πέσει από τα σύννεφα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Τρομερή εντύπωση. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλα τα κανάλια, όλοι οι σταθμοί με τη Βύση και τον Καρβέλα. Εγώ να σας πω κάτι, στο φίλατος.gr, Τάνια μου, δεν έχω βάλει λέξη. Που είμαι σίγουρος ότι αν έλεγα στα παιδιά, βάλτε, θα είχαμε εκτόξευση στα like σε αυτά. Και όμως δεν έχουμε βάλει λέξη. Επιτέλους σε αυτόν τον τόπο. Θα παρακαλέσω λοιπόν, επειδή είδα την Τάνια και μου έχει στείλει μήνυμα, να μην στέλνετε μηνύματα για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Σας ευχαριστώ. Καλώ τον Κώστα από τη Χίο.
2: Γεια σου Γιώργο μου.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
2: Τίποτα, έχουμε εθνικό πένθος, Γιώργο μου, τι να πω κι εγώ.
0: Ναι, εντάξει.
2: Λοιπόν...

0: Εντάξει, αυτά είναι γελία πράγματα, όπως και πολλά άλλα πράγματα που... Στο τέλος έχω την εντύπωση ότι θα τα βρουν οι δυο τους, θα μας δουλεύουν κάπου τα Χριστούγεννα. Εγώ την Ανούλα την αγαπάω, εγώ τον Νίκο τον αγαπάω και θα τελειώνει η υπόθεση, δεν ξέρω. Αν όντως ισχύει το χρήμα, φίλε, δεν πάμε καλά, το έχω ξαναπεί. Και στην εκπομπή σου, ο κόσμος έχει χαλάσει πάρα πολύ σε αυτά τα θέματα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, πάμε τώρα παρακάτω, πάμε στα
0: λοιπόν, για το σημερινό, καταρχάς να στείλω χαιρετισμούς, πολλούς χαιρετισμούς, το ξεχάσω. Τον κύριο Νεόφυτο, την κυρία Αναστασία, η οποία πραγματικά με εντυπωσιάζει όποτε βγαίνει, μια ήρεμη κυρία, φανατικός Ολυμπιακός. Αλλά ξέρεις, έχει έναν τρόπο που μιλάει, το οποίο πραγματικά εντυπωσιάζει. Το Φίλιππα, εντάξει, το φίλο, εντάξει, εννοείται. Και το Γιώργο το Λονδίνο, όποτε βγαίνει, εντάξει, είναι παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν κάποιο φανατικό περισσότερο Γιώργο, δηλαδή, για την ομάδα του και την υπεραγαπάει, αλλά δεν ξεφεύγει και δεν έχει προσβάλει και κανέναν από τους ακροατές. Για το σημερινό παιχνίδι, δύσκολα τα προγνωστικά, όπως είπες και χθες, δεν ξέρω μετά από 20 μέρες αν ο Παναθηναϊκός θα είναι αυτός ο Παναθηναϊκός που βλέπαμε ή ο Ολυμπιακός θα είναι ο Ολυμπιακός που είδαμε πριν σταματήσουν για τις εθνικές ομάδες. Είναι γρίφος. Και για μένα ξεκινάει από το γη, αλλά δεν έχω και πολύ καλή προαίσθηση για την ομάδα μου. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα μπει και θα το πάρει αυτός που πραγματικά το θέλει πιο πολύ. Και στην προηγουμένη περίπτωση, αντικειμενικά, το θέλει ο Ολυμπιακός. Πρώτο και κύριο για να πάρει ψυχολογία. Δεύτερο, να μην φύγει μακριά από την βαθμολογία. Έτσι, και εντάξει, όπως και να το κάνουμε, ένα ντέρμπι και το Καραϊσκάκι είναι Καραϊσκάκι. Άλλοι, το πρόβλημα του Ολυμπιακού ήταν το γκολ. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει με τη δική μου την ομάδα, αν παίξει αυτό το παιχνίδι και το ποδόσφαιρο που έπαιζε τις τελευταίες αγωνιστικές, πιστεύω Γιώργο μου θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορεί και νίκη, δεν ξέρω. Έτσι. Και να το καλαμπορήσουμε, ελπίζω να έχουν ρωτήσει ο Αλαφούζος τον κύριο Μαρινάκη, θα το πω για τον Γιώργο, θα τον πειράξω λίγο, αν μπορούμε να κερδίσουμε το Ολυμπιακό, έτσι, αν μπορούμε φέτος να πάρουμε το πρωτάθλημα. Γιατί θυμάμαι ο Γιώργος.
1: Καλά, εντάξει, τώρα επειδή το έχει πει κι άλλο. Ναι, το είπε έτσι. Ναι, αλλά το είπε αγωνιστικά εννοούσε.
0: Ναι.
1: Αγωνιστικά εννοούσε. Σου λέω ότι εμείς είμαστε πρωταθλητές. Χωρίς να θέλω να το δικαιολογήσω, αλλά ήταν σαφέστατο. Όχι να το ρωτήσετε ότι κινεί τα νήματα και αυτός αποφασίζει, γιατί δεν ισχύει αυτό τώρα. Έτσι. Αγωνιστικά. Ναι.
0: Εννοείται. Εντάξει, αυτά δεν γίνονται δηλαδή. Το λέω...
1: Μα και αξίδες το λένε. Μα και αξίδες σου λένε ότι εμάς μας ρωτήσατε. Δηλαδή στη δουλειά που γίνεται η καζούρα έτσι, μεταξύ μας οι δημοσιογράφοι, αξίδες αυτό λένε. Εμάς μας ρωτήσατε.
0: Οι μόνοι από τους τέσσερις που δεν μπορούν να το πούν αυτό είμαστε εμείς οι Παναθηναϊκοί. Γιατί οι άλλοι έχουν πάρει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Σωστό.
0: Όσο για τα χθεσινά τα γεγονότα, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν γίνει και εμένα δεν με εκπλήσει 50 ή 100 άτομα καφρί από οποιαδήποτε ομάδα να κάνουν σε ένα ξένο γήπεδο, έτσι, ενός αντιπάλου. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να θυμίσαι μου, είχαν γίνει και κάποια γεγονότα στη Φιλαδέλφια στο τελικό ή όχι.
1: Ναι, λέμε τώρα για το conference.
0: Ναι.
1: Είχαν μέχρι βίντεο φωτογραφίες γονείς, πατέρας με παιδιά που σουβενίρ τα καθίσματα. Λες και βρήκανε, ξέρω εγώ, μην πω τι.
0: Λάβαρα.
1: Εντάξει τώρα, δεν είναι. Αυτά είναι εντάξει. Επίπεδο άστο.
0: Ναι. Και έχει δίκιο ο κύριος Γιώργος από το Χαλάνδρη χτες που είπε. Είναι απλή λογική που είπε ο άνθρωπος. Έτσι δεν είπε κάτι το φοβερό. Οκ, αυτοί θέλανε να κάνουν αυτά. Εκεί στην είσοδο δεν τα είδανε τα σπρέι ή οτιδήποτε μπορεί να περάσει.
1: Να.
0: Και έχουν περάσει από την προηγούμενη μέρα. Εδώ τώρα το θέμα δεν είναι μόνο των οπαδών. Αυτοί θέλουν να κάνουν αυτά που θέλουν. Και όσο το επιτρέπει όμως. Αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, δεν θέλω κάτι άλλο.
1: Ωραία, Κώστα μου.
0: Το ντέρμπι να μην ασχοληθούμε καθόλου με τον Ισπανό διαιτητή, έτσι, σε καμία περίπτωση, και να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι.
1: Έτσι.
0: Να είστε καλά.
1: Έγινε, Κώστα μου, να είσαι καλά. Την
0: αγάπη μου σε όλους. Γεια.
1: Έγινε, ευχαριστούμε. Ερνάντε Θερνάντε, ο διαιτητής Ισπανός, καλός διαιτητής και θα συμφωνήσω με τον Κώστα. Όσο πιο απαρατήρητος περνάει, σημαίνει τόσο πιο καλός θα είναι να μην ασχοληθούμε με τη διαιτησία. Εγώ το απεχθάνομαι να ασχολούμαι με την διαιτησία. Τώρα, φίλε Κώστα, δεν θέλω τώρα. Τα είπαμε χθες. Μου λέει να διαβάσω την ανακοίνωση της θύρας 7. Έβγαλε η ανακοίνωση της θύρας 7, η οποία καταδικάζει αυτό που έγινε. Από εκεί και πέρα τα βάζει και λίγο με τη διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Αυτά είναι εσωτερικά τους θέματα. Έγινε μία φορά. Δεν χρειάζεται να το τραβάμε και να το ξανατραβάμε και να το ξανασυζητάμε. Έγινε αυτό που έγινε. Θα διορθώσει τις όποιες ζημιές στους στίχους και τα συνθήματα και τα ημετικά κλπ. Έτσι. Αυτό το οποίο έχει ενοχλήσει αφάνταστα είναι κάτι που είπαν για νεκρούς. Εντάξει, τώρα ο Ολυμπιακός το έχει βιώσει στον πετσί του. Τώρα, θύρα 7, τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε. Τα έχω ξαναπεί χιλιάδες φορές. Δεν χρειάζεται να το βαρύνουμε. Κυριακή σήμερα, να σκαλαρώσουμε λίγο. Περιμένουμε και τον ντέρμπι το βράδυ. Μέχρι εδώ. Λοιπόν, Κατερινούλα, να πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Επιστροφή εδώ στο Real FM, στους 97 και 8. Για να ακούσουμε τον Τωτό. Καλώς τον.
1: Έλα, Γιώργο μου.
0: Τι γίνεται?
1: Ο Παπαλάμπρος με πήρε τώρα τηλέφωνο και μου κάνει παράπονα. Θέλει να βγει να μιλήσει.
0: Γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο? Είναι δυνατόν η Εύη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο? Κύριε Λάμπρο, πάρε τηλέφωνο την Εύη. Αμέσως θα σε βγάλει. Για όνομα του Θεού. Θα πάρει την Εύη, κύριε Λάμπρο, πάρε την Εύη να βγεις. Λοιπόν, έλα Τωτό μου, τι γίνεται?
1: Γιώργο, πρέπει να σου βγάλω κόκκινη κάρτα.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί ο Πάρα δεν είπε στη δικιά μου. Το τσεπάκι της είχε αυτές ομάδες, το Ρούφτη, το Ξαμπύρονος, όλες που πες προοδευτική,
0: ναι.
1: Ο Εθνικός Αστέρας.
0: Εθνικός Αστέρας, ναι, εντάξει, ναι, σωστό. Απλά τώρα επειδή είναι στον Όμιλο τώρα όλοι μαζί αυτοί, δεν είναι εντάξει.
1: Ήξερα και μωρό, ναι. τότε να σου πω εγώ θα σου πω για το 1966, ναι. Σου πω και πιο παλιά.
0: Ναι.
1: Δώσαμε το Σταμάτη το Βουρδαμή, το δώκαμε το 1963 στον Παναθηναϊκό και μας έδωκε μία εντεκάδα από τα δεύτερα, του πατέρα του Γιανακόπουλου, του Στέλιου. Το Θεοδωρόπουλο, το Λευτέρη, Σκούφο, Πούλιο, πολλούς, πάρα πολλούς.
0: Ωραία, για πες τότε, για να μαθαίνουν οι νεότεροι, γιατί βγήκε το όνομα Βαρβάρα στον Κρητικόπουλο.
1: Α, γιατί για τη γυναίκα, τη Βαρβάρα.
0: Πες τα, εσύ τα ξέρεις όλα, είδες τώρα, πού είσαι εγκυκλοπαίδια, εγκυκλοπαίδια.
1: Με τον Κρητικόπουλο πέσαμε μπάλα μαζί, έχουμε πάρα στα δεύτερα. Και ας τον πέρναγα δύο χρόνια. Είχε ζήλο και ποδοσφαιριστής και φαινόταν.
0: Ναι.
1: Λες που λένε που είναι γεννημένος για ποδόσφαιρο, ποδοσφαιριστής. Και καλό παιδί, Γιώργο μου.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλό παιδί.
0: Αγαπούσε παθολογικά τη Βαρβάρα. Γι' αυτό βγήκε το Βαρβάρα.
1: Καλό παιδί και η Βαρβάρα, καλή γυναίκα.
0: Ναι.
1: Πολύ καλό παιδί σου λέω. Άμα σου μαζί πηγαίναμε σχολείο. Το πέρναγα και αυτό ήταν το 46, γεννήθηκε εγώ το 44. Όπως και ο Σταμάτης ο Βουρδάμης το 46 γεννήθηκε. Πολύ καλό παιδί σου λέω.
0: Τον είχα γνωρίσει, είχαμε κάνει και συνέντευξη. Ναι.
1: Γιώργο μου, εγώ έχω κάνει τις καταγρίσεις που έχω κάνει, σου μιλάω φυσικά, και με ξέρεις κιόλα. Δεν τις έχει κάνει άνθρωπος στον πλανήτη, όχι στην Ελλάδα, στον πλανήτη. Που ξενύχτια, ένας Θεός. Και ο Μιχάλης ο Κρητικόπουλος έφυγε 52 χρονών.
0: Ναι.
1: Ο γαμπρός μου ο Κυριάκος ο Πιπιλικάκης 57 χρονών. Και λέγανε όλοι αυτό το θηρίο. Γραμμένη είναι η ζωή του Γιώργου μου, του κάθε μιανού.
0: Σωστό.
1: Δες ο πάλος μου βγάλε μαχαίρι στην Ομόνια.
0: Ναι.
1: Και αν δεν έσπαγα τα ποτήρια με τα δόντια θα με μαχαίρωνε. Και ακόμα τρέχει. Να μην σου πω πόσους έδινα για αγκωμένο δουλειές.
0: Εντάξει, αυτά είναι άστα, αυτά δεν είναι.
1: Ναι, ο Θεός να φυλάει. Μα δεν μας έλεγε ο Γαντσακώνομαι. Ο Θεός να φυλάει. Και ακούω που λένε για γυναίκες και τέτοια. Άκου, Γιώργο, είδες που έβγαλε το τραγούδι, είναι μέσα από τη ζωή όλα. Τη γυναίκα στην καρδιά είναι μια άβυστο. Δεν λέω ότι θα του ο Διονυσίου. Πότε κόλαση και πότε ο παράδεισο. Του Βοσκόπουλου, ποιος ήταν πριν από μένα, μέσα στο καμάρι.
0: Εντάξει, όλοι αυτοί οι παλιοί δημιουργοί, στιχουργοί, γράφανε μέσα από τη ζωή, την καθημερινότητα γράφανε.
1: Όχι, εγώ που έχω πει το τραγούδι, μιλάω για δικά μου είναι. Φεύγω και πάω Θεσσαλονίκη, εκεί που μου ανήκει, στη φίλη μου τη Νίκη.
0: Ναι,
1: τη
0: ναι.
1: Γράφω και να μ' ανήκει, λοιπόν, για να μην πληρώνω Νίκη.
0: Τα είπαμε.
1: Ναι, δεν είναι άλλο που το λέω έτσι για να παίξω τραγουδιστά.
0: Ωραία, κύριε Δημήτρη μου, ωραία.
1: Υποδρόμιο μπαράκια, γεια σου Δημητράκη Μάγκα.
0: Τσούκου
1: τσούκου ντουκουντάκα, μας τα φάγαν τα λογάκια.
0: Λοιπόν, ωραία κύριε Δημήτρη μου, ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε.
1: Το 3 και 4 λεπτά, Γιώργο, μας πήραν οι Νάνοι τα λεπτά, οι Νάνοι Τσόκη. Και ψάχνουμε για βαδικά, μα δεν θα βρούμε πουθενά.
0: Μάλιστα.
1: Μπορώ να αφιερώσω κάνα τραγούδι να μου βάλεις.
0: Σήμερα έχω αφιέρωμα στον Μπλέσα. Θα ακούσουμε και Διονυσίου το Βρέχει Φωτιά στη Στράτα μου μετά.
1: Βάλε μου και του Στράτου Διονυσίου.
0: Ναι.
1: Ότι η ζωή δεν είναι τρένο.
0: Ναι.
1: Αβάλεις.
0: Ωραία, κύριε Δημήτρη.
1: Και την πόρτα λέει, για να σε ρωτάνε πρώτα, αν δεν κλέβεις, δεν μπαίνεις μέσα. Αν δεν είσαι ένα λανιαρόγατο, δεν μπαίνεις.
0: Okay. Λοιπόν,
1: καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Και πότε θα βάλουμε Καλογιάννη, Αντώνη.
0: Ναι, θα το προγραμματίσω. Να.
1: Έγινε.
0: Για χαρά. Καλή
1: συνέχεια.
0: Για χαρά. Λοιπόν. Το ζητάτε το Δημήτρη, τον κύριο Δημήτρη το, γιατί έχει το δικό του τρόπο έκφρασης. Εντάξει, πάμε να ξεφύγουμε λιγάκι, αλλά το μαζεύουμε, έτσι. Λοιπόν, δεν παρεξηγήστε. Γλασκόβη, ο κύριος Γιάννης, παρόλο την εκπομπή κλπ. Εντάξει, λέει για το IQ των καναλιών, των συστημικών, για το IQ των Ελλήνων, για το θέμα Καρβέλα και Βύση. Εντάξει, και θέλω να πω το εξής. Άλλο η υπόθεση, γιατί κάτι μου στέλνει ο Γιώργος από την Νίκαια. Γιώργο μου, άλλο η υπόθεση Μαζονάκη. Δεν έχει ούτε μία σχέση, είναι μέρα με τη νύχτα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με θέμα υγείας. Εδώ ένας άνθρωπος έτυχε να είναι πασίγνωστος και αγαπητός. Θα μπορούσε να μην είναι. Και να είναι ένας απλός άνθρωπος του Θεούλη. Και να περνούσε έτσι. Επειδή λοιπόν ήταν ο Μαζονάκης, βλέπετε τι γίνεται. Ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί που πάμε. Γιατί εμείς βλέπουμε και τα πτυχία, μας ταμπώνουν αυτά και λοιπά, και δεν ξέρουμε τα πτυχία αυτά. Καταρχάς είναι πραγματικά. Δεν το λέω, μιλάω για τη μειοψηφία των γιατρών. Δεν μιλάω για τη συντριπτική πλειοψηφία που κάνουν λειτουργήμα προς Θεού. Και τους ευχαριστούμε. Εγώ μιλάω για τη μειοψηφία, για τους απατεώνες. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και καλά κάνουν οι δημοσιογράφοι, καλά κάνουν τα κανάλια, τα ραδιόφωνα και το έχουν τόσο ψηλά. Και πρέπει να συνεχίσουν, γιατί είναι θέμα υγείας και αφορά όλους μας. Δεν έχει καμία σχέση με το θέμα Βύση Καρβέλα. Καμία σχέση. Αυτό είναι μεταξύ τους. Θα μου πεις, οι δημοσιογραφικά δεν θα το καλύψουμε, εννοείται. Γιατί είναι η Βύση που μαζεύει 100.000 κόσμο. Γιατί είναι ο Καρβέλας, ναι. Αλλά πρέπει να υπάρχουν και κάποια όρια. Δεν μπορεί να μονοπολεί συνέχεια, κατά τη γνώμη μου. Μπορεί να είμαι λάθος, έτσι. Να μονοπολεί από το πρωί μέχρι το βράδυ, όπου ανοίξεις σε εκπομπές και σε αυτά, το να μου πεις δελτίο ειδήσεων, ότι θα πεις ότι έχουμε την υπόθεση Μαζονάκη, έχω την υπόθεση Βύση, έχω την υπόθεση Καμπούρη. Θα το πεις. Εννοείται. Εγώ μιλάω για αυτούς που το τραβάνε, το ξεχυλώνουν. Και έλα ο δικηγόρος, και να άλλος δικηγόρος, και να ο συνθέτης, και να ο στιχουργός, και να αυτό, και να ο κολλητός της Βύση. Και να... Έλεος, ρε παιδιά. Έλεος, πραγματικά, ας πούμε. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Λοιπόν, η πρώτη μας νύχτα, αυτό δεν είπαμε, Κατερίνα. Γιάννης Βογιατζής είναι από την ταινία Αμερική το προτιμούν κρύο. Εδώ είχαμε συνεργασία του Μίμη Πλέσα με τον Κώστα Πρετεντερία. Απολαύστε το.

0: Real FM. 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
1: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η...
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
4: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου. Vap Fresti. Πράσινο τσάι με λεμόνι με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Vap Fresti σου δίνει ενέργεια, σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresti από την Vap Παντελής Κουγιώους ΑΒΕ.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6,95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6,99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9,98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1,09 ευρώ. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεόν γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: σύμβαση του συμφωνία για διαθέσει ρωσικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο λέγοντας ότι δεν μπορεί να χτυπά δηληστήρια και προέτρεψε τους Ουκρανούς να τον αντικαταστήσουν για να τελειώσει ο πόλεμος. Με βαρύ ποινικό παρελθόν, το θύμα της δολοφονίας στη Γλυφάδα βρέθηκε νεκρός τη νύχτα με τραύμα στο κεφάλι. Στο σημείο βρέθηκαν 8 κάλικες. Κατηγορίες για κακούργημα αντιμετωπίζουν οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα, που βρίσκονται στα χέρια των αρχών. Στην ανακρίτρια σήμερα, ο πρόεδρος του Λάος, η σύζυγός του και ακόμη 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη στον ΕΦΚΑ που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 6 κακουργήματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από τις 11 στις 15 Οκτωβρίου και από τις 18 έως τις 22 λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Η σταθμή Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από την προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ20.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: ΑΕΚ ΟΦΗ 3-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 στις χθεσινές αναμετρήσεις για τη Super League. Στις 9 απόψε διεξάγεται στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο ντέρμπι των Αιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Νωρίτερα παίζουν και η Φυσιά Πανετολικός και η Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5 το απόγευμα και Άρης Βόλος στις 7 το βράδυ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
2: Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά υπηρωτικά και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι νότιοι που θα φτάνουν τα 6 βουφόρ, στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

Κυρίες και κύριοι, Real FM στους 97 και 8 έχουμε ξεκινήσει από τις 12, τελειώνουμε στις 3. Γιώργος Χολοκοτρώνης στο μικρόφωνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 211-200-8200. Λέει καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη, ο Real Blogger, σας βρίσκω άδικο, το πρόβλημα της ακρίβειας λύθηκε, η οικονομία πάει πρίμα, τους απέναντι τους ταπώσαμε και έρευνες για το καλώδιο άξιζαν χωρίς να ανοίξει μύτη, ο Τραμπ με το Πούτιν τα βρήκαν, ασχοληθούμε και με το θέμα αυτού του άτυχου ζευγαριού. Βεβαίως, έχεις δίκιο, συμφωνώ μαζί σου. Πίκο απίκο έχω κάνει Γιώργο Χατζηνάσιο. Γενικά τους περισσότερους πολύ γνωστούς στιχουργούς συνθέτες, πιο παλιούς, έχω κάνει αφιέρωμα. Έτσι στο συγκεκριμένο. Λοιπόν, ο Γιώργος φυσικά και δεν έχει άδικο, το παρακάνανε μάλλον για να ξεχάσουμε τα υπόλοιπα που μας βασανίζουν, ακρίβεια, σκάνδαλα, πετρέλαιο κλπ. Λοιπόν, ο Νίκος από τον Πειραιά μου λέει: καλησπέρα, τι θα κάνει ο Πανετολικός. Ανοιχτό παιχνίδι, το θεωρώ εγώ αυτό. Ο Πανετολικός, ο οποίος θα έχει κόσμο σήμερα στη Λεωφόρο με την Κηφισιά, και φυσικά είναι καλή ομάδα. Δυσκολοκατάβλητη, σκληρή. Τα δίνει όλα, τρέχει, μαρκάρει. Είναι ένα παιχνίδι που μπορούν να κερδίσουν και οι δύο. Είναι ανοιχτό. Λοιπόν, να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι. Όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας, έχουμε ένα μίνι αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσα, που γεννήθηκε σαν αύριο, 12 Οκτωβρίου του 24, με τεράστια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Έχω επιλέξει το Γέλαγε Μαρία με τον Γιάννη Πουλόπουλο, βέβαια είναι από το Δρόμο, 1969, ρεκόρ πωλήσεων, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και πάντα μουσική του Μίμη Πλέσα.

0: από τη Δάφνη δεν έχω μιλήσει ακόμα έτσι αγωνιστικά για το ΑΕΚΟΦΗ. Δεν έχουμε προλάβει με τα τραγούδια, τα τηλέφωνα, τα μηνύματα. Θα πω και για το ΑΕΚΟΦΗ, θα πω και για τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, έτσι εννοείται. Πριν μας δώσει η Βάσια η Κούτρα να πω, διαδέχθηκε την Εβίτη Βουγιουκλιό στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Λάσκαρης Αγοραστός στην Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου. Τα αποτελέσματα του μπάσκετ έχουμε τώρα το Ολυμπιακός Κολοσσός και ολοκληρώνεται αγωνιστική και κλεισμένο στη Σανέλ Αρένα. Χθες Περιστέρη Ηρακλής 91-89, είπε ο Ξανθόπουλος ότι άξιζε την νίκη ο Ηρακλής, ο οποίος έκανε φανταστικό παιχνίδι. Μαρούση Μύκονος 79-82, μεγάλη νίκη για τους νησιώτες. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, ρελαντή για το ΠΑΟΚ 86-73. Άρης ΑΕΚ, εντάξει, μονόλογος, πάρτι, δεν υπήρχε ΑΕΚ στο γήπεδο, τη διέλυσε ο Άρης με 88-58. Προμηθέας Παναθηναϊκός, επίδειξη δύναμης από τους πράσινους 59-84 και η Καρδίτσα με το Βίκο Ιωνίων 85-74, δεύτερη σερή νίκη για την ομάδα της Θεσσαλίας. Λοιπόν, ο Νίκος Μπαγκαλίδης, ο καλός συνάδελφος και φίλος από το Λίμπερο της Θεσσαλονίκης. Καλώς τον Νίκο, τι κάνεις? Καλή σεζόν, καλή σεζόν.
1: Να είσαι καλά, καλή σεζόν. Καλή σεζόν σε όλους.
0: Λες και αρχίζει το ποτάλιμα σήμερα.
1: Δηλαδή,
0: με αυτή τη μεγάλη διακοπή.
1: Ουσιαστικά είναι μια δεύτερη ευκαιρία που λένε ο λόγος να θυμηθεί ο κόσμος Super League. Και την ξέχασε λίγο.
0: Ναι, μπράβο. Τι βλέπεις τώρα, ντέρμπι σήμερα, τι βλέπεις εσύ εκεί πάνω?
1: Κοίταξε Γιώργο, δεν νομίζω ότι το θα πεις προγνωστικά. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ, είναι επικίνδυνα τα προγνωστικά, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση διπλού.
0: Αυτό γιατί το λες?
1: Το λέω γιατί είναι στο Καραϊσκάκη, έχει βγάλει ανακοίνωση 7. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω σε βαθμολογία, σαν ρόστερ, σαν μονάδες, έχει καλύτερο στον Παναθηναϊκό, σαν μονάδες. Δεν ξέρω αν ο Αλγουαθίλ έκανε μια ομάδα, τέλος πάντων, η οποία πρέπει να προχωρήσει. Δηλαδή, συνολικά σαν ομάδα, δηλαδή σαν μονάδες. Ο Παναθηναϊκός, όπως τον έχω δει, ακόμα δεν έχει παίξει εναντίον ομάδας η οποία να μην έχει πάρει πέραν την κόκκινη κάρτα. Η μόνη ομάδα που κέρδισε ήταν στη Νίκαια, στο γήπεδο του Ιουνικού, 1-0 την Καλαμάτα. Είναι μια ομάδα η οποία όντως, εμένα ο Νίστρου πέσει πως παίζει δεν μ' αρέσει. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πολύ σφιχτός. Δεν ξέρω, αν δεν είχε τον Ουνάη, θα σε έλεγα βάλε και το κεφάλι σου στον Άσο. Ο Ουνάη είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αλλάξει δεδομένα. Πίσω από το φόρ δηλαδή, είναι ένας ποιοτικός παίκτης εκεί να σε πω ναι. Τώρα με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, πώς το λένε, την ενδεκάδα, την φημολογούμενη ενδεκάδα που είναι να κατεβάσει και με το γήπεδο μαζί του, νομίζω ότι έχει τον πρώτο λόγο. Δηλαδή, αν δεν εστιάσει το παιχνίδι, το βλέπουμε μέχρι εκεί. Δεν βλέπω παραπάνω δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, όμως το βλέπω καθένας, εννοείται. Ναι,
1: μπράβο, ναι. Τώρα από εκεί γύρω και τα υπόλοιπα παιχνίδια, και τα δύο παιχνίδια Θεσσαλονίκη είναι επικίνδυνα, και το Άρης Βόλος και το Ηρακλής Λεβαδιακός. Λεβαδιακός έχει να κερδίσει από το που ξεκίνησε το πρωτάθλημα και να βάλει και γκολ κιόλας.
0: Ναι, ούτε γκολ δεν έχει βάλει.
1: Άρα, μπράβο. Ο Άρης Βόλος δεν τον έχω το δήμαρχο για να είναι τόσο πίσω. Ειδικά μετά αυτό που έγινε. Αλλά τη Δευτέρα το ΠΑΟΚ Καλαμάτα νομίζω θα είναι σε πολλούς άσος. Ο ΠΑΟΚ βασικά φέτος έχασε τον Κωνσταντέλια, αλλά έχει ένα πλεονέκτημα. Δεν έχει Ευρώπη. Η Ευρώπη δηλαδή μπορεί να του στηρίζει, να του στοιχίζει 10-11 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα από το Conference Link, αλλά του δίνει μια πνευματική διάβια όλη την εβδομάδα για να δει τα υπόλοιπα παιχνίδια. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ και έχει και εύκολο πρόγραμμα. Δηλαδή το έχει Καλαμάτα αύριο, Δευτέρα, και την Κυριακή έχει το Ηρακλή στην Τούμπα πάλι. Mm. Ναι, δηλαδή είναι ένα. Ναι.
0: Άμα χάσω Παναθηναϊκό σήμερα και κερδίσω ΠΑΟΚ και είναι μαζί στην κορυφή.
1: Άνα, μπράβο. Να. Δηλαδή έχει 5 στα 6. Δεν είναι άσχημο πράγμα, είναι μια χαρά στην κομμωδία. Λοιπόν, νομίζω ότι και μετά τη χθεσινή νίκη της ΑΕΚ, το παιχνίδι στο Φάληρο σήμερα θα είναι πάρα πολύ γκραγκινιόλ. Δηλαδή μιλάμε, βλέπω πολλές κάρτες. Μπορεί να δω και κανένα πέναλτι. Ο Ισπανός πενγκιάτα το παίζει δηλαδή. Γενικότερα βλέπω ένα παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά είναι χωρίς αύριο και τον Ολυμπιακό. Όχι τον Παναθηναϊκό.
0: Για
1: τον
0: ναι, γιατί πάει 8 πόντι μετά, ναι. Εντάξει, λογικό.
1: Άρα, μπράβο, δηλαδή,
0: ναι, άμα κερδίσει ο Παναθηναϊκός και εντάξει. Στο Χ βέβαια διατηρείται οι 5 βαθμοί, νωρίς είναι ακόμα.
1: Νωρίς είναι ακόμα. Αλλά να ξέρεις ότι οι αγωνιστικές δεν είναι και 45. Οι αγωνιστικές είναι 13 και 26. Έχει τα play-off 32. δεν είναι πολλές αγωνιστικές. Ναι. Είμαστε ήδη στην έκτη. Δηλαδή, ουσιαστικά είμαστε στον έκτον. Ουσιαστικά, στον πέμπτον. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι σήμερα στο Φάληρο θα γίνει ένα μακιάμο. Λογικά. Πάντα ναι. σκεφτόμενε. Ναι. Τώρα από εκεί και έπειτα, όσον αφορά το μπάσκετ, νομίζω το EuroCup είναι ξεκάθαρο θέμα Θεσσαλονίκης. Πάω και Άρη δηλαδή. Η Μπασαξεκίρη είναι μια ομάδα η οποία όντω η Κωνσταντινούπολη, τέταρτη ομάδα τη Κωνσταντινούπολη, αλλά στο μπάσκετ είναι πάρα πολύ δυνατή. Μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά νομίζω ότι και πάω και Άρη στο EuroCup δηλαδή θα είναι πάρα πολύ δυνατή.
0: Τώρα για EuroLeague.
1: EuroLeague, Γιώργο, το λέω και για σένα βασικά. Και σε ετοιμάσω τον άνθρωπο και σε δημοσιογράφο. Δεν νομίζω, δεν βλέπω μισό λόγο για να χάσει αυτήν την Ευρωλίγα Ολυμπιακό Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Ούτε μισό λόγο.
0: Εντάξει, τι να σου πω, δεν είμαι ειδικός, έτσι το λένε πολλοί.
1: Ούτε εγώ ειδικός είμαι.
0: Περιμένουμε να δούμε.
1: Αλλά υπάρχουν κάποια δεδομένα και κάποια σημεία όπου τα βλέπεις τον Ποντιρόγκα.
0: Κυρίως λόγω Μπράντοβιτς.
1: Άνα, μπράβο,
0: Μπράντοβιτς.
1: Ο Ποντιρόγκα που είχε κατηβεί το Λάβαρο και τώρα ανέβηκε και κοίταξε τα επίσημα δίπλα στην κυρία Κεραγοπούλου. Ο Ποντιρόγκα, καταλάβει τον μπάσκετ, είναι άλλη ιστορία. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός και λόγω προγράμματος και λόγω ρόστερ φέτος είναι το πρώτο φαβορί για την Ευρωλίγκα. Κανονικά
0: κιόλας. Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Έγινε Νίκο μου, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Γεια χαρά, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Η κυρία Αντωνία από τον Παγκράτη. Γεια σας, κυρία Αντωνία.
2: Γεια σας, κύριε Προπετρώνη. Να είστε πάντα καλά.
0: Και εσείς, και εσείς να είστε καλά.
2: Εσείς και η οικογένειά σας και η αγαπημένη σας μητέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Παρακαλώ. Ο λόγος που σας τηλεφώνησα είναι για να συγχαρώ και να συμφωνήσω με τον ακροατή σας που σας αποκάλυψε στην εκπομπή σας θησαυρό του Real Fan, κύριε Στραπετρώνη. Αυτή είναι η αλήθεια. Πώς να το κάνουμε?
0: Ευχαριστώ πολύ, αλλά ξέρετε, αισθάνομαι αμήχανα σε αυτές τις. Αισθάνομαι αμήχανα. Γιατί υπάρχουν.
2: Για μένα.
0: Ναι, προ Θεού. Εννοείται και σέβομαι αυτό που λέτε. Προ Θεού, αλίμονο. Εντάξει, και ευχαριστώ πολύ.
2: Όχι, αυτό πιστεύω.
0: Ναι, εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
2: Γιατί είστε τόσο ειλικρινή, τόσο ακέραιος, που τολμάτε. Τι να πω, το ήθος. Είστε ένα παράδειγμα.
0: Ευχαριστώ, κυρία μου, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εντάξει, αυτά δεν. Ευχαριστώ την κυρία και όλους εσάς, γυναίκες και άντρες. Αλλά είναι έτσι η φτιάξη μου σαν άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να τα ακούω. Ασφαλώς είναι τιμητικά. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, ας το σταματήσουμε γιατί υπάρχουν και οι κακοπροαίρετοι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν χρειάζεται να το επεκτείνουμε περισσότερο. Πλέον εγώ πιστεύω πολύ στο ένστικτο του κόσμου. Ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο. Ο κόσμος ξέρει τι γίνεται. Επομένως ας το αφήσουμε εκεί. Λοιπόν, Αυγολέμονος, καλώς τον κύριο Κώστα, πώς είστε?
3: Καλησπέρα κύριε Πολογοντρόλ.
0: Πώς είναι η υγεία σας, πώς είναι?
3: Το παλέπω καλά που είχα να πούμε τα ψηλιάτικα για την κηδεία μου, για τον οικροκρέματό μου. Για το παντό το ξύλινο και πλήρωσα και ξύλινο περπαντάου λίγο με ένα πιν. Να δώσω και τις καλησπέρες μου στην πάντα ευγενέστα την κυρία Βάσια τηλεφωνικού κέντρου και στο τραπεζί τον ήμουν και φίλο μου Λάσκαρη αγοραστό.
0: Ναι.
3: Κύριο Κολοκοτρώνη.
0: Και από τον ίδιο και από τον Λάσκαρη. Γιατί τον έχω απέναντί μου και μου λέει αντεύχομαι.
3: Τον ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ασχοληθώ με δύο θέματα. Με ένα αθλητικό και με ένα κοινωνικό. Το αθλητικό είναι ότι δεν χωράει πρόβλεψη από το παιχνίδι. Είναι όπως η προοδευτική Ιωνικός. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όσο χάλια να είναι και οι δύο. Θυμάμαι τον Παναθηναϊκό που να γεδάει 5-0 και έχασε 0-1 μέσα στη λεωφόρο. Είναι παιχνίδι τέρμπι. Έμα και άμα. Όποιος είναι πιο τυχερός και όποιος τον θέλει πιο πολύ να τον πάρει. Δεν συμφωνείτε?
0: Βεβαίως. 100% συμφωνώ, έτσι είναι.
3: Το κοινωνικό που ήθελα να πω, σας άκουσα προηγουμένως που λέγατε για το Μαζονάκι. Έτσι δεν γινόταν μια ζωή, κύριο Κολοκοτρώνη, στην Ελλάδα?
0: Να.
3: Μια ζωή θα κάνατε, ακούμε τα συντεχνίες. Ο γιατρός σε θέλει άρρωστο. Ο δικηγόρος παράνομο. Ο παπάς αμαρτωλό και ο πολιτικός ηλίθιο. Και όλοι αυτοί μαζί βάζουν τα προμόγερα του με στις τσέπες μας και μας τα παίρνουν μέχρι τελευταίο αντίδωρο. Ή από γιατρό θα πας. Ή από έμπια θα πάει για να σου πάρουν το σπίτι. ή από δικηγόρα στην φυλακή, έτσι. Και εγώ αποφάσισα αυτό που είπε ο αρχαίος φιλόσοφος Δημόνας. Και νομίζω να με ρίξει ο τόπο Κατζαντζάκης. Καμία σχέση. Δεν πιστεύω τίποτα. Δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι ελεύθερος.
0: Να του τα λέρε, να του τα λέρε. Τα είπε όλα ο Αβολέμονος. Ορίστε, ζητάγατε πώς είναι, σε τι κατάσταση τον ακούσατε. Τον ακούσατε και ευχαριστώ τον κύριο Κώστα, γιατί έχει πολλούς φαν. Τόσα χρόνια εδώ, έβγαινε στην εκπομπή του συγχωρεμένου του Γιώργου και λοιπά, και τον έχω ακούσει φυσικά και σε άλλους σταθμούς. Έχει ένα ιδιαίτερο στυλ πάντα. Πολύ ωραία. Θα πω, Γιώργο, από το Κουκάκι, θα πω για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, δηλαδή θα πω. Θα επαναλάβω ότι οι ομάδες που έρχονται από μεγάλη διακοπή. Το θα πω είναι σχετικό. Έτσι, μην περιμένετε να ακούσετε από μένα ποιος θα κερδίσει. Εδώ αποφεύγω τα προγνωστικά άλλες φορές. Δεν θα κάνω προγνωστικά, ανοιχτό παιχνίδι. Τα πάντα μπορούν να γίνουν. Απλά πού μπορεί ο ένας, πού μπορεί ο άλλος, πού είναι τα θετικά τους, πού μειονεκτούν. Αλλά όσον αφορά τώρα την προετοιμασία αυτών των ημερών που έλειπαν οι παίκτες στις εθνικές τους ομάδες, εντάξει, ο καθένας είχε 14, 15, 16 διεθνείς. Τι προετοιμασία να κάνεις. Και γι' αυτό τους έδωσαν και μεγάλο αρεπό. Από εκεί και πέρα, ο Αλγουαθίλ είχε μια ευκαιρία σαφώς να δει καλύτερα κάποιους παίκτες, γιατί είναι καινούριος. Και είναι λογικό, σαν καινούριος προπονητής, να θέλει το χρόνο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορούμε να καταλάβουμε τη θέση του Βάσκου. Γιατί πριν από λίγο καιρό ήρθε. Και ξέρει, έχει καταλάβει τι είστε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Όλοι του λένε, στις δηλώσεις που έκανε, όλοι του λένε για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα, θα τα δούμε μετά, θα τα δούμε μετά. Λοιπόν, εάν δεν έχουμε τώρα άλλη γραμμή, να πούμε, να αρχίσουμε να μιλάμε για το, λίγο για το ΑΕΚ Όφη, το 3-0. Ένα παιχνίδι το οποίο το κέρδισε εύκολα η ΑΕΚ. Είπα στην αρχή για τη διαιτησία ότι κακώς για μένα ακυρώθηκε το γκολ της ΑΕΚ και κακώς αποβλήθηκε ο Αϊτόρ, αλλά αυτά τα είπαμε, πάμε παρακάτω. Η ΑΕΚ καθάρισε με την αεροπορία, ουσιαστικά, το Ρέλβας και τον Μουκουντή, από τα στημένα. Γενικά είναι πάρα πολύ δυνατή στα στημένα, στις στατικές φάσεις και κυρίως στα κόρνερ. Στο τέλος το κερασάκι ο Κατσίνοβιτς, η φάση και εκεί ξεκίνησε από κόρνερ. Να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ ότι σε 6 φετινά μάτς έχει σε άριθμες νίκες 25 τέρματα και έχει δεχθεί μόλις ένα. Αυτό δείχνει τη δυναμική της, δείχνει τον αέρα, την αυτοπεποίθηση που έχει σαν ομάδα και τις λύσεις που έχει σαν ομάδα. Ο Κουτέσα χθες ήταν σημείο αναφοράς και νομίζω ότι εντός εισαγωγικών είναι αδικημένος. Δεν τον κοίταξε καλά από πέρυσι ο Νικολίτς. Ένας Κουτέσα που ήταν να πάει στη Σερβέτ. Σχεδόν είχε ανακοινωθεί. Ότι τελικά δεν έφυγε. Γιατί βλέπουμε ότι μπορεί να δώσει πλάτος στην ΑΕΚ. Μπορεί να διεμβολίζει. Έχει ένα όμορφο, σε εισαγωγικά τη λέξη, θράσος, ποδοσφαιρικό θράσος, και γενικά μπορεί να βοηθήσει. Έχει λίγο πολύ μοιάζει το στυλ του με τον Κοϊτά. Που ο Κοϊτά εκεί που παίζει, εμένα δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει. Δηλαδή να είναι ο αντικαταστάτης του Βάργα πίσω από τον Γιώβιτς. Χάνεται ο Κοϊτά. Άλλο Βάργα, που όταν παίζει ο Βάργα φαίνεται και ο Γιώβιτς, και άλλο Κοϊτά. Ο Κοϊτά για μένα πρέπει να παίζει στα άκρα και να συγκλίνει προς τον άξονα. Το ίδιο μπορεί να κάνει και ο Κουτέσα. Από εκεί και πέρα είδαμε έναν Όφη ο οποίος. Ήταν πολύ συμπαγής η άμυνά του, ψηλά, η απόσταση από τον κόντρο, το σεντερφόρο ήταν ούτε 15 μέτρα. Ήταν πολύ σφιχτός, πολύ μαζεμένος, κοντά οι γραμμές, μόνο και μόνο για να μην επιτρέψει στην ΑΕΚ να δημιουργήσει θέματα, να βρει χώρους, κυρίως από τον άξονα. Όμως η ΑΕΚ βρήκε τη λύση από τον αέρα, από το κόρνερ και την κεφαλιά του Ρέλβας. Και εκεί ουσιαστικά ξαναλάζει το παιχνίδι και τελείωσε το 65 με την αποβολή του Αϊτόρ. Η ΑΕΚ λοιπόν, χωρίς να θαμπώσει με την αποδοσή της, έδειξε πόσο γεμάτη είναι ως ομάδα. Έχει πάρα πολλές λύσεις. Έβαλε ξανά 3 γκολ σε ένα παιχνίδι όπου το πήρε σε ρυθμό ρελαντί. Δεν φόρτσαρε, δεν γκάζωσε. Δεν έβαλε δηλαδή σε ένα αυτοκίνητο 4 ταχυτήτων. Δεν πήγε, δεν έβαλε καν Τετάρτη. Έπαιζε με Τρίτη η ΑΕΚ και πέτυχε 3 γκολ. Ο Όφη, ο οποίος είναι μια καλή ομάδα και έχει προοπτικές, ανάλογα βέβαια και με το πώς παίζει ο προπονητής του, ήταν γενικά κίνδυνος επιθετικά, κάτι πήγε να κάνει έτσι μια-δυο φορές στην αρχή. Αλλά εγώ θέλω να πω στον Κόντι, με καλοπροαίρετα πάντα, αυτό το τονίζω, ότι δεν μπορείς με τους παίκτες που διαθέτεις ποιοτικά στην άμυνα να πας μέσα στη Φιλαδελφία και να παίζεις από το λεγόμενο το καινούριο που λένε οι δημοσιογράφοι, οι καινούργιοι, το build-up, το χτίσιμο, τον τερματοφύλακα, διότι δεν έχεις την απαραίτητη ποιότητα. Αν είχες, Χρήστο Κόντι, 5 μπουχαλάκηδες που είναι ποιοτικοί και έχουν την εμπειρία, βάλε την μπάλα κάτω και προσπάθησε να παίξεις μέσα στη Φιλαδέλφια, μέσα στο Καραϊσκάκι, αυτό το παιχνίδι. Δεν έχεις, δεν μπορείς με τον Πούγκουρα, με τον Γκρίσμανιτς, με τον Κοστούλα να κάνεις τέτοια πράγματα. Είδαμε έναν Όφη, πάρα πολλά λάθη, έχανε την μπάλα και αν θέλετε, αυτό που εστίασα εγώ στο χθεσινό αγώνα της Φιλαδέλφειας είναι η εξαιρετική αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ, η οποία πρέσαρε, κέρδιζε πολύ εύκολα την μπάλα, διότι δεν μπορούσε Όφη και είναι λογικό να κάνει χτίσιμο από τον τερματοφύλακα. Σύν' ότι ο Χριστόγεωργος έκανε πολλές λανθασμένες μεταβιβάσεις με την μπάλα στα πόδια. Μου θύμισε έναν αγώνα του ΠΑΟΚ τότε με τον Λουτσέσκου που έπεσε το ίδιο και η ΑΕΚ τον κατάπιε ένα 4-0, τον κατάπιε στην κυριολεξία. Όταν λοιπόν έχεις απέναντί σου μια τόσο ποιοτική ομάδα, πας σε άμεσο ποδόσφαιρο. Δεν πας σε build-up. Πάω διαφημίσεις, ειδήσεις και επανέρχομαι.
4: Real FM.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη? Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία.
12: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
11: Η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη? Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου? Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτό. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρώτο σελίδο της Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 26-27. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της σε μια περιοχή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, τονίζει με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Υπογραμμίζει δε τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και τις συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην άμυνα και την ενέργεια. Για τον κάθετο διάδρομο εκτιμά ότι αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου προς την Ευρώπη. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν βλέπει θετικά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη μεταξύ του συμφωνία για διάθεση ρωσικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Επιτέθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο ότι δεν μπορεί να χτυπά διηληστήρια και προέτρεψε τους Ουκρανούς να τον αντικαταστήσουν για να τελειώσει ο πόλεμος. Με βαρύ ποινικό παρελθόν, το θύμα της δολοφονίας στη Γλυφάδα χθες το βράδυ βρέθηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι. Κατηγορίες για κακούργημα αντιμετωπίζουν οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Παραδέχθηκαν ότι ανήκουν στον νεκροδεξιό χώρο, ισχυρίζονται ωστόσο ότι το θύμα τους επιτέθηκε. Περισσότερα στο real.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή του μετρό λόγω αντικατάστασης των σιδηροτροχιών στους σταθμούς Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Τα δρομολόγια από τις 11 ως τις 15 Οκτωβρίου και από τις 18 έως τις 22 θα σταματούν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από τη λεωφοριακή γραμμή Χ20, σταθμός μετρό Αμπελόκηπη, Χαλάνδρη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Αυξημένη αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

Εδώ είμαστε μετά τις ειδήσεις. Όσοι τώρα θα βγείτε από το σπίτι και θα πάτε στο περίπτερο να πάρετε Real News, που έχουμε το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί Food & Travel ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργκο στην Ισπανία, μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Στις αθλητικές σελίδες ασφαλώς μεγάλο ντέρμπι στο Φάδερ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το οποίο θα τα ακούσετε και ζωντανά εδώ από τον Real FM στις 9 το βράδυ. Μιλάνε ο Αποστολάκης με τον Βαβακούλα που έχουν φορέσει τη φανέλα και των δύο ομάδων. Ο Όλεκ Προτάσοφ μιλάει για τον αγώνα της Σαχτάρ με την ΑΕΚ στο Λονδίνο για το Champions League. Ρεπορτάζ ΠΑΟΚ για τις ανανεώσεις του Μιχαηλίδη και του Ζίφκοβιτς που ήδη έχουν ξεκινήσει, ειδικά με τον Μιχαηλίδη. Ένα ρεπορτάζ για τον Καρέτσα και τον Κοστούλα, οι οποίοι είναι υποψήφοι για τον Μιχαηλίδη. Ένα ρεπορτάζ

1-2, 1-3-2. Εντάξει. Καλά κάνετε και το στέλνετε. Από εκεί και πέρα θα δούμε το βράδυ. Λοιπόν, να μην ακούσουμε τώρα και λίγο Βάνου, που την αγαπάτε τρομερό. Διαλέξαμε το αν είναι αγάπη αμαρτία, γιατί είχα βάλει και το χίλιες βραδιές. Λοιπόν, αν είναι αγάπη αμαρτία, Ηλίας Λιμπερόπουλος, τους στίχους Μίμης Φλέσσας, στη μουσική. Απολαύστε το.

0: Θέλω να δώσω και συγχαρητήρια, δεν είπα τίποτα, στα κορίτσια του Πανιωνίου που κέρδισαν χθες το βράδυ μετά από ένα φοβερό παιχνίδι του Παναθηναϊκού 3-1 βόλεϊ γυναικών Super Cup και το πήρανε για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Μπράβο στις νεοσμηνιώτισσες. Και ο κύριος Στέλιος μου στέλνει από τη Μελβούρνη. Κύριε Στέλιο, έτσι ξεκίνησε την εκπομπή για την ελληνική ομάδα τη South Melbourne που κατέκτησε το κύπελλο Αυστραλίας. Β' κατηγορία, το είπα. Συγχαρητήρια, πολλά φιλιά. Είπα, αν θέλει κάποιος από την Αυστραλία και ακούει να βγει στον αέρα, με μεγάλη μας χαρά να πει για αυτό τον θρίαμβο παρουσία 30.000 Ελλήνων στο γήπεδο. Ο κύριος Θανάσης Ροδόπολη. Γεια σας, κύριε Θανάση.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
0: Καλά. Εσείς πώς είστε, τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, κύριε Γιώργο μου, τα άκουσα και χτες και δεν μπορούσα να πιάσω γραμμή χτες. Τέλος πάντων, σήμερα λίγο να...
0: Εντάξει, είδατε και το μάτς στην ΑΕΚ, χαρήκατε.
1: Ναι.
0: Οπότε καλύτερα σήμερα να μας πείτε για το χθεσινό μάτς.
1: Κοιτάξτε, κύριε Γιώργο, χτες άκουγα την εκπομπή και στεναχωρέθηκα. Δεν θέλω να λέω τώρα ονόματα. Βγήκε ΑΕΚΤΖΙΣ και τα είχα με τον Νίκολη. Καταλαβαίνετε ποιος είναι, τέλος πάντων. Δεν χρειάζεται να λέμε τώρα να έχουμε παράπονα και από τον Νίκολιτς. Ο άνθρωπος πήρε την ομάδα και την έβγαλε πρωταθλήτρια με παίχτες που δεν τον περιμέναμε. Και βγήκε και τα είχε...
0: Τέλος πάντων, τώρα ναι, εντάξει.
1: Κάθε ένας λέει τη γνώμη του, τέλος πάντων.
0: Ναι. Έχει την άποψή του. Είναι, κάνουν και πολύ σύγκριση με τον Αλμίδα, γιατί ο Αλμίδα έχει φανατικό.

0: ακτικούς φίλους. Ακόμα αεξίδες. Λέει, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Πάντως και ο Νίκολιτς κάνει πάρα πολύ.
0: Εξαιρετική δουλειά, μα δεν το συζητάμε τώρα.
1: Ναι. Και φαντάσου, κύριε Γιώργο, έχει παίχτες τώρα με λίγες μεταγραφές και τους βάζει από τη μια θέση στην άλλη και αποδίδουν. Βγαίνουν στις θέσεις που τους βάζει, όπως ο Γκρατζίνοβιτς. Τον έχει. Όπου τον εβάζει ο άνθρωπος.
0: Είναι τώρα. Το θέμα είναι ότι ο Γκρατζίνοβιτς, ο Ζωάο Μάριο ή ο Κουτέσα που έπαιξε χθες, ο Μάνταλος. Είναι παιδιά τα οποία μπαίνουν μέσα σαν αλλαγή και δίνουν πράγματα. Ειδικά μέσα στη Φιλαδέλφεια. Δίνουν πράγματα, δηλαδή προσαρμόζονται με τα θέλω του προπονητή, ο οποίος έχει τον κορμό του, ποντάρει στους παίκτες που κατά τη γνώμη του μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
1: Τα έχουμε πει, κύριε Γιώργο,
0: και κάνει τις προσταφαιρέσεις του, ναι.
1: Έχουμε το καλό που σας το έχω ξαναπεί. Έχει δημιουργήσει πάρα πολύ καλά αποδυτήρια ο Νίκολη.
0: Ναι.
1: Και με τους συνεργάτες τους που έχει και όλα. Και νομίζω, όπως και εσείς είσαστε παλιός με το ποδόσφαιρο, είναι μεγάλο πρόσον να έχει ο προπονητής τα αποδυτήρια καλά.
0: Είναι το α και το ω σε μια ομάδα. Τα αποδυτήρια.
1: Τα ξέρετε.
0: Το α και το ω, το συζητάμε.
1: Ναι, κύριε Γιώργο μου. Ναι. Και το άλλο που ξεχάσω, το παιδί που χάθηκε στην Καβάλα εκεί, ναι, που χτύπησε στον τοίχο.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι και ακόμα το γήπεδο της Νικαίας. Έπαιζα ένα αγώνα Νίκη Ρέντι Μαύρος Αετός για το κύπελο και σε μια κεφαλιά πετάχτηκα απέναντι στα κάγκελα και αιμάτωσε το χέρι μου. Είναι από τη γραμμή του Αράου, το ξέρετε το γήπεδο της Νικαίας.
0: Ναι, πώς το ξέρω.
1: 40 πόντους στα κάγκελα.
0: Ναι.
1: Και πήγε το χέρι μου τα κάγκελα και έτεχε αίμα.
0: Ναι.
1: Πολλά γήπεδα στον Πειραιά.
0: Σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα έχουν τέτοια.
1: Πρέπει να είναι.
0: Σε όλη την Ελλάδα δυστυχώς υπάρχει θέμα εδώ σοβαρό.
1: Ο Θεός να βάλει το χέρι του να. Πρέπει και οι διαιτητές, δεν ξέρω, να σφυράνε. Άμα είναι κοντά εκεί, να σφυράνε ένα ράουτ, ένα φάουλ, να αποφεύγουν τα μαρκαρίσματα εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Τι να πεις. Όλα τα άλλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Η εθνική ομάδα καλά τα πήγε και ήθελα να σας το πω, να σας τα πω, και οι παίχτες είναι άνθρωποι, πολύ κούραση.
0: Εννοείται, λογικό είναι. Λογικό, δεν είναι ρομπότ, παίζουν συνέχεια, σωστό.
1: Και τώρα και η ΑΕΚ και ο Όφης και ο Παναθηναϊκός παίζουν Ευρώπη όλοι, δεν είναι μηχανάκια οι παίχτες, χρειάζονται λίγο να μην λέμε «Α, αυτός δεν είναι καλός». Κάτσε, παίχτες είναι, άνθρωποι είναι και αυτοί, κουράζονται. Λείπανε από τα σπίτια τους για την Εθνική Ελλάδα 20 μέρες οι άνθρωποι. Και έτσι. Πάλι καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Ωραία, κύριε Θανάση μου. Πολύ ωραία.
1: Πολύ,
0: να είστε καλά. Να είστε καλή Κυριακή να έχετε.
1: Να είστε καλά με το σταθμό σας που μας κρατάτε πολύ ωραία παρηγοριά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε σε έναν άλλο εξής, ο Σπύρος από τα Παντήσια. Καλώς τον.
2: Καλησπέρα σε όλους και Γιώργο σε σένα και στο σταθμό.
0: Να είστε καλά.
2: Έτσι όπως πάει η ομάδα και ο Νίκολιτς, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και είμαστε πολύ χαρούμενοι και αναμένουμε μεγάλα πράγματα. Τώρα, αν ένα στου φίλου βρεθεί και δεν του αρέσει, εντάξει, ξέρετε.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν πειράζει.
2: Πάντα υπάρχει.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Τώρα, συμφωνώ μαζί σου. Εγώ το μάτι δεν το είδα χθες. Θα βλέπω σήμερα σούμα, λόγω χρόνου. Δεν πρόλαβα χθες. Λοιπόν, άκουσα ένα μέρος ραδιοφωνικά. Αλλά από την ανάλυση που κάνει, ξέροντας την ΑΕΚ, συμφωνώ σε πολλά μαζί σου. Ο Κοϊτά, ας πούμε, ναι. Θέλει χώρο, θέλει στα άκρα. Δεν μπορεί να το βάλει μέσα, εγκλωβίζεται. Πρέπει να κάνει τα δικά του. Θέλει χώρο, είναι ταχύς, είναι γρήγορος. Έχει τρύπα ωραία κοφτή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ξέρει ο προπονητής. Δεν είναι θέμα τώρα, μπορεί να κάνει δοκιμές. Κάτσετε, το μέψ του με τώρα, επειδή τον έβαλε σε άλλη θέση, δικαίωμά του είναι να κάνει κάποιες δοκιμές. Λοιπόν, πήγε καλά από τις λες, μπράβο. Τώρα, Γιώργο μου, ξέρεις κάτι. Θέλω να σου ζητήσω, επειδή είσαι πολύ καλός γνώστης και παρακολουθείς, τον στιχουργό και τον. Και τον συνθέτει από ένα τραγούδι που άκουσα σήμερα το πρωί και σίγουρα θα αρέσει και σε σένα και άμα μπορεί ο σταθμός κάποια στιγμή να τον βάλει. Αυτό που λέει το καλοκαιράκι μου, τώρα που είναι και από καλό καιρό, το Αδαμαντίδη. Κρήτη, Κέρκυρα και Νιό, που ξεκινάει μορφωνιά με μορφωνιό, σμίγει η θάλασσα τον ουρανό. Είναι ένα καταπληκτικό κομμάτι. Δεν το παίζουν συχνά τα ραδιόφωνα. Θα το έχεις υπόψη εσύ.
0: Ναι, το έχω παίξει και παλιότερα, το έχω παίξει.
2: Αν μπορεί τουλάχιστον το στιχουργό και το συνθέτη ή όποτε θες το παίζεις κιόλας.
0: Ωραία.
2: Αυτό θα το βρω, δεν είναι θέμα.
0: Ναι,
2: τώρα έτσι άκουσα την Τζένι Βάνου, άλλη φωνάρα, κάνεις ωραίες επιλογές. Απλά είπα να προτείνω κι εγώ αυτό.
0: Καλά έκανες.
2: Το τέρμι σήμερα δεν ξέρω γιατί. Από ό,τι έχω δει εγώ μέχρι τώρα, το βλέπω λίγο να γέρνει πράσινα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω μέχρι πού, αν είναι για διπλό, δεν ξέρω τι. Έδρα είναι βέβαια. Θα δούμε, με ενδιαφέρον το αναμένουμε. Λοιπόν,
0: okay.
2: Σε χαιρετώ, χάρηκα.
0: Να σε καλά.
2: Να
0: σε καλά, Σπύρο μου, να σε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
13: Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Εδώ είμαστε, πάμε στον κύριο Κλέαρχο από το Ηράκλειο. Γεια σας, κύριε Κλέαρχη.
14: Καλημέρα κύριε Γιώργο από τον Ηλιόλου στην Κρήτη, το Ηράκλειο στο Ηράκλειο.
0: Τι κάνετε?
14: Άκουσα τις απόψεις των συμπολιτών των αεξίδων για το χθεσινό παιχνίδι. Θέλω να ξεκαθαρίσω την θέση μου από την αρχή για να μην παρεξηγηθώ, ότι έχασα δίκαια από μια ανώτερη ΑΕΚ, έτσι. Δεν το συζητάω αυτό. Αλλά υπάρχουν κάποια αλλά. Δεν ασχολείται κανείς με τη φάση του Κόντρο που τον βρίσκει ο Πήλιος με το αριστερό πόδι στη γάμπα. Δεν ασχολείται κανένας.
0: Ναι.
14: Έτσι. Ούτε το ΒΑΡ ασχολήθηκε, ούτε η τηλεόραση το ξανάδειξε ποτέ. Ποτέ. Έτσι. Σημειώνω κάποια πράγματα. Ένα αυτό. Δεύτερον, η ανόητη κάρτα που παίρνει ο Αϊτόρ στο πρώτο ημίχρονο που κλωτσάει την μπάλα. Τρίτον, για μένα το παιχνίδι σταματάει στο λεπτό 63 που ο κύριος Κόκκινος, που όλη τη βδομάδα κουβεντιάζαμε στο καφενείο στην παρέα, είχα εκφράσει τις ανησυχίες μου για τον ορισμό του κυρίου Κόκκινου από τη Χαλκιδική ως ένα άπειρο διαιτητή που δεν μπορούσε να παίζει παιχνίδι τρίτο με τέταρτο, έπαιζε ο τρίτος στη Σούπερ Λίγκα με το τέταρτο στη Σούπερ Λίγκα. Και μου βάζει ένα άπειρο διαιτητή, ο οποίος στα 7 παιχνίδια που έχει παίξει στη Σούπερ Λίγκα έχει 6 αποβολές. Έτσι, στο 63 λοιπόν μου αποβάλλει τον Αϊτόρ με ανύπαρτη κίτρινη κάρτα, ανύπαρτη για μένα, ενώ μετά από 5 λεπτά από εκεί ο Μάγερ κλαδεύει τον νους από πίσω, τον κλαδεύει κυριολεκτικά. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Αυτή τη φάση όχι, δεν τη θυμάμαι.
14: Δεν τη θυμάστε. Μπορείτε να τη δείτε λοιπόν. Αν θέλετε και δεν αναβαθμίζετε καθόλου, δεν ασχολείται πάλι το ΒΑΡ καθόλου, είχε κόκκινη. Εντάξει. Εάν ο Όφη αντιμετωπίζεται, δυστυχώς αντιμετωπίζεται σαν μικρή ομάδα από τη διαιτησία. Άρα λοιπόν πώς θα προχωρήσουμε, πώς θα πάμε μπροστά. Ξεκαθάρισα από την αρχή της
0: ομιλίας. Το γκολ της ΑΕΚ πώς το είδατε που ακυρώθηκε?
14: Είναι καθαρό γκολ, κύριε Γιώργο. Επειδή θέλω να λέω την αλήθεια.
0: Ναι, γι' αυτό σας ρωτώ, επειδή
14: για να αγαπάει ο Θεός. Έτσι δεν υπάρχει φάουλ Κοστούλα, στο φάουλ του Κοστούλα.
0: Ναι.
14: Εντάξει, τα λέω όλα. Ναι. Έχασα από μια ανώτερη ΑΕΚ. Ωραία. Αλλά σημειώνω και κάποια πραγματάκια και για μένα το παιχνίδι σταματάει στο 63. Όταν μου αποβάλλεις
0: τον
14: παίχτη, με αφήνεις με 10 παίχτες, ο Κόντης είναι έτοιμος να κάνει αλλαγές, του αλλάζει όλο το πλάνο, είναι το σκορ 1-0, έχει υδρώσει η ΑΕΚ για να μου βάλει ένα γκολ, έχει υδρώσει. Πολύ. Λοιπόν, και στο 63 λοιπόν για μένα τελειώνει το παιχνίδι. Μετά από εκεί και μετά βλέπω φυσιολογικά πότε θα έρθει το 2-0 και ήρθε και ένα τρίτο γκολ μετά στο 90, τόσο δεν με νοιάζει, δεν με απασχολεί. Έχασα, ναι εντάξει, οκ, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να σημειώνονται. Αν θέλουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο να προχωρήσει λιγάκι και να μπορεί ο Όφη να υπολογίζεται το ίδιο από τη διαιτησία και στη Φιλαδέλφια και στο Καραϊσκάκι και στο Ολυμπιακό Στάδιο και στη Λεωφόρο με όλο και στην Τούμπα. Εντάξει, αλλιώς δεν πάμε πουθενά, κύριε Κόκκινε. Κύριε Κόκκινε, δεν πάμε πουθενά έτσι. Αν θέλουμε λοιπόν να προχωρήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο κι άλλο και να βρεθούμε και να πάρουμε τη δέκατη θέση και να μπούμε και στην δεκάδα, αυτά τα πράγματα πρέπει να λέγονται. Yeah. Πρέπει να λέγονται. Μ' αρέσει να λέω την αλήθεια. Έτσι, γιατί? Γιατί σας είπα, είδα το μάτς όλο, δίκαιη επικράτηση της ΑΕΚ, okay, αλλά από εκεί και μετά έχω κάποιες σημειώσεις που για μένα έκριναν τη ροή του παιχνιδιού. Διότι όταν στο 63 εμένα ο Κόντης στο 65 κάνει τις αλλαγές του και παίζω με 11 παίχτες, δεν ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξη του παιχνιδιού.
0: Καλά, εννοείται. Στο 1-0.
14: Δεν ξέρω.
0: Εννοείται.
14: Έβαλα το νους φρέσκο, αν έμενε και ο Φούντας στην εντεκάδα, δεν ξέρω τι μπορεί να γινότανε. Εντάξει, λοιπόν, okay, δεν ήταν ο Όφη που ξέρω πριν τη διακοπή στο δεύτερο ημίχρονο, δεν ήταν ο Όφη που ξέρω, αλλά είναι ορισμένες αποφάσεις κομβικές για μένα από ένα άπειρο διαιτητή, έτσι που για μένα ο Λανουά εχθές έκανε λάθος. Δεν μπορεί να μου βάζει το Άρη Βόλο το φωτιά και να μου βάζει Άρη Κόφη το... Δεν υπάρχει αυτός, δηλαδή δεν ξέρει κανένα η μάνα του. Μπορεί να μιλάω λίγο, αυτοξεφεύγω λίγο, αλλά αυτό είδα εγώ χθες.
0: Εντάξει, κύριε Κλέαρχη.
14: Επίσης,
0: ναι,
14: θέλω να συμφωνήσω μαζί σας. Άκουσα μεσοβδόμαδα που είπατε την άποψή σας για τον Αντρούτσο. Εκεί με ζωντανά στο κόντρα. Έτσι. Απόλυτα συμφωνώ ότι τον είχατε, κύριε, στον Ολυμπιακό και τον διώξατε. Τον είχατε, δεν το ξέρατε. Το ξέρατε. Αλλά τον διώξατε. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Και καλή υπόλοιπη εκπομπή, κύριε Γιώργο.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
14: Και
0: άποψή
14: μου και παραλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ.
0: Όχι, όχι, δεν παρεξηγήστε από κανέναν.
14: Όχι. Είπα στην αρχή ότι έχασα δίκαια από μια ανώτερη ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι. Τελείωσε. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Και μου λέει ο Παναγιώτης, κόκκινο το λένε, κόκκινες δεν θα δίνει. Ξέρεις, το όνομα κόκκινος είναι λίρα 100 για εμάς τους δημοσιογράφους να βγάζουμε φοβερούς τίτλους. Έτσι. Λοιπόν, ο Βασίλης από το Γάλλο. Γεια σας, κύριε Βασίλη.
15: Γεια σας, κύριε Κορτώνη. Εγώ είμαι παλιός παίκτης, είμαι 70 φεύγας, ας το πω έτσι.
0: Νεότατος είσαστε, νεότατος.
15: Α, καλά, κρατιά.
0: Νεότατος. Τώρα έχουν αλλάξει οι εποχές. Κάποτε πάνω από 65-70 έλεγες ηλικιωμένος. Τώρα ένας 70 είναι νέο παιδί.
15: Το σύμπαν και ο Θεός ξέρει.
0: Ναι.
15: Ήθελα να έρθω, να γυρίσω λίγο πίσω, δεν ασχολούμαι με επικαιρότητα κτλ. Στο μάτς εθνικής, επειδή είχα μια διαφωνία με κάποιους μπαλαδόρους εκεί στο πρακτορείο που συχνάζουμε τέλος πάντων,
0: ναι,
15: θα σου γυρίσω σε δύο φάσεις της εθνικής να μου πεις τη γνώμη σου, γιατί τρελαίνομαι.
0: Ναι.
15: Μου λένε πράγματα που εγώ τα βλέπω αλλιώς, αλλά δεν θέλω τη γνώμη σου.
0: Ναι.
15: Πρέπει να θυμηθείς λίγο τον γκολ που μας βάλανε οι Σέρβοι. Έξω αριστερά κάποιος Σέρβος, κάνει ένα εσωτερικό αριστερό φαλτσάκι και έρχεται ο Ζίβκοβιτς με δύναμη από πίσω, αλλά πρόσεξε τη λεπτομέρεια. Αριστερό φαλτσάκι. Έρχεται ο Τσιμίκας σε μια φάση μετά, δεν ξέρω αν τη θυμάσαι, βρίσκεται σχεδόν στην ίδια θέση και μου κάνει την ίδια σέντρα στην πλάτη πάλι πίσω,
0: ναι,
15: στο αριστερό μπακ και βάζει με το δεξί, νομίζω έβαλε εσωτερικό φάλτσο που η μπάλα πήγαινε προς το out και τρέχει ο καημένος ο Κοστούλας και κόντουσε να διαλυθεί, να κάνει τάκι να την προλάβει.
0: Ναι.
15: Λέω τώρα, ρε Τσιμίκα, αγόρι μου, ρε Κωστάκη, τον έβρισα εκείνο το βράδυ, μιλάω ειλικρινά, ρε κάμω, έπαιξε την παλίτσα, βάζει το φάλτσο το ίδιο που έκανε ο Σέρβος, δηλαδή...
0: Εντάξει τώρα, μπορεί να 10 φορές, εσείς με έχετε παίξει μπάλα, το καταλαβαίνετε, μπορείς να κάνεις 10 φορές σέντρα,
15: το Γιώργο,
0: τη μία να πετύχει, ναι, αλλά θυμηθείτε την κολάρα του Δουδίκα που έκανε ο Τσιμίκας την κούρσα στο 95.
15: Όχι, λέω
0: και
15: τώρα.
0: Και φοβερή σέντρα. Εντάξει, αυτά γίνονται.
15: Ναι. Ωραία, δεν θέλω να ελέγξω. Λέω ότι αυτή η σέντρα, αν ήταν με εσωτερικό φάλτσο.
0: Ναι, ωραία, ναι. Μπορεί να ήταν διαφορετική, ναι, κατάλαβα πώς το λέτε. Κατάλαβα.
15: Ναι. Έρχεται η μπάλα προς εσένα. Ναι. Δεν φεύγει προς το out. Ναι. Με αριστερό φαλτσάκι από τη θέση του έξω αριστερά στην πλάτη πίσω. Θα την έβρισκε ο Κοστούλας, θα το σκότωνε.
0: Ναι, παίζει μεγάλο ρόλο το τάισμα που λέμε στον επιθετικό. Έχετε δίκιο.
15: Δηλαδή λάθος τάισμα. Είναι γκολ όμως, Γιώργο. Αυτή η φάση, άμα είναι το άλλο το φάσο, θα τη βρει ο Κοστούλας και θα την καρφώσει.
0: Και η άλλη φάση.
15: Η άλλη φάση είναι η εξής. Έχεις ένα δίμετρο τερματοφύλακα. Με δυο χέρια φτιάρια. Δεν είναι τα χέρια αυτά. Κλείνει το τέρμα, ο Σέρβος. Λοιπόν, δεν το σουτάρες ψηλά, ρε εσύ, Καρέτσα, ρε Παυλίδη, σουτάρα ψηλά σου. Ρίξ' το σιρτό σουτάκι να μπει γκολ, να το χαρούμε.
0: Ναι.
15: Το έκανε ο Τζόλης και δεν μπορείς να αντιδράσει καθόλου. Αυτά ήθελα να πω.
0: Ναι, καλά κάνετε, κύριε Βασίλη μου. Είναι ποδοσφαιρικά αυτά. Είναι ποδοσφαιρικές επισημάνσεις. Καλά κάνετε. Ωραία είναι αυτά.
15: Ναι, και ήθελα την άποψή σας. Αν η άποψή μου αυτή και η γνώμη μου είναι σωστή.
0: Όχι, γιατί πώς δεν είναι σωστή. Έχετε παίξει και μπάλα, φυσικά. Παίζει μεγάλο ρόλο το πώς ταΐζεις, το πώς σερβίρεις τον συντάκτη σου για να σκοράρει. Έχετε δίκιο.
15: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Δεν θέλω ότι. Άλλο,
0: ωραία, ωραία, ωραία. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Βασίλη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, ο Δανιήλ, έχετε προσέξει ότι από τις 20 ομάδες της Premier League στην Αγγλία οι 10 είναι στα κύπελλα της Ευρώπης. Ναι, εντάξει. Αυτό λέμε, ότι είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο. Ότι πλέον τώρα, έτσι όπως το έχει κάνει η UEFA, δίνει τη δυνατότητα σε πολλές ομάδες, γιατί έχουν αυξηθεί αυτές που παίζουν στο Champions League. Οι διοργανώσεις είναι τρεις. Άμα βάλεις ότι Άγγλοι, ξέρω εγώ, Ισπανοί, Γερμανοί έχουν τέσσερις ομάδες Champions League, άντε να παίξουν και Europa, άντε να παίξουν και κόφερες, καταχτούν και τα τρόπαια, λογικό είναι να είναι τόσες πολλές ομάδες και να είναι και από τα φαβορί. Και φέτος είναι και η Brighton, η οποία πετάει. Πάλι χθες κέρδισε, ας πούμε, εκτός έδρας και άντα, εκεί που παίζει ο Κοστούλας και με 10 παίχτες. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, αυτό που ξέραμε, Arsenal, ξέρω εγώ, City, Liverpool. Σιγά σιγά έχουν βγει και άλλες ομάδες, οι οποίες είναι ιστορικές, αλλά τώρα αποδίδουν σπουδαίο ποδόσφαιρο και τις καμαρώνουμε και στην Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επανερχόμεθα για την τρίτη και τελευταία ώρα.
16: Real FM.
17: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
18: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
17: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
18: Εννοείται, αγάπη μου.
17: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
18: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
17: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
18: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
19: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
20: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
21: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5,19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2,69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σοφτ, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
22: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
23: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.

0: Παράλληλα, η δημιουργία εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης την περίοδο των Χριστουγέννων. Τη σημασία που αποκτά η Ελλάδα σε μια περιοχή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, τονίζει με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Υπογραμμίζει δε τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και τις συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην άμυνα και την ενέργεια. Για τον κάθετο διάδρομο, εκτιμά ότι αναδεικνύει τη χώρα μας σε κόμβο μεταφοράς αερίου προς την Ευρώπη. Θα σταματήσουμε να χτυπάμε δηληστήρια αν η Ρωσία σταματήσει να χτυπά υποδομές, απάντησε ο Ουκρανός πρόεδρος στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ είχε προτρέψει τους Ουκρανούς να τον αντικαταστήσουν για να τελειώσει ο πόλεμος. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν βλέπει θετικά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανέφερε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά τη μεταξύ του συμφωνία για διάθεση ρωσικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Με βαρύ ποινικό παρελθόν, το θύμα της δολοφονίας στη Γλυφάδα βρέθηκε νεκρός τη νύχτα με τραύμα στο κεφάλι. Στο σημείο βρέθηκαν 8 κάλικες, περισσότερα στο ενικός.gr. Στην ανακρίτρια σήμερα, ο πρόεδρος του Λαός, η σύζυγός του και 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη στον ΕΦΚΑ που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 6 κακουργήματα. Προειδοποίηση των Χούθη σε αεροπορικές εταιρείες για νέες επιθέσεις σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας μετά το μακελιό με τους 12 νεκρούς και 300 τραυματίες στο Ριάντ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την εμπλοκή τους που οδηγεί σε κλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή. Κυκλοφοριακές αλλαγές στη γραμμή του μετρό λόγω αντικατάστασης των σιδηροτροχιών στους σταθμούς Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Τα δρομολόγια από τις 11 έως τις 15 Οκτωβρίου και από τις 18 έως τις 22 θα σταματούν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από τη λεωφοριακή γραμμή Χ20, σταθμός μετρό Αμπελόκη Πιχαλάνδρη.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στις 9 απόψε στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της Super League. Απευθείας μετάδοση του αγώνα από τον Real FM. Στις 5 το απόγευμα παίζουν Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός. Στις 7 Άρης Βόλος, χθες ΑΕΚΟΦΗ 3-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά, υπηρετικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι νότιοι μέχρι 6 μποφόρ, στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε για την τρίτη τελευταία ώρα. Μου ήρθαν κάτι μαζεμένα μηνύματα από οπαδούς του Ιωνικού. Ήρεμα, χαλαρά. Θυμίζω έχει προοδευτική Ιωνικό. Έτσι, χαλαρά, χαλαρά. Ένα παιχνίδι είναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να δούμε το διαγωνισμό μας, ο οποίος τρέχει από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου ως και αύριο, και αφορά τρεις τυχερούς, ένα τρίμερο στην Αράχοβα για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο Λιβάδι και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vip.pavlasalet.gr και ζήστε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Ένα διπλό στρώμα profile από την GrecoStrom. Διεκδικήστε λοιπόν ένα διπλό στρώμα profile από την GrecoStrom με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος. Κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά από την Τόπια αλλά και στην premium σειρά. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές ως και 1000 ευρώ σε 4 αντοκίες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα GrecoStrom και στο GrecoStrom.gr. Μόρις επικρατήρας από τη σειρά Premier Plus με 5 στάδια φιλτραρίσματος στο αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφύγνασης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Ριφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ελλάς Ιρουνίκη Βόλου είναι 0-1. Στο ημίχρονο, ενώ έχουμε σε εξέλιξη και τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό, 66-54. Θα κάνουμε ένα πολύ πολύ μικρό διάλειμμα όσον αφορά τις γραμμές. Σε λίγο ξανά μαζί για να πω για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ζητάτε την άποψή μου. Δεν πρόκειται εγώ σε καμία περίπτωση να μπω στην διαδικασία να σας πω ποιος θα κερδίσει, τι θα κάνει, διότι δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο... Μάλλον έχουμε γραμμές. Να δω πότε θα... Να μιλήσουμε με τον Μανώλη και μετά για λίγο. Μη μου δώσεις γραμμές βάσκα για λίγο. Γιατί δεν μπορώ να μιλάω και να περιμένει ο κόσμος. Έλα κύριε Μανώλη.
2: Ναι, καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη.
1: Γεια σας κύριε Μανώλη.
2: Βασικά η εκπομπή σας είναι αθλητική.
1: Ναι.
2: Αλλά εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι άλλο για να μπούμε σε κάποιο προβληματισμό όλοι μας.
1: Ναι.
2: Πέρασε στα ψηλά η δήλωση του Τραμπ.
1: Ναι, απλά θέλω να μισό λεπτό. Πριν πείτε οτιδήποτε, επειδή προφανώς δεν ακούτε, έχουμε ξεκαθαρίσει ότι επειδή πολλοί κόσμος θέλει να αναφερθεί σε άλλα θέματα μη αθλητικά, αν εγώ τώρα σας αφήσω να πείτε για τον Τραμπ, για τον Πούτιν, ό,τι θέλετε, θα σπάσουν τα τηλέφωνα γιατί άφησε στο Μανώλη και δεν αφήνει σε εμάς. Με όλο το σεβασμό.
2: Παρακαλώ, εγώ έτσι, θέλω να πω ότι μην βομβαρδίζετε τις πετρελοπηγές.
1: Ναι,
2: δεν θέλω. Σχολεία και τα λοιπά.
1: Μάλιστα. Απλά πρέπει να καταλάβετε τη θέση μου. Γιατί θα σπάσουν τα τηλέφωνα
2: κοινικό,
1: και θα έχουν δίκιο.
2: Είναι κοινικό. Είναι κοινικό ο άνθρωπο. Δεν υπολογίζει τίποτα. Εντάξει. Αυτό ήθελα να πω.
1: Εντάξει κύριε Μανώλη μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έτσι θέλω την κατανόησή σας. Γιατί ξέρετε ότι η εκπομπή είναι αθλητική. Μετά θα αρχίσουμε να. Λοιπόν, έλεγα για το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, το οποίο θα έχει και ένα φοβερό κορεό. Ετοιμάζουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Υπάρχουν σχετικές οδηγίες, θα είναι δηλαδή ερυθρόλευκο, θα είναι κόκκινο και άσπρο, 9 το βράδυ. Στο περιθώριο του ντέρμπι να πω ιδιογραφικά ότι έχει κάνει δήλωση σήμερα ο Πρωθυπουργός και έχει πει ότι οι διάρκειες θα ξεκινήσουν το Μάιο του 2027 για το νέο Καραϊσκάκι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό που το λέει ο Μητσοτάκης, τα έχουν βρει. Οπότε αναμένεται η νομοθετική ρύθμιση και όλα είναι τακτοποιημένα. Θα βάλει ο Μαρινάκης 250 εκατομμύρια ευρώ και το Καραϊσκάκι θα αυξηθεί στις 53.000 και θα γίνει ένα πάρα πολύ όμορφο γήπεδο το οποίο θα μπορεί να φιλοξενήσει όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Τώρα, στα του ντέρμπι. Έχουμε διαφορά 5 πόντων. Που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός καίγεται. Καίγεται για να πάει στους 2 πόντους, καίγεται γιατί είναι το γόητρο, καίγεται γιατί έχει νέο προπονητή, καίγεται γιατί είναι μέσα στο γήπεδο του. Και γενικά ο Παναθηναϊκός εδώ και αρκετά χρόνια τον πάει καλά τον Ολυμπιακό. Είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είναι το κλασικό. Πώς το λέμε Real Barça, πώς λέμε Roma Lazio, πώς λέμε Celtic Rangers. Είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Από την άλλη έχουμε ένα Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει 5 στα 5, έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 10. Σου λέει τώρα ήρθε, είναι η σειρά μου, είναι η χρονιά μου. Έχουμε ένα Λαφούζο που βάζει λεφτά αποδεδειγμένα, έχει φέρει καλούς παίκτες, ποιοτικούς παίκτες. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά, είναι πρώτος στη βαθμολογία, είναι 13 ματσα ήττητος και σου λέει τώρα ότι εγώ θέλω να πάω στο Καραϊσκάκι, να κερδίσω, να αυξήσω τη διαφορά μου από τους 5 στους 8, να δημιουργήσω θέμα στον Ολυμπιακό να με κυνηγάει και να στείλω μήνυμα σε αξίδες, παοξίδες κλπ. Ότι παιδιά, εγώ θα το πάρω φέτος. Γι' αυτό και στο κείμενό μου που έχω γράψει στη Real News λέω ότι είναι ντέρμπι αποδείξεων. Απ' τη μία έχουμε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος καλείται να αποδείξει ότι έχει τα κότσια, ότι έχει χτίσει την ομάδα να διεκδικήσει και να πάρει το πρωτάθλημα. Και απ' την άλλη έχουμε έναν Ολυμπιακό, ο οποίος καλείται να αποδείξει ότι εγώ παρά τα προβλήματά μου, τις μεταγραφές στο τέλος, την αλλαγή προπονητή, εξακολουθώ να είμαι Ολυμπιακός, έχω το DNA του πρωταθλητή και θα διεκδικήσω ξανά τον τίτλο. Crash test. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα derby αποδείξεων. Από εκεί και πέρα βέβαια ουδής ξέρει ποιος θα πάρει το παιχνίδι. Θα έχουμε νικητή, θα τελειώσει ισόπαλο. Δεν το γνωρίζουμε. Τι ξέρουμε όμως. Ξέρουμε ότι ο φετινός Παναθηναϊκός, η δύναμή του είναι το κέντρο του. Έχει τρομερά χαφ. Δεν παίζει με εξάρι πλέον. Δεν έχει το κλασικό εξάρι. Και προσπαθεί ο Νίστρουπ, επειδή δεν έχει το κλασικό εξάρι, να απορροφήσει αυτή την αδυναμία μέσα από κυκλοφορία μπάλας. Και αυτό το κάνει ο Καμαρά. Το κάνει πάρα πολύ καλά ο Καμαρά. Ο οποίος και εγώ στην αρχή, όταν τον είδα, λέω: το παιδί δεν μαρκάρει. Αλλά δεν του ζητάει ο Νίστρουπ να μαρκάρει. Δεν είναι στη φτιάξη την ποδοσφαιρική του παιδιού αυτό να μαρκάρει, να τρέχει, να τρώει το χορτάρι. Αλλά έχει ψηλά το κεφάλι, η σωματοδομή του, το κορμί του, έχει την ευφυΐα, διαβάζει τα μας και έχει ένα πάρα πολύ γλυκό αριστερό πόδι να τροφοδοτεί τους συμπαίκτες του και να βοηθάει στην κυκλοφορία της μπάλας. Και από εκεί και πέρα έχει ένα Κάγκουα που θυμίζει πολύ Πινέδα, ταχυδυναμικός, γρήγορος, εκρηκτικός, μπορεί να κάνει πάρα πολλές δουλειές. Και τον Ουναΐ. Είναι λοιπόν μια τριάδα στο κέντρο, Καμαρά, Κάγκουα, Ουναΐ, που ο Παναθηναϊκός στηρίζει το παιχνίδι του. Τα άκρα του, αντί είναι ο Λιβάη Καρσία, ο οποίος ο Λιβάη όμως είχε πρόβλημα, είναι στην αποστολή, λογικά θα ξεκινήσει ο Νταμπόρδα και μπροστά ο Τετέι. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, κάτε με, που ακόμα δεν έχει φανεί, γιατί δεν τον έχουμε δει σε απαιτητικά και δύσκολα μάτς, εκτός έδρας. Το πρώτο ντέρμπι ήταν με τον ΠΑΟΚ, τον κακό ΠΑΟΚ, στο Ολυμπιακό Στάδιο, που είχε και αποβολή ο ΠΑΟΚ και δεν του δόθηκε ένα πέναλτι. Τώρα λοιπόν έχουμε το πρώτο ζώρικο μάτς που θα δούμε τι ψάρια πιάνει. Η αμυντική του λειτουργία μέχρι τώρα ανταποκρίνεται, αλλά δεν ξέρω πώς θα ανταποκριθεί απόψε. Έχεις ένα δυνατό Ολλανδικό δίδυμο, ο Φαντρόγγελον με τον Ντεφράι τον έμπειρο, δεξιά Καλάμπρια, αριστερά ο Κυριακόπουλος. Εγώ προσωπικά, αν ήμουν προπονητής Ολυμπιακού, θα χτυπούσα στα άκρα. Ο Καλάμπρια στα δικά μου μάτια υστερεί, στο ένας εναντίον ενός, και θα του έβαζα π.χ. τον Ζέλσον. Και από εκεί και πέρα ο Κυριακόπουλος σε συνθήκες πίεσης δεν είναι ο αμυντικός εκείνος ο οποίος μπορείς να στηριχθείς πάνω σου από την αριστερή πλευρά. Δηλαδή, όποιες αδυναμίες εντοπίζω εγώ στον Παναθηναϊκό είναι κυρίως στα άκρα. Και δεν έχουμε δει, επαναλαμβάνω, πώς θα αντιδράσει όταν μείνει πίσω στο σκορ, όταν δεχτεί πίεση. Ο Ολυμπιακός λοιπόν στο κέντρο του έχει το Φρόιλερ που είναι λίρα 100, αλλά ο Φρόιλερ έχει παίξει 7 μάτς συνεχόμενα και έχει παίξει και στα 4 της Εθνικής Ελβετίας. Τώρα για τον Ίσος Λίνκ, και δεν είναι μικρούλης. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει ο Αλγουαθίλ. Η λογική λέει θα το χρησιμοποιήσει. Γιατί είναι ένα κομπιούτερ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ποιον θα έχει παρτενέρ, ή τον Πουέρτα ή τον Έσε. Ο Πουέρτα και αυτός έπαιζε στην εθνική ομάδα. Ήρθε αργά μαζί με τον Κονσάλες. Δεν έχει κάνει προπονήσεις με την ομάδα πολλές. Οπότε να τολμήσω να πω, όχι να τολμήσω, ότι περιμένω τον Έσε. Δηλαδή έχουμε Φρόιλερ, Έσε. Τώρα, από εκεί και πέρα ο τρίτος της παρέας θα είναι ο Τσικίνιο. Και να μου βάλει αριστερά τον Ζέλσον, δεξιά θεωρητικά τον Σώτα Σίλβα, ο οποίος όμως θα συγκλίνει πίσω από τον Σεντερφόρ, που μάλλον θα είναι ο Μάριος, γιατί τον ετοίμαζε τόσο καιρό στο Ρέντιο Αλγουαθίλ, γιατί είναι και σκόρερ ο Σώτα Σίλβα. Από εκεί και πέρα, να μην παίξει ο Τσικίνιο και να βάλει το Φορτούνι. Δηλαδή να τραβήξει το Ζώτα πίσω από το Σεντερφόρ και το Φορτούνι να έρχεται από δεξιά. Αυτά θα τα δει ο προπονητής. Και η άμυνα του Ολυμπιακού δεν νομίζω. Είναι ο Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα και ο Μπρούνο Ιωτικνησιάν στη θέση του αριστερού μπακ. με goalkeeper τον Ortega. Αυτές θα είναι οι ενδεκάδες. Από εκεί και πέρα, ότι περιμένουμε τον Ολυμπιακό να πιέσει λόγω έδρας, λόγω ότι το μάτς θεωρητικά το θέλει περισσότερο που είναι πολύ πίσω, το περιμένουμε. Να μπει ένας φουριόζος Ολυμπιακός μέσα στο γήπεδο του, θα είναι καμίνι το Καραϊσκάκι. Εδώ είναι θέμα αντίδρασης του Παναθηναϊκού. Η άποψή μου, αυτό που περιμένω να δω, έναν Παναθηναϊκό ο οποίος ασφαλώς θα είναι υποψιασμένος, θα είναι έτοιμος, θα είναι διαβασμένος, ξέρει ότι θα δεχτεί πίεση και από εκεί και πέρα σιγά σιγά να περάσει έτσι το πρώτο ξεκίνημα και με την πάροδο του χρόνου να προσπαθήσει να χτυπήσει με τα μέσα που διαθέτει. Και διαθέτει τους κατάλληλους παίχτες ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει έναν τρομερό Ουναΐ. Ουναΐ είναι σολίστας, δεν το συζητάμε, ένας πολύ μεγάλος παίχτης στον χώρο του κέντρου που μπορεί ας πούμε να κάνει φάση από το πουθενά. Γι' αυτό λέω ότι η μάχη του αγώνα για μένα θα κριθεί στο κέντρο. Και ξέρετε ποιο είναι το μότο μου, δύο είναι τα μότο που έχω εγώ στο ποδόσφαιρο. Το ένα είναι ότι το ποδόσφαιρο είναι στιγμές και το δεύτερο δείξε μου τα χαφ σου να σου πω τι ομάδα έχεις. Γιώργος Αγρίνιο, καλώς τον.
3: Γιώργη, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σου πω ότι αυτά που λέγανε προηγούμενοι ακροατές και ακροάτριες πριν, δεν τα λέγανε έτσι ούτε για να σε καλοπιάσουν, είναι η ομή πραγματικότητα, φίλε. Εγώ σου έχω πει εδώ και ένα χρόνο τώρα ότι είσαι μια όαση ιστορία, αδελφέ μου.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, Γιώργο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ
3: πολύ. Λοιπόν, όχι, θα συνεχίσω.
1: Ο Real FM έχει μια πλειάδα εξαιρετικών δημοσιογράφων και δεν το λέω έτσι επειδή δουλεύω εδώ από την πρώτη μέρα. Είναι μια πραγματικότητα. Ό,τι καλύτερο υπάρχει και είναι και καλά παιδιά, να ξέρεις. Καλά παιδιά.
3: Μπορεί να είναι καλά παιδιά. Να σου πω ένα άλλο πλεονέκτημα που κάνεις εσύ, αν δεν ήσουν με την αθλητική δημοσιογραφία, θα μπορούσες άνετα να είσαι ένας μουσικός παραγωγός.
1: Εντάξει, ναι, μου το έχουν πει πολύ. Ναι.
3: Γιατί το λέω αυτό, το καλοκαίρι έπαιζαν τα δικά σου τα τραγούδια που έλειπε σε άδεια.
1: Ναι.
3: Και μετά όταν τελείωσε η εκπομπή σου, νομίζω 12 με 2, ήταν ήμουνα με μια παρέα. Ο επόμενος από σένα, δεν θα πω ποιος, ξεκινάει το τραγούδι και μας έσπαγε τα καρύδια στη μέση του τραγουδιού.
1: Λοιπόν.
3: Και μου λέγανε όλη την παρέα, ο προηγούμενος ήταν πιο καλός. Ήταν αυτό.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε, Γιώργο, πάμε. Τι βλέπεις λοιπόν, απόψε, Γιώργη.
3: Κοίταξε, Γιώργη, απόψε, εγώ βλέπω σαν Ολυμπιακός, ας μιλήσω αντικειμενικά έτσι. Εγώ δεν είμαι οπαδός, είμαι φίλαθλος.
1: Ναι.
3: Αγαπάω τον Ολυμπιακό, αλλά πιο πολύ αγαπάω την εθνική ομάδα. Το ξέρεις, αυτό το έχεις καταλάβει. Λοιπόν, βλέπω Χ2-1. Όπως έλεγε και ο αείμνησος Γιάννης Ευγιακογιάννης, το ντέρμπι των αιωνίων δεν έχει, είναι όλα τα αποτελέσματα μέσα. Όλα είναι μέσα. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτό. Βέβαια, γιατί λέω Χ2-1. Γιατί ο Παναθηναϊκός τον έχουμε δει, όχι επειδή είναι πρώτος, πώς παίζει, πώς έχει πιο πολύ ομάδα. Ενώ τώρα καινούργιος προπονητής που ήρθε στον Ολυμπιακό, θα αργήσει να κάνει ομάδα. Έχει παίχτες ο Ολυμπιακός. Έχει καλές μονάδες. Εγώ πιστεύω ότι θα μας δείξει ο προπονητής αυτός αν μπορεί να κάνει τον Ολυμπιακό ομάδα. Βέβαια, να πάω παρακάτω τώρα, να πω και για τον Νίκολιτς που είπαν και κάποιοι άλλοι πριν. Εγώ θα σου πω τον αγώνα με τον Πανσεραϊκό, τον είδες, έτσι. Πιστεύω να τον είδες.
1: Ναι.
3: Έπαιζε ο Βάρκα να είμαι στο ημίχρονο, στο 40 νομίζω. Ήταν 4-0 το αποτέλεσμα. Πάει ένα Σαλάι, ήδη σαν πόντιο σε ρεύμα.
1: Ναι, λες, γιατί δεν. Ναι, εντάξει, το έχουν πει κι άλλοι. Ναι.
3: Του κόψε τα πόδια εκεί. Και συνεχίζει ο Νίκολιτς, σοβαρός προπονητής. Είναι αυτός που εγώ τον θεωρώ ένα πολύ καλό προπονητή. Τον Νίκολιτς, το έχω πει και από πέρσι ότι και φέτος είναι από τους πρωταγωνιστές να πάρει πάλι πρωτάθλημα. Αλλά με αυτή την αυτό, να έχει ένα Βάρκα. Ο Βάρκα θα σου στοιχήσει. Αν τώρα ξαναμπεί πάλι μέσα και ξανατραυματιστεί, θυμάσαι τι είχε πάθει ο Ανίδης. Μπορεί να μείνει για κανένα χρόνο μετά έξω. Λοιπόν, δεν λέω εγώ ότι έγινε σκόπιμο από το σερεό των αμυντικών. Τα παιδιά παίζαν. Αυτοί τώρα ξέρει πώς παίζουν οι επαρχιώτες και ειδικά με τις μεγάλες ομάδες. Τι τον αφήνει μέσα, ρε άνθρωπε. 4-0 κερδίζει. Εντάξει, κερδίσατε 8-0. Θα κερδίσατε 15-0. Και τι έγινε. Έχασε μια μονάδα τώρα. Αυτή η μονάδα, εύχομαι στην ΑΕΚ. Εδώ στην Ελλάδα μπορεί να μην τη στοιχήσει. Αλλά στην Ευρώπη σίγουρα θα τη στοιχήσει. Βάρκα δεν έχει να τον αντικαταστήσει. Δεν θα μπορεί ο Γιώβιτς μόνος του με το ζήνι να τα βγάλουν πέρα. Εδώ θα είμαστε και θα τα δούμε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σου πω.
1: Ωραία, Γιώργο μου. Ωραία.
3: Εντάξει.
1: Να σε καλά. Να σε καλά. Καλή Κυριακή. Καλό υπόλοιπο. Να σε καλά. Λοιπόν, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός K19 στου Ρέντι 0-2. Οι πιτσιρικάδες, ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι φτιάχνει σπουδαία ομάδα στην K19. Γιατί διαβάζω εδώ, έχει 5 στα 5. Έχει φοβερή ακαδημία ο ΠΑΟΚ, φοβερή ακαδημία Ολυμπιακός. Να κάνει και ο Παναθηναϊκός. Και οι ΑΕΚ το έχουν αρχίσει και το παίρνουν πολύ ζεστά. ο Ηλιόπουλος ρίχνει χρήματα. Όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι το μέλλον είναι οι ακαδημίες. Το μέλλον είναι τα παιδιά. Το μέλλον είναι τα νιάτα. Το μέλλον είναι τα Ελληνόπουλα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και είναι η μεγάλη απόδειξη το πώς διαπρέπουν στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Συμφωνήσανε στη Ρόδο?
4: Βεβαίως συμφωνώ. Μ' αρέσει ο πρόλογός του. Καλή σου μέρα.
1: Γεια σου,
4: Ανέστη. Από την Ηλιόλου στη Ρόδο, Γιώργα ρε.
1: Γεια σου, Ανέστη. Εδώ έχουμε συνευχές. Εκεί εσείς έχετε καλοκαίρι.
4: Πολύ ήλιο, πολύ ήλιο. Πέρασα πριν μισή ώρα από την παραλία εκεί, από το Ενιδρίο, όλα και από κάτω. Γιατί επιβάλλεται, δηλαδή με την καλή την έννοια, να ελέγξω τι κόσμο έχει παραλίες.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
4: Είναι γεμάτο. Ο Χρήστος πάλι στεναχωριέται που έφυγε.
1: Ναι.
4: Μου λέει, σε ζηλεύω, μου λέει, που είσαι στο παράδεισο. Λέω, ναι. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει.
4: Είμαι ευτυχισμένος, Γιώργο, του λέω, που γεννήθηκα σε αυτό το οικόπεδο.
1: Ναι.
4: Λοιπόν,
1: για πες μου.
4: Το ποδόσφαιρο. Γιώργο, εχθές το παιχνίδι μου άρεσε η ΑΕΚ, αλλά μέχρι έναν βαθμό. Ποιος ήταν ο βαθμός? Η ΑΕΚ έχει κενά στη μεσαία της γραμμή. Και αν πάει έτσι στην Αγγλία και η άμυνά της είναι λίγο, όχι πολύ, λίγο χάλια είναι η άμυνά της. Δηλαδή, αυτή η τριάδα που είπες αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό, συμφωνώ μαζί του, όποιος πάει και πέσει και να τον αντιμετωπίσει, να τον ανοίξει, θα του το ανοίξει όλα. Γιατί δεν θα ξέρει ποιο θα πρωτοκρατήσει. Συμφωνείς, Γιώργο?
1: Ναι, είναι πώς θα το αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Γιατί είναι πολύ γρήγορος ο Παναθηναϊκός με τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα έχει ανεβάσει ταχύτητα τον Παναθηναϊκό πολύ.
4: Συμφωνώ μαζί, Γιώργο μου. Γιώργο, ένα πράγμα να ξέρεις, σε παρακολουθάω είτε εγώ είτε δεν εγώ. Το πρόγραμμά σου τον παρακολουθάω γιατί θέλω να μαθαίνω, διότι έχεις 55-57 χρόνια σε αυτό το άθλημα και ξεγνωρίζεις πάρα πολύ καλά πράγματα. Λοιπόν, το εκτιμάω εγώ αυτό από εσένα.
1: Να σε καλά,
4: λοιπόν,
1: να
4: τώρα
1: σε,
4: στο Καραϊσκάκι. Ναι. Πάμε στο Καραϊσκάκι τώρα. Στο Καραϊσκάκι, αφήρωπο παιχνίδι, δεν μπορεί να το πεις. Το ποδόσφαιρο, τα έχουμε ξαναπεί, είναι ένα άθλημα λαθών. Συμφωνείς?
1: Βεβαίως.
4: Εάν οποιοδήποτε κάνει το λάθη και φάει τον γκολ, θα είναι δύσκολο να το βγάλει. Διότι μετά ενισχύονται τα χαφ, θα κόψουν τις κάθετες μπαλιές, είτε ο μεν είτε και ο δε, και μετά θα είναι πολύ δύσκολο να πετύχουν γκολ και να πάρουν από ένα βαθμό. Εγώ σαν Παναθηναϊκός δίνω ένα μικρό προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Διότι χαίρομαι να βλέπω αυτό τον Παναθηναϊκό που έβλεπα κάποτε επισυγχωρημένο Γιάννη Κυράστα.
1: Ναι.
4: Ξοδευτήκανε λεφτά.
1: Το 99, τρομερή ομάδα τότε. Τρομερή ομάδα.
4: Ναι. Ξοδευτήκανε κάποια χρήματα, πήρανε κάποιους παίχτες ποιοτικούς καλούς. Το γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι πώς θα τους δουλέψεις εσύ ο προπονητής. Πώς θα βρεις τη χημεία για να βάλεις το κερασάκι στην τούρτα και να είσαι όπως ήσουν στην Κοπενχάγη. Μην ξεχνάς και στην Κοπενχάγη αυτό το παιδί έφτιαξε εργασία, έκανε δουλειά.
1: Ναι, βέβαια, πετυχημένος. Ναι.
4: Ακριβώς, δηλαδή.
1: Και έχει και, πώς το λένε, είναι τρομερό βιογραφικό στα ντέρμπι.
4: Ακριβώς.
1: Εκτός έδρας, είναι ανίκητος.
4: Ναι, είναι.
1: Για να δούμε σήμερα.
4: Γιώργο μου, είναι ένας προπονητής που βλέπει λίγο βαθιά. Βλέπει δηλαδή το τι δεν του κάνει σωστό αυτό που σου λέει. Από τη στιγμή αυτά που σου λέει δεν το κάνεις, σε κάνει αμέσως να ετοιμάζει τον άλλον. Λοιπόν, Γιώργο μου, πιστεύω ότι θα απολαύσουμε ένα πολύ ωραίο ντέρμπι εμείς όλοι οι τηλεθεατές και ακροατές, και θα χαρούμε και ο καλύτερος θα κερδίσει.
1: Έτσι, σωστό αυτό. Σωστό.
4: Ο καλύτερος θα κερδίσει. Γιώργο μου,
1: ωραία.
4: Χάρηκα που
1: έγινε,
4: σ' άκουσα.
1: Έγινε, Ανέστη, να είσαι καλά.
4: Χάρηκα που σ' άκουσα, Γιώργο μου. Και
1: καλά.
4: Θα τα ξαναπούμε, Γιώργο μου.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
4: Έγινε, Ανέστη. Γιώργο μου, γεια.
1: Ευχαριστώ. Όσο μιλάει ο Ανέστης, βλέπω εδώ που στέλνετε προγνωστικά, Εντάξει, τώρα είπαμε δεν τα διαβάζουμε αυτό. Κάθε ένας άλλος λέει ένα 0-1, 1-2, 1-3, 1. Εντάξει. Έχω και έναν από τη Λευκάδα που μου λέει 2-3. Εντάξει. Άμα έχεις τέτοια έμπνευση, παίξε το. Παίξε και νίκη, παίξε και σκορ. Θα οικονομήσεις τρελά λεφτά, άμα μου λες για 2-3. Γιατί το θέμα είναι τι παιχνίδι θα δούμε. Θα δούμε κλειστό παιχνίδι. Πάντως, σπάνια βλέπεις σε ντέρμπι θέαμα. Εδώ ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Συν, επαναλαμβάνω, για μένα είναι κομβικό, για όλα τα μάτς υπήρχε μεγάλη διακοπή. Δεν ξέρεις πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες. Μην περιμένετε από την αρχή, σιγά σιγά. Και χθες είδατε ότι μετά από ένα σημείο άρχισαν και οι δύο, και η ΑΚ και ο ΟΦΗ, να ανεβάζουν στροφές. Άλλο να παίζεις κάθε εβδομάδα ένα και δύο παιχνίδια, και άλλο να μην έχεις παίξει τώρα 20 μέρες τίποτα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό, παιδιά. Πρώτη φορά έγινε τόσο μεγάλη διακοπή. Γι' αυτό με βλέπετε πάρα πολύ συγκρατημένο και σας λέω ότι έπαιξε ρόλο η διακοπή. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω γενικά. Χθες, ας πούμε, Arsenal με τη Λίντς, ομαδάρα η Λίντς, ομαδάρα, με την ψυχή στο στόμα γύρισε το παιχνίδι η Arsenal, που είναι και το φαβορί πάλι για τον τίτλο στην Αγγλία. Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.
5: Real FM. Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Γιαγιά μου, τι έχεις?
9: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
8: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
9: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
8: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
9: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
8: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
10: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
11: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
12: Euphoria!
11: The Pit! Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ, όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
13: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
14: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη? Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της...
15: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
14: Η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη? Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου? Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και Υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρίου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγου των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρώτο σελίδο της Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 26-27. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της σε μια περιοχή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, τονίζει με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Υπογραμμίζει τη θέση της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας και τις συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην άμυνα και την ενέργεια. Για τον κάθετο διάδρομο εκτιμά ότι αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου προς την Ευρώπη. Θα σταματήσουμε να χτυπάμε διελιστήρια αν η Ρωσία σταματήσει να χτυπά υποδομές, απάντησε ο Ουκρανός πρόεδρος στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ είχε προτρέψει τους Ουκρανούς να τον αντικαταστήσουν για να τελειώσει ο πόλεμος. Απολογούνται από το πρωί ο πρόεδρος του Λαός, η σύζυγός του και ακόμη 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη στον ΕΦΚΑ που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια. Με βαρύ ποινικό παρελθόν, το θύμα που βρέθηκε νεκρό στη Γλυφάδα με τραύμα στο κεφάλι. Κλειστό το αεροδρόμιο του Ριάντ μετά την αιματηρή επίθεση των Χούτι που απειλούν με νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή του μετρό λόγω αντικατάστασης των σιδηροτροχιών στους σταθμούς Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Τα δρομολόγια από σήμερα 11 έως τις 15 Οκτωβρίου και από τις 18 έως τις 22 θα σταματούν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από τη λεωφοριακή γραμμή Χ20, σταθμός μετρό Αμπελόκηποι, Χαλάνδρη.

0: Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα ακούσουμε ακόμα σίγουρα ένα, δεν ξέρω δύο, τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Απλά με ρωτάει ο Φίλιππας από τη Βέρεια την άποψή μου που η ΑΕΚ δεν πήρε δεξιμπακ. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Τεράστιο το ρίσκο που δεν πήρε ένα δεξιμπακ πίσω από το Ρώτα. Εν δυνάμει βασικό δεξιμπακ, διότι είναι πολύ δύσκολη χρονιά, απαιτητική. Έχεις πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρώπη και βέβαια τι έχεις Ευρώπη στο ανώτερο βαθμό, Champions League. Και παίζει τώρα με τη Σαχτάρ που για μένα είναι κομβικό μάτς. Γιατί η ΑΕΚ επειδή ακριβώς είναι στο Λονδίνο, το παιχνίδι και θα έχει πάνω από 10.000 κόσμο, γιατί να μην πάρει αποτέλεσμα. Και η ισοπαλία είναι καλή. Αν βέβαια πάρει το διπλό, θα είναι αρχόντισα που λέμε. Αλλά για μένα είναι τεράστιο ρίσκο και θα πω ότι είναι λάθος του Νίκολιτς που δεν πήρε δεξιμπάκ. Εγώ θα έπαιρνα και στόπερ, αλλά δεξιμπάκ είναι λάθος του Νίκολιτς. Λοιπόν, το φεγγάρι πάνω θέμου με τον Τόλι Βοσκόπουλο σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, μουσική του Μίμη Πλέσα.

0: Λοιπόν, δεν έχει τελειώσει. Με ρωτάει ένας φίλος, το Ολυμπιακός Κολοσσός είναι 91-80. Εντάξει, βλέπω κοντράριο Κολοσσός. Εντάξει, τώρα Ολυμπιακός συντήρησε κάνει παιδιά, έτσι. Το Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου είναι 0-1. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Επίσης, με ρωτάει ο Νίκος από την Πρέβεσα. Έχει, ναι, έχει Φόρμουλα 1, 3 η ώρα και Αντένα και Αντένα Πλας, Σιγκαπούρη. Εντάξει, Φόρμουλα 1, δεν το συζητάμε. Ωραία. Επίσης, ερώτημα είναι στο Nova Premier. Το κανάλι που δείχνει τα αγγλικά μάτς. Αναφέρομαι στο Liverpool City, 6:30 είναι. Γιώργο, 6:30. Και βλέπω εδώ και ερώτηση για το Σαββίδη. Θα απαντήσω μετά. Λοιπόν, πάμε στην Αντιόπη Βύρο να μην περιμένει. Καλώς την.
1: Γιώργο μου αγαπημένα, αγαπημένο μου Real FM, είμαστε πολύ καλά και σήμερα δράτω με τις ευκαιρίες, επειδή ξέρω ότι αγαπάς τα νιάτα. Κάποια στιγμούλα θα δώσω το λόγο στον εγγονό μου, τον Βασίλη.
0: Βεβαίως.
1: Ο οποίος είναι και αθλητής.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, δύο κουβέντες, χορτάσαμε μπάσκετ αυτές τις μέρες και ο Προμηθέας πήγε καλά και ο Κολοσσός πήγε καλά και η ΑΚ και ο Άρης.
0: Να κάνω μια παρένθεση, μια και είπες Προμηθέα, αλλάζει τον προπονητή το Βόβορα.
1: Ναι.
0: Πάρθηκε απόφαση χθες το βράδυ από τη διοίκηση και πάνε μάλλον για το Σντόφτς που ήταν πέρυσι στον ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Να πω την είδηση.
1: Πάντα από σένα μαθαίνουμε. Από εκεί και εκεί, για να μην κλέβω και πολύ χρόνο, εγώ θέλω να ασχοληθώ ελάχιστα με τις ελπίδες.
0: Ναι.
1: Οι οποίες πραγματικά, παρά το ότι δεν καταφέραμε να περάσουμε για ένα γκολ, δεν πειράζει. Σημασία έχει ότι έπαιξαν με ποιότητα, έτσι αισθάνομαι εγώ, είχαν επίπεδο, κυρίως με ψυχή. Θα μείνω σε αυτά που είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Γκαγκάτσης, και με αυτό το μήνυμα θα σου δώσω το Βασίλη. Μην αδικήσετε τους εαυτούς σας, μπορείτε να κερδίσετε τους πάντες. Και σε αυτό ελπίζω. Μπράβο στον Πνευμονίδη, μπράβο στον Κούμα, μπράβο στον Κοστούλα, μπράβο στον Αλμύρα, μπράβο στον Αποστολάκη. Χωρίς ανάσα, στον Καλοσκάμι και όλα τα άλλα τα παιδιά. Λοιπόν, Γιώργο μου, σου δίνω τον εγγονό μου τον Βασίλη.
0: Ωραία, ωραία. Καλώς το Βασίλη. Έλα, Βασιλάκι μου.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Κολοκοτρώνη. Είμαι ο Βασίλης, ο εγγονός της Αντιόπης και πήρα να σας ευχηθώ καλές και δημιουργικές εκπομπές.
0: Ευχαριστώ. Βασίλη μου, για πες μου ηλικία.
2: Είμαι 13 ετών.
0: Και ασχολείσαι με, ενώ εκτός το σχολείο.
2: Ασχολούμαι με το μπάσκετ και προπονούμαι στους νέους Βύρωνα.
0: Το αγαπάς πολύ το μπάσκετ?
2: Ναι, πάρα πολύ.
0: Είστε πολλά παιδιά εκεί?
2: Είμαστε αρκετά, ναι.
0: Ναι. Και προπονήσεις τη βδομάδα πόσες μέρες?
2: Τρεις-τέσσερις. Ανάλογα.
0: Δηλαδή θες να το ακολουθήσεις το μπάσκετ ή το κάνεις έτσι για να αθλείσαι? Ποιος είναι ο στόχος?
2: Θέλω να το ακολουθήσω και άμα πάει καλά να γίνω και επαγγελματίας όταν μεγαλώσω.
0: Ναι. Αλλά φαντάζομαι, και με τη αμακρύνω και από τη γιαγιά σου, φαντάζομαι ότι πρώτο στόχος, πρώτο μέλημα είναι το σχολείο μας, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Το σχολείο είναι πάνω απ' όλα και οι σπουδές. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, εφόσον μπορούμε, εφόσον έχουμε τα φόντα και είμαστε και τυχεροί, γιατί στη ζωή παίζει μεγάλο ρόλο και η τύχη, ξέρεις. Γι' αυτό το λέω. Εύχομαι τα καλύτερα, να έχεις την υγειά σου πάνω απ' όλα. Έτσι να αθλείσαι. Γιατί ο αθλητισμός σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Και αυτό θα το διαπιστώσεις, ακόμα δεν το έχεις καταλάβει, σε μικρούλης. Μετά από κάποια χρόνια θα διαπιστώσεις ότι θα βγεις στην κοινωνία πολύ πιο θωρακισμένος, πολύ πιο έτοιμος από κάποιο παιδί που δεν αθλείται καθόλου.
2: Ναι.
0: Εντάξει, Βασίλη μου, θες να πεις κάτι άλλο?
2: Ήθελα να πω ότι εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι.
2: Και ότι σήμερα θεωρώ ότι ο αγώνας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό είναι ντέρμπι.
0: Δηλαδή είσαι ντέρμπι με τη γιαγιά είσαι?
2: Ναι.
0: Ναι, ντέρμπι με τη γιαγιά.
2: Θέλω να νικήσω τον Παναθηναϊκό.

0: τελικός, αλλά θα νικήσει ο καλύτερος.
1: Έτσι, έτσι. Σωστό, σωστό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να είσαι καλά, Βασίλη μου, χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα και πάντα θα είναι μεγάλη μου χαρά όποτε θες να ξαναμιλήσουμε.
0: Και εμένα.
1: Να είσαι καλά, γορίνα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Γαλάτση. Καλώς το Δημήτρη.
2: Έλα, κύριε Γιώργο, κοϊτά, κοϊτά.
1: Γεια σου, κοϊτά. Το Λιβάη το κάναμε κοϊτά τώρα. Εντάξει.
2: Ναι, ναι, έτσι τα μέλε.
1: Κοϊτά,
2: από αυτά που άκουσα, κύριε Γιώργο, μου φύγανε τα μάλια. Είχα λίγα μάλια, τώρα μου φύγανε και έγινα καράφλα.
1: Ναι, για ποιο, τι άκουσες δηλαδή.
2: Από το Γκλέαρχο στην Κρήτη. Λοιπόν.
1: Ναι.
2: Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή...
1: καλά, ο άνθρωπος, συγγνώμη, ο άνθρωπος είπε ότι η ΑΕΚ σωστά κέρδισε. Ότι δεν μέτρησε κανονικό γκολ. Γιατί, μια χαρά ήταν άνθρωπος.
2: Κοίταξε, κύριε Γιώργο, δεν υπάρχουν κάποιες πραγματικότητες που πρέπει να τις πούμε εδώ πέρα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, η μία πραγματικότητα είναι ότι ορθότατα καλώς αποβλήθηκε ο Αϊτόρ γιατί πήγε να σκοτώσει ένα παίχτη της ΑΕΚ.
1: Εντάξει, τώρα όχι τα παραλές, όχι τα φουσκώνεις. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν σε διακόπτω, πες ό,τι θες.
2: Δεν έπρεπε να αποβληθεί ο Αϊτόρ.
1: Εγώ έχω τοποθετηθεί από την αρχή της εκπομπής. Αυτή δεν ήταν κάρτα για αποβολή. Δεν ήταν κάρτα για αποβολή.
2: Ήταν.
1: Τέλος πάντων.
2: Κανονική αποβολή ήταν.
1: Οκ, οκ.
2: Λοιπόν. Και έχω να πω ότι η διατησία πάλι ο κόκκινος, αυτός ο συγκεκριμένος διατής, ευνόησε τον Όφη και την ΑΕΚ την αδίκησε. Γιατί? Γιατί την ΑΕΚ της αγκύρωσε ένα καθαρότατο γκολ. Μ' ακούς, κύριε Γιώργο?
1: Ναι, ακούω, ακούω.
2: Ένα καθαρότατο γκολ.
1: Ναι.
2: Και αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή, τι θέλει να μας πει ο κύριος Κλέαρχος, δηλαδή προσπάθησε να δικαιολογήσει τα δικαιολογικά.
1: Τέλος πάντων, ο άνθρωπος είπε την άποψή του τώρα. Okay. Πάμε παρακάτω. Τι βλέπεις τώρα για τη Σαχτάρα, αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι μεγάλο μάτς.
2: Κοίταξε, και η ισοπαλία.
1: Ισοπαλία καλή θα είναι, δεν το συζητάμε.
2: Ναι. Η ισοπαλία να είναι καλά είναι.
1: Θα έχεις και κόσμο, όλο το γήπεδο θα είναι κίτρινο.
2: Ναι, εννοείται.
1: Χαμός θα γίνει. Γιατί να μην πάρεις και το διπλό. Όχι ότι η Σαχτάρα είναι ομαδούλα, ομαδάρα είναι.
2: Έχω να πω και ένα. Κάτι ακόμα.
1: Ναι.
2: Ότι καλός που δεν διώξαμε τον Κουντέσα. Είδε τι κάνει ο Κουντέσα.
1: Ναι, εντάξει. Ότι είναι καλός παίκτης είναι καλός. Είναι και θέμα διαχείρισης από τον προπονητή.
2: Καλός που. Καλός μπράβο στον Ηλιόπουλο που δεν τον έδιωξε. Και εγώ ήμουν αντίθετα. Δηλαδή ριζικά αντίθετος στην πώληση του Κουντέσα. Όχι, λέω. Αυτός ο παίκτης πρέπει να παραμείνει. Γιατί είναι παιχτάρας μαζί με τον Κοϊτά. Και μαζί με το Γιώβης είναι όλοι αυτοί οι παιχταράδες είναι. Κατάλαβες. Δεν πρέπει να λείψει ούτε ένας από αυτούς. Να λείψει, να φύγει. Ούτε ένας δεν πρέπει να φύγει. Κατά τη γνώμη μου δηλαδή.
1: Ναι, ναι, βέβαιος. Ωραία.
2: Λοιπόν, τα λέμε.
1: Έγινε. Να είσαι καλά, κοϊτά. Να είσαι καλά. Σε θέση μάχη. Καλή εβδομάδα. Να πω ότι αθόρυβος ήταν ο ρόλος θες του Κάιριν. Εγώ το πιστεύω. Μ' αρέσει το παιδί. Γενικά έχω μια δυναμία. Δεν το κρύβω σε άλλους τροποδάρους. Ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ στο κομμάτι της αμυντικής λειτουργίας. Βοήθησε πολύ να παίρνει γρήγορα μπάλες η ΑΕΚ. Ο Κάιριν. Ίσως γι' αυτό το προτίμησε από το Βιτάλης, ο προπονητής της Ένωσης. Τελευταίο διαφημιστικό και γυρίζουμε να μιλήσουμε ακόμα με δύο τουλάχιστον ακροατές.
3: Real FM.
4: Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τελικό στη Σανέλ Αρένα, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο κύριος Ζαφυρόπουλος, γεια σας.
5: Χαίρετε, κύριε Κολοκοτρώνη. Συγχαρητήρια για την υπέροχη εκπομπή σας. Θα πω κατευθείαν στο θέμα. Ξέρετε τι γίνεται? Μήπως παράγουμε περισσότερα θεάματα, αντί άρτου λέω εγώ, αθλητικά προϊόντα δηλαδή και γεγονότα, πόσα μπορούμε να καταναλώσουμε στην πραγματικότητα? Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι αγώνες αποκτούν βαρύτητα και αξία όταν είναι και λίγο σπάνιοι. Όταν είναι δηλαδή γεμάτο αθλητικά γεγονότα από το πρωί μέχρι το βράδυ, ουσιαστικά λειτουργούν ως ένα όπιο του λαού, όπως τα έλεγαν κάποιοι παλιοί. Οι αγώνες, το κύπελο θα πρέπει να είναι νοκάουτ όλοι. Αυτά τα Super Cup, τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνουν, δηλαδή ο κυπελούχος, ο οποίος απέχει 7 θέσεις από τον πρωταθλητή, είναι καλύτερος άμα νικήσει σε έναν αγώνα τον πρωταθλητή? Όχι βέβαια. Επίσης μπορεί να είναι και στημένο το παιχνίδι. Οι διεθνείς αγώνες στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον η μισή και λιγότεροι. Και επίσης αφορούν ξένους παίκτες οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την επωνυμία της ομάδας. Δηλαδή ακούς Μπρέστ ή ακούς Ανζέ ή ακούς Ολυμπιακός και ανάθεμα κάποιος ξέρει να δείξει τον Πειραιά στο χάρτη από αυτούς τούτους δω. Ξέρετε, επίσης πρέπει να γίνεται κλήρωση για την έδρα και στα play-off. Δηλαδή ένας αγώνας, μονός αγώνας, μονός. Εάν υπάρχουν play-off, εγώ δεν τα πιστεύω τα play-off. Πρέπει να καταργηθούν.
1: Μονός αγώνας λέτε σε ουδέτερη έδρα προφανώς.
5: Σε ουδέτερη έδρα βεβαίως, βεβαίως το βρήκατε. Το ίδιο και στο μπάσκετ. Όπου το έθνημα έχει καταντήσει ένα εμπορικό στοιχηματικό θέαμα, μια κοινωνική εκδήλωση στην καλύτερη περίπτωση, μια εκδήλωση γνωριμιών, εν πάση περιπτώσει, εντός εισαγωγικών ή εκτός, και υπάρχει και κούραση των παικτών. Γιατί οι παίκτες δεν αντέχουν όλα αυτά τα γεγονότα και καταραίουν πολλές φορές μέσα στο γήπεδο ή και εκτός γήπεδου. Ξέρετε κάτι, μίλησα αθλητικά, δεν μίλησα πολιτικά. Αλλά αν πόνταρα ένα σημείο σήμερα, χωρίς να είμαι Ολυμπιακός, θα πόνταρα στο 2-1. Ότι θα νικήσει ο Ολυμπιακός. Χωρίς να είμαι Ολυμπιακός, εγώ Ηρακλής είμαι, ξέρετε. Να. Απλώς αν πόνταρα, δεν θα ποντάρω. Γιατί μπορεί να βγει και 1-1, ξέρετε.
1: Δεν παίρνω.
5: Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Η ουσία είναι ότι τα πάντα είναι πολιτικά τελικά. Τα πάντα είναι πολιτικά. Χάρηκα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Τζαφυρόπουλο. Να είστε καλά. Είναι κάτι το οποίο το έχουν πει αρκετοί. Ότι πολύ ποδόσφαιρο, πολύ μπάσκετ, αλλά ξέρετε, πολυεθνικές, στοίχημα. Πλατφόρμες συνδρομητικές που πλέον έχουν εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, θέλουν προϊόν και θέλουν συνέχεια να γεννάνε αγώνες. Συνέχεια αγώνες. Και δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Βλέπετε τα και άλλα αθλήματα τα οποία δεν είναι τόσο εμπορικά και κάνουν άντρες, πάμε άντερ 21, άντερ 19, άντερ 17, άντερ 15, άντερ 13, το ίδιο στα κορίτσια. Συνέχεια να έχουμε προϊόν. Και με την ευκαιρία να πω, Γιώργο από το Μενίδη, δεν υπάρχει κανάλι που να δείχνει άντερ 19 αγώνες, επειδή με ρωτάει για τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό που κέρδισε ο Παναθηναϊκό 2-0. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν μπορείτε να το δείτε τα άντερ 19 σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό του. Μέχρι τώρα, δεν ξέρω μεθαύριο τι θα γίνει, έτσι. Λοιπόν, και να κλείσουμε με τον Σάβα, τον κύριο Σάβα από τη Νέα Σμήνη. Γεια σας, κύριε Σάβα μου.
6: Γεια σας. Χαιρετισμού σε όλους τους φίλους, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον όμορφο πλανήτη μας.
1: Κύριε Σάβα, δεν ξέρω τώρα, η γραμμή είναι χάλια, δεν ακούγεστε.
6: Πώς δεν ακούγομαι, εγώ ακούω καλά εσάς.
1: Εσείς με ακούτε, αλλά κοιτάξτε, κλείστε να σας ξαναπάρει η Βάσκια. Να σας ξαναπάρει η Βάσκια. Βάσκια μου, μπορούμε να ξαναπάρουμε μία τον κύριο Σάβα. Δεν είναι καθόλου καλή γραμμή κάτι. Ο άνθρωπος με άκουγε, έτσι, αλλά δεν είναι καθόλου γραμμή. Λοιπόν, με ρωτάει ένας φίλος, αυτό το διάβασα κι εγώ, δεν το ξέρω. Εάν λέει ο Σαββίδης επιστρέφει στην Ελλάδα ως μόνιμη κατοικία. Τώρα, μόνιμη κατοικία. Εγώ διάβασα ότι λέει η έδρα του δεν θα είναι το Ροστόφ των εργασιών του, ξέρω, των επιχειρήσεων, θα είναι η Θεσσαλονίκη. Δεν το ξέρω. Πρέπει να πω ψέματα. Εγώ το μόνο που μπορώ να παρατηρήσω ότι τον βλέπω το τελευταίο διάστημα να είναι, να πηγαίνει στον ΠΑΟΚ, στην ομάδα, προπονήσεις, να μιλάει στους παίδες, να μιλάει στον προπονητή. Είναι η τρίτη φορά που το έκανε τώρα. Να βγάζει πύρινους λόγους. Θέλουμε το πρωτάθλημα, θέλουμε τίτλους, αυτό ξέρω. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή εάν τυχόν θα έρθει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό θα ήταν καλό για τον ΠΑΟΚ, να έχει έναν άνθρωπο που ζει από κοντά την ομάδα. Όχι ότι απέχει ο Σαββίδης, διότι από ό,τι λένε όλοι στον ΠΑΟΚ, έχει μια σχεδόν καθημερινή επαφή μέσω Skype με, ξέρετε, με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μιλάει με προπονητές, μιλάει με, τους, με την Κοτσάρεβα, με τους γενικούς διευθυντές της ομάδας, της διοίκησης κλπ. Αλλά άλλο είναι τώρα να τα ζεις εδώ διαζώσεις που λέμε, από πρώτο χέρι να πηγαίνεις στους παίκτες, να πηγαίνεις στο γήπεδο, να πηγαίνεις στην προπόνηση, είναι τελείως διαφορετικό. Το καταλαβαίνει αυτό ο καθένας. Πάντως δεν γνωρίζω, φίλε μου, να σου απαντήσω αν ο Σαββίδης, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, εντάξει, δεν είπαμε τίποτα ιδιαίτερο ούτε χθες ούτε σήμερα, μόνο έχει το συνέδριο από χθες, τελειώνει σήμερα από την Παρασκευή, τελειώνει την Κυριακή, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, τελειώνει σήμερα και έχει αύριο τον αγώνα με την Καλάματα. Φυσικά ο ΠΑΟΚ θα ήθελε νίκη Ολυμπιακού, διότι εάν κερδίσει αύριο πιάνει τον Παναθηναϊκό στην βαθμολογία, αλλά και η ΑΕΚ ενδεχομένως, αλλά από εκεί και πέρα όλα αυτά είναι... Λοιπόν, κύριε Σάβα, μου στέλνει μήνυμα η Βάσκα, βλέπω εδώ στον υπολογιστή, ότι δεν ακούγεστε καλά. Εσείς μπορεί να ακούτε εμένα και με ακούτε καλά, όμως εμείς δεν σας ακούμε, έχει φοβερά παράσιτα και είναι πολύ άσχημο να βγει. Οπότε ζητούμε συγγνώμη, δεν ότι δεν θέλουμε να μιλήσετε, προς Θεού, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, αν υπάρχει κάποιος άλλος Βάσκα, τον βγάζουμε, δεν υπάρχει... να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις και αμέσως μετά θα κλείσουμε με το βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Εντάξει, το έχετε ζητήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, με ρωτάει ο Νίκος από τη Θεσσαλονίκη τη γνώμη μου για αυτό που έγινε στα Σκόπια. Έχω τοποθετηθεί και εγγράφος για το συγκεκριμένο, για να πω στον κόσμο, όσοι δεν ξέρετε, έπαιξε ένα αγώνα ο Ηρακλής Μπάσκετ στα Σκόπια και υπήρχε ένα εμετικό πανό το οποίο έδειχνε τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική ότι είναι μέρος της Βόρειας Μακεδονίας. Και λέω, φίλε μου, μπορώ να καταλάβω τον Ηρακλή ότι θα ήθελε να απέχει, φοβήθηκε την τιμωρία, το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε η τελευταία. Μάλιστα έμαθα ότι ήταν εκεί στο γήπεδο και υπουργός αθλητισμού του Σκοπίων και η πρεσβεία μας έχει κάνει διάβημα. Η άποψή μου είναι ξεκάθαρη, δεν το συζητάμε και αφορά τους πάντες. Αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να υπάρχει μια κεντρική απόφαση. Από την Ομοσπονδία, από το Υπουργείο. Θα πρέπει να ξέρουν λοιπόν όλες οι αποστολές που πάνε στο εξωτερικό και παίζουν είτε στα Σκόπια είτε έξω και υπάρχουν αυτά τα πανό, τα εμετικά πανό, πολύ απλά δεν αγωνιζόμαστε. Εγώ αν ήμουν αρχηγός αποστολής και ήταν στο χέρι μου, προσέξτε, ήμουν στο χέρι μου, δεν θα κατέβαζα την ομάδα. Δεν μπορείς να μου παρουσιάζεις τη Θεσσαλονίκη ότι είναι Βόρεια Μακεδονία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ο Ηρακλής έπαιξε τον αγώνα, προφανώς θα το συζήτησαν, προφανώς θα πήρανε τηλέφωνα, έκαναν καταγγελία εκεί που έπρεπε να κάνουν και το θέμα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ψηλά. Αλλά επιτέλους, επειδή οι Σκοπιανοί δεν σταματάνε και το κάνουν και πόλο, το έχουν κάνει και ποδόσφαιρο, το έχουν κάνει και σε διάφορα αθλήματα και βόλεϊ και χάντμπολ με την ΑΕΚ, θυμάστε τι έγινε, τιμωρήθηκε η ΑΕΚ. Και μάλιστα οι άνθρωποι του Ηρακλή κατήγγειλαν ότι υπήρχαν κάποιοι τύποι με full face και κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους. Η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ άσχημη εκεί όταν παίζουμε. Εντάξει, δεν πάει άλλο. Είναι τόσο απλό. Δεν κατάλαβε ο νέαρχος από το Καματερό αυτό με τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού που είπα χθες. Είναι πολύ απλό. Ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα πληρωνότανε από την Κοσμοτέ και έπαιρνε κάποια λεφτά. Τη μία είναι 8, την άλλη 10. Όλες οι ομάδες παίρνουν. Έτσι, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ. Τώρα λοιπόν, αντί να πληρώνεται από την Κοσμοτέ, πληρώνεται από το Sky. Τυχαίνει ο Sky να είναι ιδιοκτησία του Αλαφούζου. Και ο Παναθηναϊκός ιδιοκτησία του Αλαφούζου. Δηλαδή, το ένα πατελώνει, τα βάζει στο άλλο. Ο Sky λοιπόν πληρώνει στον Παναθηναϊκό 20 εκατομμύρια ευρώ για την εξασφάλιση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Τόσο απλό είναι, τόσο ξεκάθαρο. Πού είναι το δύσκολο? Ίσως παραξενεύτηκες με το ποσό. 20 εκατομμύρια στην Ελλάδα, ελληνική αγορά, τηλεοπτικά δικαιώματα. Ασφαλώς είναι τεράστιο. Γιατί το κάνει ο Αλαφούζος? Το κάνει για να παρουσιάσει έσοδα στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ευκαιρία είναι. Για να μην έχει προβλήματα με το financial fair play. Ισοσκελισμένα έσοδα-έξοδα. Να μπορείς να κάνεις μεταγραφές κλπ. Γιατί πέρυσι έφαγε και ένα πρόστιμο ο Παναθηναϊκός για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Και δεν αφορά μόνο τον Παναθηναϊκό, αφορά όλες τις ομάδες. Λοιπόν, Σκόπια, Ηρακλής, κεντρική διαχείριση. Εμείς και οι Πορτογάλοι δεν έχουμε, Γιώργο. Αλλά οι Πορτοκάλοι είναι τώρα στην διαδικασία κεντρικής διαχείρισης. Μόνο εμείς δεν έχουμε. Λοιπόν, Μαρσέγ Ολυμπιακός, έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια του Ολυμπιακού 15 του μηνός. Το μάτς αυτό στη Μασσαλία, η Μασσαλία έχει πολλά προβλήματα, η Μαρσέγ, ναι. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω κάτι άλλο, γιατί θέλω να παίξω το Βρέχει Φωτιά στη Στράτα μου με τον Μεγάλο Στράτο, Λευτέρη Παπαδόπουλο στίχους, μουσική Μίμης Πλέσας από το Ρατό της Μηδέν. Εντάξει, τρομερή ζεμπεκιά. Να είστε καλά, να δούμε ένα καλό ντέρμπι. Να έχετε την υγεία σας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Λάσκαρη Αγοραστό και τη Βάσια την Κούτρα. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Real FM. Ακολουθεί ο φίλος και καλός συνάδελφος ο Δημήτρης Χριστούλιας, ο οποίος είναι πάντα αναλυτικός με την τρομερή οικονομική του εκπομπή. Να είστε καλά, πρώτα ο Θεός. Τα λέμε το ερχόμενο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ.

0: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
6: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
8: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
7: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρωτοσέλιδό της η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ποσό 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται παράλληλα η δημιουργία εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης την περίοδο των Χριστουγέννων. Τη σημασία που αποκτά η Ελλάδα σε μια περιοχή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, τονίζει με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Υπογραμμίζει δε τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και τις συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην άμυνα και την ενέργεια. Για τον κάθετο διάδρομο, εκτιμά ότι αναδεικνύει τη χώρα μας σε κόμβο μεταφοράς αερίου προς την Ευρώπη. Θα σταματήσουμε να χτυπάμε διελιστήρια αν η Ρωσία σταματήσει να χτυπά υποδομές, απάντησε ο Ουκρανός πρόεδρος στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ είχε προτρέψει τους Ουκρανούς να τον αντικαταστήσουν για να τελειώσει ο πόλεμος. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν βλέπει θετικά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανέφερε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά τη μεταξύ του συμφωνία για διάθεση ρωσικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Με βαρύ ποινικό παρελθόν, το θύμα της δολοφονίας στη Γλυφάδα που βρέθηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Για ένα οζίδιο στον πνεύμονα θα χειρουργηθεί σύντομα ο Πάπας Λέων ο 14ος, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ποντίφικας. Προειδοποίηση των Χούθη σε αεροπορικές εταιρείες για νέες επιθέσεις στα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας μετά το μακελιό με τους 12 νεκρούς και τους περισσότερους από 300 τραυματίες στο Ριάντ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την εμπλοκή τους που οδηγεί σε κλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Η δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Basket League πέτυχε ο Ολυμπιακός. Στη Σανέλ Αρένα των Άνω Λιωσίων κέρδισε με 99-83 τον Κολοσσό Ρόδου. Στο ποδόσφαιρο και στη Super League στις 9 απόψε στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης το ντέρμπι των αιωνίων. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με απευθείας μετάδοση από τον Real FM, περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
0: Ο καιρός σήμερα.
5: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά υπηρετικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμη νότιοι έως 6 μποφόρ στους 24 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας. Είστε συντονισμένοι στον Real FM 97,8. Η ώρα είναι 3 και 6 πρώτα λεπτά και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 με αρκετά θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, με θέματα που αφορούν την τσέπη μας. Πλούσια η θεματολογία μας σήμερα, γιατί βρισκόμαστε και λίγο πριν την ανακοίνωση των μέτρων που αφορά ουσιαστικά των επιδετήσεων που αφορά το επίδομα θέρμανσης αλλά και το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη. Έχω πληροφορίες, θα σας τις πω, αλλά θα ασχοληθούμε και με αρκετά ακόμη θέματα και με θέματα που αφορούν τους συνταξιούχους και φυσικά κάθε Κυριακή από σήμερα εγκαινιάζουμε μία καινούργια στήλη. Κάθε Κυριακή λοιπόν θα προσπαθήσω να μιλάμε με κάποιους ανθρώπους από την περιφέρεια και περισσότερο από ακριτικές περιοχές, διότι δεν πρέπει να θυμόμαστε τα νησιά μας, τις ακριτικές περιοχές, μόνο όταν υπάρχει μία ανάγκη ή όταν είναι για παράδειγμα καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε σε πάρα πολύ λίγο με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, τον κύριο Βασίλη Κουρκίδη, να μας δώσει λίγο την κατάσταση στην αγορά, τι γίνεται με την ενεργειακή κρίση, πόσο επηρεάζονται επιχειρήσεις και αν υπάρχει περίπτωση να δούμε αυτή την άνοδο του ενεργειακού κόστους και στα προϊόντα. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Απόστολο Κενανίδη, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος, να μας πει τι γίνεται στην περίπτωση των φορτηγών. Θα μιλήσουμε φυσικά με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, διότι τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπορών Καυσίμων, διότι πρέπει να μάθουμε, να δούμε τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων, τι να περιμένουμε αυτή την εβδομάδα. Θα μιλήσουμε με την κυρία Μαρλέν Ασημακοπούλου, είναι η εργατολόγος μας, θα απαντήσει σε διάφορα ερωτήματά σας. Και όπως σας είπα, λίγο μετά τις 4 παρατέταρτο θα μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Μεγίστης, τον Αντιδήμαρχο στο Καστελόριζο, τον κύριο Στράτο Αμίγδαλο.

0: Τώρα, θα σας πω τι πληροφορίες έχω σε ό,τι αφορά το τι θα ανακοινωθεί από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης την Τετάρτη στις 14 Οκτωβρίου, καθώς στις 15 Οκτωβρίου ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Μία μέρα λοιπόν πριν, στις 14 Οκτωβρίου, θα ανακοινωθεί η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης στην Αντλία, δηλαδή το πόσο θα μειωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για όλους, όπως επίσης για άλλο ένα δεκαπενθήμερο θα ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη. Όπως ήδη γνωρίζετε, πλέον οι επιδοτήσεις στα καύσιμα, αλλά και από εδώ και στο εξής το πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοινώνονται και θα ανακοινώνονται κάθε 15 ημέρες. Ανακοινώθηκαν για τα καύσιμα στις αρχές Οκτωβρίου, θα ανακοινωθούν και πάλι στις 14 Οκτωβρίου. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, αυτό που μαθαίνουμε είναι, θα τα συζητήσουμε και με τον κύριο Ασμάτογλου, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι εάν ξεκίνησε τώρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ήταν στο 1 ευρώ και 90-93 λεπτά το λίτρο, από ένα 10 που είχε ξεκινήσει πέρυσι, ένα 13 για την ακρίβεια που είχε ξεκινήσει πέρυσι τον Οκτώβριο στις 15 Οκτωβρίου και έκλεισε στις 30 Απριλίου της φετινής χρονιάς το πετρέλαιο θέρμανσης εκεί περίπου στο 1,72-1,73. Συνεπώς λοιπόν αυτό που μαθαίνουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι ότι θα υπάρξει μια επιδότηση που μάλλον θα ξεπεράσει τα 30 λεπτά ανά λίτρο, με στόχο σίγουρα κάτω από 1 ευρώ και 70 λεπτά να διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Και σε κάθε περίπτωση αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι θα γίνει προσπάθεια μέχρι την τελευταία στιγμή και ανάλογα με την τιμή του πετρελαίου Brent, έτσι ώστε η τιμή να μπορέσει να μειωθεί ακόμη περισσότερο, γιατί καταλαβαίνετε ότι μια τιμή στο 1,60-1,50 ακόμα είναι ιδιαίτερα υψηλή για τα περισσότερα νοικοκυριά. Πάμε όμως να συνομιλήσουμε αμέσως με τον κύριο Απόστολο Κινανίδη, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος. Καλό μεσημέρι, κύριε Κινανίδη.
1: Γεια σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εκπροσωπείτε ένα κλάδο που έχω την εντύπωση, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, ότι πλήττεται άμεσα από τη νέα τρομακτική άνοδο των τιμών. Μου λέγατε πριν λίγες ημέρες που επικοινωνήσαμε προκειμένου να κλείσουμε το ραντεβού μας, το ραδιοφωνικό για να μιλήσουμε, ότι έχετε μια εκρηκτική άνοδο του κόστους που πληρώνεται για πετρέλαιο σε σχέση με τον Μάρτιο, οπότε ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Βεβαίως. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ήδη το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου τα 1.000 λίτρα στο φορτηγό μας τα γεμίσαμε με 1.430 ευρώ. Σήμερα τα 1.000 λίτρα τα γεμίσουμε με 2.100 ευρώ. Και χθες ήταν 2.220 ευρώ πριν από λίγες μέρες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μια τεράστια αύξηση το κόστος μας.
0: Όχι απλά τεράστια αύξηση, αν με επιτρέπετε να πω κάτι. Είναι απίστευτη αύξηση. Εσείς έχετε προχωρήσει σε αυξήσεις των τιμολογίων σας στους πελάτες σας?
1: Περίπου πριν το καλοκαίρι, την άνοιξη, ναι, είχε μπει ένα περίπου 10% και αλλού 15%. Αλλά αυτό όμως, με τις συνεχόμενες στη συνέχεια αυξήσεις, πραγματικά εμείς δεν βγαίνουμε καν, δεν βγάζουμε το κόστος σήμερα. Όταν τα πάντα βρίσκονται σε μια άνοδο.
0: Γιατί όπως μου λέτε, είναι και τα λάστιχα, είναι και τα λάδια που βάζετε και όλα αυτά. Πείτε μας
1: αναλυτικά. Γενικά όλο το σέρβις και η συντήρηση του οχήματος έχει υπεραυξηθεί. Γιατί όλα εξαρτώνται από τα πετρελαίου.
0: Αυτό που ενδιαφέρει τώρα όσους μας ακούν, κύριε Κινανίδη, είναι το εξής. Λέμε ότι ο κίνδυνος ό,τι αφορά την εκρηκτική άνοδο του πετρελαίου κίνησης είναι αυτή η αύξηση του μεταφορικού κόστους να μεταφερθεί και στα προϊόντα λιανικής πόλης, δηλαδή στα προϊόντα που αγοράζουμε όλοι εμείς οι καταναλωτές. Εσείς... Ναι, ναι. Εσείς επειδή ξέρετε, περιμένετε αυξήσεις? Αυτή είναι η ερώτησή μου.
1: Περιμέναμε κάποια πράγματα να ακούσουμε από την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό, αλλά πραγματικά μας απογοήτευσαν όταν το μόνο που έδωσε ήταν τα 5 λεπτά ανά λίτρο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν επαρκεί με αυτές τις αυξήσεις τις οποίες
0: στο πετρέλαιο κίνησης 20 λεπτά, δεν είναι?
1: ήταν 15 πριν από κάποιο διάστημα και 5 που έβαλε μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις. Εμείς περιμέναμε σίγουρα κάτι καλύτερο. Όπως γίνεται με όλους τους συναδέλφους μας σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να ξέρετε ότι πέρα από τι γράφει η Αγγλία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, αυτό το οποίο πληρώνει ο μεταφορέας είναι πολύ χαμηλότερο. Ξεπερνάει τα 30 λεπτά γενικότερα ότι πληρώνει λιγότερο από ό,τι αναγράφει η Αγγλία.
0: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, επειδή έχω αρκετά μηνύματα που σας αφορούν από ακροάτες, ένας φίλος ο Αποστόλης μου λέει, δηλαδή τι γίνεται, υπάρχει και περίπτωση να δούμε κάποιους συναδέλφους σας να περιορίζουν ή κάποιες εταιρείες να περιορίζουν τα δρομολόγια, να υπάρχει δηλαδή κάποιο πρόβλημα στην τροφοδοσία?
1: Βεβαίως, γιατί περιορίστηκαν και τα δρομολόγια, γιατί η αγορά δεν έχει τη συχνότητα που είχε τις προηγούμενες ημέρες, το ένα, και δεύτερον, συνάδελφοί μου πολλοί έχουν εγκαταλείψει το φορτηγό τους και ιδιαίτερα τελευταία ακόμη περισσότερο και δουλεύουν σαν οδηγοί σε ξένες εταιρείες.
0: Μάλιστα, μισό λεπτάκι τώρα, κύριε Κενανίδη, γιατί αυτό που μας λέτε είναι σοβαρό, το καταλαβαίνετε. Όταν κάποιοι ιδιοκτήτες ή οδηγοί φορτηγών που μεταφέρουν κάποια προϊόντα αποφασίζουν να περιορίσουν τα δρομολόγια με αποτέλεσμα να υπάρξει πρόβλημα ακόμα και στην τροφοδοσία της αγοράς σε κάποια βασικά αγαθά, θα πω εγώ για τα τρόφιμα για παράδειγμα, αυτό είναι κάτι σοβαρό, είναι κάτι που πρέπει να ακουστεί, το καταλαβαίνετε.
1: Βεβαιότητα, για το λόγο ότι σίγουρα δεν μπορούσαμε κάθε τρεις την ώρα καθημερινά που γινόταν οι αυξήσεις να λέμε εμείς στον έμπορα με τον συνεργάτη μας ή στο εξαγωγέα, ξέρετε, θέλουμε 50 ευρώ παραπάνω ή 100 ανάλογα το ρεζερβάρ πόσο γέμιζε. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Τώρα, στην προσπάθειά μας να βάλουμε αυτό το ποσό, ένα σημαντικό ποσό, επάνω στη μεταφορά μας, βρίσκουμε κάποιες δυσκολίες.
0: Μάλιστα.
1: Σου λέει, εγώ έχω κλείσει τα εμπορεύματα με εκείνη την τιμή. Δεν μπορώ να σου δώσω την ανάλογη αύξηση. Κάποιοι δίνουν ένα 5-10%. Αλλά αυτό είναι μηδαμινό.
0: Ναι, είναι πρόβλημα μεγάλο, το καταλαβαίνω. Κύριε Κερανίδη, κύριε Πρόεδρε, μείνετε στη γραμμή, διότι έχουμε τη χαρά, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να συνομιλήσετε και με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Καλό μεσημέρι, κύριε Ασμάτογλου.
2: Γεια σας, κύριε Χριστούλα. Γεια σας, κύριε Κερανίδη.
0: Λοιπόν,
1: γεια σας.
0: Ξέρετε και οι δύο πάρα πολύ καλά τον χώρο, ο καθένας τον χώρο που υπηρετεί. Τώρα, κύριε Ασμάτογλου, ακούσατε τον κύριο Κερανίδη. Εδώ είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Τι βλέπετε καταρχάς, πείτε μας εσείς, επειδή γνωρίζετε πολύ καλά την πορεία των τιμών στα καύσιμα, τι βλέπετε για το επόμενο διάστημα στο πετρέλαιο κίνησης?
2: Πολύ σωστά το είπατε, ότι ξέρω το χώρο του καυσίμου, αλλά δυστυχώς ξέρω και το χώρο του αυτοκινήτου, γιατί μετέχω σε αυτό το χώρο του αυτοκινήτου. Θα σας πω λοιπόν και θα πω του κυρίου Κενανίδη ότι βεβαίως έχει πάρα πολύ δίκιο, γιατί δεν μπορεί να καθόμαστε με τις αυξήσεις και επειδή δεν υπάρχει ένα κρατικό τιμολόγιο, όταν φτάσουν σε ένα σημείο να το κλειδώσουν τα αυτοκίνητά τους όλα, θα αναγκαστούν τότε όλοι αυτοί οι οποίοι εντελόμεθα για να μεταφέρουμε τα εμπορεύματά μας να βάλουν τα κανονικά κόμιστρα. Μάλιστα. Όταν φτάσει σε ένα σημείο να μην πάνε τα εμπορεύματά τους εκεί που πρέπει να πάνε, να μην τα πουλήσουν. Μάλιστα. Τότε λοιπόν θα έρθει η αγορά να εξισορροπήσει και θα δοθούν τα σωστά κόμιστρα. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσο αφορά για το θέμα του καυσίμου και πόσο επιβαρύνει το αυτοκίνητο το καύσιμο και ειδικότερα το φορτηγό αυτοκίνητο το καύσιμο, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι αυτές οι συνεχόμενες αυξήσεις αντιλαμβάνεστε ότι έχουν επιβαρύνει όσο δεν γίνεται τις μεταφορές. Τώρα, οι μεταφορές οι οποίες είναι και του εξωτερικού,
0: μάλιστα,
2: που πολύ σωστά είπε ο κύριος Κερανίδης, μπορεί να πληρώνεται χαμηλότερα στη τιμή της Αγγλίας για ένα αυτοκίνητο τοπικό εκεί, το αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών το οποίο θα πάει να βάλει από το εξωτερικό, θα βάλει από το Λουξεμβούργο ή θα βάλει από την Ολλανδία ή θα βάλει από τη Γερμανία, την Ιταλία, θα το πληρώσει στα ακριβά επίπεδα τα οποία είναι εκεί και βέβαια.
0: Κύριε Ασμάτογλου, αυτό είναι το πρόβλημα. Όση ώρα μιλάτε και εσείς και ο κύριος Κερανίδης, έρχονται μηνύματα από φίλες και φίλους και λένε τελικά όλο αυτό, το πρόβλημα που υπάρχει στο μεταφορικό κόστος, στο πρόβλημα που υπάρχει στα καύσιμα, θα μετακυληθεί κάποια στιγμή και στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης όπως είναι τα τρόφιμα. Αυτή είναι η αγωνία.
3: Κύριε Χριστούλια, έχει μετακυληθεί. Ήδη έχει μετακυληθεί.
0: Ναι, κύριε Κερανίδη.
3: Κύριε Κερανίδη, πείτε.
0: Ναι.
1: Αναγκαστικά θα μετακυληθεί εκεί. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρξει μεταφορά αν δεν πάρουμε αυτές τις αντίστοιχες αυξήσεις που μας έχουν επιβαρύνει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Ασμάτογλου, τι βλέπετε για το πετρέλαιο θέρμανσης τώρα, γιατί την Τετάρτη θα έχουμε και τις ανακοινώσεις για την επιδότηση στην Αντλία.
2: Εάν ξεκινούσε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ήταν στο 1 ευρώ και 92 λεπτά, χωρίς καμία ελάφρυνση, γιατί αυτό η τιμή που σας λέω δεν έχει τα 20 λεπτά αυτά τα οποία ελαφραίνουν το πετρέλαιο κίνησης, έτσι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα είχαμε μια τιμή 1 ευρώ και 92 λεπτά. Τώρα το τι θα δώσει η κυβέρνηση την Τετάρτη
0: ή τα δηληστήρια.
2: Ή δεν ξέρω αν συμμετέχουν και τα δηληστήρια, θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε λοιπόν την Τετάρτη και βέβαια εμείς υπολογίζουμε τουλάχιστον τα 30 λεπτά. Που σημαίνει ότι αν πάμε από το 1,90 στα 30 θα είναι 1,60.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι λίγο, κύριε Χριστούλια, έτσι.
0: Τι δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγη επιδότηση ή δεν είναι δεν χαμηλή είναι τιμή.
2: Δεν είναι λίγη τιμή.
0: Καλά, χαίρομαι πολύ, κύριε Ασμάτογλου.
2: Για να μπορέσει να αγοράσει κάποιος.
0: 1.600 ευρώ για 1.000 λίτρα, καταλαβαίνετε. Δεν σας λέω ότι πέρυσι, εγώ ξέρετε, κάποιοι λένε ότι ξέρεις, συγκρίνουμε όλοι με το πέρυσι. Και για μένα, αν θέλετε να σας πω την αλήθεια, λάθος είναι και αυτό. Γιατί φέτος έχουμε πόλεμο. Αλλά άλλο ένα 10 και να πάει ένα 20 ή να πάει ένα 30 και άλλο από ένα 10 μαζί με την νέα επιδότηση να πάει ένα 60.
2: Εάν θα ήταν και φέτος 1 ευρώ και 10 λεπτά όπως ήταν πέρσι, δεν είναι συγκρίσιμα και τα δύο, γιατί είναι άλλη οικονομική κατάσταση και άλλη αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή πέρσι και άλλη φέτος. Φέτος είναι ακόμα πιο αποδυναμωμένη, που σημαίνει ότι αυτή η ίδια τιμή με την περσινή τιμή να ήταν, είναι ακριβότερη.
0: Κύριε Κερανίδη, ερώτηση εδώ από τον φίλο μας τον Γιάννη. Βλέπετε, το είπατε εσείς πριν από λίγο, αλλά βλέπετε πραγματικά κάποιοι συνάδελφοί σας να κατεβαίνουν από το τιμόνι, να το πω έτσι απλά?
1: Μα ήδη συμβαίνει. Όχι αν βλέπω, μα ήδη συμβαίνει. Εδώ τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες αυτό πραγματικά συμβαίνει. Εγκαταλείπουν την δουλειά τους. Αναγκαστικά. Γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος γενικότερα.
0: Μάλιστα, ο Σοκράτης εδώ μου γράφει, καλά μου λέει, δεν το ξέρεις ότι φεύγουν τα φορτηγά από την Αθήνα, πάνε στη Λάρισα και από εκεί κατεβαίνουν άλλα φορτηγά ή είναι στη Λάρισα άλλα φορτηγά για να πάνε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Μοιράζεστε και τα δρομολόγια?
1: Κάποια αναγκαστικά βρίσκουν κάποιες λύσεις όσο μπορούν για να κρατηθούν στην αγορά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με τα καύσιμα. Δεν ξέρω κατά πόσο, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, για την ώρα δεν βλέπω κάποια σημάδια, όχι εγώ, όλοι, δεν βλέπω πάρω κάποια σημάδια αποκλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Ήδη το πετρέλαιο Brent συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 104 από ό,τι θυμάμαι, κύριε Ασμάτογλου, και το φυσικό αέριο στα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα. Δηλαδή έχουμε σημαντικές ανατιμήσεις στις διεθνείς τιμές και δεν ξέρω κατά πόσο αυτές θα μειωθούν και αν μειωθούν. Είναι το ζητούμενο και το ερώτημά μου, κύριε Ασμάτογλου, εάν θα πέσουν αμέσως και οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων.
2: Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε στον ορίζοντα. Καταρχήν είναι δύο διαφορετικά προϊόντα μετά τον πόλεμο, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το αργό πετρέλαιο με το δηλισμένο προϊόν είναι τελείως διαφορετικές τελικά οι τιμές. Όχι μόνο στο δηλισμένο, αλλά και στα δηλισμένα προϊόντα μεταξύ τους, μεταξύ της βενζίνης και του πετρελαίου. Το ένα μπορεί να μην έχει αύξηση και το άλλο να έχει αύξηση, το ένα να έχει μείωση και το άλλο να έχει αύξηση. Το έχουμε δει και αυτό. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε τι μπορούμε να περιμένουμε. Εγώ πιστεύω πάντως ότι αποκλιμάκωση στο θέμα τιμών δεν νομίζω ότι θα υπάρξει. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Άρα δύσκολος χειμώνας, λέτε.
2: Και βέβαια και με αυτή τη συμφωνία που ακούς και όλοι λένε, έκανε μια συμφωνία ο πρόεδρος Τραμπ με τον πρόεδρο Πούτιν για το ρωσικό πετρέλαιο. Πότε θα κατέβει και τι θα γίνει και αν επηρεάσει αυτό και αν μπορέσει να πάρει η Ευρώπη. Μην το συζητάτε.
0: Δίκιο έχετε, κύριε Ασμάτογλου. Έχετε εμπειρία μεγάλη. Πείτε μου, κύριε Κερανίδη, ουσιαστικά τι είναι αυτό που ζητάτε τώρα για να μπορέσετε να είστε βιώσιμοι?
1: Σήμερα υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός με τους υπόλοιπους συναδέλφους μου των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών. Όταν σήμερα που μιλάω, στα Σκόπια το πετρέλαιο έχει 1,62. Μπορείτε να το δείτε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Όταν το ίδιο στη Βουλγαρία. Όταν στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι μεταφορείς ήδη έχουν σχεδόν μειωμένο το ειδικό φόρο καυσίμου, επίσης και το φόρο. Όταν δίνονται αυτές οι ελαφρύνσεις στους συναδέλφους μου, τους υπόλοιπους των ευρωπαϊκών χωρών, πώς θα μπορέσω εγώ να γίνω ανταγωνιστικός σε σχέση με αυτούς? Αντιλαμβάνεστε,
0: δεν έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Περιμέναμε από την κυβέρνηση πραγματικά να λάβει κάποια μέτρα μείωσης του ειδικού φόρου, ακόμα και τον ίδιο τον ειδικό το φόρο, το ΦΠΑ. Όπως είδε και αλλού, η Ισπανία, ένα παράδειγμα, υπάρχει νόμος, όχι απλά απόφαση υπουργική, νόμος που λέει ότι εάν υπερβεί το 5% η αύξηση του καυσίμου, τότε άμεσα θα εξισορροπείται και θα επέρχεται στα παλιά επίπεδα. Παρά με ποιο τρόπο.
0: Ναι, ναι, κύριε Σματογλου.
3: Κύριε Κενανίδη, επιτρέψτε μου να σας πω, θα πρέπει να υπάρξει ένα κατώτατο, αν θέλετε, κατώτατο, μπορεί να είμαστε σε μια ελεύθερη οικονομία, αλλά ένα κατώτατο κρατικό τιμολόγιο στις μεταφορές με ρήτρα καυσίμου, είτε μειώνεται είτε αυξάνεται. Γιατί ναι, εάν θα έρθουν και θα μειώσουν, αν θα έρθουν και θα μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, οι φορτωτές μας, το πρώτο που θα μας πούνε είναι: έχετε χαμηλότερο πετρέλαιο, ελάτε να μου κατεβάσετε τη τιμή. Κάποιοι τότε θα κατεβάζουν την τιμή και θα υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Κατώτατο λοιπόν κρατικό τιμολόγιο και από εκεί να βαδίζουμε. Αυτή είναι η λύση.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Απόστολο Κενανίδη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος. Σας ευχαριστώ, κύριε Κενανίδη, αλλά και τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Και να είστε σίγουροι ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, βρισκόμαστε σχεδόν 3,5 λεπτά πριν τις 3,5 λεπτά πριν τις 3,5 λάσκαρια αγοράστε. Λοιπόν, θα έρθει σε λίγο, σε λίγα δευτερόλεπτα στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM η καλή συνάδελφος η Λίντα Γιαννοπούλου για τους τίτλους ειδήσεων. Και μείνετε εδώ στον Real FM. Στείλτε τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Τηλεφωνήστε στο 211-200-8200 που εκεί σας περιμένει η κυρία Βάσια Κούτρα να καταγράψει τα δικά σας ερωτήματα και θα τα πούμε. Έχουμε ένα μισάωρο γεμάτο ειδήσεις, αλλά θα ταξιδέψουμε και σε πολύ όμορφα μέρη. Τα λέμε σε πολύ λίγα λεπτά.
4: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη συντήρησή τους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 4 διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να υποβαθμίσουν τις δυνατότητές τους. Πρόκειται για τη σκόνη, τη γύρη και τα ξερά φύλλα που μεταφέρει ο άνεμος, τη βιομηχανική ρήπανση, ακόμα και τα περιττώματα των πουλιών, τα οποία επικάθονται στις επιφάνειες των φωτοβολταϊκών. Η ειδική έρευνα που έγινε από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ το 2025 έδειξε ότι ο τακτικός καθαρισμός των ηλιακών πάνελς μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή τους απόδοση έως και κατά 35%.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
7: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. Ακόμα.
8: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η γεύση του καλοκαιριού. Στο ποτήρι σου. Βαπ. Φρέστη. Πράσινο τσάι με λεμόνι. Με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Βαπ. Φρέστη. Σου δίνει ενέργεια. Σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Βαπ. Φρέστη. Από την Βαπ Παντελής Κουγιώους ΑΒΕ.
7: Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρωτοσέλιδό της η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 26-27. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της σε μια περιοχή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, τονίζει με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Υπογραμμίζει δε τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και τις συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την άμυνα και την ενέργεια. Για τον κάθετο διάδρομο εκτιμά ότι αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου προς την Ευρώπη. Απολογούνται ο πρόεδρος του Λάους, η σύζυγός του και 9 ακόμη συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη στον ΕΦΚΑ που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια. Καρτέρι θανάτου είχαν στήσει οι εκτελεστές του άνδρα με το βαρύ ποινικό μητρό που δολοφονήθηκε στη Γλυφάδα. Έφερε τραύμα στο κεφάλι. Κατηγορίες για κακούργημα αντιμετωπίζουν οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα. Παραδέχθηκαν ότι ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, ισχυρίζονται ωστόσο ότι το θύμα τους επιτέθηκε. Περισσότερα στο real.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή του μετρό λόγω αντικατάστασης των σιδηροτροχιών από Πανόρμου μέχρι Αγία Παρασκευή. Τα δρομολόγια από σήμερα 11 έως τις 15 Οκτωβρίου και από τις 18 έως τις 22 θα σταματούν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από τη λεωφοριακή γραμμή Χ20, σταθμός μετρό Αμπελόκηπη Χαλάνδρη. Στο χειρουργείο τις επόμενες μέρες ο Πάπας Λέων ο 14ος προκειμένου να του αφαιρεθεί οζύδιο που εντοπίστηκε στον πνεύμονα.

0: Λοιπόν, τι ωραίο τραγούδι αυτό, Λάσκαρη, αγοραστέ. Λοιπόν, 3 και 33 πρώτα λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στον Real FM. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. 211-200-8200 το τηλέφωνο μας για να επικοινωνήσετε. Εκεί βρίσκεται η κυρία Βάσια Κούτρα. Στούντιο papakirialfm.gr. Τα μηνύματά σας τα βλέπω αμέσως και τα διαβάζω, όπως θα διαβάσω και αυτά που με έχετε στείλει μέχρι στιγμής. Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, ο Σάκης, καλησπέρα. Εγώ τέλη Μαρτίου έβαλα στην πολυκατοικία με 1 ευρώ και 77 λεπτά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλοι υπολογίζετε με πόσο ξεκίνησε τον Οκτώβριο πέρυσι και όχι με πόσο έκλεισε. Μάλιστα, Σάκη, τώρα 1,77 δεν το λες και φτηνό που έβαλες. Δηλαδή δεν λέει κάτι, θέλω να σου πω. Ότι έβαλες εσύ με 1,77 δεν σημαίνει ότι το 1,85 θα μας φανεί φθηνό. Τέλος πάντων όμως, 1,77 έβαλες εσύ. Ελπίζουμε να βάλουμε πιο χαμηλή τιμή τις επόμενες ημέρες πετρέλαιο θέρμανση, όσοι μπορούν να βάλουν, γιατί κάποιοι θέλω να σου πω ότι δεν θα βάλουν όχι με 1,77, ούτε και με 1 ευρώ να είχε πετρέλαιο θέρμανσης. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Μαρλένα Σημακοπούλου, την εργατολόγο μας, γιατί έχω πάρα πολλά ερωτήματα να της θέσω. Καλό μεσημέρι, κυρία Σημακοπούλου.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Πώς είστε?
1: Καλά είμαι. Είμαι στην Κέρκυρα, η οποία είναι μισή-μισή. Η μισή έχει καλοκαίρι, η άλλη μισή εδώ που είμαι εγώ αρκετά βόρεια.
0: Να πάτε νότια που έχει καλοκαίρι.
1: Πολύ μεγάλη καταιγίδα. Τώρα μόλις κόπασε.
0: Μάλιστα. Να πάτε σε κάθε περίπτωση. Ωραία είναι η Κέρκυρα.
1: Ναι. Για να συνδέσω με αυτό που είπε ο ακροατής σας, ότι είναι, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Ελπίζω να μην εννοεί αυτό.
0: Όχι, όχι, δεν εννοεί.
1: 77,
0: όχι,
1: όχι. Ότι με 1,77 πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι.
0: Γιατί το συγκρίνουμε, είπε. Με τι να το συγκρίνουμε, 15 Οκτωβρίου με 15 Οκτωβρίου θα συγκρίνουμε.
1: Θα το συγκρίνουμε με αυτό που ξεκίνησε πέρσι. Δεν το συγκρίνουμε με τον Απρίλιο που κλείνει πάντα εκεί που είναι. Πώς θα το κάνουμε.
0: Και παρόλα αυτά, εγώ είπα πριν, δεν θα με ακούσατε, κυρία Σημακοπούλου, είπα πριν μισή ώρα και είπα το εξής. Ότι καμιά φορά και αυτό που κάνουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, να συγκρίνουμε μία περίοδο που έχουμε έντονη ενεργειακή κρίση, που έχουμε δύο πολέμους, με μία περίοδο που δεν είχαμε μόνο τον πόλεμο στην Ουκρανία, δεν είχαμε ενεργειακή κρίση, ούτε αυτό είναι σωστό. Να λέμε το ένα, να λέμε και το άλλο.
1: Σωστό, και πρέπει να κοιτάμε τη
0: περίοδο που δεν είχαμε μόνο τον πόλεμο στην Ουκρανία, δεν είχαμε ενεργειακή κρίση, ούτε αυτό είναι σωστό. Να λέμε το ένα, να λέμε και το άλλο.
1: Είναι σωστό και πρέπει να κοιτάμε τις συνθήκες οι οποίες είναι παρούσες. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε, όπως πολύ σωστά είπα,

0: να σας πω ότι σε αυτό το θέμα είμαι κουφός μέχρι και τυφλός. Δεν μπορώ να καταλάβω εν έτη 2026 αν υπάρχει διάκριση, αν δηλαδή είσαι άντρας παίρνεις 1000 ευρώ, αν είσαι γυναίκα παίρνεις 900 ή 1100 ευρώ.
1: Αυτή τη συζήτηση είχαμε χθες το βράδυ σε ένα τραπέζι που ήμουνα και δεν είχαν ακριβώς το ίδιο ερώτημα. Μου έλεγε μία φίλη μου, δεν μπορώ να το διανοηθώ, ότι το 2026 θα πάω σε μία δουλειά εγώ που είμαι γυναίκα και θα πάρω χι ποσό και για την ίδια δουλειά θα πάει ένας άλλος ο οποίος είναι άνδρας και θα πάρει περισσότερα χρήματα. Και όμως συμβαίνει. Και θα πω μάλιστα, κακώς, αλλά έτσι γίνεται, αυτή που πρωτοστατεί σε αυτή τη διαφορά ή το επάγγελμα που πρωτοστατεί είναι η δημοσιογράφη. Είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκεί οι διαφοροποιήσεις μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι τραγικές. Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Τέλος πάντων, αυτά έρχονται μάλλον, τουλάχιστον θεωρητικά, θα το δούμε και στην πράξη και θα είμαστε εδώ να σας ενημερώσω αν γίνεται σωστά. Έχετε λοιπόν 1η Νοεμβρίου να μπει ένα τέλος. Είναι η διάταξη 5316 του 2026 και τώρα εκδόθηκε και η εγκύκλειος, οπότε έχει δώσει διευκρινήσεις η εγκύκλειος και σε εργαζόμενους και σε εργοδότες για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται από εδώ και πέρα οι επιχειρήσεις αλλά και οι εργαζόμενοι να ξέρουν τα δικαιώματά τους, ούτως ώστε να μπορούν να αντιδράσουν αν κάτι άλλο συμβαίνει, για την ίση αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών και γενικότερα για την αντιμετώπιση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Να πούμε ότι αυτό είναι ουσιαστικά ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Έτσι. Δεν το αποφασίσαμε μόνοι μας. Είναι μια οδηγία, είναι η 2023 του 970, η οποία μας δίνει πλέον την κατεύθυνση ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εμπιστολογικές διαφορές και αν υπάρχουν κυρώσεις στις επιχειρήσεις.
0: Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Όλοι λοιπόν οι εργοδότες, έτσι, ανεξαρτήτως αριθμού, υποχρεούνται να διαθέτουν και να εφαρμόζουν μισθολογικές δομές. Αυτό λέει ο νόμος. Που διασφαλίζουν την ίση αμοιβή και αόμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Με απλά λόγια δηλαδή. Με απλά λόγια. Πηγαίνω εγώ να με καλέσουν σε μια συνέντευξη. Καταρχάς, στη συνέντευξη πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Τι σημαίνει, απαγορεύεται κάθε αναφορά στο φύλο, στην οικογενειακή κατάσταση ή χρήση κριτηρίων και στοιχείων που καταλήγουν σε διάκριση και με βάση το φύλο. Δηλαδή, θα πρέπει ο εργαζόμενος που πάει να πάρει τη θέση να μην ρωτάται ούτε τι χρήματα έπαιρνε στην προηγούμενη, ούτε να υπάρχουν κριτήρια ανάλογα με την οικογενειακή του κατάσταση. Δεν πρέπει δηλαδή να το ρωτάει κανείς, είσαι παντρεμένος. Θα μου πείτε, αυτό πρακτικά μπορεί να γίνει, γιατί έχουμε ήδη αντιδράσει από τους εργοδότες στην πράξη και λένε, μα πώς θα γίνει. Αυτή μία μας
0: είσαι παντρεμένος, έχουμε ακούσει δηλαδή, είναι γυναίκα αν θέλει να κάνει παιδιά, αν θέλει να κάνει οικογένεια, πόσο χρονών είναι, είσαι μεγάλος δεν κάνεις, είσαι μικρός θα κάνεις οικογένεια πάλι δεν κάνεις. Δηλαδή εκεί πρέπει να υπάρξει έλεγχος.
1: Αυτό λοιπόν είναι ο έλεγχος. Μην λέμε, γιατί μου λένε οι εργοδότες, μα να σου πω λίγο. Μου λέτε λέει από τη μία να μην ρωτάω αν είναι παντρεμένος και από την άλλη λέει πώς θα βάλω εγώ ας πούμε το επίδομα, έτσι. Μα δεν λέμε γι' αυτό, είναι ακριβώς αυτό που είπατε τώρα. Με λέμε για τη διάκριση. Είσαι γυναίκα, είσαι παντρεμένη, έχεις σκοπό να κάνεις παιδιά. Αυτό δυστυχώς το αντιμετωπίζουμε σε πολλές περιπτώσεις.
0: Δεν φτάνει που η μισθή είναι αυτή που είναι, να έχεις και όλα τα άλλα. Και γιατί σας το λέω αυτό, μας το εξηγήσατε, καταλάβαμε το τι έχει γίνει, αλλά όλα αυτά, κυρία Σημακοπούλου, μου έχουν προκαλέσει ένα εργασιακό στρες, ένα εργασιακό άγχος.
1: Μπράβο. Και είχαμε λοιπόν χτες την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς η χώρα μας.
0: Για να το καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει. Αυτό που σας είπα είναι θέλοντας να σας πω ότι η Ελλάδα κατέχει μια πρωτιά, όχι τόσο καλή όμως. Πρώτη Ελλάδα στην Ευρώπη στο εργασιακό άγχος. Είναι αλήθεια.
1: Το εργασιακό στρες και τα συμπτώματα κατάθλιψης λόγω αυτού. Η συχνότητα, θα σας πω εγώ. Δεν χρειαζόταν να δω την έρευνα. Τα ραντεβού στο γραφείο μου για το λεγόμενο mobbing, αυτό είναι η εργασιακή βία και παρενόχληση, έχουν αυξηθεί κατά 150%.
0: Απίστευτο αυτό το στοιχείο.
1: Και ποσόστο στις γυναικών ανδρών 80-20.
0: Δηλαδή 80 στις γυναίκες, 20 στους άνδρες.
1: Και 20 στους άνδρες.
0: Απίστευτο έως και απαράδεκτο.
1: Είναι λυπηρό, είναι απαράδεκτο και είναι αδιανόητο.
0: Απαράδεκτο, όχι έως απαράδεκτο, απαράδεκτο σκέτο.
1: Θα σας πω κάτι που είναι πάρα πολύ απογοητευτικό. Το απογοητευτικό είναι το εξής. Έχω πάρα πολύ κόσμο, γυναίκες κυρίως, οι οποίες καταλήγουν με ψυχοφάρμακα για να μπορέσουν να αντέξουν ότι θα πάνε το πρωί στη δουλειά τους. Και όταν μιλάμε παρενόχληση, δεν μιλάμε σεξουαλική πάντα. Γιατί πολλές φορές γίνεται αυτή η διαστρέβλωση ή αυτή η παρανόηση.

0: Μπορεί να μην έχει καμία σχέση με αυτό. Έχει να κάνει με το πόσο πίεση μπορεί να υποστεί μια γυναίκα ή ένας άντρας στην εργασία του.
1: Μάλιστα.
0: Από κάποιον συνάδελφό του, από κάποιον προϊστάμενό του ή από τον ίδιο τον εργοδότη του. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, να ξέρουμε ότι υπάρχει ειδική επιθεώρηση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, η οποία λέγεται επιθεώρηση εργασίας για την υγεία και την ασφάλεια, που πρέπει να απευθύνονται και να γίνεται συγκεκριμένη εργατική διαφορά και έλεγχο.
1: Μάλιστα. Κυρία Σιμακοπούλου, σας ευχαριστώ
0: να
1: πάρα πολύ.
0: Καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
0: Εννοείται. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Για. Να διαβάσω εδώ το μήνυμα που μου στέλνει ο κύριος Θεόδωρος. Λέει καλό απόγευμα. Τι αποδεικνύεται λοιπόν. Αναφέρεται λάσκαρη στην κουβέντα που είχαμε πριν για τα καύσιμα. Και για το ενδεχόμενο να υπάρξουν κάποιες ανατιμήσεις λόγω της αύξησης του μεταφορικού κόστους σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα. Τι αποδεικνύεται λοιπόν, μας λέει ο κ. Σόδρος, ότι η ελεύθερη και χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο αγορά στα βασικά αγαθά όπως είναι η ενέργεια, για παράδειγμα, είναι μέγα λάθος. Καταγράφεται και το μήνυμά σας, κύριε Θεόδωρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Είστε εκπληκτικοί. Είναι πολλά τα μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε όλα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
6: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και πού θα σας ταξιδέψω τώρα? Στο πανέμορφο Καστελόριζο. Νίκος Πορτοκάλογλου, το ταξίδι. Και δεν το έβαλα τυχαία αυτό το τραγούδι, διότι πάμε αμέσως να συναντήσουμε τον αντιδήμαρχο Μεγίστης στο Καστελόριζο, δηλαδή τον κύριο Στράτο Αμύγδαλο. Γεια σας, κύριε αντιδήμαρχε, κύριε Αμύγδαλε.
1: Καλησπέρα από το Καστελόριζο. Καλό απόγευμα να έχετε.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που κυριακάτικα είστε εδώ στον Real FM να σας ακούσουμε, να μας πείτε τα νέα σας, πώς περνάτε, τι γίνεται. Καταρχάς, τι καιρό έχετε?
1: Έχουμε φυσάει λίγο, αλλά ο Οκτώβριος πάντοτε είναι καλοκαίρι για το Καστελόριζο μας. Έτσι
0: και ήλιο ή σύννεφα?
1: Έχει λίγα συννεφάκια, βγάζει ήλιο, συννεφάκια έτσι από το πρωί.
0: Εμείς εδώ στην Αθήνα πολλά συννεφάκια. Τίποτα άλλα συννεφάκια έχετε ή μόνο τα καιρικά?
1: Γενικά υπάρχουν συννεφάκια, προσπαθούμε ας πούμε να τα φεύγουν.
0: Είχε έρθει και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ. Είχε
1: ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Πότε ήρθε, την Παρασκευή νομίζω?
1: Ήρθε την Παρασκευή το πρωί αεροπορικός και βγήκε σήμερα αεροπορικός.
0: Μάλιστα.
1: Έμεινε δηλαδή σχεδόν δύο μέρες.
0: Μάλιστα. Τι συζητήσατε?
1: Συζητήσαμε προβλήματα έτσι, του νησιού. Βρεθήκαμε στο Δήμο. Αντιδημάρχη, ο Δήμαρχος, μάλλον αντιδημάρχη. Ήταν μαζί του και ο κύριος Νικητιάδης, ο βουλευτής του Δεκανήσου.
0: Μάλιστα.
1: Και ο κύριος Παναγιώτης Κουνάκης, ένας σύμβουλος του ΠΑΣΟΚ. Από το Δωδεκάνησα. Και ο γραμματέας, ας πούμε, εδώ που έχουμε.
0: Και συζητήσατε για τα προβλήματα.
1: Συζητήσαμε για τα προβλήματα, τα προβλήματα τα οποία ας πούμε έχουν να κάνουν με θέματα βασικά υποδομής, γιατί το Καστελόριζο έχει περάσει και αυτό σε ένα τοπίο υπερτουρισμού, οπότε
0: δημιουργούνται
1: θέματα.
0: Άνω τελεία. Θα μου πείτε για τα προβλήματα. Καταρχάς τώρα μιλάμε σήμερα Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Έχετε κόσμο στο νησί?
1: Έχουμε κόσμο, ναι.
0: Όταν λέτε έχετε ένα 30-40% πληρότητα.
1: Ένα 60 να πω.
0: 60, πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έχει να κάνει και με τις απέναντι ακτές. Υπάρχει μια πόλη.
0: Δηλαδή έρχονται αρκετοί Τούρκοι στο Καστελόριζο.
1: Έρχονται αρκετοί, ημερήσιοι είναι. Θα έρθουν στις 10 το πρωί και θα φύγουν στις 4 το απόγευμα και κάποιες μέρες θα έρθουν καθαρά ας πούμε, για φαγητό κάπου και στις 6 με 11. Μια βόλτα και φαγητό.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Αμυγδάλε, ποιοι είναι αυτοί που προτιμούν το Καστελόριζο? Δηλαδή, είναι οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Ολλανδοί?
1: Ναι. Είναι βασικά οι Ιταλοί.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι έχουν πάρει και πολλά σπίτια, δηλαδή μπορεί να είναι και πάνω από τουλάχιστον 50 σπίτια, ξέρω εγώ.
0: Μπράβο. 50 τους. Σπίτια Ιταλοί, λοιπόν, στο Καστελόριζο.
1: Ναι. Υπάρχουν οι Αυστραλοί, οι οποίοι ήταν μετανάστες και έχουν επιστρέψει, είχαν φύγει δηλαδή. Το 1940 με 1960 εκείνη τη δεκαετία.
0: Και επιστρέψανε, μπράβο.
1: Και επιστρέψανε που έφτιαξαν σπίτια και τα οποία είναι πολύ περισσότερα. Και μετά έχουμε κάποιες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, τα οποία ας πούμε μπορούμε να πούμε ότι κάθε χώρα μπορεί να έχει από 1-2 σπίτια ας πούμε.
0: Μάλιστα. Πόσες κλίνες έχει το Καστελόριζο τώρα?
1: Οι κλίνες τώρα είναι περίπου, να πούμε, περίπου στις 500.
0: Αρκετές είναι.
1: Συν όμως αυτά τώρα οι πλατφόρμες που υπάρχουν απ' έξω. Σπίτια και τα λοιπά.
0: Τα Airbnb, αυτά που λέμε.
1: 700-800.
0: Μάλιστα. Ναι. Αρκετές είναι οι κλίνες. Δηλαδή, ο τουρισμός στο Καστελόριζο ξεκινάει εκεί λίγο μετά το Πάσχα και φτάνει μέχρι τον Οκτώβριο.
1: Θα ξεκινήσει, όπως είπατε, μετά το Πάσχα. Μία πληρότητα της τόξης του 40-50%. Αν και φέτος, ας πούμε, να σας πω, Μάιος και Ιούνιος ήταν ανύπαρκτη. Ήταν πάρα πολύ πεσμένη η κατάσταση.
0: Άσχημο.
1: Νομίζω ήταν γενικά και συζητήσεις που κάνω ότι αυτό το δίμηνο δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό, ήταν από τα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήταν και από τα καλύτερα των τελευταίων ετών. Και μετά τουλάχιστον ένα τρίμηνο, τον Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη, και τώρα ας πούμε μέχρι το πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη, μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Βέβαια το τρίμηνο Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτέμβρη είναι 100%.
0: Μπράβο, ρε Θόδωρε. Τώρα αυτό θα ρώταγα. Με πρόλαβε όμως ο καλός φίλος, ο κύριος Θεόδωρος, ο οποίος λέει: Έλληνες πάνε καθόλου στο Καστελόριζο. Και λέει: Το Καστελόριζο και τα μάτια μας. Συμφωνώ και προσυπογράφω.
1: Έτσι ακριβώς είναι όπως θα λέτε. Έρχονται Έλληνες.
0: Πώς έρχεται κάποιος στο Καστελόριζο, για κάποιον που δεν έχει έρθει? Και εγώ δεν έχω έρθει, ξέρετε.
1: Ναι, θα έρθετε.
0: Με το καλό. Με το καλό, μακάρι να έρθουμε. Να έχουμε την υγεία μας να έρθουμε.
1: Βεβαίως.
0: Για πείτε μας.
1: Έχουμε κάθε μέρα αεροπλάνο εκτός από την Πέμπτη.
0: Μάλιστα.
1: Αν οι απαιτήσεις και οι ανάγκες είναι μεγάλες, θα μπει και δεύτερη πτήση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το κομμάτι Ρόδο-Καστελόριζο. Θα πάρουμε την πτήση την πρωινή κάπου στις 9 από την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Αυτό λέμε για τις καθημερινές. Θα κατέβεις περίπου 10 η ώρα και 10 και κάτι θα φύγεις για Καστελόριζο, 11 και κάτι θα είσαι εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ανταπόκριση. Αυτό είναι το καθημερινό εύκολο.
0: Μισό λεπτά και να το καταλάβω καλά. Δηλαδή έχει Αθήνα Καστελόριζο.
1: Αθήνα Καστελόριζο, απλά.
0: Μάλιστα.
1: Το Ρόδο είναι μέσω Ρόδου που θα αλλάξει το αεροπλάνο, γιατί το αεροδρόμιο είναι μικρό, περίπου ο διάδρομος είναι 800 ναι. μέτρα. Και είναι κάποιοι συγκεκριμένοι τύποι, ας πούμε,
0: αεροσκαφών που προσγειώνονται στο Καστελόριζο.
1: Το ATR 42, κάτι τέτοιο εκεί.
0: Μάλιστα. Ταβερνάκια, οι επαγγελματίες ευχαριστημένοι, τι σας λένε.
1: Ευχαριστημένοι, ταβερνάκια, ωραίο φαγητό.
0: Για πείτε μου τώρα για φαγητό, γιατί ξέρετε, θέλω, κυρία Αμίγδαλη, να ασχοληθούμε πολύ με αυτό το θέμα. Ποιο είναι έτσι το ωραίο το φαγητό έτσι στο Καστελόριζο?
1: Έχουμε πολύ ωραίες αστακομακαρονάδες, γάριτο μακαρονάδες.
0: Κάτι πιο φθηνό, όχι κάτι αρκετό, πιο εκλεκτό, όπως λένε στην
1: κάτι
0: ελληνική
1: πιο
0: ταινία.
1: Κάτι όσον αφορά για κρέας εννοείται.
0: Όχι, δηλαδή έχει όμως και ψαράκια κουζίνα ψηλά και έχει και ελληνική κουζίνα, έχει. Μεσογειακή κουζίνα, τα πάντα
1: έχει.
0: Μπορεί να βρει κάποιος.
1: Δηλαδή,
0: ενώ μπορεί να φάει και φθηνά, να το πω έτσι, μπορεί να φάει και όσα λεφτά έχει κάποιος μπορεί να τα...
1: Και ιδιαίτερα το πολύ ακριβό το ταβάνι. Δηλαδή να πούμε, να ξεκινήσουμε τα 20 ευρώ και να πούμε στα 50 ευρώ το άτομο.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα μπορεί, δηλαδή, αν θέλει κάποιος, εμένα ξέρετε, επειδή έχω κάνει φαντάρο στη Σάμο περίπου 15 μήνες και έχω ζήσει δύο χειμώνες σχεδόν στο νησί, μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ο χειμώνας στο νησί, φυσικά μ' αρέσει, γιατί πήγα ως φαντάρος για λίγους μήνες. Δεν έχω ζήσει πώς μπορεί να είναι η κατάσταση το χειμώνα στο Καστελόριζο. Αλήθεια, πώς είναι η κατάσταση το χειμώνα στο Καστελόριζο?
1: Η κατάσταση στο Καστελόριζο είναι για να μείνεις μόνιμα, εννοείται.
0: Να έρθει...
1: Ή να έρθει μια εβδομάδα.
0: Να έρθει μια εβδομάδα, κάποιες 10 μέρες.
1: Να φέρεις πολλά βιβλία. Είναι πολύ μοναχικά. Πολύ όμορφα, εννοείται, δεν το συζητάμε γραφικά.
0: Πολύ ηρεμία. Δεν μου ακούγεται άσχημα αυτό,
1: κύριε
0: Αντιδήμαρχε. Ωραίο ακούγεται.
1: Να πιεις το καφέ σου, να πιεις το ζάκι στο μεσημέρι, να αράξεις έτσι, να απλώσεις τα πόδια σου, ξέρω εγώ, να το ευχαριστηθείς. Δεν έχει και πολλά πράγματα. Λίγα μαγαζιά, παρεΐτσες, αυτά, φίλοι, εκπαιδευτικοί, ντόπιοι, αυτό.
0: Έχετε αυτό τώρα καμία γιορτή έτσι που πρέπει να γνωρίζουμε? Μήπως το συνδυάσει κάποιος και με κάποια γιορτή τοπική που γίνεται...
1: Εμείς έχουμε δεν είναι γιορτή, αλλά είναι ένα πολιτιστικό γεγονός, πολύ σημαντικό για το Καστελόριζο, έκτη χρονιά φέτος. Έχουμε 16 με 19 Οκτωβρίου το έκτο φεστιβάλ γρίφων.
0: Έκτο φεστιβάλ γρίφων.
1: Ναι, είναι με γρίφους.
0: Μάλιστα. Όλη μας η ζωή είναι με γρίφους, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Είναι δικός μας άνθρωπος, ένας Καστελοριζιός, ο Βανταζής ο Χούλης, ένας μαθηματικός, ο οποίος, ας πούμε, ασχολείται με αυτό το αντικείμενο. Και είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, διαφημίζει το Καστελόριζο, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο. Έχει μεγάλη επιτυχία.
0: Οι νέοι, κύριε Αντιδήμαρχε, κάθονται στο νησί, κάθονται στο Καστελόριζο?
1: Να σας πω, κάθονται. Από την προηγούμενη απογραφή είμαστε περίπου πάνω από 100-110 άτομα περισσότεροι. Και βλέπουμε, ας πούμε, ότι οι επιχειρήσεις τα τελευταία τριετία, ας πούμε, είναι από νέους που θέλουν να μείνουν εδώ. Έγιναν και κάποιες εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό την προηγούμενη φορά που ήρθε, στις 13 Σεπτέμβρη, με αφορμή την απελευθέρωση του Καστελορίζου, που δίνει κάποια κίνητρα οικονομικά και απευθύνθηκε και σε θέματα έτσι υποδομής. Οπότε όλο μαζί το πακέτο, ας πούμε, γίνεται ακόμα
0: πιο. Άρα, κύριε Αντιδήμαρχε, και να κλείσουμε με αυτό, γενικά μου περιγράφεται μια καλή κατάσταση.
1: Είναι μια καλή κατάσταση. Και
0: όχι ότι δεν υπάρχει εχθρός του καλού, είναι το καλύτερο, προφανώς.
1: Σίγουρα, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε. Και ξέρετε κάτι, μέσα σε αυτά που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και εγώ το σημείωσα γιατί μου άρεσε, μου είπε ότι, είπε μάλλον στις δηλώσεις του, να παραμείνουν τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα και καλοκαίρι. Αυτό δηλαδή είναι μεγάλος στόχος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το ζωντανά χειμώνα πρώτα και καλοκαίρι.
0: Συμφωνώ και εγώ, πρέπει και το χειμώνα. Και είναι σημαντικό και το χειμώνα να έχετε δουλίτσα, να έχετε κίνηση, να έχετε κόσμο, να έχετε επισκέπτες.
1: Πραγματικά.
0: Κύριε Αμίγδαλε, κύριε Αντιδήμαρχε της Μεγίστης, σας ευχαριστούμε που έχουμε την επικοινωνία μαζί σας, που είστε στο Καστελόριζο, που το Καστελόριζο το λατρεύουμε και το αγαπάμε.
1: Και εμείς σας αγαπάμε, γιατί ξέρετε κάτι, μόλις αυτή την αγάπη που εισπράττουμε ζούμε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Αμίγδαλε. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Δική μου τιμή. Δική μου τιμή.
1: Πάντα στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πώς τα άκουσες, Λάσκαρη? Ωραία το Καστελόριζο. Ωραία τα μεζεδάκια. Ωραία και η ηρεμία, ξέρεις, το χειμώνα. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά πριν τις 4 και φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος εκπομπής.

0: Λοιπόν, στη συνέχεια ακολουθεί, θα ξεκινήσει μάλλον στις 4 και θα τελειώσει στις 7, το μουσικό σας ταξίδι που επιμελείται ο Γιώργος Τηλιανάκης. Τι μουσικάρες είναι αυτές που βάζει ο Γιώργος Τηλιανάκης έως στις 7. Και προσέξτε τώρα, τι έχουμε στις 7. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχει το σφύριγμα για να ξεκινήσει το μάτς και το καθιερωμένο Real Sports με τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Λοιπόν, στις 9 απόψε, άκουσε Λάσκαρη, στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης έχουμε το ντέρμπι των αιωνίων στην Super League στο ποδόσφαιρο με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Το ήξερες αυτό, ήμουν σίγουρος. Λοιπόν, σε μια αναμέτρηση όμως που θα μεταδοθεί απευθείας από τον Real FM. Όπως σας είπα, από τις 7 το απόγευμα θα αρχίσει η εκπομπή Real Sports. Να σου υπενθυμίσω κιόλας, μην νομίζεις ότι μάσκετο από αθλητικά, ότι χθες για τη Super League η ΑΕΚ κέρδισε 3-0 τον Όφη και στην Τρίπολη ο Αστέρας νίξε με 2-1 τον Ατρόμητο. Σήμερα, εκτός από τον ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, παίζουν και η Φυσιά Πανετολικός και η Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5 το απόγευμα. Άρης Βόλος στις 7 το απόγευμα, ενώ αύριο Δευτέρα παίζει ο ΠΑΟΚ στις 6 το απόγευμα με την Καλαμάτα. Αλλά θα έρθει στις 7 η ώρα ο καλός φίλος και συνάδελφος, ο Δημήτρης Σταυρακάκης, αγαπητός μου συνάδελφος να ξέρεις, ο οποίος θα σας τα πει όλα πάρα πολύ καλά. Εγώ, κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που και χθες και σήμερα ήσασταν μαζί μας εδώ στον Real FM από τις 3 μέχρι τις 4, που μου στείλατε τόσα πολλά μηνύματα, που προσπαθώ πραγματικά μέσα από αυτή την εκπομπή να είμαι όσο το δυνατόν πιο χρήσιμος σε όλους εσάς που αναζητείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας. Μην ξεχνάτε όμως να είστε εδώ στον Real FM και το επόμενο Σαββατοκύριακο, το Σάββατο και την Κυριακή 3 με 4, για να ασχοληθούμε με θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, με θέματα που αφορούν την τσέπη μας. Καλό υπόλοιπο Κυριακή και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Real FM. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρωτοσέλιδό της η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ποσό 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 26-27, ορθώνοντας σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται παράλληλα η δημιουργία εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης την περίοδο των Χριστουγέννων. Τη σημασία που αποκτά η Ελλάδα σε μια περιοχή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, τονίζει με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Υπογραμμίζει δε τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ, την άμυνα και την ενέργεια. Για τον κάθετο διάδρομο, εκτιμά ότι αναδεικνύει τη χώρα μας σε κόμβο μεταφοράς αερίου προς την Ευρώπη. Θα σταματήσουμε να χτυπάμε δηληστήρια αν η Ρωσία σταματήσει να χτυπάει υποδομές, απάντησε ο Ουκρανός πρόεδρος, τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ είχε προτρέψει τους Ουκρανούς να τον αντικαταστήσουν για να τελειώσει ο πόλεμος. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προβλέπει θετικά τον τερματισμό του πολέμου. Θετικά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, είχε τονίσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τη μεταξύ του συμφωνία για διάθεση ρωσικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Με βαρύ ποινικό παρελθόν, το θύμα της δολοφονίας στη Γλυφάδα που άγνωστοι του έστησαν καρτέρι βρέθηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κατηγορίες για κακούργημα αντιμετωπίζουν δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα. Παραδέχθηκαν ότι ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, ισχυρίζονται ωστόσο ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο. Στην ανακρίτρια σήμερα ο πρόεδρος του Λάους, η σύζυγός του και ακόμη 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη στον ΕΦΚΑ που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 6 κακουργήματα. Για ένα οζύδιο στο πνεύμονα θα χειρουργηθεί σύντομα ο Πάπας Λέων ο 14ος, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος. Προειδοποίηση των Χούθη σε αεροπορικές εταιρείες για νέες επιθέσεις σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας μετά το μακελιό με 12 νεκρούς και περισσότερους από 300 τραυματίες στο Ριάντ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την εμπλοκή τους που οδηγεί σε κλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή. Την επίθεση καταδίκασαν ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυκλοφοριακές αλλαγές στη γραμμή του μετρό λόγω αντικατάστασης των σιδηροτροχιών στους σταθμούς Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Τα δρομολόγια από σήμερα έως τις 15 Οκτωβρίου και από τις 18 έως τις 22 Οκτωβρίου θα σταματούν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από τη λεωφοριακή γραμμή Χ20, σταθμός μετρό Αμπελόκηπη Χαλάνδρη.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Σέντρα σε μία ώρα στα παιχνίδια Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική της Super League. Στις 7 παίζουν ο Άρης με το Βόλο. Στις 9 απόψε το ντέρμπι των αιωνίων ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης με απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Για την Basket League ο Ολυμπιακός νίκησε με 99-83 τον Κολοσσό της Ρόδου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
2: Real Weather.
0: Οι ποιότερες αύριο οι βροχές σε ολόκληρη τη χώρα πριν την επιδείνωση που αναμένεται την Τρίτη. Στα δύο μποφόρια άναμε, 26 βαθμοί θερμοκρασία στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Βάζουμε ανέβαζα.
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα. Μου φώναζαν, είσαι για τα μάτια.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρωτοσέλιδό της Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 26-27. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της σε μια περιοχή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, τονίζει με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Υπογραμμίζει τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ, την άμυνα και την ενέργεια. Για τον κάθετο διάδρομο, εκτιμά ότι αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου προς την Ευρώπη. Απολογούνται σήμερα ο πρόεδρος του λαός, η σύζυγός του και ακόμη 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη στον ΕΦΚΑ που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια. Καρτέρι θανάτου είχαν στήσει οι εκτελεστές του άνδρα με το βαρύ ποινικό μητρό που δολοφονήθηκε στη Γλυφάδα. Έφερε τραύμα στο κεφάλι. Κατηγορίες για κακούργημα αντιμετωπίζουν οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα. Παραδέχθηκαν ότι ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, ισχυρίζονται ωστόσο ότι το θύμα τους επιτέθηκε. Περισσότερα στο real.gr. Αλλαγές στη γραμμή 3 του μετρό λόγω αντικατάστασης των σιδηροτροχιών από Πανόρμο μέχρι Αγία Παρασκευή. Τα δρομολόγια από σήμερα 11 έως τις 15 Οκτωβρίου και από τις 18 έως τις 22 Οκτωβρίου θα σταματούν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από τη λεωφοριακή γραμμή Χ20, σταθμός μετρό Αμπελόκηπη Χαλάνδρη. Στο χειρουργείο τις επόμενες ημέρες ο Πάπας Λέων ο 14ος προκειμένου να του αφαιρεθεί ο ζύδιο που εντοπίστηκε στο πνεύμονα. Θα σταματήσουμε να χτυπάμε δηληστήρια αν η Ρωσία σταματήσει να χτυπάει υποδομές, απάντησε ο Ουκρανός πρόεδρος τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ είχε προτρέψει τους Ουκρανούς να τον αντικαταστήσουν για να τελειώσει ο πόλεμος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανίδη.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
12: Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
12: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Σύγχυ Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 γιγαμπιτ.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το πρωινό εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
7: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
8: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
9: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942-874497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
10: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου. ΒΑΠ Fresh Tea. Πράσινο τσάι με λεμόνι με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. ΒΑΠ Fresh Tea σου δίνει ενέργεια, σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. ΒΑΠ Fresh Tea από την ΒΑΠ Παντελής Κουγιώου ΑΒΕ.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: φυσικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Με βαρύ ποινικό παρελθόν, το θύμα της δολοφονίας στη Γλυφάδα που άγνωστοι του έστεισαν καρτέρι, βρέθηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κατηγορίες για κακούργημα αντιμετωπίζουν οι δύο δράστες της αιματήρης επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα. Παραδέχθηκαν ότι ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, ισχυρίζονται ωστόσο ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο. Απολογούνται σήμερα ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, η σύζυγός του και ακόμη 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη στον ΕΦΚΑ που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 6 κακουργήματα. Αλλαγές στη γραμμή 3 του μετρό λόγω αντικατάστασης των σιδηροτροχιών από Πανόρμου μέχρι Αγία Παρασκευή. Τα δρομολόγια από σήμερα 11 έως τις 15 Οκτωβρίου και από τις 18 έως τις 22 Οκτωβρίου θα σταματούν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από τη λεωφοριακή γραμμή Χ20 σταθμός μετρό Αμπελόκη Πιχαλάνδρη. Για ένα οζίδιο στο πνεύμα θα χειρουργηθεί σύντομα ο Πάπας Λέων ο 14ος όπως ανακοίνωσε ο ίδιος. Προειδοποίηση των Χούθη σε αεροπορικές εταιρείες για νέες επιθέσεις σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας μετά το μακελιό με 12 νεκρούς και περισσότερους από 300 τραυματίες στο Ριάντ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την εμπλοκή τους που οδηγεί σε κλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή. Ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασαν την επίθεση.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το ντέρμπι των αιωνίων ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Super League. Απευθείας μετάδοση του αγώνα από τον Real FM. Στις 7 παίζουν ο Άρης με το Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική της Basket League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 99-83 τον κολοσσό Ρόδου στη Σανέλ Αρένα των Ανολιωσίων. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
0: Εξασθενούν αύριο οι βροχές σε ολόκληρη τη χώρα, λίγο πριν την επιδείνωση που αναμένεται την Τρίτη. Άνεμοι νότιοι στα 2 Μποφόρ, στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

πάθετε εσείς για μένα. Και εγώ τι θα πάθω για σας. Θα κινδυνεύσω, ναι.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
6: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
0: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
3: Viva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Viva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Viva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.

0: Φωτισμός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Το ντέρμπι των αιωνίων ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Super League. Απευθείας μετάδοση του αγώνα από τον Real FM. Στις 7 παίζουν ο Άρης με το Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική της Basket League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 99-83 τον κολοσσό Ρόδου στη Σανέλ Αρένα των Ανολιοστίων. Περισσότερο στο φιλάθλος.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weekend στους 97,8.
9: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο.

θάλασσα που αγκαλιάζει καλοτάξιτα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να εκτοξευθώ ψυχή μου ως το άπειρο. Να σκίσω εθέρες και στρατόσφαιρα, να γίνω ήλιος άστρο διάπειρο.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τρίφερα από εδώ και πέρα, τρίφερα τα χορτάσαμε τα λόγια, τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωράει.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
9: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα πονηρευών, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
6: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

και στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια.

0: Real FM.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
6: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.

0: τραγικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Όμοιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Σε αναμετρήσεις που τελείωσαν πριν από λίγο για τη Super League, η Κηφισιά κέρδισε 2-0 τον Πανετολικό και ο Ηρακλής επιβλήθηκε επίσης με 2-0 του Λεβαδιακού. Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στο Χαριλάου το παιχνίδι του Άρη με τον Βόλο για την έκτη αγωνιστική της Super League. Στις 9 απόψε τον ντέρμπι των Αιωνίων ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο γήπεδο Γεώργιος Καρεσκάκης με απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Στο ντέρμπι της Super League 2 η Μαρκό κέρδισε με 1-0 την ΑΕΛ. Σε εξέλιξη στην Premier League αυτή την ώρα το ντέρμπι Liverpool-Manchester City 0-0 στο 30 λεπτό. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
0: Real Weather.
8: Εξασθενούν αύριο οι βροχές σε ολόκληρη τη χώρα πριν την επιδείνωση που αναμένεται την Τρίτη. Άνεμοι νότια έως 2 μποφόρ, στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
0: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

Πολύ βροχή αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε το παιχνίδι του Άρη με τον Βόλο που έχει ξεκινήσει για την Super League. Είναι πάρα πολύ, είναι πολύ δυνατή βροχή. Στο 0-0 η αναμέτρηση αυτή. Νωρίτερα ο Ηρακλής επέστρεψε στο Καφτατζόγλιο στάδιο και κέρδισε μετά από αρκετό καιρό και κέρδισε για την έκτη αγωνιστική 2-0 την ομάδα του Λεβαδιακού. Με 2-0 νίκησε και ο και η Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης Λεωφόρο Αλεξάνδρας τον Πανετολικό. Είναι τα παιχνίδια της έκτης αγωνιστικής. Δεσπόζει το ντέρμπι ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό στις 9 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Παιχνίδι που θα ακούσετε live από τη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. το λεπτό στην Αγγλία στο ντέρμπι Liverpool Manchester City 0-0. Σε λίγο θα σας τα πούμε αναλυτικά τι γίνεται αυτή την ώρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα αλλά και στην χώρα μας. Ακούτε πάντα τον Real FM, η εκπομπή Real Sports, πάντα στην παρέα μας Intervetter Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Ο Γιάννης Καραγευρέκης έχει την τελική ρυθμίση του ήχου, ο Νίκος Λικούρης και η Μαρία Ψάλτη επιμελούνται τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Η Βάσια Κούτρα είναι στην υποστήριξη εκπομπής, ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου.

και ο Άρης ανοίγει το σκορ στο Κλεάνθης Βικελίδης. 1-0 μπροστά απέναντι στην ομάδα του Βόλου. Στο 8ο μόλις λεπτό ο Άρης προηγείται με 1-0 της ομάδας του Βόλου με τέρμα που πέτυχε Κουάμε, ο παίκτης ο επιθετικός από την ακτή Ελεφαντοστού. Ο Κριστιαν Κουάμε, το 1-0 για την ομάδα του Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Χθες η ΑΕΚ κέρδισε 3-0 τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια και στην Τρίπολη ο Αστέρας νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο. Πρώτη νίκη για την ομάδα του Αστέρα.

Στο Καφτατζόγλιο στάδιο, Ηρακλής με γκολ του Ρομπ Νίζε και του Μάρκο Κράιντς. Στο 61ο λεπτό και στο 72ο λεπτό νίκησε το Λεβαδιακό με 2-0, ήταν καλύτερο. Στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, 2-0 η Κηφισιά κέρδισε την ομάδα του Πανετολικού. Ο Χόρχε Μπόμπο στο 20ο λεπτό και ο Λερόι Αμπάμπντα στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, τα δύο γκολ για την ομάδα του κυρίου Λετό.

Στην Αγγλία είπαμε 42ο λεπτό, Liverpool Manchester City στο 0-0. Νωρίτερα η Crystal Palace κέρδισε την Nottingham Forest 3-1. Η Χαλ ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Everton. Βασικός έπαιξε ο Κωνσταντίνος Τζολάκης στην ομάδα της Χαλ. Χθες, να σας θυμίσω για την Premier League, η Arsenal νίκησε τη Leeds 2-1. Η Aston Villa ήρθε ισόπαλη με την Brentford 2-2. Η Ipswich κέρδισε τη Fulham 2-1. Η Sunderland με την Brighton κέρδισε η Brighton εκτός έδρας 2-0 με βασικό τον Μπάμπη Κοστούλα. Η Chelsea 5-1 κέρδισε την Bournemouth και η Manchester United ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Tottenham. Στη Γαλλία αυτή την ώρα ημίχρονο στην αναμέτρηση της Ρεν με την Οσέρ είναι 1-1. Η Ρεν είναι αντίπαλος του Όφη την Πέμπτη για την δεύτερη αγωνιστική στο Europa League για το γαλλικό πρωτάθλημα. Ρεν Οσέρ στο πρώτο 45 λεπτό 1-1. Χθες στη Νίκαια Νις Στρασμπούργκ 2-1. Όχι, το μεσημέρι στη Νίκαια Νις Στρασμπούργκ 2-1 και χθες για το γαλλικό πρωτάθλημα Λίλ Χαύρι 1-0, Λορεάν Παρίσι 1-0, Μονακό Τουλούζ 2-2, Μπρέστ Ανζέρ 5-1, Παρί Σεζερμέν Λεμάν 3-1. Στις 10 παρατετάρτο παίζουν οι Τρουά με την Μαρσέη. Θυμίζω ότι η Μαρσέη είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League που παίζουν την Πέμπτη στη Μασσαλία. Εδώ στην βαθμολογία η Μονακό έχει 14 βαθμούς, η Λίλ 13, η Λιόν 11, η ομάδα Παρίσι, το Παρίσι 11, η Παρί Σεζερμέν. Είναι οι πρώτες 5 ομάδες, η Ρεν που παίζει αυτή την ώρα και είναι ισόπαλη 1-1, έχει 11 βαθμούς, κλείνει την πρώτη εξάδα. Στην Γερμανία, Κολονία Gladbach 2-1, σήμερα τελικό. Πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, Freiburg Schalke 1-1. Σε ό,τι αφορά το γερμανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

χθες στην Bundesliga. Augsburg Bayern Μονάχου 2-2. Mainz Bayern Leverkusen 3-4. Union Βερολίνου Evelsberg 1-0. Paderborn Stuttgart 0-2. Hockenheim Hamburgo 2-3. Λειψία Eintracht Frankfurtis 6-0. Στο γερμανικό πρωτάθλημα στην πρώτη θέση έχουμε την Borussia Dortmund με 13 πόντους. Η Bayern έχει 11. Η Freiburg που παίζει αυτή την ώρα και είναι ισόπαλη 1-1 είναι στους 11. Bayern Leverkusen 10, Λειψία 6 και Augsburg κλείνει την πρώτη εξάδα με 8 βαθμούς. Στην Ισπανία σήμερα, Elche Celta 0-0. Η Real Sociedad πριν από λίγο κέρδισε τη La Coruña 3-2 και οι δύο ομάδες τελειώσαν το παιχνίδι με 10 παίκτες. Στις 7.30 παίζουν Betis Osasuna, στις 10 Santander Valencia. Χθες, σε ό,τι αφορά πάντα το ισπανικό πρωτάθλημα, όπου εκεί είχαμε νίκες για τις τρεις πρώτες της βαθμολογίας. Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2, Μπαρτσελόνα Χετάφε 3-0, Ρεάλ Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 1-0. Έτσι λοιπόν στην κατάταξη, στην Λα Λίγκα, η Μπαρτσελόνα έχει 24 βαθμούς, η Ατλέτικο 19, η Ρεάλ Μαδρίτης 18, Μπέτις 16, Σεβίλη 13, Ρεάλ Σοσιεδάδ 13, είναι οι 6 πρώτες ομάδες. Σήμερα στην Ιταλία, Κόμο Ρώμα 0-0, Λάτσιο Μόντσα 3-1, Λέτσε Μπολόνια 1-2 τα τελικά. 17ο λεπτό, Σασουόλο Μίλαν 0-0, 10 παρατέταρτο η Κάλιαρη υποδέχεται την Γιουβέντους. Χθες για το Ιταλικό πρωτάθλημα, Τζένοα Φιωρεντίνα 2-1, Ίντερ Πάρμα 3-0, Νάπολη Φροσιζόνε 3-0. Έτσι λοιπόν εδώ στην Ιταλία η Ίντερ προηγείται με 16 βαθμούς, η Λάτσιο 16, η Ρώμα 14, η Κάλιαρη 12, η Μίλαν 12, η Κόμο κλείνει την πρώτη εξάδα με 11 βαθμούς.

Super League 2. Χθες ο Πανθραϊκός κέρδισε τον Έστω Χρυσούπολης με 2-1 και η Καλυθέα νίκησε τον Πανθρακικό με 1-0. Σήμερα, σε ό,τι αφορά την Super League 2, είχαμε Ελασίρου νίκη Βόλου 0-1 με γκολ του Πασαλίδη. Η νίκη Βόλου στο 27ο λεπτό πήρε τη νίκη στην Ερμούπολη απέναντι στην ομάδα της Ελλάδας Σύρου. Ακόμα είχαμε το ντέρμπι Μαρκό ΑΕΛ 1-0, ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο Μιούλερ στο 88ο λεπτό το γκολ για την Μαρκό που κέρδισε 1-0 την ΑΕΛ στην Super League 2. Ο Απόλλων Καλαμαριάς στον ΠΑΣ Πύργο 1-0 στην Καλαμαριά. Ο Καλαμαριάς στο 80ο λεπτό το γκολ της ομάδας των Ποντίων για την Super League 2. Ενώ αυτή την ώρα έχουμε το παιχνίδι Ολυμπιακός Β Αστέρας Τρίπολης Β. Είμαστε στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης που είναι ισόπαλο με 1-1 Ολυμπιακός Β Αστέρας Τρίπολης Β. Δεν έγινε το παιχνίδι για την Super League 2. Ανάμεσα στην ήταν η Καρδίτσα. Το παιχνίδι θα σας πω σε λίγο ποιο δεν έγινε λόγω καιρικών συνθήκων. Ήταν ακατάλληλο το γήπεδο στην Καρδίτσα και δεν έγινε. Να πούμε ότι έχουμε ημίχρονο στην Αγγλία, Liverpool Manchester City 0-0 στο πρώτο ημίχρονο σε ό,τι αφορά την Premier League.

Η Καουκαιρία λοιπόν ανέβαλε το παιχνίδι της αναγέννησης Καρδίτσας με τη Ζάκυνθο στο δημοτικό στάδιο της Καρδίτσας. Ήταν ακατάλληλος ο αγωνιστικός χώρος. Έτσι, ο αγώνας ήταν για τις 3 το μεσημέρι. Η ισχυρή βροχή που έπληξε την περιοχή είχε ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί μεγάλη ποσότητα νερού στον αγωνιστικό χώρο, δημιουργώντας προβλήματα στη διεξαγωγή του παιχνιδιού. Ο Τζάμος, ο διαιτητής, επιθεώρησε το γήπεδο και έκανε ελέγχους με την μπάλα σε διαφορετικά σημεία του κλωβοτάπητα να μην γκελάρει. Και έτσι το παιχνίδι πάει για αύριο το μεσημέρι, αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος για τη Super League 2.

0: Αύριο για το Super League 2 έχουμε στις 3 παρατέταρτο Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β. Και είπαμε ότι θα γίνει το παιχνίδι, αν φυσικά δεν έχουμε πρόβλημα με τον καιρό, της Αναγέννησης Καρίτσας με τη Ζάκυνθο. Μια που λέμε την Super League 2, να σας πω τι γίνεται εδώ στη βαθμολογία. Η Μαρκό είναι πρώτη με 18 βαθμούς. Η Καλυθέα έχει 12, η ΑΕΛ 11. 10 βαθμούς στην τέταρτη θέση ο Πανσεραϊκός, ο Πανιόνιος 10, η Ελλάς Σύρου 9, ο Πανθρακικός είναι στην 7η θέση με 8 βαθμούς, ο Απόλλων Καλαμαριάς ακολουθεί επίσης με 8, Νίκη Βόλου 7, 7 έχει και ο Αστέρας Τρίπολης Β, ο ΠΑΟΚ Β 5, 5 ο Ολυμπιακός Β, ο ΠΑΣ Πύργος 5, ο Νέστος Χρυσούπολης έχει 4 βαθμούς, η Ζάκυνθος 2 και η Αναγέννηση Καρτσάς 2 βαθμοί. Στο ντέρμπι της Premier League, Liverpool, Manchester City 0-0. Κώστα Σαρδέλη, τι έχουμε δει μέχρι τώρα σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Λίγα πράγματα είναι η αλήθεια έχουμε δει από τις δύο ομάδες. Ένα ντέρμπι το οποίο υστερεί σε ποιότητα σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Υπάρχει ωστόσο ένταση, πολλά τρεξίματα και από τις δύο ομάδες, αλλά πολύ λίγα πράγματα επιθετικά, με την Liverpool να είναι αυτή η οποία ξεκίνησε καλύτερα στο ντέρμπι. Μπήκε έτσι με περισσότερη διάθεση, ας πούμε, για να απειλήσει. Αυτό μέχρι, μέχρι το 25ο λεπτό, με το 30ο λεπτό εκεί όπου η City κατάφερε να πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού, να βάλει κάτω την μπάλα, να κυκλοφορήσει λίγο πιο πολύ την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς ωστόσο και εκείνη να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Άλισον, με τις τελικές να είναι λίγες, 5 συνολικά για την Liverpool, 3 για την Manchester City, 2 στον στόχο για την Liverpool, μόλις 1 για την Manchester City, και με την κατοχή της μπάλας να είναι εξίσου μοιρασμένη με 48-52. Δεν υπάρχουν δηλαδή έτσι να υπερτερεί κάποια από τις δύο ομάδες μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, με την Liverpool η οποία έχει και 3 κομβικές απουσίες, θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε, αυτή του Ίσακ, του Χάκπο, του Εκιτικέ και του Σόμποσλαϊ, όπου είναι ο κινητήριος μοχλός της Λίβερπουλ από πέρσι κιόλας. Όχι μόνο φέτος, είναι από τους παίκτες όπου ξεχωρίζουν αρκετά. Στο σημερινό παιχνίδι ο Γκράβενμπεργκ έχει ξεχωρίσει για τους κόκκινους, που έχει πάρει αρκετές προσπάθειες στον άκνα και έχει και μοιράζει κυρίως την μπάλα στα άκρα, από εκεί που έχει προσπαθήσει να απειλήσει η Λίβερπουλ την City. Με την ομάδα του Μάντσεστερ να έχει σε πολύ καλή μέρα τον Νούνιες, ο οποίος έχει αρκετά καλά ανεβάσματα από την δεξιά πτέρυγα, και τον Άντερσον στα χαφ, που έχει αναλάβει φέτος αυτό το να πάρει το ρόλο του Ρόδρυ που είχε πέρσι. Εντάξει, φυσικά δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει στο 100%, αλλά ένα μέρος της δουλειάς του Ρόδρυ καταφέρνει και την κάνει ο πρώην παίκτης της Νότιχαμ Φόρες. Ωστόσο, γενικότερα η City έχει καταφέρει να απειλήσει κυρίως από μακρινά σουτ. Και αυτό γιατί οι παίκτες της Λίβερπουλ είναι αρκετά καλά τοποθετημένοι στην άμυνα. Δεν έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τις γραμμές του ο Ιραόλα, όπως και από την αντίστοιχη, την απέναντι πλευρά, ο Μαρέσκα. Είναι γενικά ένα παιχνίδι στο οποίο και οι δύο προπονητές έχουν διαλέξει να παίξουν κυρίως με κλειστή άμυνα, να μην ανεχτούν πολύ στο γήπεδο, γιατί και η Λίβερπουλ αλλά και η City έχουν πολύ καλούς παίκτες να βγουν στο ανοιχτό γήπεδο, να τρέξουν και να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα στις κόντρα επιθέσεις. Αυτά για το πρώτο 45.
0: Με πολύ ενδιαφέρον περιμένουμε το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της Liverpool με την Manchester City, στη σκιά φυσικά των όσων γίνονται στο νησί για την υπόθεση της City και τα οικονομικά θέματα, τις οικονομικές παραβάσεις που έχει κάνει, που κινδυνεύει με σοβαρές ποινές. Κώστα Σαρδέλη, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ τον Κώστα Σαρδέλη. Ο Άρης παραμένει στο 1-0 στο παιχνίδι με τον Βόλο. Πριν από λίγο είχαμε ωραία κόντρα του Άρη με τον Κουαμέ να γυρίζει στον Χόνκαλα και να κάνει ένα δύναμο σούτ. Ο Σιαμπάνης μπλόκαρε με άνεση ο τερματοφύλακας του Βόλου. Θυμίζω ότι ο Άρης προηγείται με 1-0. Μετά το 1-0 δείχνει να πατάει καλύτερα ο Άρης στο παιχνίδι αυτό. Είχε και άλλη μια φάση με τον Κουαμέ, ένα σούτ από το ύψος μεγάλης περιοχής, στέλνοντας την μπάλα λίγο out σε ό,τι αφορά στην αναμέτρηση που γίνεται τώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Εκατοντάδες ήταν οι φίλοι αυτού του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας που είχε κατακλείσει για 2-0 ο Άρης. Έλεγα ότι πίεζε, το πέτυχε το 2-0 και ο Άρης προηγείται του Βόλου με 2-0. Στο ξενοδοχείο του Παναθηναϊκού κατέκλεισε η αποστολή του που είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού. Οι φίλοι αυτού των Πρασίνων εκεί πήγανε συνθήματα καπνογόνα να ενθαρρύνουν τους παίκτες τους πριν από τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στις 9 η ώρα που θα το ακούσετε live εδώ από το Λουρία FM στο Γιώργιος Καρεσκάκης. Είναι η έκτη στροφή του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Φαμπιάνο με κεφαλιά κάνει το 2-0 και έχουμε λοιπόν στο Κλεάνθης Βικελίδης από νωρίς. Είμαστε μόλις στο 24ο λεπτό. Ο Άρης προηγείται του Βόλου με 2-0.

Και πριν περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι ο Τόμανσον για την Ρεν, 53ο λεπτό, έβαλε τη Ρεν μπροστά στο σκορ. Ρεν Οσέρ 2-1 για το γαλλικό πρωτάθλημα. Η Ρεν, θυμίζω ότι είναι αντίπαλος του Όφη την Πέμπτη στο Europa League. Θα ακούσουμε σε λίγο τι δήλωσε ο κύριος Κόντις εν όψη αυτού του αγώνα για την δεύτερη στροφή στο Europa League. Πάντα στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Άρης Βόλος σε εξέλιξη 2-0.

0: στο κινητό στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Πρωτοπόρος στην εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η Αυστραλία, όπου η ισχύ των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας έχει εξαπλασιαστεί μέσα σε μόλις μία διετία. Στη χώρα με πληθυσμό 27 εκατομμυρίων κατοίκων έχουν εγκατασταθεί περισσότερες από 415.000 μπαταρίες, κάτι που σημαίνει ότι τα ενεργειακά ωφέλη τους απολαμβάνει περίπου ένας στους 65 πολίτες. Ως αποτέλεσμα, εκτιμάται ότι οι μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που είναι συνδεδεμένες με τις μπαταρίες πληρώνουν φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα κατά τουλάχιστον 10% κάθε χρόνο σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, λόγω των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, οι κάτοικοι του Queensland στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας καταναλώνουν ρεύμα εντελώς δωρεάν από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
8: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Περισσότεροι από 1500 φίλαθλοι του Παναθηναϊκού στην αναχώρηση της αποστολής από το ξενοδοχείο για το Γιώργιος Καραϊσκάκης στην αποθέωσαν εν ώψη του αγώνα που θα αρχίσει σε 9 η ώρα και θα ακούσετε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός εδώ από τη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Είναι το ντέρμπι της έκτης αγωνιστικής της Super League. Νωρίτερα ο Ηρακλής, για όσους συντονιστήκατε τώρα, κέρδισε 2-0 τον Λεβαδιακό. Η Κηφισιά κέρδισε 2-0 τον Πανετολικό. Σε εξέλιξη στο 34ο λεπτό, ο Άρης προηγείται του Βόλου με 2-0. Είναι καλύτερος ο Άρης, ο Κουαμέ στο 7ο λεπτό και ο Φαμπιάνο στο 23ο λεπτό. Τα δύο γκολ, ο Άρης είχε και με τον Καντεβέρε χαμένο πέναλτι στο 32ο λεπτό στην αναμέτρηση που γίνεται στην Θεσσαλονίκη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ήταν τραγική η εκτέλεση χωρίς δύναμη του πέναλτι που έκανε ο παίχτης του στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ήταν τραγική η εκτέλεση χωρίς δύναμη του πέναλτι που έκανε ο παίχτης του Άρη και ο Σιαμπάνης μπλόκαρε

Σάλκε είναι στο 1-1. Στην Ισπανία, Μπέτις Οσασούνα ξεκίνησε τώρα, είναι τον 5ο λεπτό στο 0-0. 38ο λεπτό, Σασόλο Μίλαν στο 0-0 για το Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου.

0: πάμε τώρα και λίγο στο χθεσινό παιχνίδι της ΑΕΚ που 3-0 νίκησε τον Όφη, τον μέτριο χθες Όφη, και ο Ντέρακ Κουτέσα που γνώρισε την αποθέωση ήταν από τους καλύτερους παίκτες της Ένωσης. Μετά το παιχνίδι ανέφερε ήταν και ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα.
1: I feel good, but, as I say,
2: αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι ο πραγματικός MVP είναι πρώτα ο Θεός και έπειτα η ομάδα. Είχα μια δύσκολη περίοδο στην οποία τόσο ο προπονητής, όσο ο συμπαίκτης μου, όσο και ο πρόεδρος με στήριξαν πάρα πολύ, οπότε θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και να πω ότι ο πραγματικός MVP είναι ο Θεός και η ομάδα. Είναι αλήθεια ότι δεν το συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή, αλλά θα το δω. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο, όχι μόνο για σήμερα, αλλά και κατά την προηγούμενη περίοδο. Τη δύσκολη περίοδο που πέρασα, τη στήριξη που μου έδειξε. Η αλήθεια είναι ότι τόσα πολλά μηνύματα και τόσα πολλή αγάπη είναι η πρώτη φορά που εισπράττω.
1: So, yes, thanks to all the fun.
0: Η ΑΕΚ λοιπόν με τα τέρματα των Ρέλβας, Μουκουντή και Γκατσίνοβιτς κέρδισε 3-0 τον Όφη. Να ακούσουμε ακόμα τι είπε ο Κουτέσα για το παιχνίδι.
2: Θεωρώ ότι από την πλευρά μας κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είχαμε από τον Όφη τόσο στην περσινή, στο τέλος περσινής σεζόν, όσο και στην αρχή της φετινής είχαμε κάποιες απώλειες. Οπότε θέλαμε πραγματικά να πάρουμε σήμερα την νίκη.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Μικρή διακοπή με διαφημίσεις. Είναι έτοιμος ο Μιχάλης Φουστέρης να μας πει και για την ΑΕΚ και για τον Όφη εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα, λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
6: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: 56 λεπτό, Liverpool Manchester City πάντα στο 0-0. Θυμίζω ότι η Ιντερβέτεν είναι στην παρέα μας. Ιντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Και τώρα Μιχάλης Φουστέρης για την χθεσινή παραλίγο αγχωτική νίκη της ΑΕΚ. Όμως κάποια στιγμή μετά το 2-0 έκανε πολύ εύκολο.

0: πράγματα απέναντι στον Όφη. Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, η ΑΕΚ ήταν εξαιρετική στον τομέα που πέρυσι της είχε δώσει πολλούς πόντους και τελικά την οδήγησε στην κατάκτηση του αθλήματος στις στατικές φάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι και τα τρία της τέρματα χθες προήλθαν από κόρνερ. Σε αυτά, παρότι όπως είπε ο Χρήστος Κόντης στο τέλος της δηλώσης του είχε δουλέψει η Όφη μέσα στην εβδομάδα, εν τούτης η ΑΕΚ ήταν ανίκητη, ήταν αποτελεσματική στο 100%. Κατάφερε να πετύχει τρία γκολ, τα οποία της χάρισαν μια νίκη πολύτιμη στην οικονομία του πρωταθλήματος, αλλά και σημαντική για την ψυχολογία της εν ώψη του αγώνα της Τετάρτης με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Η ΑΕΚ κατά διαστήματα έπαιξε το ποδόσφαιρο που θέλει ο Νίκολιτς με γρήγορες πάσες, με τους ποδοσφαιριστές να είναι συνεχώς εκεί που πρέπει. Και βεβαίως θα πρέπει να δώσουμε πόντους στην έμπνευση του προπονητή να χρησιμοποιήσει τον Ντέρεκ Κουτέσα. Τον Κουτέσα που τον ακούσαμε πριν στις δηλώσεις του. Και θα πρέπει να πούμε ότι ανατρέχοντας τις σημειώσεις μου για το πότε ξεκίνησε τελευταία φορά βασικός, έπρεπε να φτάσω στο παιχνίδι με τη Ράγιο Βαγεκάνο πέρυσι. Τότε ο Ελβετός είχε ξεκινήσει βασικός με τους κυτρινόμαυρους. Έκτοτε, να το πω έτσι, δίκαινε υπερβολή, αγνοείται η τύχη του. Μάλιστα, όπως λέγαμε χθες και στη μετάδοσή μας, ήταν να φύγει από την ΑΕΚ και να επιστρέψει στην Ελβετία από όπου είχε αποκτηθεί. Τελευταία στιγμή κάτι δεν πήγε καλά και παρέμεινε στην ΑΕΚ. Τότε ο Νίκολιτς αυτό που του είπε είναι ότι θα πρέπει να δουλέψει για να μπορώ να σε υπολογίζω. Πράγματι το έκανε. Χθες του έδωσε την ευκαιρία και νομίζω ότι ο Κουτέσα όχι απλά κέρδισε πόντους με την εμφάνισή του, αλλά θα υπολογίζεται στο εξής ακόμη περισσότερο από τον προπονητή του. Θετικός,
0: με τη βοήθεια του Θεού, όπως λέει και αυτός όμως. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο λαιμό του, όταν έκανε δηλώσεις, είδα, είχε μια λυσίδα με τέσσερα σταυρουδάκια. Δεν ξέρω, εσείς οι ρεπόρτερ Τσάκ παρακολουθείτε άλλα πράγματα, τα αγωνιστικά καθαρά και πώς παίζουν κλπ. Εγώ παρακολουθώ. Τι, δεν άκουσα?
1: Για να είμαι ειλικρινής, δεν το είχα δει.
0: Λοιπόν, εμείς παρακολουθούμε για αυτό το ταντεσού που λέω εγώ στη γλώσσα της δημοσιογραφίας. Είναι άνθρωπος που έχει ιδιαίτερη πίστη.
1: Βαθιά πίστη.
0: Τώρα, για συνέχισε, Μιχάλη, για να σε ρωτήσω.
1: Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν ότι ακόμα θετικός ήταν και ο Κάιρινεν, ο οποίος και αυτός είχε να παίξει πάρα πολύ καιρό. Τελευταία του εμφάνιση ήταν τον Αύγουστο με τη Λεύσκη. Έκτοτε δεν είχε αγωνιστεί από την αρχή ο Φιλανδός, ο οποίος χθες χρησιμοποιήθηκε και αυτός τα πήγε καλά. Ίσως και οι δυο τους να φώναξαν στον προπονητή τους ότι θα πρέπει να τους υπολογίζει περισσότερο. Και εκείνο σιγά σιγά να διευρύνει τις επιλογές του, γιατί κακά τα ψέματα ο Μάρκο Νίκολιτς έχει καταλήξει σε ένα πλάνο, σε έναν κορμό, στον οποίο έδειχνε να μην υπολογίζει τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι όμως μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και τον έβγαλαν στο πρόσωπο.
0: Μάλιστα, και ο Άρης κάνει το 3-0 αυτή την ώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης. 43ο λεπτό της αναμέτρησης, κυρίες και κύριοι. Άρης Βόλος καθαρίζει από το πρώτο ημίχρονο. Το παιχνίδι, η ομάδα του Άρη με κάνει το 3-0. Βλέπουμε και πάλι εδώ είναι σε πολύ καλή κατάσταση σήμερα ο Άρης και είμαστε στο 43ο λεπτό. Με τον Καντεβέρε κάνει το 43ο λεπτό. Ο Καντεβέρε που νωρίτερα είχε χάσει πέναλτι. Λοιπόν, τώρα να ακούσουμε, Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο Μάρκο Νίκολιτς όταν ρωτήθηκε για τη συγκέντρωση που κάποια στιγμή η ομάδα του αντιμετωπίζει πρόβλημα στη συγκέντρωση μέσα στο παιχνίδι.
2: No, I can agree with you until the second goal. You know, you never know.
3: Συμφωνώ μαζί σας και όπως έχουμε διαπιστώσει στο ελληνικό πρωτάθλημα, μέχρι να σημειώσει και το δεύτερο τέρμα, πολλές φορές δεν ξέρεις και στην ελληνική λίγα πρέπει να, αυτό που λέμε, να σβήνεις το παιχνίδι, να το κλείνεις το παιχνίδι και να το κερδίζεις. Και εμένα αυτό με το επεσήμανα κάποιες στιγμές, αλλά δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε κακή συμπεριφορά του εναντίον. Η συμπεριφορά των παιχνών ήταν πολύ καλή. Κάποιες φορές η μπάλα δεν άκουγε, όπως λέμε, λίγο πριν, λίγο μετά. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν υπήρχε κάτι τέτοιο και οι παίχτες απέδωσαν.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, έχει ένα θέμα εκεί όταν κάποια στιγμή φεύγει το μυαλό των παιχτών.
1: Θα είναι ότι θα πρέπει να είναι συνεχώς συγκεντρωμένη η ΑΕΚ. Υπάρχουν στιγμές που φαίνεται να μην είναι τόσο ανταγωνιστική και τόσο πιεστική όσο πρέπει στον αντίπαλο. Αυτό θα το πρέπει να το προσέξει κυρίως σε μάτς υψηλών απαιτήσεων, όπως είναι αυτό τη Τετάρτη στο Champions League, όπου το παραμικρό λάθος τιμωρείται ακριβά. Και παρά το γεγονός ότι η Σαχτάρ δεν είναι το πολύ μεγάλο όνομα στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική αγορά, Εν τούτης είναι ένας αντίπαλος ο οποίος είναι πρώτος μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα της χώρας του. Είναι μια ομάδα με πολύ δυνατούς ποδοσφαιριστές. Και δεν ξέρω αν διάβασες καθόλου στη Real News που είχαμε σήμερα τον Όλεκ Προτάσο,
0: ναι, ναι,
1: ο οποίος είχε μιλήσει για τις Σαχτάρ Ντόνεσκ και είπε ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, ξέρει καλύτερα βεβαίως από εμάς τους συμπατριώτες του, και έπλεξε το εγκόμιο του Καουά Ελίας, του Βραζιλιάνου, ο οποίος είναι ο μόνιμος σκόρερ της Σαχτάρ και αυτός που θέλει τη μεγαλύτερη προσοχή στο μάτς της Τετάρτης.
0: Μάλιστα, να ακούσουμε τώρα σε αυτό το σημείο ότι είπε ο κύριος Νικολίτς για το ακυρωθέν γκολ, όχι, για το ακυρωθέν γκολ, και μιλάει εκεί και για τον Κουτέσα.
2: That's why I say we scored three after set pieces.
3: Σημειώσαμε τρία τέρματα από στημένες φάσεις. Αυτό είναι ένα από τα όπλα που έχουμε αναπτύξει. Θα μπορούσαμε σίγουρα να έχουμε σημειώσει περισσότερα τέρματα. Όσον αφορά το τέρμα που ακυρώθηκε, κανείς δεν ξέρει καλά, βεβαίως. Καλά-καλά γιατί ακυρώθηκε. Βεβαίως το μάτι ολοκληρώθηκε με 3-0. Οπότε αν ήταν διαφορετικό, ίσως θα κάναμε μια άλλη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες για να σημειώσουμε τέρματα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και εσείς ήσασταν παρόντες στο γήπεδο. Μπορείτε να γράψετε για αυτό που είδατε αναφορικά με το ακυρωθέν τέρμα. Τώρα, όσον αφορά τον Ντέρεκ, ο Ντέρεκ είχε μια εξαιρετική απόδοση σήμερα και η σημερινή του παρουσία είναι και το επιστέγασμα της πολύ καλής του απόδοσης κατά τη διάρκεια και των προπονήσεων όλες αυτές τις μέρες και της απόδοσης του στα φιλικά. Είναι 100% μαζί μας, ψυχείται και σώματι, και μαζί με κάποιους άλλους παίκτες ενδεχόμενα στο τέλος μεταγραφικής περίοδου υπήρχαν κάποιες σκέψεις για το στο μυαλό τους αν θα συνέχιζαν να είναι μαζί μας ή όχι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο και ήταν και δική μου απόφαση να μην χρησιμοποιώ ενδεχόμενα παίκτες που είχαν το μυαλό τους λίγο αλλού. Σε κάθε περίπτωση ο Ντέρεκ ήταν 100% εστιασμένος στην σημερινή αναμέτρηση, 100% κίνητρο για να παίξει και η απόδοσή του ήταν εξαιρετική. Και πρέπει να πούμε ότι με ένα τέτοιο καλεντάρι γεμάτο αγώνες, όλοι οι παίχτες, και ο Ντέρεκ βεβαίως, είναι πάρα πολύ πολύτιμοι, καθώς θα τους χρειαστούμε όλους. Είδατε ότι μας έλειψε ο Βάργα, ο οποίος είναι ένας πολύ πολύτιμος παίχτης για τον τρόπο παιχνιδιού μας και ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά τη σεζόν. Όλοι λοιπόν οι παίχτες θα πρέπει να είναι απολύτως έτοιμοι, θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι και με τη σωστή διάθεση για να χρησιμοποιηθούν. Και όλοι θα χρησιμοποιηθούν σε αυτό το καλεντάρι το πολύ βεβαρημένο και αυτό που λέω είναι σίγουρα 100%.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Νίκολης και για το ακυρωθέν γκολ και για τον Κουτέσα και για τους παίχτες που τους υπολογίζει όλους αυτά τα δύσκολα παιχνίδια που έχει για πρωτάθλημα, κύπελο και φυσικά για την πορεία στο Champions League. Μένει στη γραμμή σου Μιχάλη Φουστέρη. Ο Κώστας Αρδέλης θα μας πει αν παραμένει το 0-0 στο Derby Liverpool City και τι έχουμε μέχρι τώρα. Έλα Κώστα.
4: Παραμένει χωρίς σκορ το ντέρμπι ανάμεσα στη Λίβερπουλ και Manchester City στο Anfield. Ωστόσο, έχουν αλλάξει οι ισορροπίες του παιχνιδιού, καθώς η Λίβερπουλ πριν από λίγο έμεινε με 10 παίκτες έπειτα από την δεύτερη κίτρινη κάρτα, την οποία αντίκρισε ο Γκράβενμπεργκ. Με τους κόκκινους να έχουν μπει με καλύτερα, να έχουν καλύτερα πατήματα σε αυτό το δεύτερο 45 λεπτό. Έχουν απειλήσει αρκετές φορές την εστία του Ντοναρούμα, ειδικά στο πρώτο 5 λεπτό υπήρξαν τρεις απανωτές ευκαιρίες, ένα σούτ του Κούμα το οποίο απέκρουσε ο Ντοναρούμα και στη συνέχεια δύο μακρινά σούτ των Γκράβενμπεργκ και του Μακάλιστερ, τα οποία κατέληξαν, το ένα απέκρουσε, έκανε την δεύτερη απόκρουση ο Ντοναρούμα και το δεύτερο σούτ του Μακάλιστερ πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Ιταλού goalkeeper. Για την City υπήρξε μια μεγάλη ευκαιρία στο 60 λεπτό όταν ο Έρλικ Χάλαντ βρέθηκε από πλάγια θέση τέτα τέτ με τον Άλισον, αλλά ο Νορβηγός στράικερ δεν κατάφερε να ευστοχίσει. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Βραζιλιάνου γκολκίπερ της Λίβερπουλ. Αυτά μέχρι στιγμής, Δημητρή.
0: Ευχαριστώ τον Κώστα Σαρδέλη. Ημίχρονο, κυρίες και κύριοι, στο Κλεάνθης Βικελίδης. 3-0 ο Άρης προηγείται του Βόλου. Στο 7ο λεπτό ο Κουαμέ, στο 23ο Φαμπιάνο, στο 43ο Καντεβέρε. Άρης Βόλος 3-0 στο ημίχρονο. Επιστροφή στον Μιχάλη Φουστέρη. Να συζητήσουμε λίγο ενόψη Σαχτάρ. Δεν θα έχει, το είπε χθες ο Νικολίτς, το Στρακόσια και είναι 50-50 ο Βάρκα.
1: Ναι, θα σου πω Δημήτρη, πριν πω για το παιχνίδι της ΑΕΚ, νομίζω αυτό μας ενδιαφέρει και τους ακροατές μας. Μόλις εσύ τι ανοίγει το σκορ.
0: Με τον ναι, ναι, το βάζει τον γκολ. Θα μας πει ο Κώστας Αρδέλης αμέσως.
1: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε για τον Βάργα. Ο Βάργα δίνει τη μάχη του, όπως είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς. Οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του, τουλάχιστον για το πρώτο παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Νομίζω ότι οι άνθρωποι της ΑΕΚ έχουν εστιάσει στο να μπορέσει να αγωνιστεί.
0: Βάλε μια ανατελεία για να ακούσουμε τι έγινε εκεί. Στο 66ο λεπτό είμαστε στο ντέρμπι της Αγγλίας που η City είναι μπροστά στο σκορ. Έλα Κώστα Σαρδέλη.
4: Μόλις λέγαμε για τον Χάλαντ και ότι έχασε μεγάλη ευκαιρία, την ώρα που κλείσαμε τη σύνδεση, σκόραρε ο Νορβηγός και έτσι έχουμε σκορ στο ντέρμπι στο Anfield με την Manchester City να προηγείται με 1-0 χάρη στον γκολ του Erling Haaland. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε από τα αριστερά με τον Ντοκού να πατάει στην μεγάλη περιοχή. Εκείνος να προσπαθεί να γυρίσει στο ύψος του πέναλτι, σημαδεύοντας τον Erling Haaland. Την μπάλα δεν απομακρύνθηκε σωστά από τους αμυντικούς της Liverpool. Έμεινε ζωντανή μέσα στην μεγάλη περιοχή και αυτό το γεγονός εκμεταλλεύτηκε ο Haaland, που πήγε με πολλή φορά πάνω στην μπάλα και με ένα δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στην εστία του Άλισον και άνοιξε το σκορ στο Anfield, βάζοντας την City σε θέση οδηγού στο ντέρμπι της έκτης αγωνιστικής, Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ, Κώστα Σαρδέλη. Liverpool Manchester City, 67ο λεπτό, 0-1. Μιχάλης Φουστέρης τώρα για την συνέχεια με τη Σαχτάρ. Πώς την προσεγγίζει η ομάδα της ΑΕΚ?
1: Η ΑΕΚ γνωρίζει καταρχάς ότι η Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι μια ομάδα η οποία έχει πολύ ταλέντο μέσω επιθετικά. Είναι πολύ γρήγορη στις μεταβάσεις από την άμυνα στην επίθεση και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όταν βρίσκουν κενούς χώρους και επιτίθενται. Είναι ένα πλάνο το οποίο το έχει δουλέψει καιρό ο Νίκολιτς. Τώρα θα δώσει και την ευκαιρία στους παίχτες του να δουν μέσω βίντεο τη Σαχτάρ, να τους αναλύσει τον αντίπαλο και να επισημάνει τα τρωτά αλλά και τα δυνατά της σημεία. Η ΑΕΚ πηγαίνει σε ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Το καλό είναι ότι θα έχει πολύ κόσμο στο Λονδίνο. Όπως έλεγαν οι άνθρωποι της, χθες υπολογίζουν περισσότερους από 9.000. 9.000 ήταν τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ΑΕΚ, αλλά λογικά με φοιτητές ή με κάποιους έτσι μεμονωμένους φιλάθλους ΑΕΚ, Έλληνες από όλη την Ευρώπη, από την Αγγλία και όχι μόνο, οι οποίοι θα κατάφεραν να βρουν εισιτήριο, είναι πολύ πιθανόν να μεγαλώσει ο αριθμός των οπαδών της ΑΕΚ που θα είναι στο πλευρό της. Να πω πάλι, ζητώ συγγνώμη για την διακοπή, η Σίτη κάνει όργια. Ένα φανταστικό γκολ το 0-2. Ένα φανταστικό γκολ το οποίο αξίζει να το δει, νομίζω, ο καθένας, αν δεν το δει τώρα κάποια στιγμή.
0: Σε ένα δεκάλεπτο το έχει.
1: Τα highlight, το καθάρισε.
0: Το έχει πάρει πάνω της. Μέχρι να πάμε στον Κώστα Σαρδέλη.
1: Να πω λοιπόν ότι ο Βάργα δύσκολα με Σαχτάρ, η στόχευση είναι να είναι παρόν με τη Σίτη στο 11. Τη Σίτη, η οποία όπως φαίνεται και από εδώ είναι αφιονισμένη.
0: Βγάζει φωτιές. Κώστα Σαρδέλη, βγάζει φωτιές η Σίτη,
4: Πραγματικά, Δημήτρη, με τον Ντοκού να είναι αυτός ο οποίος διπλασιάζει τα τέρματα των πολιτών στο ντέρμπι με ένα φανταστικό σούτ έξω από την μεγάλη περιοχή και στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Από τα αριστερά σύγκλινε ο Ντοκού, έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι και έστειλε την μπάλα στο αριστερό γάμα της εστίας του Άλισον, σε ένα σημείο που δεν υπήρχε κανένα περιθώριο αντίδρασης από τον Βραζιλιάνο goalkeeper. Ο Ντοκού, από ό,τι φαίνεται, είναι ο game changer του παιχνιδιού σήμερα, καθώς από την ώρα που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο η City έχει καταφέρει και έχει απειλήσει αρκετές φορές την Liverpool και οι δύο τελευταίες φορές που το έκανε οι παίκτες του Μαρέσκα κατάφεραν να σκοράρουν, φυσικά εκμεταλλευόμενοι και το αριθμητικό πλεονέκτημα το οποίο έχουν από το 62ο λεπτό που είπαμε και πριν λίγο, που από την αποβολή του Γκράβενμπεργκ με την Λίβερπουλ να είναι με 10 παίκτες. Πολύ δύσκολα θα αλλάξει, αν θες την γνώμη μου, εικόνα του.
0: Είμαστε στο 70, θα συνδεθούμε και πάλι σε λίγο μαζί σου. Γυρνάμε στο Μιχάλη Φουστέρη. Μας έλεγες για τον Βάργκα ότι όλα θα πάνε για να είναι στο λογικά παιχνίδι με τη City,
1: Λογικά με τη City. Αντίθετα, ο Στρακόσια φαίνεται ότι χάνει και τα δύο μας, κατά δήλωση και του προπονητή του. Αλλά ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι έχει δείξει στα μάτς που χρειάστηκε να μπει στα παπούτσια του συμπαίκτη του ότι ήταν πολύ καλός, πολύ θετικός. Χθες δεν δέχτηκε ιδιαίτερη πίεση, η αλήθεια είναι, από τους ποδοσφαιριστές του Όφη. Αλλά σε κάποιες έντρες που επιχειρήθηκαν ή σε κάποιες εξόδους που χρειάστηκαν, πολύ σταθερός όπως πάντα. Είναι σε καλή κατάσταση, έχει καλή ψυχολογία. Και ο Μάρκο Νίκολιτς και όλοι στην ΑΕΚ πιστεύουν ότι ο Ιταλός θα μπορέσει την Τετάρτη να επαναλάβει τις τελευταίες θετικές του εμφανίσεις, βοηθώντας την ομάδα του να πάρει θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Ουκρανούς.
0: Λοιπόν, να προτείνω να σε έχουμε αμέσως μετά τις 8, γιατί έχουμε να ακούσουμε τι λέει ο Νίκολιτς για Στρακόσια και Βάργκα και τον Κόντι, που κι αυτός έχει ένα δύσκολο παιχνίδι με την Ρεν. Γιατί τώρα θα συνδεθούμε με τον Γιώργιο Καραϊσκάκη. Περιμένω να μας τον δώσει η κυρία Κούτρα, η Βάσια Κούτρα, να μας δώσει Τον έχω. Ένα λεπτό, ο Βολάνιος θα μας πει σύνθεση. Πάμε, Παναγιώτη, έχεις ένα λεπτό μόνο για τη σύνθεση.
5: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Real FM μετά από τον Γιώργιο Καραϊσκάκη, στο οποίο αναμένεται κατάμεστο για την έκτη αγωνιστή του πρωταθλήματος. Πιτέρα των Μαχών, Ντέρμπι Ονίων, Ολυμπιακός.
0: Σύνθεση μόνο, παρακαλώ, του Ολυμπιακού.
5: Ορτέγκα, στο Ινεστία, Πυρόλα Ρέτσο, στο δίδυμο των Στόπερ, Σάλια Καζεξιά, Κροτσάμινα, στη Κλιντζιά, στο αριστερό. Τρόιλερ που έρθα το δίδυμο στα αμυντικά χαμ. Μεσοθετική διάδα με εκπλήξεις. Τσικίνιο στο 10, Φορτούνης δεξιά, Ζώτα, Σίλβα αριστερά. Και στην κορυφή μεγάλη έκπληξη, ο Μάριος Μαντιλμαντζή ξεκινάει αντί για Γκονσάλες και για Γιάννη.
0: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο, σε λίγο και πάλι μαζί.
6: Real FM.
7: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο ντρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Προσπάθεια. Κοινωνία. Οικονομία.
1: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Άρης Βόλος 3-0 στο ημίχρονο για την έκτη αγωνιστική στη Super League. Νωρίτερα η Κηφισιά κέρδισε με 2-0 τον Πανετολικό και ο Ηρακλής νίκησε 2-0 τον Λεβαδιακό. Σε μία ώρα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Στην Αγγλία και στην Premier League 74ο λεπτό Liverpool Manchester City 0-2. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Weekend στους 97,8.

0: 7 λεπτά μετά τις 8 είστε συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Πάντα κοντά μας είναι η Intervetten Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Και στην Αγγλία έχει πετύχει και τρίτο γκολ η Manchester City. Κώστας Αρδέλη, 3-0 απέναντι στη Liverpool. Σ' ακούμε.
1: Δημήτρη, δεν λέω ότι ήταν το κερασάκι στην τούρτα, γιατί έχει,
0: ναι, γιατί έχει άλλα 10 λεπτά.
1: Χωρίς καθυστερήσεις κιόλας. Έτσι όπως είναι η City και η Liverpool από την άλλη πλευρά, δεν ξέρω άμα θα παράμείνει στο 0-3 με τον Σερκί να είναι αυτός ο οποίος σκόραρε το τρίτο γκολ έπειτα από έναν πολύ ωραίο συνδυασμό πάλι από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Manchester City, τον Ντοκού, Άντερσον, Γκβαρντιόλ και τον Σερκί που έγινε ο τελικός αποδέκτης της μπάλας μπροστά από τον Άλισον και πλάσαρε υποδειγματικά για το 0-3 στο ντέρμπι της έκτης αγωνιστικής. Βρισκόμαστε στο 20ο λεπτό. Η Λίβερπουλ δεν έχει καταφέρει να βγάλει την παραμικρή αντίδραση στο παιχνίδι. Έχει έναν παθητικό ρόλο από τη στιγμή που αποβλήθηκε ο Γκράβενμπεργκ στο 62 και έπειτα, και αυτό το έχει εκμεταλλευτεί η City πετυχαίνοντας 3 γκολ. Δημήτρη.
0: Μάλιστα, Liverpool Manchester City 0-3. Πριν περάσω στον Μιχάλη Φουστέρη, σύνθεση Παναθηναϊκού θα παραταχθεί με 4-2-3-1. Ο Πένια θα καθίσει το τέρμα. Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν και Κυριακόπουλος τετράδα στην άμυνα. Καμαρά και Λούζα θα κινούνται στον άξονα. Τα Μπόλδα, Αντίνο θα παίζουν στα άκρα της επίθεσης. Ουναή πίσω από τον προθυμένο Τετέι είναι η σύνθεση του κυρίου Νίστρουμ. Έχει πραγματοποιήσει δύο αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο μάτς απέναντι στην Καλαμάτα, επανφέροντας την ενδεκάδα τον Ταμπόλδα αντί του Λιβάη Γκαρσία και τον Λούζα στη θέση του Κάνκουα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την ομάδα του Παναθηναϊκού, τον Ολυμπιακό, εδώ ο κύριος Ιμάνολ Αλγκουαθίλ δίνει φανέλα βασικού σε Πουέρτα και Φορτούνη. Πιο συγκεκριμένα, στην εστία ο Ορτέγκα, Σάλιακας Μπρούνο στα μπακ και στόπερ ο Ρέτσος με τον Πυρόλα, ο Φρόιλερ στον άξονα με τους Πουέρτα και Τσικίνιο να συμπληρώνουν την τριάδα, ενώ Ζώτα Φορτούνης βρίσκονται στα άκρα της επίθεσης και στην κορυφή ο Μαλτου Λαμτζί. Αυτή είναι λοιπόν η ενδεκάδα του Ιμανόλ. Στις 9 απευθείας από τον Real FM. Τώρα γυρνάμε στο Μιχάλη Φουστέρη. Μιχάλη, λέγαμε για τον Βάρκα ότι είναι 50-50 να παίξει.
2: Ναι, και νομίζω ότι θα χρειαστεί στο παιχνίδι με τη City.
0: Νομίζω ότι έτσι όπως βλέπω, με πρόλαβες στη City, θα πρέπει στο παιχνίδι με τη City να είναι έτοιμος.
2: Όχι μόνο να είναι έτοιμος, να είναι όλοι οι ΑΕΚ έτοιμοι.
0: Ναι.
2: Γιατί αυτή η φανταστική ομάδα δείχνει πραγματικά τα δόντια της. Αλλά αντιλαμβάνονται βεβαίως στην ΑΕΚ, γνωρίζουν ότι δεν έχουν κυκλώσει το παιχνίδι τώρα με τη City. Προφανώς για να ελπίζουν στη δική τους ανέλυξη στην πορεία του στο Champions League. Είναι κάποια μάτς τα οποία έτσι είναι ιδιαίτερα, όπως είναι με τη Real στην Αθήνα, όπως είναι αυτό με τη City. Εντάξει, υπάρχει σαφέστατη διαφορά δυναμικότητας και έστω και αν λέμε ότι τα θαύματα στο ποδόσφαιρο καμιά φορά τα βρίσκουμε, βλέποντας αυτή τη City τώρα, νομίζω ότι θα χρειαστούν όχι μόνο ένα αλλά δύο και περισσότερα θαύματα για να μπορέσει η ΑΕΚ να φύγει αλόβητη από το Etihad. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι τότε υπάρχει καιρός. Πριν είναι το μάτς με την Σαχτάρ στο Λονδίνο, όπου εκεί η ΑΕΚ θα έχει και πάλι έναν επιθετικό, θα έχει μόνο το Γιώβιτ.
0: Ναι.
2: Τώρα, σε ό,τι αφορά τώρα το πλάνο της...
0: Να ακούσουμε λίγο τι είπε ο κύριος Νικολίτς για Στρακόσια και Βάρκα, που ρωτήθηκε χθες στην συνέντευξη τύπου μετά την νίκη του Όφη και απάντησε ο Σέρβος τεχνικός.
3: Δεν είμαι γιατρός για να κρίνω 100%, όμως σε συνεργάσεις με το ιατρικό επιτελείο μας που κάνει μια πάρα πολύ καλή και πολύ επαγγελματική δουλειά για να επανέλθουν οι παίκτες, μπορώ να πω ότι ο Θωμάς κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί χρόνο ακόμα. Δεν θα συμμετάσχει στις δύο αναμετρήσεις για το Champions League. Όσον αφορά το Βάργκας, δίνουμε μια μάχη με το χρόνο. Μπορεί να λείψει στο ένα αγώνα, μπορεί και στους δύο, μπορεί και σε κανέναν. Είναι μια μάχη με το χρόνο και κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να επανέλθει γρήγορα. Όμως πρέπει να σημειώσουμε την πολύ καλή νοοτροπία του. Το τρόπο που τα προσεγγίζει. Είναι ένας παίχτης ο οποίος δεν νιώθει πόνο, να το πούμε έτσι απλά ελληνικά. Είναι πάρα πολύ θαραλέος, πολύ δυνατός και όταν το πιστεύεις ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις, πιέζεις περισσότερο τον εαυτό σου και αυτή είναι η νοοτροπία και του Βάρκα. Σαφώς θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση αυτή που θα κληθώ να λάβω και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν πρόκειται για δύο τελικούς που ακολουθούν. Είναι δύο πάρα πολύ σημαντικές αναμετρήσεις για το Champions League. Έχουμε πολλές φιλοδοξίες, θέλουμε να πάρουμε πόντους, όμως έχουμε μια μακρά σεζόν μπροστά μας και σίγουρα κάποια στιγμή θα βρεθώ και εγώ μπροστά στο δίλημα όσον αφορά τον Βάρκα και θα πρέπει να πάρουμε την έξυπνη απόφαση προκειμένου να κάνουμε τη σωστή κίνηση όσον αφορά τη συμμετοχή του. Όμως δεν πρόκειται να πάρουμε ρίσκα σε ό,τι αφορά τον συγκεκριμένο παίχτη που είναι πάρα πολύ πολύτιμος και αυτός.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε Μιχάλη. Για να κλείσουμε για την ΑΕΚ, ολοκλήρωσε για να πάμε στον Όφη.
2: Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι έχουν συμπληρώσει κάρτες ο Μάγερ με το Ρώτα. Ο Ρώτα, ο οποίος ζήτησε χθες αλλαγή και βγήκε, δεν είναι κάτι σοβαρό σύμφωνα και με όσα είπε ο Νίκολιτς, που σημαίνει ότι λογικά θα είναι τιμό πόλεμο στο παιχνίδι της Τετάρτης. Αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές, ο Μάγερ και ο Ρώτα, θα έχουν την ευκαιρία σε ένα από τα επόμενα παιχνίδια να ξεκουραστούν. Έχει το δικαίωμα να επιλέξει ο προπονητής σε ποιο θα τους αφήσει εκτός. Προφανώς σε ένα από αυτά, είναι αυτό με τον Παναθηναϊκό, σε αυτό δεν θα τους δηλώσει, θα είναι παρόντες και οι δύο, το Αθηναϊκό ντέρμπι την πρώτη μέρα του Νοέμβρη. Και ναι, να πάμε στον Όφη, όπως είπες.
0: Και πάμε στον Όφη, όπου πριν από λίγο η Ρέν, η αντίπαλος του την Πέμπτη, κέρδισε 4-1 την ΟΣΕΡ στο Λεπουάλ στο 15 το 1-0, 53 ο Τόμασον και ο αλλαγή πήκε ο Ντιά από τη Σενεγάλη, ο Ντιά, 2 γκολ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων και η Ρέν 4-1 κερδίζει την ΟΣΕΡ. Λοιπόν, ο βαθμός δυσκολίας μεγαλώνει για τον Όφη. Αφήνει πίσω το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Θα πούμε σε λίγο για το χθεσινό παιχνίδι. Εκεί πώς θα βλέπεις τα πράγματα?
2: Κοίταξε να δεις, ο Όφη έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά στο Europa League και ακόμα είναι νοπή στη μνήμη η εμφαντική επικράτησή του επί της Χόφενχάιμ.
0: Ναι, βέβαια.
2: Τώρα βεβαίως πηγαίνει στη Γαλλία απέναντι σε μια ομάδα που μπορεί να μην είναι η Παρί, να μην είναι η Λιό.
0: Να μην είναι η Μαρσέη.
2: Ακριβώς, να μην είναι η Μαρσέη, κάποια δηλαδή από τις παραδοσιακές δυνάμεις του Σαμπιονά. Όμως δεν πάβει να πρόκειται για ένα υπολογίσιμο μέγεθος, ειδικά στην έδρα της η Ρέν είναι πολύ δυνατή, το έδειξε και σήμερα στο πρωτάθλημα με την ΟΣΕΡ. Ο Όφη καταρχάς δεν θα πρέπει να έχει αυτές τις αδυναμίες, τις στατικές φάσεις που παρουσίασε χθες με την ΑΕΚ, όπου δέχτηκε, όπως είπαμε, και τα 3 γκολ από κόρνερ. Αν στις στατικές φάσεις είναι και πάλι αδύναμος, ή δηλαδή ή γενικότερα η αμυντική του λειτουργία δεν είναι η σωστή, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να καταβάλει την αντίσταση μιας ομάδας η οποία παίζει πολύ δυνατά στην έδρα της και λογικά είναι το φαβορί απέναντι στον Όφη, χωρίς όμως να λέμε ότι ο Όφη είναι χαμένος από χέρι.
0: Μάλιστα.
2: Όφη ο οποίος θα κάνει την προσπάθειά του και θα προσπαθήσει να φύγει αλόβητος, κάτι το οποίο βεβαίως θα του δώσει ακόμα περισσότερους πόντους στην πορεία του στο Europa League, στη διοργάνωση. Αλλά βεβαίως θα είναι καλό και για την Ελλάδα.
0: Πάντως ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Για να ακούσουμε τον κύριο Κόντι τι δήλωσε για την αναμέτρηση με την γαλλική ομάδα.
4: Η Ρέν είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Έχει άλλο στυλ ποδοσφαίρου σε σχέση με αυτό της ΑΕΚ. Είναι πολύ πιο ενεργητική, με την έννοια ότι έχει παίχτες που μπορούν να παίρνουν την μπάλα και να τριπλάρουν, να κάνουν drive 60 μέτρα. Έχει πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι της. Δεν έχει αυτό της ΑΕΚ το στατικό, ενώ στο build-up που προσπαθεί να σε βγάλει με τον τρόπο της και να περάσει τις μπάλες στα μεσοδιαστήματα. Έχει πιο πολύ ατομικό στοιχείο, ποιότητα, ειδικά η Winger, τα Μάρι, ο Μπλάς, έχει παίκτες, ο Λεπόλ, έχει παίκτες πάρα πολύ δυνατούς επιθετικά. Θα είναι ένα, νομίζω, εντελώς διαφορετικό παιχνίδι που θα πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα και να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι από τη διάμεση πλευρά για να πάρουμε κάτι θετικό.
0: Χθες όμως με την ΑΕΚ δεν μπορούσε να πάρει κάτι θετικό, Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι, Όφη, που ήταν αδρανή στις στατικές φάσεις και γενικά δεν είχε την εικόνα, τη φρεσκάδα, ήταν κάποια στιγμή οι παίκτες του εκνευρισμένοι απέναντι σε μια ΑΕΚ που όταν κόλλησε, μπόρεσε και ξεκόλλησε εύκολα και έφτασε στην νίκη.
2: Η αλήθεια είναι ότι φέτος ο Όφη δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες υποτονικές εμφανίσεις. Χθες ήταν μια κακή βραδιά για την κριτική ομάδα. Χωρίς βέβαια να παραγνωρίζουμε και το μέγεθος του αντιπάλου της, η ΑΕΚ, η οποία είναι ανίκητη στη Νέα Φιλαδέλφια και μάλιστα με τη γλώσσα των αριθμών αυτό το αποδεικνύουν, διότι η ΑΕΚ έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ σε οποιοδήποτε αγώνα έχει δώσει είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη. Ένα γκολ μάλιστα το έχει δεχτεί από τον Πανσεραϊκό στο κύπελο. Άρα λοιπόν στη Νέα Φιλαδέλφια φέτος τα πράγματα δείχνουν ότι θα είναι πολύ δύσκολα για οποιαδήποτε ομάδα την επισκεφθεί. Ο Όφη πρέπει προφανώς, για να εστιάσουμε σε αυτόν, να είναι κατά πολύ πιο ανταγωνιστικός, ανθεκτικός και κυριαρχικός όσο μπορεί στο παιχνίδι του απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Ρεν, που όπως είπε και ο Χρήστος Κόντης είναι μια αθλητική ομάδα με πολλά τρεξίματα, με παίχτες οι οποίοι θα πιέσουν και σίγουρα το πρώτο διάστημα του αγώνα θα είναι σημαντικό. Αν μπορέσει να περάσει το μισάωρο, το 20 λεπτό του μισάωρο χωρίς να δεχτεί γκολ και συνέχεια να κάνει το παιχνίδι του, πιθανώς να βρει γκολ και τότε τα πράγματα μπορεί να είναι καλύτερα για αυτόν.
0: Χρήστος Κόντης για το χθεσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ.
4: Μια μεγάλη ομάδα σαν την ΑΕΚ με την ποιότητα που έχει, θα βγάλει κάποιες κούτσου ευκαιρίες, κάποιες ευκαιρίες, κάποιες καλές προϋποθέσεις. Ναι, θα τα βγάλει όλα αυτά σε ένα εντός έδρας παιχνίδι. Αλλά προφανώς πιστεύω ότι αν δεν δεχόμασταν τον γκολ από τη στατική φάση στο 42-3, θα ήταν ένα εντελώς διαφορετικό δεύτερο ημίχρονο. Θα μπορούσαμε και εμείς λίγο να κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικά. Θα μπορούσαμε να ρισκάρουμε και λίγο παραπάνω. Και το μάτς θα πήγαινε λίγο, νομίζω, σε διαφορετικό ρυθμό και φάση. Δεν καταφέραμε τίποτα από όλα αυτά. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στις στιγμές αυτές που χρειάστηκε και νομίζω ήταν μια ξεκάθαρη νίκη της ΑΕΚ.
0: Ρωτήθηκε ο Χρήστος Κόντης στην συνέντευξη τύπου και τη χρησιμοποίηση του νους χθες, ότι δεν χρησιμοποιείται, μήπως επειδή είναι για έχει ήδη από τον Γενάρη θα είναι σε άλλη ομάδα, στον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, Μιχάλη?
2: Ναι,
0: σωστά. Και εκεί. Ναι, και ο Αποστολάκης. Για να ακούσουμε τι είπε γι' αυτό ο κύριος Κόντης.
4: Όχι, σε καμία περίπτωση. Ο νους είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για μας. Δεν υπάρχουν για μένα σε αυτήν την ομάδα βασικοί παίκτες. Είναι κάποιοι μπορεί να έχουν λίγο χρόνο παραπάνω. Έχουμε να διαχειριστούμε αρκετά παιχνίδια. Κάποιοι θα ξεκινήσουν κάποια παιχνίδια, κάποιοι θα είναι στον πάγκο. Εγώ αυτό λέω σε όλους, ότι μπορεί κάποιοι να ξεκινάνε, αλλά για μένα κάποιος παίκτης μπαμπή 20 και 30 λεπτά να είναι πιο σημαντικός από αυτό που ξεκίνησε. Μπορεί στο επόμενο παιχνίδι ο νους να είναι βασικός. Άρα δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα νους για μένα σε καμία περίπτωση.
0: Μάλιστα. Εν κατακλείδη. Μιχάλη, για να κλείσουμε το κεφάλαιο ΑΕΚ Όφη.
2: Εν κατακλείδη, η ΑΕΚ ήταν η δίκαιη νικήτρια ενός αγώνα που, αν μας έλεγε κανείς από την αρχή ότι θα ήταν άνετο το πέρασμά της, δεν θα τον πολύ πιστεύαμε, γιατί θα πιστεύαμε ότι η Όφη είναι μια ομάδα που θα προβάλλει αντίσταση, όπως έχει κάνει τα τελευταία παιχνίδια στις τελευταίες επισκέψεις του στη Νέα Φιλαδέλφια. Να, όμως, που η ΑΕΚ αφενός κατάφερε να βρει γκολ στο τέλος του ημιχρόνου και αυτό λειτουργήσε για την ψυχολογία της. Αφετέρου ήταν κατά πολύ πιο ανταγωνιστική από τον αντίπαλό της, ο οποίος βεβαίως έμεινε και με παίχτη λιγότερο με την αποβολή του Αϊτόρ. Εκεί έσβησε και η ΑΕΚ μπόρεσε και βρήκε ακόμα δύο γκολ με τον Μουκουτί και με τον Κατσίνοβιτς στο τέλος. Και πήρα μία νίκη η οποία είναι πολύτιμη για αυτήν. Την φέρνει ψηλά στη βαθμολογία. Τώρα απέχει ένα βαθμό από τον Παναθηναϊκό. Βεβαίως εκκρεμεί τον ντέρμπι στο Καραϊσκάκι. Αλλά εν πάση περιπτώσει η ΑΕΚ, ό,τι και να γίνει εκεί, θα είναι ψηλά στη βαθμολογία. Και βεβαίως το πιο σημαντικό είναι η ψυχολογία της, η οποία πλέον είναι άριστη εν ώψη ενός πολύ απαιτητικού αγώνα, κατά πολύ πιο απαιτητικού, έτσι τον περιμένω την Τετάρτη το βράδυ, στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ για τη League Phase του Champions League.
0: Μιχάλη Φουστέρη, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Θα είμαστε και αργότερα ό,τι χρειαστεί εδώ. Θυμίζω ότι 9 η ώρα το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Στις 11 θα είναι ο Δημήτρης Πέτρου με πολύ ωραία μουσική μαζί σας στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Πάντα στη συχνότητά μας είναι η Ιντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Άρης έχει μπει καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Συνεχίζει το 3-0 απέναντι στον Βόλο από το πρώτο ημίχρονο. Δεν έχει αλλάξει και κάτι στην Αγγλία, εκεί όπου η City εκτός έδρας, η Manchester City κερδίζει τρίτο λεπτό καθυστερήσεων τη Liverpool με 3-0. Πάμε τώρα στο χθεσινό παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με την ομάδα του Ατρόμητου. Ο Αστέρας Τρίπολης πέτυχε την πρώτη του νίκη του στο πρωτάθλημα. Ήταν καλύτερο στο μεγαλύτερο διάστημα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Νωρίς προηγήθηκε ο σκορ με τον Κετού στο 4ο λεπτό. Ο Μπαρτόλο στο 22 το 2-0. Αμέσως μετά ο Ντάνι Γκαρθία έβγαλε αντίδραση 2-1 για τον Ατρόμητο. Αλλά από εκεί πέρα ο Ατρόμητος δεν μπόρεσε να απειλήσει στο δεύτερο ημίχρονο. Δυσκολεύτηκε πολύ να δημιουργήσει αξιόλογες φάσεις και έτσι ο Αστέρας πιο ουσιώδης πιο σοβαρός και πιο αποφασιστικός, θα έλεγα, πήρε την νίκη. Τελείωσε το παιχνίδι στην Αγγλία. Σε λίγο θα έχουμε τον Κώστα Σαρδέλη. Liverpool Manchester City 0-3. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Γιώργο Αντωνόπουλο, τον προπονητή της ομάδας του Αστέρα Τρίπολης.
5: Πήραμε σήμερα κάτι που δικαιόμαστε όμως στις προηγούμενες πέντε αγωνιστικές, να το έχουμε πάρει και νωρίς. Τα συγχαρητήρια ανήκουν πραγματικά στα παιδιά που είχαν υπομονή. Δεν απογοητεύτηκαν, έμεναν πιστοί στο πλάνο μας και πετύχαμε μια σπουδαία νίκη απέναντι σε ένα καλό αντίπαλο που κι αυτός δεν είχε ξεκινήσει καλά βαθμολογικά. Νομίζω το σημερινό παιχνίδι το δικαιόμαστε 100%. Είχαμε πολλές ευκαιρίες. Ο αντίπαλος μπορεί να έχει λίγο πιο πολύ την μπάλα από εμάς, αλλά δεν μας απείλησε ιδιαίτερα. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξη που δίνει στην ομάδα όλο αυτό το διάστημα. Ακόμα και στα άσχημα βαθμολογικά αποτελέσματα για την ομάδα, ήταν εδώ, μας υποστήριξε. Τους έχουμε ανάγκη και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να διαχειριστείς το άγχος?
5: Εντάξει, να βάζεις γκολ. Δυστυχώς πρέπει λίγο να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, γιατί φτάνουν τα παιχνίδια μέχρι το 95 κάθε φορά. Και όπως είναι λογικό, αν κάνεις κάτι που αγαπάς, σου αγχώνεσαι, δεν μπορείς να είσαι απαθής. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια πάλι στα παιδιά. Πάρα πολλά συγχαρητήρια.
0: Ο Ντούσαν Κέρκες, ο προπονητής του Ατρόμητου, για την ήττα στην Τρίπολη χθες.
7: Όχι, δεν είχαμε. Στα αλήθεια δεν είχαμε πίεση, γιατί και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Όφη είχαμε κάνει καλή εμφάνιση, οπότε ξέραμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θέλαμε όμως αυτή τη νίκη. Το προηγούμενο παιχνίδι δεχτήκαμε τον γκολ στα τελευταία λεπτά και μας στέρισε τη νίκη. Τι θέλαμε σήμερα, είχαμε τις ίδιες ευκαιρίες όπως και στο παιχνίδι με τον Όφη, και αυτή η νίκη μας δημιούργησε και έτσι και αυτοπεποίθηση για την συνέχεια. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Παίζαμε στο σπίτι μας, δεν νιώθαμε πίεση. Είναι ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιήσαμε και την προηγούμενη σεζόν. Προσπάθησε προπονητή στα πρώτα παιχνίδια να το αλλάξει, αλλά δεν μας πήγε καλά. Νομίζω ότι είναι ένα σύστημα το οποίο μας ταιριάζει. Το θέμα είναι το πόσο εμείς ανταποκρινόμαστε στο σύστημα του προπονητή. Νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει. Το θέμα είναι να συνεχίσουμε πλέον με την ίδια νοοτροπία και να συνεχίσουμε κυνηγώντας την νίκη σε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα. Σήμερα νομίζω κάναμε το καλύτερο μας παιχνίδι. Ασφαλώς και προτιμάω να βγούμε στην Ευρώπη, αλλά για να βγούμε στην Ευρώπη πρέπει να σκοράρουμε πολλά γκολ. Οπότε θα συνεχίσουμε να σκοράρουμε για να καταφέρουμε να βγούμε στην Ευρώπη.
0: Αυτό ήταν ο Κάλβιν Κετού, ο σκόρερ του πρώτου τέρματος του Αστέρα Τρίπολης, χθες το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μείωσε ο Βόλος σε 3-1 με τον Αγιάνκουα από κοντά. Σκόραρε Άρης Βόλος 3-1. Και τώρα να ακούσουμε τον προπονητή του Ατρόμητου, τον Ντούσαν Κέρκες.
8: Όχι αυτά απουσίες τώρα, είναι εύκολο να λέμε απουσίες. Όχι, αν δώσεις αυτή η ομάδα, δώσεις αυτή η έντρα από τέταρτο λεπτό γκολ και μετά τρέχεις πίσω και δεύτερο γκολ, δώσαμε γκολ. Δεν λέω. Είναι καλή ομάδα, αλλά εμείς με δικά μας λάθη δώσαμε 2 γκολ. Μετά τρέχεις, αυτοί έκατσαν πίσω. Transition είναι πιο εύκολο για αυτούς. Όταν είναι πίεση, πρέπει να έχεις καθαρό μυαλό. Και έχουμε έμπειρους παίκτες που πρέπει να κρατήσουν focus και μυαλό. Εντάξει, λέω, όταν ξεκινάς παιχνίδι με αυτό τρόπο και έδωσες δικό μας λάθη να βάλουν 2 γκολ, μετά είναι δύσκολο. Αυτή η έδρα πολύ δύσκολη. Συνεχίζουμε, δεν είναι κεφάλι πάνω. Δεν πρέπει να βλέπουμε ένα το άλλο, να μιλήσουμε και να καταλαβαίνουμε τι πάει λάθος. Για λόγω τώρα έχουμε καλούς παίκτες, είμαστε παραπάνω ομάδα, αλλά κάποιοι εντάξει θέλουν παραπάνω, αλλά συνεχίζουμε. Κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο. Ξέραμε και να είχαμε παραπάνω βαθμούς εδώ να είναι δύσκολο. Τώρα κάθε παιχνίδι για μας είναι πιο δύσκολο, πιο πίεση, αλλά αυτά είναι. Πρέπει να αλλάξουμε εμείς πράγματα, αυτά που πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στην άμυνα. Δεν λέω παίκτες στην άμυνα, όλοι παίκτες, για λόγω άμυνα ξεκινά από striker και όπως επίθεση ξεκινά από goalkeeper.
0: Σήμερα στο Απόστολος Νικολαίδης η Κηφισιά 2-0, δεύτερη συνεχόμενη νίκη, κέρδισε τον Πανετολικό. Έκανε καλή παρουσία η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Χόρχε Πόμπο πέτυχε τον γκολ στο 20 λεπτό και στη συνέχεια ήταν ο Αμπάντα στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έκανε το 2-0 για την ομάδα του κυρίου Λέτο. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Λέτο για την νίκη της ομάδας του.
9: Είναι πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για τους παίκτες, για το κλαμπ, για τη δουλειά που κάνουμε μέσα στο κλαμπ. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Πανετολικός μπήκε δυνατά, ήταν καλό στο πρώτο 45 λεπτό. Βελτιωθήκαμε πάλι στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε, τον τρόπο που μπαίνουμε στα παιχνίδια. Το σημαντικό όμως είναι ότι παρόλα αυτά καταφέρνουμε και κερδίζουμε τα παιχνίδια και προφανώς έχω να πω συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την νίκη αυτή. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι όντως ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό που έρχεται, αλλά θα επαναλάβω αυτό που λέω και στους παίκτες μου, ότι αν αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι με τη σωστή νοοτροπία, δεν έχουμε να φοβηθούμε κανένα.
0: Λοιπόν, αυτά από το παιχνίδι τώρα, τον κύριο Λέτο, για την παρουσία της Κηφισιάς σήμερα απέναντι στον Πανετολικό. Και θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα γυρίσουμε με Κώστα Σαρδέλη τι έγινε στην Αγγλία και στο παιχνίδι όπου η City έκανε το 3-0 και πήρε ένα σπουδαίο τρίποντο στην έδρα της Liverpool.
10: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
12: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
13: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
12: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
13: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
12: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
13: αντιμετώπιση καταστροφών,
12: ορεινή διάσωση,
13: υγρό στοιχείο,
12: τηλεπικοινωνίες
13: και διάσωση με σκύλο.
12: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
13: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
14: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
13: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
12: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
15: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Του ήχου, ο Νίκος Λικούρης και η Μαρία Ψάλτη επιμελούνται τα ηχητικά που ακούτε. Η Βάσια Κούτρα είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου, Δημήτρης Σταυρακάκης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Αμέσως μετά έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Real FM. Σε 30 λεπτά από τώρα το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πάντα στην παρέα μας Ιντερ Βέτεν Live Καζίνο, πιο ενωμένο από ποτέ. Νωρίτερα, πριν από λίγο, τελείωσε το άλλο ντέρμπι στο Premier League, όπου η City στο Manchester, η Manchester City, κέρδισε εκτός έδρας 3-0 τη Liverpool. Κώστας Αρδέλη, τι είδες, τα συμπεράσματά σου, τα σχόλιά σου για αυτό το καταιγιστική παρουσία της City, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο?
2: Δημήτρη, ήταν ένα μάτσο που μέχρι και την μία ώρα παιχνιδιού ήταν αρκετά ισορροπημένο. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες συνδέσεις, ότι και οι δύο ομάδες είχαν τις στιγμές τους μέσα στο παιχνίδι, χωρίς ωστόσο η μία να απειλήσει ιδιαίτερα την άλλη. Δηλαδή δεν υπήρχαν μεγάλες φάσεις στο μάτς. Το δεύτερο ημίχρονο, η Λίβερπουλ, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, η Λίβερπουλ είχε κάποιες έτσι καλές ευκαιρίες με τρία σου του Κούμας, του Μακάλιστερ και του Γκράβενμπεργκ. Ωστόσο, ο Ντοναρούμα στα δύο από τα τρία ήταν στο σωστό σημείο την κατάλληλη στιγμή, με το τρίτο σουτ να περνάει λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι της του Ιταλού goalkeeper, με το μάτς να αλλάζει, να παίρνει άλλη τροπή μετά την είσοδο του Ντοκού, και δεν λέω μετά την αποβολή του Γκράβενμπεργκ, γιατί ο Ντοκού είναι αυτός ο οποίος αρχίζει και δημιουργεί πολλά προβλήματα από τη δεξιά πλευρά της Λίβερπουλ, όπου εκεί πέρα βρισκόταν ο Αραούχο στο δεξί άκρο της άμυνας, και αυτό το πράγμα θέλει να εκμεταλλευτεί ο Μαρέσκα, ρίχνοντας το παιχνίδι τον Ντοκού, που είναι ένας πολύ γρήγορος παίκτης, αρκετά πιο γρήγορος σε σχέση με τον Αραούχο, που δεν είναι και εκεί η φυσική του θέση, να αγωνίζεται ο Ουρουγουανός. Και ο Ντοκού κατάφερε κιόλας να κερδίσει και την αποβολή του Γκράβενμπεργκ με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 62ο λεπτό, και εκεί πέρα ήταν ουσιαστικά που έγινε το γήπεδο, και είχαμε κατηφόρα, δηλαδή από το 60, το 62 μέχρι και το τέλος όλο το μάτς ήταν γαλάζιο, με την City να ανοίγει το σκορ με τον Erling Haaland, μια φάση η οποία ξεκίνησε από τα πόδια του Ντοκού, άσχετα άμα δεν πιστώθηκε την assist, καθώς προσπάθησε να απομακρύνουν οι παίκτες της Liverpool ανεπιτυχώς. Ωστόσο, με τον Haaland να εκμεταλλεύεται την μπάλα η οποία έμεινε ζωντανή μέσα στην μεγάλη περιοχή, στέλνοντας με ένα πολύ δυνατό σουτ στα δίχτυα στο 65ο λεπτό για το 1-0. Ο Ντοκού στο 68, 3 λεπτά αργότερα, έπειτα από πάσα του Άντερσον, με ένα πολύ όμορφο σουτ με το δεξί πόδι από το ύψος της μεγάλης περιοχής, έστειλε την μπάλα στο αντίθετο γάμα της θητείας του Άλισον, έκανε το 2-0, και το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Τσερκί 10 λεπτά αργότερα στο 78ο λεπτό, έπειτα από μια πολύ ωραία συνεργασία των Ντοκού, Άντερσον και Γκβαρδιόλο. Τσερκί βρέθηκε μπροστά από τον Άλισον και πλάσερε για το 3-0, κάνοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο το 6-6 για την City στο πρωτάθλημα. Ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα για την ομάδα του Μαρέσκα. 6 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, 18 βαθμούς στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι πολίτες από την άλλη πλευρά, η Λίβερπουλ παρέμενε στους 9 βαθμούς και την ένατη θέση, με τον Ιραόλα μέχρι στιγμής, όσο βρίσκεται στο τιμόνι της Λίβερπουλ, να μην έχει νίκη στο Άνφιλντ για το πρωτάθλημα. Ένα έτσι στοιχείο το οποίο είναι αξιοσημείωτο. Η μοναδική νίκη που έχει στο Άνφιλντ το Ιραόλα είναι αυτή για το League Cup κόντρα στην Tottenham στις 15 Σεπτεμβρίου, που κέρδισε με 3-1 η Λίβερπουλ, η οποία Λίβερπουλ έχει αρκετά θέματα. Είχε και σήμερα αρκετά προβλήματα, καθώς υπήρχαν και τρεις παίκτες που απουσίαζαν, ο Ίσακ, ο Σόμποσλαϊ και ο Χάκπο, και οι τρεις με μικροτραυματισμούς.
1: Πάντως πρέπει να ανησυχεί πολύ και μετά τη σημερινή παρουσία της City, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Σίγουρα, αυτό είναι μόνο σίγουρο. Στις 20 του μήνα υποδέχεται η City την ΑΕΚ. Βέβαια, εντάξει, μεσολαβούν και άλλα παιχνίδια για τους πολίτες. Τώρα στις 14 του μήνα υποδέχεται την Paris Saint-Germain για το Champions League, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Από την άλλη, η Liverpool έχει τώρα το μπροστά της το match κόντρα στην LASK στην Αυστρία, για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Βέβαια, και όλα αυτά μπορούν να βρεθούν να μην υπάρχουν και να μην έχουν και κανένα νόημα, καθώς ακόμα δεν ξέρουμε το τι θα γίνει και με τα.
1: Με τα θέματα της ποινής, βέβαια.
2: Που έχετε να αντιμετωπίσει η City, καθώς στο τραπέζι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ποινές όπως είναι ένα απλό πρόστιμο μέχρι και.
1: Με και αφαίρεση 60 βαθμών.
2: Αφαίρεση βαθμών, εμβολιασμό. Υπάρχουν πάρα πολλά. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το τοπίο, αλλά εμείς αυτή τη στιγμή λέμε, σχολιάζουμε τα πράγματα όσο έχουν και αυτή τη στιγμή η City παίζει ένα πολύ καλό ποδόσφαιρο, κυριαρχικό, είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, δίκαια και μένουμε να δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει.
1: Κώστα Σαρδέλη, σε ευχαριστώ. Θυμίζω κυρίες και κύριοι, τελικά σήμερα στην Premier League, Crystal Palace, Nottingham Forest 3-1, Hull Everton 2-2 και είπαμε Liverpool Manchester City 0-3. Στη Γαλλία τα τελικά Nice Strasbourg 2-1 και Rennes Auxerre 4-1. Στη Γερμανία τα τελικά τα σημερινά Κολονία Gladbach 2-1, Freiburg Schalke 2-1. 72ο λεπτό έχουμε στην Super League. Παραμένει το Άρης Βόλος 3-1. Πριν από λίγο ο Κόμπο έκανε ένα πολύ δυνατό απευθεία σουτ με τον Βέλιο να διώχνει με νέα εξαιρετική επέμβαση. Ο Άρης δείχνει καλύτερα στοιχεία στο δεύτερο ημίχρονο παρά το γεγονός ότι πιέζεται πάρα πολύ από τον Βόλο σε κάποια σημεία του αγώνα. Στην Super League 2 τελείωσε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης Β 1-1. Και στην Ισπανία έχουμε ημίχρονο, Μπέτις Οσασούνα είναι 2-0. Στην Ιταλία τα τελικά Κόμο Ρώμα 0-0, Λάτσιο Μόντσα 3-1, Λέτσε Μπολόνια 1-2. 71ο λεπτό, Σασουόλο Μίλαν 1-1. Να επιχειρήσουμε σύνδεση με τον Γιώργο Καραϊσκάκη. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι εκεί. Παναγιώτη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Real FM.
1: Επανέλαβε μας παρακαλώ συνθέσεις, αν ξεκινήσουμε με συνθέσεις.
3: Δέρμπι Ιωνίων, πάμε από τον γηπεδούχο Ολυμπιακό. Η Μανώλ Αλγκουαθίλ έχει τον Στέφαν Ορτέγκα στην εστία και Κνιτζιάν στο αριστερό άκρο της άμυνας, τον Σάλιακα στο δεξί, Πιρόλα Ρέτσο στο δίδυμο στα στόπερ, Φρόιλερ και Πουέρτα τα δύο αμυντικά χαφ. Μπροστά του θα είναι ο Τσικίνιο, Ζώτα Σίλβα αριστερά στη μεσοεπιθετική τριάδα, δεξιά ο Φορτούνης, κορυφή ο Μαντιμαντζή. Και πάμε να δούμε και την εντεκάδα του φιλοξενούμενου Παναθηναϊκού. Ο Τζέκοπ Νίστρουμπ έχει τον Πένια στην εστία, Καλάμπρια στο δεξιά άκρο της άμυνας, Ολλανδικό δίδυμο στα στόπερ, Ντεφράι μαζί με Φαν Τρόγκελεν, αριστερά είναι ο Κυριακόπουλος, Λούζα είναι ο παρτενέρ του Ετιέν Καμαρά, δεν ξεκινάει ο Κάγκουα σήμερα, Ουναΐ στο 10, Αντίνο αριστερά, τα μπόρδα που επιστρέφει από τη θλάση που τον ταλαιπωρούσε στο δεξιά άκρο της επίδεσης και Τετέι στην κορυφή της επίδεσης. Πάμε να πούμε και αναπληρωματικούς για τον γηπεδούχο Ολυμπιακό, Πόποβιτς τερματοφύλακας, Μαΐλοβιτς, Κάρμο, Γουστάβο Σά, Ζέλσον Μάρτινς, Γιάρεμτσουκ, Μπέιλι, Πέντερσεν, Έζε, Γκονζάλες, Μπρούνο Νιεμαέτσι και Ζουέλ Ρόκα. Υπενθυμίζω εκτός αποστολής είναι η Κλέιτον και Σιπιόνι. Και να δούμε και τους αναπληρωματικούς του Παναθηναϊκού. Τσάβες Κότσαρης, οι τερματοφύλακες, Τσιριβέγια, Σαλάχ Εντίν, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Πάλμερ Μπράουν, Τσάπρας Πελίστρι, Κάνγκουα, Ραστόντερ και Λιβάη Γκαρσία, που και αυτός έχει επιστρέψει τον τραυματισμό του και είναι στη διάθεση του Δανού προπονητή.
1: Έχουμε
3: και διαιτητές.
1: Ναι, διαιτητές είναι ο Ερνάντες
3: Ερνάντες, ναι. Ο Ισπανός, με πρώτο βοηθό τον συμπατριώτη του τον Πέρεθ, δεύτερο βοηθό τον Αγκιλάρ, τέταρτος ο Βεργέτης, VAR ο Γκόμες και αυτός Ισπανός, και βοηθός του στο VAR είναι ο Λόπες Τόκα.
1: Αχρίαστη να είναι. Κόσμος έχει αρχίσει και γεμίζει.
3: Είναι σχεδόν γεμάτο το γήπεδο και είναι οι μισές θύρες είναι με λευκές μπλούζες, οι άλλες μισές, ναι, με κόκκινες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πώς θα βλέπεις έτσι, ένα σχόλιο για τις συνθέσεις. Νομίζω ότι η παρουσία Φορτούνη μέσα σε τέτοιο παιχνίδι είναι πολύ καλή απόφαση που έχει πάρει ο Ιμανόλ. Συνθέσεις. Νομίζω ότι η παρουσία Φορτούνη μέσα σε τέτοιο παιχνίδι είναι πολύ καλή απόφαση που έχει πάρει ο Ιμανόλ.
3: Κομβική σίγουρα, παίζει το ρόλο της. Πιστεύω ότι τον εμπιστεύεται γιατί ξέρει πολύ.

0: Λιβαδιά.
1: Ναι.
0: Τώρα.
1: Για τον Παναθηναϊκό, Λούζα και τα Μπόλδα, τους εμπιστεύεται ο Νίστρουμ.
0: Για τα Μπόρδα λίγο πολύ αναμενόμενο. Μιας και ο Γκαρσία ταλαιπωρήθηκε πιο πρόσφατα από θλάση και γύρισε όπως από την εθνική του Τριντάτ και τον Μπάγκο. Ναι. Οπότε ίσως περιμέναμε επιστροφή τα Μπόρδα στην εντεκάδα. Τώρα για τον Λούζα, έκπληξη είναι ότι δεν προτιμήθηκε ο Κάγκα που με τον Ετιέν Καμαρά μια χαρά δίδυμο δημιουργούν. Ίσως θέλει να είναι πιο συντηρητικός ο Νίστρουμ, γιατί ξέρει ότι παίζει και ένα ντέρμπι εκτός έδρας, γιατί μιλάμε για έναν πιο επιθετικογενή χαφ, τον Κάγκα, από τον Λούζα. Και ο Λούζα έχει και αυτό την εμπειρία από τη Γουότφορντ, οπότε πιστεύω και αυτό θα παίξει το ρόλο της.
1: Θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός, με το γεγονός ότι είναι πρώτος στη βαθμολογία, έτσι δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος?
0: Έτσι. Το απόλυτο έχει, 5 στα 5.
1: Το απόλυτο έχει. Έχει έτσι ένα πιο. Πάει με μια καλύτερη ψυχολογία σε ένα τέτοιο ντέρμπι.
0: Σίγουρα έχει την ψυχολογία υπέρ του. Όταν έχει 7 σερί νίκες και 5 συνεχόμενες στο 5 στα 5 στο πρωτάθλημα, πας με τον καλύτερο τρόπο για να παίξει ένα ντέρμπι ονείων, ακόμη και εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός είναι 5 βαθμούς πίσω, 5η θέση έχει 10. Οπότε ξέρει ότι διαβεβαιώνονται πολλά με οποιοδήποτε αποτέλεσμα απόψε. Είναι μονόδρομος, θεωρώ, η νίκη για την ομάδα του Αλγουαθίλ.
1: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Ώρα 9, εδώ θα σας ακούσουμε.
0: Ναι. Δημήτρη, ότι ήταν εδώ και ο Γιούμπελ Καμπί με πατερίτσα. Αποθεώθηκε την ώρα που έκανε ζέσταμα Ολυμπιακός από όλο το γήπεδο. Για περίπου ένα τρίλεπτο όλοι φώναζαν το όνομα του Μαροκινού επιθετικού. Μαζί του είναι και ο Γιουσούφ Γιαζιτζή, που έχει και αυτός πολύμηνη απουσία λόγω ενός νέου χιαστού που έχει υποστεί. Μαζί κάθονται με τα πολιτικά τους ρούχα στον πάγκο, παρακολουθούν το ζέσταμα και μετά και την αναμέτρηση.
1: Μάλιστα.
0: Και οι δύο αποθεώθηκαν.
1: Ωραία. Σε λίγο θα ξαναείμαστε μαζί. Ευχαριστώ τον Μιχάλη, συγγνώμη, τον Παναγιώτη Βολάνιο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για τον νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης, τονίζοντας ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν τον Μάιο του 2027. Στο πλάνο αναβάθμισης της ιστορικής έδρας του Ολυμπιακού αναφέρθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, γνωστοποιώντας ότι μέσα στην εβδομάδα σημειώθηκε νέα πρόοδος για την υλοποίηση του έργου. Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός είχε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Βαγγέλη Μαρινάκη, τον δήμαρχο Πειραιά τον Γιάννη Μόραλη, τον υπουργό περιβάλλοντος τον κύριο Παπασταύρου και άλλα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου, όπως ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό ο κύριος Μιλωνάκης, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης. Όπως επισήμανε εκεί στην σύσκεψη, αποφασίστηκε να προχωρήσει το θέμα με αυτό που ήθελε ο Ολυμπιακός για την ρύθμιση, για το ύψος του γηπέδου. Όπως επισήμανε ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, η επένδυση αναμένεται να φτάσει τα 250 εκατομμύρια, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει την αύξηση της χωρητικότητας του Γεώργιος Καραϊσκάκης στις 53.000. Παράλληλα, και αυτό είναι το σημαντικό, σημείωσε ότι προωθούνται οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την έναρξη των εργασιών το Μάιο του 2027. Πιο συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του αναφέρει: ένα ακόμη βήμα έγινε αυτή την εβδομάδα για την αναβάθμιση του Γεώργιου Καραϊσκάκης της ιστορικής έδρας του Ολυμπιακού. Πρόκειται για ιδιωτική επένδυση 250 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο ένα νέο γήπεδο 53.000 θέσεων, αντάξιο της ιστορίας της ομάδας. Οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες δρομολογούνται ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν το Μάιο του 2027. Και αυτό που σας είπα για το θέμα του ύψους, ότι πρέπει να γίνει νομοθετική ρύθμιση για το θέμα του ύψους του γηπέδου, σε δημόσια διαβούλευση είναι το άρθρο 73 για τον εξουσιασμό και την αναβάθμιση του Γεώργιος Καραϊσκάκης, κάτι που έγινε την Παρασκευή. Πρέπει να πούμε ότι η χρηματοδότηση του έργου θα είναι εξ ολοκλήρους από την ΠΑΕ Ολυμπιακός και τον Βαγγέλη Μαρινάκη, και μέσα σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι και το θέμα της αναβάθμισης του Γεώργιος Καραϊσκάκης.

εσύ τώρα, Γιάννη Καραγευρέκη, έχεις τα χρονάκια σου, φυσικά δεν είσαι στην ηλικία Ακρόπολης όπως είμαι εγώ. Έχεις προλάβει να παίζει προοδευτική Ιωνικό στην πρώτη εθνική, ε? Και Γάλλιο εθνικό. Μπράβο, εντάξει, δεν είναι φυσικά στην ηλικία μου, αλλά είσαι. Λοιπόν, σήμερα όμως αυτοί παίζανε για την τρίτη εθνική κατηγορία. Η προοδευτική κέρδισε 2-0 τον Ιωνικό, εκεί στο ντέρμπι της Γρηγορίου Λαμπράκη. Και το Εγάλαιο έκανε το 3-3 στην τρίτη εθνική και κέρδισε 1-0 τον Εθνικό. Για να σας πω τι έγινε στους ομίλους της τρίτης εθνικής. Τρίτη εθνική, τρίτη αγωνιστική, πρώτος όμιλος. Εδώ έχουμε την πρώτη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο. Μέγας Αλέξανδρος Οφρυνίου, Ξάνθη 0-1. Δόξα Νέους Υδροχωρίου, Ορφέας Ελευθερούπολης 2-2. Άδρας Καστανέων, Νέα Αμισός 3-2. Δόξα Δράμας Απόλλων Παραλιμνίου 2-1. Παύλος Μελάς Κουτσού Καβάλα 0-1. Δεύτερος όμιλος, Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός 2-1. Αστέρας Αγίου Νικολάου, Αθλητική Ένωση Πολυκάστρο 1-0. Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας Κυλκυσιακός 2-1. Μπάμε Φέμα Κρήτες Σικαιών 3-1. ΠΑΟΚ Χριστόνης Ηρακλής Θερμαϊκού 0-0. Ρεπό Ο Πανεδεσαϊκός. Στον τρίτο όμιλο, Βοτόλακος Μακεδονικός Χιατίστης 0-3. Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας Βέρια 0-1. Δόξα Μοσχολορίου Καστοριά 2-1. Αναγέννηση Άρτας Θεορδαϊκός 2-1. Νάουσα Θύελλα Κατσικά 1-0. Ρεπό Ο Πας Γιάννενα. Τέταρτος όμιλος, που είναι ομάδα της Στερεάς και της Θεσσαλίας. Αθλητικός όμιλος Ανθούλης Λάρισσας, Ανθούπολη, συγγνώμη, Λάρισσας Ελασσόνα 0-1. Αθλητική Ένωση Καρίτσας Διγενής Νεοχωρίου 1-1. Ρήγας Φεραίος Ερμής Εξοχής 2-1. Ηρακλής Λάρισσας Εθνικός Νέο Κεραμιδίου 0-3. Τρίκαλα Σαρακινός Βόλου 3-0. Ρεπό Ήχιο Πιερικός. Στον πέμπτο όμιλο, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Θήβα 1-0. Φωκικός Κηφισός 3-3. Λαμία Ταμιναϊκός Αλιβερίου 2-4. Αθλητικός όμιλος Καρίστου Αστέρα Σταυρού 2-0. Νέα Αρτάκη Αθλητικός όμιλος Αγράφων Βρυτανίας 4-0. Ρεπό Η Αναγέννηση Σχηματαρίου. Στον έκτο όμιλο, ΠΑΣ Πρέβεζα Λεβάντε 4-0. Αθλητική Ένωση Λευκύμης Άγιος Μαθαίος 2-1 στον τέρμπι της Κέρκυρας. Αθλητικός όμιλος Πλαταριάς Ατρόμητος Πατρών 0-1. Πανηγιάλιος Τηλικράτης Λευκάδας 3-0. Πανηγριακός Άρης Φιλιατών 3-2. Παναχαϊκή Παλιξουριακός 3-1. Στον 7ο όμιλο κατεβαίνουμε στην Πελοπόννησο. Πανθυριατικός Αστέρας Αμαλιάδας 0-0. Αθλητικός όμιλος Μιλτιάδης Ερμής Κιβερίου 3-2. Πανθουριακός Ηρακλής Ξυλοκάστρου 1-1. Πέλο Πασκιάτου ΠΑΣ Κόρινθος 2-1. Αστέρας Βλαχιώτη Τέλος Άγρας 1-1. Πανεργιακός Αθλητικός όμιλος Λουτρακίου 1-1. Στον 8ο όμιλο, Δόξα Βύρωνα Ιάλισσος Ρόδου 1-0. ΠΑΟ Ρουφ Αμφιάλη 2-0. Διαγόρας Ρόδου Αέρα Φάντου 0-1 στο ντέρμπι της Ρόδου. Εγάλαιο Εθνικός 1-0. Προοδευτική Ιωνικός 2-0. Απόλλων Καλυφιών Απόλλων Σμύρνης 1-0. Στον 9ο όμιλο, Αστέρας Βάρης Σαρωνικός Αναβίσου 1-0. Θύελλα Ραφίνας Ηλιούπολη 1-0. Εθνικός Αστέρας Κεσαριανής Ηλυσιακός 0-1. Αθλητική Ένωση Μικόνου Αστέρας Μαγούλας 0-0. Αύριο παίζουν 1:30 το μεσημέρι Παναξιακός Νέα Ιωνία Ρεπό Αχαρναϊκός. Και 10ος όμιλος, που είναι αυτόνομος όμιλος της Κρήτης, Άγιος Νικόλαος Γιούχτας 1-1. Επισκοπή Πλατανιάς 1-0. Χερσόνησος Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου 1-0. Ατσαλένιος Πανοκροτηριακός 2-2. Εργοτέλης Ρεθυμνιακός 4-2. Χανιά Αθλητική Ένωση Νεάπολης 8-0. Σε ό,τι αφορά την τρίτη εθνική κατηγορία, είπαμε ότι η προοδευτική με 2-0 κέρδισε τον Ιωνικό στο ντέρμπι της Γρηγορίου Λαμπράκη, και ένα παιχνίδι πάντα παρουσιάζει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Άρης δεν έχει αλλάξει κάτι, είναι 3-1 πάντα με τον Βόλο. Ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ σε αγώνα και κλεισμένο το θυρό νίξε 99-83 τον Κολοσσό Ρόδου. Ο κύριος Μπαρτζόκας δήλωσε: δείξαμε έλλειψη σοβαρότητα στο τρίτο δεκάλεπτο. Ανέφερε ο coach του Ολυμπιακού για την δεύτερη νίκη σε εισάρτημα παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Αγώνας που ήταν και κλεισμένο των θυρών λόγω της τιμωρίας που είχε από πέρσι ο Ολυμπιακός. Έπαιξε στην Σανέλ Αρένα. Και ο κύριος Μπαρτζόκας: πρέπει να είμαστε καλύτεροι αμυντικά, να είμαστε πιο συμπαγείς, να αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια σοβαρά από νωρίς, ώστε να μην χρειαστεί να παίξουμε στο τέλος για να κερδίζουμε. Ο Μοντέρο είχε το Μοντέρο σε πολύ καλή κατάσταση και πέτυχε 30 πόντους, 1 rebound, 3 assist. Ο Βεζέκοφ 16 πόντους, 4 rebound, 1 assist. Ο Φουρνιέ 14 πόντους, 3 rebound, 3 assist. Ο Wills για τον Κολοσσό 13 πόντους, 3 rebound, 3 assist. Ήταν η πρώτη σκόρερ
των δύο ομάδων. Τώρα έχει σκοράρει ο Βόλος και μειώνει σε 3-2, νέα δεδομένα στο παιχνίδι. Ο Κάργας μειώνει σε 3-2 για τον Βόλο, 86ο λεπτό της αναμέτρησης. Άρης Βόλος 3-2, ενώ ο Άρης ήταν πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο έχει δώσει μέτρα στον Βόλο. Πετάει στα σκουπίδια, πετάει καλές φάσεις που είχε. Και έτσι τώρα ο Βόλος μειώνει σε 3-2. Στο 83ο λεπτό ο Σιαπάνης, ο βλέπετε του Βόλου, έβγαλε μια κοντινή κεφαλιά του Ράσιτς. Ο Ράσιτς είχε ένα σούτ με την μπάλα να φεύγει out νωρίτερα. Και ο Καντεβέρε για τον Άρη στο 75ο λεπτό είχε κεφαλιά, η μπάλα πέρασε out στο παιχνίδι αυτό που είναι σε εξέλιξη.

0: Θέλουμε 9 λεπτά για να συνδεθούμε με τον Γιώργο Καρισκάκη για το μεγάλο παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και στην Super League 2 η Μαρκό κέρδισε την ΑΕΛ 1-0. Έκτη νίκη σε 6 παιχνίδια για την ομάδα του κυρίου Παπαδόπουλου, με τον Μιούλερ να είναι ο παίκτης που σκόραρε και στο 88 λεπτό και να πετυχαίνει το γκολ με κεφαλιά. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο Σούλης Μαρκό, ο Σούλης Παπαδόπουλος, συγγνώμη.
1: Η Μαρκό έδειξε σήμερα γιατί είναι πρώτη και η ΑΕΛ έδειξε γιατί είναι δεύτερη. Νομίζω ότι η βαθμολογία τα λέει όλα. Νομίζω ότι ήταν οι δύο καλύτερες ομάδες μέχρι στιγμής του πρωταθλήματος. Μέχρι στιγμής. Τώρα από εκεί και πέρα, για την ομάδα μου θέλω να πω: όταν η Μαρκό φτάνει σε ένα σημείο, μια τόσο μεγάλη ομάδα σαν την ΑΕΛ, να χάνει ένα 0 και πιστεύω φεύγει ευχαριστημένη γιατί είδα και τον κόσμο τους, αυτό τα λέει όλα. Όλα τα παιχνίδια είναι πολύ δύσκολα. Εμείς έχουμε διαλέξει ένα δρόμο. Είτε παίζουμε με την ΑΕΛ που για μένα μαζί με το Πανιόνιο είναι οι πιο ιστορικές ομάδες στην κατηγορία. Είχα την τιμή να περάσω και την ΑΕΛ και το ξέρω. Είτε παίζουμε όπως παίξαμε την περασμένη εβδομάδα στον Έστω, με όλο το σεβασμό στον Έστω που γίνανε ό,τι ήταν να γίνει εκεί πέρα. Δεν θέλω να πω γιατί πολλοί είπαν για τη φάση τη δικιά μας. Δηλαδή, τέλος πάντων, δεν θέλουμε να πούμε σε άλλα πράγματα. Αυτό που θέλω να λέω μόνο για την ομάδα μου. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Τώρα το που θα μας στάσει θα το δείξει.
0: Η Μαρκό έχει 18 βαθμούς, η Καλυθέα 12, η ΑΕΛ έχει 11, είναι η πρώτη τριάδα, ο Πανσεραϊκός 10, ο Πανιόνιος παίζει αύριο 10 και η Ελλάς Σύρου 9, οι 6 πρώτες ομάδες στην Super League 2 και ο Σωκράτης Φριδόπουλος, ο προπονητής της ομάδας της ΑΕΛ για την ήττα της ομάδας του σήμερα στο Μαρκόπουλο.
2: Καταρχάς να πούμε ότι έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, όπως είπατε και εσείς. Νομίζω δίκαια είδαμε τον πρώτο με τον δεύτερο σήμερα. Εμείς από την πλευρά μας νομίζω ότι είχαμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο που είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, όπως συνήθως κάνουμε. Βέβαια και η Μαρκό είχε δύο καλές ευκαιρίες νομίζω, αλλά ελέγχαμε το παιχνίδι και θα μπορούσαμε, είχαμε πάρα πολλές προϋποθέσεις να προηγηθούμε, όπως είχαμε και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε κάποιες αρκετές λάθος πάσεις, λίγο λάθη, κάτι εύκολα λάθη και δώσαμε το δικαίωμα να γίνουν κάποιες μικροευκαιρίες. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε ως το τέλος του παιχνιδιού να πάρουμε το παιχνίδι. Η κάθε ομάδα με το διαφορετικό τρόπο, δικό της τρόπο. Μια στιγμή μπορεί να αλλάξει πάρα πολλά πάντα. Την είχε η ομάδα της Μαρκό, να τους δώσουμε συγχαρητήρια, αλλά και εμείς είμαστε υπερήφανοι για την ομάδα μας και για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα παιχνίδια. Είμαστε στην έκτη αγωνιστική και συνεχίζουμε.

Κουάμε στο 7ο λεπτό, Φαμπιάνο στο 23, Κατεβέρο στο 43, τα τρία γκολ του Άρη. Ο Αγκάγια στο 58ο λεπτό και ο Κάργα στο 86ο λεπτό. Γιάννη Κάργα μείωσε για τον Βόλο. Είμαστε Άρης Βόλος 3-2. Θέλει καθυστερήσεις πλέον. Πρώτο λεπτό καθυστερήσεων. Παίζουμε στο Γιώργιο, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Όμως το μυαλό μας το έχουμε στο παιχνίδι του, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης και έτοιμος εκεί. Τώρα έχει έρθει και ένα μήνυμα από τον Μάρκο, επειδή είπα το φίλο μας, επειδή είπα νωρίτερα για τον Κουτέσε που φοράει τα 4 σταυρουδάκια στο λαιμό του. Εγώ, λέει, φοράω 5 σταυρουδάκια όταν έρχεται επίσκεψη πεθερά μου. Τι τραβάς και εσύ. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Βολάνιος. Παναγιώτη, για δώσε, δεν έχουμε ακόμα. Δεν τον έχουμε. Θα τον έχουμε σε λίγο. Για να ανοίξει η σύνδεση. Λοιπόν, μήπως θέλεις να πάμε στις διαφημίσεις για να είμαστε έτοιμοι. Έχεις διαφημίσεις 9, μόνο ώρα. Οπότε δεν έχουμε θέμα τέτοιο. Να σας πω λοιπόν, τώρα τον έχω τον Παναγιώτη Βολάνιο. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο. Έλεγα λοιπόν ότι στην Ιταλία σας όλο Μίλαν 1-1, 90 λεπτό. 63 λεπτό. Μπέτις ο Σασούνα είναι 3-2. Στην Γαλλία είπαμε τελείωσε η Ιράνη 4-1 την Οσέρ, ενώ δεν έχει αλλάξει κάτι εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα. 3-2 είναι μπροστά ο Άρης της ομάδας του Βόλου.

0: Πριν περάσουμε στις διαφημίσεις των 9, για να είμαστε έτοιμοι για την σύνδεση με τον Γιώργο Καραϊσκάκης, θέλουμε καθυστερήσεις. Έχουμε συμπληρώσει 3 λεπτά ήδη καθυστερήσεων. Ο Άρης πάντα με τον Βόλο 3-2 είναι στο παιχνίδι αυτό που γίνεται στο Κλεάνθης Βικελίδης, και στην αναμέτρηση αυτή που πάει για τέλος μέχρι Άρης Βόλος 3-2, δεν έχει αλλάξει κάτι. Για να πάμε στον Παναγιώτη Βολάνιο. Έλα Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα από το στάδιο Γιώργος Καραϊσκάκης, εδώ που για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έχουμε ντέρμπι αιωνίων. Πάμε να θυμηθούμε τις δεκάδες των δύο αιωνίων. Ο γηπεδούχος Ολυμπιακός έχει τον Ορτέγκα στην εστία, Κιγνιτζιάν αριστερά στην άμυνα, Σάλιακας δεξιά, Πυρόλα Ρέτσο στο δίδυμο στα στόπερ, Φρόιλερ Γκουστάβο Πουέρτα στα αμυντικά χαφ, Τσικίνιο σε ρόλο δεκαριού, Ζώτα Σίλβα αριστερά, Κώστας Φορτούνης δεξιά στην κορυφή, ο Μουαντιλμαντζή. Πάμε να δούμε και την εντεκάδα του φιλοξενούμενου Παναθηναϊκού με τον Μπένια στην εστία, Κυριακόπουλος στο αριστερό άκρο της άμυνας, Καλάμπρια στο δεξί, Δεφράι Φαν Τρόγκελεν το δίδυμο στα στόπερ, Λούζα με Τιέν Καμαρά στα αμυντικά χαφ, Ουναή σε ρόλο δεκαριού, Ταμπόρδα δεξιά, Αντίνο αριστερά και Ανδρέα Τετέι στην κορυφή της επίδεσης.
0: Ωραία, θύμισε μας και τον Ισπανό διαιτητή.
1: Ο διαιτητής αναμέτρησης θα είναι Φερνάντεθ Ερνάντεθ με βοηθούς τους Πέρεθ, Αγκυλάρ, τέταρτο Βεργέτη, VAR τον Γκόμες και βοηθό του στο VAR τον Λόπεθ Τόκα.
0: Έχει γεμίσει τώρα πλέον το γήπεδο, θέλει 3 λεπτά.
1: Το γήπεδο είναι γεμάτο με κορεό στη θύρα 7 και καπνογόνα, είναι κατάμεστο.
0: Σε 2 λεπτά θα είμαστε μαζί για το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Έκτη αγωνιστική στη Super League. Θυμίζω, κυρίες και κύριοι, νωρίτερα Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0, Άρης Βόλος εξέλιξη 5 λεπτό καθυστερήσεων 3-2 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε για διαφημίσεις.
2: Real FM, η ώρα είναι 9.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5,19. Αγκρινό ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2,69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σόφτ, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

0: Ορτέγκα ψύχρεμα. Θα δώσει την μπάλα στην επόμενη του επιλογή. Κατεβαίνει να πάρει μπάλα ανάμεσα στο στόπερο Πουέρτα και δίνει δίπλα του στον Πιρόλα. Πιρόλα σκόνη κεφάλι. Βαθιά παλιά με στόχο το Μαντιματζή. Αυτό κάνει τα κουνάκι. Πίσω η μπάλα από τον Φαντρόγκελεν στον Μπένια που κάνει ένα βολέ για να απομακρύνει στο χώρο του κέντρου. Παίρνει ο Ρέτσο από τον Ουναή. Ρέτσο οδηγάει την μπάλα, περνάει τη γραμμή του κέντρου. Μια παρεκκινδυνευμένη πάσα παίρνει ο Φρόιλερ. Μπάλα μετά από κόντρα παραμένει στην κατοχή του Ολυμπιακού στον άξονα και ο Πουέρτα επιστρέφει πίσω την κατοχή για τον Ορτέγκα. Κυκλοφορεί την μπάλα Ολυμπιακό. Πάσα του Ορτέγκα μετά από τρίπλα που έκανε πάνω στον Αντίνο, δεξιά για τον Σάλιακα. Σάλιακα παράλληλα συνεργάζεται στη γραμμή με τον Φρόιλερ και μια διαγώνια παλιά για τον Ζώτα Σίλβα. Ελέγχει στα όρια τη μεγάλη του περιοχή ο Πένια και μπλοκάρει την μπάλα υπό την πίεση του Ζώτα Σίλβα. Και τώρα βλέπει αδύναμη μεριά ο Ισπανός τερματοφύλακας στα αριστερά και δίνει στον Κυριακόπουλο. Λούσα δεν θα περάσει η πάσα του. Κόβει προσωρινά ο Σάλιακας και απομακρύνει. Όχι, υποδέχεται με το τσίτο στο Τετέι. Λίγο ανοργάνωτη από τα δεξιά η άμυνα του Ολυμπιακού. Τετέι, ωραία πάσα στον Ταμπόρδα. Στα αριστερά τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Κυριακόπουλο η μπάλα. Πάσα πίσω για τον Ουναή. Στα αριστερά θέλει να πατήσει περιοχή διαγώνια ο Μαροκινός. Δεν κατάφερε να περάσει. Όλα αυτά στο τρίτο λεπτό. Μπαίνουμε στο τέταρτο. Κλέβει όπως ο Κώστας Φορτούνης έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού και συνέχεια απομακρύνει ο Σάλιακας. Η μπάλα θα καταλήξει στο Ζώτα Σίλβα. Κεφαλιά πάσα στον Μάριο Μαντιματζή. Ζήτησαν φάουλ οι φίλοι του Ολυμπιακού. Έδωσε ο πλεονέκτημα ο Ερνάντε Φερνάντε. Το παιχνίδι θα το τοπίσει και στα αριστερά. Συνδυασμό 1-2 του Φορτούνη με τον Τικνιτζιάν. Τσικίνιο εκτός περιοχής παίρνει μπάλα. Σουτάρει ο Τσικίνιο. Πέφτει και μπλοκάρει. Προσθέσει στην αγκαλιά του το σκαστό σου το Ινάκι Πένια. Στην πρώτη τελική στην αναμέτρηση το 4ο λεπτό και ζεσταίνεται η κερκίδα. Ο Πένια μπλόκαρε εύκολα το σκαστό σου του Τσικίνιο. Στον άξονα του ήρθε η μπάλα. Και τώρα δίνει συνέχεια ο Ισπανός τερματοφύλακας με ένα βολέ στον Τετέι. Τα βάζει λίγο με τον Έλληνα επιθετικό γιατί δεν κινήθηκε στην πορεία της μπάλας. Αυτή κατέληξε στον Ορτέγκα και πήρε ο Ρέτσος στον Πιρόλα. Ξανά Ρέτσος πιέζεται από τον Ουναή. Κάθε πάσα για τον Πουέρτα. Τη πάει με μία πίσω για τον Φρόιλερ. Το γέμισμα του Ελβετού Χαφ προς τον Μάριους. Δεν κινήθηκε ποτέ σε αυτόν. Η μπάλα ήταν πολύ δυνατή. Με το κεφάλι γύρισε ο Ντεφράι στον Ινάκη Πένια. Ντεφράι τώρα ελέγχει. Πήρε την πάσα του Βαντρόγκελεν και επέστρεψε στον Πένια. Πένια στον Ετιέν Καμαρά. Λάθος. Φορτούνη στην περιοχή. Το σουτ. Όχι. Η μπάλα πλάγιο. Με τρομερές προϋποθέσεις πήγε να κλέψει μπάλα ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός έψε του πέναλτι από τα λάθη που έκανε ο Παναθηναϊκός στην κυκλοφορία της άμυνας. Αλλά δεν κατάφερε το σου του Φορτούνη να βρει στόχο. Η μπάλα αυτή και πλάγιο. Το εκτέλεσε ο Κυριακόπουλος. Βαθιά παλιά στο χώρο. Παίρνει την κεφαλιά ο Τετέι. Δεν μπορεί να σημαδέψει τον Αντίνο στα αριστερά. Η μπάλα πλάγιο για τον Ολυμπιακό στο χώρο του κέντρου. Σάλιακα στην εκτέλεση του πλαγίου. Συμπληρώνεται και το πεντάλεπτο σιγά σιγά στο Φάληρο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Ντέρμπι Ιωνίων για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος χωρίς σκορ. Πάσα πίσω από την εκτέλεση του πλαγίου για τον Ρέτσο. Ρέτσο δίπλα του στον Πιρόλα. Πιρόλα αλλάζει το παιχνίδι στα αριστερά. Υποδέχεται ο Τικνιτζιάν. Πάει να τον πιέσει τώρα ο Ταμπόρδα. Στη γραμμή του κέντρου, σα περιγράφω. Παίζει το 1-2 με τον Φρόιλερ ο Τικνιτζιάν και επιστρέφει μπάλα στο βάθος για τον Πιρόλα. Πιρόλα διαγώνια παλιά. Έχει χώρο από εκεί να υποδεχθεί ο Σάλιακας. Σάλιακας. Κεντρικά υποδέχεται ο Πουέρτα και το επιστρέφει την μπάλα. Πάσα πίσω για το Ρέτσο τώρα. Φρόιλερ στο ημικύκλιο του κέντρου υποδέχθηκε υπό την πίεση του Τετέι. Διαγώνια πάσα δεξιά πλένει το παιχνίδι ο Φρόιλερ. Χάνει την μπάλα Ολυμπιακός. Κερδίζει ο Λούζα στο χώρο του κέντρου και παίζει ένα τριγωνάκι με τον Αντίνο και τον Ουναή. Αντίνο θα επιστρέψει την μπάλα πίσω στο Φαντρόγκελεν για σιγουριά και εκείνο πιο δίπλα του στον αρχηγό του Παναθηναϊκού τον Ντεφράι. Πάσα ξανά στο Φαντρόγκελεν. Πιέζει ο Ολυμπιακός με τον Μάριους. Η μπάλα κοντράρει και πάει out. Και ο Μαντιμαλτζή, ο Μάριους, που σήμερα ξεκινάει για πρώτη φορά ως βασικός, δίνει το ένασμα στην κερκίδα σηκώνοντας τα χέρια να ξεσκοφούν. Και αυτό κάνουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Out η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Στο έκτο λεπτό, ο Μαντιμαλτζή δείχνει ότι έχει στα θετικά χαρακτηριστικά του την πίεση ψηλά. Και αυτό κάνει σε αυτά τα πρώτα λεπτά του ματς. Ρέτσος πιέζει τον Τετέι. Τετέι θέλει να περάσει και τον Τικνιτζιάν. Δεν τα καταφέρει. Τον κλείνουν δύο του Ολυμπιακού. Του παίρνουν την μπάλα. Πιρόλα κάθετα για τον Φορτούνη. Διατηρεί ψηλά τις γραμμές στο Παναθηναϊκό στο γήπεδο. Φορτούνης κυκλοφορεί την μπάλα στο 7ο λεπτό στο χώρο του κέντρου. Κλείνεται τώρα από δύο. Και υπό την πίεση του Αντίνο γυρίζει την μπάλα στο Σάλιακα. Εκείνος πιο πίσω στο να μαρκάρει στο Ρέτσο. Ρέτσος τσεκάρει επιλογές. Δίνει στα αριστερά στον παρτενέρ του στο Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας. Πιρόλα πιο αριστερά για τον Τικνιτζιάν. Τικνιτζιάν ξανά στον Ιταλό στόπερ. Και εκείνος επιστρέφει στο Ρέτσο. Ρέτσος κάθεται για τον Πουέρτα. Πουέρτα θέλει να ελευθερωθεί. Να γυρίσει μέτωπο. Διαγώνια πάσα στα αριστερά σε επιτή για τον Φορτούνη. Φορτούνης αποφεύγει ωραία το ταμπόρδα, επιχειρεί μια αλλαγή παιχνιδιού, κόβει ο Λούζα προσωρινά. Ξανά ο Φορτούνης, πέφτει στο γήπεδο, κερδίζει φάουλ. Και την ώρα που σφυρίζεται το φάουλ, εκτέλεσε από εκεί ο Λούζα. Δεν θα αντικρίσει η κίτρινη κάρτα ως από τον Ερνάντεθ. Ένα φάουλ για τον Ολυμπιακό στη μεσαία γραμμή. Όλος ο Παναθηναϊκός τώρα στο δικό του μισό αμήνεται. Στο 8ο λεπτό έχουμε μπει. Στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την έκτη αγωνιστική της Super League. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0 μέχρι στιγμή στο Φάληρο. Πήρε ο Ρέτσος από την εκτέλεση του φάουλ και την πάσα του Πιρόλα. Ξανά ο Ιταλός τώρα. Δίνει εκ νέου στο Ρέτσο. Ρέτσος ξανά στον Πιρόλα. Με υπομονή μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα που είναι εκτός της μεγάλης του περιοχής. Δεν βιάζεται γιατί δεν τον πιέζει ούτε ο Τετέι ούτε ο Ουναΐ. Ορτέγκα τώρα θα ψάξει στήριγμα για να τροφοδοτήσει συμπαίκτη του. Στα δεξιά δίπλα του δίνει στο Ρέτσο. Ρέτσος ξανά για τον Πιρόλα. Τώρα δείχνει μια κινητικότητα ο Παναθηναϊκός στην πίεση που ασκεί μπροστά. Την Κνιτζιάν, ωραία πάσα, βρήκε χώρο στο Τσικίνιο. Μπαντιματζή με μια επαφή ήθελε να τροφοδοτήσει στο Τσικίνιο. Πήρε ο Ολυμπιακός. Πλεονέκτημα αφήνει ο Ερνάντες στο δυνατό τάκλιν που έγινε στο Φορτούνι. Χάνει την μπάλα όμως ο Φρόιλερ μετά την κακή πάσα που επιχείρησε προς τον Σάλιακα. Αλλά είναι κακή η συνεννόηση μεταξύ Κυριακόπουλου και Αντίνο. Η μπάλα πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Πάσα πάνω στη γραμμή του κέντρου για το Ρέτσο από την εκτέλεση πλαγιού του Σάλιακα. Ρέτσος κυκλοφορεί την μπάλα. Στο ένα το λεπτό δίνει στον Πιρόλα. Στο ημικύκλιο ο Ιταλός ελέγχει. Όλος ο Παναθηναϊκός πίσω από την μπάλα. Πιρόλα ξανά. Με υπομονή θέλει να αναπτυχθεί ο Ολυμπιακός. Πιρόλα δίνει δίπλα του στο Ρέτσο. Ρέτσος δεξιότερα στο Σάλιακα. Το κλείνει εκεί ο Αντίνο και δίνει κεντρικά για τον Φρόιλερ. Φρόιλερ έχει χώρο. Ωστόσο δίνει στον Ζώστα Σίλβα που κινείται δεξιά σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο στο Ντέρμπι Ιωνίων. Και πάσα πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα εκτός περιοχής από τα δεξιά. Σημαδεύει τον Μαντιματζή. Του παίρνει και την κεφαλιά ο Ντεφράι. Τσικίνει, διεκδικεί τη δεύτερη μπάλα και παίρνει το φάουλ από τον Λούζα. Το οποίο καταλογίζει άμεσα ο Ισπανός διαιτητής ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Ελίτ κατηγορίας. Εκτέλεσε γρήγορα από Έρτα με πάσα κοντινή στον Κώστα Φορτούνη. Φορτούνη κυκλοφορεί την μπάλα. Δίπλα του είναι ο Τετέι και δίνει στον Φρόιλερ. Φρόιλερ κάθετα για τον Ζώτα Σίλβα. Με μια επαφή έχασε ο Πορτογάλος. Πήρε ο Φρόιλερ με τάκλιν. Φάουλ λέει ο Ισπανός διαιτητής. Το τάκλιν το έκανε πάνω στον Τετέι ο Φρόιλερ για να ανακτήσει άμεσα την κατοχή για τον Ολυμπιακό. Και του κάνει κάποιες παρατηρήσεις εκεί ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Ωστόσο δεν θα δει κάρτα ο Ελβετός διεθνής καύτου Ολυμπιακού. Πρώτο φάουλ που κερδίζει ο Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση. Ενώ συμπληρώνεται το δεκάλεπτο στον Ντέρμπι Ιωνίων στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Χωρίς σκορ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Πάσα του Πένια στον Ντεφράι στο χώρο. Ο Τετέι έχει πάρα πολύ χώρο αν υποδεχθεί με το κεφάλι. Τετέι μπερδεύονται εκεί αλλά βγάζουν την μπάλα με απομάκρυνση ο Πιρόλα με το Ρέτσο. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Πρώτη φορά που από αυτές τις βαθιές παλιές που επιχειρούν από το κέντρο της άμυνας οι πράσινοι πήγαν να γίνουν απειλητικοί στη σημερινή αναμέτρηση. Με τον Τετέι να βάζει το κεφάλι κάτω, να δυσκολεύει και τους δύο στόπερ του Ολυμπιακού, αλλά εν τέλει αυτοί να βρίσκουν τη λύση και να απομακρύνουν. Τώρα κυκλοφορεί την μπάλα Παναθηναϊκός στο χώρο του κέντρου με τους δύο Ολλανδούς στόπερ και τον Ντεφράι να επιλέγει να επιστρέψει πίσω για τον Πένια. Πένια δίνει δίπλα του στο Φαντρόγκελεν, 11ο λεπτό. Φαντρόγκελεν υπό την πίεση του Μαντιματζή στον Κυριακόπουλο. Πιέζει και ο Πουέρτα εκεί, του κλέβει την μπάλα ο Πουέρτα. Φάουλ λέει ο Ερνάντεθ. Δεν συμφωνεί ούτε ο Φρόιλερ ούτε ο Κολομπιανός που έκανε την παράβαση. Ένα ακόμη φάουλ για τον Παναθηναϊκό στα αριστερά.
1: Και μέχρι στιγμής η σοβαρότερη φάση που έχουμε ακούσει από τον Παναγιώτη Βολάνιο είναι αυτή του Φορτούνη στο νωρίτερα. Ενώ είμαστε τώρα στο 11ο λεπτό, Παναγιώτη.
0: Σωστά, ένα σούτ του Τζικίνιο που ήταν εύκολη υπόθεση για τον Πένια. Και το σούτ του Φορτούνη που είχε καλές προϋποθέσεις να απειλήσει, αλλά δεν βρήκε στόχο. Γιατί ήταν έτσι ένα βολ πλανέ η απόπειρα να απειλήσει, αλλά η μπάλα κατέληξε πλάγιο. Καλάμπρια τώρα μπροστά από τον πάγκο.
1: Δεν έχει πατήσει ακόμα αντίπαλη περιοχή ο Παναθηναϊκός. Πιο φορτσάτος νιώθω, ακούω από τη μετάδοσή σου τον Ολυμπιακό.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό αποτυπώνεται και στον αγωνιστικό χώρο. Πλάγιο τώρα παίρνει ο Ολυμπιακός μπροστά από τον πάγκο ακριβώς του Μανώλα Αλγκουαθίλ που δίνει και οδηγίες στον Τικνιτζιάν, ο οποίος θα το εκτελέσει. Ζητάει από τους παίκτες του να μετατοπιστούν στα δεξιά, να γεμίσουν την αδύναμη πλευρά δηλαδή εν ώψη της επίθεσης. Μαντιμαντζή πέφτει στο γήπεδο από το μαρκάρισμα του Ντεφράι. Και κάτι λένε τώρα οι δυο τους, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, ο έμπειρος με τον Μάριος Μαντιμαντζή, που υπενθυμίζω σήμερα παίζει για πρώτη φορά βασικός. Και τώρα ο Ταμπόρδα με νεύρα πετάει την μπάλα μπροστά από το τέταρτο και δέχεται παρατηρήσεις από τον Ερνάντεθ.
1: Πρέπει να ηρεμήσει ο Παναθηναϊκός και να κυκλοφορήσει την μπάλα με σωστές τοποθετήσεις. Κάτι που σε αυτά τα 10 λεπτά δεν το έχει κάνει.
0: Ισχύει, δεν μας έχει συνηθίσει.
1: Δεν έχει συνηθίσει έτσι.
0: Από όταν ανέλαβε ο Νίστρουπ να μην κατοχή στα πόδια του. Αλλά μιλάμε και για ένα ντέρμπι εκτός έδρας. Τώρα ο Ταμπόρδα συνεχίζει να δέχεται παρατηρήσεις και από τον τέταρτο και αλλά και από τον Ερνάντεθ. Δεν ήρθε κάρτα παρά το γεγονός ότι πέταξε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Και φάουλ τώρα για τον Ολυμπιακό, διαγώνια στα δεξιά της μεγάλης περιοχής του Πένια που δίνει οδηγίες στη γραμμή των αμυνόμενών του Φορτούνης. Εκτελεί η μπάλα, περνάει Μαντίν Μάτζη, κεφαλιά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Δεν βρήκε στόχο, αλλά ήταν πολύ καλή εκτέλεση του Κώστα Φορτούνη. Θα χρειαστεί και τα στημένα του Φορτούνη Ολυμπιακός απόψε. Γιατί αλήθεια είναι ότι ούτε φέτος μέχρι στιγμής έχει πάρει πολλά πράγματα από τις στημένες μπάλες. Έπαιξε ο Παναθηναϊκός την εκτέλεση του out με πάσα του Πένια στο Φαντρόγκελεν. Ένα ακόμη βολέ προς τον Τετέι, χάνει τη μονομαχία. Δεν παίρνει μπάλα ο Πουέρτα. Κλέβει από τα αριστερά ο Ουναΐ. Ουναΐ στο μαρκάρισμα το Κολομβιανός. Στα αριστερά παίρνει ο Αντίνο. Ξανά ο Ουναΐ. Θα περάσει σε πρώτο χρόνο από τον Ζώτα Σίλβα. Χάνει όμως από τον Σάλιακα. Πάσα του Φρόιλερ κάθετα για τον Μάριο Μαντιματζή. Κλείνεται, θα επιστρέψει την μπάλα κεντρικά. Πέρασε από δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Και τώρα ο Ολυμπιακός από τα αριστερά. Έχει χώρο να τρέξει ο Τικνιτζιάν. Τον καταδιώκει ο Τετέι. Τικνιτζιάν μένει όρθιος παρά το γεγονός ότι τον τζάρτζαρο με δύναμη Τετέι. Και ο Φορτούνης πήρε μπάλα και την επέστρεψε πίσω στον Πυρόλα. Κυρίαρχος στην κατοχή ο Ολυμπιακός αυτά τα πρώτα 14 λεπτά. Πήρε ο Φρόιλερ κεντρικά μετά την πάσα του Πουέρτα και έδωσε στον Πυρόλα. Πυρόλα σηκώνει κεφάλι, κάθετα τροφοδοτεί τον Τικνιτζιάν. Τικνιτζιάν, ωραία υποδοχή. Θα σηκώσει κεφάλι να σεντράρει. Το κάνει η μπάλα κοντράρει πάνω στον Ντεφράι και καθαρίζει ο Λούζα. Πέρυσι το 1-2 με τον Ντεφράι. Ο Λούζα κάθετα, ωραία ελευθερώνει τα δεξιά ο Παναθηναϊκός. Καλάμπρια πήγε να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Τσικίνιο, δεν τα κατάφερε. Πήρε τα μπόρδα, ωραία τρίπλα πάνω στο Φρόιλερ, έξυπνα. Άφησε την μπάλα να περάσει και μετά θα παίρναγε το σώμα του. Αναγκαστικά τον έριξε ο Φρόιλερ στο γήπεδο, φάλγε τον Παναθηναϊκό μπροστά από το δικό του πάγκο και οδηγίες του Νίστρουπ στο Λούζα και τον Ταμπόρδα που βρίσκονται μπροστά του. Λούζα θα εκτελέσει το φάουλ με πάσα στο Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν πήρε έξω από τον κύκλο της μεγάλης περιοχής του Πένια. Δίνουνε στο Λούζα, τον κλείνουνε δύο. Ο Λούζα τελευταία στιγμή καταφέρνει να προλάβει να τροφοδοτήσει τον Ταμπόρδα. Καλάμπρια πήρε και πάλι ο Λούζα κεντρικά για τον Παναθηναϊκό. Δεν βρίσκει κάποιο στήριγμα κοντά του, δίνει και πάλι στον Ιταλό μπακ του Παναθηναϊκού και παίρνει τώρα ο Ντεφράι. Ντεφράι στα αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κάθετα. Παίρνει ο Ουναΐ που κατέβηκε να τους βοηθήσει. Ουναΐ ωραία τρίπλα. Ελευθερώνει το παιχνίδι, δεν τα καταφέρνει. Απομακρύνει με το κεφάλι ο Φρόιλερ. Συμπληρώνεται το τέταρτο στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Τρεις τελικές έχει ο Ολυμπιακός. Καμία Παναθηναϊκός. Μία είναι στο στόχο του Ολυμπιακού, αλλά ήταν και εύκολη υπόθεση για τον Πένια, τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, να την μπλοκάρει. Φαντρόγκελεν στο χώρο του κέντρου. Τώρα η ανάπτυξη και η κυκλοφορία του Παναθηναϊκού. Πιέζει ο Πουέρτα τον Ετιέν Καμαρά. Με φάουλ, λέει ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Κάθε την παλιά του Λούζα για να εκτελεστεί το φάουλ. Βιαστική πάσα του Ταμπόρδα στα αριστερά. Πήρε ο Σάλιακας. Θα φτάσει μπάλα στο Μαντιλματζή, όχι. Κλέβει ο Παναθηναϊκός, πάσα πίσω του Φαντρόγκελεν. Τικνιτζιάν με το κεφάλι. Αλλά εκεί δεν υπάρχει κανείς να διεκδικήσει στο χώρο. Βγαίνει και μπλοκάρει στα άρια της περιοχής το Πένια και παίρνει ο Ντεφράι. Ντεφράι δίνει δίπλα του στον Ολλανδό παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας, στο Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν πάει να τους πιέσει ο Μαντιλματζή. Τσικίνιο δίνει οδηγίες στα αριστερά στο Φορτούνη. Κλέβει ο Φρόιλερ κάθετα για τον Ολυμπιακό. Τσικίνιο σκόνει κεφάλι. Φρόιλερ στην περιοχή. Φορτούνης από τα αριστερά. Σεντράρι, παίρνει κόρνερ. Πρώτα στην αναμέτρηση. Πάνω στην άμυνα του Ντεφράι. Πήγε να σεντράρει από τα αριστερά ο Φορτούνης. Κέρδισε το πρώτο κόρνερ του ντέρμπι. Από τα δεξιά όπως αμήνεται ο Παναθηναϊκός, από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Μπροστά από τη θέα των οργανωμένων φίλων του Ολυμπιακός, θα περιγράφω. Στο 17ο λεπτό μπαίνουμε. Κώστας Φορτούνης στην εκτέλεση του κόρνερ. Όλοι οι παίκτες του Αλγκουαθίλης ύψος του πέναλτι. Εκτελεί ο Φορτούνης. Απομακρύνει στο πρώτο δοκάριο Τετέι. Πουέρτα δεν θα πάρει τη δεύτερη μπάλα εκτός περιοχής. Κλέβει ο Ουναΐ με τον Αντίνο. Αντίνο επιχειρεί ωραία τρίπλα πάνω στο Σάλιακα. Αντίνο έχει πάρα πολύ χώρο Παναθηναϊκός. Καλύπτει εντυπωσιακά και παίρνει το επιθετικό φάουλ. Ο Τικνιτζιάν από τα αριστερά. Ζητάνε κάρτα του Αντίνο οι παίκτες του Ολυμπιακού, Ορτέγκα συγκεκριμένα και ο Ρέτσος, γιατί ο Αντίνο στη συνέχεια κλώτσε την μπάλα, αλλά δεν αντίκρισε κάποια κάρτα από τον Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Πήγε να τρέξει εδώ με καλές προποθέσεις να την επίθεση ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Τικνιτζιάν έβαλε πολύ έξυπνα το σώμα του και έβαλε τέλος στις όποιες ελπίδες είχαν οι πράσινοι για επιθετικό transition. Εκτελέστηκε το φάουλ. Ο Φρόιλερ κυκλοφορεί την μπάλα μέσα από του στόπερ του Ολυμπιακού. Κάθετα τροφοδοτεί τον Μποέρτα. Ενώ σηκώνονται και πέντε παίκτες του Παναθηναϊκού για ζέσταμα. Θα πούμε μετά όμως, γιατί τώρα ο Ζώτα Σίλβα επιτέθηκε κατά μέτωπο. Έπεσε στο γήπεδο από το μαρκάρισμα του Λούζα. Σήκω του Λέο Ερνάντεθ. Τώρα έχει μπάλα Παναθηναϊκός στα δεξιά. Καλάμπρια μπροστά από το δικό του πάγκο. Τροφοδοτεί τον Τετέι. Τετέι θέλει να περάσει τον Πιρόλα. Πέφτει ο Τικνιτζιάν. Και τώρα παίρνει το φάουλο Τικνιτζιάν στο χώρο του κέντρου από τα αριστερά. Πουέρτα εκτελέστηκε το φάουλ από το Φορτούνι. Πουέρτα ψάχνει στήριγμα, δίνει στο Φρόιλερ. Φρόιλερ ξανά στον Κολομβιανό. Κάθετα στο Τσικίνιο, έχει χώρο. Ασυνεννοησία με το Φορτούνι όμως. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό σε πλάγιο. Ζέσταμα κάνουν Πάλμερ Μπράουν, ο Ντέσερς, ο Πελίστρι, ο Τσάπρας και ο Κάγκουα. Πέντε παίκτες του Παναθηναϊκού ήδη προθερμαίνονται. Από το 18ο λεπτό. Καλάμπρια εκτελεί το πλάγιο. Τετέι δεν φτάνει στην μπάλα. Απομακρύνει σε πρώτο χρόνο ο Τικνιτζιάν. Παίρνει ο Τσικίνιο. Κάθε την παλιά πάρα πολύ δυνατή για τον Μουαντίλ Μαντζή που το απολογείται. Και η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Ισπανού τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού του Πένια. Πένια έχει μπάλα και δίνει δίπλα του σιρτή πάσα στον Ντεφράι. Ντεφράι κάθετα για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα πάσα στον Τσιέν Καμαρά, τον κλείνει γρήγορα Τσικίνιο, πέρασε ο Καμαρά. Και απλώνει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Παναθηναϊκό με πάση στον Κυριακόπουλο. 19ο λεπτό στο ντέρμπι, χωρίς σκορ. Κλέβει τώρα ο Τσικίνιο για τον Ολυμπιακό. Μπάλα όμως φτάνει τελικά στον Ντεφράι. Συνεχίζει να πιέζει ο Μουαντίλ Μαντζή. Και στα αριστερά τώρα ο Κυριακόπουλος, βαθιά παλιά με στόχο τον Τετέι. Τετέι θα φτάσει στην μπάλα, τάκλιν του Πιρόλα. Στην μπάλα, λέει ο διαιτητής. Και η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Σάλιακα πριν περάσει από τους αγωνιστικών ορίων. Ορτέγκα κυκλοφορεί την μπάλα παρακινδυνευμένο Γερμανός τερματοφύλακας. Η μπάλα φτάνει στον Φορτούνι μετά την πάσα του Τικνιτζιάν. Και ο Κώστας Φορτούνης παίρνει και φάουλ τώρα από το μακάρισμα του Ταμπόρδα που έσπευσε εκεί να μαρκάρει τον Κώστα Φορτούνη και του βάζει για τις φωνές στον Ίστρουπ. Δεν κατάλαβα αν ήταν στον πρώτο βοηθό για την παράβαση που υπέδειξαν ή για τον Ταμπόρδα που άρχισε να μαρκάρει και έκανε φάουλ. Πάντως προηγουμένως παρακινδυνευμένα κράτησε ο Ορτέγκα παραπάνω την μπάλα στα πόδια του υπό την πίεση του Ουναΐ, αλλά κατάφερε να τη βγάλει από την επικίνδυνη ζώνη. Φάουλ λοιπόν για τον Ολυμπιακό.
1: Πριν να...
0: το 20 λεπτό και τον Τετέι πεσμένο στο γήπεδο.
1: Επειδή έχουμε τον Τετέι στο γήπεδο, έχει σηκώσει τον Κάγκουα ανάμεσα στους παίκτες για ζέσταμα.
0: Εννοείται.
1: Βέβαια, θέλει προφανώς να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή και ο Ναΐ κινείται περισσότερο προς την αριστερή πτέρυγα του Παναθηναϊκού για να δώσει στηρίγματα και συνεργασία στον Κυριακόπουλο και στον Αντίνο.
0: Αυτό φαίνεται γιατί και στις πρώτες μπάλες έχει το. Και στις δεύτερες και στις πρώτες μπάλες. Γενικά στις εναέριες μονομαχίες έχει τον πρώτο λόγο Ολυμπιακός στο πρώτο 20 λεπτό.
1: Ναι, βέβαια. Και είπαμε ότι τον Κάγκουα δεν το ξεκίνησε, έτσι δεν είναι. Σωστά. Δεν το ξεκίνησε. Μήπως τώρα θέλει να ανακατέψει λίγο την τράπουλα. Νωρίς φυσικά, αλλά όταν βλέπει ότι υπάρχει θέμα, θέλει ο Νίστρομ να κάνει τις αλλαγές για να αλλάξει και λίγο τη διάταξη και το στυλ παιχνιδιού. Να σας θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι ακούτε πάντα τον Real FM. Inter Veteran Live Casino, καθημερινή διασκέδαση στην παρέα μας. 0-0 είναι το παιχνίδι στο Γιώργιος Καρεσκάκης που μας μεταδίδει ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τώρα ο Νίστρομ δεν πρόλαβα να δω με ποιον μιλάει. Πολύ έντονα.
0: Ο Νίστρουπ μιλάει στο Λούζα.
1: Ναι.
0: Και ο προπονητής τερματοφυλάκων είχε καλέσει και τον Μπένια στον πάγκο να του δώσει κάποιες οδηγίες. Στο Λούζα μίλαγε πολύ έντονα ο Νίστρουπ, ενώ όση ώρα εμείς τα λέμε, ο Ανδρέας Τετέι παραμένει.
1: Επειδή παραμένει ο Τετέι στον αγωνιστικό χώρο, εγώ να σας πω: Μπέτης στο Σασούνο, 27ο λεπτό, 4-2. Και στην Ιταλία τελείωσε Σασουόλο Μίλαν 1-1. Τελικό αποτέλεσμα. Παναγιώτη, σηκώθηκε σιγά σιγά ο Τετέι.
0: Ναι, έχουν αλλάξει οι τέσσερις εκ των πέντε αναπληρωματικών που μετέφεραν νωρίτερα. Έχουν αλλάξει τώρα. Τώρα έχει σηκωθεί, παραμένει ο τέσσερις με την υπόλοιπη πεντάδα. Και είναι όρθιοι ο Γιάγκουσης, ο Τσιριβέγια, ο Ραστόντερ και τώρα σηκώθηκε και ο Τσάπρας. Τώρα έχει σηκωθεί και ο Λιβάη. Δεν ξέρω πραγματικά, νομίζω ο Νίστρουπ τους θέλει όλους σε εγρήγορση ή θα αλλάξει κάτι σύντομα.
1: Λογικά κάτι θα κάνει.
0: Πάντως 10 αναπληρωματικοί μέσα σε 20 λεπτά έχουν σηκωθεί για τον Παναθηναϊκό. Το παιχνίδι συνεχίστηκε. Εκτελέστηκε το φάουλ για τον Ολυμπιακό. 22ο λεπτό. Συνεχίζεται η αναμέτρηση στο Φάληρο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος χωρίς σκορ. Η μπάλα τώρα στα αριστερά από τον Πυρόλα με πάσα στο Φορτούνι, στο εσωτερικό στήριγμα από το Φορτούνι. Τσικίνιο, ωραία υποδοχή ο Τσικίνιο. Τον κλείνει ο Τσιέν Καμαρά. Θέλει να περάσει την μπάλα χωρίς να βλέπει ο Τσικίνιο με τα αριστερό. Έκοψε ο Γάλλος Χαφ. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό από τα αριστερά με τον Τικνιτζιάν εκτελεστή. Μπροστά ακριβώς από εκεί που προθερμαίνονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Εκτέλεση του πλαγίου με στόχο στην περιοχή του τον Μαλντιμαντζή που ζητάει χέρι από τον Ντεφράι που καταφέρνει σε δεύτερο χρόνο να απομακρύνει. Κατεβάζει την μπάλα ο Ρέτσος και την γυρίζει στον Ορτέγκα. Τώρα είναι ο Τετέι έτοιμος. Περιμένει το OK από τον τέταρτο για να περάσει στην αναμέτρηση. Περιμένει παράλληλα με τη γραμμή του κέντρου και θα μπει ο Έλληνας επιθετικός. Θα επιστρέψει στην αναμέτρηση. 23ο λεπτό. Φρόιλερ κάθετα. Παίρνει ο Τσικίνο για τον Ολυμπιακό. Πάει κατά μέτωπο. Μαντιμαντζή. Η μπάλα δεν περνάει. Τρομερό τάκλιν τελευταία στιγμή από τον Ντεφράι. Δείγμα της εμπειρίας του εδώ. Και ο Πυρόλα απομακρύνει όπως. Μια συνεργασία πήγε να βγάλει ο Τετέι που πάτησε ξανά γήπεδο με τον Ταμπόρδα. Και απομάκρυνε ο Πυρόλα στο χώρο του κέντρου. Και ο Νίστρουπ δίνει ξανά οδηγίες στο Λούζο και τον Ετιέν Καμαρά. Στους δύο χάφτου δηλαδή. Καλάμπρια μπροστά από τον πάγκο του Παναθηναϊκού εκτελεί το πλάγιο. Με το Στίδος παίζει το 1-2 με τον Ετιέν Καμαρά. Κακή πάσα δεν την κλέβει ο Μουαντιλμαντζή. Η μπάλα από τον Ντεφράι καταλήγει στον Πένια. Πένια ψάχνει στήριγμα. Δίνει δεξιά στον Ντεφράι. Ντεφράι. Βαθιά παλιά με στόχο τον Τετέι. Τετέι με μια επαφή τροφοδοτεί τον Καλάμπρια. Παίζουν το 1-2 ο Ιταλός με τον Τετέι. Παίρνει ο Φορτούνης. Κλείνεται, πέφτει στο γήπεδο από το μαρκάρισμα του Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα ζητάει χέρι του Φορτούνη κιόλας. Και διαμαρτύρεται έντονα και τσακώνεται με τον Φορτούνη. Και τώρα ο Φορτούνης στο ρίγκ και στο γήπεδο. Θα έχουμε και κίτρινη κάρτα. Νομίζω και στους δύο λέει ο Ρνάδε Θερνάδε, ενώ ο τέταρτος.
1: Πολλά νεύρα ο Ταμπόλδα και νωρίτερα είδες τι ακούσαμε τι έλεγες. Τώρα εκεί τον έσπρωξε ο Φορτούνης. Νεύρα, χωρίς λόγο τα νεύρα αυτά.
0: Νεύρα, όλοι πάνε τώρα πάνω από τον σπεσμένο Ταμπόρδα.
1: Εντάξει τώρα, χωρίς νεύρα, χωρίς λόγο.
0: Μόνο οι δύο τερματοφύλακες είναι μακριά από τον όχλο των παικτών. Ξεσηκώνεται και η κερκίδα. Φαντρόκελεν, Καλάμπρια παίρνουν οδηγίες από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Τώρα φεύγει και ο Τετέι που προηγουμένως έσπρωξε τον Μπουέρτα, αλλά δεν άναψαν τα αίματα εκεί. Η αψιμαχία ήταν ανάμεσα σε Φορτούνι και Ταμπόρδα. Τώρα σηκώθηκε ο Ταμπόρδα. Να δούμε και ποιοι θα αντικρίσουν η κίτρινη κάρτα. Κάτι συνεχίζει να λέει πάντως ο Ταμπόρδα στον Ερνάντεθ. Ερνάντεθ που είναι με την κάρτα αναχείρας. Να δούμε σε ποιον θα την υποδείξει. Πιστεύω και στους δύο που τώρα είναι ο ένας απέναντι από τον άλλον. Λογικά για να σβήσει αυτή τη φωτιά που πήγε να ανάψει. Τη βλέπει ο Κώστας Φορτούνης στην κίτρινη κάρτα. Το ίδιο ισχύει και για τον Βιθέτε Ταμπόρδα που συνεχίζει να διαμαρτύρεται στο τέταρτο το Βεργέτη. Στα 25 λεπτά του αγώνα έχει διαμαρτυρηθεί τουλάχιστον 3-4 φορές ο Ταμπόρδα στους διαιτητές. Φάουλ πάντως για τον Ολυμπιακό είναι κερδισμένο στο χώρο του κέντρου. Έρχεται ο Τσικίνιο από τα χαφ να την επιστρέψει την μπάλα πίσω για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα εκτός περιοχής. Δεν βιάζεται, δεν πιέζεται ο Γερμανός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Στο ημικύκλιο της περιοχής του είναι και θα δώσει πάσα δίπλα του στον Πυρόλα, πάρα πολύ κακή. Άστοχη εντελώς, πλάγια για τον Παναθηναϊκό μπροστά από τον πάγκο του Αλγκουαθίλ. Ετιέν Καμαρά πήρε μπάλα. Πιέζεται από τον Τικνιτζιάν που λειτουργήσε και ως αμυντικό χαφ για να πιέσει τον Γάλλο χαφ του Παναθηναϊκού. Πάσα στα αριστερά για τον Αντίνο. Αντίνο σύγκλινε, πέρασε το Σάλιακα, πήρε φάλα από τον Ερνάντεθ Ερνάντεθ και το μακάρισμα του Σάλιακα. Τώρα σηκώνεται το Αντίνο από το γήπεδο με τη βοήθεια του Ζώτα Σίλβα. 26ο λεπτό, φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Και μπορεί για πρώτη φορά να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Δεν το έκανε. Η εκτέλεση ήταν κοντά με πάσα. Αντίνο από τα αριστερά γλιστράει στο μαρκάρισμα του Πουέρτα. Εκτός περιοχής το σουτ που γίνεται από τον Ουναΐ. Μπάλα κόντρα ρε. Έφτασε στον Καλάμπρια. Στα δεξιά για τον Παναθηναϊκό η επίθεση. Κλείνει και τον ο Τετέι και ο Τικνιτζιάν και ο Φορτούνης και στέλνουν την μπάλα πλάγιο κοντά στο σημαίακι του κόρνερ από τα δεξιά όπως επιτίθεται η φιλοξενούμενη ομάδα του Παναθηναϊκού. Πάσα του Καλάμπρια στο Φορτούνη, έκλεψε ο Φορτούνης, λάθος, με τη βοήθεια του Φρόιλερ κλέβει προσωρινά ο Παναθηναϊκός, διεκδικεί ο Ζώτα Σίλβα και ο Φαντρόγκελεν γυρίζει την μπάλα πίσω στον Πένια. Πένια τώρα θα πιεστεί από το Τσικίνιο και κάνει ένα βολέ με πάρα πολύ δύναμη στο πουθενά. Εκεί ελέγχει μόνο ο Πυρόλα. Αυτό του λέει και ο Ορτέγκα είναι μόνος του. Να πάρει μπάλα να την κάνει δική του και να γυρίσει μέτωπο στο γήπεδο. Φρόιλερ τώρα στο ημικύκλιο του κέντρου. Έδωσε στο Ρέτσο. Ρέτσος κλείνεται από τον Ουναΐ και δίνει ξανά στο Φρόιλερ. 21 το λεπτό, λίγο πριν το μισάωρο στο Φάληρο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0 για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Κάθε πάσα του Ρέτσου στο Ζώτα Σίλβα. Βάζει το κεφάλι κάτω, θέλει να φύγει και τον Αντίνο και τον Ετιέν Καμαρά. Χωρίς φάουλ, λέει ο Ερνάντεθ χαρακτηριστικά. Από τα αριστερά τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Ουναή να επιχειρεί κάποιες τρίπλες μετά την πάσα που πήρε από τον Κυριακόπουλο και να ελευθερώνει χώρο. Κεντρικά συνεχίζει η ανάπτυξη του Παναθηναϊκού. Πάσα του Ταμπόρτα στον Καλάμπρια. Με υπομονή τώρα οι πράσινοι κυκλοφορούν την μπάλα. Δε Φράι, πάσα πίσω στο Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν κάθε την παλιά για τον Λούζα που πήγε να του βοηθήσει εκεί στην κυκλοφορία τη μπάλα στου Ολλανδού στόπερ και δίνει ξανά στον αρχηγό του Παναθηναϊκού τον Δε Φράι. Δε Φράι, πάσα πίσω στον Πένια. Δεν πάει να τον πιέσει ο Τσικίνιο ή ο Μουαντιλμαντζή. Πένια, ένα βολέ με ύψο για τον Κυριακόπουλο. Με το κεφάλι ο Έλληνας.
1: Ο Παναθηναϊκός βρίσκει περισσότερους χώρους από τον Ολυμπιακό, όμως δεν μπορεί να τους εκμεταλλευτεί, Παναγιώτη Βολάνιε, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο 0-0 στο Γεωργίου Καραϊσκάκη.
0: Ενώ είμαστε και στο 28ο λεπτό. Πήρε τώρα το φάουλ ο Ολυμπιακός στο χώρο του κέντρου με το Σάλιακα. Ασυνεννοησία τώρα του Φορτούνη με τον Τικνιτζιάν. Χάνει την μπάλα ο Ολυμπιακός, βγαίνει πλάγια αυτή προς από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Και οδηγίες του Νίστρουπ στον Τεφράι και τον Φαντρόγκελεν. Καλάμπρια εκτελεί το πλάγιο. Στο εσωτερικό στήριγμα που του δίνει ο Ταμπόρτα, πέφτει στο γήπεδο από το μαρκάρισμα του Πουέρτα. Με δύναμη τα μαρκαρίσματα στο χώρο του κέντρου. Σηκώθηκε γρήγορα ο Αργεντινός επιθετικός του Παναθηναϊκού και το εκτέλεσε. Ένα ακόμη φάουλ τώρα κερδίζει στο ημικύκλιο του άξονα ο Τετέι από τον Πουέρτα. Και πάει κάτι, λέει ο Τετέι στον Πουέρτα. Συνεχίζεται με ένταση το παιχνίδι. Ενώ συμπληρώνεται και το μισάωρο στο Φάληρο. Από τα αριστερά τώρα ο Παναθηναϊκός, Αντίνο. Πάσα κεντρικά για τον Ουναή. Ουναή φέρνει την μπάλα στο δεξί. Δυνατό κοντρόλ του Ταμπόρδα. Ωραία πάσα στον Καλάμπρια. Έχει χώρο με μία. Σπάει την μπάλα τα κουνάκια του Τετέι. Πέφτει και μπλοκάρει στη δεξιά του γωνία ο Ορτέγκα σταθερά. Πρώτη πολύ καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Πρώτη τελική στο μάτς για την ομάδα του Νίστρουπ. Πολύ επικίνδυνη. Μπλόκαρε όμως ο Ορτέγκα το τακουνάκι του Τετέι. Τώρα ο Ορτέγκα θα αναγκαστεί να αφήσει την μπάλα στα πόδια του γιατί δεν έχει άλλο χρόνο από τα 8 δεύτερα που δικαιούται για να την κρατάει στα χέρια του. Ο Ορτέγκα δεν πιέζεται και αφήνει τα δευτερόλεπτα να κυλήσουν υπέρ του. Μετά την πρώτη τελική του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση, την οποία αποσόβησε ο Γερμανός. Βολέ στα αριστερά με στόχο το Φορτούνι. Δεν ήταν καλό, έκλεψε ο Ταμπόρδα. Και τώρα ο Φρόιλερ πάσα στον Τικνιτζιάν που προλαβαίνει. Όχι, λέει ο πρώτος βοηθός του Ερνάντεθ Ερνάντεθ, ο Ναράνιο Πέρεθ. Μπάλα είναι πλάγιο για τον Παναθηναϊκό μπροστά από τον πάγκο του Αλμπαθίλ που δροσίζεται και πάει να κάνει.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Πάσα παράλληλα στο.
1: Λίγο πιο δυνατά, Παναγιώτη, λίγο πιο δυνατά να σε ακούμε.
0: Πάσα πίσω στο Φαντρόγκελεν ενώ έχει συμπληρωθεί το μισάωρο στο Φάληρο. Κλέβει τώρα από την απόπειρα τρίπλα του Αντίνο Σάλιακα και στέλνει την μπάλα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Πλάγιο στο χώρο του κέντρου για τους πράσινους, με τον Κυριακόπουλο εκτελεστή. Ο Παναθηναϊκός θέλει να ανέβει μέτρα στο γήπεδο. Πάσα στον Ουναή, τους κλείνει εκεί ο Τσικίνιο με τον Ζώτα Σίλβα. Κλέβει ο Τσικίνιο. Ωραία, Ζώτα Σίλβα πήγε να κάνει την πυρουέτα. Όμως είχε την τελευταία λέξη στη φάση ο Κυριακόπουλος και στείλει την μπάλα πλάγιο. Κατοχή για τον Ολυμπιακό στο χώρο του κέντρου τώρα με εκτέλεση πλαγίου από τον Μανώλη Σάλιακα. Σάλιακα θέλει να προωθήσει το παιχνίδι μπροστά. Έχει πέσει στο γήπεδο μου Αντιλμαντζή προσπαθώντας να υποδεχθεί την μπάλα και ο Ντεφράι απομακρύνει με πολύ ύψος, η μπάλα μένει ζωντανή στο γήπεδο. Αντίνο θέλει να υποδεχθεί υπό την πίεση του Σάλιακα, κλέβει ο Σάλιακας για τον Ολυμπιακό, ο Σάλιακας γυρίζει την μπάλα πίσω στο Ρέτσο, πιέζει ο Αντίνο για τον Παναθηναϊκό, πάσα περισσότερο στο βάθος για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα με δεύτερη επαφή μετά το πίσω το παιχνίδι στα αριστερά για τον Πυρόλα. Πυρόλα βαλιά στο χώρο. Φορτούνη, κεφαλιά πάσα για τον Μουαντιλμαντζή. Θα υποδεχθεί και θα παίξει το 1-2 με τον Φορτούνη. Με μία επαφή ο Μουαντιλμαντζή. Φορτούνη, σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Πουέρτα. Δεν συνεννοείται με τον Ζώτα Σίλβα που ερχόταν αμαρκάριστο στο πίσω δοκάρι. Παραμένει κατοχή για τον Ολυμπιακό. Πουέρτα από τα δεξιά. Κλείνει τον Κυριακόπουλο. Τον πιέζει ο Αντίνο. Γυρίζει την μπάλα πίσω ο Κολομβιανό. Ρέτσο τώρα στην κατοχή. Πάει κάθετα ο Ρέτσο. Τελικά στα αριστερά μετατοπίζει το παιχνίδι για τον Πυρόλα. 32ο λεπτό στο Γιώργιος Χαραϊσκάκης. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Φορτούνης πήρε στα αριστερά, γύρισε με μία στον Ορτέγκα. Δεν πιέζει ψηλά ο Παναθηναϊκός. Διατηρεί ένα κλειστό σχήμα για να μηνθεί τώρα. Ρέτσος. Πάσα στον Φρόιλερ. Ρέτσος τώρα. Δεξιότερα για τον Σάλιακα που έχει πάρα πολύ χώρο. Δίνει στον Φρόιλερ. Φρόιλερ, πολύ δύναμη η πάσα του. Θα βγει εκτός αγωνιστικών ορίων. Έλεγχε ο Φαντρόγκελεν, η κατοχή είναι για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος στην εκτέλεση του πλαγίου. Ψάχνει στήριγμα ο Κυριακόπουλος στο 32ο λεπτό. Είναι κάποια καθυστέρηση. Του λέει ο Ρινάντεθ, Ρινάντεθ να βιαστεί. Πήρε την μπάλα Ολυμπιακός στο χώρο του άξονα με Φρόιλερ και Πουέρτα. Και κάποιες αποδοκιμασίες γιατί είναι πεσμένο στο γήπεδο ο Ουναΐ. Αλλάζει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Τικνιτζιάν Ολυμπιακός. Μετά την πάσα του Φρόιλερ. Πάσα πίσω στον Πιρόλα. Πιρόλα κάθετα υποδέχεται ο Φορτούνης. Φορτούνης κεντρικά με ύψος δίνει στο Φρόιλερ. Φρόιλερ στο ημικύκλιο όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός του κέντρου. Φρόιλερ δεξιότερα για τον Σάλιακα. Σάλιακας επιστρέφει την μπάλα πίσω στο Ρέτσο. Όλος ο Παναθηναϊκός αμήνεται στο δικό του μισό. Ρέτσος δεξιότερα για τον Σάλιακα. Πάσα ξανά κεντρικά για τον Φορτούνη που κατεβαίνει μέτρα στο γήπεδο να πάρει μπάλα και να βοηθήσει την κυκλοφορία. Τικνιτζιάν στα αριστερά. Τον κλείνει ο Καλάμπρια, τον κλείνει και τα μπόρδα. Τικνιτζιάν θέλει να περάσει από δύο. Παίρνει το πλάγιο ο Αρμένιος Μπακ. Έσπευσαν να το μαρκάρουν δύο άτομα. Αλλά εκείνος είχε τη λύση να διατηρήσει την κατοχή για τον Ολυμπιακό. Τικνιτζιάν δίνει στο Τζικίνιο.
1: 0-0 και ακούμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε ανεβάσει την απόδοσή του. Είχε και την ευκαιρία με τον Τετέι. Βγάζει καλύτερη ουσία στην κυκλοφορία της μπάλας και έκανε την πρώτη του σοβαρή ευκαιρία με τον Τετέι, Παναγιώτη Βολάνιε.
0: 34ο λεπτό, λίγο μπροστά από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Βασικά διαγώνια με τη γωνία της μεγάλης περιοχής από τα δεξιά του Πένια. Στα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός, έχει κερδίσει φάουλ ο Τικνιτζιάν με τον Κώστα Φορτούνη εκτελεστή και τον Ταμπόρδα μοναδικό παίκτη στο τείχος του Παναθηναϊκού να του δίνει οδηγίες ο Πένια. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι εντός περιοχής και αμήνονται εκτός από τον Ουναΐ και τον Αντίνο που μένουν εκτός αυτής γιατί υπάρχουν και τρεις παίκτες στο Ολυμπιακό εκτός περιοχής. Φορτούνη στην εκτέλεση. Περνάει μπάλα καλή, είναι η εκτέλεση. Κοντράρει όμως η κεφαλιά μας στο Ρέτσο στο σούτ 1-0 Ολυμπιακό! Προηγείται από το σούτ του Ρέτσου και το πανηγυρίζει έξαλα. Όλοι πάνω στον αρχηγό. Πήρε τη δεύτερη μπάλα, σουτ με μία επαφή, το κάρφωσε στη δεξιά γωνία του Πένια και ο Ολυμπιακός προηγείται στο Φάληρο. 1-0. Καλή ήταν η εκτέλεση του Φορτούνη, η μπάλα έμεινε ζωντανή μετά την απομάκρυση του Τετέι και ο Ολυμπιακός προηγείται. 1-0 με το Ρέτσο. Πρώτο γκολ που βάζει ο Ρέτσο σε ντέρμπι αιωνίων. Διαμαρτυρίες τώρα των παικτών του Παναθηναϊκού, του Τεφρά και του Καλάμπρια στον Ενάντε Φερνάντε. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει ανοίξει το σκορ στο 35. 1-0. Καθολική αποθέωση από την ερυθρόλευκη κερκίδα και πάλι καπνογόνα στο Φάληρο. Πολύ καλό σουτ του Ρέτσου. Δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε τέτοιες εκτελέσεις από κεντρικούς αμυντικούς. Αλλά όλοι ξέρουμε πόσο καλός είναι με την μπάλα στα πόδια ο Ρέτσος και το επιβεβαιώνει με το πρώτο του γκολ σε ντέρμπι αιωνίων. 1-0 Ολυμπιακός. Ανοίγει το σκορ. Και τώρα περιμένουμε το στήριγμα του Ρέτσο.
1: Σε ρόλο φόρο ο Ρέτσος πετυχαίνει τον γκολ. Ο Παναθηναϊκός εκεί στα μαρκαρίσματα τον έχασαν, Παναγιώτη. Το χάσαν στα μαρκαρίσματα.
0: Και έτσι... Έμεινε η μπάλα ζωντανή μετά τη δεύτερη μπάλα, δεν κατάφερε κανείς να απομακρύνει.
1: Ναι, σωστό. Και τον έχασαν.
0: Και τώρα δεν μπορεί να αναπτυχθεί ο Παναθηναϊκός. Εμφανώς υπάρχει εκνευρισμός στην ανάπτυξη με τον Ετσέν Καμαρά και τον Λούζα. Μπάλα πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Με τον Τικνιτζιάν από τα αριστερά. Χάνει ο Φρόιλερ το κοντρόλ. Παίρνει ο Φρόιλερ. Η μπάλα μένει ζωντανή. Μου Αντιλμαντζή από τα αριστερά. Πατάει περιοχή. Γυρίζει την μπάλα. Ζωντα Σίλβα. Όχι. Η μπάλα κοντράρει πάνω στον Κυριακόπουλο που λειτουργήσε ο στόπερ εκεί. Και τώρα τρέχει στο γήπεδο ο Τετέι. Τετέι θα το προλάβει. Ο Σάλιακας θα το προλάβει. Τετέι είναι πάρα πολύ γρήγορο. Πατάει περιοχή ο Τετέι από τα αριστερά. Σουτάρει κόρνερ από το τάκλιν του Πιρόλα. Και πάει γρήγορα ο Ορτέγκα να συντονίσει τους αμυντικούς του. Πάνω κάτω η μπάλα σε αυτό το δίλεπτο. Πήγε να τρέξει στο γήπεδο ο Παναθηναϊκός. Ενώ ο Ολυμπιακός βρέθηκε μια ανάσα από το να είναι πολύ κοντά στο να διπλασιάσει το προβάδισμά του ή να γίνει πάρα πολύ απειλητικός. Και τώρα κάνει πολύ πιο έντονο ζέσταμα ο Κάγκουα για τον Παναθηναϊκό. Κόρνερ πρώτο για τους πράσινους από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Με τον Ουναΐ εκτελεστή. 37ο λεπτό. Ουναΐ. Εκτελεί το κόρνερ, βγαίνει ο Ορτέκ απομακρύνει με τη γροθιά, η μπάλα πάει διαγώνια. Απομακρύνει ο Τικνιτζιάν, ο Φορτούνης ήταν, όχι. Φαντρόγκελεν, η μπάλα μένει ζωντανή για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά. δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον Καλάμπρια. Η μπάλα πλάγια για τον Ολυμπιακό προς από τον πάγκο του και ξεσηκώνει την κερκίδα. Έντονο ζέσταμα το Κάγκουα. Δεν νομίζω ότι θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο χωρίς να τον έχουμε δει στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά μικρή σημασία και αυτό. Ό,τι γίνει θα το περιγράψουμε. 36ο λεπτό, Ολυμπιακός προηγείται 1-0. Χάρη στον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου. Μια πολύ καλή εκτέλεση. Και τώρα έχει πλάγει ο Ολυμπιακός. Και σηκώνεται και παίξει από τον πάγκο του Ερυθρολεύκων για ζέσταμα. Δεν ξέρω αν είναι ο Ζέλσον ή ο Μπέιλι. Ο Ζέλσον Μαρτίνης είναι αυτός που προθερμαίνεται. Και οδηγίες τώρα του Αλγκουαθίλ εκμεταλλευόμενος μια μικρή διακοπή που είχαμε στην αναμέτρηση. Τώρα πάει να εκτελέσει το πλάγι ο Ολυμπιακός από τα αριστερά που έχει κερδίσει. Με τον Τζικίνιο σε ρόλο αριστερού μπακ. Ο Μπρούνο είναι αυτός που προθερμαίνεται. Γιατί ο Τικνιτζιάν προηγουμένως χτύπησε στο πρόσωπο από την εκτέλεση του κόρνερ. Και δέχεται τις πρώτες βοήθειες με 10 Ολυμπιακός. Πάσα πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα απομακρύνει ένα αριστερό βολέ στο Φορτούνι. Η μπάλα μένει ζωντανή στο χώρο του κέντρου από τη μονομαχία. Πήρε ο Τιέν Καμαρέδο στο Φαντρόγκελεν. Με 10 συνεχίζει ο Ολυμπιακός. Ο Τικνιτζιάν λαμβάνει τις πρώτες βοήθειες εκτός γηπέδου. Ουναή, πάσα στα αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Πάρα πολύ νευρικότητα χάνει και αυτό το κοντρόλο ο Παναθηναϊκός. Χαμένη μία ακόμη κατοχή από δική του κυκλοφορία μπάλα. Πλάγιο στο χώρο του κέντρου για τον Ολυμπιακό. Και πάει ο Αντίνο να δώσει την πάλια στο Σάλακα. Στο Σάλιακα. Δεν είναι ακόμη έτοιμος ο Ντιγνιτζιάν να μπει στο γήπεδο. Και προθερμαίνεται και ο Μπρούνο Νιέμα, έτσι υπενθυμίζω. Πάσα πίσω στην άμυνα του Παναθηναϊκού με τον Καλάμπρια. Να δίνει στον Ετιέν Καμαρά. Καμαρά σηκώνει κεφάλι, δίνει και πάλι στον Ιταλό μπακ του Παναθηναϊκού. Με ύψος στο χώρο του κέντρου. Ρέτσος υποδέχεται με το στήθος. Με ψυχολογία τώρα ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Λογικό μετά τον γκολ που πέτυχε. Σάλιακας πάσα πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα διαγώνιο βολέ με στόχο το Φορτούνι. Πιο καλά παίρνει την κεφαλιά από τον Καλάμπρια. Παρά το γεγονός ότι ο Ιταλός μπακ είχε καλύτερη θέση στο γήπεδο. Πήρε ο Λούζα τώρα τη δεύτερη μπάλα από τον Ζώτα Σίλβα. Και παραμένει η κατοχή στα χαφ του Παναθηναϊκού. Τα μπόρδα από την πάσα του Καμαρά. Έτοιμος ο Τικνιτζιάν να επιστρέψει στο γήπεδο. Από τη μεριά του επιμένει η επίθεση του Παναθηναϊκού. Καλάμπρια κεντρικά για τον Ετιέν Καμαρά. Κάθετα. Παίρνει ο Ουναή. Τώρα παίρνει τις τελευταίες πρώτες βοήθειες ο Τικνιτζιάν και λέει στο Βεργέτο ότι είναι έτοιμος να μπει. Φαντρόγκελεν πάει κατά μέτωπο. Τώρα μπαίνει ο Τικνιτζιάν στο γήπεδο. Από τα αριστερά Κυριακόπουλος. Θα σεντράρει. Έτοιμος να μπει. Φαντρόγκελεν πάει κατά μέτωπο. Τώρα μπαίνει ο Τικνιτζιάν στο γήπεδο. Από τα αριστερά Κυριακόπουλος. Θα σεντράρει. Πιο ψηλά ο Ρέτσος, Ορτέγκα, όχι, την πήρε.

0: Όλοι μετατοπίστηκαν στα δεξιά για το βολέ του Ορτέγκα. Η μπάλα θα πάει προς τον Μαντιλμαντζή. Καθαρίζει και αυτή την μπάλα πιο ψηλά από όλους ο Ντεφράι. Σάλιακας. Απομάκρυνση όπως. Ελένχιο Φαντρόγγελεν. Η μπάλα καταλήγει στον Πένια. Πένια. Πάσα στον Ντεφράι. Ντεφράι κάθετα στο ταμπόρδα. Τον κλείνει ο Τικνιτζιάν. Πάσα πίσω στον χώρο του κέντρου. Και τον Ετιέν Καμαρά. Φαντρόγγελεν. Ψάχνει επιλογές ο Φαντρόγγελεν. Κλείνεται από το Τζικίνιο. Επιστρέφει πίσω στον Ινάκη Πένια. Πένια. Πάσα στα αριστερά στον Φαντρόγγελεν. Πιέζει όλος ο Ολυμπιακός τώρα. Έβαλε μια κόντρα εκεί ο Φρόιλερ. Και πήρε το πλάγιο ο Ολυμπιακός. Όχι. Πλάγιο έδειξε για Ολυμπιακό ο δεύτερος βοηθός του Ερνάντε Θερνάντεθ. Ενώ ο Ισπανός είχε δείξει φάουλ νωρίτερα από το μαρκάρισμα του Φρόιλερ. Φάουλ λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος το εκτέλεσε γρήγορα με πάσα πίσω για τον Πένια. Πένια. Δεν βρίσκει επιλογή. Τώρα θα κάνει ένα βολέ για τον Καλάμπρια. Σπέβδει εκεί ο Τικνιτζιάν, παίρνει την κεφαλιά και απομακρύνει σε πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Οδηγίε του Αλγκαθίλ στο Μουαντιλμαντζή και τον Τζικίνιο, πώς να βοηθήσουν στα μαρκαρίσματα. Κλέβει ο Πουέρτα, ωραία τρίπλα του ταμπόρδα, πέρασε την μπάλα πάνω από τον Μουαντιλμαντζή. Πάσα πίσω στον Ντεφράι, υπό την πέση του Τζικίνιο, όσα περιγράφω. Πένια με μία επαφή το βολέ, από την άλλη μεριά αλλάζει παιχνίδι. Υποδέχεται ο Κυριακόπουλος, έχει πάρα πολύ χώρο ο Κυριακόπουλος. Τώρα του κλέβει μπάλα ο Ζωτα Σίλβα, πέφτει στο γήπεδο Ζωτα Σίλβα και δίνει το φάουλ ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Χειροκρότημα την ερυθρόλευκη κερκίδα στο 42. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 του Παναθηναϊκού, υπενθυμίζω, εδώ και ένα δεκάλεπτο περίπου, χάρη στον γκολ του Ρέτσου. Φάουλ για τον Ολυμπιακό στο χώρο του κέντρου. Με εκτελεστή τον Φρόιλερ. Όχι, θα αφήσει την εκτέλεση στο Ρέτσο. Ενώ σηκώνουν χέρια την Κνιτζιάν και Φορτούνη, ζητάνε από το Ρέτσο να αλλάξει παιχνίδι. Τελικά Ρέτσο τροφοδοτεί κάθετα το Φρόιλερ. Δεξιά έπασε για το Σάλιακα. Ζώτα Σίλβα έχει πάρα πολύ χώρο. Τώρα πάει στο μαρκάρισμά του. Πολύ ωραία του βάζει το σώμα ο Κυριακόπουλος. Ο Αντίνο ήταν βασικά που λειτουργήσε ως αριστερός μπακ. Και άφησε την μπάλα αφού την κάλυψε να βγει out. Ενώ ο Αντίνο είναι πεσμένο στο γήπεδο. Τώρα σηκώνεται ένα ακόμη παίκτη του Παναθηναϊκού για ζέσταμα, ο Σαλάχ Εντίν. Γιατί από τα δεξιά αντιμετωπίζει πολλά θέματα η άμυνα του Παναθηναϊκού σε αυτό το πρώτο ημίχρονο.
1: Πάρα πολλά θέματα και γενικά στη φάση του γκολ είχε τραγική ανασταλτική λειτουργία. Σε μια στατική φάση που έγινε. Από εκεί και πέρα λίγο με τον Τετέι. Ο Τετέι έχει σηκώνει το βάρος στην επίθεση. Ο Τετέι έχει φανεί.
0: Παλεύει μόνος του.
1: Αλλά παλεύει μόνος του ουσιαστικά. Μόνος του με έναν Ολυμπιακό που πέτυχε ένα γκολ από το Ρέτσο, ο οποίος άξιζε να βάλει αυτό το γκολ.
0: Όση ώρα εμείς λέμε το τι γίνεται στην άμυνα του Παναθηναϊκού, έχει δει κίτρινη κάρτα ο Αντίνο, γιατί προηγουμένως κάτι είπε στον Ερνάντεθ Ερνάντεθ που δεν πήρε φάουλ. Αυτό σημαίνει ότι και οι δύο εξτρέμοι Αργεντινοί του Παναθηναϊκού έχουν δει κίτρινη κάρτα, και ο Ταμπόρδα και ο Αντίνο. Με θυμίζω κάρτα για τον Ολυμπιακό έχει δει μόνο ο Φορτούνης. Φαντρόγγελεν. 44ο λεπτό, σε λίγο συμπληρώνεται το ημίχρονο στο Γιώργιος Χαραϊσκάκης. Κλέβει ο Μουαντιλμαντζή, ο Πουέρτα ήταν βασικά, με φάουλ όμως λέει ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Και τώρα ο Μουαντιλμαντζή οπισθοχωρεί να βοηθήσει και αυτός στα αμυντικά καθήκατα των γηπεδούχων. Τώρα βάζει την μπάλα κάτω ο Λούζα για να εκτελέσει το φάουλ. Ο Ναή βασικά με τον Ετιέν Καμαρά και τώρα το Λούζα να κυκλοφορεί ο Μαροκινός. Σηκώνει κεφάλι, κλείνεται, δίνει δίπλα του στο Φαντρόγγελεν. Ψηλά η άμυνα του Παναθηναϊκού. Πάσα πίσω για τον Πένια. Πένια στον Ντεφράι. Ντεφράι στο Λούζα που κλείνεται από τον Πουέρτα που έχει ενέργεια για να πιέσει ο Κολομβιανός. Ντεφράι. Ένα τρίγωνο πίεση και από τον Φρόιλερ και από τον Μαντιμαντζή. Φέρνει την μπάλα στα πόδια του Πένια. Πένια. Έντονες αποδοκιμασίες από την κερκίδα. Διαγώνιο βολέ του Πένια, η μπάλα θα πάει πλάγιο. Δεν συνεννοούνται καλά τα αριστερά για να κυκλοφορήσουν την μπάλα του Παναθηναϊκού. Πλάγιο τον Ολυμπιακό, διαγώνια της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά. Όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός, δεξιά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Σάλιακας. Ψάχνει επιλογή ο Σάλιακας. Του λέει να βιαστεί ο Ερνάντεθ. Τροφοδοτείται ο Ζωτα Σίλβα. Μαντιλμαντζή στην περιοχή. Σουτάρει μπάλα κοντράρι πάνω στο Λούζα. Βάζει ύψος στην απομάκρυνση ο Σάλιακας. Η μπάλα μένει ζωντανή, απομακρύνει ξανά με πολύ ύψος ο Αντίνο. Και φάουλ του Τετέι με τα χέρια πάνω στο άλμα που έκανε ο Ρέτσος. Αυτό νομίζω έχει δώσει ο Ερνάντεθ. Όχι, δεν έχει δώσει αυτό. Αυτός ήταν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Η κατοχή είναι πλάγιο

0: Όχι, είναι φάουλ για τον Παναθηναϊκό νωρίτερα από τη μονομαχία του Ρέτσου με τον Τετέι. Και γερείται αυτό το φάουλ με πάσα πίσω, ενώ συμπληρώνονται τα πρώτα 45 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Πάσα στον Τετέι. 3 λεπτά οι καθυστερήσεις για τον πρώτο ημίχρονο. Ρέτσος με το κεφάλι επιστρέφει στον Ορτέγκα, ενώ ερχόταν στην πλάτη του να διεκδικήσει ο Τετέι. Και τώρα πάει και Τζαρτζάρι, τον Γερμανό τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Ο Τετέι, γνωστός για αυτά τα mind games που θέλει να προκαλεί νεύρα στους αντιπάλους του. Αλλά νομίζω ο Ορτέγκα είναι ένας πολύ έμπειρος και ψύχρεμος τερματοφύλακας για να πέσει θύμα από τέτοια πειράγματα. Βολέ με στόχο το Φορτούνι, ένα ακόμη από τον Ορτέγκα. Καλάμπρια δεν καταφέρνει, τώρα καταφέρνει να κλέψει την μπάλα από το Φορτούνι που πήγε να κάνει εντυπωσιακό κοντρόλ έχοντας όλο το σώμα εκτός γηπέδου. Απομακρύνει όπως ο Πιρόλα, με πολύ ύψος στα όρια της μικρής του περιοχής σηκώνεται και μπλοκάρει την μπάλα ο Πένια. Διανύουμε το τρίλεπτο των καθυστερήσεων που έχει δοθεί. Ντεφράι πήρε την μπάσα από τον Πένια. Κάθε την παλιά κρέβει ο Φρόιλερ, αλλά χάνει στη συνέχεια από τα μπόρδα. Τα μπόρδα θέλει να κυκλοφορήσει κεντρικά για τον Παναθηναϊκό. Δίνει στο Λούζα. Λούζα σηκώνει κεφάλι και δίνει στα αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος στον Αντίνο. Κλέβει ο Ρέτσος. Μετά το τζαρτζάρισμα του Σάλιακα, αλλά είναι πεσμένος και βλέπει κάρτα τώρα ο Ρέτσος για το μαρκάρισμα που έκανε πάνω στον Αντίνο. Δεύτερη κάρτα για παίκτη του Ολυμπιακού. Και τώρα νέα νεύρα στο γήπεδο. Πήγε να δημιουργηθεί να προκληθεί μια ένταση ανάμεσα στο Ρέτσο.
1: Χωρίς αυτά είναι τώρα δεν έπρεπε να υπάρχουν. Παρά το γεγονός ότι η πίεση είναι μεγάλη που έχουν οι παίκτες. Όμως τώρα αυτά να πέφτουν κάτω να κάνουν το Μινωτή και την Κοτοπούλη στην Επίδαυρο. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Το έχουμε δει πολλές φορές.
1: Εντάξει τώρα. Χάνει και το ρυθμό το παιχνίδι. Ο άξονας του Ολυμπιακού είναι μια χαρά σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Νίστρουμ δεν έχει απαντήσει ως τώρα. Ξαναλέω ότι οι δύο καλές φάσεις του Παναθηναϊκού είναι από τον Ανδρέα Τετέι. Πάμε
0: έτσι ακριβώς, και ο Παναθηναϊκός κερδίζει το δεύτερο του κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο, το δεύτερο του, δηλαδή στην αναμέτρηση. Και πάλι από τα αριστερά, όπως επιτίθεται, οδηγίες του Ορτέγκα να μαρκάρουν οι παίκτες στο πρώτο δοκάρι και να φορτώσουν αμυντικά την περιοχή του Ολυμπιακού. Όχι, ο Ταμπόρδα είναι αυτή την εκτέλεση του κόρνερ. Βγαίνει και πάλι ο Ορτέγκα, αυτή τη φορά σταθερά μπλοκάρει με τα δύο χέρια ο Γερμανός τερματοφύλακας. Και πάλι τον πιέζει ο Τετέι και πέφτει τώρα στο γήπεδο Τετέι. Και προφανώς υπάρχει και φάουλ στον τερματοφύλακα για την πίεση που ασκεί ο Τετέι.
1: Τώρα είναι σαν την Παξινού στο Ηρώδιο. Όχι, στο είναι Επίδαυρο. Έλα ρε παιδιά, εντάξει τώρα. Χωρίς λόγο τώρα σου είπα γίνονται αυτά.
0: Μα και όταν βλέπεις ο αντίπαλός σου τσιμπάει, δεν μπορείς να σταματήσεις. Λες, σου δίνεται το ένασμα να λες κάπως θα τον κάνω να νευριάσει.
1: Εντάξει, το σπρώχνει ο Ορτέγκα, για να λέμε, και τώρα τον χτυπάει με την μπάλα, εντάξει. Αλλά από τη στιγμή που δεν την κόβει τη φάση εκεί ο ρέφερι αμέσως,
0: Πάντως δεν έδειξε κάρτα στον Τετέι ο Ερνάντε Φερνάντεθ. Και τώρα σφυρίζει για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός, απόλυτα κυρίαρχος στο πρώτο ημίχρονο, δικαιούται το προβάδισμά του, το οποίο βρήκε, επενθυμίζω, με μια δεύτερη μπάλα από απομάκρυνση μετά από στημένη η φάση του Φορτούνι. Πολύ καλός σήμερα ο Φορτούνι στις εκτελέσεις και τον κόρνερ και τον φάουλ. Ο Ρέτσος είναι ο σκόρερ. Πρώτο γκολ που έχει πετύχει σε ντέρμπι Ιωνίων και κάτι λέει τώρα αρχικός του Ολυμπιακού με τον Ερνάντε Φερνάντεθ, την ώρα που κατευθύνονται και οι δύο ομάδες στη Φυσούνα για τη 15 λεπτή ανάπαυλα.
1: Παναγιώτη Βολάνε, πάρε μια ανάσα κι εσύ. Θα σε έχουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 του Παναθηναϊκού στον τέρμπι των Ιωνιών που ακούτε live από τον Real FM, Intervention Live Casino. Καθημερινή διασκέδαση, διαφήμιση και επιστρέφουμε εδώ για να σχολιάσουμε για το παιχνίδι και όχι μόνο.
2: Real FM.
3: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
4: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
3: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Αλλαγή εδώ Σκυτάλης, αλλαγές ο Νίστρουμ δεν έκανε, αλλά έχουμε κάνει εδώ αλλαγές. Ο Νίκος Λικούρης είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου στη θέση του Γιάννη Καραγευρέκη. Η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στη θέση της Βάσιας Κούτρας, στην υποστήριξη εκπομπής. Τα ηχητικά τα έχουν επιμεληθεί και ο Νίκος Λικούρης και η Μαρία Ψάλτη. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Πάμε τώρα για να κλείσουμε που έχουμε κάποια υπόλοιπα. 2-0 είπαμε ότι έχασε ο Πανετολικός νωρίτερα από την Κηφισιά στο γήπεδο του Λεωφόρου. Δημιουργήσαμε προϋποθέσεις αλλά υστερήσαμε στην τελική προσπάθεια να ακούσουμε τον Γιάννη Αναστασίου, τον προπονητή της ομάδας του Πανετολικού.
1: Η διακοπή ήταν για όλες τις ομάδες, όχι για εμάς. Ήταν σίγουρα το ερώτημα πώς θα παρουσιαστούμε βασικά εμείς. Θεωρώ ότι ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι. Είχαμε δηλαδή τις προϋποθέσεις για να προηγηθούμε και μετά από μια δύσκολη φάση, δύσκολη γωνία, δεν ξέρω πρέπει να το δω καλά. Δεχτήκαμε ένα γκολ και μετά το παιχνίδι άνοιξε. Νομίζω πάλι χάσαμε ευκαιρίες. Δεν είχαμε μάλλον την αποτελεσματικότητα που θα έπρεπε από αυτό που μας έλειπε σήμερα. Γιατί είχαμε θέληση, είχαμε διάθεση, προσπαθήσαμε να κάνουμε πράγματα, δημιουργήσαμε προϋποθέσεις. Αλλά στην τελική προσπάθεια υστερήσαμε. Τώρα είναι το έκτο παιχνίδι. Τι φταίει, δεν μπορώ να σου πω κάτι. Νομίζω ότι προσπαθούμε. Δεν έχουμε το καθαρό μυαλό, ίσως τη συγκέντρωση, την πίστη να το τελειώσουμε όπως πρέπει. Γιατί θεωρώ ότι δημιουργήσαμε φάσεις καλές, προϋποθέσεις καλές για να σημειώσουμε γκολ. Αλλά αν δεν σημειώσει γκολ, είναι πολύ δύσκολο να πάρει κάτι και ειδικά όταν βρίσκεσαι πίσω στο σκορ. Πες πάντα με είσαι στην κόψη. Νομίζω ότι το διεκδικήσαμε μέχρι το τέλος, το κυνηγήσαμε και πάντα εκεί έτσι είναι το παιχνίδι. Θα γίνει το 2-0, θα γίνει το 1-1. Νομίζω ότι τα παιδιά προσπαθήσανε και κρατάμε την προσπάθεια και κοιτάξουμε να βελτιωθούμε στα τελειώματα.
0: Αυτό ήταν ο Γιάννης Αναστασίου, προπονητής του Πανετολικού. Τώρα δεν έχουμε πει τις δηλώσεις, δεν έχετε ακούσει τις δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου, του τεχνικού του Άρη. Πρέπει να σας πω ότι ο Άρης κέρδισε 3-2 τον Βόλο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Οι Θεσσαλονίκοι έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί των τριών αγωνιστικών χωρίς τριποντό, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη του στο πρωτάθλημα από τις 30 Αυγούστου και το 2-1 με τον Όφη. Ο Άρης κυριάρχησε απόλυτα στο πρώτο ημίχρονο. Κουαμέ στο 7ο λεπτό, Φαμπιάνο στο 23, Καντεβέρε το 43ο λεπτό. Μάλιστα είχε την ευκαιρία να πετύχει κι άλλο ένα γκολ όταν ο Καντεβέρε αστόχησε στο πέναλτι στο 32ο λεπτό με το Σιαμπάνι να αποκρούει την εκτέλεσή του. Όμως ο Βόλος στο δεύτερο ημίχρονο αντέδρασε, βρήκε γκολ. Πίεσε, άντεξε στην πίεση η ομάδα του Άρη. Ήταν ο Αγιάγκουα στο 57ο λεπτό και ο Κάργα στο 86ο λεπτό. Τα δύο γκολ για τον Βόλο. Ο Άρης τελικά παρά την πίεση άντεξε την πίεση του Βόλου. Να ακούσουμε τι είπε ο Μιχάλης Γρηγορίου.
2: Στο πρώτο μήχρονο νομίζω ήμασταν καταιγιστικοί. Πετύχαμε 3 τέρματα, χάσαμε πενάλτι, χάσαμε και άλλες ευκαιρίες πολύ σημαντικές. Ο αντίπαλος έκανε το 3-1 από μια στατική και άλλη μια στατική 3-2 χωρίς να καταλάβουμε τι έγινε. Δεν ήμασταν σοβαροί δηλαδή όσον αφορά το κομμάτι της συγκέντρωσης ακόμα και σε ένα σημαντικό θέμα στο ποδόσφαιρο που είναι στατικές. Έγινε 3-2 και μόνοι μας βάλαμε τον εαυτό μας σε μια διαδικασία να αγχωθεί χωρίς λόγο και αιτία. Ένα παιχνίδι που θα έπρεπε διαφορά να είναι 3 και 4 γκολ. Κάναμε στο τέλος να υπάρχει και suspense. Πραγματικά όμως δεν θα μείνω σε αυτό γιατί αυτά γίνονται στο ποδόσφαιρο. Το να δεχτείς δύο στατικές χωρίς να έχεις κινδυνεύσει καθόλου δύο τέρματα από στατικές. Εγώ θα μείνω στην πολύ καλή εμφάνιση που κάναν τα παιδιά στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού και ότι επανήλθαμε στα γκολ και βέβαια στις αρκετές ευκαιρίες.
0: Ο τεχνικός του Βόλου, κ. Μπράτσος, δεν πήραμε αυτό που αξίζαμε αν είμαστε λίγο πιο κοινική, δήλωσε ο προπονητής των Θεσσαλών. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είμαστε αυτοί που έπρεπε. Τακτικά δημιουργήθηκαν προβλήματα με τους δύο φόρ του Άρη στην πλάτη μας. Το πληρώσαμε γιατί δεν κάναμε ορθολογιστικές επιθέσεις και ο Άρης έβγαινε στην αντεπίθεση με δύο παίκτες. Το διορθώσαμε στο δεύτερο ημίχρονο με τη χρησιμοποίηση τριάδας. Αν είμαστε λίγο πιο κοινικοί, θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερες φάσεις. Κρατάω το δεύτερο ημίχρονο ότι κερδίζαμε 0-2. Η ομάδα δείχνει ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Ήταν ένα ευχάριστο παιχνίδι, αλλά εμείς δεν πήραμε αυτό που αξίζαμε, είπε ο Κώστας Μπράτσος, ο προπονητής του Βόλου. Πάμε τώρα στο Μιχάλη Φουστέρη, σχόλιο για το 1-0 του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό. Πώς το βλέπεις, Μιχάλη?
3: Δημήτρη, παρακολουθούμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Ένα μάτς το οποίο ο Ολυμπιακός σε σχέση με άλλες εμφανίσεις του εμφανίζεται βελτιωμένος, με κατοχικό ποδόσφαιρο, κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Έχει καταφέρει να πιέσει πολύ τον Παναθηναϊκό και αυτό ακριβώς το pressing, το ασφυκτικό συχνά pressing, έχει υποχρεώσει τους παίκτες του Παναθηναϊκού συχνά σε κάποια λάθη. Ένα από τα λάθη αυτά, από λάθος νομίζω της άμυνας που έχει αφήσει μόνο του τον Παναγιώτη Ρέτσο στη μεγάλη περιοχή, έχει προέλθει και τον γκολ του Ολυμπιακού στο 34ο λεπτό. Αν δει κάποιος προσεκτικά τη φάση, ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού είναι μόνος ανενόχλητος, τον έχουν ξεχάσει και αυτός με ένα εύκολο πλασέ έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά έχει απειλήσει με τον Τετέι, με ένα τακουνάκι το οποίο μπλόκαρε ο Ορτέγκα. Δεν έχει απειλήσει.
0: Είναι δύο οι φάσεις του Τετέι, μία στο 29 και ναι, μία μετά τον γκολ. Ναι, η καλύτερη είναι αυτή στο 21 το λεπτό.
3: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, εκεί ήταν η καλύτερη φάση.
3: Ήταν η καλύτερη στιγμή του Παναθηναϊκού. Το θέμα είναι ότι η ισορροπία σε ό,τι αφορά την κατοχή της μπάλας.
0: Ο Παναθηναϊκός πρέπει να δείξει προσωπικότητα, Μιχάλη. Μέχρι στιγμή σε μια καυτή πραγματικά έδρα κρατάει πιο πολύ την μπάλα. Όμως θα κρατήσει πιο πολύ την μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο. Όμως και στο πρώτο, κάποιες στιγμές καλές που είχε, δεν είχε την προσωπικότητα που πρέπει και ένιωθα ότι πάλευε μόνος του ο Ανδρέας Ατέι.
3: Αν θυμάσαι σε παλιότερες συζητήσεις μας, είχαμε επισημάνει ότι ο Ολυμπιακός με τον Αλγουαθίλ πλέον δείχνει να παίζει διαφορετικά. Το διαφορετικό έχει να κάνει ότι πλέον διεκδικεί περισσότερο.
0: Ναι,
3: είναι μια ομάδα που ζητάει περισσότερο τη φάση, να τη δημιουργήσει, να βγει μπροστά στην επίθεση.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνος Ελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9x98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεόν γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: δήλωσε ο Τραμπ. Δεν την γνώριζα, αλλά θα την αποδεχθούμε, λέει ο Ζελένσκι. Απάτη κάτω του ΕΦΚΑ. Αρνήθηκε την εμπλοκή του ο Φίλιππος Καμπούρης. Κάνει λόγο για χρέη εταιριών και λογιστικό λάθος. Είναι τα βασικά θέματα στο ενικός.gr. Μπαίνετε και στο real.gr, όπου επίσης έχει πολύ ωραία θέματα. Δυστυχώς εδώ ένα από τα βασικά θέματα είναι η ιστορία αυτή της κοπέλας Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει αποχαιρετισμός για μια αγάπη που δεν τελειώνει ποτέ. Συγκλονίζει ο πατέρας 20χρονος, πέθανε έπειτα από χρήση ναρκωτικής ουσίας στην Θεσσαλονίκη. Εξαθρώθηκε εγκληματική ομάδα που διέπρατε κλοπές και απάτες πάνω από 800.000 ευρώ ηλία τους, 8 συλλήψεις. Φίλιππος Καμπούρης: δεν ασχολούμαι με τη λογιστική φορολογική διαχείριση των εταιριών. Τι είπε στην απολογία του στο real.gr. Λοιπόν, στο Handball αύριο έχουμε στην πέμπτη αγωνιστική της Handball Premier στις 5 η ώρα Αθηναϊκός Χάνθ, στις 6 στην Ηλιούπολη το ντέρμπι Ολυμπιακός ΑΕΚ για την Α1 των Ανδρών. Θυμίζω ότι χθες, πάντα για την Α1 των Ανδρών, δράμα Άρης Νικίας 24-21, ΓΑΣ Κιλκής Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας 24-29, ΠΑΟΚ Ζαφυράκη Νάουσας 29-13, Διομήδης Άργος Αθλητικός Σύλλογος Εκπαιδευτήριων Δούκα 39-32. Τρίτη αγωνιστική στις γυναίκες Α1 των γυναικών, Πηλαία ΑΕΚ 16-31. Αναγέννηση Άρτας Πανόραμα Θεσσαλονίκης 39-38. Όμιλος Φίλων Νέας Ιωνίας ΓΑΣ Καματερού 31-11. Σήμερα για την Ευρώπη, για το ευρωπαϊκό κύπελο European Cup των γυναικών, δεύτερος γύρος, δεύτερο παιχνίδι. Ο Αθηναϊκός δεν τα κατάφερε στο Βίρονα, έπαιξε με την βελγική Σεν Τρουίντεν, έχασε 27-22, είχε χάσει και στο πρώτο παιχνίδι και έτσι αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Αποκλεισμός και για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ χθες στην Κοζάνη μπροστά σε 1000 θεατές στην Λευκόβρηση για το European League των γυναικών. Δεύτερος γύρος, δεύτερο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε από την πανίσχυρη νορβηγική Μόλντε με 29-21. Έτσι με δύο ήττες αποκλείστηκε από την συνέχεια της διοργάνωσης. Σήμερα για την Α1 στο Πόλο, Παλιό Φαλήρο Ηλυσιακός 19, αύριο κλήρωση Champions League γυναικών που έχουν περάσει ήδη ο Ολυμπιακός και οι Βουλιαγμένοι. Περνάει και ο Εθνικός που πέρασε, ο Εθνικός Πειραιά, ενώ η Γλυφάδα συνεχίζει στο Euro Cup των γυναικών. Euro Cup ανδρών, ο Απόλλων Σμύρνης προκρίθηκε. Μάλιστα προκρίθηκε, όπως βλέπω, και αίτητος. Κέρδισε 15-13 την Παρτιζάν Βελιγραδίου, 15-14 τη Σίντεν Καζάν από τη Ρωσία, 16-15 στα πέναλτι τη Σαβόνα και 16-9 την Ντούισμπρουκ τη Γερμανική. Στο Euro Cup των ανδρών ο Απόλλωνας Σμύρνης. Στο Conference League των ανδρών θα συνεχίσει η Βουλιαγμένη που δεν μπόρεσε να περάσει από τον προκριματικό όμιλο που έπαιζε εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, έχουμε μέχρι αύριο πολύ μεγάλο διαγωνισμό. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν εδώ στο Real FM τριήμερο στην Αράχοβα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο Λιβάδι Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vip-sale.gr και ζήστε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στην φύση. Ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Διεκδικήστε το ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος. Κερδίστε επιπλέον 5% έκπτωση, προσφορές και στη σειρά Bodytopia αλλά και στην premium σειρά Lithos με το πρόγραμμα Buy Now Be Later. Κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και Μόρις Αμφιγρατήρας από τη σειρά Premier Plus με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργία στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρασης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση αύριο στην εκπομπή του Μάνου Νιβλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, τρία υπέροχα δώρα από τον Real FM. Παναγιώτη Βολάνη, μικρόφωνο σε ένα, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Γιώργιος Καραϊσκάκης.
1: Μόλις διανύουμε τα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου 45 λεπτού στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός, πενθυμίζω, προηγείται 1-0 από το 34ο λεπτό χάρη στον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου. Το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση ξεκίνησε με δύο αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Μπήκανε στο μάτς ο Σαλάχ Εντίν στο αριστερό άκρο της άμυνας, πήρε θέση του Κυριακόπουλου, και ο Κάγκουα στη μεσαία γραμμή πήρε τη θέση του Φιέν Καμαρά. Δύο αλλαγές που συζητούσαμε ότι με το που ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο σίγουρα θα τις δούμε να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα προδερμαίνονται και πέντε παίκτες του Ολυμπιακού και ακόμη τέσσερις του Παναθηναϊκού. Τέσσερις, Λιβάη Γκαρσία, Τσιριβέγια και Πάλμερ Μπράουν για τους πράσινους κάνουν προθέρμανση. Ενώ για τον Ολυμπιακό είναι ο Ζέλσον, είναι ο Γιάρεμτσουκ, είναι ο Γκουστάβο Σά από ό,τι βλέπω. Και πλάγια για τον Ολυμπιακό τώρα, από τα δεξιά όπου επιτίθεται, και οδηγίες του Αλγκουαθίλ στο Φρόιλερ και τον Μπουέρτα να φορτώσουν περιοχή. Ο Σάλιακας θα το εκτελέσει από τα δεξιά, παράλληλα με την αριστερή γραμμή της μεγάλης περιοχής του Πένια, που δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του. Μεγάλο το πλάγιο μέσα στην περιοχή. Πρώτη κεφαλιά από τον Πουέρτα. Μπάλα πάει στα αριστερά. Φορτούνης, Μαντιλμαντζίδη εκδίκει μέσα στην περιοχή. Η μπάλα όμως, αφού φτάσει στο Σάλιακα, καταλογίζεται offside τελικά από τη διεκδίκηση στην οποία.
0: Περιμένει πολλά ο Νίστρουμ από τον Κάγκουα, που δεν το ξεκίνησε και τον έβαλε τώρα.
1: Σίγουρα, αλλά συνήθως όταν ξεκινάει βασικός παίζει με παρτενέρ τον Ετιέν Καμαρά. Τώρα ναι, θα έχει δίπλα του το Μαροκινό, το Λούζα. Έδωσε πάσα ο Πένια για να εκτελέσει το φάουλ. Τώρα του ζητάει ο Ερνάντεθ να το επαναλάβει. Εκτελέστηκε De Frey με μια επαφή πάσα του Καλάμπρε. Πάλα πέρασε, την έκλεψε ο Ολυμπιακός. Από τα δεξιά πάει κατά μέτωπο. Βάζει κεφάλι κάτω Ζώτα Σίλβα και ο Σαλάχ Εντίν βλέπει κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση, ενώ είναι μόλις 2 λεπτά περίπου στο γήπεδο. Μία ακόμη κάρτα για παίκτη του Παναθηναϊκού, τρίτη συγκεκριμένα για τον Σαλάχ Εντίν, που υπενθυμίζω μπήκε ως αλλαγή νωρίτερα. Αλλά Ζώτα Σίλβα έβαλε πάρα πολύ έξυπνα και σωστά το σώμα του, έτσι ώστε ο Αιγύπτιος αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού να μην μπορεί ούτε να του πάρει την μπάλα, ούτε να κόψει την πορεία του. Μία ακόμη στημένη μπάλα για τον Ολυμπιακό. Αυτή τη φορά από τα δεξιά, όπως επιτίθενται οι Ερυθρόλευκοι, είναι από το ίδιο σημείο με το οποίο νωρίτερα εκτελέστηκε από τα αριστερά αυτό το φάουλ και πέτυχε τον γκολ που δίνει μέχρι στιγμής κεφάλι στο σκορ του Ερυθρόλευκου ο Ρέτσος. Και πάλι Κώστας Φορτούνης στην εκτέλεση. Περιμένουν την σφυρίχτα του Ερνάντε. Όλοι στο γήπεδο, τώρα ακούστηκε. Φορτούνης, η μπάλα περνάει από το δοκάρι, απομακρύνει ο Σαλάχ Εντίν. Δίνει ύψος ο Τικνιτζιάν, αλλά νομίζω χέρι έκανε ο Αρμένιος μπακ στην προσπάθειά του να κατεβάσει την μπάλα. Όχι,
0: το χεράκι του εκεί το ακούμπησε, το χεράκι του, κύριε Παναγιώτη. Συνεχίζεις.
1: Εκτελέσκε αυτή η παράβαση από τον Πένια με πάσα στο Φαντρόγγελεν. Με μια επαφή δυνατή, πάσα τώρα αφήνει ο De Frey να περάσει μπάλα από μακρύνη. Με μια επαφή ο Κυριακόπουλος. Κλείνει τον Τετέι ο Ρέτσος και του κλέβει την μπάλα. Αυτή όμως μένει στην κατοχή του Παναθηναϊκού. Τα μπόρδα, ωραία, αλλάζει το παιχνίδι για τον Αντίνο, αλλά ο Σάλιακας πολύ αποτελεσματικά διαβάζει την πορεία της μπάλας και ψύχρεμα την επιστρέφει στον Ορτέγκα. Ορτέγκα, χωρίς να χρειαστεί να πιάσει την μπάλα, τη δίνει στον Πιρόλα. Πιρόλα στον Τικνιτζιάν κάθετα. Εκείνος παίζει πάνω στη γραμμή για το Φορτούνι, που με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου παραμένει αριστερά ο Κώστας Φορτούνης. Πάσα του Ρέτσου πίσω στον Ορτέγκα. Πολύ δυνατό βολέ για τον Μαντιμαντζή. Πάντως οι σενάριες μονομαχίες του Μαντιλμαντζή με τον De Frey, τον πρώτο λόγο τον έχει ο Ολλανδός στόπερ του Παναθηναϊκού. Την μπάλα μένει ζωντανή στον αέρα, απομακρύνει με μια επαφή ο Καλάμπρε από την πίεση του Φορτούνη. Παίρνει τη δεύτερη μπάλα στο χώρο του κέντρου ο Τικνιτζιάν. Βάζει το κεφάλι κάτω όμως και ο Ταμπόρδα επιστρέφει μπάλα στο κέντρο για τον Παναθηναϊκό. De Frey ελέγχει κάθετα, δίνει στο Κάγκουα με μια επαφή πίσω για τον Καλάμπρια. Ξανά ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. De Frey σηκώνει κεφάλι, ψάχνει στήριγμα. Θα το βρει στον Ισπανό τερματοφύλακα τον Πένια. Πάσα στα αριστερά στο Φαντρόγγελεν. Ο Νίστρουμ ζητάει από τους παίκτες του να κατέβουν μέτρα στο γήπεδο για να βοηθήσουν στην κυκλοφορία της μπάλας. Πάντως σε αυτό δυσκολεύει και το κλειστό σχήμα με το οποίο τώρα μείνει το Ολυμπιακός. De Frey θα ψάξει παλιά στο χώρο και πάλι για τον Τετέι. Πολύ έξυπνα ο Πιρόλα τη διαβάζει, κλέβει και δίνει στον Τικνιτζή ανάμεσα. Τώρα σηκώνει το Τετέι από το γήπεδο. Ο Ρέτσος δίνει στο Φρόιλερ, πάει να τον πιέσει ο Τετέι. Φρόιλερ κάνει κάποιες περιστροφές γύρω από τον εαυτό του με την μπάλα και δίνει στο Ρέτσο. Κλείνεται από τον Ουναή ο Ρέτσος. Ωραία πάσα στον Τσάλιακα. Φτάνει σε αυτόν η μπάλα. Δυνατή με ύψος η πάσα του στο Σίδος. Όμως την υποδέχεται ο Ζώτα Σίλβα. Χάνει στη συνέχεια από το Σαλάχ Εντίν. Κάγκουα. Παναγίνει λάθος. Και τάκλιν του Ντεφράι. Και κίτρινη κάρτα θα δει για αυτό το τάκλιν στο Τζικίνιο. Φωνές τώρα και από τον Φαντρόγκελεν προς τον Ερνάντε Δερνάντε, γιατί δεν συμφωνεί με τη συγκεκριμένη παράβαση. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει δίκιο ο Φαντρόγκελεν. Κίτρινη κάρτα στον Ντεφράι και αυτός διαμαρτύρεται. Ενώ ο Τσικίνιο παραμένει πεσμένος στο γήπεδο. Βλέπουμε και εδώ από το monitor. Όχι, το δάκλιν είναι καθαρή παράβαση. Δεν βρήκε μπάλα ο Ντεφράι. Πιο πολύ πήρε το δεξί πόδι του Τσικίνιο. Το οποίο αυτό κρατάει ο Πορτογάλος.
0: Μέχρι να σηκωθεί 25 λεπτό. Κάλιαρ Γιουβέντους 1-0 στην Ιταλία. Θυμίζω για όσους συντονιστήκατε τώρα. Μεγάλη νίκη της Manchester City εκτός έδρας 3-0, εκτός έδρας την Liverpool για την Premier League. Επιστρέφουμε στο Γιώργιος Καραϊσκάκης.
1: Στο 51ο λεπτό ο Πένια στείνει το τείχος του, αποτελείται από 5-4 συμπαίκτες του και ο Ντεφράι εξακολουθεί να δυσανασχετεί αρκετά με την κάρτα που αντίκρισε νωρίτερα. 52ο λεπτό και ο Κώστας Φορτούνης είναι ο μοναδικός υποψήφιος εκτελεστής για μία ακόμη στημένη μπάλα. Πολύ καλό σημείο και για απευθείας εκτέλεση. Και τώρα ο Ερνάντεθ είναι δίπλα του, όλα έτοιμα για την εκτέλεση. Φορτούνης περιμένει τη σφυρίχρα του Ισπανού. Φορτούνης, η μπάλα περνάει λίγο έξω. Σαν να άνοιξε το τείχος και αυτή βρήκε στην εξωτερική μεριά των δικτύων της αριστερής γωνίας του Πένια. Γρήγορα η εκτέλεση του out από τον Ισπανό τερματοφύλακα Φαντρόγκελεν στο χώρο για τον ταμπόρδα αυτή τη φορά που λειτουργήσε σαν φορ. Ο Ρέτσος κάλυψε με το σώμα, η μπαλά έφτασε στον Πυρόλα και αυτός την επέστρεψε στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα αντιλαμβάνεται πάρα πολύ γρήγορα ότι υπάρχει χώρος από τα αριστερά στον Τικνιτζιάν. Τώρα κλείνουν την παίκτη του Παναθηναϊκού. Απρόσεκτη πάρα πολύ η πάσα του Τικνιτζιάν, έκλεψε τα μπόρδα. Στην επίθεση τώρα ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ χώρο Τετέι. Πατάει, περιέχει ο Τετέι, εκτελεί κόντρα πάνω στο Ρέτσο. Τώρα όμως καταλογίζεται το offside από τον Ερνάντεθ και τον δεύτερο βοηθό του. Φαινόταν από την αρχή τη φάση τον Αγκιλάρ ότι ο Τετέι ήταν εκτεθειμένος, γιατί την ώρα που έχασε την μπάλα Ολυμπιακός στο κέντρο από τη λάθος πάσα του Τικνιτζιάν, τραβήχθηκε γρήγορα και ο Πυρόλα και ο Ρέτσος για να βγάλουν σε offside τον Τετέι και αυτό λειτουργήσε αποτελεσματικά για τους στόπερ του Ολυμπιακού. 53ο λεπτό, έτοιμος ο Ορτέγκα να εκτελέσει από την παράβαση και να δώσει νέα στο παιχνίδι. Με ύψος το βολέ του Ορτέγκα σημαδεύει τον Μουαντίλ Μαντζή που κινήθηκε στην πορεία της μπάλας πάνω στην πλάγια γραμμή, δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στην μπάλα, πλάγια out για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά. Πάσα με ρίσκο στο κέντρο της άμυνας και τον Φαντρόγκελεν, κλέβει ο Ζώτα Σίλβα, όχι, παίρνει την κόντρα ο Φαντρόγκελεν, συνεχίζει την επέλασή του ο Ολλανδός από τα αριστερά. Φαντρόγκελεν τώρα σηκώνει κεφάλι, μια πάσα για τον Ουναή, ο Ουναή ωραία πέρασε την μπάλα μέσα από τον Τζικίνιο και στη συνέχεια θα πάρει και το φάουλ από τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος δεν διατηρεί την μπάλα γιατί έχει κίτρινη κάρτα, γυρνάει γρήγορα στο πόστο ευθύνης του στο κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού και οργανώνεται η άμυνα του Ολυμπιακού για αυτή τη στιμένη μπάλα που κέρδισαν οι πράσινοι. Ουναή πάσα πίσω στο Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν δίνει στο Λούζα, ξανά ο Ολλανδός στόπερ υποδέχεται, πήρε και πάλι ο Λούζα τώρα. Λούζα μέσα από τους Ολλανδούς στόπερ του Παναθηναϊκού, έχει την μπάλα, θα τη δώσει στο Σαλάχ Εντίν. Τώρα πιέζω μου αντιλμαντζή τον Ντεφράι. Ντεφράι με πάρα πολύ ύψος στα δεξιά για τον Καλάμπρια, η μπάλα πάει απευθείας πλάγιο. 54ο λεπτό, Ολυμπιακός προηγείται από το 34 με τον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου. Και έχει τώρα την κατοχή σε πλάγιο με τον Τικνιτζιάν. Μουαντιλμαντζή παίρνει την μπάλα, ωραία, με δύο κεφαλιές γίνει στην επίθεση ο Ολυμπιακός. Ο Φορτούνης από τα αριστερά, το κλείνουν δύο του Παναθηναϊκού και παίρνει κόρνερ ο Φορτούνης. Πολύ άμεση ανάπτυξη. Με κεφαλιά του Μουαντίλ Μαντζή και του Τσικίνιο στη συνέχεια, ο Φορτούνης πήγε να γίνει απειλητικός από τα αριστερά. Με μία επαφή κέρδισε κόρνερ. Αποτελεσματικά εδώ λειτουργήσε αυτή η απόπειρα γρήγορης επίθεσης του Ολυμπιακού. Κώστας Φορτούνης στην εκτέλεση από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Με εσωτερικό φάλσο θα φέρει την μπάλα μέσα στην εστία του Πένια. Για να δούμε. Φορτούνης εκτελεί. Η μπάλα περνάει από όλους, δεν το δοκάρει. Η επαφή από τον Φρόιλερ, η μπάλα out. Μια σκαστή εκτέλεση, η μπάλα πέρασε από όλους και η κεφαλιά του Φρόιλερ ένα μέτρο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Πένια. Πολύ καλή εδώ η εκτέλεση του Φορτούνη. Πολύ επικίνδυνη μάλλον και για την αντίπαλη άμυνα. Αλλά και μήπως κατάφερε ο Ολυμπιακός να διπλασιάσει το προβάδισμά του. Αυτό δεν συνέβη. Εκτελέσει και τώρα το ελεύθερο με πάσα του Φαντρόγκελεν στον Πένια, ο οποίος σημαδεύει τον Τετέι, δεν πάει καν να διεκδικήσει την μπάλα. Ήταν πάρα πολύ δυνατό το βολέι του Ισπανού τερματοφύλακα. Την μπάλα καταλήγει στον Ορτέγκα. Ορτέγκα παίρνει πάσα πίσω από τον Πιρόλα. Τώρα θα τον πιέσει ο Τετέι. Ορτέγκα το βολέ με στόχο τον Μουαντιλμαντζή. Απομακρύνει ο Φαντρόγκελεν. Δεύτερη μπάλα καταλήγει στο Φρόιλερ. Με μια επαφή την ώρα που τον πίεσε ο Τετέι, αυτό έδωσε στον Πιρόλα. Σηκώνει κεφάλι ο Τικνιτζιάν. Και πάλι πάσα πίσω αυτή τη φορά για τον Πιρόλα. Πιρόλα στο βάθος για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα υποδέχεται, σηκώνει κεφάλι. Στα δεξιά τώρα το βολέ με στόχο τον Πουέρτα. Μανάποδα φάλτσα πήγε από την πορεία του Κολομπιανού η μπάλα και δεν την προλάβαινε. Αυτή κατέληξε στον πάγκο του Ολυμπιακού. Οδηγίες του Αλγκουαθίλ για το που να βρεθεί στο γήπεδο Πουέρτα και Τσκίνιο. Μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού η εκτέλεση πλαγίου για τους πράσινους και το Σαλάχ Εντίν εκτελεστεί. Με στόχο το Τετέι, παίρνει σε πρώτο χρόνο την κεφαλιά ο Ρέτσος. Μουαντιλμαντζή, ωραία δίνει τις μάχες του, αλλά χάνει μετά από το Φαντρόγκελεν. Και ο Αντίνο δεν θα πάρει την κόντρα από το Σάλιακα. Κερδίζει ο Πουέρτα και τώρα ο Αντίνο έχει κάρτα. Να δούμε αν θα την κρίσει δεύτερη κίτρινη. Τώρα σηκώνεται ο Αντίνο, ενώ ο Πουέρτα παραμένει πεσμένο στο γήπεδο. Τραβηγμένο το μαρκάρισμα του Αντίνο, επενθυμίζω από το πρώτο ημίχρονο έχει κίτρινη κάρτα ο Αργεντινός. Και τώρα όρθιοι όλοι από τον πάγκο του Ολυμπιακού ζητάνε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα του Αντίνο. Ο Αντίνο πάντως μετά τα όσα συνέβησαν σηκώθηκε και πήρε θέση στο γήπεδο. Προφανώς και με τον τρόπο του να αποφύγει τη δεύτερη κίτρινη. Αλλά διαμαρτύρεται το Αντίνο, λέει στον Πουέρτα να σηκωθεί. Και τώρα κάτι λέει ο Τσικίνιο στον Τετέι και τον Φρόιλερ. Πολλά νεύρα από τους επιθετικούς του Παναθηναϊκού. Ενώ ο Πουέρτα δέχεται τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού και ο Τετέι πάει στον Ερνάντε Θερνάντε να διαμαρτυρηθεί. Θέλω να τον απομακρύνουν εκεί και οι συμπαίκτες του με τον Καλάμπρια κάτι.
0: Μέχρι να δούμε τι γίνεται εδώ σε αυτή τη φάση. Καμία υπομονή με την μπάλα στα πόδια ο Παναθηναϊκός.
1: Βιαστικά
0: εύκολες παραχωρήσεις της μπάλας στον Ολυμπιακό και είναι αμυντικές τοποθετήσεις κάκιστος και στα κόρνερ ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός δεν είναι όπως ήταν στο πρώτο ημίχρονο τόσο καλός, ειδικά μέχρι στο πρώτο 30 λεπτό. Έχει κάποια θεματάκια, όμως δείχνει να το έχει περισσότερο, να το θέλει περισσότερο, πείτε το έτσι μέχρι τώρα. Ας ελπίσουμε ότι για τον Παναθηναϊκό ότι αυτές οι αλλαγές που έκανε θα τον βοηθήσουν στην ανάπτυξη και κυρίως να μην έχουν τέτοια βιασύνη στις φάσεις όταν προσπαθούν για κάτι να βγάλουν.
1: 58 λεπτό, όλα έτοιμα για τη συνέχεια της αναμέτρησης με το φάουλ που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ρέτσος, Μουαντιλμαντζή, κεφαλιά πάσα στον Σίλβα, δύναμα. Η μπάλα με σκάσιμο καταλήγει εύκολα στην αγκαλιά του Πένια. Με 10 Ολυμπιακός, γιατί ο Πουέρτα περιμένει το OK του Βεργέτη για να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Πάσα πίσω στον Πένια, πιέζει ο Μουαντιλμαντζή, προλαβαίνει πάνω από μακρύνη. Πιρόλα από μακρύνη πιο ψηλά από τον Τετέι. Μόνος του παλεύει ο Τετέι μπροστά από το στόπερ του Ολυμπιακού και μέχρι στιγμής δεν μπορεί να πάρει θετικό πρόσημα αυτή την προσπάθεια. Αλλά καταβάλει μεγάλη προσπάθεια. Κατά μέτωπο επιτίθεται τώρα ο Παναθηναϊκός. Σουναή, τον κρίνει ο Φρόιλερ. Η μπάλα μένει ζωντανή για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Από τα δεξιά, Καλάμπρια. Η μπάλα περνάει από όλους. Απομακρύνει στο κέντρο της άμυνας ο Πιρόλα με ψυχραιμία. Κυνηγάει ο Φορτούνης. Τάκλιν του Καλάμπρια για να φτάσει μπάλα στον Ντεφράι. Καλά εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό του πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός. Και τώρα από δοκιμασίες από την κερκίδα του Ολυμπιακού, γιατί ο Πουέρτα δεν έχει λάβει το OK να μπει στο γήπεδο. Τώρα περιμένει ακόμη ο Κολομπιάνος. Επιτίθεται και πάλι ο Παναθηναϊκός από τα αριστερά. Ουναή, συγκλίνει ο Ουναή. Περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του ο Ουναή. Κάθετα παίζει τον αδίο με το ταμπόρδα. Ουναή κλείνεται και χάνει μπάλα χωρίς φάουλερ ο Ερνάντεφ. Πολύ αποτελεσματικά εδώ λειτουργεί στο Τσικίνιο. Πολλά νεύρα από τον Λούζα για το φάουλ που κάνει πάνω στο Τσικίνιο και του ζητάει το λόγο τώρα ο Πορτογάλος χαφ του Ολυμπιακού. Και ο Πουέρτα πήρε θέση στο γήπεδο. Είχε ευκαιρία και πάλι να επιτεθεί με παίκτη παραπάνω ο Παναθηναϊκός. Δεν κατάφερε να σημειώσει κάποια απόπειρα τελική.
0: Θυμίζω ότι ακούτε πάντα τον Real FM, Intervention Live Casino, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Πάντα στο 1-0 ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Όταν τελειώσει το παιχνίδι, ο Δημήτρης Πέτρου είναι έτοιμος να σας ταξιδέψει μουσικά εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Και Παναγιώτη Βολάνη, αν συνεχίσουν έτσι, κάποιος θα πάρει την κόκκινη κάρτα και το 11-11 δεν θα συνεχιστεί.
1: Το πιστεύω και εγώ.
0: Ναι.
1: Το πιστεύω και εγώ, γιατί όχι μόνο υπάρχουν πολλά νεύρα, αλλά υπάρχουν και αρκετές κίτρινες από τον πρώτο ημίχρονο. Οπότε είναι όλοι λίγο επικίνδυνοι σε αυτό το τομέα. Συμπληρώθηκε πάντως η ώρα παιχνιδιού στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 στο ντέρμπι Ιωνίων χάρη στον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου στο 34ο λεπτό. Λούζα κυκλοφορεί την μπάλα τώρα ανάμεσα από τα στόπερ του Παναθηναϊκού και δίνει στον Ντεφράη. Ντεφράη έχει σηκώσει κεφάλι και ψάχνει το στήριγμά του για να τροφοδοτήσει. Παίζει το 1-2 με τον Κάγκουα. Ξανά Ντεφράη. Πήρε ο Κάγκουα, έχει χώρο ο Κάγκουα. Αυτό το ρόλο ήθελε να φέρει στο παιχνίδι ο Νίστρουπ πετώντας τον στην αναμέτρηση. Πολύ καλή πάσα για τον Αντίνο. Πολύ όμως αποτελεσματικό το κάλυμα της μπάλας από το Ρέτσο. Η μπάλα πέρασε out και ο Ορτέγκα δίνει οδηγίες στον αρχηγό του Ολυμπιακού. Ο Αντίνο πήγε με νεύρα τώρα να δώσει την μπάλα στον Ορτέγκα και έσπευσε γρήγορα ο Ερνάντεθ για να μην ανάψει κάποια φωτιά μεταξύ των δύο. Υπενθυμίζω και οι δύο πάντως, Αντίνο και Ρέτσο, έχουν κίτρινη κάρτα. Οπότε δεν θα τους συμφέρει σε καμία περίπτωση να εμπλακούν σε κάποια συμμαχία. Ρέτσος, Σάλιακας. Η μπάλα με ύψος θα φτάσει στον Τζότα Σίλβα. Θα φτάσει το κλεισανδύο του Παναθηναϊκού και ο Πορτογάλος εξτρέμ του Ολυμπιακού παίρνει. Όχι. Το φάουλ είναι για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κάνει και την τρίτη του αλλαγή στην αναμέτρηση. Βγαίνει ο Ταμπόρδα και αυτός πολύ νευρικός δεν βοήθησε ούτε επιθετικά ούτε αμυντικά ο Ταμπόρδα από τα δεξιά που κυρίως αγωνίστηκε. Η θέση του παίρνει ο Λιβάη Γκαρσία. Όλοι λέγανε ότι δεν θα προλάβει καν την αναμέτρηση. Να που τελικά όχι μόνο ήταν αποστολή, αλλά παίρνει και τουλάχιστον μισή αγωνιστική ώρα ο Λιβάη Γκαρσία. Τώρα έκλεψε την μπάλα ο Παναθηναϊκός και επιτίθεται κατά μέτωπο πολύ επικίνδυνα. Καλάμπρια έχει την μπάλα στο αριστερό. Μια πάσα πολύ δυνατή, χωρίς συνεννόηση με τον Αντίνο, η οποία υπό τον έλεγχο του Ορτέγκα περνάει εκτός αγωνιστικών ορίων. Χαμένη και εδώ αυτή η απόπειρα τελικής προσπάθειας για τον Παναθηναϊκό. 63ο λεπτό, Ορτέγκα στείνει την μπάλα στη μικρή του περιοχή.
0: Για να βάζει τον Λιβάη Γκαρσία, καταλαβαίνεις σε τι θαλασσοταραχή έχει τα θέματα του ο Παναθηναϊκός και πρέπει να τα αντιμετωπίσει. Για αγκαστικά να τον βάζει, που προέρχεται από έναν τραυματισμό, όμως έδειξε ο οργανισμός του ότι ανταπεξήλθε και αυτό είναι σημαντικό για το παιδί. Όμως προσπαθεί να ηρεμήσει την κατάσταση και να βγάλει την ουσία που δεν βγάζει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός.
1: Και πρέπει να γίνει και πιο απειλητικός. Όσο εμείς λέμε αυτά όμως για την επίθεση του Παναθηναϊκού, έχουμε μια ακόμη κίτρινη κάρτα στο 23ο λεπτό. Την αντικρίζει ο Σάλιακας και νεύρα τώρα του Έλληνα δεξιού μπακ με τον Φαντρόγγελεν. Ο Σάλιακας για μαρκάρισμα πάνω στον Αντίνο. Ορθώς είδε ο διεθνής μπακ την κίτρινη κάρτα.
0: Σωστή είναι η κάρτα. Έτσι λοιπόν έχει μια κίτρινη ο Φορτούνης, μια ο Ρέτσος, μια ο Σάλιακας και από την άλλη μεριά είναι ο Σαλίχ Αντίν, ο Αντίνο.
1: Ο Ντεφράη και ο Ταμπόρδα που βγήκε.
0: Και ο Ταμπόρδα που βγήκε, ναι, και ο Ντεφράη. Γι' αυτό σου λέω ότι θα δούμε πόσο αν τελειώσει το μάτς με 11-11. Γιατί τους βλέπω
1: από
0: όλους...
1: τα αριστερά πάντως η εκτέλεση του φάουλ για τον Παναθηναϊκό επικίνδυνα. Ο Σαλάχ Αντίν εκτός περιοχής δοκιμάζει το σούτ. Ορτέγκα στην πρώτη του επέμβαση στην αναμέτρηση με το δεξί χέρι απομάκρυνε το σούτ, το οποίο η μπάλα κατέβηκε και ήταν επικίνδυνο χωρίς να έχει διαδροπτικό πεδίο. Τρομερή τρίπλα πήγε να επιχειρήσει ο Ουναή πάνω στο Τσικίνιο, περνώντας την μπάλα κάτω από τα πόδια. Έκοψε την πορεία της μπάλας στο Τσικίνιο και κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Πολύ γρήγορη εκτέλεση από τον Ουναή. Σαλάχ Αντίν ύψος, η μπάλα στο πουθενά. Σαλάχ Αντίν έκανε την δεύτερη τελική του Παναθηναϊκού στο στόχο στο μάτς με ένα πάρα πολύ επικίνδυνο σούτ εκτός περιοχής. Ορτέγκα όμως έκλεισε γρήγορα τη γωνία του, χαμήλωσε το δεξί του χέρι, βρήκε την μπάλα και αποσόβησε την παράβαση της εστίας του. Δύσκολη απόκριση για τον Γερμανό, όμως και με την εμπειρία που διαθέτει την κάνει να φανεί εύκολη. Ορτέγκα τώρα ζητάει από τους παίκτες του να κλείσουν στο γήπεδο και να μετατοπιστούν στα δεξιά για το βολέ που θα εκτελέσει, ενώ είναι έτοιμοι για να περάσουν στο γήπεδο για λογαριασμό του Αλγκουαθίλ ο Γιάρεμτσουκ με τον Ζέλσον Μαρτίνς. Άρα θα έχουμε διπλή αλλαγή από μεριάς γηπεδούχων. Πήρε τώρα το πλάγιο Ολυμπιακός από το βολέ του Ορτέγκα από την εκτέλεση out, με τον Σάλιακα εκτελεστή μετά την απομάκρυνση του Αντίνο. Ζώτα Σίλβα, δεν φτάνει σε αυτόν η μπάλα. Πλάι για τον Ολυμπιακό, ξανά με τον Σάλιακα μπροστά από τον πάγκο. Στον οποίο υπενθυμίζω βρίσκονται όρθιοι Ρόμαν Γιάρετσου και Τζέλσον Μαρτίνς να περάσουν στο γήπεδο. Τώρα κάνουν και κάποια έτσι αλματάκια για να ζεσταθούν πιο εντατικά. Είναι έτοιμοι να μπουν στο γήπεδο. Σάλιακας επιμένει να σημαδεύει τον Μουαντίλ Μαντζή. Διατηρεί αυτός την μπάλα εντός. Ο επιθετικός από το Τσάντ. Κλέβει ο Αντίνο. Δυνατό μαρκάρισμα του Σάλιακα. Δεύτερη κίτρινη του Σάλιακα. Κόκκινη. Μέσα σε ένα δίλεπτο. Βλέπει δύο κίτρινες κάρτες ο Σάλιακας και αποβάλλεται με 10 Ολυμπιακός. Και κάτι του λέει τώρα ο Φαντρόγγελεν, αλλά τι να απαντήσει ο Σάλιακας, έχει αποβληθεί, δεν έχει νόημα να δώσει συνέχεια. Κάτι του λέει και ο Τεντέι τώρα, συμπαίκτες πριν από μερικές μέρες στην εθνική ομάδα. Με 10 θα συνεχίσει ο Ολυμπιακός. Στο 66ο λεπτό αποβάλλεται ο Σάλιακας για ένα μαρκάρισμα το οποίο ήταν σχεδόν ενώ η μπάλα έχει βγει out. Πλάγιο, δεν ξέρω αν
0: έχει βγει η μπάλα, έχει βγει. Πάει και τον μαρκάρι, χωρίς λόγο τώρα τρώει την κίτρινη και επέτρεψε μου να σου πω, εντάξει τώρα είπαμε αυτό ότι κάποιος θα έμενε με 10, τα είχαμε πει πριν από λίγο και τώρα είναι ο Ολυμπιακός που μένει με 10 με τον Σάλιακα να αντικρίζει η δεύτερη κίτρινη στο 66ο λεπτό είναι Παναγιώτη Βολάνη, κυρίες και κύριοι, η δεύτερη κίτρινη του Μανώλη Σάλιακα. Πλήγμα είναι για τους...
1: και αλλαγή πλάνου στις αλλαγές
0: για που πες λίγο, να για πες.
1: Ο Αλγκουαθίλ. Γιατί παίρνουν φανελάκι τώρα αναπληρωματικό η Ζέλσον και Γιάρεμτσουκ και ο Πέντερσεν έχει φορέσει φανέλα, ο δεξιός μπακ, ο Νορβηγός ετοιμάζεται να πάρει θέση στο γήπεδο. Τώρα λειτουργεί μέχρι στιγμή σαν δεξί μπακ ο Ζώτα Σίλβα. Με παίκτη λιγότερο συνεχίζει ο Ολυμπιακός. Στο 67ο λεπτό είμαστε. Λόγω των δύο κίτρινων καρτών που αντίκρισε μέσα σε ένα δίλεπτο ο Σάλιακας. Ουναΐ, σέντρα σουτ, στην αγκαλιά του Ορτέγα καταλήγει η μπάλα. Και τώρα οδηγίες στο Αλγκαθίλ ξανά σε Γιάρεμτσουκ και Ζέλσον. Να δούμε με τι χρονικό περιθώριο θα πραγματοποιήσει τις πρώτες του κινήσεις ως από τον πάγκο ο Βάσος προπονητής. Τρομερό βολέ του Ορτέγα για τον Μαντζή. Η μπάλα καταλήγει στην περιοχή, στην κατοχή του επιθετικού από το Τσατσικίνιο το σουτάου. Με εξωτερικό φάλτσο πήγε να απειλήσει ο Τσικίνιο. Η μπάλα όμως πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Πένια που ήλεγχε πάντως. Δεν είχε πολύ δύναμη η τελική του Τσικίνιο. Και τώρα είναι έτοιμοι και Πέντερσεν και Ζέλσον και Γιάρεμτσουκ να μπουν στο γήπεδο. Υπενθυμίζω με 10 Ολυμπιακός λόγω αποβολής του Σάλιακα. Κάγκου άπλωσε το παιχνίδι δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Πήρε ο Καλάμπρια. Κάγκουα μετατοπίζει το παιχνίδι αριστερά για τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν απλώνει το παιχνίδι πιο αριστερά για τον Αντίνο. Αντίνο που από τη στιγμή που έχει ρεμίσει έχει γίνει πιο απειλητικός για την αντίπαλη άμυνα και είναι αυτός που πήρε και τις δύο κίτρινες του Σάλιακα σε προσωπική μονομαχία. Και τώρα νεύρα γιατί ζητήσαν από τον πάγκο του Ολυμπιακού ο Βεργέτης να υποδείξει την τριπλή αλλαγή και εκείνος καθυστέρησε. Και σηκωθήκαν όλοι εσπευσμένα να διαμαρτυρηθούν. Και με το δίκιο τους, γιατί παίζουν και με παίκτη λιγότερο. Οπότε λογικό να θέλουν να αλλάξουν πράγματα στη σύνδεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή από 10 παίκτες στο γήπεδο. Πάντως είναι έτοιμοι τώρα στην επόμενη διακοπή να περάσουν και οι τρεις στο μάτς. Αντίνο από τα αριστερά. Ζώτα Σίλβα λειτουργεί αποτελεσματικά στα δεξιμπάκ και του κλέβει την μπάλα. Μαντίλ Μαντζή υποδέχεται και παίρνει φάουλ από τον Σαλάχ Εντίν. Και πάλι διαμαρτυρίες του Φαντρόγγελεν. Τον σπρώχνει τώρα ο Μαντίλ Μαντζή. Φαντρόγγελεν έχει γλιτώσει την κίτρινη κάρτα. Αλλά διαμαρτύρεται ασταμάτητα στον Ερνάντε Φερνάντε. Και τώρα νομίζω ότι θα δούμε και τριπλή αλλαγή για λογαριασμό του Αλγκουαθίλ. Είμαστε στο 61ο λεπτό. Να δούμε ποιοι θα περάσουν εκτός.
0: Λοιπόν, μέχρι να τα δεις, εγώ να θυμίσω κυρίες και κύριοι τι έγινε σήμερα στην Super League. Ο Ηρακλής 2-0 κέρδισε το Λεβαδιακό, η Κηφισιά 2-0 τον Πανετολικό. Ο Άρης 3-2, αγχωτική νίκη στο τέλος τον Βόλο. Είμαστε στο 61ο λεπτό, στο Γεωργίος Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, ενώ χθες πάντα για την Super League η ΑΕΚ κέρδισε 3-0 τον Όφη.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Στις 6 το απόγευμα με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα στην Τούμπα. Διαθέσιμη Γιαννούλη Σελουστόντο, Κώστα Χατζηδιάκος, Λούσε για τον ΠΑΟΚ που δεν έβγαλε αποστολή ο κύριος Λύση. Αλλά είπαμε αυτούς που έχω πει ότι είναι διαθέσιμη Γιαννούλη Σελουστόντο, Κώστα Χατζηδιάκος, Λούσε. Δεν έχει βγάλει αποστολή η ομάδα του, ο κύριος Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Επιστρέφουμε στον Παναγιώτη Βολάνιο, αφού σας θυμίσω πάντα, Ιντερβέτεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία, Live Casino, μικρόφωνο στο Γιώργος Καραϊσκάκης.
1: 70 λεπτό, έχει γίνει τριπλή αλλαγή. Ολυμπιακός είναι όμως στην επίθεση. Πάμε να περιγράψουμε τη φάση και μετά να πούμε ποιοι βγήκαν εκτός και ποιοι πέρασαν. Απλά για τον Ολυμπιακό, πάμε τώρα να δούμε. Πέντερσεν στο δεξιά άκρο της άμυνας, βγήκε ο Τσικίνιο. Μπήκε ο Ζέλσον δεξιά, στα αριστερά πήγε ο Ζέλσον αντί για το Φορτούνι. Και στην κορυφή της επίθεσης αντικαθέστησε τον Μαντιλμαντζή ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Τριπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό, που υπενθυμίζω συνεχίζει με 10. 4-4-1 είναι η σύνδεση της ομάδας του Αλγκαθίλ αυτή την ώρα, με μοναδικό προωθημένο προφανώς τον Ουκρανό, τον Γιάρεμτσουκ. Και τον Πέντερσεν σε ρόλο κανονικά δεξιού μπακ. Γιατί υπενθυμίζω νωρίτερα, αποβλήθηκε με 2 κίτρινες ο Σάλιακας. Πέντερσεν στις πρώτες επαφές με την μπάλα, γυρίζει την μπάλα πίσω στο Ρέτσο και αυτός στον Ορτέγκα. Ορτέγκα διαγώνιο, βολέ με στόχο τον Ζέλσον. Είναι φρέσκος ο Ζέλσον, θα πάρει την κεφαλιά από τον Ντεφράι. Τετέι θέλει να κάνει το κοντρόλ, θα δώσει στον Γκάγκουα. Χωρίς φάουλ, λέει ο Ρενάτε Φερνάντε Φουναή, εκτός περιοχής για τον Παναθηναϊκό. Πουέρτα, πάρα πολύ καλό σήμερα στα αμυντικά του καθήκοντα. Ο Κολομβιανός του κλέβει την μπάλα. Φουναή το τραβάει από το χέρι, μένει όρθιος ο Πουέρτα, τον κλείνει ο Λούζα και ο Πουέρτα επιγυρίζει την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Γνωρίζει και την αποθέωση από την ερυθρόλευκη κερκίδα. Ορτέγκα βολέ με στόχο τον Τζέλσον. Τώρα παίρνει δεύτερη μπάλα στο κέντρο και απομακρύνει στο χώρο. Ο Φρόιλερ, αλλά μπάλα καταλήγει στον Πένια. Πένια έδωσε πάσα στον Βαντρόγκελεν. 72 λεπτό είμαστε. 1-0 Ολυμπιακός προηγείται από το 34 με τον γκολ του Ρέτσου. Ρέτσους απομάκρυνε. Διεκδικεί ο Ζέλσον την μπάλα, την παίρνει ο Ντεφράι και γυρίζει ως τρίτο στόπερ εκεί ο Καλάμπρια και τροφοδοτεί το Βαντρόγκελεν. Πένια δίνει στο Βαντρόγκελεν, ενώ και ο Ντέσσερς έτοιμος μπροστά από το Βεργέτη να περάσει την αναμέτρηση. Λογικά θα πάρει τη θέση του Τέι, θα το δούμε. Σε πολύ λίγο θα γνωρίζουμε. Δεξιά η μπάλα, όπως την κυκλοφορεί ο Παναθηναϊκός. Ντεφράι την έφερε στο κέντρο της άμυνας με τον παρτενέρ του Φαντρόγκελεν να πλώνει το παιχνίδι αριστερά για τον Αντίνο. Με εσωτερικό ρόλο τώρα λειτουργεί ο Σαλαχεντίν και θα υποδεχθεί την μπάλα από τα αριστερά ο Σαλαχεντίν. Με μία σεντράρι ο Αιγύπτιος. Απομακρύνει ο Φρόιλερ σαν στόπερ σε ύψος του πέναλτι. Λούζα εκτός περιοχής, πήρε δεύτερη μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Από τα δεξιά τώρα σεντράριο Καλάμπρια, πολύ ύψος η μπάλα από την κόντρα που έβαλε ο Ζέλσον Μαρτίνς. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, δεύτερο, στο δεύτερο 45 λεπτο για τη φιλοξενούμενη ομάδα του Νίστρουπ. Να δούμε αν τώρα θα μπει ο Ντέσσερς στο μάτς, αλλά ο Νίστρουπ τρέχει προς το Βελγονιγυριανό επιθετικό να του δώσει κάποιες οδηγίες. Ναι, τώρα θα γίνει η αλλαγή. Ο Αντίνο τελικά είναι αυτός που θα περάσει εκτός. Λογικά και για τα νεύρα που είχε και για την κίτρινη που είχε αντικρίσει.
0: Ο Αντίνο έχει αντικρίσει και κάρτα, νομίζω.
1: Σωστά. Πήρε την αποβολή του Σάλιακα. Άρα τώρα ο Παναθηναϊκός είναι στην αναμέτρηση με Ντέσσερς, Λιβάη Γκαρσία και Τετέι. Εκτελέσει και το κόρνερ. Απομακρύνει στον πρώτο δοκάρι εύκολα ο Τικνιτζιάν χωρίς άλμα. Μπάλα μένει ζωντανή. Ένα γύρισμα επικίνδυνο με ύψος του Σαλαχεντίν στον Πένια. Πένια γεμίζει στα αριστερά με στόχο τον Πέντερς, με στόχο τον Ουναϊκ. Διώχνει ο Πέντερσεν στον πάγκο του Παναθηναϊκού την μπάλα. Πλάγιο τώρα με τον Ουναϊκ να το εκτελεί γρήγορα. Ουναϊκ σαν αριστερό εξτρέμ. Και είναι στην κορυφή της επίδεσης ο Λιβάη με τον Τετέι και δεξιά. Όχι, είναι ο Λιβάη με τον Τέσσερις και δεξιά ο Τετέι. Ο Λιβάη τώρα παίρνει ένα ακόμη κόρνερ. Το τελευταίο λεπτό πάνω στον Πέντερσεν. Με μια διαγώνια πάσα από επιχείρηση εντός περιοχής. Πηγαίνει τώρα να εκτελέσει αυτό το κόρνερ, κάνοντας ποδαράκια με την μπάλα ο Ουναΐ. Από τα αριστερά, όπως επιτύχει το Παναθηναϊκό, σε 74 λεπτό, ένα ακόμη κόρνερ για την ομάδα του Νίστρου. Οι παίκτες του Νίστρου στο δεύτερο δοκάρι. Εκτελεί ο Ουναΐ, η μπάλα περνάει, την καθαρίζει το πρώτο δοκάρι ο Φρόιλερ. Και μετά η μπάλα μετά την κεφαλιά του Σαλαχεντίν περνάει εκτός αγωνιστικών ορίων. Είναι out για τον Ολυμπιακό στο 74 λεπτό. Υπενθυμίζω με αριθμητικό πλεονέκτημα η πράσινη λόγω της αποβολής του Σάλιακα εδώ και περίπου 8 λεπτά. Τώρα ο Ερνάντε Θερνάντε λέει στον Ορτέγκα να μην καθυστερεί άλλο για να κάνει το βολέ. Ο Ορτέγκα ζητάει από τους παίκτες του για ένα ακόμη ελεύθερο να κλείσουν. Και τώρα γεμίζει ο Κερβανός. Δεν θα διεκδικήσει κάποιος ερυθρόλευκο στην μπάλα. Την πήρε την κεφαλιά ο Ντεφράι και απομακρύνει στο χώρο ο Πιρόλα. Ζώτα Σίλβα θα πάρει την κεφαλιά, του κλέβει την μπάλα πολύ ωραία. Ο Σαλαχεντίν την κάνει δική του και συνέχεια τροφοδοτεί στο χώρο τον Τέσσερς. Απομακρύνει όμως ο Ρέτσο στην μπάλα. και εκτελεί το πλάγιο γρήγορα Σαλάχ εντύνει για τον Παναθηναϊκό. Φαντρόγγελεν πήρε, έδωσε στον Ντεφράι. Ντεφράι στο ημικύκλιο, δίνει στο Λούζα. Λούζα παίρνει κάθετα για τον Παναθηναϊκό. Για πλέον το παιχνίδι αριστερά για τον Σαλάχ εντύνει. Έχει χώρο ο Παναθηναϊκός από τα αριστερά. Λογικό τώρα να βρίσκει περισσότερους χώρους. Έχει παίχτη παραπάνω. Πήγε να κάνει εξαιρετική τρίπλα ο Ουναή πάνω στο Ρέτσο, αλλά αρχηγός του Ολυμπιακού έμεινε όρθιος και δούκλεψε την μπάλα. Γιάρεμτσουκ, από τα δεξιά τώρα η επίθεση του Ολυμπιακού. Γιάρεμτσουκ κάνει το overlap στο Ζώτα Σίλβα, πάει να περάσει τον Λιβάη Γκαρσία. Θα του κλέψει την μπάλα ο Λιβάη Γκαρσία. Ωραία τρίπλα του Λιβάη Γκαρσία πάνω στον Πουέρτα. Και τώρα ανοργάνωτη άμυνα του Ολυμπιακού. Γυρίζουν τα δύο αμυντικά χαφ. Έκανε καλή αμυντική προσωπική προσπάθεια ο Λιβάη Γκαρσία για να βγάλει σαν αντεπίθεση στον Παναθηναϊκό. Ουναή. Από τα αριστερά Ουναή συγκλίνει. Ουναή. Πατάει περιοχή. Μένει όρθιο. Σουτάρι out. Τρομερά ελευθερώθηκε από το μαρκάρισμα των δύο Ουναή. Αλλά δεν ήταν καλή η εκτέλεσή του. Η μπάλα πέρασε πολύ ψηλά. Ένα διαγώνιο σουτ που επιχείρησε ο Ουναή στην αριστερή γωνία του Ορτέγκα. Ορτέγκα σε ένα ακόμη ελεύθερο και πάλι ζητάει οι συμπαίκτες του να κλείσουν. Και πάλι σφυρίζει ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ γιατί καθυστερεί. Και λογικό είναι ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, μιας και έχει το προβάδισμα και η ομάδα του παίζει και με παίκτη λιγότερο. Ορτέγκα το βολέ με στόχο το Γιάρεμτσουκ. Ντεφράι καθαρίζει και αυτή την μπάλα στον αέρα. Φρόιλερ, πολύ καλή δουλειά στο εναέριο παιχνίδι απόψε με τον Πουέρτα. Γιάρεμτσουκ πήρε μπάλα, έδωσε στο Πέντερσεν. Ωραίο τακουνάκι εκεί με τον Φρόιλερ. Χάνει ο Ολυμπιακός την μπάλα και είναι ανοργάνωτα από τα δεξιά η άμυνα του Ολυμπιακού. Ουναή πάει κατά μέτωπο, συγκλίνει ο Ουναή. Λιβάη Γκαρσία εκτός περιοχής υποδέχεται τρομερή αμυντική εκεί επιστροφή του Ζέλσον. Του πήρε την μπάλα, πήρε και το φάουλ ο Ζέλσον Μαρτίνς. Λειτουργήσε σαν αμυντικό χάφ εκεί, τρύπωσε. Έπεσε πάνω στα πόδια του επιθετικού του Παναθηναϊκού από το Τριντάτι τον Μπάγκο. Και κίτρινη κάρτα τώρα για τον Λιβάη Γκαρσία. Μία ακόμη στην αναμέτρηση για παίκτη του Παναθηναϊκού. Και να δούμε αν θα έχουμε έσοδο ιατρικού επιτελείου στο μάτς. Ναι, θα έχουμε. Θα μπει ο Χριστός Θεός με το βοηθό του για να τσεκάρουν την κατάσταση του Ζέλσον. Αυτό σημαίνει ότι αφού πεσμένοι, είναι πεσμένο στο γήπεδο και μπαίνουν οι γιατροί μέσα, ο Ολυμπιακός για την επόμενη φάση, για κάποια δευτερόλεπτα, θα είναι με 9 παίκτες.
0: Ο Ολυμπιακός έχει την αποβολή του Σαλιακά και 3 κίτρινες κάρτες. Ενώ από την άλλη μεριά ο Παναθηναϊκός, κάτσε να μετρήσουμε τώρα, γιατί εδώ στο Παναθηναϊκό οι κίτρινες κάρτες είναι. Τα Μπόλδα Αντίνο,
1: Ντεφράι
0: και Λιβάη, δηλαδή είναι τέσσερις.
1: Τέσσερις, γιατί τα Μπόρδα και Αντίνο έχουν βγει από το μάτς.
0: Έχουν βγει, ναι. Πάντως δεν έχουμε τώρα γίνει, δηλαδή αυτό το δεύτερο ημίχρονο υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχει ένας Παναθηναϊκός που προσπαθεί και να βγάλει κάτι, έχει κάνει αυτές τις ευκαιρίες με τον Σαλέχ Εντίν που έβγαλε ο Ορτέγκα πολύ ωραία και ο Ουναή, αλλά ο Ουναή δεν είναι ο Ουναή που ξέρει ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Σπαταλά τη μία προσπάθεια σε ένα κάκιστο νομίζω βράδυ για τον Ουναή που είναι ο βασικός εκφραστής επίθεσης των Πρασίνων. Δηλαδή δεν ξέρω αν διαφωνείς αυτό ο Παναγιώτη.
1: Σίγουρα και έχει εστιάσει και πριν το μάτσο Αλγκουαθίλ, γι' αυτό επέλεξε παράταξη χωρίς Έσε αλλά με Φρόιλερ και Πουέρτα για να περιορίσουν πολύ τις κινήσεις του. Όχι ότι ο Έσε στερεί αμυντικά, απλά πιστεύω οι δύο διαθέτουν άλλα χαρακτηριστικά από τον Αργεντινό που πιστεύω μπορεί να τον δούμε στο μάτσο και παίζει με 10 Ολυμπιακός. Πάντως εκτελέστηκε αυτό το φάουλ για τον Ολυμπιακό με τον Ορτέγκα από το ύψος του ημικυκλίου. Η μπάλα κατέληξε στον Πένια, έχει μπει στο μάτσο ο Ζέλσον Μαρτίνς. Άρα με 10 συνεχίζει και ο Ολυμπιακός. Από τα δεξιά η επίθεση του Παναθηναϊκού τώρα με τον Λιβάη και τον Καλάμπρια. Πάσα μέσα για τον Λούζα. Κεντρικά εξακολουθεί να κυκλοφορεί ο Παναθηναϊκός. Φαντρόγγελεν. Από τα αριστερά τώρα ο Ουναή. Στο μαρκάρισμά του για μία ακόμη φάση ο Πουέρτα. Αποτελεσματικά θα του πάρει την μπάλα προσωρινά ο Ζώτα Σίλβα. Επιμένει ο Παναθηναϊκός. Φρόιλερ. Πάει να βγει με ταχύτητα εκεί ο Ζέλσον. Τρομερή πάσα του Πουέρτα στο χώρο. Ο Ζέλσον έχει πάρα πολύ χώρο από τα αριστερά. Ζέλσον, συγκλίνει ο Ζέλσον. Ζέλσον, πάνω στο Φαντρόγγελεν. Ζέλσον πέφτει, την Κνιτζιάν, όχι. Γύρισε την μπάλα παράλληλα για τον Γιάρεμτσουκ. Αλλά απομάκρυνε ο Σαλάχ Εντίν εκεί. Τελευταία στιγμή, ενώ υπήρχε και φάουλ νωρίτερα. Γιατί ο Ζέλσον πεσμένος, ενώ άργησε να αποφασίσει τι τελική θα σημειώσει, είτε πάσα είτε προσπάθεια, έκανε φάουλ πάνω στον αντίπαλό του. Offside βασικά ήταν, διορθώνω, ο Τικνιτζιάν την δεύτερη μπάλα που πήγαινε απάθεια έκανε φάουλ πάνω στον αντίπαλό του. Offside βασικά ήταν, διορθώνω, ο Τικνιτζιάν την δεύτερη μπάλα που πήγαινε να πάρει μετά την κόντρα που βρήκε την μπάλα πάνω στο σουτ του Ζέλσον.

0: γραμμές του Ολυμπιακού κοντά στο γήπεδο για να μηνθούν. Γιάρεμτσουκ πάει να πιέσει. Λούζα βοηθάει τους δύο στόπερ του Παναθηναϊκού να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Ντεφράι κάθετα δίνει στο Λούζα. Λούζα σηκώνει κεφάλι, κάθετα παίρνει ο Ουναή. Ουναή κλείνεται από δύο. Και σαν τρίτος ο Φρόιλερ τους παίρνει την μπάλα. Γιάρεμτσουκ, ωραία τρίπλα. Φρόιλερ ακόμη καλύτερη. Πουέρτα ελευθερώνει χώρο και μετατοπίζει το παιχνίδι αριστερά για τον Τικνιτζιάν. Τικνιτζιάν κάθετα στο κέντρο για τον Κολομβιανό. Πουέρτα από τα αριστερά απλώνει το παιχνίδι του Ολυμπιακός με τον Ζέλσον. Να έχει χώρο και ενέργεια ο Πορτογάλος εξτρέμ. Δίνει έξω στο στήριγμα του Τικνιτζιάν. Πουέρτα κεντρικά. Έχει όρεξη ο Πουέρτα. Αριστερά, Τικνιτζιάν, σηκώνει κεφάλι, σεντράρει πάρα πολύ ύψος η μπάλα. Απέναντι θα υποδεχθεί ο Πέντερσεν. Εντός περιοχής άφησε την μπάλα, αντί να την υποδεχθεί με το στήθος του, να τον περάσει για να κερδίσει κάποια δευτερόλεπτα ο Νορβηγός. Γλιστράει ο Ντέρσεν στο μακάρισμα του Ρέτσου. Πουέρτα πατάει περιοχή με πάρα πολύ ύψος. Μπλοκάρει εύκολα με ένα άλμα ο Ινάκη Πένια στην εστία του την μπάλα. Και δίνει γρήγορα το παιχνίδι στα δεξιά για τον Παναθηναϊκό που έχει πάρα πολύ χώρο τώρα γιατί είχαν ανέβει τα χαφ του Ολυμπιακού για αυτή την επίθεση. Πιρόλα πάρα πολύ αποτελεσματικά βάζει στην πλάτη του Ολιβάη Γκαρσία και του παίρνει την μπάλα. Ζέλσον τώρα με προϋποθέσεις επίθεση του Ολυμπιακού. Ζέλσον στο Ζώτα Σίλβα. Ζώτα Σίλβα σουτάρει. Μπάλα κοντράρι πάνω στο Γιάρεμτσουκ. Απίστευτο. Ζέλσον ξανά χάνει το κοντρόλ. Παίρνει ο Κάγκουα δεύτερη μπάλα και δίνει από τα δεξιά για τον Ολιβάη. Τώρα μια πάσα στον Τετέι, στον Τέσσερς. Αφήνει την μπάλα να σκάσει ο Τέσσερς. Τον κλείνει ο Πέντερσεν. Γλιστράει ο Πέντερσεν. Ο Ρέτσος του παίρνει την μπάλα στην πλάτη του και πέφτει στο γήπεδο. Συνέχεια, μάλλον έχει χτυπήσει. Ζώτα Σίλβα μένει όρθιος από το μαρκάρισμα του Λούζα. Δείχνει ότι θα τον περάσει με οποιοδήποτε τρόπο. Και για να τον σταματήσει ο Μαροκινός χαφ του Παναθηναϊκού, πρέπει να του κάνει φάουλ. Μία ακόμη κίτρινη κάρτα για παίκτη του Παναθηναϊκού. Την είδε ο Λούζα και τώρα θα έχουμε αλλαγή και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό. Ο Γιάκουσης περνάει στην αναμέτρηση.
1: Μέχρι να μας πεις τις αλλαγές, εγώ να πω ότι ημίχρονο η Μαρσέη αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League την προσεχή Πέμπτη στη Μασσαλία είναι στο 0-0 εκτός έδρας με την Τρουά για το γαλλικό πρωτάθλημα. Ποδοσφαίρο ενώ η Ρεν, η αντίπαλος του Όφη, κέρδισε 4-1 την Οσέρ επίσης για το γαλλικό πρωτάθλημα. 83ο λεπτό πάντα ο Ολυμπιακός παίζει με 10 παίκτες, προηγείται του Παναθηναϊκού με 1-0 και πάντα στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Παναγιώτη, πες μας αλλαγές.
0: Έχουμε αλλαγή στο αριστερό άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού, βγήκε ο Τικνιτζιάν, μπαίνει ο Μπρούνο ο Νιεμαέτσι για τα τελευταία 10 λεπτά τουλάχιστον με τις καθυστερήσεις που απομένουν. Είχαμε αλλαγή και για τον Παναθηναϊκό, έχει ρίξει όλα του τα επιθετικά όπλα στην αναμέτρηση ο Νίστρουπ. Γιατί ο Λούζα βγήκε που είναι αμυντικό χαφ και μπήκε ο Γιάκουσιτς που είναι επιθετικογενές χαφ, δηλαδή δεκάρι. Ο Γιάκουσιτς, δηλαδή ο Παναθηναϊκός τώρα είναι στο γήπεδο. Με Γιάκουσιτς, Ουναή, με Ντέσσερς, με Λιβάη και με... καλά, λάθος, διορθώνω, τη θέση του Ουναή πήρε ο Γιάκουσιτς, όχι του Λούζα. Εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Πένια. Τώρα το παιχνίδι μετατοπίστηκε κεντρικά για τον Παναθηναϊκό στην επίθεση που εκδηλώνει και κυκλοφορεί την μπάλα. Δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο έχει αργήσει να γίνει η αλλαγή του Μπρούνο και έχει βγει ο Τικνιτζιάν από το μάτς. Ο Ολυμπιακός τώρα μείνεται με 9. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Ο Μπρούνο πάντως είναι έτοιμος μπροστά από το τέταρτο να περάσει το μάτς. Φαντρόγγελεν. Μια παλιά τρύπα στην άμυνα που επιχείρησε. Απομάκρυνε στο κέντρο αυτής ο Ρέτσος. Αποδοκιμασίες γιατί ο Μπρούνο δεν περνάει στο μάτς και όλο το προπονητικό team του Αλγκουαθίλ διαμαρτύρεται στο τέταρτο και τον πρώτο βοηθό τον Αγκιλάρ του Ερνάντε Θερνάντε. Γιάκουσιτς σηκώνει κεφάλι. Δεν θα γεμίσει ο Γιάκουσιτς. Δίνει στο Λούζα. Δίνει αυτό στον Καλάμπρια. Από τα δεξιά κλέβει ο Ζέλσον για την άμυνα του Ολυμπιακού. Που έχει τώρα τον Μπουέρτα αριστερό μπακ. Με το κεφάλι απομακρύνει ο Ρέτσος. Η μπάλα πάει πλάγιο. Και τώρα μπαίνει ο Μπρούνο με σπριντ. Πάει να πάρει θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Εκτελέσει το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Λίγο πριν το κόρνερ ήταν εκατοστά να βγει η μπάλα. Βαντρόγγελεν μια ακόμη κάθε την παλιά. Περνάει από τον Πέντερσεν. Κλέβει την κόντρα ο Ντέσσερς. Πέφτει στο γήπεδο, Βελγονικυριανό ζητάει πέναλτι κιόλας. Ο Ζώτα Σίλβα απομάκρυνε όμως σε πλάγιο μπροστά από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Βασικά, όχι, η μπάλα

0: Έχει βγει κόρνερ, διορθώνει ο Ερνάντε Θερνάντε στην υπόδειξή του. Ο Τέσσερις διαμαρτύρηθηκε ότι η μπάλα έχει βγει κόρνερ και όχι πλάγιο. Κάνουγκα φυλάει την μπάλα πριν εκτελέσει το κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Είμαστε στο 86ο λεπτό. Ολυμπιακός προηγείται 1-0. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό που παίζει με, για τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός παίζει με 10 εδώ και 20 λεπτά. 22 συγκεκριμένα. Ο Ερνάντε Θερνάντε λέει σε όλους να περιμένουν γιατί διαμαρτυρήθηκαν. Μήπως υπήρχε κάτι άλλο στη φάση, αλλά τελικά επιμένει στην αρχή του απόφαση, είναι κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Ο Κάνγκουα εκτέλεσε, κεφαλιά του Φαντρόκελε στο πρώτο δοκάρι, άστοχε εντελώς. Δεν αγχώθηκε καν να αντιδράσει ο Ορτέγκα. Η μπάλα είναι out, κυλάνε τα δευτερόλεπτα υπέρ των Πειραιωτών που έχουν το προβάδισμα.
1: Νομίζω, Παναγιώτη, ότι ο Νίστρομ έχει αργήσει να βάλει τον Γιάκουζιτς που τον έβαλε στη θέση του Ναΐ, σωστά. Άργησε.
0: Σωστά και, άργησε, και γενικά, άργησε. Γενικά έχει μειωθεί αισθητά ο χρόνος του νεαρού μεσοεπιθετικού στα τελευταία μάτια του Παναθηναϊκού.
1: Παρά το γεγονός ότι πιέζει αρκετά ο Παναθηναϊκός, όμως άργησε εκεί να φρεσκάρει την ομάδα γιατί ουσιαστικά έβαλε και τον Τέρσερ, έβαλε και τον Γκαρσία για να μπορέσει να βγάλει κάτι.
0: Σωστά, είχαμε τώρα μια απομάκρυνση της μπάλας από το Ρέτσο. Η μπάλα έφτασε εδώ στη φυσούνα των δημοσιογραφικών. Συνεχίζεται όμως με εκτέλεση πλαγιού του Παναθηναϊκού η αναμέτρηση. Γιάνκουσιτς. Απομακρύνει όπως ο Μπρούνο. Από την κόντρα η μπάλα φτάνει στο Φρόιλερ. Με μία δίνει ύψος και πάσα στο Ζέλσον Μαρτίνς. Και η μπάλα είναι σε πλάγι.
1: Να ξανασυνδεθούμε με τον Παναγιώτη Βολάνιο. 0-0 είναι, 1-0 είναι το παιχνίδι πάντα. Στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Έλα Παναγιώτη.
0: Συνεχίζεται η αναμέτρηση. Χάσαμε τις σύνδεσεις για λίγο. 87ο λεπτό, έχει κερδίσει φάουλ ο Παναθηναϊκός. Διαγώνια με τη δεξιά γωνία της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα. Είναι το σημείο από το οποίο εκτέλεσε νωρίτερα ο Φορτούνης το φάουλ και ευτύχησε να προηγηθεί ο Ολυμπιακός με τον Παναγιώτη Ρέτσο. Τώρα όμως η μπάλα θα έρθει με σέντρα στο ύψος του πέναλτι γιατί έχει πάει με το αριστερό να γεμίσει. Από τα αριστερά είναι η φάση για τον Παναθηναϊκό προφανώς. Με τον Λούζα εκτελεστή. Οδηγίες του Ερνάντες στους αμυνόμενους και τους επιθετικούς του Παναθηναϊκού και σφύριγμα από τον Ισπανό Ελίτ. Εκτελεί ο Λούζα, η μπάλα δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ορτέγκα που βάζει τις φωνές στους αμυντικούς του. Νομίζω κάτι λέει και στον Ερνάντες Ερνάντες, ενώ πάει ο Ντέσσερς και ο Τετέι γρήγορα να δώσουν την μπάλα στον Γερμανό τερματοφύλακα να τη στήσει στη μικρή του περιοχή και να εκτελέσει αυτό το out. Την κεφαλιά την έκανε ο Τετέι στο δεύτερο δοκάρι, αλλά η μπάλα πέρασε 5 μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ορτέγκα. Ορτέγκα, 88 λεπτό είμαστε. Εξακολουθεί να καθυστερεί και ζητά από τους συμπαίκτες του να κλείσουν και να πάρουν την πρώτη μπάλα. Αυτό κάνει ο Γιάρεμτσουκ. Κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ. Παίρνει ο Ζέλσον. Πέφτει στο γήπεδο. Ο Ζώτα Σίλβα διεκδικεί και παίρνει από τον Φαντρόγκελεν. Διπλή κόντρα από τον Γιάνκουσιτς και το πλάγιο κερδισμένο από τον Πουέρτα πάνω. Τον νεαρό μεσοεπιθετικό του Παναθηναϊκού πλάγι για τον Ολυμπιακό μπροστά από τον πάγκο του και ο ΕΣΕ λογικό ήταν να τον δούμε σε μια τέτοια αναμέτρηση πόσο μάλλον όταν η ομάδα του παίζει με 10 είναι έτοιμος να μπει στο γήπεδο παίρνοντας τη θέση του Πουέρτα. Επιτρέψτε μου να σχολιάσω ότι ο Πουέρτα στα αμυντικά του καθήκοντα ήταν πάρα πολύ καλός, περιόρισε στο μέγιστο βαθμό το εναέριο παιχνίδι που έδωσε με τους αντιπάλους.
1: Πολλά και έκανε πολλά τρεξίματα. Έκανε πολλά τρεξίματα, Παναγιώτη.
0: Ναι, και νομίζω ότι σαν προσωπικό ρόλο που είχε το μαρκάρισμα του Ουναΐ πήγε πάρα πολύ καλά ο Κολομπιανός.
1: Ο Ουναΐ δεν ήταν καλός.
0: Ισχύει γιατί περιορίστηκε από τον Κολομπιανό.
1: Πάμε στη μετάδοση. Παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τελευταία λεπτά του αγώνα.
0: Συμπληρώνεται το 90 λεπτό και βγαίνει στην επίθεση ο Παναθηναϊκός. Κάθετα, Ντέσσερς. Ωραία, σπάει την μπάλα στον καθρέφτη για τον Γιάνκουσιτς. Κάνει την κόντρα ο Κάνγκουα. Την μπάλα κόντραρε πάνω στον Κάνγκουα από την κόντρα που έχασε ο Ζώτα Σίλβα. Και βγήκε γρήγορα ο Ορτέγκα και μπλόκαρε πάνω στα πόδια του Ντέσσερς που κάτι λέει στον Γερμανό τερματοφύλακα. Και τώρα τον εμποδίζει για να κάνει το βολέ. Ο Ορτέγκα ζητάει από τον Ερνάντε Θερνάντε να διώξει τον Βερονιγυράνο επιθετικό του Παναθηναϊκού. Αλλά έκανε ένα πάρα πολύ καλό βολέ με στόχο τον Γιάρεμτσουκ, το οποίο όμως ανεπιτυχώς θα καταλήξει πάνω στον Ισπανό τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Εκτέλεσε ο Πένια γρήγορα μια πάσα προς το Φαντρόγκελεν. Όλος ο Παναθηναϊκός τώρα ανεβαίνει τη σέντρα και θέλει να επιτεθεί. Θα δούμε σε λίγο και πόσο είναι έξτρα χρόνος σε μερικά δευτερόλεπτα. Γιάνκουσιτς στο Σαλάχ Εντίν από τα αριστερά η επίθεση του Παναθηναϊκού. Κεντρικά επιστρέφει την μπάλα για τον Λούζα. Λούζα κυκλοφορεί. 5 λεπτά ο έξτρα χρόνος. Πάσο στον Καλάμπρια δεξιά. Δεξιότερα υποδέχεται ο Λιβάη Γκαρσία. Ξανά Καλάμπρια, σηκώνει κεφάλι με δεύτερη επαφή σεντράρι. Ρέτσος, Σαλάχ Εντίν, το σουτ βιαστικό. Άστοχο πάρα πολύ. Ενώ ήταν χαρακτηριστικά μαρκάριστος ο Αιγύπτιος αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού, που έχει μπει με επιθετικές διαθέσεις στην αναμέτρηση. Δείχνει άλλο πρόσωπο από αυτό που έδειχνε ο Κυριακόπουλος στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά τώρα μπορούσε σίγουρα να σημειώσει πιο αξιοσημείωτη τελική προσπάθεια. Δεν τα κατάφερε. Ο χρόνος κυλάει υπέρ του Ολυμπιακού. Υποδείχθηκε πριν από λίγο, υπενθυμίζω, το πεντάλεπτο του έξτρα χρόνου. Και ο Ορτέγκα προσπαθεί να καθυστερήσει όσο περισσότερο μπορεί. Τώρα βάζει την μπάλα κάτω ο Γερμανός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Και ο Αλγκουαθίλ δίνει οδηγίες εδώ στον Σίλβα και στο Γιάρεμτσουκ εν ώψη του ελεύθερου που θα κάνει ο Ορτέγκα. Σφύριγμα από τον Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Εκτελεί ο Ορτέγκα το ελεύθερο. Με στόχο τον Γιάρεμτσουκ. Γιάρεμτσουκ βάζει ωραία το σώμα του, αλλά απομακρύνει πίσω από τον Φντεφράι ο Λούζα. Νέα απομάκρυνση τώρα του Έσε προς τον Ζώτα Σίλβα. Πέφτει στο γήπεδο Σαλάχ Εντίν από το σπρώξιμο του Ζώτα Σίλβα. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Σπρώχνει ο Φαντρόγγελεν τον Ζώτα Σίλβα για την κράτα για την μπάλα στα χέρια του. Και τώρα γυρνάει στα αμυντικά του καθήκοντα ο Πορτογάλος στο εξτρέμ των Πειραιωτών. Πάσα του Φαντρόγγελεν στο Λούζα. Μετατοπίζει ο Μαροκινός στο παιχνίδι δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Λιβάη Γκαρσία. Συγκλίνει ο Λιβάη Γκαρσία και επιστρέφει στο Λούζα. Λούζα στα χαφ, κυκλοφορεί την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Κάθε την πάσα εντυπωσιακή για τον Γκάγκουα. Τη διαβάζει ο Ρέτσος και αφού κόβει και δίνει ύψος την μπάλα, απομακρύνει με το κεφάλι συνέχεια. Δίνει μάχες σώμα με σώμα και ο Ζέλσον με τον Γιάγκουσης και απομακρύνει ο Έσε από πίσω. Βαντρόγγελεν με το κεφάλι συνδυάζεται και δίνει την μπάλα στον Ντεφράι. Ωραία τρίπλα του Καλάμπρια πάνω στο Ζέλσον που γλιστράει στο γήπεδο. Και ο Γιάρεμτσουκ τρέχει να πιέσει τον έναν Ολλανδό στόπερ, τον άλλον τώρα του Παναθηναϊκού. Από τα αριστερά η επίθεση. Φαντρόγγελεν κάνει το άντερλαπ με το Σαλάχ Εντίν. Ξανά ο Αιγύπτιος μπακ του Παναθηναϊκού έχει την μπάλα. Λούζα εκτός περιοχής. Δεξιά δίνει για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια σεντράρι πάνω στον Ζέλσον Μαρτίνς. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ο Ζέλσον μάλλον βρήκε την μπάλα στα πλευρά γιατί δείχνει λίγο να σκύβει και να παίρνει ανάσες. Είναι εντάξει όμως από ό,τι φαίνεται για να συνεχίσει την αμυντική του προσπάθεια. Εκτελέσει και το πλάγιο. Έπαιξε το 1-2 Καλάμπρια. Έχασε ο Ιταλός μπακ και ζητάει φάουλ από το μαρκάρισμα του Μπρούνο. Ο οποίος ξεκινάει μια ενέργεια από τα αριστερά. Πέφτει στο γήπεδο ο Μπρούνο. Παίρνει το φάουλ. Ο φρέσκος Μπρούνο Νιεμαέτσι που μπήκε με καθαρό μυαλό στο μάτς και ξεκίνησε μια επέλαση αφού πρώτα έκλεψε την μπάλα από τον Καλάμπρια. Τώρα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να ανεβάσει μέτρα στο γήπεδο. Προφανώς θα το κάνει συντηρητικά γιατί έχει αριθμητικό μειονέκτημα, αλλά το προβάδισμα υπέρ του. Στην εκτέλεση ο Μπρούνο. Δεν θα δώσει πολύ ύψος στην μπάλα. Παράλληλα κάθετα στη γραμμή δίνει για τον Ζέλσον. Ζέλσον συγκλίνει. Θέλει να περάσει όποιον βρίσκει. Αποτυχημένα όμως θα χάσει την μπάλα με ένα ανοιχτό κοντρόλ που έκανε πάνω στην τρίπλα που επιχείρησε ο Πορτογάλος. Τώρα ο άλλος Πορτογάλος της Κρέμης του Ολυμπιακού τρέχει να πιέσει απέναντι. Πέντερσεν με Ζώτα Σίλβα. Ωραία αναπτύσσει την παίκτη του Παναθηναϊκού. Σαλάχ Εντίν για τον Τετέι. Φάουλ. Σε πολύ καλό σημείο κερδίζει ο Τετέι από το μαρκάρισμα του Ζώτα Σίλβα. Επικίνδυνη εδώ η στημένη μπάλα αυτή για την άμυνα του Ολυμπιακού. Να δούμε με τι προϋποθέσεις θα επιτεθεί ο Παναθηναϊκός. Τετέι παραμένει πεσμένο στο γήπεδο και τώρα θα σηκωθεί με τη βοήθεια του Ζώτα Σίλβα που του έκανε το φάουλ. Οδηγίες του Ορτέγκα στο τείχος που θα στήσει. Να δούμε αν θα το αποτελέσουν 4-5 συμπαίκτες του και κάποια νεύρα τώρα εκεί με τον Ζέλσον και τον Τετέι. Τώρα απομακρύνονται οι δύο, αγκαλιάζονται βασικά όλα καλά. Τώρα υποψήφιοι για αυτή τη στημένη μπάλα που έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός ένα λεπτό πριν τη συμπλήρωση του τετραλέπτου που είναι έξτρα χρόνο. Του έχουν συμπληρωθεί τα 4-5 λεπτά βασικά. Και ο Παναθηναϊκός με Λούζα και Κάνγκουα έχει ευκαιρία να απειλήσει είτε απευθείας είτε με πολύ επικίνδυνη σέντρα την εστία του Ορτέγκα που βάζει τις φωνές στο τείχος. Ο Λούζα με σέντρα, η μπάλα μένει ζωντανή, Τετέι απομακρύνει ο Ρέτσος στην καρδιά της μικρής περιοχής και βάζει ο Ορτέγκα τις φωνές στο Πέτερσεν και στους υπόλοιπους αμυνούμενους του. Όλος ο Παναθηναϊκός μπροστά και ο Πένια. Και ο Πένια. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει όλους τους παίκτες του διαθέσιμου να επιτεθούν. Κόρνερ τώρα, τελευταία φάση. Σαλάχ Εντίν με τα αριστερό, η μπάλα παίρνει ύψος, περνάει από όλους. Τετέι διεκδικεί. Απομακρύνει και τέλος! Ο Ολυμπιακός παίρνει την νίκη. Ο Ολυμπιακός κερδίζει τον αιώνιό του αντίπαλο. Κερδίζει το πρώτο τέρμπι που δίνει φέτος. Πρώτο πρώτη ήττα για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός παίρνει πολύ σημαντική βαθμολογική ανάσα. Φαινόταν απαραίτητη. Αγωνιστικά μπορεί να φαινόταν μακριά πριν τη σέντρα. Αλλά τα ντέρμπι δεν τα παίζεις. Πας να τα κερδίσεις. Και αυτό έκανε ο Ρέτσος με την πολύ καλή εκτέλεση που έκανε στο 34ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός, χάρη στον γκολ του αρχηγού του από το 34, παίρνει τη νίκη. Και τώρα μειώνει αισθητά από τον αιώνιο του αντίπαλο που μπορεί να παραμένει πρώτος με 15, αλλά ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στους 13 βαθμούς και υποχρεώνει τον Παναθηναϊκό στην πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα και την πρώτη αναμέτρηση επί Τζέικο Μπνίστρουπ που η ομάδα του μένει άσφαιρη, γιατί αμυντικά η ομάδα του Αλγουαθίλ ήταν πάρα πολύ καλά στημένη. Και MVP ανακοινώνεται τώρα από τα μεγάφωνα του γηπέδου ο Ρέτσος, ο αρχηγός του Ολυμπιακού που έδωσε τη νίκη, που έδωσε τη νίκη στο σημερινό ντέρμπι με τον γκολ που πέτυχε.
1: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Παναθηναϊκός 15, ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13. Ανέβηκε στην τρίτη θέση. ΠΑΟΚ 12, Άρης 10, Όφη 10, Ηρακλής 9, Πανετολικός 9, Κηφισιά 8, Αστέρας Τρίπολης 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2, Λεβαδιακός 1 βαθμό, μείον 1 βαθμό. Βόλος, γρήγορα το σχόλιο από τον Μιχάλη Φουστέρη. Τι μάτς είδαμε?
2: Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, το πρωτάθλημα παίρνει και πάλι φωτιά. Ο Ολυμπιακός πήρε το παιχνίδι αυτό απέναντι στον Παναθηναϊκό. Έβγαλε ψυχή, έδειξε αντοχές. Ακόμα και όταν έμεινε με παίχτη λιγότερο.
1: Πιέστηκε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Βεβαίως και πιέστηκε πάρα πολύ και πιέστηκε ακόμα περισσότερο όταν έμεινε με παίχτη λιγότερο. Παρ' όλα αυτά και παρά τις αλλαγές του Νίστρουπ, εν τούτης ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ουσιαστικός. Δεν έχασε την πολύ μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι είναι δίκαιη η νίκη του Ολυμπιακού. Και να πούμε και μια κουβέντα για τον Παναγιώτη το Ρέτσο. Σε άλλες φορές έχει επικριθεί ο αρχηγός του Ολυμπιακού για λάθη και παραλήψεις. Απόψε έχει κάνει συγκλονιστικό παιχνίδι. Δεν είναι μόνο το γκολ που έχει πετύχει και έκρινε το μάτς, είναι η γενικότερη παρουσία του και δικαίως ανακηρύχθηκε ως ο πιο πολύτιμος παίκτης του αγώνα.
1: Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φουστέρη. Θυμίζω χθες Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1, ΑΕΚ Όφη 3-0 σήμερα, Κηφισιά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Άρης Βόλος 3-2, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Αύριο παίζουν στις 6 ώρα το απόγευμα στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ με την Καλαμαριά. Ο Γιάννης Καραγευρέκης, ο Νίκος Λικούρης και η Μαρία Ψάλτη ήταν η τεχνική μας. Ευχαριστούμε τον τεχνικό προϊστάμενο, τον Λευτέρη Ρεσβάνη, για την βοήθειά μας στην μετάδοση του σημερινού αγώνα από τον Γιώργο Καραϊσκάκη. Αναστασία Κυργελεζίου και Βάσια Κούτρα στην υποστήριξη εκπομπή. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ με μουσική. Μαζί θα πορευτείτε για τις επόμενες δύο ώρες. Δημήτρης Πέτρου στην συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Πάντα μαζί μας Intervention Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ. Καλό σας βράδυ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
2: Στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε 4 λεπτά μετά τις 11. Κανονικά έπρεπε να πούμε μετά τις 10, αλλά 11 του πρασιναϊκού και του κοκκιναϊκού πήραμε μία ώρα παράταση. Γι' αυτό το Κυριακάτικο λοιπόν, της 11ης του Οκτώβρη, θα είναι εδώ μέχρι και τη μία σήμερα, όχι μόνο μέχρι τα μεσάνυχτα, αλλά μέχρι και τις μία στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Πέτρου, όπως είπε και ο κύριος Νίκος Λεκούρης που θα βρίσκεται στην ρύθμιση του ήχου, με μουσική κατάλληλη για Κυριακή βράδυ. Και βράδυ έτσι φθινοπορεινό, σήμερα ήταν μια μέρα έτσι αρκετά συννεφιασμένη και παρά τις απειλές των μετεωρολόγων ότι θα είχαμε βροχές, ίσως και καταιγίδες στην Αθήνα, εκεί που ήμουν εγώ, ούτε ψυχάλα δεν έριξε. Μόνο όταν ερχόμουν πριν, ανέβαινα το ποτάμι και ερχόμουν εδώ προς το Μαρούσι, προς τον σταθμό, έβλεπα εκεί μακριά, προς την Κοβιωτία, την Εύβοια, έτσι κάποιες αστραπές, εκεί πρέπει να ρίξει νεράκι. Δυτική Ελλάδα έμαθα, έριξε αρκετό νερό. Εμείς λοιπόν θα είμαστε εδώ μέχρι και τις μία παρέα με όλους εσάς που έχετε εκεί το ραδιοφωνό σας ανοιχτό και είναι στο 97 και 8, στο αληθινό ραδιόφωνο που σας ενημερώνει και μουσικά εκτός από όλα αυτά. Ξεκινήσαμε με Ruby Turner και το Love Down the Line. Συνεχίζουμε με Simonsen και Desmond.

Αυτή λοιπόν ήταν και η Σίμονσεν με το Dirt Keeps the Funk. Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που εδώ στο Μαρούσι η θερμοκρασία είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Εκείνη η υγρασία που άρχισε να δυναμώνει από τα μέσα της εβδομάδας και μετά παραμένει αρκετά υψηλά. Βλέπω αυτή τη στιγμή εδώ στο τηλέφωνο μου είναι στο 79%. Μάλιστα, τόσο μουλιασμα και δεν είχαμε έστω λίγες σταγόνες βροχής να μας δροσίσουν λίγο παραπάνω. Αν και βλέπω ότι ο καιρός από Δευτέρα, από αύριο, που θα έχει 24 μέγιστη, Τρίτη βλέπω 20 με βροχές, Τετάρτη 16 η μέγιστη, επίσης με βροχές που θα συνεχίζονται έτσι αραιά και που μέχρι και το επόμενο Σάββατο που βλέπω εδώ την πρόβλεψη. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν τραγούδια που έχουν γίνει τόσο γνωστά όσο ο κάθε άλλο. Και κάθε νέα ερμηνεία τους κουβαλάει την ιστορία του πρωτότυπου. Το It's a Man's Man's World είναι ένα από αυτά. Το τραγούδι έγινε γνωστό από τον James Brown το 1966 και έχει μια ιδιαίτερη θέση στην ιστορία της soul. Παρά τον τίτλο του, η ίδια ιστορία του τραγουδίου δεν είναι και τόσο απλή. Μιλά για τα δημιουργήματα και τα επιτεύγματα των ανδρών, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζω ότι χωρίς τις γυναίκες η ζωή δεν θα είχε το ίδιο νόημα. Η διασκευή που θα ακούσουμε έρχεται από έναν Ιταλό, το Σάβιο Βερκίο.

Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν αρέσουν τα τραγούδια που βάζω και ειδικά κάποιες έτσι παράτολμες διασκευές, αλλά αν κρίνω από τα σχόλια που έχω συνήθως εδώ από απέναντι μου, από τον ηχολήπτη που βρίσκεται και σήμερα είναι ο Νίκος Λικούρης, νομίζω ότι κάπως έτσι αντιδράτε κι εσείς. Κομματάρα λοιπόν αυτή που ακούσαμε, πάρα πολύ ωραία διασκευή. Έχουμε και επικοινωνία πάντως εδώ, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλησπέρα σας, μας αρέσει να μας στέλνετε και το σημείο από που μας ακούτε, μέχρι που φτάνουν εκεί τα ραδιοκύματα, αλλά όχι μόνο τα ραδιοκύματα, μπορείτε να μας ακούτε πλέον και μέσα από το διαδίκτυο, από το Real Player. Τηλέφωνο επικοινωνίας λοιπόν είναι το 211-200-8200. Εκεί βρίσκεται η κυρία Αναστασία Κεργκελεζίου, η οποία θα τα μεταφέρει εδώ στο στούντιο σε εμάς. Αλλά μπορείτε να τα στέλνετε κατευθείαν εδώ στην οθόνη που βρίσκεται μπροστά μου. Αφού στείλετε λοιπόν το μήνυμά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr. Έλις Μπέιλι για τη συνέχεια. What's the matter with you? Όχι, Bronski Beat, Jimmy Somerville και Small Town Boy. Έλις Μπέιλι έρχεται αμέσως μετά.

Ήταν και η βρετανικής καταγωγής ερμηνεύτρια Ellis Bailey με το What's the Matter with You. Να στέλνουμε την καλησπέρα μας στον Δημήτρη από την Κοκκινιά, στην Ιφηγένεια από τα Χανιά, η οποία λέει τι κομματάρα ήταν αυτή. Δεν μπορώ να θυμηθώ σε ποιο αναφέρεσαι, σε ποιο από όλες τις κομματάρες που ακούσαμε μέχρι τώρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα ωραίο. Μας έρχεται από το 1979, όταν η Anita Ward κυκλοφορεί ένα τραγούδι που θα γίνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά disco hits εκείνης της εποχής. Το Ring My Bell ξεκίνησε όμως με διαφορετική ιδέα. Το τραγούδι είχε αρχικά γραφτεί με προσανατολισμό προς ένα νεότερο κοινό και προοριζόταν για πιο μικρότερες ερμηνεύτριες. Στην πορεία όμως άλλαξε χέρια και κατέληξε στην Anita Ward. Και τελικά αυτό που δημιουργήθηκε ήταν κάτι πολύ μεγαλύτερο. Με το χαρακτηριστικό κουδούνισμα στην αρχή και το groovy που μπαίνει ακόμα αμέσως μετά, το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία για εκείνη την εποχή και μάλιστα έφτασε στην κορυφή των αμερικανικών charts. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πως το Ring My Bell έχει μια αθώα και ταυτόχρονα ξεκάθαρα παιχνιδιάρικη ερωτική διάθεση.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

τραγούδια που δεν χρειάζονται ένταση για να σου τραβήξουν την προσοχή, χρειάζονται ατμόσφαιρα, όπως το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Ο τίτλος του «More or Less» μοιάζει σχεδόν με μια μικρή φιλοσοφική φράση. Περισσότερο ή λιγότερο, όσο πρέπει, όσο αντέχουμε, όσο θέλουμε. Και αυτό ταιριάζει στην μουσική του. Δεν προσπαθεί να σου επιβληθεί, σε αφήνει να μπεις μέσα στην ατμόσφαιρά του. Ιαν Μακένζι με το «More or Less». Και τη συνέχεια περνάμε στον Τζον Χάιντοκ. «Problem Number 29». Είναι ένα πολύ διαφορετικό τραγουδί από τα περισσότερα που ακούσαμε σήμερα και θα ακούσουμε και ίσως πιο μετά, γιατί εδώ έχουμε έναν σύγχρονο καλλιτέχνη που χρησιμοποιεί την παράδοση των blues για να μιλήσει με χιούμορ για τον χρόνο που περνά. Ο Τζον Χάιντοκ έγραψε, ερμήνευσε και παρήγαγε ο ίδιος το τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από ένα χρόνο, και ο ίδιος μάλιστα το χαρακτηρίζει «late night blues».

John Haydock με το Problem Number 29. Εμείς δεν ξέρω πόσα προβλήματα έχουμε στη ζωή μας και αν τα αριθμούμε, μου φαίνεται μετά από κάποια στιγμή χάνουμε τον μπούσουλα και σταματάμε να μετράμε. Να στείλω την καλησπέρα μου στην Ιφηγένεια από την Χαλκίδα, στο Διονύση από την Βουλιαγμένη, στο Βασίλη από την Νέα Σμύρνη, καλησπέρα και στην όμορφη πλατεία, στη Χριστίνα από το Ούλμ, και είδα στο email της ότι ήταν γερμανικό και έψαξα και γιατί δεν το είχα ξανακούσει το Ούλμ. Είναι στα νότια της Γερμανίας, κοντά στο Αμβούργο. Καλησπέρα λοιπόν στη Χριστίνα, στον Αλέξανδρο από την Καστέλα, στον Χρήστο από την Καλυθέα, στη Δήμητρα από την Πάτρα, η οποία μας έγραψε ότι σήμερα είχε πάρα πολύ βροχή και εκεί κάτω προς το λιμάνι είχαν και πλημμύρες. Στον Λικούργο από τη Θήβα και στον Θάνο από το Φάληρο. Μια πολύ μεγάλη καλησπέρα στην Αντελίνα από τα Κάτω Πατήσια, η οποία Αντελίνα έχεις να εμφανιστείς κανένα μήνα περίπου. Δεν ξέρω τι είχε συμβεί. Ή απλά ακούγες και δεν έστεινες τα ωραία σου μηνύματα. Δεν ξέρω τι. Καλησπέρα λοιπόν και στην Αντελίνα. Μήνα περίπου. Δεν ξέρω τι είχε συμβεί. Ή απλά ακούγες και δεν έστεινες τα ωραία σου μηνύματα. Δεν ξέρω τι. Καλησπέρα λοιπόν και στην Αντελίνα. 211-200-8200. Εκεί βρίσκεται.

Μάρτιν Πάλιν για τη συνέχεια σε ένα τραγούδι που έχουν περάσει πάρα πολλές διαφορετικές φωνές και εκτελέσεις ώστε σχεδόν να έχουν γίνει μέρος της παγκόσμιας μουσικής μνήμης για το «Όταν ακούς αυτό». Το είχε γράψει ο Bob Dylan το 1973. Και εμείς θα το ακούσουμε έτσι σε μια πιο jazz rock reggae εκδοχή. Πάμε, Νίκο.

Και ο MT Jones με το I Don't Understand. Και εμείς εδώ βρισκόμαστε 10 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Πριν το ρολόι να δείξει 12 και να αποχαιρετήσουμε την Κυριακή, να μπούμε στην Δευτέρα, στην καινούργια εβδομάδα που ξεκινάει, που σήμερα θα το κάνουμε μαζί. Συνήθως σας καληνυχτίζω τέτοια ώρα, αλλά λόγω του αγώνα που είχαμε πριν, πάμε μια ώρα μετά. Οπότε μέχρι και τις μία θα είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε με Simon C. When the love is gone.

Υπάρχει μια στιγμή σε κάθε σχέση που μπορεί να είναι πιο δύσκολη και από έναν καυγά. Η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι η αγάπη έχει φύγει. Το «When the love is gone» κινείται ακριβώς γύρω από αυτήν την ιδέα. Δεν μιλάει για έναν έρωτα που βρίσκεται στην αρχή του, αλλά για το τέλος του. Εκείνη την σιωπηλή περίοδο που δύο άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται ακόμα μαζί, αλλά κάτι ήδη έχει αλλάξει. Και αυτό είναι ένα από τα πιο δυνατά θέματα της μουσικής που ασχολείται με τον έρωτα. Δεν είναι η στιγμή του χωρισμού που πονάει περισσότερο. Είναι συχνά η στιγμή που καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει πια τίποτα να σώσεις. Και εκεί έρχεται η ερμηνεία της Σιμών Σιν να κρατήσει το τραγούδι μέσα σε αυτήν την συναισθηματική περιοχή, χωρίς να χρειάζεται υπερβολή στην ερμηνεία. Γιατί όταν η αγάπη υπάρχει, όλα μοιάζουν δυνατά. Και εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα μουσικής περιπλάνησης στο αληθινό ραδιόφωνο, που εκτός από όλα τα άλλα σας ενημερώνει και μουσικά για πολλά πράγματα που αφορούν την μουσική, πολλές σκηνές, πολλά είδη. Δημήτρης Πέτρου στο μικρόφωνο, Νίκος Λεκούρης στη ρύθμιση του ήχου, Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 12. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα, πάμε σε μια μικρή διακοπή και επανερχόμαστε. Κλείνουμε λοιπόν, πρώτη ώρα με Henry και Ella Daniel. Where did your heart go?

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Τι ωραία που σας υποδέχτηκα για την δεύτερη ώρα. Το blues έχει μια παράξενη ικανότητα. Μπορεί να μιλήσει για έναν χωρισμό χωρίς να χρειάζεται να γίνει μελόδραμα. Η Green Duffy είναι μία από τις σύγχρονες blues φωνές που έχει κατακτήσει αυτήν την δυνατότητα να κρατά την παράδοση ζωντανή. Και το Good Love, το Had to Die, βρίσκεται ακριβώς μέσα σε αυτόν τον χώρο. Ο τίτλος είναι από μόνος του μια ολόκληρη ιστορία. Δεν λέει ότι μια κακή σχέση τέλειωσε, λέει ότι μια καλή αγάπη έπρεπε να πεθάνει. Και αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο. Γιατί όταν μια σχέση τελειώνει, επειδή είναι κακή, μπορείς να βρεις εύκολα έναν λόγο. Όταν όμως τελειώνει κάτι που ήταν πραγματικά καλό, η αποδοχή είναι πολύ πιο δύσκολη. Πράγματι. Δημήτρης Πέτρος στο μικρόφωνο, εδώ, μετά από πολλά χρόνια, έχω να κάνω με τα μεσονύχτια εκπομπή, δεν ξέρω πώς θα μου βγει αυτό, πρέπει να είναι και 20 χρόνια. Στις αρχές μου έκανα, και έκανα μέχρι πολύ αργά, Νίκο Λικούρη. Ο Νίκος βρίσκεται στην ρύθμιση του ήχου, εδώ, και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 1. Πάμε, συνεχίζουμε.

Αυτή ήταν και η Σιβαρή με το Good Night Moon. Ένα τραγούδι που ακούγεται σαν να προέρχεται από όνειρο, αλλά από εκείνα τα όνειρα που δεν είσαι απολύτως σίγουρος αν είναι όμορφα ή επικίνδυνα. Την καλησπέρα μας στην Κωνσταντίνα από την Πετρούπολη, στον Νίκο από την όμορφη Πάφο, στη Λιδία από τον Πύργο, η οποία μας γράφει ότι και αυτοί σήμερα είχαν πάρα πολύ βροχή εκεί, στην Ιωάννα από την Αμφίκλεια, στο Σοφοκλή από το Γέρακα, στον Πέτρο από το Βερολίνο, καλησπέρα στον Πέτρο και το όμορφο Βερολίνο, στην Ροζαλία, η οποία μάλλον ήθελε να μου στείλει δύο μηνύματα, μου έχει έρθει το ένα. Ροζαλία, το γράφεις και εσύ, έχει έρθει μόνο ένα μήνυμα, δεν ξέρω τι γράφει το δεύτερο. Τώρα που πάμε. Πάμε στο 1993, όταν οι Mazda Star κυκλοφορούν ένα τραγούδι που θα γίνει σχεδόν συνώνυμο της dreamy, μελαγχολικής alternative μουσικής των 90s. Το Fate in You γράφτηκε από τον David Roback και την Hope Sandoval και αποτέλεσε τη μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος. Η μουσική του είναι αργή, ατμοσφαιρική και σχεδόν υπνοτική και η φωνή της Sandoval δεν προσπαθεί να σε εντυπωσιάσει. Αντίθετα, μοιάζει σαν να ψιθυρίζει κάτι που δεν θέλει να ακουστεί δυνατά. Και ίσως αυτό είναι που έκανε το τραγούδι τόσο διαχρονικό. Το Fade in You μιλά για την επιθυμία να πλησιάσεις τόσο πολύ έναν άνθρωπο ώστε να χαθούν τα όρια μεταξύ των δύο. Ένας έρωτας, αλλά ταυτόχρονα και μια μορφή απώλειας του εαυτού. Έγινε ένα από τα τραγούδια που συνδέθηκαν με νύχτες, με σχέσεις, με ταινίες, αλλά και αναμνήσεις. Να το αφιερώσω στον Νίκο που βρίσκεται απέναντί μου, έτσι, γιατί όχι, και στην Αναστασία που βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο που βοηθούν να βγει αυτή η εκπομπή.

Great Blondie με το Mexican Moon. Και μας ήρθε έμπνευση, γιατί αμέσως μετά ακολουθεί ένα τραγούδι που μας ζήτησε ο Αλέξης από το Βόλο. Οπότε και σχεδόν ταυτόχρονα με τον Νίκο το σκεφτήκαμε να το βάλουμε αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο. Στον Νίκο θυμίζει για καλοκαίρι και σε μένα, Νίκο, το ίδιο. Και μάλιστα αυγουστιάτικο και πανσέλινο να ακούς αυτό το τραγούδι. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στον Γιώργο από τα Μελίσια, στην Αμαλία από την Σόφια και στην Τζέννη από τα Ιωάννινα. Μηνύματα μπορείτε να μας στέλνετε στο 211-200-8200. Εκεί βρίσκεται η κυρία Αναστασία Γκέργκελενζίου, η οποία θα τα συγγράψει και θα μας τα μεταφέρει εδώ στο στούντιο. Αλλά μπορείτε να το κάνετε και κατευθείαν εδώ, αν θέλετε, να μην την κουράζουμε την Αναστασία. Ηλεκτρονικά λοιπόν στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι μας το ζήτησε ο Αλέξης από τον Βόλο, ο οποίος θέλει να το αφιερώσει στην Αγγελική από την Αθήνα. Ελπίζω, Αλέξη, να μην καταντήσεις ερωτικός μετανάστης και να αφήσεις τον όμορφο Βόλο και να έρθεις εδώ μαζί με όλους εμάς στο μεγάλο Μαντρί. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, ο Αλέξης μας ζήτησε από JJ Cale το Cajun Moon.

FM. Real Night στους 97,8.

Αυτός ο τίτλος του συγκροτήματος μου αρέσει πολύ, γιατί σίγουρα από εσάς και εμένα που έχουμε μια κακιά συνήθεια και καπνίζουμε, έχουμε κάνει σίγουρα στη ζωή μας. Ήταν οι Cigarettes After Sex, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει έναν ήχο που μοιάζει φτιαγμένος για νύχτες. Είναι αργός ο ρυθμός, υπάρχουν κιθάρες που μοιάζουν να αιωρούνται και μια χαρακτηριστική φωνή, αυτή του Craig Gonzalez, που τραγουδά σχεδόν ψιθυριστά για έρωτα, επιθυμία, χωρισμό, αλλά και αναμνήσεις. Το Apocalypse είναι ένα από τα τραγούδια που συμπυκνώνουν καλύτερα αυτή την αισθητική και ο τίτλος είναι δραματικός, αλλά το τραγούδι δεν έχει τόσες μεγάλες εκρήξεις, το αντίθετο. Η δύναμή του βρίσκεται στη σιωπή και στην αίσθηση ότι ακούμε μια πολύ προσωπική σκέψη. Οι Cigarettes After Sex έχουν δημιουργήσει μια μουσική γλώσσα όπου το ερωτικό τραγούδι γίνεται σχεδόν κινηματογραφικό. Δεν περιγράφει απλώς μια σχέση. Δημιουργεί έναν χώρο στον οποίο αυτός που το ακούει μπορεί να βάλει τη δικιά του ιστορία. Και ίσως γι' αυτό εξηγεί γιατί η μουσική τους έχει τόσο μεγάλη απήχηση παγκοσμίως. Το Apocalypse δεν είναι ένα τραγούδι για μια μεγάλη καταστροφή. Είναι για εκείνη τη στιγμή που ένας έρωτας μοιάζει τόσο μεγάλος, ώστε η απώλειά του να μοιάζει με το τέλος του κόσμου. Την καλησπέρα μας στο Λεωνάρδο, στο Στέφανο, στη Γιώτα, στην Κίτη από Καλυθέα, στη Στέλλα από το Καπανδρίτη και Αναστασία, μόλις τώρα το είδα. Στην Αναστασία από την Μεταμόρφωση, η οποία στέλνει την καλησπέρα της και αυτή σε όλο τον Real FM. Έχουμε πολλά σκοτάδια εδώ στο στούντιο, άλλωστε η μουσική επιβάλλει κάτι τέτοιο, οπότε είμαστε μόνο με κάτι έτσι λιγοστά φωτάκια και το φως που βγάζουν οι οθόνες, οπότε μπορεί κάτι να μας ξεφύγει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το επόμενο τραγούδι που έρχεται το αγαπώ πολύ. Είναι η Pure Essence και το Don't Know Any Better.

Shape of My Heart. Είναι ένα από τα τραγούδια του Sting που κρύβουν πολύ περισσότερα από αυτά που ακούγονται από το πρώτο άκουσμα. Ο Sting το έγραψε μαζί με τον κιθαρίστα Dominic Miller και κυκλοφόρησε το 1993 στο άλμπουμ Ten Summoner's Tale. Ο Dominic Miller είχε δημιουργήσει ένα χαρακτηριστικό κιθαριστικό μοτίβο ως άσκηση βασισμένο σε συγχορδίες που του θύμιζαν κλασική μουσική και ιδιαίτερα από τον Chopin. Ο Sting άκουσε αυτό το μοτίβο, το κιθαριστικό, πήρε το τέμα μαζί του και βγήκε για περπάτημα. Εκεί, ακούγοντάς το, άρχισε να φαντάζεται την ιστορία ενός χαρτοπαίχτη που δεν παίζει για να κερδίσει, αλλά για να καταλάβει τη λογική της τύχης. Και τώρα έρχονται για τη συνέχεια οι αχά, οι οποίοι θα μας φέρουν έτσι στο μυαλό μικρές διαδρομές, ανθρώπους, τόπους και στιγμές της ζωής μας που περνάνε από μπροστά μας, ενώ ο χρόνος συνεχίζει να κινείται. Lifelines.

Αυτή ήταν και αχά με το Lifelines. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Δύο τραγούδια μας έχουν μείνει ακόμα. Οπότε πριν σας καληνυχτήσω να σας πω ότι μπορείτε να κερδίσετε τρία υπέροχα δώρα, καθώς τρέχει ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός εδώ στον Real FM. Και έχουμε ένα τρίμερο στην Αράχοβα για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ, το οποίο το έχω δει και εγώ και μ' αρέσει και θα ήθελα κάποια στιγμή να πάω. Αν το κερδίσει κάποιος ή κάποια και δεν είναι ζευγάρι και δεν ξέρει με ποιον να πάει, εδώ, εγώ. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο δώρο. Ένα διπλό στρώμα από profile από την Greco Strom. Το δεύτερο και τρίτο, ένας αμφικρατήρας από τη σειρά Premier Plus της Μόρις. Για να μπείτε στον διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο, real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε απλά τις οδηγίες. Η κλήρωση, να θυμίσω, ότι θα γίνει αύριο, Δευτέρα, όχι αύριο, σήμερα. Είδες πως μπερδεύεσαι. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα, 12 με 2 στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Simply Red, πρώτο τελευταίο για απόψε, Never Never Love.

Αυτή λοιπόν ήταν και η Simply Red με το Never Never Love. Και βρισκόμαστε ήδη 5 λεπτά πριν από τις 1, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να σας αφήσω για απόψε, που εκτάκτως ήρθαμε μέχρι τέτοια ώρα. Συνήθως δεν το κάνουμε, είμαστε 12 με 2 τις Κυριακές. Από μένα τίποτα άλλο, ένα τεράστιο ευχαριστώ για εσάς που μου επιτρέψατε εκεί και ήμουν η παρέα σας και η συντροφιά σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Πέτρου, στη ρύθμιση του ήχου είχα τον κύριο Νίκο Λικούρη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο ήταν η Αναστασία Γκεργελενζίου. Από μένα τίποτα άλλο, να έχετε ένα όμορφο βράδυ, μια καλή εβδομάδα και θα το πούμε το άλλο Σάββατο στις 10 το βράδυ. Καληνύχτα σε όλους και σε όλες.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
2: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο. Στην θεματική βραδιά λοιπόν, που είναι αφιερωμένη στις πρώτες επιτυχίες πολύ γνωστών καλλιτεχνών. Ποια ήταν λοιπόν τα πρώτα τραγούδια με τα οποία κατάφεραν να αναρριχηθούν σε πίνακα επιτυχιών τραγουδιστές, τραγουδίστριες ή συγκροτήματα? Ποια ήταν τα πρώτα τραγούδια με τα οποία κατάφεραν να γίνουν ευρέως γνωστοί? Το θέμα ήταν ανεξάντλητο πραγματικά και θα υπήρχε ο κίνδυνος να αδικήσουμε τόσο καλλιτέχνες όσο και εξαιρετικά τραγούδια. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, απόψε θα έχουμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και ενδεχομένως για προτάσεις από αυτήν την κατηγορία των τραγουδιών. Έναρξη στο δεύτερο αυτό μέρος της θεματικής βραδιάς με Σαντάνα και Evil Ways.

1969 λοιπόν, η πρώτη επιτυχία για τους Σαντάνα. Το συγκρότημα του Κάρλος Σαντάνα διασκευάζει το Evil Ways, τραγούδι του Willy Bobo από το 1965. Τραγούδι το οποίο αναφέρεται σε μια γυναίκα η οποία κάνει έναν άνδρα να νιώθει ανόητος, καθώς εκείνη ασχολείται με τους φίλους της, μην δίνοντας καθόλου σημασία σε εκείνον. Εκείνος, ζηλιάρης και νευριασμένος, τη ζητά να αλλάξει τρόπο συμπεριφοράς και ο τίτλος φυσικά το Evil Ways. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη επιτυχία για τους Σαντάνα μέσα από το πρώτο τους άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε μερικές ημέρες μετά την εμφάνισή τους στο περίφημο φεστιβάλ του Woodstock. Γεια σου Γιάννη, Dire Straits και Sultans of Swing. Φυσικά αυτή ήταν η πρώτη επιτυχία για τους Dire Straits. Γεια σου Δάνη μου, καλώς βρεθήκαμε, καλώς ήρθες Χρήστο, καλή εβδομάδα και σε σένα και στον Γιώργο, στους ζωγράφου. Δεύτερο στην σειρά, σε αυτό το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στα τραγούδια που έγιναν πρώτες επιτυχίες για γνωστούς καλλιτέχνες, το Do It Again των Steely Dan, η πρώτη τους επιτυχία από το 1972.

Τα τραγούδια λοιπόν που αποτέλεσαν την πρώτη επιτυχία για πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Για να γυρίσουμε πίσω στο 1966. Τότε θα έρθει η πρώτη μεγάλη επιτυχία για την Νάνσι Σινάτρα, την κόρη του Φρανκ Σινάτρα. Γνωστή φυσικά γιατί κουβαλούσε ένα βαρύ επώνυμο. Ωστόσο, είχε προσπαθήσει μέχρι τότε δύο φορές χωρίς να καταφέρει να σημειώσει επιτυχία. Σε σημείο μάλιστα που είχε φτάσει να απογοητευτεί. Τότε ο Lee Hazlewood έγραψε το τραγούδι «These Boots Are Made For Walking». Το τραγούδι έφτασε στο νούμερο 1 σε πάρα πολλές χώρες και όπως διηγείται ο ίδιος ο Lee Hazlewood, ένα πρωινό η Νάνσι Σινάτρα του χτύπησε την πόρτα. Εκείνη την περίοδο το «These Boots Are Made For Walking» ήταν πραγματικά νούμερο 1 στις μισές χώρες του πλανήτη. Η Νάνσι λοιπόν χτύπησε την πόρτα του Lee Hazlewood κλαίγοντας. Του είπε ότι η Reprise Records δεν ανανέωνε το συμβολαιό της και μάλιστα τη ζητούσε και έξοδα $12,000 για τις δύο προηγούμενες προσπάθειες των singles τα οποία δεν είχαν καταφέρει να σημειώσουν επιτυχία. Εκείνος της απάντησε «Αστείευεσαι, έχεις αυτή τη στιγμή την μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο». Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρεις δισκογραφικές εταιρείες οι οποίες σου προσφέρουν $1,000,000 για να υπογράψεις νέο συμβόλαιο. Μετά από αυτό το περιστατικό, η Νάνσι Σινάτρα συζήτησε με τον πατέρα της Φρανκ και λίγο αργότερα το νέο συμβόλαιο με την Reprise Records είχε ήδη υπογραφεί. «These Boots Are Made For Walking», Νάνσι Σινάτρα, 1966.

Θα γυρίσουμε και πάλι τον χρόνο πίσω, θα σταθούμε στη δεκαετία του 60 με ένα τραγούδι όμως που έχει τις ρίζες του πολλά χρόνια νωρίτερα και προέρχεται από την Σοβιετική Ένωση, από την Ρωσία. Ένα τραγούδι που οι μελωδίες του ανήκουν στην ρωσική μουσική και συγκεκριμένα στην ρωσική τσιγκάνικη μουσική, το οποίο είχε τον τίτλο «Ντορόγο Ντριλιόνιου», που σημαίνει στα ρώσικα «By a long road», μέσα από έναν μεγάλο δρόμο. Αυτό το τραγούδι λοιπόν, το 1962, ένας καλλιτέχνης με το όνομα Gene Raskin πήρε τη μελωδία του, έγραψε αγγλικούς στίχους και το παρουσίασε στις Ηνωμένες Πολιτείες με το συγκρότημά του. 3 χρόνια αργότερα, ο Paul McCartney παρακολούθησε τον Raskin και την περιοδία του εκείνη την περίοδο στο Λονδίνο και ενθουσιάστηκε με το συγκεκριμένο τραγούδι. Το 1968 η Βρετανίδα, κορυφαία στον χώρο του μόντελινγκ εκείνη την εποχή, του Twiggy, τηλεφωνεί στον Paul McCartney για να του πει για μια νεαρή τραγουδίστρια μόλις 17 ετών από την Ουαλία, την οποία είχε παρακολουθήσει σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Η 17χρονη αυτή Ουαλή τραγουδίστρια ήταν η Mary Hopkin, όπου μετά την παρότρινση της του Twiggy, ο Paul McCartney συνάντησε, πέρασε λοιπόν την οντισιόν του, εκείνος ενθουσιάστηκε με τη φωνή της και της πρότεινε να τραγουδήσει το συγκεκριμένο τραγούδι που θυμόταν από την ερμηνεία του Gene Raskin. Το τραγούδι είχε τον τίτλο «Those Were the Days». Κυκλοφόρησε σαν σίγγλ για την Mary Hopkin, σημειώνοντας την πρώτη της μεγάλη επιτυχία, φτάνοντας μάλιστα μέχρι και το νούμερο 2 της Μεγάλης Βρετανίας, την ώρα που στο νούμερο 1 βρισκόταν το «Hey Jude» των Beatles.

Η πρώτη λοιπόν ηχογράφηση για την Mary Hopkin σήμαινε και την πρώτη της μεγάλη επιτυχία με το Those Were The Days, τραγούδι που επέλεξε για εκείνη ο Paul McCartney, κάνοντας μάλιστα και την παραγωγή, αλλά και παίζοντας την ακουστική κιθάρα. Η Mary Hopkin υπήρξε προστατευόμενη του Paul McCartney, για την οποία, στην οποία μάλλον προσέφερε και άλλα τραγούδια, ενώ μεταξύ άλλων προόριζε για εκείνη και τη διασκευή στο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, στο «Αν θυμηθείς το όνειρό μου», το «Honeymoon Song». Γεια σου Νίκο, από ό,τι βλέπω βρήκες και μία ρωσική εκτέλεση από το συγκεκριμένο τραγούδι. Μαρία, σημείωσα ήδη το πρώτο του Otis Redding, το «These Arms of Mine». Θα το ετοιμάσω για αργότερα. Αφήνουμε τη Mary Hopkins και πάμε στην Peggy Lee. Ποια να ήταν άραγε η πρώτη της μεγάλη επιτυχία? Ποιο θα ήταν το πρώτο τραγούδι το οποίο ερμήνευσε και κατάφερε να ανέβει σε πίνακα επιτυχιών? Αυτό σημειώθηκε πίσω στο μακρινό 1942. Τότε η Peggy Lee θα ηχογραφήσει μία σύνθεση του 1936, σύνθεση του Kansas Joe McCoy, το πολύ γνωστό σε όλους μας «Why don't you do it right»?

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Για τους Bee Gees και τις επιτυχίες τους, τι να πει κανείς. Συνυφασμένος απόλυτα όρος επιτυχία με τους Bee Gees. Η πρώτη όμως ήταν το To Love Somebody μέσα από το Bee Gees First του 1967. Μιχάλη, για εσένα.

Για να έρθουμε λίγο πιο κοντά στις ημέρες μας, να πάμε στη δεκαετία του 2000. Το 2001, για παράδειγμα, όταν εμφανίστηκε στο προσκήνιο η Αλίσια Κις. Πιανίστρια από νεαρή ηλικία, με ιδιαίτερη αδυναμία σε Σοπέν, Μπετόβεν και Μότσαρτ. Με πραγματικό όνομα το Αλίσια Αουγγέλο Κούκα, το μετέτρεψε σε Kiss από το πιάνο. Έγραψε το Falling σε ηλικία 17 ετών, το κυκλοφόρησε τελικά σε ηλικία 20 ετών και με αυτό σημείωσε την πρώτη της επιτυχία.

Για να ακούσουμε ποιο ήταν και το νούμερο 1. Μάλλον η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τον Marvin Gaye, αυτόν τον θρύλο της Soul. Δεν ήταν κάποιο από τα πολύ πολύ γνωστά του τραγούδια, αλλά το How Sweet It Is To Be Loved By You του 1964.

Αυτά λοιπόν ήταν το τραγούδι με το οποίο σημείωσε την πρώτη του επιτυχία ο μεγάλος Marvin Gaye το 1964. Αφιερωμένο σε σένα, Λίτσα, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη νύχτα σου. Γεια σου, Κωνσταντίνε, με το Sound of Silence και το Simon & Garfunkel. Θα ακουστούν και εκείνοι σε πάρα πολύ λίγο. Θα συνεχίσουμε με ένα ακόμη πάρα πολύ κλασικό από το 1966, το California Dreamin' των Mamas & Papas. Όπως έχει αποκαλύψει η Μισελ Φίλιπς σε συνέντευξη που έδωσε το 2002, εκεί λοιπόν που έλεγε για το πώς δημιουργήθηκε το τραγούδι, αποκάλυψε ότι το 1963 μόλις είχε παντρευτεί με τον Τζον Φίλιπς και ζούσαν στη Νέα Υόρκη. Μια περιοχή με ιδιαίτερα ψυχρό κλίμα, τουλάχιστον για τα δικά της στάνταρτς, καθώς η ίδια προέρχεται από την ηλιόλουστη Καλιφόρνια. Ο Τζον Φίλιπς λοιπόν πειραματιζόταν πάνω στο συγκεκριμένο τραγούδι και ένα πρωινό της παρουσίασε τη μουσική. Λίγο αργότερα προσθέθηκαν και οι στίχοι, οι οποίοι αναφέρονταν στο να βρίσκεσαι μακριά από το μέρος που αγαπάς για αρκετά μεγάλο διάστημα και στον εγκλωβισμό που ένιωθε η ίδια Μισελ Φίλιπς στη Νέα Υόρκη. Προσπαθώντας να ισορροπήσει, εκείνη επισκεπτόταν πάρα πολύ συχνά σχεδόν καθημερινά εκκλησίες και μία μέρα επισκέφθηκε μαζί με τον Τζον Φίλιπς τον καθεδρικό του Αγίου Πατρίκιου. Εκεί λοιπόν μέσα στην εκκλησία ο Τζον Φίλιπς συνέλαβε την τελική ιδέα για το California Dreamin'. Η πρώτη λοιπόν επιτυχία για τους Mamas & Papas από το 1966 εμπνευσμένη μέσα σε εκκλησία.

Mamas and Papas, California Dreaming, πρώτη επιτυχία το 1966. Αντίστοιχα, η πρώτη επιτυχία για τους Simon & Garfunkel, αν και με αρκετό κόπο θα πρέπει να τονιστεί, καθώς καθυστέρησε να έρθει και αυτή, ήταν το Sound of Silence, αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο.

They long to be close to you. Οι Carpenters από το 1970. Τραγούδι φυσικά των Bert Bacharach και Hal David σε πρώτη εκτέλεση.

ξεκίνησε από τον Ρίτσαρντ Τσάμπερλεν το 1963, τον γνωστό ηθοποιό. Ένα χρόνο αργότερα θα το ηχογραφήσει η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ, ενώ λίγο αργότερα, το 1969, οι Carpenters θα υπογράψουν συμβόλαιο με την AM Records, στην οποία ιδιοκτήτης ήταν ο Herb Alpert, του οποίου το μουσικό χαλί ακούμε αυτή τη στιγμή. Ο Bert Bacharach λοιπόν τότε το 1969 ζήτησε από τον Herb Alpert να διασκευάσει και εκείνο το τραγούδι, όμως δεν ένιωθε άνετα με τους στίχους και έτσι το έδωσε στους Carpenters, οι οποίοι είχαν ταλαιπωρηθεί ήδη αρκετά χρόνια μην καταφέρνοντας να σημειώσουν μια επιτυχία. Και αυτή ήρθε λοιπόν με το Close to You, που τελικά κατέληξε σε εκείνους μέσω του Bert Bacharach, αφού μεσολάβησε ο Herb Alpert. Πώς θα φέρνει καμιά φορά η ζωή, είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει και να σε θέλει. Πάμε να ακούσουμε ποια ήταν η πρώτη επιτυχία στην καριέρα της Patsy Cline.

Walking After Midnight, η πρώτη επιτυχία της Patsy Cline από το 1957. After midnight. Εκείνη τη χρονιά, την ίδια χρονιά το 1957, ο Ian McCall θα γράψει ένα τραγούδι για την αγαπημένη του Peggy Seeger. Το τραγούδι θα έχει τον τίτλο First Time Ever I Saw Your Face.

Το τραγούδι λοιπόν που έγραψε ο Ιαν Μακόλ το 1957 για την Peggy Seeger έγινε η πρώτη επιτυχία στην καριέρα της Ρομπέρτα Φλακ το 1972. Καθώς τα δύο πρώτα άλμπουμς που είχε κυκλοφορήσει δεν είχαν καταφέρει να σημειώσουν κάποια επιτυχία, η διασκευή όμως και σημείωσε επιτυχία και έμεινε στην ιστορία.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
6: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λαιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Χθες πριν να γίνουν όλα χθες, πάμε σ' άλλες εποχές.

0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
3: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Πάμε μαζί αργά. Όπως.